0: το μυστήριο του Θεού και του Χριστού, γνωρίζοντας το, θα καταλάβεις αυτόν μέσα στον οποίο είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της γνώσης. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να γίνεις σοφός, πού θα το βρεις? Μέσα σε εκείνον. Μην ψάχνεις την ανθρώπινη σοφία. Λέει ο Παύλος, λέγοντες ότι είναι σοφή, μωράνθησα. Έφυγαν από την, από τη γνώση της αγάπης του Θεού, έφυγαν από, από το να λατρεύουν τον Θεό, να τον δοξάζουν, λέει στην Προσωμαίω στο πρώτο κεφάλαιο, και το ότι έφυγαν από τη γνώση του να λατρεύουν τον Θεό, τους έκανε να λατρεύσουν την κτήση. Και αυτό που οδηγήσε τον άνθρωπο, λέει, διαβάστε Ρωμαίους πρώτο κεφάλαιο από το 25 και μετά, σε πάθη ατιμίας. Ενώ η γνώση του Θεού που σε οδηγεί, σε αγιασμό. Γιατί ξέρεις να κρατάς το σκεύος σε αγιασμό και τιμή. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα στο Χριστό. Αυτό είναι, αδερφοί, η πηγή. Και όταν πας, λέει στο 4, λέγω δε τούτο, για να μην σας εξαπατά της με πιθανολογία. Δηλαδή, όταν γνωρίσεις όλη αυτή την πηγή της γνώσης που είναι μέσα από το Χριστό, θα μπορεί να σε εξαπατήσει κανένας. Κανένας δεν θα μπορεί να σε εξαπατήσει. Λέει ο Παύλος, εδώ πέρα στους Κολοσσαείς. Γνώση, μνήμη, σκέψη, όλο το είναι αυτό που πρέπει να είναι δοσμένο σε εκείνον, αδερφοί, σε εκείνον. Τον αγαπήσουμε με όλο μας το νου. Διαβάζω στον Α Ιωάννου 3:18. Λέει ο Ιωάννης, τεκνία μου, μην αγαπούμε με λόγο ούτε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Η αγάπη, αδερφοί, το να αγαπήσεις τον Θεό, τι θέλει? Έργα. Έργα. Εκδηλώνεται με έργα, δεν είναι θεωρία. Έχει έμπρακτη εφαρμογή. Σου ζητάει να του δώσεις τα πάντα. Σήμερα οι άνθρωποι, να ρωτήσω, μπορούν να αγαπήσουν? Μπορούν να αγαπήσουν? Γιατί δεν μπορούν να αγαπήσουν οι άνθρωποι σήμερα? Φοβούνται. Φοβούνται ότι αν ανοίξουν την καρδιά τους να αγαπήσουν, τι θα συμβεί? Θα πληγωθούν. Θα πληγωθούν. Και κρατάνε την καρδιά τους κλειστή, γιατί φοβούνται μην πληγωθούν. Να σας πω κάτι. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Είναι ο Αυτός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Το να τον αγαπήσεις τον Κύριο, δεν χρειάζεται να κρατάς καμία πισινή. Ναι, αλλά εάν, αυτό δεν υπάρχει. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Λέει, διαβάσω το τελευταίο εδάφιο, Δευτερονόμιο 8:11. Πρόσεχε σε αυτόν, λέει ο Μωυσής, μήποτε λησμονήσεις. Πάλι η μνήμη, Κύριο το Θεό σου, αθετών τα εντολάς αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερα. Εάν αφήσεις τις εντολές, τα διατάγματα, τι κάνεις? Ξεχνάς τον Κύριο. Μήποτε αφού φάγεις και χορταστείς και χτίσεις καλά σπίτια και κατοικήσεις και αυξήσουν τα βόδια σου, τα πρόβατά σου πολλαπλασιαστούν, το αργύριό σου, το χρυσάφι σου και πάντα όσα έχεις αυξήσουν, μήπως τότε υψωθεί η καρδιά σου και λησμονήσεις, Κύριε το Θεό σου, ο οποίος σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από τον οίκο της δουλείας, σε οδήγησε από τη μεγάλη ταύτη και τρομερά έρημο, που ήταν φλογερή όφη, σκορπιή, ξηρασία, δεν ήταν νερό, ως της ανέδοκε εισέ είδωρα από τη σκυρή πέτρα, σε έθρεψε στην έρημο με μάνα. Προσέξτε τι τους υπενθυμίζει ο Μωυσής. Εδώ είναι η δεύτερη γενιά που είναι να μπει μέσα στην Κανάαν. Μπήκες μέσα στην σκληρά έρημο που ήταν όφης, φλογερή. Σου έκανα ό,τι σου έκανα. Δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε φαγητό. Αλλά ο καλός Θεός τι έκανε? Άνοιξε την πέτρα, έβγαλε νερό. Αμήν. Έβρεξε μάνα, σε τάισε, σου δώσε ψωμί. Λέει. Και όλο αυτό ο Κύριος το έκανε, λέει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Να μην πεις στην καρδιά σου, η δύναμή μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ τον πλούτο τούτο. Αλλά θα ενθυμίσαι, Κύριο, το Θεό σου. Θα θυμάσαι, Κύριο, το Θεό σου. Διότι αυτός είναι που σου δίνει δύναμη. Αυτός είναι η δύναμη. Και όλη αυτή η δύναμη του Θεού μπορεί να έρθει σε σένα όταν αναλογίζεσαι Αυτόν, όταν σκέφτεσαι Αυτόν, όταν με όλου σου το είναι, αγαπήσεις Αυτόν. Καταλαβαίνουμε λίγο, αδελφοί, τι σημαίνει το να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την καρδιά. Ψαλμός 27.1. Ψαλμός 27.1. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Το σκέφτεσαι? Στο πρόβλημα και στη δυσκολία. Ο Θεός είναι το φως μου και η σωτηρία μου. Ποιο να φοβηθώ? Το αφεντικό μου? Όλους αυτούς που λένε εναντίον μου? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Ο Δαβίδ, αδελφοί, σε όλους τους ψαλμούς κάνει αυτή τη διακήρυξη. Κύριε, εσύ είσαι η δύναμή μου. Εσύ είσαι η δύναμη του λαού σου. Αφήσουμε τον Κύριο να γίνει η δύναμή μας, αδελφοί. Θα τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη. Θα τον αγαπήσουμε με όλη μας τη διάνοια. Με όλο μας το είναι. Με τη σκέψη σου, με τη μνήμη σου, με τα μάτια σου, με το στόμα σου, με τα χέρια σου, με τα πόδια σου. Θα γίνεις το χέρι του Θεού. Ο Παύλος λέει στους Εβραίους, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός. Χθες, σήμερα, στους αιώνες. Είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Χθες τον είδαμε. Σήμερα πόσο ο Κύριος θα αποδείξει ότι είναι ο Αυτός? Είναι μέσα σου. Ο ίδιος Ιησούς, ο οποίος έκανε ό,τι έκανε, κήρυξε ό,τι κήρυξε, ο ίδιος Ιησούς είναι μέσα μας για να κάνει τα ίδια πράγματα, να φέρει την ίδια ευεργεσία, να φέρει το ίδιο κήρυγμα, να φέρει τις ίδιες δυνάμεις, τα ίδια θαυμάσια. Ο ίδιος Κύριος θέλει μέσα από σένα και από μένα να φανεί ότι είναι ο Αυτός. Αμήν. Τον αγαπήσουμε, αδελφοί. Αμήν. Θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας, να ψάλουμε σε εκείνον με όλη μας την αγάπη αυτή την ώρα. Είπαμε, το στόμα μας, να προσφέρουμε τον ύμνο των χιλέων μας. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Κύριε. Αμήν. Είμαστε εδώ για σένα, Ιησού, Άγιε. Δεν είμαστε για τους εαυτούς μας. Είμαστε εδώ γιατί εσύ μας έφερες με αυτή την αγάπη. Είμαστε εδώ γιατί δεν είναι ότι εμείς αγαπήσαμε εσένα, αλλά εσύ αγάπησες εμάς, Κύριε. Και φανέρωσες την αγάπη σου για μας. Καθώς έδωσες τον εαυτό σου. Αμήν. Λύτρο, Κύριε. Έδωσες όλο το είναι σου σαν αντίλητρο για να κερδίσεις, να πληρώσεις για όλους εμάς και να μας εξαγοράσεις από το χαμό, από τη φθορά, από την αιώνια κόλαση, Κύριε. Και είμαστε εδώ να σε αγαπήσουμε με όλο μας το είναι, Κύριε. Την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη διάνοιά μας, τη δύναμή μας, Κύριε. Και το βράδυ αυτό σε προσκυνούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Εσύ λες, εάν κάποιος είναι ελλιπής να ζητάει από σένα και ζητάμε από σένα να καλύψεις κάθε έλλειψή μας. Να πληρώσεις κάθε έλλειψή μας, Κύριε, στο όνομά Σου. Εσύ που ξέρεις να δίνεις πλούσια χωρίς να κοροϊδεύεις κανένα, Ιησού. Από ανθρώπους μπορεί να μην λαμβάνουμε, αλλά είσαι Εσύ να μας δώσεις, Κύριε. Είσαι Εσύ να μας δώσεις, που είσαι η πηγή, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Ιησού μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 18ο κεφάλαιο. Και στον τρίτο χρόνο του Οσιέ, γιου του Ηλά, του βασιλιά του Ισραήλ, βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του Άχαζ, του βασιλιά του Ιούδα. Όταν βασίλευσε ήταν ηλικίας 25 χρόνων. Και βασίλευσε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αβή, θυγατέρα του Ζαχαρία. Και έκανε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα έκανε ο Δαβίδ, ο πατέρας του. Αυτός αφαίρεσε τους ψηλούς τόπους και κατέσπασε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλτσι και κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Επειδή μέχρι τις ημέρες εκείνες η γη Ισραήλ θυμίαζαν σε αυτό και το αποκάλεσε Νεουσθάν. Είχε ελπίσει επάνω στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και ύστερα από αυτόν δεν στάθηκε ομοιός του ανάμεσα σε όλους τους βασιλιάδες του Ιούδα, αλλά ούτε πριν από αυτόν. Επειδή είχε προσκοληθεί στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε από το να τον ακολουθεί, αλλά τήρησε τις εντολές του που ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και ο Κύριος ήταν μαζί του. Όπου έβγαινε, κατεβοδωνόταν. Και αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας και δεν τον δούλεψε. Αυτός πάταξε τους Φιλιστέους μέχρι τη Γάζα και τα σύνορά της, από πύργο φυλάκων μέχρι οχυρή πόλη. Και στον τέταρτο χρόνο του βασιλιά Εζεκία, που ήταν ο 7ος χρόνος του Οσιέ, γιου του Ηλά, του βασιλιά του Ισραήλ, ο Σαλμανασάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ανέβηκε ενάντια στη Σαμάρια και την πολιορκούσε. Και στο τέλος των τριών χρόνων την κυριεύσαν. Στον 6ο χρόνο του Εζεκία, που είναι ο 9ος του Οσιέ, του βασιλιά του Ισραήλ, κυριεύθηκε η Σαμάρια. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας μετήκησε τον Ισραήλ στην Ασσυρία και τους έβαλε στην Αλά και στην Αβόρ, κοντά στον ποταμό Γοζάν και στις πόλεις των Μίδων. Επειδή δεν είχαν υπακούσει στη φωνή του Κυρίου του Θεού τους, αλλά παρέβηκαν τη Διαθήκη του, όλα όσα είχε προστάξει ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, και δεν είχαν υπακούσει, ούτε τα έκαναν. Και στο 14ο χρόνο του βασιλιά Εζεκία, ανέβηκε ο Σενναχηρίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενάντια σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και τις κυρίευσε. Και ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, έστειλε στο βασιλιά της Ασσυρίας, στη Λαχής, λέγοντας «Αμάρτησα, φύγε από μένα. Ό,τι επιβάλλεις επάνω μου, θα το βαστάξω». Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας επέβαλε επάνω στον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, 300 τάλαντα ασίμι και 30 τάλαντα χρυσάφι. Και ο Εζεκίας του έδωσε όλο το ασίμι που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου και στους θησαυρούς στο παλάτι του βασιλιά. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Εζεκίας απέκοψε τις θύρες του ναού του Κυρίου και τους στήλους που ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, είχε περισκεπάσει με χρυσάφι και το έδωσε στο βασιλιά της Ασσυρίας. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας έστειλε τον Ταρτάν και τον Ραφσαρίς και τον Ραβσάκι από τη Λαχής στο βασιλιά Εζεκία με μεγάλη δύναμη στην Ιερουσαλήμ. Και εκείνοι ανέβηκαν και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Και όταν ανέβηκαν, ήρθαν και στάθηκαν στον υδραγωγό της Άνω Κολυμπήθρας, που είναι στο μεγάλο δρόμο του χωραφιού του Γναφέα. Και βόησαν στο βασιλιά και βγήκαν σε αυτούς ο Ελιακίμ, ο γιος του Χελκία, του οικονόμου, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος. Και ο Ραβσάκης τους είπε, «Πείτε τώρα στον Εζεκία, έτσι λέει ο μεγάλος βασιλιάς, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Ποιο είναι το θάρρος αυτό επάνω στο οποίο θαρείς? Εσύ λες, εν τούτης είναι λόγια χιλέων, έχω θέληση και δύναμη για πόλεμο. Αλλά επάνω σε ποιον έχεις το θάρρος σου, ώστε αποστάτησες εναντίον μου? Τώρα, δες, εσύ έχεις το θάρρος επάνω στη ράβδο του συντριμμένου εκείνου καλά μου, επάνω στην Αίγυπτο, επάνω στον οποίο αν κάποιος στηριχθεί, θα μπηχτεί μέσα στο χέρι του και θα το τρυπήσει. Τέτοιος είναι ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, σε όλους όσους έχουν το θάρρος τους επάνω σε αυτόν. Αλλά αν μου πείτε, εμείς έχουμε το θάρρος μας επάνω στον Κύριο το Θεό μας. Δεν είναι αυτός του οποίου ο Εζεκίας αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια και είπε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσετε στην Ιερουσαλήμ. Τώρα λοιπόν, δώσε ενέχειρα στον Κύριό μου, το βασιλιά της Ασσυρίας, και εγώ θα σου δώσω 2.000 άλογα, αν μπορείς από μέρους σου να δώσεις γι' αυτά καβαλάριδες. Πώς λοιπόν θα στρέψεις πίσω το πρόσωπο ενός τοπάρχη από τους ελάχιστους των δούλων του Κυρίου μου και έλπισες επάνω στην Αίγυπτο για άμαξες και για καβαλάριδες? Και τώρα, χωρίς τον Κύριο ανέβηκα εγώ ενάντια σε αυτό το τόπο για να τον καταστρέψω. Ο Κύριος μου είπε, ανέβα ενάντια σε αυτή τη γη και κατάστρεψέ την. Τότε είπε ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκία, και ο Σομνάς και ο Ιωάχ στο Ραβσάκι, μίλησε παρακαλώ στους δούλους σου στη Συριακή γλώσσα, επειδή την καταλαβαίνουμε. Και μη μας μιλάς Ιουδαϊστή, σε επίκον του λαού πάνω στο τείχος. Αλλά ο Ραβσάκης τους είπε, μήπως ο Κύριός μου με έστειλε στον Κύριό σου και σε σένα για να μιλήσω αυτά τα λόγια? Δεν με έστειλε προς τους άνδρες που κάθονται πάνω στο τείχος για να φάνε τον κόπρο τους και να πιούν τα ούρα τους μαζί σας? Τότε ο Ραβσάκης στάθηκε και φώναξε με δυνατή φωνή Ιουδαϊστή και μίλησε λέγοντας, ακούστε το λόγο του μεγάλου βασιλιά, του βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι λέει ο βασιλιάς. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, επειδή δεν θα μπορέσει να σας λυτρώσει από το χέρι του. Και μη σας κάνει ο Εζεκίας να έχετε θάρρος πάνω στον Κύριο, λέγοντας, ο Κύριος σίγουρα θα μας λυτρώσει και η πόλη αυτή δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας. Μην ακούτε τον Εζεκία, επειδή έτσι λέει ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Κάντε μαζί μου συμβιβασμό και βγείτε έξω προς εμένα. Και φάτε καθένας από την άμπελό του και καθένας από τη σικιά του και πιείτε καθένας από τη δεξαμενή του. Έως ότου έρθω και σας πάρω σε γη όμοια με τη γη σας. Γη με σιτάρι και κρασί. Γη με ψωμί και αμπελώνες. Γη με λάδι και μέλι. Για να ζήσετε και να μην πεθάνετε. Και μη ακούτε τον Εζεκία όταν σας απατάει λέγοντας «Ο Κύριος θα μας λυτρώσει». Μήπως στα αλήθεια κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ, της Ενά και της Αβά? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Ποιοι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ από το χέρι μου? Και ο λαός σιωπούσε και δεν το απάντησε ένα λόγο, επειδή ο βασιλιάς είχε προστάξει λέγοντας, μην το απαντήσετε. Τότε ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήρθαν στον Εζεκία με σχισμένα τα ημάτια και του ανήγγυλαν τα λόγια του Ραφσάκη.
2: Η Εζεκιήλ, 14ο κεφάλαιο. Και ήρθαν σε μένα μερικοί από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και κάθισαν μπροστά μου. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Γε ανθρώπου,

σύμφωνα με το πλήθος των ειδώλων του. Για να πιάσω τον οίκο Ισραήλ από την καρδιά τους, επειδή όλοι απαλωτριώθηκαν από μένα διαμέσου των ειδώλων τους. Γι' αυτό πες στον οίκο Ισραήλ, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, μετανοήστε και επιστρέψτε από τα ειδωλά σας και αποστρέψτε τα πρόσωπά σας από όλα τα βδελίγματά σας. Επειδή σε κάθε άνθρωπο από τον οίκο Ισραήλ και από τους ξένους που παρικούν στον Ισραήλ, όποιος απαλωτριωθεί από μένα και ανεβάσει τα είδωλά του στην καρδιά του και βάλει το πρόσκομα της ανομίας του μπροστά στο πρόσωπό του και έρθει στον προφήτη για να το ρωτήσει για μένα, εγώ ο Κύριος θα του απαντήσω για μένα. Θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια στον άνθρωπο εκείνο και θα τον κάνω σημείον και παροιμία και θα τον αποκόψω μέσα από το λαό μου και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και αν πλανηθεί ο προφήτης και μιλήσει ένα λόγο, εγώ ο Κύριος πλάνησα εκείνον τον προφήτη και θα απλώσω το χέρι μου επάνω του και θα τον εξολοθρεύσω μέσα από το λαό μου Ισραήλ. Και θα πάρουν την ποινή της ανομίας τους. Η ποινή του προφήτη θα είναι σαν την ποινή εκείνου που ρωτάει. Για να μην αποπλανιέται πλέον ο οίκος Ισραήλ από μένα και να μην μολύνονται πλέον με όλες τις παραβάσεις τους, αλλά να είναι λαός μου και εγώ να είμαι Θεός τους, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Γι ανθρώπου, όταν κάποια γη αμαρτήσει σε μένα με βαριά παράβαση, τότε θα απλώσω το χέρι μου επάνω της και θα συντρίψω το υποστήριγμα του ψωμιού της και θα στείλω εναντίον της πείνα και θα αποκόψω από αυτήν άνθρωπον και κτίνος. Και αν αυτοί οι τρεις άνδρες, ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ, ήταν μέσα σε αυτή, αυτοί μόνοι θα έσωσαν τις ψυχές τους εξαιτίας της δικαιοσύνης τους», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Και αν θα έφερνα ενάντια στη γη κακά θηρία και την έφθυραν, ώστε να αφανιστεί, ώστε να μην μπορεί κάποιος να περάσει διαμέσου αυτής εξαιτίας των θηρίων, και αν οι τρεις αυτοί άνδρες βρίσκονταν μέσα σε αυτή, ζω εγώ», λέει ο Κύριος ο Θεός, «δεν θα έσωζαν ούτε γιους ούτε θυγατέρες. Αυτοί μόνοι θα σώζονταν και η γη θα αφανιζόταν». Ή «και αν έφερνα ρομφαία επάνω σε εκείνη τη γη και έλεγα, ρομφαία πέρασε μέσα από τη γη, ώστε να αποκόψω από αυτήν άνθρωπον και κτίνος, και αν αυτοί οι τρεις άνδρες βρίσκονταν μέσα σε αυτή, ζω εγώ», λέει ο Κύριος ο Θεός, «δεν θα έσωζαν γιους και θυγατέρες, αλλά αυτοί μόνο θα σώζονταν». Ή «αν έφερνα θανατικό επάνω σε εκείνη τη γη και εξέχινα την οργή μου επάνω της με αίμα, ώστε να αποκόψω από αυτήν άνθρωπον και κτίνος, και βρίσκονταν μέσα σε αυτή ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ, ζω εγώ», λέει ο Κύριος ο Θεός, «δεν θα έσωζαν ούτε γιο ούτε θυγατέρα. Αυτοί μόνοι θα έσωζαν τις ψυχές τους εξαιτίας της δικαιοσύνης τους». Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, πόσο μάλλον λοιπόν όταν στείλω τις τέσσερις δεινές κρίσεις μου επάνω στην Ιερουσαλήμ, τη ρομφαία και την πείνα και τα κακά θηρία και το θανατικό, ώστε να αποκόψω από αυτήν άνθρωπον και κτίνος. Όμως, δέστε, θα μένουν σε αυτή μερικά λείψανα κάποιοι διασωσμένοι γη και θυγατέρες. Δέστε, αυτοί θα βγουν έξω προς εσάς και θα δείτε τους δρόμους τους και τις πράξεις τους και θα παρηγορηθείτε για τα κακά που έφερα επάνω στην Ιερουσαλήμ, για όλα όσα έφερα επάνω της. Και αυτοί θα σας παρηγορήσουν όταν δείτε τους δρόμους τους και τις πράξεις τους και θα γνωρίσετε ότι εγώ δεν έκανα χωρίς αιτία όλα όσα έκανα μέσα σε αυτή, λέει ο Κύριος ο Θεός. Πρώτη Χρονικών 26ο κεφάλαιο. Και για τις διαιρέσεις των πληρών. Από τους κορίτες ήταν ο Μεσελεμίας, ο γιος του Κορέ, από τους γιους του Ασάφ.

0: γη του Μεσελεμία ήσαν ο Ζαχαρίας ο πρωτότοκος, ο Ιεδαΐλ ο δεύτερος, ο Ζεβαδίας ο τρίτος, ο Ιαθνίλ ο τέταρτος, ο Ελάμ ο πέμπτος, ο Ιωαννάν ο έκτος, ο Ελιοϊνάι ο έβδομος. Η γη του Οβίδεδομ ήσαν ο Σεμαΐας ο πρωτότοκος, ο Ιωζαβάδ ο δεύτερος, ο Ιωάχ ο τρίτος και ο Σαχάρ ο τέταρτος και ο Ναθαναήλ ο πέμπτος, ο Αμμιήλ ο έκτος, ο Ισάχαρ ο έβδομος, ο Φεουλθάι ο όγδος, επειδή τον ευλόγησε ο Θεός. Και στον Σεμαΐα το γιο του γεννήθηκαν γη που εξουσίαζαν επάνω στην πατρική τους οικογένεια, επειδή ήσαν ισχυροί με δύναμη. Οι γη του Σεμαΐα ήσαν ο Γοθνή και ο Ραφαήλ και ο Βίδ και ο Ελτζαβάδ, που οι αδελφοί τους ήσαν ισχυροί, ο Ελιού και ο Σεμαχίας. Όλοι αυτοί ήσαν από τους γιους του Οβίδεδομ. Αυτοί και οι γη τους και οι αδελφοί τους ήσαν ισχυροί και άξιοι για την υπηρεσία. 62 ήσαν του Οβίδεδομ. Και ο Μεσελεμίας είχε 18 ισχυρούς γιους και αδελφούς. Και ο Οσά από τους γιους του Μεραρί είχε γιους. Πρώτον τον Σιμρί, επειδή δεν ήταν πρωτότοκος, αλλά ο πατέρας του τον έκανε πρώτον. Δεύτερον τον Χελκία, τρίτον τον Τεβαλία, τέταρτον τον Τσαχαρία. Όλοι οι γη και οι αδελφοί του Οσά ήσαν 13. Ανάμεσα σε αυτούς έγιναν οι διαιρέσεις των πυλωρών. Οι αρχηγοί των δυνατών είχαν υπηρεσίες εξίσου με τους αδελφούς τους για να υπηρετούν στον οίκο του Κυρίου. Και έριξαν κλήρους εξίσου, ο μικρός όπως και ο μεγάλος, κατά οικογένεια του πατέρα τους, για κάθε πύλη. Και για την πύλη προς Ανατολάς έπεσε ο κλήρος στον Σελεμία. Τότε έριξαν κλήρους για τον Ζαχαρία το γιο του, που ήταν σοφός σύμβουλος. Και ο κλήρος του βγήκε για την πύλη προς βορρά. Στον Οβίδεδομ για την πύλη προς νότον και στους γιους του για τον οίκο της σύναξης. Στον Σουφίμ και τον Οσά για την πύλη προς Δισμάς μαζί με την πύλη Σαλεχέθ, κοντά στο δρόμο της ανάβασης, υπηρεσία έναντι σε υπηρεσία. Ανατολικά ήσαν 6 Λεβίτες, βορεινά 4 την ημέρα, νότια 4 την ημέρα και προς τον οίκο της σύναξης ανά 2. Στο Παρβάρ, δυτικά, 4 προς το δρόμο της ανάβασης και 2 στο Παρβάρ. Αυτές είναι οι διαιρέσεις των πυλωρών ανάμεσα στους γιους του Κορέ και ανάμεσα στους γιους του Μεραρί. Και από τους Λεβίτες, ο Αχιά ήταν υπεύθυνος στους θησαυρούς του οίκου του Θεού και στους θησαυρούς των αφιερωμάτων. Για τους γιους του Λαδάν, η γη του Γυρσονίτη Λαδάν, αρχηγή των πατριών του Λαδάν του Γυρσονίτη, ήσαν ο Ιεχίλ. Η γη του Ιεχίλ ήσαν ο Ζεθάμ και ο Ιωήλ, ο αδελφός του, που ήσαν υπεύθυνοι στους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου. Για τους Αμραμίτες, τους Ισααρίτες, τους Χευρονίτες και τους Οζιηλίτες, ο Μενσεβουήλ, ο γιος του Γυρσόμ, γιου του Μωυσή, ήταν επιστάτης στους θησαυρούς. Ενώ οι αδελφοί του από τον Ελιέζερ, που ο γιος του ήταν ο Ρεαβίας και ο Ιεσαΐας, ο γιος του, και ο Ιωράμ, ο γιος του, και ο Ζιχρή, ο γιος του, και ο Σελομίθ, ο γιος του, ο Σελομίθ αυτός και οι αδελφοί του ήσαν υπεύθυνοι σε όλους τους θησαυρούς των αφιερωμάτων που είχαν αφιερώσει ο βασιλιάς Δαβίδ και οι άρχοντες των πατριών, η χιλίαρχη και η εκατόνταρχη και η αρχηγή του στρατού. Από τους πολέμους και από τα λάφυρα έκαναν αφιέρωση για να επισκευάζουν τον οίκο του Κύριου. Και κάθε τι που είχαν αφιερώσει ο Σαμουήλ, ο Βλέπων, και ο Σαούλ, ο γιος του Κις, και ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ, και ο Ιωάβ, ο γιος της Ερουίας, κάθε αφιέρωμα ήταν κάτω από το χέρι του Σελομίθ και των αδελφών του. Για τους Ισααρίτες, ο Χενανίας και η γη του ήσαν για τις εξωτερικές υποθέσεις που αφορούσαν τον Ισραήλ, επιστάτες και κριτές. Για δε τους Χευρονίτες, Ο Ασαβίας και αδελφοί του, ισχυροί, 1700, ήσαν έφοροι στον Ισραήλ από το εδώ μέρος του Ιορδάνη, δυτικά, για όλες τις υποθέσεις του κυρίου και για την υπηρεσία του βασιλιά. Ανάμεσα στους Χεβρονίτες ήταν αρχηγός ο Ιερίας. Ανάμεσα στους Χεβρονίτες, σύμφωνα με τις γενναίες τους, κατά τις πατρίες. Στον 40ο χρόνο της βασιλείας του Δαβίδ εξετάστηκαν και βρέθηκαν ανάμεσά τους ισχυροί σε δύναμη στην Ιαζήρ της Γαλάδ. Και οι αδελφοί του, ισχυροί, ήσαν 2.700 αρχηγοί πατριών, που είχε καταστήσει ο βασιλιάς Δαβίδ πάνω στους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες και στο μισό της φυλής του Μανασί, για κάθε πράγμα του Θεού και για τις υποθέσεις του βασιλιά. Πρώτη Χρονικών 27ο κεφάλαιο. Και η γη Ισραήλ κατά την απαρίθμησή τους, οι αρχηγοί των πατριών και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι αξιωματικοί τους που υπηρετούσαν τον βασιλιά, σύμφωνα με ολόκληρη την τάξη των διαιρέσεων που έμπαιναν και έβγαιναν από μήνα σε μήνα σε όλους τους μήνες του χρόνου, ήσαν 24.000 σε κάθε διαίρεση. Επικεφαλής της πρώτης διαίρεσης για τον πρώτο μήνα ήταν ο Ιασοβεάμ, ο γιος του Ζαβδίλ, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Αυτός ήταν από τους γιους του Φαρές, άρχοντας επάνω σε όλους τους άρχοντες των στρατευμάτων για τον πρώτο μήνα. Και ο επικεφαλής της διαίρεσης του δεύτερου μήνα ήταν ο Δοδαΐ, ο Αχοχίτης. Και άρχοντας της διαίρεσής του ήταν ο Μικλώθ. Στη διαίρεσή του ήσαν το ίδιο, 24.000. Ο τρίτος αρχηγός του στρατού για τον τρίτο μήνα ήταν ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, πρώτος αξιωματικός. Και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Αυτός είναι ο Βεναΐας ο δυνατός, ανάμεσα στους 30 και επικεφαλής των 30. Και στη διαίρεσή του επικεφαλής ήταν ο Αμιζαβάδ, ο γιος του. Ο τέταρτος, για τον τέταρτο μήνα, ήταν ο Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, και μαζί του ο Ζεβαδίας, ο γιος του. Και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο πέμπτος αρχηγός για τον πέμπτο μήνα ήταν ο Σαμούθ, ο Ιεζραήτης, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο έκτος για τον έκτο μήνα ήταν ο Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοήτης, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο έβδομος για τον έβδομο μήνα ήταν ο Χελής, ο Φελονίτης, από τους γιους του Εφραήμ, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο όγδοος για τον όγδοο μήνα ήταν ο Σιβεχαΐ, ο Χουσαθίτης από τους Ζαραΐτες, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο ένατος για τον ένατο μήνα ήταν ο Αβιέζερ, ο Αναθωθίτης από τους Βενιαμίτες, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο δέκατος για το δέκατο μήνα ήταν ο Μααραΐ, ο Νετοφαθίτης από τους Ζαραΐτες, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο ενδέκατος για τον ενδέκατο μήνα ήταν ο Βεναΐας ο Πυραθωνίτης από τους γιους του Εφραήμ, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο δωδέκατος για το δωδέκατο μήνα ήταν ο Χελδαΐ ο Νετοφαθίτης από τον Γοθονίλ, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Και επικεφαλής των φυλών του Ισραήλ ήσαν. Ο άρχοντας των Ρουβινιτών ήταν ο Ελιέζερ, ο γιος του Ζιχρή. Των Σιμεωνιτών, ο Σεφατίας, ο γιος του Μααχά. Των Λεβιτών, ο Ασαβίας, ο γιος του Κεμουήλ. Των Ααρονιτών, ο Σαδόκ. Του Ιούδα, ο Ελιού, από τους αδελφούς του Δαβίδ. Του Ισάχαρ, ο Αμρί, ο γιος του Μιχαήλ. Του Ζαβουλών, ο Ισμαΐας, ο γιος του Οβαδία. Του Νεφθαλή, ο Ιεριμώθ, ο γιος του Αζρίλ. Των γιών του Εφραήμ, ο Ιησούς, ο γιος του Αζαζία. Της μισής φυλής του Μανασί, ο Ιωήλ, ο γιος του Φεδαΐα. Της μισής φυλής του Μανασί στη Γαλάδ, ο Ιδό, ο γιος του Ζαχαρία. Του Βενιαμίν, ο Ιασιήλ, ο γιος του Αβενίρ. Του Δάν, ο Αζαρεήλ, ο γιος του Ιεροάμ. Αυτοί ήσαν οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ. Όμως ο Δαβίδ δεν πήρε τον αριθμό τους από ηλικίας 20 χρόνων και κάτω. Επειδή ο Κύριος είχε πει ότι θα πληθύνει τον Ισραήλ σαν τα αστέρια του ουρανού. Ο Ιωάβ, ο γιος της Ερουίας, άρχισε να παριθμεί, όμως δεν τέλειωσε επειδή για τούτο έπεσε οργή ενάντια στον Ισραήλ. Γι' αυτό δεν καταχωρήθηκε ο αριθμός ανάμεσα στις απαριθμίσεις στα χρονικά του βασιλιά Δαβίδ. Και υπεύθυνος στους θησαυρούς του βασιλιά ήταν ο Ασμαβέθ, ο γιος του Αδίηλ. Και υπεύθυνος στους θησαυρούς των χωραφιών, των πόλεων και των κομοπόλεων και των φρουρίων ήταν ο Ιωνάθαν, ο γιος του Οζία. Και επικεφαλής στους εργαζόμενους στο έργο των χωραφιών για τη γεωργία της γης ήταν ο Εζρή, ο γιος του Χελούβ. Και υπεύθυνος στους αμπελώνες ήταν ο Σιμεή, ο Ραμαθαίος. Και υπεύθυνος του εισοδήματος των αμπελώνων για τις αποθήκες του κρασιού ήταν ο Ζαβδί, ο Σιφμίτης. Και υπεύθυνος στις ελιές και τις ικαμινιές, που ήσαν στην πεδιάδα, ήταν ο Βαλ Ανάν, ο Γεδερίτης. Και υπεύθυνος στις αποθήκες λαδιού ήταν ο Ιωάς. Και υπεύθυνος στα βόδια, που βόσκονταν στη Σαρών, ήταν ο Σιτραή, ο Σαρονίτης. Και υπεύθυνος στα βόδια που ήσαν στις κοιλάδες ήταν ο Σαφάτ, ο γιος του Αδλαΐ. Και υπεύθυνος στις καμήλες ήταν ο Οβίλ, ο Ισμαηλίτης. Και υπεύθυνος στα γαϊδούρια ήταν ο Ιεδαΐας, ο Μερονοθήτης. Και υπεύθυνος στα πρόβατα ήταν ο Ιαζίζ, ο Αγαρίτης. Όλοι αυτοί ήσαν επιστάτες των υπαρχόντων του βασιλιά Δαβίδ. Και ο Ιωνάθαν, ο πατράδελφος του Δαβίδ, ήταν σύμβουλος και άνδρας συνετός και γραμματέας. Και ο Ιεχιήλ, ο γιος του Αχμονή, ήταν μαζί με τους γιους του βασιλιά. Και ο Αχιτόφελ ήταν σύμβουλος του βασιλιά. Και ο Χουσαΐ, ο αρχίτης, ήταν οικείος του βασιλιά. Και ύστερα από τον Αχιτόφελ ήταν ο Ιωδαέ, ο γιος του Βεναΐα και ο Αβιάθαρ. Αλλά αρχιστράτηγος του βασιλιά ήταν ο Ιωάβ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, ευχαριστούμε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε για τα λόγια, Κύριε, που θα ακούσουμε. Ιησού μας, βάρτα μέσα στην καρδιά μας. Άνοιξε τα αυτιά μας, τα πνευματικά να τα ακούσουμε, Κύριε μας. Θέλουμε ο λόγος του να διεισδύει μέσα μας και να μπαίνει σε καλόν έδαφος, Κύριε μας. Όπως το σποράκι που μπαίνει στο χώμα και είναι εκεί, Κύριε μας, για να βλαστήσει, να ανθίζει κάθε φορά στην ώρα του, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Τι εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε αυτά τα λόγια? Όταν ο Κύριος στα Ευαγγέλια έλεγε κάτι δύσκολο ή μια παραβολή, έλεγε «Ο έχων ότα ακουέτο». Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει. Το έχουμε ξαναπεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτιά. Αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του να έχεις αυτιά και να έχεις πνευματικά αυτιά για να ακούς, να μπαίνει μέσα ο λόγος και να περνάει στην καρδιά. Αυτή η προειδοποίηση είναι από τις πιο σοβαρές μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι αναγκάλισμα δηλαδή για να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να προσέξουμε τι λέει ο Θεός. Όπως αλλού λέει «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν» και λέει αυτά που θα πει, προσέξτε το δηλαδή. Έτσι παρόμοια είναι και το «Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει». Γιατί δεν αφορά την φυσική μας ακοή, αλλά την πνευματική. Αυτή η φράση στα Ευαγγέλια εμφανίζεται 7 φορές. Μια παραλλαγή, ο έχων ους ακουσάτο, όποιος έχει αυτή ας ακούσει, εμφανίζεται στην Αποκάλυψη 7 φορές. Αυτά τα λόγια που χρησιμοποιούνται μόνο από τον Κύριο, δεν τα λένε οι μαθητές ή τα άλλες επιστολές κλπ, φαίνεται να υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σαν να λέει προσέξτε, αυτό που λέω τώρα δεν είναι προαιρετικό. Αν θέλεις κάνε το, αν θέλεις μην το κάνεις. Κάθε φορά που ο Κύριος λέει ο έχων ότα ακουέτο, καλεί τους ανθρώπους να ακούσουν προσεκτικά. Θα ξέρετε αδελφοί ότι οι παραβολές ήταν ένας τρόπος που ο Κύριος τις χρησιμοποιούσε για να ελκύσει το πλήθος, την προσοχή του. Γιατί οι άνθρωποι αγαπούν τις ιστορίες. Ας πούμε ο σπορέας που σπέρνει. Ξέρανε τους σπορείς, ήταν η ζωή τους έτσι. Το χαμένο πρόβατο, ξέραν από ποιμνία. Οι εργάτες στον Αμπελώνα που πήγανε, οι ηλικιωμένοι, αυτοί που ήταν αργοί και ήταν στο τέλος, οι άλλοι πήγαν από το πρωί. Ήταν ιστορίες της ζωής και αντιλαμβάνονταν όταν ο Κύριος τους μιλούσε, είναι σαν να τους έδινε ένα βίντεο, μια ταινία μπροστά τους. Η παραβολή του κακού δούλου, είχαν δούλους, των δύο γιών, ο κόκκος της συνάπεως, ξέρανε το συνάπει τι ήταν, ο άφρονας πλούσιος, ξέραν τους πλούσιους και σου λέει «Α, ο άφρονας, ναι, έτσι κάνει, όλα εδώ θα μείνουν». Ο κόσμος άκουγε και του άρεσε, του τελώνη, του φαρισαίου, του άδικου κριτή με τη χείρα. Ήταν η ζωή τους, ήταν όλα αυτά μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και οι παραβολές απεικονίζουν γεγονότα και χαρακτήρες με τους οποίους μπορούσαν και ήδη οι Ισραηλίτες να ταυτιστούν. Αλλά αν δεν ήταν πρόθυμοι να απορρίψουν άλλους περισπασμούς και να έρθουν στον Ιησού για να κατανοήσουν το νόημα του κηρύγματος που τους έδινε, τα λόγια του θα ήταν μόνο ιστοριούλες και παραμύθια. Χρειάζονταν κάτι περισσότερο από αυτά. Όσο καλά και αν άκουγαν, χρειάζονταν αυτά τα αυτιά που λέμε τα πνευματικά για να ακούν. Γιατί ακούει και ο ένας τη μια παραβολή, ακούει και ο άλλος. Ο ένας παίρνει το νόημα και το καταλαβαίνει, ο άλλος λέει ωραία ιστορία. Βγήκε ο σποριάς και σπέρνει το σπόρο. Και όταν ρωτήθηκε από τους μαθητές του, γιατί μιλούσε στο πλήθος με παραβολές, ας πάμε στον Ισαΐα 6 κεφάλαιο από το 8, αναφέρθηκε στον προφήτη Ισαΐα που μιλά για ανθρώπους που έχουν μάτια και αυτιά, αλλά έχουν σκληρύνει τις καρδιές τους και επέλεξαν να αγνοήσουν το λόγο του Κυρίου. Γράφει ο Ισαΐας, 8ος αιώνας π.Χ. «Άκουσα τη φωνή του Κυρίου που έλεγε «Ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει για μας?» Τότε είπα «Να είμαι εγώ, απόστειλέ με». Και είπε «Πήγαινε και πες σε αυτό το λαό. με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε. Και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουν με τα μάτια τους και ακούν με τα αυτιά τους και καταλάβουν με την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευτούν. Μέρος της κρίσης για όσους αρνούνται να πιστέψουν είναι ότι τελικά θα χάσουν την ευκαιρία να πιστέψουν. Πάμε στο Ματθαίο 13, από το 12. «Σε όποιον έχει, θα του δοθεί και θα του περισσέψει. Σε όποιον όμως δεν έχει, και αυτό που έχει, θα αφαιρεθεί από αυτόν». Βλέπετε, έχεις, θέλεις, θα σου δώσω και από πάνω, λέει ο Κύριος, περισσότερα. Σκεφτείτε ένα πνευματικό παιδί. Ο άλλος που δεν θέλει και δεν έχει, και αυτόν το λίγο που έχει, λέει, θα του αφαιρεθεί. Και η παραβολή του Ιησού με το σπορέα και τα διάφορα είδη της γης, θυμάστε που είπε την παραβολή με τα αγκάθια και το πετρώδες έδαφο και την καλή γη κλπ. Αναφέρεται σε αυτούς που απλά αφήνουν το λόγο του Θεού να περάσει από τα αυτιά τους, λέμε μπαίνει από το ένα και βγαίνει από το άλλο, και εκείνους που πραγματικά ακούν και θέλουν να καταλάβουν. Τι εννοεί, τι θέλει να πει ο Κύριος. Το ψάχνουν, το ζητάνε και έρχεται ο Κύριος με το πνεύμα του και το ξεκαθαρίζει, το αποκαλύπτει. Μερικοί, θυμάστε την παραβολή, ακούν τον λόγο, αλλά δεν του επιτρέπουν να ριζώσει, γιατί η απόλαυση των εγκόσμιων απολαύσεων και της άνεσης τους νικά, τους κερδίζει. Ξέρετε, πάει να έρθει λίγο έλεγχος και λες, όχι τώρα, τώρα έχω να απολαύσω και εγώ, δεν μπορώ, και το βάζεις λίγο στην άκρη, δεν το αφήνεις να διεισδύσει μέσα σου, γιατί μετά θα πρέπει να διαλέξεις και είναι φορές που δεν θέλει ο άνθρωπος, ειδικά ο σαρκικός, να διαλέξει. Και προτιμάει να κλείσει τα αυτιά του, σε εισαγωγικά. Άλλοι καταλήγουν να απορρίπτουν το λόγο του Θεού λόγω διώξεων ή δοκιμασιών. Είναι πολύ δοκιμασία, δεν μπορώ. Ή με κατηγορούν, με κάνουν, δεν μπορώ. Και διαλέγουν να μείνουν στην άλλη πλευρά. Ενώ άλλοι ακούν το λόγο, ανοίγουν την καρδιά τους για να τον κατανοήσουν και να τον δεχτούν, ώστε αυτός να τους μεταμορφώσει. Η υγιή ή καλή, που φέρνει πολύ καρπό. Αυτοί που έχουν αυτιά για να ακούν, επιτρέπουν στο λόγο να φέρει καρπούς για τη δόξα του Θεού, όχι για τη δική μας, αλλά με τη δόξα του Θεού χαιρόμαστε κι εμείς. Εναπόκειται στον ακροατή, αδερφή, να αποφασίσει αν θα πάρει το λόγο σοβαρά και θα επιδιώξει την κατανόηση. Ας πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, 1 Σαμουήλ 3:19. Ο Σαμουήλ λέει, μεγάλωνε και ο Κύριος ήταν μαζί του και δεν άφηνε κανένα από τα λόγια του να πέφτει στη γη. Για σκεφτείτε σαν το σποράκι, δεν το άφηνε να πιέσει, το άρπασε. Δηλαδή ό,τι του έλεγε ο Κύριος το έπαιρνε. Δεν άφηνε τίποτα να φεύγει. Δεν πειράζει. Θα μου ξαναμιλήσει ο Κύριος άλλη μέρα. Δεν πειράζει να το άφησα αυτό. Δεν αφήνει τίποτα. Και ο Κύριος βλέπει ότι τα πολύτιμά μου, το παιδί μου, τα παίρνει. Τα εκτιμάει. Μόνο λίγοι είναι πρόθυμοι. Οι υπόλοιποι έχουν μεν αυτιά, αλλά δεν έχουν αυτιά για να ακούν. Στο Ματθαίο 11:14, ο Κύριος είπε στους Ισραηλίτες ότι αν επιλέξουν να δεχτούν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σαν τον Ηλία που επρόκειτο να έρθει, τότε οι επιπτώσεις της επιλογής τους θα ήταν συγκλονιστικές. Αφού αν θα το δεχτείς, έπρεπε ο Ιησούς να γίνει αποδεκτός ως ο Μεσσίας, αφού η αποστολή του Ηλία ήταν να προαναγγείλει τον ερχομό του Μεσσία. Και λέει ο Κύριος, «Και αν θέλετε, δεχτείτε το. Αυτός είναι ο Ηλίας που μέλει να έρχεται. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει». Ξέρετε, αδερφοί, αν είχε συμβεί αυτό, όλες οι υποσχέσεις του Ισραήλ θα είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται. Δηλαδή, αν οι ιερείς, οι φαρισαίοι όλοι δέχονταν τον Ιωάννη σαν τον Ηλία που ήρθε και τον πρόδρομο και άνοιξε τον δρόμο στον Κύριο, στον Μεσσία και δέχονταν τον έναν και τον άλλο, αλλά τι έγινε, οι ηγέτες του Ισραήλ απέρριψαν τόσο τον Ιωάννη όσο και τον Ιησού. Και το αποτέλεσμα τι ήταν? Σαν να σταμάτησε ο Κύριος, κατέβασε το διακόπτη της ευλογίας για 2.000 χρόνια και ξέρουμε, όπως είπαμε την άλλη φορά με την Ελέα και την Αγρία Ελέα, και ήρθαν τα έθνη, σώθηκαν και η εκπλήρωση του λαού Ισραήλ θα γίνει αργότερα. Ακόμη δεν έγινε. Στο Μάρκον 4.23 το θέμα είναι η αποκάλυψη των κρυμμένων πραγμάτων και η σχέση μεταξύ της αναζήτησης και της κατανόησης. Λέει ο Κύριος Μάρκος 4.23, 22, από το 22. Δεν υπάρχει κρυφό, λέει, που να μην φανερωθεί. Ούτε έγινε απόκρυφο παρά για να έρθει στο φανερό. Αν κάποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Είναι κρυφό και θα φανερωθεί στην ώρα του. Είναι απόκρυφο για να γίνει φανερό. Και ο Κύριος προσδιορίσε σαφώς τη σχέση της αιτίας και του αποτελέσματος. Κάθε λεπτομέρεια του σχεδίου του Θεού θα αποκαλυφθεί, αλλά μόνον ο επιμελής μαθητής θα το κατανοήσει, θα το αντιληφθεί. Γι' αυτό λέει, αν κάποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει, και λέει στο 24 και τους έλεγε, προσέχετε τι ακούτε. Με όποιο μέτρο μετράτε, θα μετρηθεί σε εσάς και θα σας προστεθεί. Γιατί σε όποιον έχει, θα του δοθεί, αλλά σε όποιον δεν έχει και αυτό που έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Λέει, το μέτρο που χρησιμοποιείτε, σκεφτείτε, ο χρόνος, η προσπάθεια στη μελέτη, γονατιστός, να λάβεις από το λόγο, ο ζήλος αυτός, θα μετρηθεί σε εσάς. Πώς? Δηλαδή θα σου δώσει επίπεδο κατανόησης. Διαβάζεις το λόγο, ακούς το λόγο και μπαίνει μέσα σου. Τον καταβροχθίζεις που λέμε, τον αντιλαμβάνεσαι. Ο άλλος διαβάζει και δεν μπαίνει τίποτα μέσα. Γιατί είναι αλλού, δεν θέλει. Το κάνει από καθήκον ίσως. Η αναζήτηση της αλήθειας του Θεού απαιτεί ενέργεια, απαιτεί σοβαρότητα. Κοιτάξτε αδερφοί, ο Θεός δημιουργούσε τα πάντα και έκανε και εμάς. Σκεφτείτε μυρμηγκάκια, δούλους, σκλάβους, όπως θέλετε πέτσετε. Το πρέπει να δούμε τη διαφορά Θεού και ανθρώπου, όχι δύο φιλαράκια. Θέλεις να κατανοήσεις τον αόρατο, τον Θεό, τον παντοδύναμο, τον πάντσοφο. Χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται σοβαρότητα. Δεν είναι κάθομαι στον καναπέ με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και έλα Κύριε αποκαλύψου μου. Χρειάζεται προθυμία εκ μέρους του ακροατή, ζήλος, ώστε να δημιουργήσει ενδιαφέρον και να φέρει αλλαγές. Ίσως ο τρόπος της αλήθειας του Θεού δεν είναι ο πιο βολικός ή ευχάριστος δρόμος που μπορείς να πάρεις, ειδικά για πνευματικοσαρκικούς χριστιανούς. Αλλά μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι ο καλύτερος δρόμος. Δηλαδή και ο σαρκικός χριστιανός θα ήθελε να αντιλαμβάνεται τα βάθη του Θεού και να γνωρίζει τον Κύριο και να ξέρει πολλά πράγματα και να έχει σοφία και να μιλάει αν χρειαστεί με τέτοιον τρόπο που να πείθει τους άλλους και να λένε άλλοι «Μπράβο, τι πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός, τι ευλογημένος». Θα ήθελε, αλλά δεν έχει το να βάλει τον κόπο κάτω και το ζήλο και την προθυμία να ξοδεύσει χρόνο, ποιοτικό χρόνο, για να το κάνει. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος «Έλθετε προς εμέ». Τι σημαίνει «έλθε»? Έλα κοντά μου, πούντον, αφού ο Κύριος είναι αόρατος. Έλα κοντά μου, στα πράγματα τα δικά μου, κάθισε εκεί να με μάθεις, να με γνωρίσεις. Λουκάς 14.35 είναι η παραβολή με το αλάτι και την αλμύρα. Στο 34. Καλό λοιπόν το αλάτι. Αν όμως και το αλάτι αλλοιωθεί, με τι θα αρτιστεί? Ούτε για τη γη, ούτε για την κοπριά είναι κατάλληλο. Έξω το πετούν. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Τότε δεν είχαν ψυγεία ή άλλον τρόπο. Το αλάτι ήταν συντηρητικό από την επίδραση της φθοράς. Έβαζες κάτι κρέας, ό,τι είχες το αλάτι, ζεστό έκανες το αλάτι, διατηρότανε. Χωρίς αυτό βρώμιζε, σκουλίκιαζε. Αν το αλάτι χάσει την αλμύρα του, λέει, είναι άχρηστο. Δεν έχει άλλο σκοπό. Το αρχαίο. Καλόν ουν το άλας. Εάν δε και το άλας μορανθεί, εν τίνι αρτιδίσεστε. Ούτε εις την γην, ούτε εις κοπρίαν εύθετον εστίν. Έξω βάλουσιν αυτό, ο έχων ότα ακούιν ακουέτο. Η Εκκλησία γίνεται και αυτή άχρηστη αν χάσει την ικανότητά της να συντηρεί μακριά το κακό. Γιατί αν είμαστε αλατισμένοι, δεν θα μπορεί το κακό να διεισδύσει μέσα σου. η μούχλα, τα σκουλίκια, όπως, ό,τι βρώμικο θες σκέψου. Και η Εκκλησία δεν μπορεί πλέον να καυστηριάσει το αποτέλεσμα της αμαρτίας στον κόσμο, άμα χάσει την αλμύρα της. Γενικά σήμερα, αδελφοί, οι εκκλησίες πώς είναι? Δεν τον νοιάζει τον κόσμο εκτός εκκλησίας για τις εκκλησίες, γιατί λέει και αυτοί σαν εμάς είναι. Εντάξει, λένε για τον Θεό, αλλά η ζωή τους ποια διαφορά? Δεν ακούς τα κηρύγματα έξω στις πλατείες που φώναζαν παλιά και ο κόσμος ελέγχεται. Και σου λέει, ή θα έρθω μαζί σας ή θα είμαι μακριά σας. Εντάξει, ή το ένα ή το άλλο, αλλά ξέραν ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι οι Άγιοι. Κρατούν το λόγο του Θεού. Και όπως προέβλεψε ο Ιησούς, η Εκκλησία των τελευταίων ημερών, που είναι, όπως είπα, εξομοιωμένη τόσο πολύ με τα πράγματα του κόσμου, έχει καταντήσει αναποτελεσματική στον έλεγχο της αμαρτίας. Ματθαίος 24:15. Όπως λέμε, αυτός που έχει αυτιά ας ακούει. Εδώ λέει η παραλλαγή, ο αναγνώστης ας εννοήσει. Είναι εκεί που λέει, όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως που υπόθηκε μέσω του Δανιήλ του προφήτη να έχει σταθεί στον τόπο τον Άγιο, ξέρει, μιλάτε στην Αποκάλυψη για τον ναό, ο αναγνώστης ας εννοήσει, ο αναγινώσκον νοήτο, αφορά συμβάντα που σηματοδοτούν το τέλος των καιρών. Ο Κύριος δηλαδή μας λέει να κατανοήσετε και τα εσχατολογικά και αυτά που δεν έγιναν ακόμη. Πολλοί λένε, Αποκάλυψη τώρα εγώ δεν διαβάζω, δεν με ενδιαφέρουν αυτά, τα προσπερνώ διότι δεν ξέρω τι θα γίνει και πολλοί συγχύζονται. Και είναι και λυπηρό γιατί κάποιοι θεολόγοι το κατέστησαν αμφιλεγόμενο ζήτημα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Δηλαδή λένε, μην τα ψάχνεις αυτά. Όταν ο Κύριος σου λέει ο αναγινώσκον νοήτο, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι σε τέτοια θέση που να αντιλαμβάνεσαι. Είναι λόγος Θεού. Αυτό που αξίζει να προσέξει κανείς είναι πότε χρησιμοποιεί ο Χριστός αυτή τη φράση στα Ευαγγέλια. Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Αν το ψάξουμε θα δούμε ότι όποτε αναφέρεται αυτή η φράση, δίπλα υπάρχουν παραβολές, είτε πριν είτε μετά. Δηλαδή, είτε πριν είτε μετά, είτε όταν ο Ιησούς εξηγεί τις παραβολές. Στο 14ο κεφάλαιο του Λουκά, ας μην το δούμε, ο Χριστός έχει πει την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Θυμάστε που κανένας δεν θέλει να πάει. Και του λέει, κάλεστε, αγρόνι γόρασα, παντρεύτηκα, πήγα να δοκιμάσω τα βόδια μου κλπ. Και ο Κύριος λέει, πήγαινε στις πλατείες, τους δρόμους, στα στενά και φέρε όποιον να μπει μέσα να γεμίσει το σπίτι μου. Αμέσως μετά έρχεται η περικοπή που διαβάσαμε με το αλάτι και τελειώνει με τη φράση «Ο έχω νότα για να ακούει, ας ακούει». Και μετά έρχονται τέσσερις παραβολές. Είναι του χαμένου προβάτου, της χαμένης δραχμής, του άσω του ιού και του πονηρού οικονόμου. Και εκεί μέσα στο κέντρο η φράση «Ο έχω νότα για να ακούει, ας ακούει». Αδερφοί, οι παραβολές δεν είναι μόνο φαινόμενο της Καινής Διαθήκης και των Ευαγγελίων. Δεν είναι δηλαδή ένα εργαλείο διδασκαλίας που το χρησιμοποίησε πρώτος ο Κύριος Ιησούς. Παραβολές χρησιμοποίησαν από την Παλαιά Διαθήκη αρχικά οι προφήτες, μαζί με πολλές συμβολικές πράξεις που έκαναν για να τονίσουν το κήρυγμά τους. Και η ερώτηση είναι, γιατί να γίνεται με σύμβολα? Γιατί να δίνεις, Κύριε, είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθήκη, παραβολικές ιστορίες που κάποιοι να καταλαβαίνουν και κάποιοι να μην καταλαβαίνουν? Γιατί μπορεί να σταθεί ένας Ισραηλίτης και να πει, μιλούσε έτσι καταλαβίστικα, ενηγματοδός, παραβολικά και δεν καταλαβαίνω, τι φταίω εγώ? Δεν είμαι και μορφωμένος. Η Κύρια Διακονία του Ισαΐα, του Ιερεμία, του Εζεκίηλ, που είναι μεγάλοι προφήτες, ήταν να προειδοποιήσουν τον Ισραήλ για την επικείμενη κρίση του Θεού. Έβγαιναν, φώναζαν μπροστά στο λαό, στις πλατείες, άκουγε ο κόσμος. Και οι προφήτες αυτοί έδωσαν τα μηνύματα του Θεού, όπως συνήθως, με έναν λογικό τρόπο, έναν κηρυγματικό τρόπο. Δηλαδή υπευθύμησαν, δίδαξαν στους ανθρώπους τη Διαθήκη του Θεού, τους έδειξαν την αμαρτία τους, τους μίλησαν για την ιστορία τους, τι έκανε ο Θεός στους προπάτορες, την έρημο, μην κάνετε και εσείς τα ίδια, προσέχετε κλπ. Συνέχεια. Όμως, αυτή η διακονία με αυτόν το είδος κηρύγματος δεν έπιασε πολύ τόπο. Ο λαός Ισραήλ τον πιο πολύ καιρό ήταν μακριά από τον Κύριο παρακοντά. Τραβούσε στα είδωλα, στη σάρκα, δεν ακολουθούσαν. Συνέχιζε δηλαδή να συμβιβάζεται με τα γύρω έθνη. Βρισκόταν σε ένα πνευματικό λίθαργο. Είχαν σκληρύνητες καρδιές τους, όπως αυτό που είδαμε στον Ισαΐα. Και σαν συνέπεια αυτής της σκλήρυνσης, οι προφήτες άρχισαν να προειδοποιούν με έναν άλλον τρόπο, συμβολικά. Όμως αυτός ο τρόπος φέρνει αποτέλεσμα μόνο σε αυτούς που στέκονται πνευματικά και καταλαβαίνουν. Εκείνη η ποιότητα, εκείνοι οι άνθρωποι έπιαναν τα λόγια. Οι παραβολές κάνουν αυτούς που έχουν αυτιά να ακούν, να μην ακούν. Δηλαδή να μην καταλαβαίνουν. Δεν είναι κακία εκ μέρους του Θεού να μιλά στο λαό για να μην καταλαβαίνει και να χαθεί τελικά. Απλά επειδή δεν καταλαβαίνουν είναι αυτό που λέμε. Έχεις, θέλεις, θα σου δώσω κι άλλο. Εσύ που δεν θέλεις και αυτό που έχεις, θα παρανοήσεις ακόμη περισσότερο. Όταν λοιπόν οι συνηθισμένες προειδοποιήσεις πέφτουν στο κενό, όταν δηλαδή με την απλή γλώσσα που μιλά στον άλλο δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να καταλάβει, του αρέσει ο δικός του δρόμος, ο στραβός δρόμος, τότε εμφανίζονται οι παραβολές. Πάμε εκεί στον Ισαΐα που είδαμε πριν, εκ των κεφάλαιων, από το 9. Γιατί αυτό είναι και το κεντρικό σημείο στον Ισαΐα. Και είπε, πήγαινε και πες σε αυτό το λαό. Με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε. Και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουμε τα μάτια τους και ακούμε τα αυτιά τους και καταλάβουμε την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευθούν. Ενώ στα πρώτα κεφάλαια, τα 5 πρώτα του Ισαΐα, τα μηνύματα ήταν απλά. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να σε μπερδεύει. Και ένα παράδειγμα ήταν τα πολύ γνωστά εδάφια στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα, στο 16, που λέει «Λουσθείτε, καθαριστείτε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά από τα μάτια μου, σταματήστε πράττοντας το κακό, μάθετε να πράττετε το καλό, εξητήστε κρίση, κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο, να κρίνετε τον ορφανό, προστατεύσε τη δίκη της χείρας». Απλά, καθαρά λόγια, να καταλαβαίνει ο καθένας. Τους καλεί σε μετάνοια. Δεν άλλαζαν. Από το 7ο κεφάλαιο του Ισαΐα και μετά, το κήρυγμα του Ισαΐα έχει άλλο σκοπό μια. Είναι μια κρίση που τυφλώνει και κουφαίνει την πλειονότητα του λαού Ισραήλ. Συνεχίζει και κηρύττει, αλλά τώρα το κήρυγμα του είναι δυσνόητο. Είναι παραβολικό. Αυτούς που αδιαφορούν, τους σκληραίνει ακόμα πιο πολύ. Ακριβώς όπως ο Θεός του είπε ότι θα κάνει. Θα έχουν αυτιά και θα ακούν, αλλά στην πράξη δεν θα ακούν. Δεν θα μπαίνει τίποτα μέσα. Θα μπαίνει από το ένα και θα βγαίνει από το άλλο. Θα βλέπουν με τα μάτια τους, αλλά δεν θα βλέπουν. Δεν θα διακρίνουν την αλήθεια. Η καρδιά τους δεν θα καταλαβαίνει ώστε να επιστρέψουν και να θεραπευτούν. Από την άλλη, αυτές οι παραβολές έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα σε αυτούς που διακρίνουν, που είναι γνήσιοι, που μπορεί να έχουν παρασυρθεί, αλλά είναι γνήσιοι. Και σε αυτούς η παραβολή έρχεται σαν ένα ξύπνημα, σαν ένα ηλεκτροσόκ. Και καταλαβαίνεις ότι χρειαζόμουν αυτό. Ευχαριστώ, Κύριε. Θυμάστε, ας πούμε, για παράδειγμα, την παραβολή που είπε ο Νάθαν ο προφήτης στο Δαβίδ. Όταν είχε πεθάνει ο Ουρίας και ήταν με την Βηθσαβέ, με την αμνάδα, το φτωχό και τον πλούσιο και την αδικία που έκανε ο Δαβίδ, και ελέγχεται ο Δαβίδ, λέει αμάρτησα στον Κύριο. Το δέχτηκε. Το ίδιο κάνει και ο Χριστός. Στο κατά Ματθαίο στην αρχή διδάσκει, υπάρχει επί του όρους ομιλία, μακάρι αυτή, μακάρι εκείνη, καθαρά. Κάνει θαύματα, θεραπεύει. Και οι Φαρισαίοι αντιστέκονται και ώσπου φτάνουμε στο κεφάλαιο 13. Από εκεί και μετά αρχίζουν οι παραβολές. Η πρώτη παραβολή του σπορέα. Και πάμε στο Ματθαίο 13:13. Ο Χριστός παίρνει από τον Παλαιά Διαθήκη, από τον Ισαΐα και λέει «Γι' αυτό με παραβολές τους μιλάω, επειδή ενώ βλέπουν, δεν βλέπουν». Και προσέξτε, δεν μιλούμε τώρα για απλούς, αθώους ανθρώπους. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Μιλάμε για τους ηγέτες, τους σπουδαγμένους, που μελετούσαν τον Λόγο του Θεού, τις προφητείες, ξέρανε πολλά πολλά πολλά οι γραμματείς, οι φαρισαίοι που ήταν οι διάνοιες, ήταν οι θεολόγοι της εποχής και λέει ενώ βλέπουν δεν βλέπουν και ενώ ακούν δεν ακούν ούτε καταλαβαίνουν. Και έτσι λέει στο 14 εκπληρώνεται σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα που λέει με την ακοή θα ακούτε αλλά δεν θα καταλάβετε κλπ. Και πάει μέχρι το τέλος για να μην επιστρέψουν και τους γιατρέψω. Δηλαδή ο Κύριος Ιησούς κάνει ό,τι έκανε ο προφήτης Ισαΐας. Βέβαια είναι ο Κύριος από πίσω έτσι, ο πατέρας μας ο Ουράνιος. Μιλάει με παραβολές και σκληραίνει παραπάνω τις καρδίες αυτών που δεν πιστεύουν, αλλά ταυτόχρονα ξυπνάει αυτούς που ψάχνουν, που έχουν τα αισθητήρια τους έτοιμα. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να μιλήσει στο λόγο και κάποιοι καταλαβαίνουν και δέχονται και αυξάνονται και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και γίνονται και χειρότερα. Με το ίδιο μήνυμα, τα ίδια λόγια, ο ίδιος ήχος. Και αφού τελειώνει όλες τις παραβολές, εκεί στο 13-43, τι λέει στο εδάφιον αυτό, τότε οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Αυτοί που παίρνουν τα λόγια και τα καταλαβαίνουν, θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα. Τι όμορφη εικόνα. Σκεφτείτε αδερφοί, μέσα στη βασιλεία θα ακτινοβολούν εμείς, όχι ο Κύριος. Ο Κύριος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και... Αλλά σκέψου, εμείς οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχονότα ακουέτο. Η ίδια φράση επαναλαμβάνεται στην Αποκάλυψη 7 φορές στις εκκλησίες. Μετά από κάθε γράμμα έρχεται ο ίδιος επίλογος. Αποκάλυψη 2, 7. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι το Πνεύμα λέει στις εκκλησίες. Ο έχον ους, ακουσάτο, τι το Πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Γιατί τα γράμματα ήταν άμεση διδασκαλία. Θυμάστε τις επιστολές που έστελνε. Τους μιλάει για τις δυσκολίες τους, τις αμαρτίες τους, τους συμβιβασμούς τους, τις νίκες τους, χωρίς περιστροφές. Όμως, μετά τα γράμματα έρχονται οι οράσεις. Έρχονται τα σύμβολα, έρχονται οι παραβολές.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι 7 αναφορές στην Αποκάλυψη περιγράφουν επίσης τον καιρό της Εκκλησίας, γιατί ξέρουμε ήταν τοπικές εκκλησίες τότε, αλλά είναι ταυτόχρονα και μεγάλα χρονικά διαστήματα που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με τη Λαοδίκεια, με τη Φιλαδέλφια κλπ. Κάθε μια περιέχει μια νουθεσία σε μια ομάδα που θέλει να είναι μέρος της Εκκλησίας, αλλά θυμάστε, σε όσους άφησαν την πρώτη τους αγάπη, προειδοποιεί στο 2.5 Αποκάλυψη, «Μνημόνευε πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον». Αναγεννιέσαι, είσαι με τον Κύριο, όλη σου η ζωή δεν σε νοιάζει τίποτα, θέλεις να ευχαριστήσεις τον Κύριο, γιατί μέσα σου είναι το Πνεύμα του Θεού ζωντανό. Και σιγά σιγά γίνεσαι ένα με τον κόσμο. Μετανόησε, λέει, μνημόνευε, να θυμάσαι από πού έπεσες, και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Να θυμάσαι από πού έχεις πέσει και μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα. Στο 10, σε όσους υποφέρουν από διωγμό, γίνε πιστός, λέει, μέχρι θανάτου, ως το θάνατο. Γιατί είναι ο διωγμός μεν, αλλά ο Κύριος μας ζητάει να μένουμε πιστοί. Γιατί κάποιος θα πει, είναι διωγμός, τι θέλει ο Κύριος, ας τα κάνω πλακάκια με τον εχθρό για να μην με ενοχλεί. Μα δεν πάει έτσι, αδερφοί. Ναι, ο Κύριος επιτρέπει το διωγμό και καλά είναι να μην τον έχουμε, ποιος το θέλει, αλλά όπως λέει ο Κύριος, εδίωξαν εμένα και εσάς θέλουν στην δίωξη. Στο 16, σε όσους κρατούν ξένες διδασκαλίες, διατάζει, μετανοήστε. Και στο 23, στο τέλος του 23, σε εκείνους που αφήνουν τη γυναίκα την Ιεζάβελ να πλανά το λαό του Θεού, λέει, θα δώσω σε καθέναν από εσάς σύμφωνα με τα έργα σας. Βλέπετε, είναι προειδοποιήσεις που δίνει. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 3, στην αρχή, κατηγορεί κάποιους ότι όνομα έχουν ότι ζουν και είναι νεκροί. Έχεις όνομα ότι ζεις και όμως είσαι νεκρός. Δηλαδή, δεν ζούσαν, ζούσαν, αλλά πνευματικά ήταν νεκροί. Κοιτάξτε, αδερφοί, πώς βλέπει ο Κύριος. Και παρηγορεί αυτούς που φύλαξαν τον λόγο της υπομονής του, στο 10, με την υπόσχεση της επιστροφής του για αυτούς. Επειδή φύλαξες το λόγο μου, να έχεις υπομονή και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που μέλλει να έρχεται πάνω σε όλη την οικουμένη για να πειράξει αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη. Είναι παρηγορία εκεί. Ότι ετήρησαν στο λόγο της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Και στο 11, έρχομαι ταχύ. Κράτη όσοι έχεις, ή να μη δεις λάβει τον στέφανό σου. Και στο 16 εδάφιο καταδικάζει τους χλιαρούς σε αιώνια απώλεια. Ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Βλέπετε, αδερφοί, για κάθε ομάδα δίνεται μια σαφής επιλογή και κάθε ομάδα νουθετείται να την κατανοήσει. Τώρα, αν θα τα καταλάβεις, αν δεν θα καταλάβεις, δικό σου θέμα. Ο Κύριος τα λέει. Οι επιστολές γράφτηκαν και είναι γραμμένες και ισχύουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, οι αναγνώστες της Αποκάλυψης καλούνται να δώσουν προσοχή, να ανοίξουν τα αυτιά τους και να αναζητήσουν τη σοφία του Θεού σχετικά με το τι είναι γραμμένο. Το μήνυμα του Κυρίου θα τυφλώσει σε εισαγωγικά κάποιους από αυτούς που πάνε εκκλησία, θα τους κληρύνει παραπάνω, θα τους κάνει ακόμα πιο πολύ αδιάφορους, αλλά κάποιους άλλους, τους λίγους, το πιστόν υπόλοιπο, θα τους ξυπνήσει. Γιατί η Εκκλησία, που είναι τώρα ο λαός του Θεού, διατρέχει τον ίδιο κίνδυνο που διέτρεχε και ο λαός Ισραήλ, να συμβιβαστεί με τα είδωλα. Μα να μην καταλαβαίνουμε. Αδερφοί, Ψαλμός 115:4. Όταν λατρεύεις τα είδωλα, μοιάζεις σε αυτόν που λατρεύεις, αφού αυτό θέλεις. Όπως είναι τα είδωλα δηλαδή κουφά, τυφλά, έτσι γίνεται και ο λατρευτής, ο άνθρωπος. Λέει, τα είδωλά τους ασήμι και χρυσάφι, έργα χεριών ανθρώπων. Στόμα έχουν και δεν μιλούν. Μάτια έχουν και δεν βλέπουν. Αυτιά έχουν και δεν ακούν. Ρουθούνια έχουν και όσφρηση δεν έχουν. Χέρια έχουν και δεν ψηλαφούν. Πόδια έχουν και δεν περπατούν. ούτε μιλούν με το λαρυγκά τους. Όμοιοι με αυτά ας γίνουν αυτοί που τα φτιάχνουν, καθένας που ελπίζει σε αυτά. Βλέπετε, αυτά τώρα είναι πνευματικοί νόμοι. Αν δεν τα καταλαβαίνει ο άλλος, πρόβλημα του. Αλλά εδώ σου λέει, θέλεις το είδωλο, σκέψου εσύ τι είδωλον είναι. Εφού είναι εκεί, έχει μάτια, έχει φτιά, έχει. Μπορεί να σκεφτείτε ένα γαλματάκι, είναι μια εικόνα, αλλά μπορεί να είναι και οτιδήποτε άλλο. Αυτοί που τα φτιάχνουν και ο καθένας που ελπίζει σε αυτά, να γίνει όμοιος με αυτό το είδωλο. Οι Ισραηλίτες τυφλώθηκαν και κουφάθηκαν. Το ίδιο κίνδυνο διέτρεχε και η Εκκλησία την εποχή του Ιωάννη, που έγραψε την Αποκάλυψη, στο τέλος του 1ου αιώνα. Τον ίδιο κίνδυνο διατρέχει και σήμερα. Η φράση λοιπόν «ο έχων ότα ακουέτο», «όποιος έχει αυτιά ας ακούει», είναι μια προειδοποίηση σε αυτούς που ακούν. Τη χρησιμοποίησαν οι προφήτες, τη χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Ιησούς. Είναι μια φράση επικίνδυνη. Δεν είναι ωραία να σου λέει «αυτός που έχει αυτιά ας ακούσει τι λέω», γιατί εκεί σου βάζει σε έλεγχο, πρόσεχε, γιατί αν δεν ακούσεις, εσύ χάνεις. Ο Χριστός την έλεγε όποτε δίδασκε με παραβολές, δηλαδή όποτε δίδασκε με συμβολικό τρόπο. Και ο συμβολικός τρόπος των παραβολών είναι σημάδι πως το μήνυμα του Θεού θα σοκάρει αυτούς που είναι πιστοί, θα τους ξυπνήσει δηλαδή, ενώ τους άλλους θα τους αφήσει αδιάφορους. Επομένως, όταν ακούμε, όταν βλέπουμε αυτή την έκφραση, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ή θα μπεις να διεισδύσεις μέσα να καταλάβεις τι θέλει να πει ο Κύριος, είναι σαν να σου λέει, σου λέω τώρα ένα μυστικό. Από το Θεό δοσμένο ένα μυστικό. Πρέπει να το αντιληφθείς. Έχεις κέφι να κάτσεις να το ψάξεις να το αντιληφθείς. Ου, τώρα έχω άλλα να κάνω. Οκ, στο καλό. Ο άλλος που θέλει να εμπαθύνει θα το λάβει. Γιατί μέσα στο ακριατήριο υπάρχουν και οι γνήσιοι και οι ψεύτικοι. Ενώ βλέπεις κόσμο, όλοι παρόμοιοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά κλπ. Ακούνε με το χαμόγελό τους, αλληλούια, δόξα. Ο Κύριος βλέπει τις καρδιές. Βλέπει τα αυτιά, βλέπει την παχύτητα της καρδιάς που λέμε. Οι γνήσιοι στα σύμβολα ανταποκρίνονται με φόβο Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να εμβαθύνω. Είδατε που είδαμε τον προφήτη, λέει, δεν άφηνε να πέφτει τίποτα στο έδαφος. Τάρπαζε να το δουλέψει. Οι ψεύτικοι αντιδρούν με αδιαφορία, δεν τις καταλαβαίνουν. Ακούν και δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό που ακούν. Έτσι σκληραίνουν παραπάνω τις καρδιές τους. Όμως το πιστό υπόλοιπο ξυπνάει και μετανοεί. Όποιος λοιπόν ο ανάμεσά μας έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Γιατί η δική μας η προσωπική αντίδραση θα είναι απόδειξη αν είμαστε αυτόν το πιστό υπόλοιπο ή όχι. Γιατί αδερφοί, ο Κύριος είναι ο σωτήρας, αμήν, μας έσωσε, είναι πολύ καλός, συγχωρητικός, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ταυτόχρονα και Κύριος. Δεν μπορείς να πάρεις το ένα, τον καλό Χριστό που θυσιάστηκε για σένα και θέλει να σε σώσει και να σε έχει μαζί του για πάντα και να κρατάς αυτό πάνω σου και το άλλο να το κροτσίσεις. Δεν υπάρχει τέτοιος Χριστός. Δεν κάλεσε κανέναν ο Κύριος λέγοντάς του «Κοίταξε να σιγουρέψουμε τώρα που θα πας να σωθείς και μετά από καιρό αν τα ξαναποφασίσεις σοβαρεύεσαι, αφιερώνεσαι, μαθητεύεις». Τι έκανε ο Κύριος από την αρχή πάντα? Κάλεσε τους ανθρώπους σε μαθητεία. Να κάτσεις όπως ήταν το σχολείο που μικρά παιδιά πρέπει να πάνε και να κάνουν τις τάξεις τους για χρόνια. Σου λέει «Σε καλή σε μετάνοια, μετανοείτε». Δηλαδή αλλάξετε τρόπο σκέψης και ελάτε πίσω μου. Μεταστροφή, αλλαγή ζωής. Σε θάνατο για την παλιά ζωή. Σε ανάσταση για την καινούργια ζωή. Αυτό ήταν το κήρυγμα. Στη ζωή της μαθητείας. Δευτέρα Τιμοθέου 4, στο 3. Θα υπάρξει καιρός που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία. Αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους, το κριτικό λέει κνηθόμενοι την ακοή. Θέλουν να ακούν αυτά που τους αρέσουν, σαν να νιώθουν ένα ευχάριστο χάδι στα αυτιά τους. Ακούν, σου πούμε, δεν θέλουμε σένα για ποιμένα. Δεν μας αρέσεις εσύ, είσαι πολύ σκληρός ή όπως τα λες. Εσένα θα πάρουμε. Λοιπόν, θα μας λες αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Ο Κύριος μας αγαπάει. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Πού είναι? Θυσιάστηκε για μας. Μας έσωσε να είμαστε πάντα μαζί. Μόνον αυτά. Δεν θα ακούσει τίποτε αρνητικό. Τέτοια να μας λες. Δεν πειράζει να αμαρτάνετε. Το αίμα του Κύριου σας καθαρίζει κάθε μέρα. Είσαστε πάντα σωσμένοι, ασφαλισμένοι. Δεν υπάρχει ό,τι και να κάνετε. Λέει, θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους. Γιατί δεν θα αντέχουν, δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία. Ποιος θέλει να σου λέει, σήκω στο σταυρό σου και ακολούθαμε. Θα θέλουν να ακούν αυτά που τους αρέσουν. Στις πράξεις, στο 7ο κεφάλαιο, μαθαίνουμε πως ο Στέφανος ήταν ένας από τους 7 διακόνους που η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα είχε διαλέξει για να υπηρετούν στις ανάγκες της Εκκλησίας, θυμάστε, με τα τραπέζια και τις χείρες. Και αυτοί οι 7 άνθρωποι με καλή φήμη ήταν γεμάτοι, λέει, πλήρης Πνεύματος Αγίου, γεμάτοι με τη σοφία του Πνεύματος. Και για τον Στέφανο ακόμη μαθαίνουμε πως ήταν γεμάτος με πίστη και δύναμη και έκανε πολλά σημεία και θαύματα εκπληκτικά ανάμεσα στο λαό. Πράξεις 7:54. Και όσοι από τους Ιουδαίους προσπαθούσαν να του αντισταθούν, λέει, δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Άγιο Πνεύμα κάτω από την οδηγία του οποίου μιλούσε. Τον πήγα λοιπόν να το δικάσουν. Και αφού ο Στέφανος τους είπε εκείνο το ωραίο κήρυγμα και αλήθειες σκληρές, διαβάζουμε, ακούγοντας λοιπόν αυτά, το πλήθος, κατακόβονταν στις καρδιές τους από αγανάκτηση και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. Αλλά αυτός, όντως πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατένισε στον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού και είπε, «Ιδού, βλέπω τους ουρανούς διανοιγμένους και τον Υιό του ανθρώπου να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού». Εκείνη τότε

αυτοί αν ακούσει, ας ακούει. Αυτοί τι κάνανε, το αντίθετο. Έκλεισαν τα αυτιά τους για να μην ακούν με τίποτα. Να μην κλείσουμε κι εμείς τα αυτιά μας στο κάλεσμα του Κυρίου Ιησού. Αν θέλεις να αλλάξει κάτι, υπάρχει τρόπος. Να ζητήσεις από τον Κύριο αυτό που έκανε στη ζωή του βασιλιά Δαβίδ, στην Παλαιά Διαθήκη. Ψαλμός 40 στο 6. Αυτό μπορεί να το κάνει και στη ζωή του κάθενος, όποιος θέλει. Λέει, θυσία και προσφορά δεν θέλησες. Άνοιξες σε μένα αυτιά. Εννοεί πνευματικά. Ολοκαύτωμα και προσφορά για την αμαρτία δεν ζήτησες. Μα αφού ζητούσε, έκαναν θυσίες τότε. Αλλά ήθελε να έχει αυτιά για να ακούει, να αντιλαμβάνεται το θέλημά του. Ξέρει ότι ο Θεός δεν ήθελε τις θρησκευτικές προσφορές. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς, είχε χιλιάδες ζώα. Μπορούσε να σφάζει όλη μέρα και να τρέχει το αίμα. Ήθελε να έχει πνευματικά αυτιά να ακούει. Και αυτό είναι που ζητάει και από μας ο Κύριος. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος Ιησούς θέλει να είναι ο πρώτος στη ζωή μας. Ναι, η μαθητεία έχει κόστος. Και ο Ιησούς μας καλεί να σκεφτούμε το κόστος και συνειδητά να σκεφτούμε, να το πληρώσουμε, γιατί μόνον έτσι οδηγούμαστε στη ζωή. Χάνουμε τη ζωή μας για τον Χριστό και τότε τη βρίσκουμε αληθινά. Είναι τα μηνύματα που είναι γραμμένα μέσα στο λόγο. Δεν αρέσουν πολλές φορές, αλλά λέει, αν δεν χάσεις τη ζωή σου, δεν θα τη βρεις. Μην προσπαθείς να κρατήσεις τη ζωή σου. Μην γίνεις σαν τον άνθρωπο που ξεκίνησε να χτίζει και σταμάτησε. Γιατί μετά σε κοροϊδεύουν όλοι, είναι εμπεγμός. Τι έγινε, πώς πας? Μας είπες πριν χρόνια ότι πίστεψες, αναγεννήθηκες, ώρα. Α, εντάξει. Τίποτα. Τι θα πει ο άλλος που σε ακούσει? Α, ή τότε ήταν τόσα ωραία, τώρα δεν είναι ωραία? Πού είναι η πίστη σου? Αυτός δεν πίστεψε, αλλά μπορεί να κρίνει. Μην γίνεις δηλαδή σαν το αλάτι που χάνει την αλμύρα του και γίνεται άχρηστο. Ποιος είναι αυτός που έχει αυτιά? Η απάντηση είναι απλή. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν ακούσει τα λόγια του Θεού και τα έχουν βάλει μέσα τους. Όπως και τότε που άκουγαν τις παραβολές, πρέπει και εμείς να προσέξουμε, αδερφοί, να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί ο Κύριος Ιησούς περιμένει να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες που ο Θεός μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει μάτια πνευματικά να βλέπουμε και αυτιά πνευματικά να ακούμε. Για να βλέπουμε τα λόγια Του και να βλέπουμε τις πράξεις Του. Γιατί, ξέρετε, τελικά, το θέμα των επιλογών μας είναι θέμα ζωής και θανάτου. Μιλάμε για την αιωνιότητα, λέει, θα λάψουμε σαν τον ήλιο. Αμήν, ο Κύριος θα το κάνει, δεν το κάνουμε εμείς με την αξία μας, αλλά τουλάχιστον αυτά που ο Κύριος ζητάει από μας, τα λίγα, πρέπει να τα τηρήσουμε. Είτε θα πούμε, Κύριε, να γίνει το θέλημά Σου και θα δεχθούμε την προσφορά Του για αιώνια ζωή που μας δίνει, ή θα βρεθούμε σε ένα μέρος που δεν θα χρειαστεί να ξανακούσουμε τη φωνή Του. Δηλαδή, αν μας πει ο Κύριος, ανθρωπότητα, το θέλημά Σου να γίνει. Αφού δεν θέλετε το δικό Μου θέλημα, μπορεί να μείνετε στο δικό σας. Και φυσικά κανείς δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Κύριό μας που μας έσωσε, που είμαστε μαζί Του κλπ. Αλλά είμαστε σε έναν αγώνα καθημερινό. Δεν πρέπει να αφήσουμε το αλάτι μας να σβήσει, το φως μας να μειωθεί. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβανόμαστε τις παραβολές, γιατί συνεχίζει η ζωή μας και έρχονται οι παραβολές. Δηλαδή να μην χάσουμε το πνευματικό και να μείνει τελικά ένας σαρκικός χριστιανισμός. Καθήκοντα εκκλησία, σπίτι, λίγη προσευχή, λίγο τον λόγο και όλη η άλλη ζωή σαν κοσμική. Πρέπει να είμαστε ξεχωρισμένοι μαθητές όπως ο Κύριος μας θέλει, όχι για να πείσει ο ένας τον άλλο, αλλά για να έχουμε την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ένα αυτοέλεγχο συχνά. Κύριε, εντάξει, κατά κόσμο κάνω τα καθήκοντά μου, μπροστά στα αδέρφια μου κλπ. Μαζί Σου πώς είμαι, η προσωπική μας σχέση πώς είναι, αυτό είναι που μετράει. Αμήν, αδερφοί μου. Ιησού μας Άγιε, Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τα αυτιά που μας έδωσες. Και τα φυσικά, αλλά ιδιαίτερα τα πνευματικά, Κύριε μας. Θέλουμε να είναι ανοιχτά και να λαμβάνουμε τα μηνύματα Σου, Κύριε μας. Να περνάνε μέσα και να μπαίνουν στην καρδιά, Χριστέ μας. Και να χτίζουν σωστά, Κύριε μας, όλο αυτό το θαυμάσιο οικοδόμημα που Εσύ με λεπτότητα δημιουργείς μέσα μας και συνεχίζεις.

0: Επίσης να χτίζεις τούβλον τούβλον Κυρία μας και να αυξάνεις τη Βασιλεία Σου μέσα μας Ιησού μας. Φύλαξε μας Κυρία μας να μην κλείσουν τα αυτιά μας, να μην παχυνθούν οι καρδιές μας όπως είπε ο Ισαΐας Κύριε μας, αλλά και Εσύ παραλαμβάνοντας τα λόγια του προφήτη. Θέλουμε Κύριε μας να είμαστε ανοιχτοί σε εγρήγορση, τα μάτια μας Κύριε μας, όλες οι αισθήσεις μας όπως είναι φυσικές, ταυτόχρονα και οι πνευματικές, να είναι Κύριε μας ανοιχτές μπροστά Σου, για να μπορούμε να λαμβάνουμε Κύριε μας το ψήφιρο Σου, την οδηγία Σου, το τι θέλεις να κάνεις ή να δείξεις, για να σταθούμε Κύριε μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο και για τους εαυτούς μας, αλλά και για να συμπαρασύρουμε άλλους Κύριε μας και να τους φέρουμε στο δρόμο το δικό Σου Χριστέ μας. Είναι μεγάλων προνόμιων Κύριε μας ψυχές να σωθούν βλέποντας τη δική μας ζωή, είτε από τα λόγια μας απευθείας, είτε με τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο ζωής μας Κύριε. Εσύ με ποικίλους τρόπους σώζεις Κύριε μας και θέλεις να σώσεις Ιησού μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε Κύριε μας. Αμήν Χριστέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

εάν μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, τη γατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον Ιωταθήτα. Κι ότε ήκουσεν ο βασιλεύς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια αυτού και σκεπάστη μεσάκον και εισήλθε εις τον οίκον του Κυρίου. Και απέστειλεν Ελιακήμ των οικονόμων και Σομνάν των γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτην Ισαΐαν τον ιών του Αμός. Και είπον προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμή της γένας, πλην δύναμις δεν είναι εις την τίκτουσα. Ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου πάντα στους λόγους του Ραμσάκη, τον οποίον ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ο Κύριος αυτού, απέστειλε δια να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσον δέησιν υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Και ήλθον προς τον Ισαΐαν η δούλη του βασιλέως Εζεκίου και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, ούτω θέλετε υπή προς τον Κύριό σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει εις αυτόν τιούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον θέλει επιστρέψει εις την γη αυτού. Και θέλω κάμει αυτόν να πέσει δια μαχαίρας εν τη γη αυτού. Ο Ραμσάκης λοιπόν επέστρεψε και έβρικε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά, διότι ήκουσεν ότι έφυγε να απολαχείς. Και ο βασιλεύς, ότε ήκουσε να λέγωσι περί θυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας, ιδού εξήλθε να σε πολεμήσει, απέστειλε πάλιν πρέσβης προς τον Εζεκία λέγον, ούτω θέλετε υπή προς Εζεκίαν, τον βασιλέα του Ιούδα λέγοντες, ο Θεός σου επί τον οποίον θαρείς, ας μη σε απατά, λέγον, η Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδούσι ήκουσας τι έκαμον η βασιλής της Ασσυρίας, εις πάντα στους τόπους καταστρέφοντες αυτούς, και εσύ θέλεις λυτρωθεί. Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους, τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν, την Γοζάν και την Χαράν, και Ρεσέφ και τους ιούς του Εδέν, τους εν Τελασάρ. Πού ο βασιλεύς της Εμάθ και ο βασιλεύς της Αρφάδ και ο βασιλεύς της πόλεως Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά. Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν. Και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Και προσευχήθη ενώπιον του Κυρίου Εζεκίας λέγον, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβήμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης. Σύ έκαμες των ουρανών και την γην. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και άκουσον. Άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ, και άκουσον τους λόγους του Σεναχηρήμ, ως της απέστειλε τούτον δια να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν. Αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί, αλέργων χειρών ανθρώπων, ξύλα και λύθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς δέομαι εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσω εσύ πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός, ο μόνος. Τότε απέστειλεν Ισαΐας, ο γιος του Αμός προς τον Εζεκίαν λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ήκουσα όσα προσευχήθησαι σε με κατά του Σεναχηρήμ βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος ελάλησε περί αυτού. Σε κατεφρόνησε, σε ενέπαιξεν η Παρθένος, η θυγάτηρ της Ιών. ο πίσω σου έσυσε κεφαρήν η θυγάτηρ της Ιερουσαλήμ. Τι να ονείδησας και βλασφήμισας, και κατά τίνος ύψωσας φωνήν και εσήκωσας υψηλά τους οφθαλμούς σου, κατά του Αγίου του Ισραήλ. Τον Κύριον ονείδησας δια των πρέσβεών σου και είπας, με το πλήθος των αμαξών μου ανέβην εγώ εις το ύψος των ωραίων εις τα πλευρά του Λιβάνου, και θέλω κόψει τας υψηλάς κέδρους αυτού, τας εκλεκτάς ελάτους αυτού, και θέλω εισέλθει εις τα έσχατα οικήματα αυτού, εις το δάσος του Καρμήλου αυτού. Εγώ ανέσκαψα και έπειον είδα τα ξένα, και με το ίχνος των ποδών μου εξήρανα πάντα στους ποταμούς των πολιορκουμένων. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν και από ημερών αρχαίων εβουλεύθην αυτό. Τώρα δε εξετέλεσα τούτο, ώστε εσύ να είσαι δια να καταστρέφεις πόλεις οχυρωμένας εις ερυπείων σωρούς. Δια τούτο οι κάτοικοι αυτών ήσαν μικράς δυνάμεως, ετρόμαξαν και κατησχύνθησαν. Ήσαν ως ο χόρτος του αγρού και ως η χλόη, ως ο χόρτος των δωμάτων και ως ο σίτος οκιόμενος πριν καλαμώσει. Πλην εγώ εξεύρω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και την κατεμουλήσα σου. Επειδή η κατεμουλήσα σου και η αλαζονία σου ανέβησαν εις τα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει των γκρίκων μου εις τους μικτήρα σου και των χαλινών μου εις τα χείλη σου, και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διεις ήλθες. Και τούτο θελείστε εισέ το σημείον. Το έτος τούτο θέλετε φάγει ό,τι είναι αυτοφιές, και το δεύτερον έτος ό,τι εκφύεται από του αυτού. Το δε τρίτον έτος σπήρατε και θερίσατε και φυτεύσατε αμπελώνας και φάγετε τον καρπόν αυτόν. Και το υπόλοιπον εκ του οίκου Ιούδα το διασωθέν θέλει ριζώσει πάλιν υποκάτωθεν και θέλει δώσει επάνω καρπούς. Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπον και εκ του όρου Σιών το διασωθέν. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Όθεν ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως της Ασσυρίας. Δεν θέλει εισέλθει στην πόλη ταύτην, ουδε θέλει το ξεύσει εκεί βέλος, ουδε θέλει προβάλλει κατά αυτής ασπίδα, ουδε θέλει υψώσει εναντίον αυτής πρόχωμα. Δια της οδού διεισήλθε, δια αυτής θέλει επιστρέψει, και στην πόλη ταύτην δεν θέλει εισέλθει, λέγει Κύριος. Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν, ένεκεν εμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδα. Και τη νύχτα εκείνη εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000. Και ότε εξηγέρθησαν το πρωί, ειδούησαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθησε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας και έφυγε και επέστρεψε και κατόρκησεν εν Νινεβή. Και ενώ προς εκείνη εν το οίκο Νισρόκ του Θεού αυτού, Αδραμέλεχ και Σαρασάρ οι αυτού επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα. Αυτοί δε έφυγον εις γην Αρμενίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εσσαραδόν ο γιος αυτού. Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ. Κεφάλαιον Κ. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον, και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Τότε έστρεψε το πρόσωπον αυτού προς τον τοίχον και προσευχήθη στον Κύριον λέγον, δέομαι Κύριε, ενθυμήθητη τώρα, πώς περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και πράξα το αρεστόν ενώπιόν σου. Και έκλαψε ο Εζεκίας κλαθμόν μέγα. Και πριν εξέλθει ο Ισαΐας εις την αυλήν την μεσαίαν, έγινε λόγος Κυρίου προς αυτόν λέγον, επίστρεψον και είπε προς τον Εζεκίαν τον ηγεμόνα του λαού μου, ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσα την προσευχή σου, είδον τα δάκρυά σου, ειδού εγώ θέλω σε ιατρεύσει. Την τρίτη ημέρα θέλησα να βγει στον οίκο του Κυρίου και θέλω προσθέσει εις τα σημέρα σου 15 έτη. και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλη τάχτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Και θέλω υπερασπιστεί την πόλη τάχτην ένε και νεμού και ένε και του δούλου μου Δαβίδ. Και είπε ο Ισαΐας, λάβετε παλάθιν σήκον, και έλαβον και επέθεσαν αυτήν επί το έλκος και ανέλαβε την υγείαν αυτού. Και είπε ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν, τι είναι το σημείον ότι ο Κύριος θέλει με διατρέψει και ότι θέλω αναβεί στον οίκον του Κυρίου την τρίτην ημέρα? Και είπε ο Ισαΐας, τούτο θέλει είστε εισέ το σημείον παρά Κυρίου, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα το οποίον ελάλησε. Να προχωρήσει η σκιά 10 βαθμούς ή να στραφεί 10 βαθμούς. Και απεκρίθη ο Εζεκίας, ελαφρόν πράγμα είναι να καταβεί η σκιά 10 βαθμούς. Ουχή, αλλά στραφεί ο πίσω 10 βαθμούς η σκιά. Και ευώησεν ο Ισαΐας ο προφήτης προς τον Κύριον και έστρεψεν ο πίσω την σκιάν 10 βαθμούς δια των βαθμών τους οποίους κατέβει δια των βαθμών του Άχαζ. Κατ' εκείνον των καιρών Βεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλεν επιστολάς και δώρον προς τον Εζεκία, διότι ήκουσεν ότι ρώστησεν ο Εζεκίας. Και ικροάστη αυτούς ο Εζεκίας και έδειξεν εις αυτούς πάντα τον οίκον των πολιτήμων αυτού πραγμάτων, των άργυρων και των χρυσών και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και όλην την οπλοθήκην αυτού και πάνω ότι ευρίσκετο εν της θησαυρής αυτού. Δεν ήτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υποπάσαν την εξουσίαν αυτού, το οποίον ο Εζεκίας δεν έδειξεν εις αυτούς. Τότε ήλθεν Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκία και είπε προς αυτόν, «Τι λέγουσιν ούτοι οι άνθρωποι, και πόθεν ήλθον προς σε?» Και είπεν ο Εζεκίας, «Από γης μακράς έρχονται, από Βαβυλώνος». Ο δε είπε, «Τι είδον εν το οίκο σου?» Και απεκρίθη ο Εζεκίας, «Είδον πάνω ότι είναι εν το οίκο μου, δεν είναι ουδέν εν της θησαυρής μου, το οποίο δεν έδειξα εις αυτούς». Τότε είπεν ο Ισαΐας προς τον Εζεκίαν, «Άκουσον τον λόγον του Κυρίου, ιδού έρχονται ημέρε καθάς πάνω ότι είναι εν το οίκο σου, και ότι οι πατέρες σου εναπεταμίευσαν μέχρι της ημέρας ταύτης, θέλει μετακομιστεί στην Βαβυλώνα. Δεν θέλει μείνει ουδέν, λέγει Κύριος. Και εκ των υιών σου, ή την εσθέλου συνεξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλου συλλάβει, και θέλου γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος». Τότε είπεν ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν, «Καλός ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησας». Είπεν έτι, «Δεν θέλει είστε ειρήνη και ασφάλεια εν τες ημέρες μου?» Εδέ λοιπέ πράξεις του Εζεκίου και πάντα τα κατορθώματα αυτού και την τρόπο έκαμε το υδροστάσιον και το υδραγωγείον και έφερε το είδωρι στην πόλη, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα? Και εκοιμήθη ο Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Μανασής, ο γιος αυτού. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Καπαΐτα. Και συνεκάλεσεν ο Δαβίδ πάντα στους άρχοντας του Ισραήλ, τους άρχοντας των φυλών και τους άρχοντας των διαιρέσεων έτινες υπηρέτουν τον βασιλέα και τους χιλιάρχους και τους εκατοντάρχους και τους επιστάτας πάντων των υπηρετών.

Δεν θέλεις οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου, διότι είσαι ανήρ πολέμων και αίματα έχει σας. Έκλεξε δε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εμέ εκ παντός του οίκου του πατρός μου, διά να είμαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ εις τον αιώνα. Διότι έκλεξε τον Ιούδαν άρχοντα, εκ δε του οίκου του Ιούδα έκλεξε τον οίκον του πατρός μου. Μεταξύ δε των ιών του πατρός μου, εμέ ευδόκησε να κάμει βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Και εκ πάντων των ιών μου, διότι ο Κύριος πολλούς ιούς έδωκεν εις εμέ, έκλεξε Σολομώντα των ιών μου, δια να καθίσει επί των θρόνων της βασιλείας του Κυρίου επί τον Ισραήλ. Και είπε προς εμέ, Σολομών ο υιός σου, αυτός θέλει οικοδομήσει τον οίκον μου και τα σαυλάς μου, διότι αυτόν έκλεξα ιών εις εμέ, και εγώ θέλω είστε πατήρης αυτών. Και θέλω στερεώσει την βασιλείαν αυτού έως αιώνος, εάν μένει σταθερός εις το να εκτελεί τα σεντολάς μου και τα σκρίσεις μου καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Τώρα λοιπόν ενώπιον παντός του Ισραήλ, της συναγωγής του Κυρίου και εις επίκον του Θεού ημών, προς εσάς λέγω, φυλάτετε και ζητείτε πάσα στα σεντολάς Κυρίου του Θεού σας, δια να κυριεύετε την γην ταύτην την αγαθήν και να αφήσετε αυτήν ύστερον από σας κληρονομίαν εις τους ιούς σας διαπαντός. Και εσύ Σολομώνιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση. Διότι ο Κύριος εξετάζει πάσα στας καρδίας και εξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανιών. Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεστε υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει διαπαντός. Είδε τώρα ότι ο Κύριος σε έκλεξε δια να οικοδομήσεις οίκον εις αγιαστήριον. Ενδυναμού και εκτέλει. Και έδωκεν ο Δαβίδης τον Σολομώντα τον ιών αυτού το σχέδιον του προνάου και τον οίκον αυτού και των θησαυροφυλακίων αυτού και των υπερώων αυτού και των εσοδωματίων αυτού και του οίκου του ηλαστηρίου και το σχέδιον πάντων όσα συνέλαβεν εν το πνεύματι αυτού των αυλών του οίκου του Κυρίου και πάντων των πέριξ οικημάτων των αποθηκών του οίκου του Θεού και των αποθηκών των αφιερωμάτων και των διαιρέσεων των ιερέων και λεβιτών και παντός του έργου της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου και πάντων των σκευών της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Εδώ και χρυσών, κατά βάρος δια τα χρυσά, δια πάντα τα σκεύη παντός είδους υπηρεσίας. Και άργυρον κατά βάρος, δια πάντα τα σκεύη τα άργυρα, δια πάντα τα σκεύη παντός είδους υπηρεσίας. Και το βάρος δια τας χρυσάς λιχνίας και δια τους χρυσούς λίχνους αυτών, κατά βάρος διεκάστην λιχνίαν και δια τους λίχνους αυτής και δια τας αργυράς λιχνίας κατά βάρος δια την λιχνίαν και δια τους λίχνους αυτής κατά την χρήση νεκάστης λιχνίας και χρυσών κατά βάρος δια τας τραπέζας των άρτων της προθέσεως διεκάστην τράπεζα και άργυρον δια τας τραπέζας τας αργυράς και χρυσών καθαρών δια τας κρεάγρας και δια τας λεκάνας και δια τας φιάλας και δια τους χρυσούς κρατήρας, κατά βάρος διέκαστον κρατήρα. Κατά βάρος ομοίως διέκαστον αργυρούν κρατήρα και δια το θυσιαστήριον του θυμιάματος και καθαρισμένων χρυσίων κατά βάρος. Και χρυσίων δια το σχέδιον της αμάξης των χερουβίμ, τα οποία εξαπλώνουσι τας πτέρυγας και σκεπάζουσι την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου. Τα πάντα είπεν, ο Κύριος εφανέρωσεν γράψας δια της χειρός αυτού προς εμέ πάντα τα έργα του σχεδίου. Και είπεν ο Δαβίδ προς Σολομώντα τον ιών αυτού, ενδυναμού και ανδρίζου και εκτέλει, μη φοβού μη δε πτωηθείς, διότι Κύριος ο Θεός μου θέλει είστε μετά σου, δεν θέλει σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει, έως σου τελειώσεις άπαντο έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Και ειδού εδιαιρέσεις των ιερέων και λεβιτών δια πάσαν υπηρεσίαν του οίκου του Θεού και θέλου συνείσθε μετά σου δια πάνεργων, πας επιστήμων, πρόθυμος εις παν είδος υπηρεσίας και οι άρχοντες και πας ο λαός έτοιμοι εις πάντα τα προστάγματά σου. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων κεφάλαιον καπαθήτα.
Τότε είπε ο βασιλεύς Δαβίδ προς πάσαν

0: την σύναξη. Σολομών ο γιος μου, τον οποίον μόνον έκλεξεν ο Θεός, είναι έτι νέος και απαλός, το δε έργον μέγα, διότι δεν είναι δι' άνθρωπον η οικοδομή, αλλά δια Κύριον των Θεών. Εγώ λοιπόν ετοίμασα καθόλην την δύναμή μου δια των οίκων του Θεού μου, των χρυσών δια τα χρυσά και των άργυρων δια τα άργυρα και των χαλκών δια τα χάλκινα, των σίδηρων δια τα σιδηρά και ξύλα δια τα ξύλινα, ονυχήτας λίθους και λίθους ενθέσεως, λίθους λαμπρούς και ποικίλους και παντός είδους πολυτίμους λίθους και μάρμαρα άφθανα. Και έτι, δια των πόθων μου εις των οίκων του Θεού μου και εκ των ιδίων μου υπαρχόντων έδωκα περιπλέον χρυσίων και αργύριων δια των οίκων του Θεού μου, εκτός παντός εκείνου το οποίον ετοίμασα δια των οίκων των Άγιων. 3.000 τάλαντα χρυσίου εκ του χρυσίου οφύρ και 7.000 τάλαντα και καθαρισμένου αργυρίου δια να περισκεπάσωση του στίχους των οίκων, το χρυσίον δια τα χρυσά και το αργύριον δια τα αργυρά και δια πάσαν εργασίαν γινωμένην δια χειρών των τεχνητών. Τις λοιπόν προθυμείτε να κάνει σήμερον προσφοράν εις τον Κύριο? Τότε οι άρχοντες των πατριών και οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι επιστάτε των έργων του βασιλέως επροθυμήθησαν. Και έδωκαν δια το έργον του οίκου του Θεού χρυσίου 5.000 τάλαντα και 10.000 χρυσών και αργυρίου 10.000 ταλάντων και χαλκού 18.000 ταλάντων και 100.000 ταλάντων σιδήρου. Και εις όσους ευρέθησαν λίθη τίμη, έδωκεν αυτούς εις το θησαυροφυλάκιον του οίκου του Κυρίου δια χειρός ή εχιήλ του Γυρσονίτου. Εχάρη δε ο λαός, διότι επροθυμήθησαν, επειδή με πλήρη καρδία προσέφεραν αυτοπροαιρέτως εις τον Κύριον. Και ο βασιλεύς Δαβίδ έτι εχάρη χαράν μεγάλη. Και ευλόγησεν ο Δαβίδ τον Κύριον ενώπιον πάσης της συνάξεως και είπεν ο Δαβίδ: «Ευλογητός σοι Κύριε ο Θεός του Ισραήλ, ο πατήρ ημών, από του αιώνος και έως του αιώνος. Σου, Κύριε, είναι η μεγαλοσύνη και η δύναμη και η τιμή και η νίκη και η δόξα, διότι σου είναι πάντα τα εν ουρανώ και τα επί της γης. Σου η βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι ο υψούμενος ως κεφαλή υπεράνων πάντων. Και ο πλούτος και η δόξα παρά σου έρχονται, και εσύ δεσπόζεις των απάντων, και εις την χείρα σου είναι η ισχύς και η δύναμης, και εις την χείρα σου το να μεγαλύνεις και να ισχυροποιείς τα πάντα. Τώρα λοιπόν, Θεέ ημών, εμείς ευχαριστούμε Σε και υμνούμεν το ένδοξον όνομά Σου. Αλλά τι είμαι εγώ και τι ο λαός μου, ώστε να δυνηθώμεν να προσφέρομεν προθήμως εις Σε κατά ταύτα? Διότι τα πάντα έρχονται εξ Σου και εκ των Σων δίδομεν εις Σε. Διότι είμαι θα ξένη ενώπιόν Σου και πάρικη, καθώς πάντες οι πατέρες ημών. Ημέρα ημών επί της γης είναι ως σκιά και μονιμότης δεν υπάρχει. Κύριε Θεέ ημών, άπαν τούτο το πλήθος το οποίον ετοιμάσαμεν δια να οικοδομήσομεν οίκον εις Σε, δια το όνομά Σου το Άγιον εκ της χειρός Σου έρχεται και Σου είναι τα πάντα. Και γνωρίζω, Θεέ μου, ότι Σύ σε οδοκιμάζον την καρδίαν και αρέσκεσαι εις την ευθύτητα. Εγώ εν ευθύτητη της καρδίας μου προσέφερα πάντα ταύτα, και τώρα είδον με τεφροσύνης των λαών Σου, τον εν ταύτα παρόντα, ότι αυτοπροαιρέτως προσφέρει Σε. Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, των πατέρων ημών, φύλατε τούτο δια παντός εις τους διαλογισμούς της καρδίας του λαού Σου και κατεύθυνε την καρδίαν αυτών προς Σε. Και δώσει στον Σολομώντα των Υιών μου καρδίαν τελείαν δια να φυλάτει τα σεντολά Σου, τα μαρτύριά Σου και τα προστάγματά Σου και να εκτελεί τα πάντα και να κατασκευάσει την οικοδομή την οποίαν προετοίμασα. Και είπεν ο Δαβίδ προς πάσαν την σύναξη: «Ευλογήσατε τώρα Κύριον τον Θεό σας, και πάσα η σύναξη ευλόγησε Κύριον τον Θεό των πατέρων αυτών και κύψαντες προσεκίνησαν τον Κύριον και τον Βασιλέα. Και την ακόλουθον ημέραν εθυσίασαν θυσίαση στον Κύριον και προσέφεραν ολοκαυτώματα προς τον Κύριον 1000 μόσχους, 1000 κρυούς, 1000 αρνία και τα σποδάς αυτών και θυσίας αυθόνους δια πάντα τον Ισραήλ. Και έφαγον και έπιον ενώπιον του Κυρίου την ημέραν εκείνην εν χαρά μεγάλη. Και κήρυξαν εκ δευτέρου Σολομώντα τον ιόν του Δαβίδ βασιλέα και έχρισαν αυτόν εις τον Κύριον δια να είναι άρχον και τον Σαδόκ δια ιερέα. Τότε ο Σολομών εκάθισεν επί του θρόνου του Κυρίου βασιλεύς αντί Δαβίδ του πατρός αυτού και ευημέρισε. Και πάσο Ισραήλ υπήκουσεν εις αυτόν. Και πάντες οι άρχοντες και οι δυνατοί και πάντες έτη οι ιοί του βασιλέως Δαβίδ υπετάχθησαν εις τον Σολομώντα τον βασιλέα. Και μεγάλινεν ο Κύριος εις άκρον τον Σολομώντα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και έθεσεν επ' αυτόν μεγαλειότητα βασιλικήν, οποία δεν εστάθη εις ουδένα βασιλέα προ αυτού εν το Ισραήλ. Ούτω Δαβίδ ο γιος του Ιεσέ εβασίλευσεν επί πάντα τον Ισραήλ. Και ο καιρός τον οποίον εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ ήτο 40 έτη. 7 έτη εβασίλευσεν εν Χεβρών και 33 εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ. Και τελεύτησεν εις γύρας καλών πλήρης ημερών πλούτου και δόξης. Και βασίλευσεν ανταυτού Σολομών ο γιος αυτού. Εδε πράξεις του βασιλέως Δαβίδ επρώτε και ετελευταί ιδού είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο Σαμουήλ του βλέποντος και εν το βιβλίο Νάθαν του προφήτου και εν το βιβλίο Γάδ του βλέποντος με τα πάσης αυτού της βασιλείας και της δυνάμεως αυτού και των καιρών ή την εσπαρήλθον επ' αυτών και επί τον Ισραήλ και επί πάσας τας βασιλείας της γης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μου, σε ευχαριστούμε Κύριε για τον Άγιο Λόγο Σου Κύριε. Για άλλη μια φορά έρχομαστε να μείνουμε στα πόδια Σου Πατεράγιε. Θέλουμε Κύριε σήμερα να μας δώσεις ησυχία Κύριε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας, καθαρότητα Κύριε μέσα στο νου μας Πατεράγιε. Να μπορέσουμε να ακούσουμε Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε αυτά Κύριε που θέλεις Κύριε να μας πεις, να τα εμπεδώσουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα καταλάβουμε Κύριε. Καθώς Εσύ θέλεις να μας δώσεις τη δύναμη να κάνουμε Κύριε σάρκα Κύριε το Λόγο Σου Κύριε στις μέρες μας Κύριε. Να μπορεί Κύριε να φανεί Κύριε σε κάθε άνθρωπο η εργασία του Πνεύματός Σου Κύριε, η αγάπη Σου και η παρουσία Σου να εκφράζεται Κύριε τέλεια Κύριε μέσα από τα αγκία που Εσύ διάλεξες Πατεράγε, για να φανερώνεις το μεγαλείο Σου. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου Πατεράγε. Αμήν. Σήμερα θα μπούμε σε ένα δωμάτιο μέσα να κουτσομπολέψουμε λιγάκι, να δούμε πράγματα που κάποιοι ανθρώποι τον καιρό εκείνο δεν τα είδανε, αλλά ο Κύριος τα φανερώνει σε εμάς. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του Ιωσήφ, όμως θα ξανακάνουμε μια μικρή γρήγορη επανάληψη. Ξέρουμε ότι ο Ιωσήφ ήταν ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, ένας από τους γιους της Ραχήλ, την γυναίκα που ο Ιακώβ αγάπησε, και προφανώς ήταν ένας ωραίος νέος, ένα πνευματικό παιδί, ένα παιδί μάλλον θα το πω πιο με διαφορετικό τρόπο, ένα παιδί που αγαπούσε με όλη του την καρδιά τον Θεό. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αγάπη αυτή που είχε στον Θεό, η αγάπη αυτή που είχε στο να κάνει το θέλημα του Κυρίου, οδήγησε τα αδέρφια του στην ζήλια. Και ξέρουμε την ιστορία ότι κάποια στιγμή που πήγε να δει και να βρει τα αδέρφια του που βόσκαν τα πρόβατα, τα αδέρφια του τι κάνανε? Θέλανε στην αρχή να τον σκοτώσουν, να τον δολοφονήσουν. Οι πιο ψύχρεμοι επενέβησαν και το ρίξαν σε ένα πηγάδι και περιμένανε να δουν τι θα κάνουν με τον Ιωσήφ. Και όταν είδανε ανθρώπους που μαζεύανε δούλους, τότε πουλήσανε τον Ιωσήφ για δούλο. Ξέρουμε πως κατάληξε στην Αίγυπτο. Κατάληξε στο παλάτι ενός μεγάλου προσώπου στην Αίγυπτο, του Πετεφρή. Και ξέρουμε ότι η γυναίκα του Πετεφρή, θα μπορούσαμε να πούμε, του ρίχτηκε, καθώς ήταν ένας όμορφος νέος. Παρόλα αυτά ο Ιωσήφ στάθηκε, και βλέπουμε ότι το ότι στάθηκε με τον Θεό ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί, σε παρένθεση, σε αυτόν, γιατί ξέρουμε ότι μετά ρίχτηκε πιο κάτω ακόμα, μέσα στις φυλακές. Παρόλα αυτά, η καρδιά του Ιωσήφ δεν ξέφυγε ποτέ από την καρδιά του Θεού. Βλέπουμε κάποια στιγμή ότι βλέπουνε δύο όνειρα, ένα ο αρτοποιός που κλείστηκε και αυτό στη φυλακή μαζί με τον ηνοποιό του παλατιού, και εξηγεί τα όνειρα. Στον ένα του λέει του ηνοποιού ότι θα τον ελευθερώσει ο Κύριος και θα τον ξαναβάλει στη θέση του, ενώ του αρτοποιού του λέει ότι ο Φαραώ θα τον σκοτώσει. Βγαίνουν τα όνειρα, ξεχνάει ο ηνοποιός να μιλήσει για τον Ιωσήφ στο Φαραώ, συνεχίζουν τα χρόνια να είναι μέσα στην φυλακή ο Φαραώ. Και κάποια στιγμή που ο Φαραώ βλέπει ένα όνειρο που ζητούσε την εξήγηση, τότε ο ηνοποιός θυμήθηκε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ εξήγησε το όνειρο στο Φαραώ, που είχε να κάνει με την ξηρασία, τη μεγάλη ξηρασία, την εφταετή ξηρασία που ερχόταν στην Αίγυπτο. Και καθώς ζήτησε συμβουλή ο Φαραώ τι θα κάνουμε γι' αυτό, ο Ιωσήφ του είπε, και έτσι ο Φαραώ είδε αυτή την σοφία, την σύνεση, και το Πνεύμα του Θεού ήταν επάνω στον Ιωσήφ και τον έβαλε κάτω από αυτόν. Να, θα μπορούσαμε να πούμε με την ακρίβεια ίσο με τον Φαραώ, μόνο τη σφραγίδα πλέον είχε ο Φαραώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιωσήφ δοξάστηκε. Και κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Έρχονται τα αδέρφια του που τα στέλνει ο Ιακώβ, καθώς η πείνα ήταν και στον Ισραήλ. Έστειλε τα παιδιά του ο Ιακώβ για να φέρουν τροφή από την Αίγυπτο, γιατί είχε ακουστεί ότι η Αίγυπτος είχε τροφή. Αναγνωρίζει τα αδέρφια του, ο Ιωσήφ, αυτοί δεν τον αναγνωρίσανε μέσα στη δόξα που ήταν. Και τι γίνεται, του ζήτησε να έρθει και ο Βενιαμίν, και όταν ήρθε πλέον και ο Βενιαμίν, βλέπουμε αργότερα ότι ο Ιωσήφ φανερώθηκε στους αδερφούς του. Και ήταν σε ένα δωμάτιο, είναι στη Γένεση, στο 45 κεφάλαιο και ένα, θα μπούμε τώρα λίγο στο δωμάτιο, που ο Ιωσήφ διάταξε όλους να φύγουν. Βγήκαν όλοι έξω, δεν έμεινε κανένας Αιγύπτιος, ήταν μόνο αυτός και τα αδέρφια του. Και βλέπουμε, ο λόγος μας δείχνει ακριβώς τι έγινε αυτή τη στιγμή που ήταν αυτοί μόνοι τους. Βλέπετε, έχουμε ένα προτέρημα, αμήν, να βλέπουμε πράγματα που οι άλλοι, ενώ ήταν στη δική τους εποχή, οι άλλοι δεν τα είδανε με τα μάτια τους, εμείς τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Αμήν. Ή, να το πω διαφορετικά, πρέπει να τα δούμε με τα πνευματικά μας μάτια. Γι' αυτό μας δείχνει ο Κύριος αυτές τις όμορφες εικόνες μέσα από την Αγία Γραφή. Και λέει ότι έφτασε σε ένα σημείο πλέον ο Ιωσήφ που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του μπροστά στα αδέρφια του. Λέει, τότε ο Ιωσήφ δεν ειδυνήθη να συγκρατήσει εαυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπρος εν αυτού και εφώνησε. Εκβάλλατε πάντας από μου και δεν έμεινε ουδής με ταυτού, ενώ ο Ιωσήφ αναγνωρίζονται στους αδερφούς αυτούς. Και κοιτάξτε, όταν έφτασε στο σημείο να τους λέει, ξέρετε κάτι, είμαι ο αδερφός σας, ο Ιωσήφ, μας δείχνει μια σκηνή, λέει, και άφηκε φωνή μετακλαθμού. Δεν είναι αυτό που βλέπεις, παρόλο που είναι όμορφες αυτές οι ταινίες που βλέπουμε, του Ιωσήφ, του Ιερεμία, από το Χόλιγκουντ, δηλαδή από όλους αυτούς και τους χριστιανούς που κάνουν την προσπάθειά τους να μας φέρουν χριστιανικές ταινίες, και να δούμε, και είναι όμορφες. Παρόλα αυτά, ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ πιο όμορφος. Αμήν. Όταν τον κατανοήσεις και βλέπεις τις εικόνες μέσα, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Και φανταστείτε λίγο τη φωνή που έβαλε ο Ιωσήφ, που ήταν φωνή κλαθμού, που ακούστηκε, την άκουσαν όλοι. Δηλαδή, γύρω-γύρω ακούστηκε φωνή του κλαθμού. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το κλαματάκι. Και λέει, και άφηκε φωνή μετακλαθμού και άκουσαν οι Αιγύπτιοι, άκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ. Δηλαδή, η φωνή του έφτασε μέχρι το σπίτι του Φαραώ, μέχρι εκεί που ήταν ο Φαραώ, μέσα στο παλάτι. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου ετιζεί και δεν είναι δύνατο η αδερφή αυτού να αποκριθώσει προς αυτόν, διότι εταράκτησαν εκ της παρουσίας αυτού. Μόλις είδαν ότι ο Ιωσήφ ζει και δεν είναι δούλος, αλλά είναι βασιλιάς μπροστά τους, ταράχθηκαν από την παρουσία. Θα μπορούσαν να είχαν σκεφτούν, πάμε στην Αίγυπτο τώρα, μπορεί να μας δει ή να δούμε πουθενά τον Ιωσήφ, να είναι κανένας δούλος, κανένας πεταμένος. Ποιος ξέρει που είναι μέσα στην Αίγυπτο χαμένος. Λέτε να μην είχαν αυτή τη σκέψη. Πηγαίναν, κατεβαίνανε στην Αίγυπτο και ξέρανε ότι ο Ιωσήφ είχε πουληθεί δούλος. Και άρα η σκέψη τους, ένα μέρος της σκέψης του, ήταν ότι ο Ιωσήφ ήταν δούλος μέσα στην Αίγυπτο. Και τον βλέπουν τώρα να είναι μπροστά τους βασιλιάς. Να είναι ένδοξος. Γι' αυτό τι έγινε, ενώ τους ρωτούσε, ο Ιωσήφ δεν μπορούσαν να βγάλουν μιλιά. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ. Και πλησίασαν. Δηλαδή, θέλω να δούμε λίγο την καρδιά του Ιωσήφ. Σκέψου να σου έχουν κάνει τα αδέρφια σου αυτά τα πράγματα. Σκέψου να σου έχουν συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Να έχουν σκεφτεί να σε σκοτώσουν τα αδέρφια σου, ο αδερφός σου. Να έχει σκεφτεί να σε σκοτώσει. Να τα βλέπεις αυτά. Να τους ακούς που ζυγίζουν τη ζωή σου. Που τελικά αποφασίζουν να σε πουλήσουν δούλο. Σε πουλάνε δούλο. Δεν τους ενδιαφέρει πού θα πας και τι θα γίνεις. Και ξαφνικά Ο Κύριος κάνει το απροσδόκητο. Πέρασες εσύ μια ζωή δύσκολη. Πήγες εκεί, η γυναίκα του Πετεφρίσου κόλλησε. Αντιστάθηκες και πήγες μέσα πού? Στα μπουντρούμια, έζησες στη φυλακή. Και τώρα ο Κύριος σου φέρνει μπροστά σου αυτούς που ήταν η αιτία. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Τα βουλάκια μου. Με θυμάστε? Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ξέρετε τώρα ότι η ζωή σας είναι στα χεράκια μου? Όμως ο Ιωσήφ τι τους λέει? Πλησιάσετε σε μένα παρακαλώ. Θέλω να δούμε τις εικόνες, αδελφοί. Ανοίγει την αγκαλιά του ο Ιωσήφ και τους λέει πλησιάστε σε μένα. Μη φοβάστε. Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας, τον οποίον εσείς πουλήσατε στην Αίγυπτο. Τώρα λοιπόν μη λυπάστε. Μη δε ασφανεί σε εσάς σκληρό ότι με πωλήσατε. Ε? Γιατί? Επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροσέν σας. Ήξερε το πώς δούλευε ο Θεός επάνω του. Αμήν. Ο Θεός με έστειλε για να διατηρήσει τη ζωή σας. Ήτανε μέσα στα σχέδια πιανού? Του Θεού. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτος της πείνας επί της γης και μένουσε ακόμα 5 έτη, εις τα οποία δεν θέλει είστε ούτε αρωτρίαση ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε έμπρος θέσας για να διατηρήσω εις εσάς διαδοχή επί της γης. Δηλαδή να διατηρήσω το σπέρμα σας, να σας διατηρήσω στη ζωή και εσάς και τα παιδιά σας. Και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Μπορεί, αδερφοί, ένας σε παρένθεση φυσικός άνθρωπος να μιλάει με αυτόν τον τρόπο? Μπορεί. Τώρα λοιπόν δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός. Αμήν. Βλέπετε ότι δεν τον ενδιάφερε τι έγινε και πώς έγινε και πώς μου φέρθηκε αυτός και πώς μου συμπεριφέρθηκε ο άλλος. Αυτό που ήξερε είναι ότι του συμβαίνει, ο Θεός το επιτρέπει και έχει τον δικό του λόγο που το επιτρέπει. Αμήν. Γι' αυτό τι λέει? Δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός και έκαμε και με έκαμε πατέρα εις το Φαραώ και κύριο πάντως του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της γης της Αιγύπτου. Δεν λέει ότι με έκανε ποδιέστερο από το Φαραώ. Τι με έκανε? Πατέρα στο Φαραώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Φαραώ, ότι του έλεγε ο Ιωσήφ, αν και τυπικά ήταν πάνω από τον Ιωσήφ, ό,τι του έλεγε ο Ιωσήφ, ό,τι τον συμβούλευε ο Ιωσήφ, ο Φαραώ τι έκανε? Το έκανε. Ποιος? Ο Φαραώ. Που ο Φαραώ τι ήτανε? Ο Θεός για τους Αιγυπτίους επί της γης. Ήταν η ενσάρκωση του Ρα. Και ο Θεός επί της γης, ο ήλιος, ξέρω εγώ, ο Άμον, ο Ρα και ο ήλιος της Αιγύπτου και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν κάτω από την εξουσία του Γιάχβε, του Θεού ενός Εβραίου. Σπεύσαντες ανεβείτε προς τον πατέρα μου και πείτε προς αυτόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει στο 13, απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου πάσαν τη δόξα μου εν Αιγύπτο και πάντα όσα είδατε και σπεύσαντες καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. Και μετά δείχνει την τελευταία εικόνα και λέει και πέσον επί τον τράχυλο του Βενιαμίν, του μικρότερου αδερφού του, έκλαυσε. Και ο Βενιαμίν έκλαυσε επί τον τράχυλο εκείνου. Και κατεφύλησας πάντα στους αδερφούς αυτού, έκλαυσαν επ' αυτούς και μετά ταύτα ομίλησαν οι αδερφού μετ' αυτού. για να ανοίξει το στόμα των αδελφών έπρεπε να σπάσει η καρδιά τους. Έπιασε, τους αγκάλιασε, έκλαψε πάνω από αυτούς και άνοιξε καρδιά τους και μπορούσαν πια να μιλήσουν. Είναι δυνατόν, αδελφοί, να υπάρχει τέτοια καρδιά μέσα σε έναν άνθρωπο? Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε για να μπορέσει ο Κύριος να αλλάξει την καρδιά μας είναι ότι όταν τελειώσουμε, άραγε όταν φτάνουμε στο τέλος της ζωής μας, κοντεύει το πνεύμα μας να φύγει, τι θα σκεφτούμε? Θα μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτό τελικά που ποιος ήταν, μάλλον θα μπορούσα να το πω διαφορετικά, ποιος ήταν ο σκοπός της ζωής μου? Τον πέτυχα τελικά το σκοπό της ζωής μου? Αυτά που έπρεπε να κάνω στη ζωή μου τα τελείωσα? Βλέπετε, εχθές άκουγα μια συνέντευξη μιας τραγουδίστριας και έλεγε, δεν βρίσκω ένα σκοπό μέσα στη ζωή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχω, ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής μου. Και έτσι αυτό, λέει, για τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ αδιανόητο, είναι κάτι που είναι δύσκολο, τον πνίγει. Και έτσι αρπάχτηκα από κάποια πράγματα. Ναι, ο σκοπός είναι να ζήσω, να αγαπήσω κτλ. Εμείς έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, ο σκοπός της ύπαρξής μας? Στο κατά Ιωάννη 17 και 3. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή. Δεν μιλάει για ζωή. Αμήν. Δεν μιλάει για μια ζωή που είναι 70-80 χρόνια νευρωστία. Δεν μιλάει για μια ζωή που μπορεί να ήταν σαν του Μαθουσάλα και ήταν 960 έτη, ξέρω εγώ. Δεν μιλάει για αυτή τη ζωή. Μιλάει για μια ζωή που δεν έχει τέλος. Και δίνει ένα σκοπό, λέει, αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν εσέ, τον μόνο αληθινό Θεό. Και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστό. Επιμένω στο κήρυγμα γιατί επιμένω ότι ο Θεός είναι, τι είναι? Αγάπη. Αμήν. Και ο Ιησούς είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Και ο Ιωσήφ κατάφερε να γίνει η έκφραση της αγάπης του Θεού στους αδερφούς του. Αμήν. Μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες και όλα αυτά τα τραγικά, σε παρένθεση, που συνέβησαν μέσα στη ζωή του, δεν αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του, ή θα μπορούσα να πω αυξήθηκε η σχέση του με τη γνώση και το θέλημα του Κυρίου. Και λέει στο 4 Ιησούς, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίο μου έδωκας δια να κάμω. Βλέπετε, ο Ιησούς ήξερε το στόχο του και το σκοπό του. Αμήν. Και όταν έφτασαν οι τελευταίες του ώρες επί της γης, 33 χρονών και μισό, νεότατος, δεν νοιαζότανε, γιατί στα 33 του και μισά, 33 και μισό έτος, τελείωσε το έργο του Κυρίου. Και ήξερε ότι από εδώ και πέρα με περιμένει η αιωνιότητα. Και ότι ο θάνατος δεν μπορεί να με νικήσει, δεν έχει εξουσία επάνω μου. Θα σταυρωθώ, θα ταφώ για τρεις μέρες και θα αναστηθώ. Το ήξερε ο Κύριος. Αμήν. Το ήξερε. Γιατί? Γιατί ο λόγος το λέει. Και τώρα, λέει, δόξασόν με, Πάτερ, πλησίωσου με την δόξα την οποία ήχουν παρά σου πριν γίνει ο κόσμος. Το πιστεύεις ότι ο Κύριος έχει δόξα για σένα πριν δημιουργήσει καν τον κόσμο? Μέσα στην πρόθεσή του απ' αρχής, και για τον Ιησού και για όλο το ανθρώπινο γένος ήταν, ας κάμουμε τον άνθρωπο καθ' εικόνα και ομοίωση δική μου. Αμήν. Δεν είναι δόξα αυτό? Να κάνει εμένα τον μηδαμινό, τον καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Να καθίσω στο θρόνο του όπως βλέπουμε στην Αποκάλυψη που είναι έτοιμη η θρόνη. Προκαταβολής κόσμου. Ο Ιωάννης τους έχει δει. Πριν 2.000 χρόνια. Και τους έχει δει και καθόμαστε εκεί. Αμήν. Έχει τελειώσει αυτό. Είναι δεδομένο για τον Κύριο. Και πάμε στην ουσία του κηρύγματος. Λέει στην Α' Πέτρου στο 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Πάντων δε το τέλος επλησίας. Είτε έτσι είτε αλλιώς πλησιάζει. Και μας δίνει συμβουλές. Λέει φρονίμως λοιπόν διάγεται. Λέει. Και να γρυπνούμε στις προσευχές. Όμως στο κείμενο κοιτάξτε τι λέει. Πάντων δε το τέλος ίγγικεν. Σοφρονίσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Λέει να σοφρονίσουμε. Τι είναι η σοφροσύνη? Η σοφροσύνη, μια και είναι μια όμορφη ελληνική λέξη και όπως την θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι η αρετή της έμφρονος συνείδησης, της μετριοπάθειας, του αυτοελέγχου. Περιλαμβάνει τη συνειδητή διαχείριση των επιθυμιών μου. Αμήν. Τη συνειδητή διαχείριση στις επιθυμίες μου. Την αποφυγή των υπερβολών και την ορθή κρίση στις αποφάσεις. Λέει είναι μια έννοια με βαθιές ρίζες στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στη χριστιανική παράδοση. Στην αρχαία φιλοσοφία, τόσο Πλάτων όσο και Αριστοτέλης, ορίζει την σοφροσύνη ως την υγεία της ψυχής και λέει ότι αποτελεί τη χρυσή τομή που βάζει τάξη στα πάθη και στις ειδονές, εξασφαλίζοντας ότι το λογικό κυριαρχεί. Στη χριστιανική παράδοση συνδέεται με την εγκράτεια, το ίδιο πάλι, την καθαρότητα του νου, το σωστό φρόνημα και την προστασία από κάθε είδους έλλειψης υπερβολής. Ενώ το να νύψουμε στις προσευχές μας, που είναι ρήμα, και το νύψατε εδώ είναι προστακτική αορίστου, που προέρχεται από το αρχαίο ρήμα νύφο, το οποίο σημαίνει παραμένω νυφάλιος, παραμένω εγκρατής, παραμένω άγρυπνος. Και βλέπετε, σε όλο αυτό, ο Θεός έδωσε, όταν έδωσε το πνεύμα του στον Ιησού Χριστό, γιατί όταν σκεφτόμαστε τι άραγε να μας δώσει ο Κύριος, τι σκεφτόμαστε, τι θέλουμε να μας δώσει, τι ζητάς από τον Κύριο, τι ζητάμε, καμιά φορά λέμε προφητεία, τα θαύματα, τις οράσεις, το ένα, το άλλο. Κάποια στιγμή όμως ο Σολομώντας ζήτησε σοφία, αμήν, και ο Κύριος χάρηκε που του ζήτησε ένας άνθρωπος σοφία, ο Σολομώντας, και του έδωσε υπεροχή σοφίας. Κοιτάξτε όμως τι είχε ο Ιησούς. Στον Ισαΐα 11 και 1 και λέει «Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ το ριζόν αυτού και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επ' αυτόν». Τι πνεύμα έχει ο Κύριος? Πνεύμα σοφίας. Πνεύμα συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως. Και φόβου του Κυρίου είχε ο Ιησούς μας. Και γι' αυτό λέει θα τον κάνει οξύνου εις τον φόβο του Κυρίου. Όταν καταλαβαίνεις τον Κύριο, καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος είναι αγάπη. Αμήν. Και ενώ του ζητάμε του Κυρίου να έχουμε σοφρονισμό μέσα μας, να μπορούμε να είμαστε άγρυπνοι στις προσευχές μας, προχωράει παρακάτω ο Πέτρος και τι λέει? Προπάντων. Α, μιλούσαμε για σοφρονισμό, μιλούσαμε για τη σοφία, μιλούσαμε για το πνεύμα της βουλής, της δυνάμεως, και ο Απόστολος Πέτρος μας πάει πιο πέρα και μας λέει προπάντων. Τι σημαίνει προπάντων? Πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα. Πάνω από το πνεύμα της βουλής, πάνω από το πνεύμα της σοφίας, πάνω από το πνεύμα της σύνεσης, πάνω από το πνεύμα. Να έχετε, λέει, ένθερμο εις αλλήλους αγάπη. Στο κείμενο όμως λέει κάτι διαφορετικό. Και θέλω να δούμε την διαφορά. προπάντων λέει την εις σε αυτούς αγάπη εκτενή έχοντες. Το ξαναπώ, προπάντων της εις εαυτούς αγάπη, τη δικιά σου αγάπη, να έχεις εκτενή. Το καταλαβαίνουμε? Ότι αγάπη καλυπτεί πλήθος αμαρτιών. Η λέξη εκτενή προέρχεται πάλι από την αρχαία ελληνική γλώσσα και ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε το προνόμιο να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα που γράπτηκε. Και η λέξη εκτενής είναι επίθετο και προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και αναφέρεται σε κάτι που έχει μεγάλο μήκος, μεγάλη διάρκεια, που αναλύεται με λεπτομέρεια. Είναι λέξη σύνθετη και παράγεται από το ρήμα εκτείνω, εκ που είναι η πρόθεση που δηλώνει κίνηση από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή, για να μπορέσω να εκτείνω την αγάπη μου, πρέπει μέσα μου να είμαι τι? Γεμάτος. Αμήν. Για να μπορώ να εκτείνω αγάπη, πρέπει να έχω γεμίσει από αγάπη. Και από αυτό, σε παρένθεση, το περίσσευμα της αγάπης μου, από αυτό που με ξεχυλίζει, να μπορώ να το επεκτείνω. Να μπορώ σε να το επεκτείνω και σε άλλους ανθρώπους. Ο όρος εκτείνω και το εκ είναι αυτό από μέσα προς τα έξω και το τίνω είναι αρχαίο πάλι ρήμα που σημαίνει τεντώνω, απλώνω, κατευθύνω. Κοιτάξτε τι όμορφες λέξεις μας λέει, να έχουμε σε αυτόν εκτενή την αγάπη μας. Να είμαστε γεμάτοι και να απλώνουμε. Ο όρος εκτενή σημαίνει κάτι που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Μάλλον το τίνο, το αρχαίο ρήμα, δείχνει ότι κάτι που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι μακροσκελής, αναλυτικός ή εκτεταμένος. Περιγράφει κάτι που δεν είναι σύντομο ή περιληπτικό, αλλά αναπτύσσεται, εξετάζει σε βάθος και με κάθε λεπτομέρεια. Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε, αδερφοί, την αγάπη που θέλει ο Κύριος να έχουμε? Μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη που θέλει να έχουμε? Άρα το πρώτο πράγμα που μας δίνει ο Κύριος, αυτό το πνεύμα του σοφρονισμού που μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, να είμαστε σόφρονες, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, όλα αυτά που περνάμε. Να καταλαβαίνουμε ότι σε παρένθεση για τα πάντα που περνάμε φταίει ποιος? Ο Θεός. Αμήν. Ακόμα κι αν με αδικεί ο αδερφός μου, ο Θεός το επιτρέπει. Είναι έτσι? Αν με αδικεί η μητέρα μου, ο πατέρας μου, μες στην οικογένεια, τα αδέρφια μου, ο Θεός το επιτρέπει. Γιατί εργάζεται την τελειοποίησή του μέσα μου. Τελειοποιεί την αγάπη του μέσα μου. Γιατί ο Κύριος προφανώς θέλει να κάνει κάτι μεγάλο, σε παρένθεση μαζί σου και μαζί μου, που για να γίνει αυτό το μεγάλο πρέπει η αγάπη μας να υπερχειλήσει τα αγκία μας. Και όταν κατανοήσουμε ότι μέσα στις δυσκολίες μας είναι ο Θεός, όταν κατανοήσουμε ότι μπορεί να μας ρίχτει και η γυναίκα του Πετεφρή και αυτή να είναι καλύτερη μας ευκαιρία. Εάν πήγαινε με τη γυναίκα του Πετεφρή, τι θα γινότανε? Θα περνούσε μια χαρά στην Αίγυπτο. Θα έχει την εύνοια σαν ένας δούλος της γυναίκας του Πετεφρή, ένα φυσικό μυαλό, τι θα σκεφτότανε? Τώρα την έκανα λαχείο, κανένας δούλος δεν περνάει σαν και εμένα. Αυτό θα σκεφτότανε. Παρόλα αυτά, αντιστάθηκε στον πειρασμό και κατάλαβε ότι και αυτό παρακυρίου είναι. Πήγε στη φυλακή και ήξερε ότι και στη φυλακή που είναι, στα μεγάλα βάθη της φυλακής που είναι, ήταν παρακυρίου. Σας το έχω πει και άλλη φορά, το λένε ο άρχοντας των ονείρων. Το όνειρό του ήταν ότι θα έρθουν κάποια στιγμή τα δεμάτια, οι αδερφοί του, και θα τον προσκυνήσουν. Και αντί αυτού ήταν μέσα στη φυλακή. Και τα αδέρφια του ήταν στον Ισραήλ, μακριά από αυτόν. Καμία σχέση. Πώς θα πληρωθεί το όνειρο? Μα τι μου λες τώρα, Κύριε, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτές οι προφητείες, τι είναι αυτά τα όνειρα, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο? Αυτά που γίνονται στη ζωή μου είναι εναντίον από αυτά που βλέπω. Πού είναι αυτά τα στάχια που θα με προσκυνήσουν? Πού είναι ο ήλιος και η σελήνη που θα έρθουν και θα πέσουν στα πόδια μου? Παράξενα πράγματα μπορεί να συμβούν σε έναν χριστιανό. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έρχεται ξαφνικά ο Αρτοπιός με τον Ινοπιό να του πούνε το όνειρό του. Α, ξέρουμε ότι εσύ μπορείς να εξηγήσεις τα όνειρα και είδα αυτό το όνειρο. Μπρε, δεν μας παρατάς εσύ και τα όνειρά σου. Εγώ έχω καεί εδώ με τα όνειρά μου. Αυτό δεν θα έλεγες? Αυτό δεν θα έλεγα. Ξέρεις, είχα δει κι εγώ ένα όνειρο. Ήρθε ο ήλιος, η σελήνη, με προσκυνήσανε, τα στάχια. Δεν αλλοιώθηκε η αγάπη του Κυρίου μέσα του. Αμήν. Όχι μόνο δεν αλλοιώθηκε, αλλά αυξηνόταν. Αυξανόταν. Μέσα στη φυλακή η αγάπη του Ιωσήφ για τον Θεό αυξανόταν. Μέσα στη δυσκολία αυτό που περιμένει ο Κύριος είναι να κατανοούμε ότι μας αγαπάει. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όταν κάτι πάει στραβά στη ζωή μας, πείτε μου τι είναι. Εγώ το έχω ακούσει από πολλά αδέρφια. Ο Θεός με ξέχασε. Ο Θεός εμένα δεν με αγαπάει. Μα πώς δεν σε αγαπάει αφού ο Θεός είναι αγάπη? Μα αφού είσαι παιδί του, δείτε πώς μιλάει στον Ισραήλ. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή αυτό στην προτροπή. Λέει, εσύ είσαι κληρονομιά μου, εσένα θέλω να κληρονομήσω. Σε έβγαλα μέσα από τη δυσκολία σου, μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την πλάνη, μέσα από το σκοτάδι, για να σε κάνω δικό μου. Να σου δώσω να φας όλα αυτά τα αγαθά που έχω ετοιμάσει για σένα. Ήξερε ότι ο Ισραήλ θα τον παρατήσει? Τον αγαπάει τον Ισραήλ μέχρι σήμερα ο Κύριος? Κάνει πολέμους, σκοτώνει ανθρώπους. Ο Κύριος σκέφτεται την επιστροφή του. Αμήν. Σκέφτεται το πώς ο Ισραήλ του θα επιστρέψει. Και την ίδια αγάπη ο Θεός έχει για τα έθνη. Προσπαθούσε ο Κύριος να την περάσει μέσα στους Ισραηλίτες. Οι προφητείες μιλούσαν για τους εθνικούς και δεν τις κατανοούσαν. Σήκωνε τον Ιωνά να πάει στην Νινεβή και ο Ιωνάς πήγαινε στις Θαρσίς. Και όταν τον έστρεφε ξανά στην Νινεβή για να κάνει το κήρυγμα και να σωθούν οι Νινεβίτες, ο Ιωνάς είχε καθίσει πάνω για να δει ότι η Νινεβή δεν θα δεχτεί το κήρυγμά του και θα έρθει τελικά κρίση από τον Κύριο, και δεν του άρεσε που οι Νινεβίτες δεχτήκαν το κήρυγμα και νηστέψανε. Νευρίασε. Και τα έβαλε και με το Θεό. Και ο Κύριος τι του λέει για τους Νινεβίτες? Παιδιά μου είναι. Παιδιά μου είναι. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, την καρδιά του Θεού για μας, το πώς σκέφτεται ο Θεός για μας και το πώς σκεφτόμαστε εμείς για Αυτόν. Απέχει πολύ η καρδιά μας από την καρδιά του Θεού να την κατανοήσουμε. Γι' αυτό έδωσε, λέει, εις Αυτόν οξύνου στον Ιησού Χριστό, για να γνωρίζει το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος είναι η αγάπη του. Όταν απορρίψουμε αυτή την αγάπη, απορρίπτουμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό το πράγμα. Λέει στην Έξοδος 19:4, «Σεις είδατε όσα έκαμα στους Αιγυπτίους και σας εσήκωσα ως επιπτερίγωνα ετού και σας έφερα προς τον εαυτό μου». Πώς τους σήκωσε? Σαν ένας αετός που του σηκώνει στα πτερίγια του. Κρατήστε τα αυτά. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε εις την φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε σε μέ ο εκλεκτός από πάντων το λαό, διότι η δική μου είναι πάσα γη. Στην ουσία, ξέρετε τι τους είπε? Εάν κατανοήσετε, εάν καταλάβετε την αγάπη που σας έχω, τότε θα επακούσετε τη φωνή μου. Εάν ο άνθρωπος κατανοήσει την αγάπη που του έχει ο Θεός, τότε μπορεί να ακούσει τη φωνή του. Αλλιώς το βλέπει σαν ένα μπαμπούλα που του έχει βάλει νόμους. Μα αν έχει βάλει νόμους μέσα στη ζωή μας, είναι Γιατί ξέρει ότι εάν παραβείς αυτό το νόμο, αυτό θα φέρει καταστροφή μες στη ζωή σου. Όχι θα σε καταστρέψει ο Θεός, εσύ θα καταστρέψεις τη ζωή σου. Φέρνει ένα κατάλογο, ο Κύριος, το λέω πάρα πολλές φορές στα κηρύγματα μου, που είναι απλός. Και σου λέει, ξέρεις κάτι, σου έφτιαξα ένα κατάλογο τι είναι καλό να τρως και τι όχι. Γιατί μας το έφτιαξε αυτό? Γιατί θέλει ο Κύριος να μας απαγορέψει να τρώμε τα χταπόδια και τα μύδια? Αυτό ήταν το σκεπτικό του Κυρίου όταν μας το έγραψε αυτό μες στον κατάλογο του τι πρέπει να τρως. Ο άνθρωπος σκέφτεται τι είναι το σωστό για αυτό και γίνεται vegan. Ο άλλος γίνεται vegan. Τα κόβει όλα. Κόβει τα αυγά, κόβει τα γάλατα, κόβει... Ό,τι ζωικό είναι τα κόβει. Α, ο Θεός δεν θέλει να τρώμε αυτό. Πού το διάβασες αυτό, φίλε μου? Τώρα διαβάζαμε ότι μας έδωσε το γάλα, το τυρί, μας έδωσε τον τάβρο, μας έδωσε το μοσχάρι, μας έδωσε... Άλλα λέει ο Θεός και άλλα κάνουν. Και αυτό που απαγορεύει ο Θεός, ο άνθρωπος το κάνει. Όχι το απαγορεύει, για να πω τη σωστή λέξη, είναι ότι σου λέει ότι δεν το έκανα για αυτό το λόγο, για να έχεις υγεία στο σώμα σου. Αμήν. Το έχω κάνει για έναν άλλο λόγο. Αλλιώς θα μπορούσαμε να φάμε πάνω στη γη ό,τι κινείται. Τι τρώνε οι Κινέζοι? Κατσαρίδες, κατσαρίδες κι εμείς. Τις περνάνε και σε σουβλακόξυλα, τις κάνουν σουβλάκι. Πάρτε. Τραγανές, ωραίες. Αν δεν τις έχεις δοκιμάσει, δεν μπορείς να ξέρεις τη γεύση τους. Για να τις τρώνε. Έχει άλλους λαούς που περιμένουν έξω από τη φωλιά του αρουραίου και βάζουν παγίδες στον αρουραίο. Βγαίνει και μετά το βάζουν στα κάρβουνα. Ο Θεός σου λέει, δεν το έχω φτιάξει, παιδί μου, αυτό το πράγμα για να το φας. Άρα οτιδήποτε μας λέει μέσα ο Κύριος είναι από μια καρδιά αγάπης. Ξέρει πως έχει φτιάξει το σώμα μας, ξέρει πως έχει φτιάξει το DNA μας κτλ. Έρχεται στη δουλειά.

Και για να σου πω και κάτι για το 666, το 666 του λέω είναι ένας αριθμός. Θα το βρεις παντού. Στην Αγία Γραφή. Θα γυρίσεις και θα φτάσεις στην 666 σελίδα. Δεν την έχει κόψει κανένας. Εκεί είναι, του λέω. Δεν είναι κακό νούμερο, του λέω. Δεν είναι κακός αριθμός το 666. Είναι ένας αριθμός που θα μπορούσε να είναι στο τηλέφωνό μου, που μπορούσε να είναι στην πινακίδα του αυτοκινήτου μου κτλ. Κτλ. Η Γραφή σου λέει ότι είναι ο αριθμός του ονόματος αυτού που θα έρθει. Έχει ένα όνομα και αριθμητικά βγαίνει αυτό. Το όνομα είναι κακό. Ή για να σου το πω διαφορετικά, όχι το όνομα είναι κακό. Αυτός που αντιπροσωπεύει αυτό το όνομα είναι κακός. Το κατάλαβες, του λέω. Είναι τόσο απλό, του λέω. Τόσο απλό. Οι άνθρωποι έχουν άλλα τον άλλο μέσα στο μυαλό τους. Βαβυλώνα. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο Θεός, γιατί το λέει. Γιατί σε αγαπάει και θέλει να σε προστατέψει. Θα δεις και έχει ο Κύριος πρόβλημα με κάποιους αριθμούς. Και γι' αυτό λέει, εάν φυλάξεις τη διαθήκη μου, θα είστε σε με εκλεκτός από πάντων το λαό, διότι η δική μου είναι πάσα γη και εσείς θέλετε είστε σε με βασίλειο, ιεράτευμα, άγιο έθνος. Αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους θα πει στον Ισραήλ. Τους ακούμε ο Ισραήλ. Εμείς είμαστε ο Ισραήλ τώρα. Αμήν. Εμείς είμαστε ο πρίγκιπας μαζί με τον Θεό. Λέει λοιπόν ο Κύριος κατά Λουκά στο 13 κεφάλαιο και 34 εδάφιο, λέει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκης η θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου καθόν τρόπο, η όρνη στα ορνήθια αυτής υπό το σπτέρυγάς μου και δεν θελήσατε. Δηλαδή σας έστειλα προφήτες, σας έστειλα απόστολους. Άλλους τους σκοτώσατε, άλλους τους λιθοβολήσατε. Για ποιο λόγο τους έστειλαν αυτούς? Για να είναι βασίλειο ιεράτευμα, ένα έθνος άγιο. Το πέτυχε ο Ισραήλ? Όχι. Αυτό που έκανε κάθε φορά ήταν, άμα έβλεπε κανένα προφήτη που του έλεγε την αλήθεια, πανγκ, πέτρες, να το λιθοβολεί, να το σκοτώνει. Γιατί? Γιατί αυτός εκφράζει την αγάπη του Θεού. Είναι κακό να λιθοβολείς αυτόν που εκφράζει την αγάπη του Θεού. Αμήν. Σήμερα έχουμε άλλο τρόπο να λιθοβολούμε, έχουμε άλλο τρόπο να σκοτώνουμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να λιθοβολείς και να σκοτώνεις μέσα από την καρδιά σου και ανθρώπους, γιατί δεν θέλεις απλά να ακούσεις την αγάπη του Θεού. Για να αλλάξει η ροή της ιστορίας σου. Για να πάει προς το καλύτερο. Σήμερα ο Ισραήλ θα ήταν ένα έθνος άγιο, ένα εκλεκτό έθνος που θα μιλούσε για τις αρετές του Κυρίου. Αυτό θέλει να κάνει και ως τη χιλιετή βασιλεία πλέον. Και κοιτάξτε τι είναι. Όλα τα έθνη σήμερα τι είναι? Εναντίον του. Όλοι είναι εναντίον του. Και το επιτρέπει ο Κύριος για να έρθει η μετάνοια και να ζητήσουν αυτόν που εξεκέντησαν, να ζητήσουν την αγάπη του Θεού για να σωθούν. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Γιατί όλο αυτό τον καιρό την απέρριψαν. Και έφτασε ο Ιησούς, σε παρένθεση, η αγάπη του Θεού, ο Ιησούς, να εκφράζει τον Πατέρα μέσα από αυτό το εδάφιο. Εδώ δεν εκφράζει το Ιησούς. Εκφράζει το ίδιος ο Πατέρας, ο ίδιος ο Θεός και λέει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η πόλη του Κυρίου. Ποια είναι η πόλη, η νύμφη του Κυρίου? Η φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Πόσες φορές θέλησα να σας συνάξω, να συνάξω τα τέκνα σου. Με τον ίδιο τρόπο που η κότα, για να την πω με την ονομασία της τώρα, σκεπάζει τα μικρά της κάτω από τις πτέρυγές της. Τα βάζει μέσα και νιώθει, τα παιδιά της νιώθουν τη ζεστασιά της μητέρας. Δηλαδή ο Θεός ήθελε να μας βάλει κάτω από τις πτέρυγες αυτές και να νιώσουμε την αγάπη Του, να νιώσουμε τη ζεστασιά Του, να νιώσουμε ότι είναι ο Πατέρας μας. Αυτό θέλει. Αυτή είναι αυτή η εικόνα που μας δείχνει εδώ. Αλλού τον βλέπουμε να έχει τις πτέρυγες του αετού, να μας βάζει πάνω Του για να μας οδηγεί εκεί που θέλει ο Κύριος. Λέει στην Β' Θεσσαλονικής ο Παύλος στο 2 και 10. Για αυτούς που είναι μέσα στην αμαρτία και στο τέλος θα έρθει η κρίση.

0: Και λέει και θα έρθει και εν πάση απάτη τις αδικίες μεταξύ των απολυμμένων, αυτοί που θα χάσουν τη ζωή τους. Διότι δεν εδέκτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Τι δεν δέχτησαν? Όταν λες δεν δέχομαι τον Ιησού ή δεν δέχομαι τον λόγο του Ιησού, δεν δέχομαι κάποιο μέρος από τον λόγο του Ιησού, δεν δέχεσαι την αγάπη του. Εκθέτεις τον εαυτό σου μέσα σε έναν κίνδυνο. Εκθέτεις τη ψυχή σου σε ένα κίνδυνο. Και αυτό ακριβώς είναι το ίδιο με αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Πιο πάνω, Στέλνει προφήτες, στέλνει αποστόλους, αλλά δεν δέχονται την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Σήμερα ο κόσμος δέχεται την αγάπη της αλήθειας. Πήγε να μιλήσει στους ανθρώπους που έχουν το δικό τους σκεπτικό, Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Τι θέλεις να είσαι? Θέλω να είμαι δέντρο. Είχαν τελευταία ένα πρόβλημα, αλλά δεν θυμάμαι πού ήταν. Που το διάβαζα, λέω, ρε, που έχει φτάσει ο κόσμος μας και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Σε ένα κράτος, ξέρετε, δηλώνουν κάποιοι ανθρώποι, δηλώνουν ότι είναι ζώα. Στην Πορτογαλία ήτανε. Εγώ είμαι γάτης. Εγώ είμαι σκύλος. Εγώ είμαι γελάδα. Εγώ είμαι άλογο. Και είναι υποχρεωμένο το κράτος, σε παρένθεση, να δεχτεί την ιδιότητα αυτού του ανθρώπου. Εγώ είμαι άλογο. Και τους βλέπεις να βάζουν από πάνω μια μάσκα του αλόγου, να τρέχουν σαν άλογα, να χλιμιντρίζουν κτλ. Ο σκοπός της ζωής του είναι να είναι ένα άλογο. Και όταν αρρωσταίνει, πού πηγαίνει? Στο κτηνίατρο. Και ο κτηνίατρος του λέει, φίλε μου, τι ήρθες εδώ να κάνεις? Εγώ ζώα φτιάχνω. Μα κι εγώ είμαι άλογο. Δεν με ενδιαφέρει τι είσαι, να πας στο γιατρό. Και έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι εκεί. Δεν είναι αστεία αυτά. Είναι πραγματικές ειδήσεις. Γιατί απλά ο άνθρωπος θέλει να είναι αυτό που είναι. Δεν φτάνει που λέμε, εγώ είμαι γυναίκα, αλλά θέλω να είμαι άντρας. Εγώ είμαι άντρας, αλλά θέλω να είμαι γυναίκα. Πάμε και παρακάτω, ακόμα παρακάτω. Ας δούμε πού θα φτάσουμε στο τέλος. Και όταν τους μιλήσεις για την αγάπη του Θεού, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να δεκτεί την αγάπη του Θεού? Φίλε μου, ο Θεός σε έφτιαξε καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Δεν είσαι ζώο. Αμήν. Είσαι άνθρωπος. Και αντιπροσωπεύεις την εικόνα του Θεού. Και μιλάει τώρα ο Παύλος για αυτό που πρέπει να εκφράζουμε εμείς, σαν τον Ιωσήφ. Λέει στην Β' Κορινθίου, στο 12 κεφάλαιο και 15 εδάφιο, εγώ με άκρα χαρά θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπάω περισσότερο, αγαπώμαι ο λιγότερο. Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ, λέει, θέλω δαπανήσει την ψυχή μου. Θέλω δαπανήσει την ψυχή μου υπέρ των ψυχών σας. Δηλαδή, έφτασε ένας άνθρωπος να γίνει η έκφραση, ο Παύλος, της αγάπης του Θεού. Και δεν τον ενδιάφερε η ζωή του. Ενώ ήταν ένας καλός επιστήμονας για την εποχή του, ενώ ήταν η ζωή του στρωμένη πολύ καλά μπροστά του, λέει, θεώρησα σκουπίδια τα πάντα για το έξοχο της γνώσεως του Θεού μου. Όταν λοιπόν τα θεωρείς όλα σκουπίδια για να καταλάβεις το Θεό, τι καταλαβαίνεις? Ότι ο Θεός είναι, τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Και όταν το καταλάβεις αυτό, τότε μπορείς να εκφράσεις την αγάπη του. Λέει, θα δαπανήσω τη ζωή μου ολόκληρη για τις ψυχές σας, για σας, για να κηρύττω την αλήθεια. Δηλαδή, ο Θεός, αδερφοί, θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Αμήν. Άλλους πολύ, άλλους λίγο. Δεν θα φτάσουμε όλοι τον Παύλο, και ούτε ο Θεός μας έχει προγνωρίσει να γίνουμε σαν τον Παύλο, και ας μην ακούγομαι πολύ πιστός, με μεγάλη όραση. Ο Θεός ξέρει για τον κάθε ένα τι έχει δώσει και τι θέλει να πετύχει ο κάθε ένας μας. Όμως ο κάθε ένας μας μπορεί να γίνει έκφραση της αγάπης του Θεού σε κάποιο σημείο. Αμήν. Υπάρχουν αδερφοί χριστιανοί, σε παρένθεση, που τους βλέπεις και ασχολούνται πάρα πολύ με τους φτωχούς. Και πάνε μετά οι άλλοι χριστιανοί και του λένε: δεν θα σωθείς με τα έργα σου. Τι σε ενδιαφέρει αν δεν σωθεί αυτός με τα έργα του? Δεν εκφράζει ένα μέρος της αγάπης του Θεού? Μην το κρίνεις. Εκφράζει ένα μέρος της αγάπης του Κυρίου. Και επειδή εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ή να το πω διαφορετικά, δεν μου είναι δοσμένο να το κάνω και μου έχει δώσει ο Κύριος κάτι άλλο, πρέπει να νιώθω καλά εγώ ότι κάνω το σωστό. Ενώ αυτός δεν το κάνει το σωστό. Πρέπει να γίνει σαν τον Μανώλη, σαν τον Παύλο, σαν τον... Δεν γίνεται αυτό, αδερφέ. Ο Θεός θέλει να εκφράσουμε την αγάπη Του με οποιοδήποτε τρόπο μας έχει δώσει, είναι δοσμένο σε εμάς να την εκφράσουμε την αγάπη Του. Και από κάθε ένα μέρος ξεχωριστά ο Κύριος να εκφράσει την πλήρη αγάπη Του μέσα από το σώμα Του, μέσα από την Εκκλησία Του. Και γι' αυτό λέει με άκρα χαρά, λέει, εγώ θα δαπανίσω. Θέλω δαπανίσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπάμε ο λιγότερο. Και καταλήγουμε στην Έξοδο 25:17. Και λέει: και θέλεις κάμι το ηλαστήριο κρυσού καθαρού, δύο πύχων και ημίσιας το μήκος αυτού και μίας πύχης και ημίσιας το πλάτος αυτού. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου από το ελαστήριο. Δεν υπάρχει. Είναι φτιαγμένο από καθαρό χρυσάφι που δείχνει τη θεότητα. Και τι λέει? Και θέλεις κάμι δύο χερουβίμ εκκρισίου. Σφυρίλατα θέλεις κάμι αυτά επί των δύο άκρων του ελαστήριου. Και κάμε εν χερούβ επί του ενός άκρου και εν χερούβ επί του άλλου άκρου εκ του ελαστηρίου. Θέλεις κάμε τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού. Και θέλεις εκτείνει τα χερουβίμ επάνωθεν τα πτέρυγας. Κοιτάξτε τώρα, τα χερουβίμ φτιαγμένα με τι? Με φτερούγες. Εμείς νομίζουμε ότι θα μας δώσει ο Κύριος τις φτερούγες για να πετάμε. Έχεις δει κανένα άγγελο χωρίς φτερά? Πώς θα πετάει? Τον έστειλε ο Θεός, πώς θα προσγειωθεί, πώς θα φύγει? Ο Αβραάμ όταν είδε αγγέλους, τους τρεις αγγέλους, έψαχνε από πίσω. Πού τα έχουν κρυμμένα τα φτερά τους? Ο Θεός μας έχει δώσει φτερά, αδερφοί. Αμήν. Αλλά τα φτερά Του είναι πνευματικά φτερά. Είναι πνευματικά, όπως και τα δικά Του φτερά τι είναι? Πνευματικά φτερά. Και μας έχει βάλει, ή να το πω διαφορετικά, θέλει να μας βάλει, γιατί η θέση μας είναι πάνω στο ελαστήριο, στο ό,τι πολυτιμότερο ο Θεός έχει. Μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης ήταν ο νόμος, και ο νόμος είναι εκεί για να κρίνει. Αμήν. Η ράβδος του Αρών, το μάνα που αντιπροσωπεύει το λόγο, η ράβδος του Αρών αντιπροσωπεύει τη διακονία. Είναι πολύτιμα όλα αυτά που έχει. Όμως μας λέει ο Πέτρος, προπάντων δε, πάνω από αυτά τα πολύτιμα, ο Κύριος έβαλε τον Ιησού Χριστό, που στην ουσία ο ηλασμός μας είναι ο Ιησούς, που εκφράζει τι? Τι εκφράζει? Την αγάπη Του. Αμήν. Τώρα στις Πανελλήνιες τα παιδιά δυσκολεύονται, πάρα πολλά παιδάκια αυτοκτονούνε. Έχει βέβαια και τα καλά παιδιά που, όπως ήμουν και εγώ στον κόσμο, ζουν στον κόσμο τους. Και είναι ωραίοι, τους βλέπεις. Λέει εγώ ένας, εγώ πήγα και να γράψω έτσι, λέει, για να ρίξω, λέει, τις βάσεις. Αν το σκεφτόντουσαν όλοι αυτό, οι βάσεις θα ήταν, αν είχαν όλοι αυτό το νου. Όταν περνούσαν τις Πανελλήνες τα παιδιά μου, τους έλεγα, διαβάστε, κάντε αυτό που θα κάνετε, προσευχηθείτε και ο Θεός θα κάνει τη δουλειά Του. Και καμιά φορά βλέπεις τα μαγικά κόλπα του Κυρίου. Αμήν. Κάνεις εσύ το μέρος σου, δεν έχεις το άγχος. Στο παίρνει ο Κύριος το άγχος, θέλει να το πάρει ο Κύριος το άγχος και μετά πας να γράψεις και σου έρχονται ερωτήσεις που τις ξέρεις. Αμήν. Γιατί είναι εκεί ποιος? Ο Κύριος. Αγαπάει τον λαό του. Και μέσα στις δυσκολίες ο Κύριος είναι εκεί που φαίνεται. Και λέει, θα κάνεις αυτά τα χερουβίμ από χρυσάφι σφυρίλατα, θέλεις να κάνεις αυτά από τον δύο άκρων του λαστηρίου. Και κάμε ένα χερούβι από το ενός άκρου και ένα χερούβι από το άλλο άκρο. Και θέλεις κάμε τα χερουβίμ από τον δύο άκρων αυτού και θέλεις εκτείνει τα χερουβίμ επάνω από τα πτέρυγας, επικαλύπτοντα με τα πτέρυγας αυτόν το ελαστήριο. Και τα πρόσωπα αυτών θέλουν βλέπει το ένα προς το άλλο. Πού βλέπουνε? Ε? Πού βλέπουνε? Το ένα βλέπει στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Έχουν τα νότα τους στραμμένα το άλλο, το ένα προς το άλλο. Σκεπάζουν την κυβωτό και ο ένας βλέπει τον άλλο. Γιατί θέλει ο Θεός να βλέπουμε ένας τον άλλο? Γιατί? Για να βλέπουμε την εργασία του. Αμήν. Τα χερούβι ήταν σφυρίλατα, που δείχνει ότι έγινε χειρονακτική εργασία. Δεν ήταν ηχητά σαν τα υπόλοιπα μέρη. Ήταν σφυρίλατα. Έγινε προσωπική, λεπτομερή εργασία. Και ο Κύριος μας δείχνει την εργασία του μέσα από τα αδέρφια μας. Αμήν. Μπορούμε να δούμε το έργο των χειρών του. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε ένας άνθρωπος, σε τι κατάσταση ήταν και πού ο Κύριος τον έχει φέρει. Όταν δέχεσαι την αγάπη του Κυρίου, τότε δέχεσαι τις σφυριές του Κυρίου πάνω που σε σφυριλατούνε και σε τελειοποιούνε, σε κάνουν όμορφο. Αμήν. Σου δίνουν φτερά. Δεν καλύπτεις μόνο τους άλλους, καλύπτεις ακόμα και το ελαστήριο. Καλύπτεις το ελαστήριο και εκεί συμβαίνει κάτι όμορφο πάνω στο ελαστήριο, αδερφοί. Και λέει, και θέλεις επιθέσει το ελαστήριο επί της κυβωτού άνωθεν. Και θέλεις θέση εν τη κυβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσεις σε. Και λέει, και εκεί θέλω γνωριστεί προς σε. Κοιτάξτε πού διάλεξε ο Κύριος να τον γνωρίσουμε. Πού διάλεξε ο Κύριος να τον γνωρίσουμε? Στην τέλεια έκφραση της αγάπης του. Βλέπετε, η τέλεια έκφραση της αγάπης του πριν ήταν φραγμένη με το καταπέτασμα. Δεν μπορούσε κανένας να περάσει. Και ο Κύριος αυτό το καταπέτασμα με την αγάπη του επάνω στο σταυρό τι έκανε? Τι το έκανε? Το άνοιξε. Και έσπασε φραγμούς εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Δεν υπάρχει κόκκινος, κίτρινος, πράσινος, μαύρος. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει σκύθς ή δούλος. Ή Εβραίος ή βάρβαρος. Όλα είναι ένα. Ανοίγει ο Κύριος την αγάπη του. Και όταν ανοίγει ο Κύριος το καταπέτασμα, υπάρχει μία σκέψη. Ή θα μπω μέσα στην αγάπη του, θα δεκτώ αυτή την αγάπη του για να μπορέσω να γνωριστώ σε αυτόν εκεί μέσα, να μπω μέσα στα Άγια των Αγίων σαν ιερέας, να το γνωρίσω προσωπικά τον Κύριο, ή θα πιάσω μια βελόνα και θα αρχίσω πάλι τι να το κάνω. Να το ράβω αυτό και να μείνω στους νόμους ότι είναι εκεί πέρα. Τι διαλέγουμε, αδερφοί? Τι διαλέγουμε? Αγάπη. Εάν την κατανοήσουμε την αγάπη του και γεμίσουμε εμείς αγάπη, γιατί αυτό είναι αυτό που θέλει ο Κύριος. Το πρώτο είναι να κατανοήσεις το πόσο ο Θεός σε αγαπάει και όλες οι συμβουλές που μας δίνει στη ζωή μας είναι για το καλύτερό μας. Όταν λοιπόν ο Κύριος σε γεμίσει αυτή την αγάπη, αρχίζει πλέον αυτή η αγάπη και τι κάνει? Βγάζει φτερά. Όχι το Red Bull. Η αγάπη του Κυρίου βγάζει φτερά. Αμήν. Βλέπεις τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Άμα δείτε λίγο την κότα και τον αετό, μοιάζουν. Είναι και τα δύο πτηνά. Η φάτσα τους μοιάζει. Άλλη δουλειά της κότας και άλλη δουλειά του αετού. Η κότα τα βλέπει όλα από πού? Από κάτω. Ο αετός τα βλέπει από πού? Από ψηλά. Ή θα έχουμε εκτενεί την αγάπη μας για να ανοίξουμε τα φτερά μας, ή τα φτερά μας θα είναι συνέχεια σαν της κότας. Ναι, αμήν. Καλά ήτανε, σκεπάζει τα ορνήθια της, αλλά ο Κύριος θέλει να πετάξουμε μέσα στην παρουσία του. Το πόσο λοιπόν θα εκτείνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να γυρίσουμε πάλι σε αυτό, προπάντων να έχετε εις σε αυτούς εκτενή την αγάπη σας. Αμήν. Όταν λοιπόν εγώ πληρώνομαι, γεμίζω από την αγάπη του Κυρίου, όταν εγώ καταλαβαίνω την αγάπη του Κυρίου, τότε μπορώ αυτή την αγάπη τι να την κάνω κιόλας? Να την επεκτείνω. Αμήν. Και αυτή η αγάπη ακριβώς είναι που πολλές αμαρτίες τις καταστρέφει. Αμήν. Η αγάπη κακό δεν κάνει. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγια, θέλουμε σήμερα να εργαστείς μέσα μας. Αυτό το λόγο, Κύριε, που ο Πέτρος, Κύριε, μας λέει, ή μάλλον το πνεύμα σου μέσα από τον Πέτρο, Κύριε, μας λέει, και σήμερα εμείς το αναμεταδίδουμε, Κύριε. Δεν είναι λόγια δικά μας, δεν είναι σκέψεις δικές μας, Πατέρα Άγια, αλλά είναι λόγια δικά σου, ουράνια, Κύριε. Και παρόλο που μας λες να διάγουμε, Κύριε, τον βίο μας, Κύριε, καθώς το τέλος των πάντων πλησιάζει, με σοφρονισμό, Κύριε, καθώς μας λες να είμαστε άγρυπνοι, Κύριε, στις προσευχές μας, έτοιμοι, Πατέρα Άγια, μας λες ότι προπάντων, Κύριε, να έχουμε εις σε αυτούς εκτενή την αγάπη μας, Πατέρα Άγια. Γι' αυτό ζητάω να επισκεφθείς τις καρδιές μας, Πατέρα Άγια. Και θέλω να μας συγχωρέσεις, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της αγάπης σου, Κύριε. Γιατί δεν έχουμε βιώσει ποτέ τέτοια αγάπη, Πατέρα Άγια. Δεν έχουμε βιώσει τέτοια αγάπη από τους γονείς μας, από ανθρώπους γύρω μας, Κύριε. Διαβάζουμε, Κύριε, αυτή την αγάπη, Κύριε, που έγινε σάρκα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και θέλουμε, Κύριε, και εμείς, Πατέρα Άγια, να τη γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα μέσα από Σένα, Πατέρα Άγια. Να μας ανοίξεις την πνευματική μας διάνοια, Κύριε. Να μας κάνεις το νου μας οξύ, Πατέρα Άγια, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε, Κύριε, το βάθος, Κύριε, το πλούτο, Κύριε, το μήκος, Κύριε, της αγάπης σου, Πατέρα Άγια. Για να μπορέσει αυτή η αγάπη, Κύριε, να μας ελκύσει, Πατέρα Άγια. Να δυναμώσει τη δική μας ελλιπή αγάπη, Πατέρα Άγια. Ώστε να μπορέσουμε να την επεκτείνουμε, Κύριε, την αγάπη μας στους γύρω μας, Κύριε, στην οικογένειά μας, Κύριε. Στους ανθρώπους που είναι στις δουλειές μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, και να απλωθεί, Κύριε, όσο περισσότερο γίνεται, Πατέρα Άγια. Να μπορούμε κι εμείς να δαπανίσουμε, Κύριε, τη ζωή μας όπως τον Ιωσήφ, Πατέρα Άγια. Να δαπανίσουμε τη ζωή μας, Κύριε, όπως τη δαπάνησε ο Παύλος, Πατέρα Άγια. Για να μπορέσουμε σε μία στιγμή, Κύριε, να είμαστε κι εμείς, Πατέρα Άγια, για σωτηρία, για διατήρηση των ψυχών, Πατέρα Άγια. Όχι, Κύριε, σε αυτή τη ζωή, Κύριε, αλλά για την αιωνιότητα, Πατέρα Άγια. Να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο δώρο, Κύριε, μπορούμε στους συνανθρώπους μας, Πατέρα Άγια. Μια και απολαμβάνουμε αυτό το δώρο, Κύριε, εμείς από Σένα, Πατέρα Άγια. Γιατί ξέρουμε το πόσο μας αγαπάς, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια σου μας, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 19ο κεφάλαιο. Και όταν το άκουσε ο βασιλιάς Εζεκίας, έσχισε τα αιμάτια του και σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και έστειλε τον Ελιακίμ τον οικονόμο και τον Σομνά τον γραμματέα και τους πρεσβύτερους των ιερέων, σκεπασμένους με σάκους, προς τον προφήτη Ισαΐα, το γιο του Αμός. Και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, η ημέρα αυτή είναι ημέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας, επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ώρα της γένας, όμως δεν υπάρχει δύναμη στην ετοιμόγενη. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να ακούσει όλα τα λόγια του Ραυσάκη που έστειλε ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να βρίσει με τα λόγια που άκουσε ο Κύριος ο Θεός σου. Γι' αυτό ύψωσε δέηση για το υπόλοιπο που απέμεινε». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας τους είπε, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας. Έτσι λέει ο Κύριος. Μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία με ονείδησαν οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας. Δες, εγώ θα βάλω μέσα του ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε καθώς θα ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα στην ίδια του τη γη». Ο Ραυσάκης λοιπόν γύρισε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι έφυγε από τη Λαχής. Και όταν ο βασιλιάς άκουσε να λένε για τον Θυρακά, τον βασιλιά της Αιθιοπίας, «Δες, βγήκε να σε πολεμήσει», έστειλε πάλι πρεσβευτές στον Εζεκία, λέγοντας, «Έτσι θα πείτε στον Εζεκία, τον βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας, ο Θεός σου, επάνω στον οποίο έχεις το θάρρος σου, ας μη σε εξαπατάει, λέγοντας, η Ιερουσαλήμ δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας. Δες, εσύ άκουσες τι έκαναν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας σε όλους τους τόπους, καταστρέφοντάς τους, και εσύ θα λυτρωθείς? Μήπως οι θεοί των εθνών λύτρωσαν εκείνους που οι πατέρες μου κατέστρεψαν, τη Γοζάν και τη Χαράν και τη Ρεσέφ και τους γιους του Εδέν που ήσαν στην Τελασσάρ? Πού είναι ο βασιλιάς της Εμάθ και ο βασιλιάς της Αρφάδ και ο βασιλιάς της πόλης Σεφαρουήμ, τη Σενά και τη Σαβά?» Και ο Εζεκίας, παίρνοντας την επιστολή από το χέρι των πρεσβευτών, τη διάβασε. Και ο Εζεκίας ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και τη ξετύλιξε μπροστά στον Κύριο. Και προσευχήθηκε ο Εζεκίας μπροστά στον Κύριο, λέγοντας, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, που κάθεσαι πάνω στα χερουβίμ, εσύ ο ίδιος είσαι ο Θεός, ο μόνος όλων των βασιλείων της γης. Εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη. Στρέψε, Κύριε, το αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε, Κύριε, τα μάτια σου και δες. Και άκουσε τα λόγια του Σενναχηρίμ, που έστειλε τούτον να ονειδήσει τον ζωντανό Θεό. Αληθινά, Κύριε, οι βασιλιάδες της Ασσυρίας ερήμωσαν τα έθνη και τους τόπους τους και έριξαν τους θεούς τους στη φωτιά, επειδή δεν ήσαν θεοί, αλλά έργο χεριών ανθρώπων, ξύλα και πέτρες. Γι' αυτό τους κατέστρεψαν. Τώρα, λοιπόν, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας, παρακαλώ, από το χέρι του, για να γνωρίσουν όλα τα βασίλεια της γης ότι εσύ είσαι Κύριος, ο Θεός, ο μόνος». Τότε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός, έστειλε στον Εζεκία, λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, άκουσα όσα προσευχήθηκες σε μένα ενάντια στον Σενναχηρίμ, το βασιλιά της Ασσυρίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος μίλησε για αυτόν. Σε καταφρόνησε, σε ενέπεξε η Παρθένα, η θυγατέρα της Σιών. Κούνησε πίσω σου το κεφάλι, η θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Ποιον ονείδησες και βλασφήμισες? Και ενάντια σε ποιον ύψωσες φωνή, σήκωσες ψηλά τα μάτια σου? ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Τον Κύριο ονείδησες διαμέσου των πρεσβευτών σου και είπες «Με το πλήθος των αμαξών μου ανέβηκα εγώ στο ύψος των βουνών, στα πλάγια του Λιβάνου, και θα κόψω τους υψηλούς κέδρους του, τα εκλεκτά ελάτια του, και θα μπω μέσα στα τελευταία κύματα του, στο δάσος του καρμήλου του. Εγώ έσκαψα και ήπια ξένα νερά, και με το ίχνος των ποδιών μου ξέρανα όλους τους ποταμούς των πολιορκούμενων. Μήπως δεν άκουσες ότι εγώ το έκανα αυτό από παλιά και το σχεδίασα από τις αρχαίες ημέρες? Και τώρα το εκτέλεσα, ώστε εσύ να είσαι για να καταστρέφεις οχυρωμένες πόλεις σε σωρούς ερυπείων. Γι' αυτό οι κάτοικοι τους ήσαν μικρής δύναμης, τρόμαξαν και εντροπιάστηκαν. Ήσαν σαν το χορτάρι του χωραφιού, σαν τη χλώη και σαν το χορτάρι των ταρατσών και σαν το σιτάρι που καίγεται πριν καλαμώσει. Όμως, εγώ γνωρίζω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και τη λύσα σου εναντίον μου. Επειδή η λύσα σου εναντίον μου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα αυτιά μου, γι' αυτό θα βάλω τον κρίκο μου στα ρουθούνια σου και το χαλινάρι μου στα χείλη σου και θα σε γυρίσω πίσω διαμέσου του δρόμου από τον οποίο ήρθες. Και τούτο θα είναι το σημείο σε σένα. Αυτό το χρόνο θα φάτε ό,τι είναι αυτοφιές. Και το δεύτερο χρόνο, ό,τι φυτρώνει από το ίδιο. Και τον τρίτο χρόνο, σπείρετε και θερίστε και φυτέψτε αμπελώνες και φάτε τον καρπό τους. Και το υπόλοιπο από τον οίκο του Ιούδα, αυτό που διασώθηκε, θα ξαναριζώσει από κάτω και θα δώσει επάνω καρπούς. Επειδή από την Ιερουσαλήμ θα βγει το υπόλοιπο και από το βουνό Σιών αυτό που διασώθηκε. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει αυτό. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει σε αυτή την πόλη, ούτε θα τοξεύσει εκεί κάποιο βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδα, ούτε θα υψώσει πρόχωμα εναντίον της. Διαμέσου του δρόμου από τον οποίο ήρθε, διαμέσου αυτού θα επιστρέψει και στην πόλη αυτή δεν θα μπει μέσα, λέει ο Κύριος. Επειδή εγώ θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω, για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ. Και τη νύχτα εκείνη βγήκε ο άγγελος του Κυρίου και πάταξε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, δέστε, ήσαν όλοι νεκρά σώματα. Και ο Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, σηκώθηκε και έφυγε και γύρισε και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Θεού του, του Νισρόκ, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον πάταξαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Εσαραδόν. Δευτέρα Βασιλέων, 20ο κεφάλαιο. Κατά τις ημέρες εκείνες, ο Εζεκίας αρρώστησε σε θάνατο. Και ο Ισαΐας, ο προφήτης, ο γιος του Αμός, ήρθε σε αυτόν και του είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, διάταξε για τον οίκο σου, επειδή πεθαίνεις και δεν θα ζήσεις». Τότε έστρεψε το πρόσωπό του προς τον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο, λέγοντας «Παρακαλώ, Κύριε, θυμήσου τώρα πώς περπάτησαν μπροστά σου με αλήθεια και με τέλεια καρδιά και έπραξαν μπροστά σου το αρεστό». Και ο Εζεκίας έκλαψε μεγάλον κλαθμό. Και πριν ο Ισαΐας βγει στη Μεσαία Αυλή, έγινε σε αυτόν λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γύρνα πίσω και πες τον Εζεκία, τον ηγεμόνα του λαού μου, έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Δαβίδ, του πατέρα σου. Άκουσα την προσευχή σου. Είδα τα δάκρυά σου. Δες, εγώ θα σε γιατρέψω Την τρίτη ημέρα θα ανέβεις στον οίκο του Κυρίου και θα προσθέσω στις ημέρες σου 15 χρόνια και θα ελευθερώσω εσένα και αυτή την πόλη από τα χέρια του βασιλιά της Ασσυρίας και θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ». Και ο Ισαΐας είπε «Πάρτε μια παλάθη από σίκα». Και πήραν και την έβαλαν επάνω στο έλκος και ανέρωσε στην υγεία του. Και ο Εζεκίας είπε στον Ισαΐα «Ποιο είναι το σημάδι ότι ο Κύριος θα με γιατρέψει και ότι θα ανέβω στον οίκο του Κυρίου την τρίτη ημέρα?» Και ο Ισαΐας είπε «Αυτό θα είναι σε σένα το σημάδι από τον Κύριο, ότι ο Κύριος θα κάνει το πράγμα που μίλησε. Να προχωρήσει η σκιά 10 βαθμούς ή να στραφεί πίσω 10 βαθμούς». Και ο Εζεκίας απάντησε «Ελαφρό πράγμα είναι να κατέβει η σκιά 10 βαθμούς. Όχι, αλλά ας στραφεί η σκιά προς τα πίσω 10 βαθμούς». Και ο Ισαΐας ο προφήτης βόησε στον Κύριο και έστρεψε τη σκιά προς τα πίσω 10 βαθμούς, με τους βαθμούς που κατέβηκε επάνω στους βαθμούς του ηλιακού ορολογίου του Άχαζ. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Βεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, έστειλε επιστολές και ένα δώρο στον Εζεκία, επειδή είχε ακούσει ότι ο Εζεκίας αρρώστησε. Και ο Εζεκίας τους δέχθηκε σε ακρόαση και τους έδειξε όλο το σπίτι των πολύτιμων πραγμάτων του, το ασίμι και το χρυσάφι και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και ολόκληρη την οπλοθήκη του και κάθε τι που βρισκόταν στους θησαυρούς του. Δεν υπήρχε τίποτε μέσα στο παλάτι του, ούτε κάτω από την εξουσία του, που ο Εζεκίας δεν τους το έδειξε. Και ο Ισαΐας ο προφήτης ήρθε στο βασιλιά Εζεκία και του είπε «Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι και από πού ήρθαν σε σένα?»

και από τους γιους σου που θα βγουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις, θα πάρουν και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας». Τότε ο Εζεκίας είπε στον Ισαΐα, «Καλός ο λόγος του Κυρίου που μίλησες». Είπε ακόμα, «Δεν θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια στις μέρες μου». Και οι υπόλοιπες πράξεις του Εζεκία και όλα τα κατορθώματά του και με ποιο τρόπο έκανε το υδροστάσιο και το υδραγωγείο και έφερε το νερό στην πόλη, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Εζεκίας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και ανταυτού βασίλευσε ο Μανασής, ο γιος του. Πρώτη Χρονικών 28ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ συγκάλεσε στην Ιερουσαλήμ όλους τους άρχοντες του Ισραήλ, τους άρχοντες των φυλών και τους άρχοντες των διαιρέσεων που υπηρετούσαν τον βασιλιά και τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους και τους επιστάτες όλων των υπαρχόντων και των κτημάτων του βασιλιά και των γιών του, μαζί με τους ευνούχους και τους ανδρείους και όλους τους ισχυρούς σε δύναμη. Και αφού ο βασιλιάς Δαβίδ στάθηκε όρθιος στα πόδια του, είπε «Ακούστε με, αδελφοί μου και λαέ μου. Εγώ έβαλα στην καρδιά μου να οικοδομήσω οίκο ανάπαυσης για την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και για το υποπόδιο των ποδιών του Θεού μας. Και έκανα ετοιμασία για την οικοδομή. Ο Θεός, όμως, μου είπε «Εσύ δεν θα οικοδομήσεις οίκο στο όνομά μου, επειδή είσαι άνδρας πολέμων και έχεις εσέματα. Και ο Κύριος, ο βασιλιάς του Ισραήλ, διάλεξε εμένα από ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα μου για να είμαι βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ στον αιώνα, επειδή διάλεξε άρχοντα τον Ιούδα. Και από την οικογένεια του Ιούδα διάλεξε την οικογένεια του πατέρα μου. Και ανάμεσα στους γιους του πατέρα μου ευδόκησε να κάνει εμένα βασιλιά σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και από όλους τους γιους μου, επειδή ο Κύριος μου έδωσε πολλούς γιους, διάλεξε τον γιο μου τον Σολομώντα για να καθίσει επάνω στο θρόνο της βασιλείας του Κυρίου, επάνω στον Ισραήλ. Και μου είπε, «Ο Σολομώντας, ο γιος σου, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο μου και τις αυλές μου, επειδή αυτόν έκλεξα γιον σε μένα και εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας. Και θα στερεώσω τη βασιλεία του μέχρι τον αιώνα, αν μένει σταθερός στο να εκτελεί τις εντολές μου και τις κρίσεις μου, όπως κατά την ημέρα αυτή». Τώρα λοιπόν, μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ, τη συναγωγή του Κυρίου και σε επίκον του Θεού μας, λέω σε σας. Τηρείτε και ζητάτε όλες τις εντολές του Κυρίου του Θεού σας, για να κυριεύετε αυτή τη γη, την αγαθή, και να την αφήσετε ύστερα από σας κληρονομιά στους γιους σας, για πάντα. Και εσύ, γιέ μου Σολομώντα, γνώρισε το Θεό τον πατέρα σου και να τον υπηρετείς με τέλεια καρδιά και με ψυχή που να θέλει, επειδή ο Κύριος εξετάζει όλες τις καρδιές και ξέρει όλους τους λογισμούς των διανοιών. Αν τον εξετάς, θα βρίσκεται από σένα. Αν όμως τον εγκαταλείψεις, θα σε απορρίψει για πάντα. Δες τώρα ότι ο Κύριος σε έκλεξε για να οικοδομήσεις οίκο σε αγιαστήριο, να ενδυναμώνεσαι και να εκτελείς». Και ο Δαβίδ έδωσε στον Σολομώντα το γιο του το σχέδιο για τον πρόναο και τα εκείματά του και τα θησαυροφυλάκια του και τα υπερώα του και τα εσωτερικά του δωμάτια και το οίκημα του ελαστηρίου. Και το σχέδιο για όλα όσα είχε συλλάβει στο πνεύμα του, για τις αυλές του οίκου του Κυρίου και όλα τα γύρω εκείματα, τις αποθήκες του οίκου του Θεού και τις αποθήκες των αφιερωμάτων και τις διαιρέσεις των ιερέων και των λεβιτών και όλο το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Έδωσε χρυσάφι σύμφωνα με το βάρος για τα χρυσά σκεύη, για όλα τα σκεύη σε κάθε είδος υπηρεσίας. Και ασήμι έδωσε σύμφωνα με το βάρος για όλα τα σημαίνια σκεύη, για όλα τα σκεύη κάθε είδους υπηρεσίας. Και το βάρος για τις χρυσές λιχνίες και για τα χρυσά λιχνάρια τους, σύμφωνα με το βάρος για κάθε λιχνία και για τα λιχνάρια της. Και για τις ασημένιες λιχνίες, σύμφωνα με το βάρος,

0: για τη λιχνία και για τα λιχνάρια της, σύμφωνα με τη χρήση κάθε λιχνίας. Και το χρυσάφι, σύμφωνα με το βάρος για το τραπέζι των άρτων της πρόθεσης, για κάθε τραπέζι. Και ασήμι για τα ασημένια τραπέζια. Και καθαρό χρυσάφι για τις κρεάγρες και για τις λεκάνες και για τις φιάλες. Και για τους χρυσούς κρατήρες, σύμφωνα με το βάρος για κάθε ένα κρατήρα. Το ίδιο για κάθε ασημένιο κρατήρα. Και για το θυσιαστήριο του θυμιάματος, καθαρισμένο χρυσάφι σύμφωνα με το βάρος. Και χρυσάφι για το σχέδιο της άμαξας των χερουβίμ που απλώνουν τις φτερούγες τους και σκεπάζουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. «Όλα», είπε ο Δαβίδ, «τα φανέρωσε ο Κύριος, γράφοντάς τα σε μένα με το χέρι του, όλα τα έργα του σχεδίου». Και ο Δαβίδ είπε στο γιο του, τον Σολομώντα, «Να ενδυναμώνεσαι και να γίνεσαι ανδρείος και να εκτελείς. Μη φοβάσαι ούτε να πτωηθείς. Επειδή ο Κύριος ο Θεός μου, θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει μέχρι ότου τελειώσεις ολόκληρο το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Και δες, οι διαιρέσεις των ιερέων και των λεβιτών για κάθε υπηρεσία του οίκου του Θεού και για κάθε έργο, θα είναι μαζί σου κάθε επιστήμονας πρόθυμος σε κάθε είδος υπηρεσίας και οι άρχοντες και ολόκληρος ο λαός έτοιμοι να επακούσουν σε όλα τα προστάγματά σου». Πρώτη Χρονικών, κεφάλαιο 29. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ είπε σε ολόκληρη τη συναγωγή, «Ο Σολομώντας ο γιος μου, τον οποίο μόνο ο Θεός έκλεξε, είναι ακόμα νέος και απαλός. Και το έργο είναι μεγάλο, επειδή η οικοδομή δεν είναι για άνθρωπο, αλλά για τον Κύριο το Θεό. Εγώ, λοιπόν, ετοίμασα, σύμφωνα με όλη τη δύναμή μου, για τον οίκο του Θεού μου, το χρυσάφι για τα χρυσά σκεύη και το ασήμι για τα ασημένια και το χαλκό για τα χάλκινα, το σίδερο για τα σιδερένια και ξύλα για τα ξύλινα, ονιχίτες πέτρες και πέτρες ένθεσης, πέτρες για ληστερές και ποικίλες και κάθε είδους πολύτιμες πέτρες και άφθονα μάρμαρα. Και ακόμα, εξαιτίας του πόθου μου για τον οίκο του Θεού μου και από τα δικά μου υπάρχοντα έδωσα επιπλέον χρυσάφι και ασήμι για τον οίκο του Θεού μου, εκτός από όλο εκείνο που είχα ετοιμάσει για τον Άγιο Οίκο. Χρυσάφι 3.000 τάλαντα από το χρυσάφι του Οφύρ και ασήμι καθαρισμένο 7.000 τάλαντα για να σκεπάσουν τους τοίχους των κυμάτων. Το χρυσάφι για τα χρυσά σκεύη και το ασήμι για τα σημαίνια και για κάθε εργασία που γίνεται με τα χέρια των τεχνητών. Ποιος προθυμοποιείται να κάνει σήμερα προσφορά στον Κύριο? Τότε οι άρχοντες των πατριών και οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι επιστάτες των έργων του βασιλιά προθυμοποιήθηκαν και έδωσαν για το έργο του οίκου του Θεού χρυσάφι 5.000 τάλαντα και χρυσά νομίσματα 10.000 και ασήμι 10.000 τάλαντα και χαλκό 18.000 τάλαντα και σίδερο 100.000 τάλαντα. Και σε όσους βρέθηκαν πολύτιμες πέτρες, τις έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του οίκου του Κυρίου, διαμέσου του Ιαχιήλ του Γυρσονίτη. Και ο λαός χάρηκε, επειδή προθυμοποιήθηκαν, για το λόγο ότι πρόσφεραν στον Κύριο με πλήρη καρδιά, αυτοπροαίρετα. Ακόμα και ο βασιλιάς Δαβίδ χάρηκε με μεγάλη χαρά. Και ο Δαβίδ ευλόγησε τον Κύριο μπροστά σε ολόκληρη τη σύναξη. Και ο Δαβίδ είπε, «Ευλογητός εσύ, Κύριε, ο Θεός του Ισραήλ, ο πατέρας μας, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα. Δική σου, Κύριε, είναι η μεγαλοσύνη και η δύναμη και η τιμή και η νίκη και η δόξα. Επειδή δικά σου είναι όλα όσα είναι στον ουρανό και όσα είναι πάνω στη γη. Δική σου είναι η βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι που υψώνεσαι σαν κεφάλι πιο πάνω από όλους. Και ο πλούτος και η δόξα από σένα έρχονται, και εσύ δεσπόζεις τα πάντα. Και στο χέρι σου είναι η ισχύς και η δύναμη. Και στο χέρι σου είναι να μεγαλύνεις και να ισχυροποιείς τα πάντα. Τώρα λοιπόν, Θεέ μας, εμείς σε ευχαριστούμε και υμνούμε το ένδοξο όνομά σου. Αλλά ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο λαός μου, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρόθυμα σε σένα με ένα τέτοιο τρόπο? Επειδή τα πάντα έρχονται από εσένα και από τα δικά σου δίνουμε σε σένα. Επειδή είμαστε ξένοι μπροστά σου και πάρικοι, όπως και όλοι οι πατέρες μας. Οι ημέρες μας επάνω στη γη είναι σαν σκιά και μονιμότητα δεν υπάρχει. Κύριε Θεέ μας, ολόκληρο αυτό το πλήθος που ετοιμάσαμε για να οικοδομήσουμε οίκο σε σένα για το Άγιο όνομά σου, έρχεται από το χέρι σου και τα πάντα είναι δικά σου. Και γνωρίζω, Θεέ μου, ότι εσύ είσαι που δοκιμάζεις την καρδιά και αρέσκεσαι στην ευθύτητα. Εγώ με ευθύτητα της καρδιάς μου πρόσφερα όλα αυτά. Και τώρα είδα με ευφροσύνη το λαό σου, αυτόν που είναι παρόν εδώ, ότι σου προσφέρει αυτό προαίρετα. Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, τον πατέρα μας, να το διατηρείς αυτό για πάντα στους διαλογισμούς της καρδιάς του λαού σου και να κατευθύνεις την καρδιά τους σε σένα. Και δώσε στον Σολομώντα, τον γιο μου, μια τέλεια καρδιά για να τηρεί τις εντολές σου, τα μαρτύριά σου και τα προστάγματά σου και να εκτελεί τα πάντα και να κατασκευάσει την οικοδομή που έχω προετοιμάσει. Και ο Δαβίδ είπε σε ολόκληρη τη σύναξη: «Ευλογήστε τώρα τον Κύριο το Θεό σας». Και ολόκληρη η σύναξη ευλόγησε τον Κύριο, τον Θεόν τον Πατέρα τους, και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν τον Κύριο και τον Βασιλιά. Και την επόμενη μέρα θυσίασαν θυσίες στον Κύριο και πρόσφεραν ολοκαυτώματα στον Κύριο, 1000 μοσχάρια, 1000 κρυάρια, 1000 αρνιά και τις σπονδές τους και άφθονες θυσίες για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και έφαγαν και ήπιαν μπροστά στον Κύριο εκείνη την ημέρα με μεγάλη χαρά. Και ανακήρυξαν για δεύτερη φορά τον Σολομώντα, το γιο του Δαβίδ, βασιλιά, και τον έχρισαν στον Κύριο για να είναι άρχοντας και τον Σαδόκ για ιερέα. Τότε ο Σολομώντας κάθισε πάνω στον θρόνο του Κυρίου βασιλιάς, αντί του Δαβίδ, του πατέρα του, και ευημέρισε. Και ολόκληρος ο Ισραήλ υπάκουσε σε αυτόν. Και όλοι οι άρχοντες και οι δυνατοί, και ακόμα όλοι οι γη του βασιλιά Δαβίδ, υποτάχθηκαν στο βασιλιά Σολομώντα. Και ο Κύριος μεγάλυνε το Σολομώντα στο έπακρον μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ και έβαλε πάνω του βασιλική μεγαλειότητα, τέτοια που δεν στάθηκε σε κανένα βασιλιά πριν από αυτόν στον Ισραήλ. Έτσι, ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, βασίλευσε επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και το διάστημα που βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ ήταν 40 χρόνια. 7 χρόνια βασίλευσε στη Χεβρόν και 33 χρόνια βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ. Και πέθανε σε καλά γυρατιά, γεμάτος ημέρες, πλούτο και δόξα. Και ανταυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Σολομώντας. Και οι πράξεις του βασιλιά Δαβίδ, οι πρώτες και οι τελευταίες, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο του Σαμουήλ, του Βλέποντα, και στο βιβλίο του Νάθαν, του Προφήτη, και στο βιβλίο του Γάδ, του Βλέποντα, με ολόκληρη τη βασιλεία του και τη δύναμή του και τους καιρούς που είχαν έρθει επάνω του και επάνω στον Ισραήλ και πάνω σε όλες τις βασιλείες της γης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του. Αμήν. Ο οποίος λόγος μας οδηγεί, αδερφοί, για να ζήσουμε τη ζωή που Εκείνος θέλει να ζήσουμε. Χωρίς το Λόγο του Κυρίου δεν θα ξέρουμε σχεδόν τίποτα το πώς να ζούμε. Αμήν. Ο Κύριος μας έχει δώσει λοιπόν τον Άγιο Λόγο Του. Και θα πρέπει να ξέρουμε λίγο πολύ, αδερφοί, τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που ζούσαν οι Άγιοι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη σε σχέση με το φρόνημα και τη ζωή, τον τρόπο της ζωής που ζούμε σήμερα εμείς σαν άνθρωποι του δυτικού κόσμου. Υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γαλουχηθεί μέσα σε ένα άλλο τρόπο ζωής και σε μια άλλη σχέση με τον Θεό. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα από όλες αυτές τις δασκαλίες των φιλοσόφων, όλη αυτή την κατάσταση και την οτροπία του δυτικού κόσμου και ζούμε μέσα σε αυτό, μέσα στον ορθολογισμό, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Αλλά ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να επιστρέψουμε, να δούμε το πώς ζούσαν, το πώς ενεργούσαν οι άνθρωποι του Θεού, ώστε και εμείς σαν παιδιά του Θεού να ζήσουμε έτσι όπως Εκείνος θέλει και να πάρουμε τις ευλογίες που Εκείνος θέλει μέσα στη ζωή μας. Έχουμε μάθει να τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Έχουμε μάθει να ξυπνάμε το πρωί και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Νομίζουμε ότι όλα θα τα περάσουμε μέσα από το μυαλό μας, μέσα από τη λογική μας, μέσα από τη δύναμή μας και θα τα καταφέρουμε. Έτσι ζει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Όλος ο κόσμος, ο δυτικός κόσμος. Τα παιδιά του Θεού όμως, αδερφοί, δεν ζούσαν έτσι. Αμήν. Δεν ζούσαν έτσι. Ζητούσαν την ευλογία του Θεού. Και για αυτή την ευλογία θα μιλήσουμε σήμερα. Το πώς, αδερφοί, να θέλουμε ο Θεός να μας μάθει να ευλογούμε. Να ευλογούμε ο ένας τον άλλον. Να ευλογούμε πρώτα απ' όλα μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας, στην ευρύτερη μετά οικογένεια που είναι η Εκκλησία. Θα δούμε τη δύναμη που έχει ο Λόγος ως προς το τι θα συμβεί στα μέλλοντα. Και ο Κύριος θέλει να μας το ανοίξει όλο αυτό λίγο, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας. Γιατί, αδερφοί, σιγά σιγά είναι, ξέρετε, είναι κρίμα μετά από χρόνια να ανακαλύπτεις τα λάθη σου και να μην τα έχεις συνειδητοποιήσει πιο πριν, ώστε να αλλάξουν πράγματα στη ζωή σου, να αλλάξουν πράγματα στα παιδιά σου, να αλλάξουν πράγματα στην οικογένειά σου, να αλλάξουν πράγματα στα αδέρφια σου, στις σχέσεις που έχεις. Ο Κύριος στους αριθμούς, στο 6:22, μιλάει στο Μωυσή και λέει, το πούμε διατάζει, μιλάει στο Μωυσή και λέει, λάλησον προς τον Ααρών και προς τους Ιούς αυτού λέγον, ούτω θέλετε ευλογή τους Ιούς Ισραήλ λέγοντες προς αυτούς. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνη. Λέει ο Μωυσής να πει στο λαό Ισραήλ να ευλογούν ο ένας τον άλλον. Να ευλογεί ο ένας τον άλλον. Πότε εξήλθε ευλογία από τα χείλη μας τελευταίο καιρό? Σε κάποιον από την οικογένειά μας ή μέσα στην Εκκλησία. Αδελφέ μου, σε ευλογώ. Ζούσαν με αυτό. Και θέλουσιν, λέει, επιθέσει το όνομά μου επί τους Ιούς Ισραήλ και εγώ θέλω ευλογήσει αυτούς.
2: Θέλουμε την ευλογία του Θεού.
3: Αμήν.
1: Εκεί που λέει ο Κύριος να σε ευλογήσει, να επιλάψει και να υψώσει. Ο Κύριος. Είναι ο Γιάχβε. Και είναι μια λεπτομέρεια. Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει στο 27 και θέλουσι επιθέσει το όνομά μου. Δηλαδή, στην ουσία έλεγαν ο Γιάχβε να σε ευλογήσει. Το όνομα του Θεού. Το όνομα της Διαθήκης του Θεού. Ο Γιάχβε να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Γιάχβε να υψώσει το πρόσωπο αυτού. Δεν χρησιμοποιεί ένα τίτλο, χρησιμοποιεί το όνομα του Θεού. Το ίδιο και εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποιο είναι το όνομα? Το υπερπάνω όνομα. Γιάχβε Οσίε. Γιαχωσία. Ιησούς. Ο Ιησούς να σε ευλογήσει. Ο Ιησούς να επιλάμψει. Ο Ιησούς να υψώσει το πρόσωπο αυτό επί σε και να σου δώσει ειρήνη. Μέχρι σήμερα χαιρετιόνται με το σαλόμ. Ειρήνη, να έχεις ειρήνη. Θέλουμε την ευλογία του Θεού. Θέλουμε την ευλογία του Θεού στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, στα αδέρφια μας. Ο Ιησούς, λοιπόν, πρέπει να βάλουμε το όνομα του Ιησού στο στόμα μας και την ευλογία του Κυρίου. Σε ποιους? Ποιους πρέπει να ευλογούμε? Είπαμε την οικογένειά μας, είπαμε τα αδέρφια μας, ευλογούμε τους φίλους μας. Αμήν. Μέχρι πού θα φτάσει η ευλογία μας? Μέχρι και τους εχθρούς μας. Αυτό λέει στην Καινή Διαθήκη. Και αυτό θέλω να διαβάσουμε που είναι το επόμενο. Ακούστε τι λέει προς Ρωμαίους. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Μα είναι εχθρός μου. Είναι ένα όπλο η ευλογία. Είναι ένα όπλο του φωτός, του Κυρίου, αδελφοί, που ο Θεός θέλει να το χρησιμοποιούμε. Ο Κύριος έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, με το λόγο του. Κάπου άσχετα, κάπου άκουγα μια συνέντευξη κάποιου και μίλαγε γενικά και έλεγε για τους χριστιανούς. Χριστιανοί, λέει, έχουν ένα όπλο και αυτό είναι ο λόγος. Ο λόγος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φιλόσοφος και τα χίλια δυο και αναγνώριζε τη δύναμη που υπάρχει μέσα στους χριστιανούς. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι μια φοβερή δύναμη που ο διάβολος δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Δεν θα ευλογούμε μόνο τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας, θα ευλογούμε όλο τον κόσμο. Μα δεν έχει μα. Ο Κύριος αυτό έκανε. Χαίρεται με τα χαιρόντων, κλαίεται με τα κλαιόντων. Δηλαδή, αν ο εχθρός σου κλαίει, εσύ τι θα κάνεις? Θα χαίρεσαι με τη συμφορά του άλλου? Όχι. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα μεταξύ μας. Μην υψηλοφρονείτε, μην φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους. Μηδένα, εις μηδένα μην ανταποδείτε κακόν αντί κακού. Προνοείτε, ακούστε τι λέει, τα καλά ενώπιον των αδερφών σου, πάντων των ανθρώπων. Να προνοείς τα καλά. Ζούμε με αυτό? Πέστε μου. Πώς ζούμε μέσα στις σκέψεις μας? Με τον κακό γείτονά μας, με το κακό αφεντικό μας, με τον τεμπέλη τον υπάλληλό μας, με τη δύσκολη γυναίκα μας, με το δύσκολο άντρα μας, με το ατίθασο παιδί μας. Α, εσύ θα γίνεις αλήτης. Προνοούμε, θα πρέπει να προνοούμε, λέει, τα καλά, γιατί το να ευλογείς ακόμα και αυτούς που σε καταρώνται. Από πού ξεκινάει? Μέσα από την καρδιά. Μέσα από την καρδιά βγαίνουν τα πάντα. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς η καρδιά μας είναι καθαρή, και το λέει μέσα, δεν θα το διαβάσω σήμερα, αλλά λέει ποιος άνθρωπος θα κληρονομήσει ευλογία, αυτός λέει που έχει καθαρή καρδιά, λέει μέσα. Καθαρή καρδιά. Γιατί όταν ευλογείς θα δούμε ότι όλο αυτό επιστρέφει σε σένα. Επιστρέφει σε σένα. Καθώς ευλογείς. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Εάν σπέρνεις ευλογία θα θερίσεις ευλογία. Αν σπείρεις κατάρα θα θερίσεις κατάρα. Αλλά είναι φοβερό το να μάθουμε και να ζούμε ένα μικρό εδάφιο, μισό εδάφιο είναι, αυτή τη φρασούλα που λέει προνοείται τα καλά πάντων των ανθρώπων. Αυτός ο δύσκολος, ο δύσμυρος, ο πρωθυπουργός, ξέρω εγώ, που κάνει, που κάνει, που κάνει, που κάνει, ο υπουργός, ο τάδε που κάνει, που κάνει εκείνο, ή ο άλλος, ή βάλε όποιον θέλεις, άνθρωπο πάνω στο πρόσωπο της γης, δεν θα σκέφτεσαι το αρνητικό. Θα δεις πώς θα καταστραφεί η Ελλάδα με αυτόν, λένε ορισμένοι. Προνοούμε, πρέπει να προνοούμε τα καλά. Θέλει ο Θεός να ζούμε με αυτό. Ή δυνατόν όσο το αφημών να ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων, να μην εκδικείται αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο στην οργή κτλ. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτό. Εάν διψά, πότιζε αυτό. Διότι πράττον τα αυτά. Θέλεις σωρεύσει άνθρακα σπυρός επί την κεφαλή αυτού. Δηλαδή θα ντραπεί ο άνθρωπος. Θα ντραπεί, θα κοκκινήσει από ισχύνη, γιατί θα καταλάβει τη δικιά του μικρότητα, σαρκικότητα, κακία μέσα του σε σχέση με σένα. Πώς ζούμε έτσι σαν χριστιανοί, ζούμε με αυτόν τον τρόπο? Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακό. Βλέπετε ότι η ευλογία, αδελφοί, και το δούμε παρακάτω, δεν περιορίζεται μόνο στο στόμα. Με κάποιο τρόπο μπορείς να πεις σε ευλογώ, εχθρέ μου. Αλλά τι κάνει, εισέρχεται μέσα στην καρδιά, αναπτύσσεται μέσα στο νου, προνοείς τα καλά και μετά επεκτείνεται και στα έργα για να έρθει η ευλογία. Ο Κύριος μας θέλει να γίνουμε φορείς ευλογίας για όλο τον κόσμο. Δεν είναι ένα θαυμάσιο θεάρεστο έργο αυτό? Να μην νομίζεις ότι ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να πάρεις, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό που επιθυμούν είναι να πάρουν, να λάβουν για τον εαυτό τους, να γεμίσουν τις τσέπες τους, την περιουσία τους, να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, άντε και για την οικογένειά τους, τέλος πάντων. Πήρε κανένας τίποτα? Κέρδισε κανένας τίποτα τελικά? Όχι. Ο Κύριος δεν μας κάλεσε, αδερφοί, για να λάβουμε, να πάρουμε, να συσσωρεύσουμε. Μας κάλεσε να ευλογήσουμε. Αμήν. Για φαντάσου λίγο, δες το σαν εικόνα, έτσι, γεννιέσαι. Ο Θεός επιτρέπει και έρχεσαι στο πρόσωπο της γης. Γιατί ο Θεός επέτρεψε να υπάρχεις σε αυτόν εδώ τον κόσμο? Για πέστε μου, για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε να υπάρχουμε? Για να τσακωνόμαστε, για να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε, για ποιο λόγο? Για να δώσουμε κάτι, για να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να προσφέρουμε, όπως ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήρθε για να πάρει, ήρθε να προσφέρει. Οι μαθητές, μετά που τους κάλεσε ο Κύριος, όλη η ζωή τους ήταν μια προσφορά, μια θυσία ζωντανή για τον Κύριο και για τους ανθρώπους. Λέει, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Το ίδιο και ο Χριστός. Αγάπησε τον κόσμο. Και δεν μπορείς κάποιος που αγαπάει τον κόσμο να καταράτει, να θέλει το κακό, να σκέφτεται το αρνητικό. Αλλά τι να σκέφτεται? την ευλογία. Αμήν. Και να προσεύχεται ο ακόμα και ο χειρότερος άνθρωπος να γίνει καλύτερος. Αμήν. Πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στις φυλακές, αλλά δεν ξέρουμε γιατί μπήκαν. Και το τι έζησαν. Τι τους οδήγησε. Άλλοι λένε είναι άξιοι θανάτου. Μα και ο ληστής πάνω στο σταυρό ήταν άξιος θανάτου. Όμως ο Κύριος τον ευλόγησε. Είδε τη μετάνοιά του. Αμήν, τον ευλόγησε. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο. Αυτή η ευλογία τώρα, αδελφοί, όπως είπα πριν, γυρνάει σε σένα. Διαβάζω στην Αλφα Πέτρου στο 3:8. Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες. Ομόφρονες, δεν έχουμε το ίδιο φρόνημα. Αυτό θα πρέπει να είναι το φρόνημά μας. Η ευλογία, η προσφορά. Δεν ήρθαμε στην Εκκλησία για να λάβουμε, ήρθαμε να προσφέρουμε όλοι μας. Συμπαθείς, να μην είσαι αντιπαθητικός τύπος. Φιλάδελφοι, να αγαπάμε ένας τον άλλον. Έσπλαχνοι, τα σπλάχνα μας να είναι γεμάτα από αγάπη. Φιλόφρονες. Και λέει, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες. Επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλείτε για να κληρονομήσετε ευλογία. Ακούστε τι λέει. Τι να κάνουμε, να μην λιδωρούμε, να μην δίνουμε κακό, αλλά να ευλογούμε, γιατί γι' αυτό καλεστήκαμε, για να κληρονομήσουμε ευλογία. Γι' αυτό μας γέννησε ο Θεός, για να ευλογηθούμε και να ευλογήσουμε. Ό,τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο, αδερφοί, ό,τι κακομοιριά υπάρχει, ό,τι πείνα υπάρχει, είναι εξαιτίας αυτού, ότι οι άνθρωποι τελικά δεν κατάλαβαν για ποιο σκοπό ήρθαν στο πρόσωπο της γης. Αυτοκράτορες, κοσμοκράτορες, έκαναν 1000 πράγματα για να επεκτείνουν τις βασιλείες τους. Μέχρι σήμερα το 1/10 του πληθυσμού κρατάει το 90% του πλούτου. Το πρόσωπο της γης στην Ουκρανία αγοράζει Μοσάντο, λέει, εκτάσεις. Τους δίνουν όπλα, τους παίρνουν τη γη. Γιατί είναι η χώρα που μπορεί να θρέψει όλη την Ευρώπη με σιτηρά. Η Μοσάντο ξέρει τι κάνει. Τι κάνει. Τι προετοιμάζουν. Τι προετοιμάζουν. Αυτά είναι τα πονηρά μυαλά. Αυτά είναι τα μυαλά του Αντίχριστου. Όμως τα παιδιά του Θεού, παρόλο τις αντικσότητες, όπου και αν βρέθηκαν, βλέπουμε παραδείγματα μέσα στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ, οι τρεις πέδες, ο Εζεκίηλ, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν μέσα στην αιχμαλωσία, ήταν άνθρωποι του Θεού, ο Θεός τους άφησε ποτέ. Ποτέ. Και ένα άλλο, υπάρχει κάποια αυτοκρατορία, παγκόσμια αυτοκρατορία που έζησε για πάντα ή κατέρευσαν όλα. Όλα κατέρευσαν. Ποιος θα κάνει αυτά. Όλα αυτά, αδερφοί, θα πρέπει να μας διδάξουν το πώς πρέπει να φερόμαστε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ευλογούμε. Θυμάμαι την περίπτωση του Δανιήλ. Ήταν ο Ναβουχοδονόσορας που είδε αυτή την όραση με το δέντρο που κόπηκε και ήταν εκστατικός ο Δανιήλ καθώς άκουγε το όνειρο που του έλεγε ο Ναβουχοδονόσορας για να το ερμηνεύσει. Λέει, αυτό που είδες βασιλιά μου να έρθει στους εχθρούς σου, όχι σε σένα. Σε ποιον μίλαγε. Στον Ναβουχοδονόσορα. Στον Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος ήταν φοβερός και τρομερός. Για 7 χρόνια ο Θεός επέτρεψε να γίνει σαν το ζώο. Μεγαλώσαν τα νύχια του, έγινε άγριος, έτρωγε μόνο χόρτα. Γιατί? Για να τον ταπεινώσει ο Θεός από την υπερηφάνεια του. Κι όμως ο Δανιήλ, πριν να γίνουν όλα αυτά, τι έκανε, ακόμα και στον Ναβουχοδονόσορα. Τον καταριότανε ή τον ευλογούσε? Δεν υπάρχει μια εξουσία ή μία από Θεού. Και εμείς θα πρέπει να σεβόμαστε την εξουσία. Είτε αυτός είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι ό,τι είναι αυτό. Ο Θεός το επέτρεψε. Ο Θεός το επέτρεψε. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να ευλογούμε. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσεις, ψήφισε αυτό που νομίζεις. Αλλά σαν παιδιά του Θεού δεν είμαστε οι επαναστάτες. Αλλά είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα είμαστε εκεί με προσευχή. Γι' αυτό και λέει να προσευχόμαστε για τους άρχοντές μας. Όχι μόνο για τους άρχοντές μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να λιδωρία αντί λιδωρίας που λέει εδώ, αλλά ευλογούντες επειδή εξεύρετε ότι σε αυτό προσεκλείθετε για να κληρονομήσετε ευλογία. Όλο αυτό μετά έρχεται τις ευλογίες μας. Εάν ευλογούμε λοιπόν, τι γίνεται μετά? Έρχεται η ευλογία πάνω μας. Διότι όστις θέλει να αγαπά τη ζωή και να είναι η μέρα αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον να λαλώσει δόλων. Εάν θες να ζήσεις όμορφα, ειρηνικά, ευλογημένα, τότε λέει πάψε τη γλώσσα σου από κακό. Αγαθές μέρες. Και τα χείλη σου από τον να λαλούν δόλο. Άλλα να λες τον ένα, άλλα να λες τον άλλο. Ο Κύριος μας θέλει να ευλογούμε το στόμα μας, να είναι μια ευλογία. Ας εκκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθών, ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση αυτών. Το δε πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακά. Ενάντια. Έρχεται ενάντια. Πόσες φορές, αδελφοί, έχουμε μιλήσει άσχημα, υποκριτικά, με δόλο, με κακία, με κουτσομπολιό. Α, κοίτα τον Γαντής, αδελφός αυτός πώς είναι. Κοίτα τα παιδιά του πώς είναι. Κοίτα την οικογένειά του πώς είναι. Κοίτα το ένα, κοίτα το άλλο να δεις πώς είναι. Ο Κύριος, αδελφοί, μας θέλει να ευλογούμε και να προνοούμε τα καλά. Θα δεις ότι σε λίγο καιρό θα γίνει αυτό. Έτσι όπως πάνε αυτοί. Έτσι όπως πάει αυτός. Προφήτες οι οποίοι, αδελφοί, είναι κακοί προφήτες. Η ευλογία λοιπόν, καθώς είμαστε παιδιά του Θεού, θα πρέπει να ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την οικογένειά μας. Και σε αυτό θα μείνουμε λίγο. Και θα διαβάσω στη Γένεση, στο 48:8. Θα δούμε δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι όταν έρχονται τα παιδιά του Ιωσήφ. Θυμάστε τον Ιωσήφ που πουλήθηκε στην Αίγυπτο και τελικά συνάντησε τον πατέρα του στα γεράματά του, τον Ιακώβ, και χαιρότανε όχι μόνο γιατί είδε το γιο του, αλλά είδε και τους γιους του, είδε τα εγγόνια του, έτσι. Και καλεί τώρα ο Ιακώβ τα παιδιά του Ιωσήφ να τα ευλογήσει. Από εκεί θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια στοιχεία που θα πρέπει να ξέρουμε το πώς επίσης να μπορούμε να ευλογούμε. Αμήν. Το πώς να ευλογούμε. Γιατί δεν είναι μόνο το στόμα να πω στο παιδί μου ευλογημένος να είσαι. Διαβάζω λοιπόν. Θα διαβάσω την ιστορία και μετά θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες και θα συγκρίνουμε τώρα αυτή την ευλογία με την ευλογία που πήρε ο Ιακώβ, που πήγε να κλέψει ο Ιακώβ από τον πατέρα του. Έτσι, όταν ήταν με τον Ισάφ, θυμάστε τότε. Πήγε, ντύθηκε, έβαλε τα μαλλιά του προβάτου για να ξεγελάσει τον πατέρα του που ήταν τυφλός για να πάρει την ευλογία. Όμως θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά κοινά και στη μια περίπτωση και στην άλλη. Ιδών δε ο Ισραήλ τους υιούς του Ιωσήφ είπε, τι είναι συνεούτη, τι είναι αυτή, τα εγγονάκια του τώρα, από τον Ιωσήφ. Και είπε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού, ούτε είναι η γη μου, τους οποίους μου έδωκε ο Θεός εντάφθα. Και είπε, φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ, για να ευλογήσω αυτούς. Α, δικά σου παιδιά, μπράβο, να τα χαίρεσαι. Όχι, τι είπε, φέρ' τα κοντά μου, να τα ευλογήσω. Και θα δούμε τώρα κάποιες κινήσεις που γίνονται και κάποια λόγια που λέγονται, ώστε να πάρουν την ευλογία του Ισραήλ, του Ιακώβ δηλαδή. Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ βαριοποίη υπό του γύρατος και δεν είναι δύνατο να βλέπει και πλησίασε αυτούς προς αυτόν. Και φίλησε αυτούς και ενυγκαλίστη αυτούς. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα δούμε. Πρώτο στοιχείο της ευλογίας. Τους φίλησε και τους αγκάλιασε. Αγκάλιασε τα εγγονάκια του, τα παιδιά του. Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, δεν ήλπιζω να είδα το πρόσωπό σου και τώρα βλέπω τα παιδιά σου, το σπέρμα σου. Και εξήγαγε αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσου των γονάτων αυτού. Θα είχε στα γόνατά του, ανάμεσα στα γόνατα τα παιδάκια του. Και προσεκίνησε επί πρόσωπον έως εδάφους. Έσκυψε και μέχρι το χώμα προσκύνησε τον πατέρα του. Γιατί θα ήταν η ώρα να ευλογήσει τα παιδιά του ο Ισραήλ. Λαβών δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρους τον Εφραήμ εν τη δεξιά αυτού προς την αριστερά του Ισραήλ και τον Μανασί εν τη αριστερά αυτού προς τη δεξιά του Ισραήλ επλησίασε σε αυτό. Γιατί το λέει έτσι, γιατί έβαλε τον πρωτότοκο στα δεξιά. Έτσι, για να τον ευλογήσει με το δεξί του χέρι. Και το Μανασί τον έβαλε από αριστερά. Και εκτείνας ο Ισραήλ τη δεξιάν αυτού επέθεσε επί την κεφαλή του Εφραήμ. Ο οποίος Εφραήμ ήταν ο νεότερος. Τη δε αριστερά αυτού επί την κεφαλή του Μανασί αναλλάξα στα σχήρας αυτού. Τα σταύρωσε. Γιατί ο Μανασίς ήταν ο πρωτότοκος. Όμως προφητικά ο Ισραήλ ήξερε ποιος θα κληρονομήσει περισσότερη και μεγαλύτερη ευλογία. Και ευλόγησε ο Ιωσήφ και είπε, ο Θεός έμπροστο τον οποίον περιεπάτησαν οι πατέρες μου, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Θεός ώστες με επίμενε εκ γεννήσεώς μου έως της ημέρας τάφτης. Ο άγγελος ώστες με λύτρωσε εκ πάνω των κακών να ευλογήσει τα παιδιά ταύτα και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου. Θυμάστε κάτι άλλο που διαβάσαμε στην αρχή. Να επιθέσουμε, λέει, το όνομα του Κυρίου πάνω στα αδέρφια μας. Και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ. Τι εννοεί εδώ. Ήθελε να δείξει, στην ουσία να έχει πάνω τους το όνομα πιανού. Του Θεού, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και να πληθυθώσει εις πλήθος μέγα επί της γης. Ακούστε εδώ ευλογία, ε. Και καθώς είδε ο Ιωσήφ ότι έγινε όλο αυτό, λέει, μη πατέρα μου, ο άλλος είναι. Δεν έβλεπε καλά. Σου λέει, δεν. Λέει, ξέρω ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να βάλω το δεξί μου χέρι πάνω του. Και αυτός είναι ο Εφραήμ και όχι ο Μανασίς που είναι πρωτότοκος. Και έβαλε τη δεξιά του, λέει, πάνω στο κεφάλι του. Αλλά ο πατήρα αυτού δεν θέλησε και είπε, εξεύρω τέκνο μου, εξεύρω και ούτω θέλει κατασταθεί λαό. Ακούστε το, την ευλογία και την προφητικό λόγο, έτσι. Εξεύρω τέκνο μου, εξεύρω και ούτω θέλει κατασταθεί λαός. Μιλάει για τον Μανασί. Θα είναι λαός και θα γίνει μέγας ο Μανασής. Αλλά όμως ο αδερφός ο νεότερος θέλει μεγαλύτερος αυτού και το σπέρμα αυτού θέλει γίνει πλήθος εθνών. Πού το ήξερε. Όταν ευλογούμε, αδερφοί, έρχεται ο Κύριος με το χρίσμα Του. Γιατί ευαρεστείται ο Θεός να ευλογούμε. Αμήν. Είναι μια πόρτα που ανοίγεις για να εισέλθει ο Κύριος και να φέρει αποκατάσταση, ευλογία, ευημερία, ευτυχία. Και ευλόγησε αυτούς την ημέρα εκείνη λέγον, «Εισέ αναφερόμενος θέλει ευλογή, ο Ισραήλ λέγον, ο Θεός να σε κάμει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασί», και έστησε τον Εφραήμ πρώτο Μανασί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η λέξη ευλογία στα εβραϊκά, αδερφοί, έχει να κάνει με τα γόνατα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πολλοί το έχουν ψάξει ως προς αυτό. Δηλαδή, η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για την ευλογία, αλλά και για τα γόνατα. Γιατί ο Θεός το έχει επιτρέψει αυτό? Κάποιοι λένε ότι τα γόνατα έχουν να κάνουν με την προσευχή που κάνουμε μπροστά στον Θεό για να ευλογηθούν. Άλλοι πάλι λένε ότι τα γόνατα είναι το στοιχείο το οποίο εκείνος που παίρνει την ευλογία γονατίζει μπροστά σε αυτόν που δίνει την ευλογία ώστε να τη λάβει. Άλλοι πάλι λένε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να συνδέει το ένα με το άλλο, αλλά πιστεύω, αδελφοί, ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο μέσα στο Λόγο του Θεού, γιατί χρειάζεται και ταπείνωση για να λάβεις την ευλογία. Να μην είσαι αντιδραστικός. Κάποιος ο οποίος δεν τα δέχεται αυτά, δεν πρόκειται να πάρει ποτέ ευλογία με το ζόρι, επειδή κάποιος τον ευλογεί. Το πρώτο που θέλω να δούμε, αδελφοί, όσον αφορά την ευλογία, είναι ότι το πιο πρώτο σημείο, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ιακώβ είναι ότι τον αγκαλιάζει και το φυλάει. Τον αγκαλιάζει και το φυλάει. Πολλές φορές βλέπουμε και μέσα στην εκκλησία να βάζουμε τα χέρια στους ανθρώπους. Είναι η επαφή αυτή, το άγγιγμα αυτό είναι απαραίτητο για να μεταφερθεί η ευλογία. Το ίδιο βλέπουμε και με τον Μωυσή, με τους 70 πρεσβυτέρους και σε πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις. Αλλού λέει στην Ιδιαθήκη να μην επιθέτουμε χέρια ταχαίως εις μηδέν, για να μην γινόμαστε, λέει, κοινωνία αλλοτρίων αμαρτιών, γιατί υπάρχει μια μεταφορά εκεί. Όμως, καθώς ευλογούμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας, σαν στις οικογένειές μας, βάλε τα χέρια σου πάνω και φίλησέ το. Το άγγιγμα αυτό είναι μια εκδήλωση της αγάπης, της αποδοχής, της καρδιάς που θέλει να το καλό, θέλει την ευλογία, να έρθει η ευλογία. Το ίδιο βλέπουμε και στην περίπτωση του Ιακώβ που πάει στον πατέρα του για να πάρει την ευλογία στη Γένεση του 27-26 και λέει και είπε προς αυτόν Ισαάκ, ο πατήρα αυτού. Ισαάκ ήταν ο πατέρας του. Ο Ιακώβ ήταν που πήγε να κλέψει την ευλογία και το πρώτο πράγμα που του λέει ο Ισαάκ, πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνο μου. Και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Και τι μας λέει σε εμάς? Ασπάστητε τους αδερφούς πάντας εν φιλήματι Αγίου. Δεν λέμε τώρα να πιάσουμε τις αδερφές οι άντρες και να τις φιλάμε. Αλλά βλέπουμε μέχρι σήμερα που η μία αδερφή φιλάει την άλλη αδερφή και ένας αδερφός μπορεί να φιλήσει τον άλλο αδερφό. Αλλά καθώς τον φιλάς, μετέδωσε του ευλογία. Μας θέλει ο Θεός, αδερφοί, να μην είμαστε υποκριτές, αλλά αυτό που κάνουμε το εννοούμε. Αμήν, να το εννοούμε. Και αν υπάρχει κάποια πικρία μέσα, ζήτα τον Κύριο να σου βγάλει αυτή την πικρία. Αμήν. Συγχωρούμε για ποιο λόγο κυρίως συγχωρούμε, καθώς είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Για ποιο λόγο συγχωρούμε κυρίως? Για να νιώσουμε εμείς καλύτερα? Για να συγχωρεθούμε? Για να είμαστε ένα, αδερφοί. Για να ευαρεστήσουμε το Θεό μας. Είναι ο πρώτος λόγος που συγχωρούμε. Δεν συγχωρούμε απλά για να νιώσουμε καλύτερα, δεν συγχωρούμε έτσι για να το οτιδήποτε άλλο. Συγχωρούμε γιατί θέλουμε να είμαστε ένα. Γι' αυτό και η συγχώρεση τι έχει να κάνει? Με τη συγχώρεση. Δηλαδή να χωρέσουμε μαζί κάπου μαζί. Ο Κύριος λοιπόν βλέπουμε ότι μας δείχνει ότι το φίλημα και ο αναγκαλισμός είναι ένας τρόπος που μεταδίδεις αγάπη, στοργή, ευλογία ο ένας για τον άλλο. Αλλά αδερφοί, πρώτα είπαμε όσον αφορά την οικογένειά μας, όσον αφορά τα παιδιά μας. Το έχεις κάνει αυτό στα παιδιά σου. Τα λόγια σου πώς είναι. Το δούμε και παρακάτω. Το δεύτερο, όσον αφορά την ευλογία, είναι το μήνυμα από το στόμα σου. Πρώτα είναι η εκδήλωση της αγάπης και μετά είναι το μήνυμα. Και ακούστε τι λέει στην περίπτωση την πρώτη. Και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου, του λέει ο Ιακώβ για τα παιδιά, τον Μανασί και τον Εφραήμ, και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ, και να πληθυνθώσεις πλήθος μέγα επί της γης. Πρώτο βήμα είναι η εκδήλωση της αγάπης μας. Το δεύτερο είναι το να μιλήσεις προφητικά, να μιλήσεις με λόγους ευλογίας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Δεν μου λέτε. Ας σας πω κάτι, ένα απλό. Οι γονείς, τι εικόνα έχεις για τα παιδιά σου? Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι θα συμβεί στο μέλλον για τα παιδιά σου? Είσαι γιος του Θεού, είσαι άνθρωπος του Θεού. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει στα παιδιά σου, στο μέλλον, τα παιδιά σου θα γίνουν? Έτσι τι λέμε, τι πιστεύεις? Είχα κάνει παλιά μια ερώτηση, το ξαναλέω. Λέω, τι θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν? Άλλος μου λέει, άλλος παιδιακός, στην παλιά και εσύ. Άλλος δικηγόρος, άλλος... Τι όραση έχουμε, αδερφοί, τι όραση έχουμε? Εάν δεν έχουμε όραση για τα παιδιά μας, δεν μπορούμε να μεταδώσουμε ευλογία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θυμάστε τον Αβραάμ, τον έβγαλε έξω ο Κύριος και του λέει, δες τα άστρα του ουρανού. Έτσι ήταν το σπέρμα σου. Όραση, τι όραση έχουμε εμείς? Στην περίπτωση τώρα τη δεύτερη, που έχει να κάνει με τον Ιακώβ που πάει να κλέψει την ευλογία από τον Ισαάκ, λέει και πλησίασε και φίλησε αυτόν. Και ως φράγει την οσμή των ενδυμάτων αυτού τώρα ο Ισαάκ. Και ευλόγησε, ήταν τυφλός. Και σε μια περίπτωση και στην άλλη, δεν έβλεπε καλά. Και ευλόγησε αυτόν και είπε, ιδού η οσμή του γιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος την οποία ευλόγησε ο Κύριος. Δεν μου λέτε τώρα, όταν αγκαλιάσουμε το παιδί μας, τι μας μυρίζει? Και να πω και ένα άλλο τώρα, για τις κακές πεθερές και τους κακούς πεθερούς. Ευλογούμε το παιδί μας και φέρνει τον άντρα και γίνεται κακρός ή γίνεται νύφη. Έχουμε την ίδια καρδιά, την ίδια προσδοκία, την ίδια όραση, την ίδια αγάπη, δίνουμε την ίδια ευλογία? Παρακάτω λέει ο Ισαάκ, ο πατήρ αυτού απεκρίθηκε, είπε προς αυτόν, ιδού η κατοίκησή σου θελείστε εις το πάχος της γης και εις τη δρόσο του ουρανού άνωθεν. Πες το μάλλον, ειλικρινά, έχουμε ευλογήσει τα παιδιά μας? Για ποιο λόγο? Θεωρούμε ότι θα γίνουν όλα αυτόματα, θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουν μόνα τους, ότι έχουν εξυπνάδα, ευφυΐα και εντάξει θα τα καταφέρουν. Δυτικός τρόπος

είναι το να δίνεις και να νιώθεις μέσα σου ότι αυτός που εμπλουτίζεις έχει αξία. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα δώρο του Θεού, πολύτιμο, που μπορεί να φέρει, αδερφή, μεγάλη ευλογία όπου και αν πάει. Δεν ξέρουμε το τι θα συμβεί ο κάθε ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε τι και πώς ο Θεός μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Ακούστε τι λέει στην πρώτη περίπτωση ο Ιακώβ για τα παιδιά αυτά. Διαβάσαμε. Ο πρώτος, δηλαδή ο Μανασσής που ήταν πρωτότοκος, θα κατασταθεί λαός. Θα είναι μέρος. Ο δεύτερος, ο νεότερος, θα είναι μεγαλύτερος του και το σπέρμα θα γίνει πλήθος εθνών. Θυμάστε τον Ιακώβ τι είπε στο Φαραώ για τη δικιά του τη ζωή. Λίγες μέρες ήταν η ζωή μου και αυτές γεμάτες από θλίψη. Έτσι ένιωθε για τον εαυτό του ο Ιακώβ με όλα αυτά που είχε περάσει. Είχε χάσει και το παιδί του, τον Ιωσήφ, είχε μαραζώσει. Αλλά μπροστά του ο Εφραήμ και ο Μανασσής, μπροστά στην προφητική του όραση, πώς τους έβλεπε. Θα γίνει μέρας. Βλέπουμε έτσι τα παιδιά μας, βλέπουμε έτσι τα αδέρφια μας. Μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Ο Αλέκος θα γίνει μέγας. Αμήν. Μέγας Ευαγγελιστής. Βάλε κι άλλο. Αμήν. Ζωή. Τα παιδιά μας. Τα αδέρφια μας. Έτσι ευλογούμε. Έχουμε μάθει στο μίσερο. Ήρθε πάλι αυτό στην εκκλησία. Σήμερα δόξα τω Θεώ που έρχεται. Θέλει ο Θεός να πει να βλέπουμε με όραση τα αδέρφια μας. Αμήν. Τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Με όραση. Και να τους δίνουμε αξία μας. Γι' αυτό και λέει, θυμάστε αυτό που λέει, ότι να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Υπερέχοντες. Δηλαδή να μπροστά στα μάτια σου να έχουν μεγαλύτερη αξία από ότι ο ίδιος ο εαυτός. Είναι πιο ψηλά. Μα αυτός πίστεψε χθες. Αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται ακόμα μέσα από το λόγο του Θεού. Είναι υπερέχοντες. Θα πρέπει να τον θεωρείς ότι είναι υπερέχοντα. Και έτσι να τον ευλογείς. Στεκόμαστε από κάτω και ευλογούμε. Θα πρέπει να ευλογούμε όλα τα αδέρφια μας για να ανέβουν όλο και περισσότερο, όλο και πιο ψηλά. Στην περίπτωση του Ιακώβ τώρα που παίρνει την ευλογία από τον Ισαάκ, λέει και πλησίασε και φίλησε αυτόν και το διαβάσαμε αυτά, λέει λοιπόν ο Θεός θα σου δώσει από του δρόσου του ουρανού και από του πάχους της γης και αυθονία σύτου και ίμι. Το τέταρτο στοιχείο, η όραση. Η όραση. Να έχουμε όραση. Το πρώτο στοιχείο, ποιο είπαμε ότι είναι, η εκδήλωση της αγάπης. Ο προφητικός λόγος είναι το δεύτερο. Να θεωρείς τον άλλον ότι είναι υπερέχοντας. Και αυτός που ευλογείς, που είναι ένα παιδάκι 10 χρονών, όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός μαζί του. Αμήν. Το τέταρτο λοιπόν είναι να έχεις όραση για το μέλλον στο πρόσωπο το οποίο ευλογείς. Και ευλόγησαν αυτούς την ημέρα εκείνη λέγον «Ισέ αναφερόμενος θέλει ευλογή ο Ισραήλ λέγον». Ο Θεός να σε κάνει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασσή. Δηλαδή,
έβλεπε.

0: το μέλλον που άνθρωποι, πιστοί άνθρωποι μέσα από το λαό του Θεού θα ευλογούσαν τους άλλους, θα ευλογούσαν τους άλλους ανθρώπους και θα έλεγαν ο Θεός να σε κάνει όπως τον Εφραήμ και όπως τον Μανασί. Τέτοια ευλογία, τέτοια όρεση. Ότι δηλαδή τα παιδιά αυτά θα γινόταν πρότυπα για όλους τους υπόλοιπους. Πρότυπα ευλογίας, πρότυπα που ο Θεός θα τα ύψωνε, έτσι. Και ένα τελευταίο θέλω να πω, το οποίο δεν το βλέπουμε μέσα στις περιπτώσεις αυτές, όμως εννοείται. Είναι το να συμμετέχεις σε αυτή την ευλογία που εκφράζεις και δίνεις. Δεν είναι απλά το να ομολογήσεις, το να διακηρύξεις, το να ευλογήσεις. Είναι να προσπαθήσεις από το μέρος σου να βοηθήσεις ώστε να έρθει αυτή η ευλογία. Δευτερονόμιον 6:4-7. Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Θα αγαπάς Κύριε το Θεό σου μέσα από όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Και αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω. Αυτοί οι λόγοι θα είναι μέσα στην καρδιά σου. Και ακούστε τι λέει. Και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις στα τέκνα σου. Και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου. Και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζουν και γυρώμουν. Τι σου λέει να κάνεις? Δεν είναι απλά και μόνο να ευλογήσεις. Νομίζω ο Αβραάμ έψαχνε ένα εδάφιο τώρα, πριν από λίγο. Ο Θεός τον ευλόγησε γιατί γνώρισε ότι θα δίδασκε τα τέκνα του και όλο αυτό που θα του έδινε θα πήγαινε μετά και στις επόμενες γενιές. Αμήν. Νομίζω ότι είναι στην περίπτωση του Αβραάμ αυτό. Πόσο έχουμε διδάξει τα παιδιά μας και πόσο διδασκόμαστε ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας, να τα οικοδομήσουμε, να τα στηρίξουμε, να τα ευλογήσουμε, ώστε τελικά να γίνουν μέγας, οποιοσδήποτε. Θα πρέπει να έχουμε την καρδιά το να υπηρετήσουμε. Λέει, τα πάντα να γίνονται προς οικοδομή. Ό,τι χάρισμα και αν μας έχει δώσει ο Θεός, που πρέπει να το τοποθετήσουμε, αδερφοί, σοφά, συνετά, με την οδηγία του Κυρίου, στο να μπορέσει ο κάθε ένας από εμάς να αναπτυχθεί και να ευλογηθεί. Το λέει μέσα. Κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους γίνεται η αύξηση του σώματος. Προς οικοδομή, λέει, εν αγάπη. Πώς γίνεται η αύξηση? Δεν μιλάμε μόνο να πληθυνθούμε αριθμητικά, αλλά και η αύξηση που ο Θεός θέλει κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να πει, Κύριε, θέλω να βοηθήσω κι εγώ στην αύξηση του αδερφού μου. Θέλω να δω τον αδερφό μου να γίνεται μέγας. Θέλω να δω τον αδερφό μου να παίρνει χαρίσματα, ευλογίες, όχι μόνο ένα, όλα τα αδερφιά μου. Θέλω να γίνω παράδειγμα ώστε να ακολουθηθούν αυτά τα βήματα του Χριστού και από μένα και από τα αδέρφια μου. Έχουμε ανάγκη, αδερφοί, από παραδείγματα. Έχουμε ανάγκη από πρότυπα για να μπορέσουν και άλλοι να ακολουθήσουν. Δεν είναι απλά μόνο ότι ευλογούμε, ότι αγκαλιάζουμε, ότι φιλάμε, ότι σε ευλογώ αδερφέ μου και ο Κύριος να επιλάβει το πρόσωπό του πάνω σου. Αλλά βάζεις τον εαυτό σου και εσύ σαν φορέας της ευλογίας του Θεού ώστε να ευλογηθούν και άλλοι. Είναι σε καλό παράδειγμα και όχι κακό παράδειγμα. Αυτός που μιλάει λέει να μιλάει σαν αυτός ολαλών, σαν ολαλών λόγια Θεού. Πρότυπα. Οι γονείς τα ίδια. Θα πρέπει να είναι πρότυπα για τα παιδιά τους. Μην καπνίζεις, λέει. Αφού καπνίζεις και εσύ, βρε πατέρα, τι να μου λες εμένα να μην καπνίζω. Τι να του πεις. Μην πίνεις, αφού πίνεις κι εσύ. Μην βρίζεις, γιατί βρίζεις κι εσύ, αφού βρίζεις κι εσύ. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι πρότυπα και εμείς να είμαστε χάλια. Εγώ τα ευλόγησα τα παιδιά μου. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου ώστε να έρθει αυτή η ευλογία. Άνθρωποι ταλαιπωρούνται, χτίζουν σπίτια, κάνουν πολυκατοικίες, χίλια δυο για να ευλογηθούν τα παιδιά τους. Μα αυτή δεν είναι η ευλογία του Κυρίου. Αδερφή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μάθουμε, να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε ανθρώπους. Ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε παιδιά δικά του. Παροιμίες 22:6. Δίδαξον το παιδί σου εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής. Ουδέ όταν γυράσει. Τα λόγια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά για να ολοκληρωθεί η ευλογία του Κυρίου θα πρέπει να δώσουμε αυτή την ευλογία όχι μόνο με λόγια αλλά και με την ίδια μας τη ζωή. Αμήν. Πάντοτε θα πρέπει να ξέρετε, παιδί, ότι το αγαπάς. Πάντοτε θα πρέπει να είσαι ένα καλό λόγο γι' αυτό. Και αυτό ισχύει και για τα αδέρφια σου. Αμήν. Πάντοτε θα πρέπει να έχουμε όραση και για τα αδέρφια μας και για τα παιδιά μας. Και πάντοτε θα πρέπει να είμαστε πρότυπα, αδερφοί, για να μπορέσουν να βαδίσουν και αυτά στον δρόμο της ευλογίας. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε λοιπόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος Βασιλιών Δ, κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Εν δε το τρίτο έτη του Οσιέ, ιού του Ηλά, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσεν Εζεκίας ο γιος του Άχαζ, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήτο, ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Αβί, θυγάτηρ του Ζαχαρίου. Και έκαμε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, κατά πάντα όσα έκαμε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Αυτός αφήρεσε τους υψηλούς τόπους και κατέθραψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και κατεσύντριψε τον χάλκινον όφιν τον οποίον έκαμεν ο Μωυσής. Διότι έως των ημερών εκείνων οι γη του Ισραήλ εθυμίαζον εις αυτόν και κάλεσε αυτόν Νεουσθάν, επικύριον των θεών του Ισραήλ ήλπισε. Και δεν εστάθη μετ' αυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα. Αλλού δε τον προ αυτού. Διότι προσεκολήθη εις τον Κύριον, δεν απεμακρύνθη απόπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τα σεντολάς αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξεν εις τον Μωυσήν. Και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού, κατεβοδούτο όπου εξήρχετο, και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσεν εις αυτόν. Αυτός επάταξε τους Φιλιστέους έως Γάζης και των ορίων αυτής από πύργου φυλάκων έως οχυράς πόλεως. Εν δε το τετάρτο έτη του βασιλέως Εζεκίου, το οποίον ήτο το έβδομον έτος του Οσιέ, ιού του Ηλά, βασιλέως του Ισραήλ, Σαλμανασάρο βασιλεύς της Ασσυρίας, ανέβη επί της Σαμάριαν και επολιόρκει αυτήν. Και εν το τέλη τριών ετών εκυρίευσαν αυτήν. Εν το έκτο έτη του Εζεκίου, το οποίον είναι το ένατον του Οσιέ, βασιλέως του Ισραήλ, εκυριεύθη η Σαμάρια. Και μετόκισεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ισραήλ εις την Ασσυρία και έθεσεν αυτούς εν Αλά και εν Αβόρ παρά τον ποταμόν Γοζάν και εν τες πόλεση των Μίδων. Διότι δεν υπήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού αυτών, αλλά παρέβησαν την διαθήκην αυτού πάντα όσα προσέταξεν Μωυσής ο δούλος του Κυρίου και δεν υπήκουσαν ουδέ έκαμον αυτά. Εν δε το 14ο έτη του βασιλέως Εζεκίου, ανέβη σε Ναχιρίμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας, επί πάσας τας οχυράς πόλης του Ιούδα, και κυρίευσεν αυτάς. Και απέστειλεν ο Εζεκίας, βασιλεύς του Ιούδα, προς τον βασιλέα της Ασσυρίας, εις Λαχής, λέγον, «Ημάρτησα, απόστρεψον απ' εμού, ό,τι επιβάλλεις επ' εμέ, θέλω βαστάσει αυτό». Και επέβαλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί τον Εζεκίαν, τον βασιλέα του Ιούδα, 300 τάλαντα αργυρίου και 300 τάλαντα χρυσίου. Και έδωκεν εις αυτόν ο Εζεκίας, άπαν το αργύριον το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως. Κατ' εκείνον των καιρών απέκοψεν ο Εζεκίας τα στήρας του ναού του Κυρίου και τους στήλους τους οποίους Εζεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα είχε περισκεπάσει με χρυσίον και έδωκεν αυτό εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Και απέστειλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ταρτάν και τον Ραβ Σαρίς και τον Ραβ Σάκιν από Λαχής προς τον βασιλέα Εζεκίαν με τα δυνάμεως μεγάλης εις Ιερουσαλήμ. Ιδε ανέβησαν και ήλθον εις την Ιερουσαλήμ. Και ότε ανέβησαν ήλθον και εστάθησαν εν το υδραγωγό της Άνω Κολυμβήθρας ή της είναι εν τη μεγάλη οδό του αγρού του Γναφέως. Και ευώησαν προς τον βασιλέα και εξήλθον προς αυτούς Ελιακήμ ο γιος του Χελκίου ο οικονόμος και Σομνάς ο γραμματεύς και Ιωάχ ο γιος του Ασάφ ο υπομνηματογράφος. Και είπε προς αυτούς ο Ραβσάκης, «Είπατε τώρα προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει ο βασιλεύς ο Μέγας, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ποιον είναι το θάρρος τούτο επί το οποίο θαρρείς? Συλλέγεις πλην είναι λόγοι χιλέων, έχω βουλήν και δύναμην διαπόλεμον. Αλλά επί την αθαρείς ώστε απεστάτησας εναντίον μου, τώρα ειδού σιθαρείς επί την ράβδον του συντετριμένου εκείνου καλά μου επί την Αίγυπτον, επί των οποίων εάν της επιστηριχθεί, θέλει εμπηχθεί εις την χείρα αυτού και τρυπήσει αυτήν. Τι ούτως είναι Φαραώ ο βασιλεύς της Αιγύπτου προς πάντας τους θαρούντας επ' αυτών. Αλλά αν είπητε προς εμέ, επί Κύριον των Θεών ημών θαρούμεν, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας, και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ, έμπροσθε τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει εν Ιερουσαλήμ. Τώρα λοιπόν δώσεν έχειρα εις τον Κύριόν μου τον βασιλέα της Ασσυρίας, και εγώ θέλω σοι δώσει δυσχυλίους ύπους, αν δύνασαι από μέρους σου να δώσεις επιβάτας επ' αυτούς. Πώς λοιπόν θέλει στρέψει ο πίσω το πρόσωπο ενός τοπάρχου εκ των ελαχίστων δούλων του Κυρίου μου και ήλπισας επί την Αίγυπτον δια μάξας και δια υπέας? Και τώρα, άνευ του Κυρίου ανέβην εγώ επί των τόπων τούτων δια να καταστρέψω αυτόν? Ο Κύριος είπε προς εμέ, ανάβα επί την γην ταύτην και κατάστρεψον αυτήν. Τότε είπεν Ελιακήμ ο γιος του Χελκίου και ο Σομνάς και ο Ιωάχ προς τον Ραβσάκιν, λάλησον παρακαλώ προς τους δούλους σου εις την Συριακήν γλώσσα, διότι καταλαμβάνομεν αυτήν, και μη λάλει προς ημάς Ιουδαϊστή εις επίκον του λαού επί του τείχους. Αλλά ο Ραβσάκης είπε προς αυτούς, μήπως ο Κύριος μου απέστειλεν εμέ προς τον Κύριό σου και προς σε δια να λαλήσω τους λόγους τούτους? Δεν με απέστειλε προς τους άνδρας τους καθημένους επί του τείχους δια να φάγωσι την κόπρον αυτών και να πείωσι το ούρον αυτών μέσας? Τότε ο Ραβσάκης εστάθηκε φώνησεν Ιουδαϊστή μετά φωνής μεγάλης και ελάλησε λέγον, ακούσατε τον λόγον του βασιλέως του μεγάλου του βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτω λέγει ο βασιλεύς, μη σας απατά ο Εζεκίας, διότι δεν θέλει δυνηθεί να σας λυτρώσει εκ της χειρός αυτού. Και μη σας κάμνει ο Εζεκίας να θαρείτε επί των Κύριων λέγον, ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει, και η πόλη αυτή δεν θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Μη ακούετε του Εζεκίου, διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας, κάμετε συμβιβασμόν μετέ μου και εξέλθετε προς εμέ, και φάγετε έκαστος από τη σαμπέλου αυτού και έκαστος από τη σικής αυτού και πίετε έκαστος από τον υδάτων της δεξαμενής αυτού. Έως σου έρθω και σας λάβω εις γην ομοίαν με την γη σας, γην σίτου και ίνου, γην άρτου και αμπελώνων, γην ελαίου και μέλητος, δια να ζήσετε και να μη αποθάνετε. Και μη ακούετε του Εζεκίου όταν σας απατά λέγον, ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. Μήπως ελύτρωσε τις το όντι εκ των θεών των εθνών την γην αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας? Πού η θεή της Εμάθ και Αρφάδ, πού η θεή της Εφαροίμ, της Ενά και της Αβά, μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου την Σαμάρια? Τίνες μεταξύ πάντων των θεών των τόπων ελύτρωσαν την γην αυτών εκ της χειρός μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου? Ο δε λαός εσιώπα και δεν απεκρίθη λόγον προς αυτόν, διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει λέγον, μη αποκριθείτε προς αυτόν. Τότε Ελιακήμ ο γιος του Χελκίου ο οικονόμος και Σομνάς ο γραμματεύς και Ιωάχ ο γιος του Ασάφ ο υπομνηματογράφος ήρθαν προς τον Εζεκίαν με διεσχισμένα ημάτια και απήγγειλαν προς αυτόν τους λόγους του Ραβσάκη.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Και ήλθον προς εμέ τινές εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και εκάθισαν έμπροσθέν μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, οι άνδρες ούτι ανεβίβασαν τα είδωλα αυτών εις τας καρδίας αυτών και έθεσαν το πρόσκομα της ανομίας αυτών έμπροσθεν του προσώπου αυτών. Ήθελον εξητηθεί το όντι παρ' αυτών. Δια τούτο λάλησον προς αυτούς και υπέ προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εις πάντα άνθρωπον εκ του οίκου Ισραήλ, ώστις αναβιβάσει τα είδωλα αυτού εις την καρδίαν αυτού και θέσει το πρόσκομα της ανομίας αυτού έμπροσθεν του προσώπου αυτού και έλθει προς τον προφήτην, εγώ ο Κύριος θέλω αποκριθεί προς αυτόν ερχόμενον, κατά το πλήθος των ειδώλων αυτού, για να πιάσω τον οίκον Ισραήλ από τις καρδίας αυτών, επειδή πάντες απειλοτριώθησαν απ' εμού δια των ειδώλων αυτών. Δια τούτο είπε προς τον οίκον Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, μετανοήσατε και επιστρέψατε από τον ειδώλων σας και αποστρέψατε τα πρόσωπά σας από πάντων των δελιγμάτων σας. Διότι εις πάντα άνθρωπον εκ του οίκου Ισραήλ και εκ των ξένων των παρικούντων εν το Ισραήλ, ώστις απαλωτριωθεί απ' εμού και αναβιβάσει τα είδωλα αυτού εις την καρδίαν αυτού και θέσει το πρόσκομα της ανομίας αυτού έμπροσθεν του προσώπου αυτού και έλθει προς τον προφήτην για να ερωτήσει αυτόν περί εμού, εγώ ο Κύριος θέλω αποκριθεί προς αυτόν περί εμού και θέλω στήσει το πρόσωπόν μου εναντίον του ανθρώπου εκείνου και θέλω κάμει αυτόν σημείον και παροιμίαν και θέλω εκόψει αυτόν εκ μέσου του λαού μου. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και εάν ο προφήτης πλανηθεί και λαλήσει λόγον, εγώ ο Κύριος επλάνησα τον προφήτην εκείνον και θέλω εκτείνει την χείρα μου επ' αυτόν και εξολοθρεύσει αυτόν εκ μέσου του λαού μου Ισραήλ και θέλω συλλάβει την ποινήν της ανομίας αυτών. Η ποινή του προφήτου θελείστε ως η ποινή του ερωτώντος. Δια να μη αποπλανάτε πλέον ο οίκος Ισραήλ απ' εμού και να μη μιένονται πλέον με πάσα στας παραβάσεις αυτών, αλλά να είναι λαός μου και εγώ να είμαι Θεός αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, όταν γη της αμαρτήσει σε μέ με παράβασιν βαρίαν, τότε θέλω εκτείνει την χείρα μου επ' αυτήν και συντρίψει το υποστήριγμα του άρτου αυτής και θέλω εξαποστείλει την πείναν εναντίον αυτής και εκόψει άνθρωπον και κτίνος απ' αυτής. Και εάν οι τρεις ούτι άνδρες, Νόε, Δανιήλ και Ιώβ, ήσαν εν μέσω αυτής, μόνοι ούτι ήθελον σώσει τας ψυχάς αυτών δια την δικαιοσύνην αυτών», λέγει Κύριος ο Θεός. «Και εάν ήθελον επιφέρει κατά της γης θηρία κακά και εύθυρον αυτήν ώστε να αφανιστεί, ώστε να μη δίνει τέτης να περάσει δι' αυτής εξαιτίας των θηρίων, και οι τρεις ούτι άνδρες ευρίσκοντο εν μέσω αυτής, ζω εγώ», λέγει Κύριος ο Θεός, «δεν ήθελον σώσει ούτε ιούς ούτε θυγατέρας. Μόνοι ούτε ήθελον σωθεί, η δε γη ήθελε να φανιστεί. Ή και εάν ήθελον επιφέρει ρομφέαν επί την γην εκείνην, και η πει ρομφέα δίηλθε δια της γης, ώστε να εκόψω από αυτής άνθρωπον και κτίνος, και οι τρεις ούτι άνδρες ευρίσκονται εν μέσω αυτής, ζω εγώ», λέγει Κύριος ο Θεός, «δεν ήθελον σώσει ιούς και θυγατέρας, αλλά αυτοί μόνοι ήθελον σωθεί. Ή εάν ήθελον επιφέρει θανατικών επί την γην εκείνην, και εκχαίει την οργήν μου επ' αυτήν με αίμα,

0: Δου, θελουσιμένη εν αυτή λείψαν Αττινά, διασεσωσμένη τινές ιοί και θυγατέρες. Ιδού, ούτι θέλου συνεξέλθει προς εσάς, και θέλετε ιδί τας οδούς αυτών και τας πράξεις αυτών, και θέλετε παρηγορηθεί δια τα κακά τα οποία επέφερα επί την Ιερουσαλήμ, δια πάντα όσα επέφερα επ' αυτήν. Και ούτι θέλου σε σας παρηγορήσει, όταν είδητε τας οδούς αυτών και τας πράξεις αυτών, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ δεν έκαμον χωρίς αιτίας πάντα όσα έκαμον εν αυτή, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Το πρώτον βιβλίο των Χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΚΣΤ. Περί δε των διαιρέσεων των πυλωρών. Εκ των κορητών ήτο, Μεσελεμίας ο γιος του Κορέ, εκ των ιών Ασάφ. Και οι του Μεσελεμία ήσαν Ζαχαρίας ο πρωτότοκος, Ιεδιαήλ ο δεύτερος, Ζεβαδίας ο τρίτος, Ιαθνίλ ο τέταρτος, Ελάμ ο πέμπτος, Ιωαννάν ο έκτος, Ελιοϊνάη ο έβδομος, Ιδεΐ του Οβιδεδόμ, Σεμαΐας ο πρωτότοκος, Ιωζαβάδ ο δεύτερος, Ιωάχ ο τρίτος, και Σαχάρ ο τέταρτος, και Ναθαναήλ ο πέμπτος, Αμιήλ ο έκτος, Ισάχαρ ο έβδομος, Φεουλθαΐ ο όγδος, διότι ο Θεός ευλόγησεν αυτόν. Και η Σεμαΐαν των ιών αυτού εγεννήθησαν οι ή την εσεξουσίαζον επί του πατρικού οίκου αυτών, διότι ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Οι του Σεμαΐα, Γοθνή και Ραφαήλ και Οβίδ και Ελζαβάδ, των οποίων οι αδελφοί ήσαν ισχυροί, ο Ελιού και ο Σεμαχίας. Πάντε σούτι εκ των ιών του Οβιδεδόμ, αυτοί και οι αυτών και οι αδελφοί αυτών, ισχυροί και άξιοι δια την υπηρεσία, 62 ήσαν του Οβιδεδόμ. Και ο Μεσελεμίας είχεν ιούς και αδελφούς ισχυρούς 18. Και ο Οσά εκ των ιών του Μεραρή είχεν ιούς. Σιμρή τον πρώτον, διότι πρωτότοκος δεν ήτο, ο πατήρ όμως αυτού έκαμεν αυτόν πρώτον. Χελκίαν τον δεύτερον, Τεβαλίαν τον τρίτον, Ζαχαρίαν τον τέταρτον, πάντες οι και οι αδελφοί του Οσά ήσαν 13. Μεταξύ αυτών έγιναν εδιαιρέσεις των πυλωρών. Οι αρχηγοί των δυνατών είχον τας φυλακάς εξίσου με τους αδελφούς αυτών, δια να υπηρετώσουν εν το οίκο του Κυρίου. Κέριψαν κλήρους εξίσου ο μικρός καθώς και ο μεγάλος. Κατοίκον των πατέρων αυτών περιεκάς της πύλης. Κι έπεσεν ο κλήρος της προσανατολάς εις τον Σελεμίαν. Τότε έριψαν κλήρους δια τον Ζαχαρίαν των ιών αυτού, σύμβουλον σοφών. Και ο κλήρος αυτού εξήλθε δια την προσβορά. Εις τον Οβιδεδόμ δια την προσνότων. Και εις τους ιούς αυτού δια τον οίκον της συνάξεως. Εις τον Σουφίμ και Οσά δια την προσδισμάς, μετά της πύλης Σαλεχέθ πλησίον της οδού της αναβάσεως, φυλακή απέναντι φυλακής. Κατά ανατολάς ήσαν εξ Λεβίτε, προσβοράν 4 στην ημέραν, προσνότων 4 στην ημέραν και προς τον οίκον της συνάξεως ανά 2. Εις Παρβάρ προσδισμάς, 4 κατά την οδόν της αναβάσεως και 2 εις Παρβάρ. Αυτή είναι διαιρέσεις των πυλωρών μεταξύ των ιών Κορέ και μεταξύ των ιών Μεραρή. Και εκ των Λεβιτών, ο Αχιά ήτο επί τους θησαυρούς του οίκου του Θεού και επί τους θησαυρούς των αφιερωμάτων. Περί δε των ιών του Λαδάν, ή του Γυρσονίτου Λαδάν, αρχηγοί των πατριών του Λαδάν, του Γυρσονίτου, ήσαν οι Εχιήλ. Ή του Ιεχιήλ, Ζεθάμ και Ιωήλ ο αδελφός αυτού, ήτινες ήσαν επί τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου. Περί δε των Αμραμιτών, Ισαριτών, Χευρονιτών και Οζιηλιτών. Ο μεν Σεβουήλ, ο γιος του Γυρσόμ, ιού του Μωυσέως, ή το επιστάτης επί τους θησαυρούς. Οι δε αδελφοί αυτού, εκ του Ελιέζερ, του οποίου ο γιος ή το Ωρεαβίας, και η Εσαΐας ο γιος τούτου, και η Οράμ ο γιος τούτου, και Ζιχρή ο γιος τούτου, και Σελομίθ ο γιος τούτου. Ο Σελομίθ ούτω

0: και οι αδελφοί αυτού ήσαν επί πάντας τους θησαυρούς των αφιερωμάτων, τα οποία Δαβίδ ο βασιλεύς και οι άρχοντες των πατριών, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι αρχηγοί του στρατεύματος αφιέρωσαν. Εκ των πολέμων και εκ των λαφύρων έκαμον την αφιέρωση, δια να επισκευάζωση των οίκων του Κυρίου. Και παν ότι Σαμουήλ ο βλέπων, και Σαούλ ο γιος του Κις, και Αβενήρ ο γιος του Νίρ, και Ιωάβ ο γιος της Σερουίας αφιέρωσαν, παν αφιέρωμα ήτο υπό την χείρα του Σελομίθ και των αδελφών αυτού. Πέρι των Ισαριτών. Ο Χενανίας και οι αυτού ήσαν δια τας έξω υποθέσεις επί των Ισραήλ. Επιστάτε και κριτέ. Περί δε των Χευρονιτών, Ασαβίας και οι αδελφοί αυτού, ισχυροί 1700 ήσαν έφοροι του Ισραήλ, εντεύθεν του Ιορδάνου προς δισμάς, δια πάσας τας υποθέσεις του Κυρίου και δια την υπηρεσία του βασιλέως. Μεταξύ των Χευρονιτών, ήτο Ιερίας ο αρχηγός, μεταξύ των Χευρονιτών κατά τας γενεάς αυτών κατά τας πατριάς. Εν το 40ο έτη της βασιλείας του Δαβίδ, εξητάστησαν και ευρέθησαν μεταξύ αυτών δυνατή ενισχύ εν Ιαζήρ Γαλάδ. Και οι αδελφοί αυτού, ισχυροί, ήσαν 2.700 αρχηγοί πατριών, τους οποίους κατέστησεν Δαβίδ ο βασιλεύς επί τους Ρουβινίτας και τους Γαδίτας και το ίμιση της φυλής Μανασί δια παν πράγμα του Θεού και δια τας υποθέσεις του βασιλέως. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον καπαζίτα. Οι δε οι Ισραήλ κατά την απαρίθμηση αυτών, οι αρχηγοί των πατριών και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι αξιωματικοί αυτών, οι υπηρετούντες τον βασιλέα καθ' όλην την τάξη των διαιρέσεων, έτινες εισήρχοντο και εξήρχοντο μήνα εκ μηνός, εις πάντας τους μήνας του ενιαυτού ήσαν 24.000 εις εκάστην διαίρεση. Επί της διαιρέσεως της πρώτης δια τον πρώτο μήνα, ήτο Ιασοβεάμ ο γιος του Ζαβδίλ, και εν τη διαιρέση αυτού ήσαν 24.000. Ούτως ήτο εκ των ιών του Φαρές, άρχον πάντων των αρχόντων των στρατευμάτων δια τον πρώτον μήνα. Και επί της διαιρέσεως του δευτέρου μηνός, ήτο Δωδαΐ ο Αχοχίτης. Και της διαιρέσεως αυτού άρχον ο Μικλώθ. Εν τη διαιρέση αυτού ήσαν ομοίως 24.000. Ο τρίτος αρχηγός του στρατεύματος δια τον τρίτο μήνα, ήτο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, πρώτος αξιωματικός. Και εν τη διαιρέση αυτού ήσαν 24.000. Ούτως είναι ο Βεναΐας, ο δυνατός μεταξύ των τριάκοντα και επί των τριάκοντα. Και επί της διαιρέσεως αυτού ήτο Αμιζαβάδ, ο γιος αυτού. Ο τέταρτος δια τον τέταρτον μήνα, Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, και μετ' αυτόν Ζεβαδίας, ο γιος αυτού. Και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο πέμπτος αρχηγός δια τον πέμπτο μήνα Σαμούθ, ο Ιεζραήτης, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο έκτος δια τον έκτο μήνα Ιράς, ο γιος του Ικής ο Θεκοήτης, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο έβδομος δια τον έβδομο μήνα Χελής ο Φελονίτης, εκ των ιών Εφραήμ, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο όγδος δια τον όγδο μήνα Σιβεχαΐ ο Χουσαθίτης εκ των Ζαραϊτών, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο ένατος δια τον ένατο μήνα Αβιέζερ ο Αναθωθίτης εκ των Βενιαμιτών, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο δέκατος δια τον δέκατο μήνα Μααραΐ ο Νετοφαθίτης εκ των Ζαραϊτών, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο ενδέκατος δια τον ενδέκατον μήνα Βεναΐας ο Πυραθωνίτης εκ των ιών Εφραήμ, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο δωδέκατος δια τον δωδέκατο μήνα Χελδαΐ ο Νετοφαθίτης εκ του Γοθονίλ, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Επειδή των φυλών του Ισραήλ, ο άρχον των Ρουβινιτών ήτο Ελιέζερ ο γιος του Ζιχρή, των Σιμεωνιτών Σεφατίας ο γιος του Μάχα, των Λεβιτών Ασαβίας ο γιος του Κεμουήλ, των Ααρονιτών ο Σαδόκ, του Ιούδα ο Ελιού, εκ των αδελφών του Δαβίδ, του Ισάχαρ Αμρί ο γιος του Μιχαήλ, του Ζαβουλών Ισμαΐας ο γιος του Οβαδία, του Νεφθαλή Ιεριμώθ ο γιος του Αζρίλ, των Ιών Εφραήμ Ιησούς ο γιος του Αζαζίου, της ημισίας φυλής Μανασί Ιωήλ ο γιος του Φεδαΐα, της ημισίας φυλής Μανασί εν Γαλαάδ Ιδό ο γιος του Ζαχαρία, του Βενιαμίν Ιασιήλ ο γιος του Αβενίρ, του Δαν Αζαραήλ ο γιος του Ιεροάμ, ούτι ήσαν οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ. Πλην ο Δαβίδ δεν έλαβε τον αριθμόν αυτών από 20 ετών ηλικίας και κάτω, διότι ο Κύριος είπεν ότι θέλει πληθύνει τον Ισραήλ ως τα άστρα του ουρανού. Ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ήρχε σε αριθμή πλην δεν ετελείωσε, διότι έπεσε δια τούτο οργή κατά του Ισραήλ. Όθεν δεν κατεχωρίστη ο αριθμός μεταξύ των απαριθμίσεων εν της χρονικής του βασιλέως Δαβίδ. Επειδή των θησαυρών του βασιλέως ήτο Ασμαβέθ ο γιος του Αδιήλ, και επί των θησαυρών των αγρών των πόλεων και των κομών και των φρουρίων Ιωνάθαν ο γιος του Οζίου, και επί των εργαζομένων το έργων των αγρών δια την γεωργία της γης Εζρή ο γιος του Χελούβ, και επί των αμπελώνων Σιμεΐ ο Ραμαθαίος, και επί του εισοδήματος των αμπελώνων δια τας Ινοθήκας Ζαβδί ο Σιφμίτης, και επί των ελαιών και Σικαμίνων των εντυπεδινή Βάλανάν ο Γεδερίτης, και επί των ελαιοθηκών ο Ιωάς, και επί των βοών των βοσκομένων εν Σαρών Σιτραή ο Σαρονίτης, και επί των βοών των εντεσκυλάσι Σαφάτ ο γιος του Αλδαΐ, και επί των γαμήλων ο Βίλ ο Ισμαηλίτης, και επί των όνων Ιεδαΐας ο Μερονοθήτης, και επί των προβάτων Ιαζίζ ο Αγαρίτης. Πάντες ούτι ήσαν επιστάτε των υπαρχόντων του βασιλέως Δαβίδ. Ο δε Ιωνάθαν, ο πατάδελφος του Δαβίδ, ήτο σύμβουλος ανήρ συνετός και γραμματεύς. Και η Εχιήρ, ο γιος του Αχμονή, ήτο μετά των ιών του βασιλέως. Και ο Αχιτόφελ, σύμβουλος του βασιλέως. Και Χουσαΐ ο αρχίτης, οικείος του βασιλέως. Και μετά του Αχιτόφελ, Ιωδαέ, ο γιος του Βεναΐα, και Αβιάθαρ, αρχιστράτηγος δε του βασιλέως, ο Ιωάβ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλουμε να δούμε τον Κύριο να έρχεται, αδερφοί. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στο να έρθει να κάνει επίσκεψη, αλλά αναφέρομαι στο να μας αρπάξει, να μας πάρει. Γιατί ο καιρός της παροικίας εδώ πέρα είναι και δύσκολος, αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε μια δουλειά και να την τελειώσουμε και να φύγουμε. Αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις για να έρθει ο Κύριος. Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο στους Ψαλμούς 102, 16. Ψαλμός 102, 16. Και λέει, «Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θέλει φανεί εν τη δόξα αυτού». Πρέπει να τελειώσει η οικοδομή. Και μας δίνει ο Θεός πολλές φορές, αδερφοί, μέσα από φυσικές καταστάσεις και από βιώματα, να καταλάβουμε, να αισθανθούμε το πόσο εκείνος αισθάνεται και βλέπει πνευματικά. Είναι κανείς ο οποίος να θέλει να χτίσει ένα σπίτι και να του αρέσει να γίνονται κακοτεχνίες? Είναι κανένας? Εκεί που προσπαθείς να κάνεις όλα να είναι τέλεια, να είναι όλα καλά, ξαφνικά κάτι πάει στραβά και στην πορεία χαλάει το έργο και το σπίτι παρουσιάζει προβλήματα. Μας έλεγε, είχαμε πάει να δούμε κάτι για το σπίτι σε ένα μαγαζί και μας έλεγε μία γυναίκα εκεί, ιδιοκτήτρια, ότι φτιάξαν κάποιοι άνθρωποι ένα καινούριο σπίτι, το έκλεισαν γιατί έλειπαν και όταν ήρθαν για να κατοικήσουν το καινούριο σπίτι και ανοίξαν την πόρτα, είχαν σηκωθεί όλα τα πατώματα πάνω. Και πώς αισθάνεσαι όταν το δεις αυτό, όταν έχεις σπαταλήσει χρόνο και χρήμα για να το κάνεις? Σκεφτόμουν να λέω πώς ο Θεός αισθάνεται όταν βλέπει κακοτεχνίες μέσα στο σπίτι του. Πώς ο Θεός αισθάνεται όταν εμείς που μας έβαλε να δουλέψουμε για να χτίσουμε τον οίκο του, ώστε ο Κύριος να φανεί στη δόξα του, εργαζόμαστε όχι ως σοφοί οικοδόμοι, αλλά ως άσοφοι και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, μάλλον έχουμε δει ανθρώπους να χάνουν τα παιδιά τους? Μιλάμε για ένα πόνο που δεν μπορεί να τον διαχειριστεί κάποιος άνθρωπος. Ανθρώπινα δεν διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Και σκέφτομαι, λέω, έχουμε ποτέ αναλογιστεί τον πόνο που αισθάνεται ο Κύριος για κάθε ψυχή που χάνεται αιώνια? Γιατί μην νομίζουμε ότι ο Θεός είναι πάνω στο θρόνο και είναι αμέτοχος για κάθε άνθρωπο. Ο Θεός πονάει, αδερφοί, για κάθε ψυχή η οποία θα φύγει από τη ζωή αυτή και θα χαθεί για όλη την αιωνιότητα. Ο Κύριος πονάει, υποφέρει. Γι' αυτό βλέπετε και κάνει τόσο κόπο να φέρει μια ψυχή. Γι' αυτό μπορεί να σε σηκώσει από τη μια μεριά του κόσμου, να σε στείλει στην άλλη μεριά του κόσμου, να μιλήσει σε έναν άνθρωπο για να τον σώσει ο Κύριος. Και αξίζει τον κόπο, όσος κι αν είναι αυτός και όσα έξοδα κι αν χρειαστεί να κάνεις, να πας για να σωθεί μια ψυχή. Γιατί το Πνεύμα του Θεού πονάει όταν βλέπει ψυχές να χάνονται. Βλέπουμε φυσικά βιώματα, αλλά ο Κύριος θέλει να δούμε τα πνευματικά βιώματα και τι εμείς κάνουμε για αυτά. Τι κάνουμε? Τι κάνεις, τι κάνω για να οικοδομήσουμε το σπίτι του? Και αν οικοδομούμε, πώς οικοδομούμε? Διαβάζω στην Αλφα Χρονικών 28:11. Εδώ είναι ο Δαβίδ λίγο πριν πεθάνει, καλεί όλους και τους λέει το σχέδιο της οικοδομής, το πόσο ο Θεός του το έδωσε, και δίνει τις οδηγίες στον Σολομώντα για να χτίσει το ναό. Και λέει, «Και έδωκε ο Δαβίδ εις τον Σολομώντα τον ιών αυτού το σχέδιο του προνάου και τον οίκον αυτού και των θησαυροφυλακίων αυτού και των υπερών αυτού και των έσω δωματίων αυτού και του οίκου του ηλαστηρίου. Και το σχέδιο πάντων όσα συνέλαβε εν το πνεύματι αυτού των αυλών του οίκου του Κυρίου και πάντων των πέριξη κυμάτων, των αποθηκών του οίκου του Θεού και των αποθηκών των αφιερωμάτων». Τι έκανε, λέει ο Δαβίδ? Όλο το σχέδιο του πώς να χτιστεί ο οίκος του Κυρίου, γιατί ο Δαβίδ είναι που λέει στους ψαλμούς ότι όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών θα φανεί στη δόξα του. Και λέει, συνέλαβε όλο το σχέδιο μέσα στο πνεύμα του. Τι έγινε δηλαδή? Διαβάζω λίγο πιο κάτω στο 19. Λέει ο Δαβίδ, τα πάντα είπεν, ο Κύριος εφανέρωσε γράψας δια της χειρός αυτού προς εμέ πάντα τα έργα του σχεδίου. Τι έκανε ο Θεός? Να το διαβάσουμε λίγο στους εβδομήκοντα. Πώς το λένε οι εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους? Λέει, πάντα εν γραφή χειρός Κυρίου έδωκε Δαβίδ Σολομών κατά την περιγεννηθήσαν αυτό σύνεσιν της κατεργασίας του παραδείγματος. Λέει, όλο έγινε εν γραφή Κυρίου, δηλαδή ο Κύριος του το έγραψε, και έγινε, γεννήθηκε μέσα στο Δαβίδ, λέει, σύνεση, ώστε να κατεργαστεί ο Θεός το σχέδιό του μέσα στο Δαβίδ, για να το συλλάβει ο Δαβίδ στο πνεύμα του και να μπορέσει να το εκτελέσει, δίνοντάς το στο Σολομώντα. Το εργάστηκε ο Θεός μέσα του. Και καθώς ο Θεός δούλεψε μέσα στο Δαβίδ, ο Δαβίδ συνέλαβε μέσα στο πνεύμα του όλο αυτό που ο Θεός του ήθελε, ήθελε να του δείξει το πώς να οικοδομήσει, γεννήθηκε, λέει, μέσα του. Βλέπετε, πρέπει να γίνει μια γένα μέσα του, ώστε να μπορέσει να το ονομάσει. Και αυτό που λέει ο Βάμβας, πάντα τα έργα του σχεδίου, οι εβδομήκοντα, πώς το μεταφράζουν τα εβραϊκά, λέει, της κατεργασίας του παραδείγματος. Του παραδείγματος. Και ρωτάω, αδερφοί, μας έχει δώσει ο Θεός παράδειγμα στο πώς να χτίσουμε? Μας έχει δώσει παράδειγμα. Μας έδωσε το Δαβίδ ένα παράδειγμα πώς οικοδόμησε μέσα από το Σολομώντα. Μας έδωσε τον Έσδρα, τον Νεεμία, πώς τους επέστρεψε την αιχμαλωσία και η δουλειά τους ήταν να χτίσουν την Ιερουσαλήμ, να χτίσουν τον ναό του Κυρίου. Μας έχει δώσει το παράδειγμα των Αποστόλων, όλης της πρώτης εκκλησίας. Γιατί έτρεξαν οι μαθητές? Γιατί έδωσαν όλοι τους την ενέργεια? Για να χτίσουν, να οικοδομήσουν. Και τώρα είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Και ρωτάω, χτίζουμε? Χτίζουμε. Και το θέμα δεν είναι το να χτίσεις μόνο τον εαυτό σου. Γιατί αν ήταν ο κάθε ένας να χτίζει για τον εαυτό του, μέχρι πού θα φτάναμε? Πουθενά, τίποτα. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Κύριος όταν σε φέρνει μέσα στη βασιλεία του, είναι το να αρχίσεις να βλέπεις και γύρω σου. Γι' αυτό μόλις πιστέψεις και δεχτείς τον Κύριο, το πρώτο πράγμα που κάνεις ποιο είναι? Μαρτυρείς. Δίνεις μαρτυρία. Καίγεσαι μέσα σου από την χαρά αυτή, με την καλή έννοια καίγεσαι, και έχεις τέτοια φωτιά που αυτό το πράγμα το οποίο γνώρισες θες να το μεταδώσεις για να ξεκινήσει το χτίσιμο. Και έχουμε τη βάση, μας έχει δώσει ο Θεός, μας έδωσε το παράδειγμα. Έχουμε τη βάση, έχουμε το υλικό της βάσης που ο Κύριος θέλει να θέσουμε εμείς ώστε να χτιστεί σωστά ο οίκος του και να μην γίνει αντί άλλο. Θέλω να το διαβάσουμε. Να το διαβάσουμε το υλικό αυτό της βάσης στο Μάρκο 12:28. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά να το λέμε. Λέει, και προσελθόν εις των γραμματέων ως τις οίκουσεν αυτού συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν. Έρθε κάποιος γραμματέας και ρωτάει τον Κύριο, ποια εντολή είναι πρώτη πασών? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να βάλουμε σαν βάση μέσα στη ζωή μας, ώστε να χτιστεί σωστά αυτό που ο Θεός επιθυμεί? Και του λέει ο Κύριος, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν, πρώτη πασών των εντολών είναι, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Δηλαδή, πού σε στρέφει? Σε ένα πρόσωπο σε στρέφει. Δεν μπορεί να σε στρέψει όλο αυτό το οποίο ο Θεός ζητάει από σένα να κάνεις, είναι να στραφεί σε ένα πρόσωπο. Και θέλεις, αγαπά Κύριε το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Αμήν. Η πρώτη εντολή. Σαν να σου λέει ότι το βασικό υλικό που χρειάζεσαι προκειμένου να κάνεις αυτό που ο Θεός σου ζητάει, πρώτα απ' όλα, ποιο είναι? Να τον αγαπήσεις και σου λέει πώς, λέει, με όλη σου την καρδιά, και μιλήσαμε για την καρδιά την προηγούμενη φορά. Είπαμε ότι η καρδιά έχει πάντα ένα θησαυρό που πρέπει να στραφεί. Το είπε ο Κύριος. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Πάμε πολλά για την καρδιά. Και θέλει ο Κύριος με αυτή την καρδιά να θέσεις εκείνον ως θησαυρό, ώστε να τον αγαπήσεις πάνω από οτιδήποτε. Λέει, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας σου. Βλέπετε, έχει θέσει ο Θεός συγκεκριμένα πράγματα που καλούμαστε να φυλάξουμε με όλη μας την προσοχή, γιατί εκεί, από εκεί βγαίνει όλη μας η ζωή. Όταν λέει για την καρδιά, το διαβάσαμε στις παροιμίες, στο 4ο κεφάλαιο, να φυλάξεις την καρδιά σου με όλη σου την προσοχή. Με όλη σου την προσοχή, την προσοχή. Γιατί από εκεί βγαίνουν όλοι οι δρόμοι της ζωής σου. Και την αγάπη αυτή που καλούμαστε να έχουμε ο Θεός, δεν την αφήνει αόριστη. Δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τους ανθρώπους όλοι τι, αν αγαπάνε τον Θεό, θα σου πούνε. Ναι, αγαπώ τον Θεό. Βέβαια τον αγαπώ. Ναι, τον αγαπάς, αλλά πώς. Ξέρεις ότι ο Θεός έχει θέσει μετρητές της αγάπης. Μετρητές της αγάπης του. Ένας μετρητής της αγάπης μας για εκείνον, ίσως υψηλότατος, μπορείς να πεις. Ποιος είναι? Ο Πλησίων. Γι' αυτό λέει, πίσω στο Μάρκο που διαβάσαμε, λέει, και δευτέρα ομοία αυτής θέλεις αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Έβαλε δηλαδή ο Θεός ένα μετρητή το πώς αγαπούμε αυτούς που είναι δίπλα μας. Προσέξτε, δεν αναφέρεται μονάχα στους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζομαι. Γιατί είδαμε στην παραβολή του Κυρίου ποιος είναι ο πλησίον. Αυτός ο οποίος ήταν ο πιο μακράν, αυτός που θεωρούταν εχθρός, είναι αυτός ο οποίος βοήθησε τον άνθρωπο και τον έκανε πλησίον. Και διαβάζω από την Α Ιωάννου 4:7. Λέει ο Ιωάννης, αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πας ως της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Ποιο είναι το κριτήριο για να καταλάβουμε αν κάποιος έχει γεννηθεί από το Θεό? Να αγαπάς. Να αγαπάς τον άλλο. Λέει στο 8, όποιος δεν αγαπάει δεν εγνώρισε το Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Θέτει τη βάση. Ο Θεός είναι αγάπη, οπότε εάν δεν αγαπάς δεν μπορείς να πεις ότι γνωρίζεις εκείνον. Ρωτάω, ο κόσμος έξω, ο οποίος λέει ότι αγαπάει, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, έχει πλήρη άγνοια, έχει να κάνει με αυτό που ο Θεός λέει? Τίποτα. Δεν υπάρχει αγάπη Θεού μέσα τους. Λέει στο 9, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός στον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού. Ο Κύριος την αγάπη του, αδερφή, τη φανέρωσε. Τη φανέρωσε, λέει. Έτσι φανερώθηκε η αγάπη του Θεού. Ο Θεός την αγάπη που έχει προς εμάς, τη φανέρωσε, την έδειξε. Μας έδειξε τον τρόπο της αγάπης. Λέει στο 10, σε αυτό είναι η αγάπη του Θεού, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Βλέπουμε την αγάπη του, μας τη δείχνει συνέχεια. Δεν είναι ότι εσύ τον αγάπησες. Αυτός σε αγάπησε, γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και λέει στο 11, επειδή έτσι αγάπησε εμάς ο Θεός, πώς μας αγάπησε? Δίνοντας το Γιο Του. Ο τρόπος της αγάπης. Και εμείς χρεωστούμε να αγαπούμε αλλήλους. Το Θεό ουδής είδε πόποτε, εάν αγαπούμε αλλήλους, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη μέσα μας. Θες να τελειωθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου, να ολοκληρωθεί? Τι πρέπει να κάνεις? Να αγαπήσεις αυτούς που ο Θεός σου δίνει, δηλαδή όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Λέει, χρωστάμε να αγαπάμε. Χρωστάμε. Λέει στο κατά Ιωάννη Γ 16, στο αρχαίο κειμένο να δούμε. Λέει, ούτως γάρ. Τι σημαίνει ούτως γάρ? Με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν, το μονογενή, έδωσε. Ακριβώς αυτό που λέει ο Ιωάννης. Το Θεό, εάν στο 10, όχι ότι εμείς, αλλά αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιό του ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Και λέει στο 11, ότι και εμείς τι κάνουμε, λέει, τι κάνουμε τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, λέει, χρωστάμε. Βλέπεις, δεν σου δίνει ο Θεός επιλογή. Δεν σου λέει ότι, κοίτα, μπορείς να επιλέξεις. Άμα θες να αγαπήσεις, άμα κάποιος σου ξυνίζει, μην τον αγαπήσεις. Όχι. Λέει, χρωστάς. Χρωστάς, είσαι χρεώστης. Ξέρεις τι σημαίνει χρεώστης? Πρέπει να πληρώσεις αυτό το οποίο οφείλεις. Και την οφειλή ο Κύριος μας την είπε στην προσευχή. Τι είπε? Συγχώρησε τα ωφελήματά μας, αυτά τα ωφελήματά μας, αυτά που χρωστάμε εμείς, καθώς και εμείς συγχωρούμε σε αυτούς που μας χρωστούν. Δηλαδή, ο Θεός δίνει ανάλογα με αυτό που εσύ δίνεις. Και εδώ σου λέει, κοίτα, χρωστάς να αγαπάς. Χρωστάς να αγαπάς το άτομο που είναι δίπλα σου, χρωστάς να αγαπάς το άτομο που είναι γύρω σου, χρωστάς να αγαπάς αυτούς που είναι στη γειτονιά σου, αυτούς που είναι στη δουλειά σου, χρωστάς να αγαπάς τους συγγενείς σου οι οποίοι θα σε πληγώσουν, χρωστάς να τους αγαπάς. Και αυτό το ούτως αγάπησεν ημάς που λέει ο Ιωάννης, το υποστηρίζει και ο Παύλος. Λέει στην Εφεσίους στο 5:25. Λέει, οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Μας βάζει σύγκριση για να σου δείξει πώς πρέπει να αγαπήσεις. Και λέει στο 28 επίσης, ούτω, πάλι ούτω, χρωστάνε οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Βάζει ο Θεός μέτρα συγκρίσιμα για να μετρήσεις την αγάπη σου. Και δεν θέλω να δούμε, ανέφερα τα εδάφια αυτά για να δούμε στην προσεφεσίους ότι πρέπει να αγαπάς, ότι χρωστάς να αγαπάς. Αλλά δες την αγάπη αυτή την οποία λέει ο Ιωάννης. Είναι χωρίς επιλογή και το να αγαπήσεις το Θεό με ό,τι έχεις, με ό,τι είσαι. Δεν είναι θέμα επιλογής, αδερφοί. Όταν λέει και αυτή είναι η πρώτη εντολή, είναι εντολή. Τι σημαίνει εντολή? Διαταγή είναι. Διαταγή και είναι η βάση ώστε να μπει το θεμέλιο και να χτιστεί σωστά η οικοδομή του Θεού. Να δούμε λίγο άλλο μετρητή της αγάπης. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14, εδάφιο 15, λέει, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου φυλάξατε. Φυλάξατε. Ξέρετε τι έννοια έχει το ρήμα φυλάτο? Είναι το να έχεις ένα θησαυρό, θησαυροφυλάκιο, το οποίο είσαι φρουρός άγρυπνος να μην στο πειράξει κανένας. Έχεις ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο χρυσά μέσα, όπως ήταν παράδειγμα τους χάρη να καταλάβουμε ο Σκρούτζ, αυτό όλο, και απαγορευόταν να πλησιάσει κανείς. Θυμάστε, όσοι έχουμε διαβάσει αυτά τα κόμικ, πώς ήτανε, απόξω γύρω-γύρω, προστασία, πολυβόλα και αυτά. Αυτός είναι ο οποίος φυλάται. Είναι ο φρουρός. Και λέει ο Κύριος, εάν με αγαπάς, θα φυλάξεις τις εντολές μου. Λέει στο 21, στο ίδιο κεφάλαιο, ο έχων τις εντολές μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Βλέπετε με τι έχει να κάνει η αποκάλυψη, αρφή, του Θεού σε εμάς. Με τι έχει να κάνει? Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν την αποκάλυψη, αλλά όλο αυτό το οποίο σου λέει ο Κύριος, το πώς έρχεται η αποκάλυψη, είναι βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Λέει να έχεις τις εντολές, να τις φυλάξεις, γιατί τότε τον αγαπάς. Και αν τον αγαπάς, θα σε αγαπήσει ο Πατέρας και ο Ιησούς θα σε αγαπήσει και θα σου φανερώσει τον εαυτό του ο Κύριος.
2: Αμήν.
1: Σε αυτούς οι οποίοι δεν τον αγαπούν έτσι, με το να φυλάξουν τις εντολές, τι λέτε, ο Θεός θα σου φανερώσει τον εαυτό του.
2: Αμήν.
1: Δεν στο φανερώσει. Δεν μπορεί να στο φανερώσει. Λέει στη Β' Κορινθίου στο 3ο κεφάλαιο, στο 18ο εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δε βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου.
2: Αμήν.
1: Το πόσο θα μεταμορφωθείς έχει να κάνει με τι πράγμα. Με το πόσο θα δεις. Με το πόσο θα γνωρίσεις. Με το πόσο θα δεις τον Κύριο μέσα από τους λόγους του. Θα τον γνωρίσεις μέσα από τον λόγο του. Και θέλω να προσέξουμε, αδερφοί, γιατί μεταμορφωνόμαστε σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό είναι αρχή, νόμος. Μεταμορφώνεσαι σε ό,τι βλέπεις. Και ρωτάω, τι βλέπεις? Γιατί όταν λέει ο Κύριος να τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη, μπορεί να μην ξέρουμε τι εννοεί με όλη μας τη δύναμη, να το περνάμε έτσι γενικά. Με τι έχει να κάνει δύναμη, λέτε? Για πείτε μου ένα δυνατό μέρος του εαυτού μας. Το στόμα μας. Λέει ο Ιάκωβος στο 3ο κεφάλαιο για τη γλώσσα. Λέει, μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι, γιατί θα λάβουμε μεγαλύτερα κατάκτηση, γιατί ξέρουμε ότι σε πολλά φταίουμε άπαντες. Εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος άνδρας, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλουμε στα στόματα των ύπων και πείθονται εις εμάς και μεταφέρουμε όλο το σώμα τους. Το ίδιο λέει τα πλοία, πάμε στο 5. Έτσι και η γλώσσα, μικρό μέλος όμως κάνει μεγάλα. Μεγάλα. Έχεις ένα ισχυρό μέλος στο σώμα σου που ο Κύριος με αυτό το μέλος τι θέλει να κάνεις? Όχι. Να τον αγαπήσεις. Να τον αγαπήσεις με όλο σου το στόμα.
2: Αμήν.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν είσαι εδώ και ανοίγεις να ψάλεις, είτε ψάλεις με το στόμα σου, είτε ψάλεις δια του πνεύματός σου, τι πρέπει να κάνεις? Να τον αγαπήσεις, να τον λατρεύσεις. Από το στόμα να βγει λατρεία, να βγει ένος, να βγει ύμνος. Όταν είσαι έξω, τι πρέπει να κάνεις με το στόμα σου? Να τον υψώσεις με την ομολογία σου. Τον υψώσεις με την ομολογία σου. Τα μάτια σου. Με τα μάτια πόσο ο Κύριος θέλει να τον αγαπήσεις. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Με τι ασχολείσαι? Η δύναμη. Τα μάτια σου πού τα δίνεις? Ασχολείσαι όλη μέρα, ξέρω εγώ, μπαινοβγαίνεις στο ίντερνετ ή παίζεις παιχνίδια ή ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο, ή η επιθυμία σου είναι ο Κύριος, ο λόγος του? Τα μάτια. Τα πόδια σου. Μιλάει ο Θεός για τη δύναμη που έχει ο ύπος, τα πόδια του. Και έχει βάλει ο Θεός τα πόδια μας δύναμη. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να τον αγαπήσεις με τα πόδια σου?
2: Αμήν.
1: Ρωτάω, πώς θα τον αγαπήσεις με τα πόδια σου? Λέει, μακάρι οι πόδες των ευαγγελιζομένων. Ειρήνη. Των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Τον αγαπάς με τα πόδια σου όταν θα πας να κάνεις το θέλημά του. Θα το δούμε. Τον αγαπάς. Τον αγαπάς με τα χέρια σου. Μπορείς να τον αγαπήσεις με τα χέρια σου? Ε? Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να σε κάνει την προέκτασή του. Να βάλεις το χέρι σου πάνω σε ανθρώπους να προσευχθείς. Πώς αλλιώς μπορείς να αγαπήσεις με το χέρι σου? Να βοηθήσεις. Να βοηθήσεις ανθρώπους. Λέει, ο Κύριος λέει, ήμουνα φτωχός, δεν είχα να φάω και μου δώσατε. Ήμουν σε φυλακή, με επισκεφτήκατε. Και λένε, μα πότε το κάναμε όλο αυτό? Όταν το κάνατε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε ποιο το κάνατε? Σε μένα. Σου δίνει ο Κύριος με τα χέρια σου να υπηρετήσεις, να βοηθήσεις ανθρώπους, να βγεις έξω από το κουβούκλιο του εαυτού σου, όλα από σένα, για σένα, η ζωή σου δική σου, δουλεύεις για σένα, κάνεις για σένα. Μπορεί να τα κάνεις, αλλά είσαι έξω από το να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου τη δύναμη. Να οδηγήσεις τα μάτια σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα πάντα σου στο θέλημά Του. Λέει κατά Ιωάννη 15:10, εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Πώς έμεινε ο Κύριος, αδερφοί, μέσα στην αγάπη του Πατέρα? Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε, λέει, εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ξέρεις ότι ο Ιησούς είχε να κάνει ακριβώς τον ίδιο δρόμο που κάνεις εσύ και εγώ? Αδερφοί, δεν εξαιρείται κανένας από αυτό. Κανένας. Ούτε ο Κύριος πέρασε από άλλο δρόμο. Λέει, θα φυλάξετε τις εντολές, θα μείνετε στην αγάπη, καθώς και εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατέρα. Δηλαδή, ο Κύριος είχε κάθε μέρα να κάνει τι? Να φανερωθεί η πιστότητά του σε αυτό που ο Πατέρας του είχε δώσει. Και έτσι μπορούσε να μείνει στην αγάπη. Γι' αυτό λέει, και μένω στην αγάπη. Δηλαδή, ήταν δουλειά του Υιού να μείνει στην αγάπη του Πατέρα κάθε μέρα. Πώς? Φυλάττοντας τις εντολές. Φυλάττοντας τις εντολές. Έπρεπε να το αποδεικνύει ο Ιησούς κάθε στιγμή της ζωής του. Κάθε στιγμή της ζωής του. Αποδείκνει την αγάπη του προς τον Πατέρα, καθώς παρέμενε υπάκους στις εντολές του Θεού. Και πώς μπορούσε κανείς να το δει αυτό? Γιατί είπαμε, η αγάπη του Θεού δεν είναι αόριστη. Το να αγαπήσεις τον Θεό όπως σου ζητάει αυτό δεν είναι κάτι αόριστο. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις αν αγαπάω τον Θεό? Δεν το λέω εγώ, ο Κύριος το λέει. Για να μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου, να το συγκρίνεις κάθε μέρα. Γιατί σου έβαλε το κριτήριο, είπαμε, μας έδωσε τα παραδείγματα για το πώς να χτίσουμε σωστά. Εκείνος το έκανε. Και έπρεπε, ο Κύριος φανέρωσε το πώς αγαπούσε τον Πατέρα. Κοιτάξτε πώς το λέει. Διαβάζω κατά Ιωάννη 8 κεφάλαιο 28. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι. Προσέξτε. Και απ' εμ' αυτού δεν κάνω ουδέν. Αλλά καθώς με δίδαξε ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με είναι μετεμού. Δεν με αφήκε ο πατήρ μόνο. Γιατί είτε τον άφησε μόνο? Γιατί ο πατέρας δεν άφησε τον Υιό μόνο του? Γιατί ο πατέρας θέλει να μην σε αφήσει εσένα μόνο? Και τι είναι αυτό το οποίο, το κριτήριο θα λέγαμε, ώστε ο πατέρας να μην σε αφήσει μόνο του, μόνο σου? Όπως δεν άφησε τον Ιησού. Γιατί δεν είναι ότι Θεός ήταν ο Χριστός. Όχι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το εξής μέτρο στη ζωή του. Διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν. Αμήν. Αυτό ήταν το κριτήριο το οποίο έβλεπε ο Πατέρας στον Υιό και δεν τον άφησε ποτέ του μόνο. Ο πέμψας με είναι μετεμού, διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν. Πάντοτε. Αυτό είναι, αδερφοί, το οποίο έκανε ο Ιησούς κάθε μέρα στη ζωή του και ζούσε μέσα σε αυτή την εντολή, γιατί ο Κύριος τήρησε όλες τις εντολές. Αμήν. Όλες. Και αυτό, αν θες να δεις τι είναι αυτό που, που πρέπει να κάνεις, δες το παράδειγμά του. Κάνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν. Δηλαδή, σε κάθε του βήμα ο Κύριος τι κοιτούσε να κάνει? Αυτό που άρεσε στον Πατέρα. Όχι αυτό που άρεσε στους ανθρώπους. Εμείς μπορεί να κάνουμε αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους. Να μην μας πουν οι άνθρωποι, μην μας κατηγορήσουν οι άνθρωποι, μην πουν κάτι εναντίον μας. Μπορεί να μην ανοίξεις το στόμα σου, γιατί τι θα πουν οι άνθρωποι? Ή μπορεί να μην ανοίξεις το στόμα σου, γιατί οι άνθρωποι δεν θα δεχτούν. Και μπορεί να σου πούνε οτιδήποτε. Και ρωτάω, ποιο είναι το κριτήριο, αδερφοί? Το τι λένε οι άνθρωποι ή το τι αρέσει τον Κύριο? Ο οποίος λέει μες στο λόγο του ότι πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος να κάνεις τι? Να δώσεις το λόγο. να δώσεις το λόγο.
2: Αμήν.
1: Δώσε το λόγο, λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, εν γέρος ακέρος.
2: Αμήν.
1: Λέει στους προφήτες ο Κύριος, στον Ιερεμία, στον Εζεκίηλ, κήρυξε το λόγο. Εάν ακούσουν, εάν απηθήσουν. Δεν σου λέει ο Κύριος ότι όλοι όσοι ακούσουν θα πιστέψουν. Ούτε σε στέλνει με προϋπόθεση ότι πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει για να του κηρύξεις. Αν δεν πιστέψει, άστονε. Αντίθετα, είπε ότι εάν είναι στο χέρι σου να ανοίξεις το στόμα σου και δεν το ανοίξεις, το αίμα του ανθρώπου μετά, ο Κύριος από πού του ζητάει? Προς σένα. Δηλαδή, σαν να σου λέει, κοίτα, κήρυξε. Κήρυξε. Αυτό είναι το αρεστό στον πατέρα. Μας το είπε, αδερφοί. Πώς μας το είπε? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δηλαδή, εάν θες να αποδείξεις την αγάπη σου στον Κύριο και να πράξεις το αρεστό εις αυτόν, τα πόδια σου τι πρέπει να κάνουν? Να μπουν σε κίνηση. Σε κίνηση. Δεν με νοιάζει αν είσαι 20, αν είσαι 15, αν είσαι 35, αν είσαι 55, αν είσαι 75, αν είσαι 95. Βάλε τα πόδια σου σε κίνηση. Ο πατέρας δεν με άφησε μόνο γιατί κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί ο Κύριος. Σου βάζει λεξούλες για να καταλάβεις το πώς ζούσε. Πάντοτε. Σου λέει κατά το δοκούν ή κάποιες φορές όταν είμαι καλά τα κάνω και κάποιες φορές δεν τα κάνω. Ή κάποιες φορές όταν οι άνθρωποι μου φέρονται καλά. Ο Κύριος, αδελφοί, στην πλειονότητα των ημερών της ζωής του, του φερόταν καλά οι άνθρωποι. Οι μαθητές του. Μαθητές σκανδαλίστηκαν. Στο κατά Ιωάννη στο 6ο κεφάλαιο. Λέει, έκτοτε πολλοί εκ των μαθητών αυτού εστράφηκαν στα οπίσω. Στράφηκαν στα οπίσω. Οι μαθητές ήταν που όταν ο Κύριος τους είπε, ρώτησαν για το γάμο. Γιατί να μην δίνει διαζύγιο. Ο Κύριος είπε, τους λέει ο Κύριος, ένας άνδρας, μία γυναίκα, δεν θα χωρίζεται το ζευγάρι παρεκτός λόγου θανάτου ή πορνείας. Ο Μωυσής της κληροκαρδίας σας το έκανε, το νόμο αυτό. Το να χωρίζετε και να ξαναπαντρεύεστε εξαιτίας της κληροκαρδίας σας. Και λέει, και οι μαθητές είπαν, εάν είναι έτσι δεν συμφέρει στον άνθρωπο να παντρεύεται. Οι μαθητές το είπαν. Οι μαθητές ήταν οι οποίοι πήγαιναν στον δρόμο και τι σκεφτότανε, τι διαλογιζότανε, λέει. Ποιος θα κάτσει δεξιά και ποιος αριστερά. Εγώ θα κάτσω δεξιά γιατί είμαι καλύτερος. Και μόλις ο Κύριος τους λέει, τι διαλογίζεστε, είναι αυτής? Τίποτα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας λέει η αγάπη αυτή που ο Κύριος μας ζητάει να τη δώσουμε με όλη μας τη διάνοια. Λέει να τον αγαπήσεις με όλη σου τη διάνοια. Τι σημαίνει να τον αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου τη διάνοια? Καταρχήν, η διάνοια με τι έχει να κάνει? Πρώτο πράγμα είναι η σκέψη σου. Βλέπεις, τον αγαπήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Αναρωτιέμαι και λέω, αδερφοί, εάν δεν μπούμε μέσα στην εντολή αυτή, αυτόματα τι γινόμαστε? Παραβάτες. Είμαστε έξω από την οικοδομή. Έχει να κάνει με τις σκέψεις. Και ο Κύριος σου ζητάει να τον αγαπήσεις με κάθε σου σκέψη. Με κάθε σου σκέψη. Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 8. Λέει, το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά. Στο κείμενο λέει αγνά. Αγνά. Όσα προσφυλή, όσα έφημα. Αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Πάρε τις λέξεις αυτές και βάλ τις κάτω, κάνε μια μελέτη και ψάξε σε ένα λεξικό τι σημαίνει κάθε λέξη. Αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έφημα, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, αυτά ο Θεός σου ζητάει να έχεις εδώ μέσα. Εάν λοιπόν εσύ αφήνεις οτιδήποτε άλλο μέσα στη διάνοιά σου, για πες μου, τον αγαπάς μετά το Θεό με όλη σου τη διάνοια? Εάν αφήνεις μέσα σκέψη, παράδειγμα, αυτός ο αδερφός είναι κατηγορία. Ή εάν δέχεσαι ψεύδι μέσα στο μυαλό σου. Δεν μιλάμε τώρα για να σου έρθει ένα βέλος, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος για τα διανοήματα του διαβόλου, δεν τα αγνοούμε, λέει. Δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Μπορεί να ρίξει ένα βέλος. Το θέμα είναι, έχεις την περικεφαλαία της σωτηρίας σου στο κεφάλι σου, ώστε το βέλος αυτό να το αποκρούσεις και να μείνεις σε όσα είναι αληθινά, σε όσα άγια, σε όσα καθαρά? Ή το μυαλό σου είναι κέντρο διερχομένων και μπαίνει μέσα ό,τι μπει, το οποίο αφήνεις να κατέβει στην καρδιά και ταράζει όλο σου το είναι? Έχεις φύγει από το εξώλης διανοίας. Από εξώλης διανοίας. Λέει στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους, στο προηγούμενο εδάφιο. Στο προηγούμενο. Λέει και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Βλέπεις, όταν τον αγαπήσεις με όλη σου τη σκέψη, τότε ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και στην ψυχή σου και στην καρδιά σου. Και έχει ο Θεός το δικαίωμα, γιατί του το δίνεις εσύ, να σε γεμίσει με την ειρήνη σου, με την ειρήνη του μέσα στο νου σου, ώστε να φυλαχτούν τόσο η καρδιά σου, όσο και τα διανοήματά σου. Και να μην κουνάει τίποτα από εκεί. Ξέρετε τι σημαίνει, όταν σας λέω, όταν λέω να μην κουνάει τίποτα, έχετε ακούσει καμιά φορά που λέει έστριψε λίγο αυτή νου? Όταν η ειρήνη του Θεού που υπερέχει από κάθε νου γεμίσει το είναι σου, δεν κουνάει τίποτα. Είσαι ασφαλής. Ο Παύλος έλεγε ότι όλα αυτά τα οποία μιλούσε ήταν λόγοι νοός υγιένοντος. Υγιένοντος. Γιατί ήταν γεμάτος με όλα αυτά τα οποία ζήτησε στο 8 εδάφιο από τους Φιλιππησίους να κρατάνε. Αυτά σκεφτόταν. Τι άλλο είναι στη διάνοια μέσα? Για πες μου τι άλλο είναι μέσα στη διάνοια. Η μνήμη. Η μνήμη μας. Πού αφήνεις τη μνήμη σου να περιφέρεται? Τι είναι αυτό που θυμάσαι? Ξέρεις τι ήμουν εγώ πριν πιστέψω? Παράδειγμα λέω, Τι ήμουνα πριν πιστέψω? Ήμουνα έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και περιφέρεσαι σε όλο το παρελθόν. Ξέρεις τι μου είχε κάνει εμένα ο Νίκος μια μέρα? Μου είχε πει έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, το θυμάσαι, βέβαια. Εδώ το έχω στη μνήμη μου. Τι είναι αυτό το οποίο ανακαλείς συνεχώς στη μνήμη σου? Ο Κύριος τι είχε πει? Όταν ήρθε ο εχθρός, όταν γύρισε πίσω ο Ισραήλ να οικοδομήσει με τον Έσδρα ή τον Νεεμία και ερχόμενοι να οικοδομήσουν, ήρθαν όλοι οι εχθροί εναντίον τους. Βλέπεις, όταν θες να χτίσεις, όταν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, τότε είναι που ο εχθρός έρχεται εναντίον σου. Όταν δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, είναι όλα free. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα πάνε δεξιά. Μόλις αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, τι θα κάνει ο διάβολος? Μόλις ήταν αχρηστή ο Δαβίδ βασιλιάς, μαζεύτηκαν, τα άκουσαν οι Φιλιστέοι και μάζεψαν στράτευμα να πάνε εναντίον. Το ίδιο και με τον Σαούλ. Να πάνε εναντίον. Απευθείας. Και λέει στον Νεεμία, κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Λέει, τους λέει ο άνθρωπος του Θεού, ο Νεεμίας, και είδον και σηκώθη. Έρχονται οι εχθροί εναντίον τους. Έρχονται οι δαίμονες εναντίον τους. Ο εχθρός να τους κάνει επίθεση. Και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπο του λαού, μην φοβηθείτε από αυτόν. Τι να θυμηθείτε? Ενθυμίστε τον Κύριο, το μέγα και φοβερό, και πολεμήσατε υπέρ των αδερφών σας, των νιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Πού έπρεπε να πάει η σκέψη τους? Στον Κύριο το μέγα και το φοβερό, θυμηθείτε λέει. Δηλαδή η σκέψη τους πού θα πήγαινε? Το πόσο ο Θεός τους είχε ελευθερώσει μέχρι τώρα, πόσες φορές τους έβγαλε. Από πού τους έβγαλε? Αυτή είναι η σκέψη. Λέει στον Ψαλμό 103, εδάφιο 2. Ψαλμός 103:2 λέει ο Δαβίδ, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μην λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τι να μην λησμονήσεις? Δηλαδή τι πρέπει να θυμάσαι συνεχώς? Τα καλά που σου έχει κάνει. Τα καλά που σου έχει κάνει. Και τα λέει ο Δαβίδ. Κοιτάξτε τι λέει. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου. Υπάρχει μεγαλύτερη ευεργεσία από αυτή, αδερφή? Να είσαι ανά πάσα στιγμή ήσυχος, να ξέρεις ότι ο Θεός έχει εξαφανίσει τις αμαρτίες σου και οτιδήποτε και αν γίνει στη ζωή σου, την επόμενη στιγμή, αν χρειαστεί να φύγεις, πού θα βρεθείς? Στην αιωνιότητα μέσα στη δόξα. Τι να τα κάνεις τα λεφτά και τις καταθέσεις και τις ομορφιές της ζωής, και τα αμάξια τα καλά και τα σπίτια τα μεγάλα και το ένα, τι να τα κάνεις? Είναι κανείς να παίρνει μαζί του τίποτα? Wow. Τίποτα. Λέει, γυμνός ήρθα, γυμνός θα εξέλθω. Να είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο στον αιώνα, λέει ο Ιώβ. Amen. Λέει, τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Κοιτάξτε, ευεργεσίες. Τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου. Amen. Το λυτρώνοντα από τη φθορά τη ζωή σου. Amen. Άλλη ευεργεσία. Τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς. Αμήν. Αυτόν ο οποίος χορτάζει με αγαθά το γύρα σου. Αμήν. Και μέσα στο βαθύ γύρα σου, ο Κύριος θα σου δίνει ευλογίες. Η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Αυτά όλα είναι υποσχέσεις και επαγγελίες. Και ο Κύριος τι θέλει να κάνεις? Να τα έχεις συνεχώς μπροστά σου. Πιστεύω, αδερφοί, ότι ίσως είναι η μεγαλύτερη αδικία από μέρους του ανθρώπου, και αναφέρομαι στον πιστό άνθρωπο, το να έχει συνεχώς μπροστά του τη δυσκολία του, το πρόβλημά του και να ξεχνάει τις ευεργεσίες του Θεού. Δεν το αξίζει, αδελφοί του Κυρίου. Δεν το αξίζει. Και αυτό το οποίο διακηρύττει ο Δαβίδ, τι λέτε, το έκανε στη ζωή του?

0: Και όταν τον είδε ο Γολιάθ, τι έκανε? Τι είμαι εγώ? Είμαι σκύλος και στείλατε ένα παιδάκι να πολεμήσει εναντίον μου? Δηλαδή, ο Δαβίδ δεν ήταν κάποιο θηρίο, γομάρι, δυνατός, με ανθρώπινες δυνάμεις να πάει να πολεμήσει. Δεν ήταν έτσι. Και στέκεται μπροστά στον εχθρό αυτό, ο οποίος 40 μέρες τι έκανε τους Ιουδαίους όλους? Κάθε πρωί βγαίνανε να πολεμήσουνε και κάθε πρωί μόλις βλέπαν τον Γολιάθ τι κάνανε? Από το φόβο στρέφονταν πίσω. Ο Δαβίδ πώς πήγε? Λέει στο 17, Α' Σαμουήλ 17 κεφάλαιο, εδάφιο 37. Τι σκεφτόταν? Κοιτάξτε τι σκεφτόταν. Λέει και είπε ο Δαβίδ. Λέει στο Σαούλ, ο Κύριος που με ελευθέρωσε από τα χέρια του λιονταριού και από τα χέρια της άρκτου, της αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει από τα χέρια του Φιλιστέου τούτου. Αμήν. Δηλαδή, είχε μπροστά του ο Δαβίδ το Γολιάθ. Και τι σκεφτότανε? Κύριε, εγώ τότε ήμουνα στα πρόβατα, τα έβοσκα, και ήρθε το λιοντάρι εναντίον μου και το σκότωσα με τα χέρια μου. Ήρθε η αρκούδα εναντίον μου και τη σκότωσα με τα χέρια μου. Αφού σκότωσα αυτά, αυτός εδώ τι θα είναι μπροστά σε μένα? Τίποτα. Αυτά σκεφτόταν. Και όσο πλησίαζε ο Γολιάθ, ο Δαβίδ σκεφτόταν. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι.
1: Αμήν.
0: Πάει ο Γολιάθ. Καπούτ. Αυτά σκεφτόταν.
1: Αμήν.
0: Δεν σκεφτόταν, ω, τι είναι αυτό πάλι που μου παρουσιάστηκε μπροστά μου σήμερα. Πάλι έχω πρόβλημα, πάλι έχω ανάγκη, πάλι αυτό, πάλι εκείνο, πάλι τ' άλλο. Δεν σκεφτόταν έτσι ο Δαβίδ. Ο Κύριος με ελευθέρωσε. Πάμε ξαναελευθερώσει. Σύντριψε τον εχθρό μου. Θα τον ξανασυντρίψει. Και θα τον συντρίψει όσες φορές χρειαστεί μέχρι να με φτάσει μέχρι τέλους. Γιατί δικός του είμαι. Αυτός ξεκίνησε το έργο μέσα μου και είναι υπεύθυνος να το τελειώσει. Θυμόταν συνεχώς ο Δαβίδ από πού τον είχε σώσει ο Θεός. Έρχεται ο Κύριος των Γεδεών. Διαβάζω τους Κριτές, κεφάλαιο 6, εδάφιο 12. Υπόδουλοι, Ιουδαίοι, Ισραηλίτες, και λέει, και εφάνισε αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, ο Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς πάντα ταύτα, και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν οι σημάς οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου? Αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς Κύριος, ο Κύριος και παρέδωκε εμάς στα σύρια των Μαδιανητών. Και του λέει ο Κύριος μέσα τον άγγελο, και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, ύπαγε εν τη δυνάμη σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ χειρός του Μαδιάν. Δε σε απέστειλα εγώ? Του λέει ο Κύριος, ύπαγε εν τη δυνάμη σου ταύτη. Ποια ήταν η δύναμη του Γεδεών? Τι σκεφτόταν ο Γεδεών μέσα του, ενώ ήταν εκεί και κοπάνιζε το σίτο? Δεν ανεβίβασε ο Κύριος εμάς εξ Αιγύπτου? Τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν οι σημάς οι πατέρες μας, πού είναι? Σκεφτόταν ο Γεδεών ότι όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία μας είπαν οι γονείς μας μέχρι τώρα, θέλουμε να τα ξαναδούμε. Και σκεφτόταν όλη αυτή την απελευθέρωση που ο Θεός τους έκανε. Αυτό σκεφτόταν. Και του λέει ο άγγελος, ύπαγε σε αυτή τη δύναμή σου. Θυμόταν τον ισχυρό Θεό και αυτό του ήταν αρκετό ώστε να κινηθεί. Διαβάζω στη Β' Τιμοθέου, Β' 8. Λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, εν θυμού, θυμίσου. Τι να θυμηθεί? Τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστό, τον Αναστάντα από τους νεκρούς κατά το Ευαγγέλιο, για το οποίο κακοπαθώ μέχρι δεσμών σαν κακούργος, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, για να απολαύσουν και αυτή τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Παύλο να περνάει μέσα από όλες τις δοκιμασίες, να τυρανιέται σαν κακούργος και όμως να στέκεται και να κηρύττει το Ευαγγέλιο? Τι τον έκανε, αδερφοί,

0: τα περνάει όλα αυτά, να τα νικάει. Θυμότανε τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστό, ο οποίος τα πέρασε και αναστήθηκε. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και λέει, πιστός ο λόγος, διότι αν συναποθάνομεν, τι σκεφτότανε, ο Κύριος πέρασε μέσα από το μαρτύριο, αλλά και αν περάσω κι εγώ μέσα από το ίδιο μαρτύριο, τι θα κάνω, δηλαδή να πεθάνω μαζί του, γιατί ο Παύλος τα περνούσε όλα αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού, για το όνομα του Κυρίου τα περνούσε, θα συναποθάνω μαζί του, αν συναποθάνω μαζί του, τι θα κάνω, θα ζήσω και μαζί του. Θα ζήσω. Και αυτή τη σκέψη είχε, αυτό θυμόταν και λέει στον Τιμόθεο, θυμήσου και εσύ το ίδιο. Εάν υπομένουμε, θα συμβασιλεύσουμε. Εάν αρνούμεθα αυτόν και εκείνος θα αρνηθεί εμάς. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός, γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Ο Θεός είναι πιστός, αδελφοί, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Και λέει στο 14, ταύτα υπενθύμιζε. Δηλαδή λέει στον Τιμόθεο, κοίτα, εσύ να τα θυμάσαι όλα αυτά και τι να τα κάνεις μετά αφού τα θυμάσαι, να τα υπενθυμίζεις τους αδερφούς διαμαρτυρόμενες ενώπιον του Κυρίου, να μην λογομαχούν, το οποίο δεν είναι σε τίποτα χρήσιμο, αλλά φέρει καταστροφή αυτών που ακούνε. Θυμήσου τα εσύ και συνεχώς να τα υπενθυμίζεις στους αδερφούς σου. Άρα, το τι σκέφτεσαι, το τι θυμάσαι, έχουν να κάνουν με το πόσο αγαπάς, το αν αγαπάς τον Κύριο με όλη σου τη διάνοια. Πείτε μου άλλο στοιχείο της διάνοιας. Τι μπαίνει μες στο νου. Η γνώση. Γνώση. Το να αγαπάω τον Κύριο με το να γεμίζω με τη γνώση του. Με τη γνώση του κάθε μέρα της ζωής μας. Να γεμίζεις με τη γνώση του. Και πόσο θεωρείς τη γνώση αυτή του Κυρίου υψηλή. Ο Παύλος ήταν, αδερφοί, για την εποχή του ήτανε διάνοια. Θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος δικηγόρος ίσως, νομικός είχε σπουδάσει και είχε λάβει όλη αυτή τη γνώση, αλλά για τον ίδιο. Λέει στην προς Φιλιππισίου, στο 3ο κεφάλαιο, στο 8, ποια θεωρεί εξέχουσα γνώση. Λέει, μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον ζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Αμήν. Δηλαδή όλη αυτή η γνώση η οποία είχε λάβει, αν την έβαζε να τη συγκρίνει με το να γνωρίσει τον Κύριο, η σύγκριση ποια ήταν. Σκουπίδια και το υψηλότερο. Αμήν. Αυτή είναι η γνώση. Λέει στο 9, να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά τη διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Και λέει στο 10, για να γνωρίσω αυτό. Να γνωρίσω αυτό. Δηλαδή όλη η δύναμη του Παύλου που ήταν στραμμένη. Στο να τον γνωρίσει. Στο να τον γνωρίσει. Είχε βάλει σκοπό της ζωής του να τον γνωρίσει τον Κύριο Παύλο. Να τον γνωρίσω. Να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασής του. Να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων του. Είναι, το εδάφιο είναι συνεχόμενο, δεν σταματάει στο να γνωρίσει τη δύναμη της Ανάστασης, παρόλο και που να πήγαινε στη δύναμη της Ανάστασης, για να γνωρίσει την Ανάσταση, από πού πρέπει να περάσεις. Το θάνατο. Από το θάνατο. Τη δύναμη της Ανάστασης, την κοινωνία των παθημάτων, συμμορφούμενος με το θάνατον αυτού. Και λέει, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Όχι ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και αλήθειν υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά ένα πράττω, λησμονώ τα προηγούμενα, επεκτείνομαι στα μπροστά, τρέχω για το σκοπό, για το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και λέει στο 15, όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τι πρέπει να κάνουμε. να φρονούμε αυτό. Δηλαδή πρέπει μέσα στη διάνοια σου, μέσα στην ψυχή σου, το φρόνημα, ποιο να είναι? Αυτό. Το να θεωρήσεις τα πάντα σκύβαλα, το να θέσεις όλη σου τη δύναμη, να γνωρίσεις το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα λέει, και αν κάποιος φρονεί κάτι άλλο, και τούτο θα το αποκαλύψει ο Θεός. Εμείς αυτό το εδάφιο το κολλάμε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με οποιαδήποτε διδασκαλία, μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Αλλά ο Παύλος τι λέει? Λέει, και αν κάποιος φρονεί κάτι διαφορετικό από αυτό που σας λέω, από το να θεωρήσεις ότι τα πάντα είναι ζημία, να θεωρήσεις ότι το υψηλότερο είναι να αποκτήσεις τη γνώση του Ιησού Χριστού, και λέει το έξοχο της γνώσεως, και αν κάποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό να το ζητήσει, θα του το αποκαλύψει ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ακριβώς σου δίνει το πνεύμα του ο Κύριος. Α Κορινθίους 2.12 λέει, αλλά εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού. Πότε το λάβαμε? Όταν μας βάπτισε με πνεύμα Άγιο. Λάβαμε λοιπόν το πνεύμα του εκ του Θεού για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Σου έδωσε το πνεύμα του ώστε να πάρεις τη γνώση του Θεού και όλων αυτά που ο Θεός σου έχει δώσει. Τι μας έχει δώσει, έρφη? Τις υποσχέσεις, τις επαγγελίες, τη διαθήκη, όλα αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει χαρίσει. Το σκοπό της ζωής σου. Για ποιο σκοπό ζεις? Μας έχει χαρίσει τα σχέδιά του, ώστε μένοντας πιστοί και εκτελώντας τα, τελικά να φτάσουμε να καθίσουμε στο θρόνο του μαζί του. Αμήν. Αμήν. Λέει στην Κολοσσαή, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο πρώτο, λέει ο Παύλος, διότι θέλω να εξεύρετε ποιο μέγα αγώνα έχω για σας και τους εν Λαοδικία και τους όσοι δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικός, για να παρηγορηθούν οι καρδιές σας ενωθέντων μαζί με αγάπη και εις πάντα πλούτο της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Τι ήθελε ο Παύλος? Προσευχότανε ώστε όλοι οι Άγιοι να γνωρίσουν, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Να γνωρίσουν το μυστήριο. Και λέει, συνεχίζει, λέει, εν το οποίο, στο Χριστό δηλαδή, είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Αμήν. Όλη η θησαυρή. Καθώς δηλαδή θα γνωρίσεις το μυστήριο του Θεού και του Χριστού, γνωρίζοντας το θα καταλάβεις αυτόν μέσα στον οποίο είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της γνώσης. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να γίνεις σοφός, πού θα το βρεις? Μέσα σε εκείνον. Μην ψάχνεις την ανθρώπινη σοφία. Λέει ο Παύλος, λέγοντες ότι είναι σοφή, μωράνθησα. Έφυγαν από τη γνώση της αγάπης του Θεού, έφυγαν από το να λατρεύουν τον Θεό, να τον δοξάζουν, λέει στην Προσωμαίω στο πρώτο κεφάλαιο, και το ότι έφυγαν από τη γνώση του να λατρεύουν τον Θεό, τους έκανε να λατρεύσουν την κτήση. Και αυτό που οδηγήσε τον άνθρωπο, λέει, διαβάστε Ρωμαίους πρώτο κεφάλαιο από το 25 και μετά. Σε πάθη ατιμίας. Ενώ η γνώση του Θεού πού σε οδηγεί? Σε αγιασμό. Γιατί ξέρεις να κρατάς το σκεύος σε αγιασμό και τιμή. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα στο Χριστό. Αυτό είναι, αδερφοί, η πηγή. Και όταν πας, λέει στο 4, λέγω δε τούτο, για να μην σας εξαπατά τις με πιθανολογία. Δηλαδή, όταν γνωρίσεις όλη αυτή την πηγή της γνώσης που είναι μέσα από τον Χριστό, θα μπορεί να σε ξεπατήσει κανένας. Κανένας δεν θα μπορεί να σε ξεπατήσει, λέει ο Παύλος, εδώ πέρα στους Κολοσσαείς. Γνώση, μνήμη, σκέψη, όλο το είναι αυτό που πρέπει να είναι δοσμένο σε εκείνον, αδερφοί, σε εκείνον. Το να αγαπήσουμε με όλο μας το νου. Διαβάζω στον Α Ιωάννου 3:18. Λέει ο Ιωάννης, τεκνία μου, μην αγαπούμε με λόγο ούτε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Η αγάπη, αδερφοί, το να αγαπήσει το Θεό, τι θέλει? Έργα. Έργα. Εκδηλώνεται με έργα, δεν είναι θεωρία. Έχει έμπρακτη εφαρμογή. Σου ζητάει να του δώσεις τα πάντα. Σήμερα οι άνθρωποι, να ρωτήσω, μπορούν να αγαπήσουν? Μπορούν να αγαπήσουν? Γιατί δεν μπορούν να αγαπήσουν οι άνθρωποι σήμερα? Φοβούνται. Φοβούνται ότι αν ανοίξουν την καρδιά τους να αγαπήσουν, τι θα συμβεί? Θα πληγωθούν. Θα πληγωθούν. Και κρατάνε την καρδιά τους κλειστή, γιατί φοβούνται μην πληγωθούν. Να σας πω κάτι. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Είναι ο Αυτός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Το να τον αγαπήσεις τον Κύριο, δεν χρειάζεται να κρατάς καμία πισινή. Ναι, αλλά εάν... Αυτό δεν υπάρχει. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Λέει, διαβάσω το τελευταίο εδάφιο, Δευτερονόμιο 8:11. Πρόσεχε σε αυτόν, λέει ο Μωυσής, μήποτε λησμονήσεις. Πάλι η μνήμη, Κύριε το Θεό σου, αθετών τα εντολάς αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις σήμερα. Εάν αφήσεις τις εντολές, τα διατάγματα, τι κάνεις? Ξεχνάς τον Κύριο. Μήποτε αφού φάγεις και χορταστείς και χτίσεις καλά σπίτια και κατοικήσεις και αυξήσουν τα βόδια σου, τα πρόβατά σου πολλαπλασιαστούν, το αργύριό σου, το χρυσάφι σου και πάντα όσα έχεις αυξήσουν, μήπως τότε υψωθεί η καρδιά σου και λησμονήσεις, Κύριε το Θεό σου, ο οποίος σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από τον οίκο της δουλείας, σε οδήγησε από τη μεγάλη ταύτη και τρομερά έρημο, που ήταν φλογερή όφη, σκορπιή, ξηρασία, δεν ήταν νερό, ώστις ανέδωκε εισέ είδωρα από τη σκυρή πέτρα, σε έθρεψε στην έρημο με μάνα. Προσέξτε τι τους υπενθυμίζει ο Μωυσής. Εδώ είναι η δεύτερη γενιά που είναι να μπει μέσα στην Κανάαν. Μπήκες μέσα στην σκληρά έρημο που ήταν όφης, φλογερή. Σου έκανε ό,τι σου έκανε. Δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε φαγητό. Αλλά ο καλός Θεός τι έκανε? Άνοιξε την πέτρα, έβγαλε νερό. Έβρεξε μάνα, σε τάισε, σου έδωσε ψωμί. Λέει. Και όλο αυτό ο Κύριος το έκανε, λέει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Να μην πεις στην καρδιά σου, η δύναμή μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ τον πλούτο τούτο. Αλλά θα ενθυμίσαι, Κύριο, το Θεό σου. Θα θυμάσαι, Κύριο, το Θεό σου. Διότι αυτός είναι που σου δίνει δύναμη. Αυτός είναι η δύναμη. Και όλη αυτή η δύναμη του Θεού μπορεί να έρθει σε σένα όταν αναλογίζεσαι Αυτόν, όταν σκέφτεσαι Αυτόν, όταν με όλου σου το είναι αγαπήσεις Αυτόν. Καταλαβαίνουμε λίγο, αδερφοί, τι σημαίνει το να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την καρδιά. Ψαλμός 27:1. Ψαλμός 27:1. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Το σκέφτεσαι? Στο πρόβλημα και στη δυσκολία. Ο Θεός είναι το φως μου και η σωτηρία μου. Ποιο να φοβηθώ? Το αφεντικό μου? Όλους αυτούς που λένε εναντίον μου? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Ο Δαβίδ, αδερφοί, σε όλους τους ψαλμούς κάνει αυτή τη διακήρυξη. Κύριε, εσύ είσαι η δύναμή μου. Εσύ είσαι η δύναμη του λαού σου. αφήσουμε τον Κύριο να γίνει δύναμή μας, αδελφοί. Θα τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη. Θα τον αγαπήσουμε με όλη μας τη διάνοια. Με όλο μας το είναι. Με τη σκέψη σου, με τη μνήμη σου, με τα μάτια σου, με το στόμα σου, με τα χέρια σου, με τα πόδια σου. Θα γίνεις το χέρι του Θεού. Ο Παύλος λέει στους Εβραίους, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός. Χθες, σήμερα, στους αιώνες. Είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Χθες τον είδαμε. Σήμερα πόσο ο Κύριος θα αποδείξει ότι είναι ο Αυτός. Είναι μέσα σου. Ο ίδιος Ιησούς, ο οποίος έκανε τι έκανε, κήρυξε ό,τι κήρυξε, ο ίδιος Ιησούς είναι μέσα μας για να κάνει τα ίδια πράγματα, να φέρει την ίδια ευεργεσία, να φέρει το ίδιο κήρυγμα, να φέρει τις ίδιες δυνάμεις, τα ίδια θαυμάσια. Ο ίδιος Κύριος θέλει μέσα από σένα και από μένα να φανεί ότι είναι ο Αυτός. Αμήν. Τον αγαπήσουμε, αδελφοί. Αμήν. Θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας, να ψάλουμε σε εκείνον με όλη μας την αγάπη αυτή την ώρα. Είπαμε, το στόμα μας, να προσφέρουμε τον ύμνο των χιλέων μας. Σε ευλογούμε Ιησού μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Κύριε. Αμήν. Είμαστε εδώ για σένα, Ιησού Άγιε. Δεν είμαστε για τους εαυτούς μας. Είμαστε εδώ γιατί εσύ μας έφερες με αυτή την αγάπη. Είμαστε εδώ γιατί δεν είναι ότι εμείς αγαπήσαμε εσένα, αλλά εσύ αγάπησες εμάς, Κύριε. Και φανέρωσες την αγάπη σου για μας, καθώς έδωσες τον εαυτό σου. Λύτρο, Κύριε. Έδωσες όλο το είναι σου σαν αντίλητρο για να κερδίσεις, να πληρώσεις για όλους εμάς και να μας εξαγοράσεις από το χαμό, από τη φθορά, από την αιώνια κόλαση, Κύριε. Και είμαστε εδώ να σε αγαπήσουμε με όλο μας το είναι, Κύριε. Την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη διάνοιά μας, τη δύναμή μας, Κύριε. Και το βράδυ αυτό σε προσκυνούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Εσύ λες, εάν κάποιος είναι ελλιπής να ζητάει από σένα και ζητάμε από σένα να καλύψεις κάθε έλλειψή μας, να πληρώσεις κάθε έλλειψή μας, Κύριε, στο όνομά σου. Εσύ που ξέρεις να δίνεις πλούσια χωρίς να κοροϊδεύεις κανένα, Ιησού. Από ανθρώπους μπορεί να μην λαμβάνουμε, αλλά είσαι εσύ να μας δώσεις, Κύριε. Είσαι εσύ να μας δώσεις, που είσαι η πηγή, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Ιησού μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 18ο κεφάλαιο. Και στον τρίτο χρόνο του Οσιέ, γιου του Ηλά, του βασιλιά του Ισραήλ, βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του Άχαζ, του βασιλιά του Ιούδα. Όταν βασίλευσε, ήταν ηλικίας 25 χρόνων. Και βασίλευσε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αβή, θυγατέρα του Ζαχαρία. Και έκανε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα έκανε ο Δαβίδ, ο πατέρας του. Αυτός αφαίρεσε τους ψηλούς τόπους και κατέσπασε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Επειδή μέχρι τις ημέρες εκείνες οι γη Ισραήλ θυμίαζαν σε αυτό και το αποκάλεσε Νεουσθάν. Είχε ελπίσει επάνω στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και ύστερα από αυτόν δεν στάθηκε ομοιός του ανάμεσα σε όλους τους βασιλιάδες του Ιούδα, αλλά ούτε πριν από αυτόν. Επειδή είχε προσκοληθεί στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε από το να τον ακολουθεί, αλλά τήρησε τις εντολές του που ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και ο Κύριος ήταν μαζί του. Όπου έβγαινε, κατεβοδωνόταν. Και αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας και δεν τον δούλεψε. Αυτός πάταξε τους Φιλιστέους μέχρι τη Γάζα και τα σύνορά της, από πύργο φυλάκων μέχρι οχυρή πόλη. Και στον τέταρτο χρόνο του βασιλιά Εζεκία, που ήταν ο 7ος χρόνος του Οσιέ, γιου του Ηλά, του βασιλιά του Ισραήλ, ο Σαλμανασάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ανέβηκε ενάντια στη Σαμάρια και την πολιορκούσε. Και στο τέλος των τριών χρόνων την κυριεύσαν. Στον 6ο χρόνο του Εζεκία, που είναι ο 9ος του Οσιέ, του βασιλιά του Ισραήλ, κυριεύθηκε η Σαμάρια. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας μετήκησε τον Ισραήλ στην Ασσυρία και τους έβαλε στην Αλά και στην Αβόρ, κοντά στον ποταμό Γοζάν και στις πόλεις των Μίδων. Επειδή δεν είχαν υπακούσει στη φωνή του Κυρίου του Θεού τους, αλλά παρέβηκαν τη Διαθήκη του, όλα όσα είχε προστάξει ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, και δεν είχαν υπακούσει, ούτε τα έκαναν. Και στο 14ο χρόνο του βασιλιά Εζεκία, ανέβηκε ο Σενναχηρίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενάντια σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και τις κυρίευσε. Και ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, έστειλε στο βασιλιά της Ασσυρίας, στη Λαχής, λέγοντας «Αμάρτησα, φύγε από μένα. Ό,τι επιβάλλεις επάνω μου, θα το βαστάξω». Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας επέβαλε επάνω στον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, 300 τάλαντα ασίμι και 30 τάλαντα χρυσάφι. Και ο Εζεκίας του έδωσε όλο το ασίμι που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου και στους θησαυρούς στο παλάτι του βασιλιά. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Εζεκίας απέκοψε τις θύρες του ναού του Κυρίου και τους στήλους που ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, είχε περισκεπάσει με χρυσάφι και το έδωσε στο βασιλιά της Ασσυρίας. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας έστειλε τον Ταρτάν και τον Ραυσαρίς και τον Ραυσάκη από τη Λαχής στο βασιλιά Εζεκία με μεγάλη δύναμη στην Ιερουσαλήμ. Και εκείνοι ανέβηκαν και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Και όταν ανέβηκαν, ήρθαν και στάθηκαν στον υδραγωγό της Άνω Κολυμπήθρας, που είναι στο μεγάλο δρόμο του χωραφιού του Γναφέα. Και βόησαν στο βασιλιά και βγήκαν σε αυτούς ο Ελιακίμ, ο γιος του Χελκία, του οικονόμου, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος. Και ο Ραυσάκης τους είπε, «Πείτε τώρα στον Εζεκία, έτσι λέει ο μεγάλος βασιλιάς, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Ποιο είναι το θάρρος αυτό επάνω στο οποίο θαρείς? Εσύ λες, εν τούτης είναι λόγια χιλέων, έχω θέληση και δύναμη για πόλεμο. Αλλά επάνω σε ποιον έχεις το θάρρος σου, ώστε αποστάτησες εναντίον μου. Τώρα, δες, εσύ έχεις το θάρρος επάνω στη ράβδο του συντριμμένου εκείνου καλά μου, επάνω στην Αίγυπτο, επάνω στον οποίο αν κάποιος στηριχθεί, θα μπηχτεί μέσα στο χέρι του και θα το τρυπήσει. Τέτοιος είναι ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, σε όλους όσους έχουν το θάρρος τους επάνω σε αυτόν. Αλλά αν μου πείτε, εμείς έχουμε το θάρρος μας επάνω στον Κύριο το Θεό μας. Δεν είναι αυτός του οποίου ο Εζεκίας αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια και είπε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσετε στην Ιερουσαλήμ. Τώρα λοιπόν, δώσε ενέχειρα στον Κύριό μου, το βασιλιά της Ασσυρίας, και εγώ θα σου δώσω 2.000 άλογα, αν μπορείς από μέρους σου να δώσεις γι' αυτά καβαλάριδες. Πώς λοιπόν θα στρέψεις πίσω το πρόσωπο ενός τοπάρχη από τους ελάχιστους των δούλων του Κυρίου μου και έλπισες επάνω στην Αίγυπτο για άμαξες και για καβαλάριδες? Και τώρα, χωρίς τον Κύριο ανέβηκα εγώ ενάντια σε αυτό το τόπο για να τον καταστρέψω. Ο Κύριος μου είπε, ανέβα ενάντια σε αυτή τη γη και κατάστρεψέ την. Τότε είπε ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκία, και ο Σομνάς και ο Ιωάχ στο Ραβσάκι, μίλησε παρακαλώ στους δούλους σου στη Συριακή γλώσσα, επειδή την καταλαβαίνουμε, και μη μας μιλάς Ιουδαϊστή σε επίκον του λαού πάνω στο τείχος. Αλλά ο Ραβσάκης τους είπε, μήπως ο Κύριός μου με έστειλε στον Κύριό σου και σε σένα για να μιλήσω αυτά τα λόγια? Δε με έστειλε προς τους άνδρες που κάθονται πάνω στο τείχος για να φάνε τον κόπρο τους και να πιούν τα ούρα τους μαζί σας? Τότε ο Ραβσάκης στάθηκε και φώναξε με δυνατή φωνή Ιουδαϊστή και μίλησε λέγοντας, «Ακούστε το λόγο του μεγάλου βασιλιά, του βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι λέει ο βασιλιάς. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, επειδή δεν θα μπορέσει να σας λυτρώσει από το χέρι του. Και μη σας κάνει ο Εζεκίας να έχετε θάρρος πάνω στον Κύριο, λέγοντας, «Ο Κύριος σίγουρα θα μας λυτρώσει και η πόλη αυτή δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας. Μην ακούτε τον Εζεκία, επειδή έτσι λέει ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Κάντε μαζί μου συμβιβασμό και βγείτε έξω προς εμένα. Και φάτε καθένας από την άμπελό του και καθένας από τη σικιά του και πιείτε καθένας από τη δεξαμενή του. Έως ότου έρθω και σας πάρω σε γη όμοια με τη γη σας. Γη με σιτάρι και κρασί. Γη με ψωμί και αμπελώνες. Γη με λάδι και μέλι. Για να ζήσετε και να μην πεθάνετε. Και μη ακούτε τον Εζεκία όταν σας απατάει λέγοντας «Ο Κύριος θα μας λυτρώσει». Μήπως στα αλήθεια κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ, της Ενά και της Αβά? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Ποιοι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ από το χέρι μου? Και ο λαός σιωπούσε και δεν του απάντησε ένα λόγο, επειδή ο βασιλιάς είχε προστάξει λέγοντας, «Μην του απαντήσετε». Τότε ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήρθαν στον Εζεκία με σχισμένα τα ημάτια και του ανήγγυλαν τα λόγια του Ραφσάκη.
2: Η Εζεκιήλ, 14ο κεφάλαιο. Και ήρθαν σε μένα μερικοί από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και κάθισαν μπροστά μου. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Η ανθρώπου, οι άνδρες αυτοί ανέβασαν τα είδωλά τους στην καρδιά τους και πήραν το πρόσκομα της ανομίας τους μπροστά στο πρόσωπό τους. Θα αναζητιόμουν πραγματικά από αυτούς? Γι' αυτό μίλησε τους και πες τους. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Σε κάθε άνθρωπο από τον οίκο Ισραήλ, όποιος ανεβάσει τα είδωλά του στην καρδιά του και βάλει το πρόσκομα της ανομίας του μπροστά στο πρόσωπό του, και έρθει στον προφήτη, «Εγώ ο Κύριος θα του απαντήσω, καθώς έρχεται, σύμφωνα με το πλήθος των ειδώλων του, για να πιάσω τον οίκο Ισραήλ από την καρδιά τους, επειδή όλοι απαλωτριώθηκαν από μένα διαμέσου των ειδώλων τους. Γι' αυτό πες στον οίκο Ισραήλ, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, μετανοήστε και επιστρέψτε από τα ειδωλά σας και αποστρέψτε τα πρόσωπά σας από όλα τα βδελίγματά σας. Επειδή σε κάθε άνθρωπο από τον οίκο Ισραήλ και από τους ξένους που παρικούν στον Ισραήλ, όποιος απαλωτριωθεί από μένα και ανεβάσει τα είδωλά του στην καρδιά του και βάλει το πρόσκομα της ανομίας του μπροστά στο πρόσωπό του και έρθει στον προφήτη για να το ρωτήσει για μένα, εγώ ο Κύριος θα του απαντήσω για μένα. Θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια στον άνθρωπο εκείνο και θα τον κάνω σημείον και παροιμία και θα τον αποκόψω μέσα από το λαό μου και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και αν πλανηθεί ο προφήτης και μιλήσει ένα λόγο, εγώ ο Κύριος πλάνησα εκείνον τον προφήτη και θα απλώσω το χέρι μου επάνω του και θα τον εξολοθρεύσω μέσα από το λαό μου Ισραήλ. Και θα πάρουν την ποινή της ανομίας τους. Η ποινή του προφήτη θα είναι σαν την ποινή εκείνου που ρωτάει, για να μην αποπλανιέται πλέον ο οίκος Ισραήλ από μένα και να μην μολύνονται πλέον με όλες τις παραβάσεις τους, αλλά να είναι λαός μου και εγώ να είμαι Θεός τους, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Γι ανθρώπου, όταν κάποια γη αμαρτήσει σε μένα με βαριά παράβαση, τότε θα απλώσω το χέρι μου επάνω της και θα συντρίψω το υποστήριγμα του ψωμιού της και θα στείλω εναντίον της πείνα και θα αποκόψω από αυτήν άνθρωπον και κτίνος. Και αν αυτοί οι τρεις άνδρες, ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ, ήταν μέσα σε αυτή, αυτοί μόνοι θα έσωσαν τις ψυχές τους εξαιτίας της δικαιοσύνης τους», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Και αν θα έφερνα ενάντια στη γη κακά θηρία και την έφθυραν, ώστε να αφανιστεί, ώστε να μην μπορεί κάποιος να περάσει διαμέσου αυτής εξαιτίας των θηρίων, και αν οι τρεις αυτοί άνδρες βρίσκονταν μέσα σε αυτή, ζω εγώ», λέει ο Κύριος ο Θεός, «δεν θα έσωζαν ούτε γιους ούτε θυγατέρες. Αυτοί μόνοι θα σώζονταν και η γη θα αφανιζόταν». Ή «και αν έφερνα ρομφαία επάνω σε εκείνη τη γη και έλεγα, ρομφαία πέρασε μέσα από τη γη, ώστε να αποκόψω από αυτήν άνθρωπον και κτίνος, και αν αυτοί οι τρεις άνδρες βρίσκονταν μέσα σε αυτή, ζω εγώ», λέει ο Κύριος ο Θεός, «δεν θα έσωζαν γιους και θυγατέρες, αλλά αυτοί μόνο θα σώζονταν». Ή «αν έφερνα θανατικό επάνω σε εκείνη τη γη και ξέχυνα την οργή μου επάνω της με αίμα, ώστε να αποκόψω από αυτήν άνθρωπον και κτίνος, και βρίσκονταν μέσα σε αυτή ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ, ζω εγώ», λέει ο Κύριος ο Θεός, «δεν θα έσωζαν ούτε γιο ούτε θυγατέρα. Αυτοί μόνοι θα έσωζαν τις ψυχές τους εξαιτίας της δικαιοσύνης τους. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, πόσο μάλλον λοιπόν, όταν στείλω τις τέσσερις δεινές κρίσεις μου επάνω στην Ιερουσαλήμ, τη ρομφαία και την πείνα και τα κακά θηρία και το θανατικό, ώστε να αποκόψω από αυτήν άνθρωπον και κτίνος. Όμως, δέστε, θα μένουν σε αυτή μερικά λείψανα κάποιοι διασωσμένοι γη και θυγατέρες. Δέστε, αυτοί θα βγουν έξω προς εσάς και θα δείτε τους δρόμους τους και τις πράξεις τους και θα παρηγορηθείτε για τα κακά που έφερα επάνω στην Ιερουσαλήμ, για όλα όσα έφερα επάνω της. Και αυτοί θα σας παρηγορήσουν όταν δείτε τους δρόμους τους και τις πράξεις τους και θα γνωρίσετε ότι εγώ δεν έκανα χωρίς αιτία όλα όσα έκανα μέσα σε αυτή», λέει ο Κύριος ο Θεός. Πρώτη Χρονικών 26ο κεφάλαιο. Και για τις διαιρέσεις των πληρών, Από τους κορίτες ήταν ο Μεσελεμίας, ο γιος του Κορέ, από τους γιους του Ασάφ. Και οι γιοι του Μεσελεμία ήσαν ο Ζαχαρίας ο πρωτότοκος, ο Ιεδαΐλ ο δεύτερος, ο Ζεβαδίας ο τρίτος, ο Ιαθνίλ ο τέταρτος, ο Ελάμ ο πέμπτος, ο Ιωαννάν ο έκτος, ο Ελιοϊνάι ο έβδομος. Οι γιοι του Οβίδεδομ ήσαν ο Σεμαΐας ο πρωτότοκος, ο Ιωζαβάδ ο δεύτερος, ο Ιωάχ ο τρίτος και ο Σαχάρ ο τέταρτος και ο Ναθαναήλ ο πέμπτος, ο Αμμιήλ ο έκτος, ο Ισάχαρ ο έβδομος, ο Φεουλθάι ο όγδος, επειδή τον ευλόγησε ο Θεός. Και στον Σεμαΐα το γιο του γεννήθηκαν γιοι που εξουσίαζαν επάνω στην πατρική τους οικογένεια, επειδή ήσαν ισχυροί με δύναμη. Οι γιοι του Σεμαΐα ήσαν ο Γοθνί και ο Ραφαήλ και ο Βίδ και ο Ελτζαβάδ, που οι αδελφοί τους ήσαν ισχυροί, ο Ελιού και ο Σεμαχίας. Όλοι αυτοί ήσαν από τους γιους του Οβίδεδομ. Αυτοί και οι γιοι τους και οι αδελφοί τους ήσαν ισχυροί και άξιοι για την υπηρεσία. 62 ήσαν του Οβίδεδομ. Και ο Μεσελεμίας είχε 18 ισχυρούς γιους και αδελφούς. Και ο Οσά από τους γιους του Μεραρί είχε γιους. Πρώτον τον Σιμρί, επειδή δεν ήταν πρωτότοκος, αλλά ο πατέρας του τον έκανε πρώτον. Δεύτερον τον Χελκία, τρίτον τον Τεβαλία, τέταρτον τον Τσαχαρία. Όλοι οι γιοι και οι αδελφοί του Οσά ήσαν 13. Ανάμεσα σε αυτούς έγιναν οι διαιρέσεις των πυλωρών. Οι αρχηγοί των δυνατών είχαν υπηρεσίες εξίσου με τους αδελφούς τους για να υπηρετούν στον οίκο του Κυρίου. Και έριξαν κλήρους εξίσου, ο μικρός όπως και ο μεγάλος, κατά οικογένεια του πατέρου τους, για κάθε πύλη. Και για την πύλη προς Ανατολάς έπεσε ο κλήρος στον Σελεμία. Τότε έριξαν κλήρους για τον Ζαχαρία, το γιο του, που ήταν σοφός σύμβουλος. Και ο κλήρος του βγήκε για την πύλη προς βορρά. Στον Οβίδεδομ για την πύλη προς νότον και στους γιους του για τον οίκο της σύναξης. Στον Σουφίμ και τον Οσά για την πύλη προς δυσμάς μαζί με την πύλη Σαλεχέθ, κοντά στο δρόμο της ανάβασης, υπηρεσία έναντι σε υπηρεσία. Ανατολικά ήσαν 6 Λεβίτες, βορεινά 4 την ημέρα, νότια 4 την ημέρα και προς τον οίκο της σύναξης ανά 2. Στο Παρβάρ, δυτικά, 4 προς το δρόμο της ανάβασης και 2 στο Παρβάρ. Αυτές είναι οι διαιρέσεις των πυλωρών ανάμεσα στους γιους του Κορέ και ανάμεσα στους γιους του Μεραρί.

γιος του Γυρσόμ, γιου του Μωυσή, ήταν επιστάτης στους θησαυρούς. Ενώ η αδελφή του από τον Ελιέζερ, που ο γιος του ήταν ο Ρεαβίας και ο Ιεσαΐας, ο γιος του, και ο Ιωράμ, ο γιος του, και ο Ζιχρή, ο γιος του, και ο Σελομίθ, ο γιος του, ο Σελομίθ αυτός και οι αδελφοί του ήσαν υπεύθυνοι σε όλους τους θησαυρούς των αφιερωμάτων που είχαν αφιερώσει ο βασιλιάς Δαβίδ και οι άρχοντες των πατριών, η χιλή αρχή και η εκατόνταρχή και η αρχηγή του στρατού. Από τους πολέμους και από τα λάφυρα έκαναν αφιέρωση για να επισκευάζουν τον οίκο του Κύριου. Και κάθε τι που είχαν αφιερώσει ο Σαμουήλ, ο Βλέπων, και ο Σαούλ, ο γιος του Κις, και ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ, και ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, κάθε αφιέρωμα ήταν κάτω από το χέρι του Σελομίθ και των αδελφών του. Για τους Ισααρίτες, ο Χενανίας και η γη του ήσαν για τις εξωτερικές υποθέσεις που αφορούσαν τον Ισραήλ, επιστάτες και κριτές. Για δε τους Χευρονίτες, ο Ασαβίας και αδελφοί του, ισχυροί, 1700, ήσαν έφοροι στον Ισραήλ από το εδώ μέρος του Ιορδάνη, δυτικά, για όλες τις υποθέσεις του Κυρίου και για την υπηρεσία του βασιλιά. Ανάμεσα στους Χευρονίτες ήταν αρχηγός ο Ιερίας. Ανάμεσα στους Χευρονίτες, σύμφωνα με τις γενναίες τους, κατά τις πατρίες. Στον 40ο χρόνο της βασιλείας του Δαβίδ εξετάστηκαν και βρέθηκαν ανάμεσά τους ισχυροί σε δύναμη στην Ιαζήρ της Γαλαάδ. Και οι αδελφοί του, ισχυροί, ήσαν 2.700 αρχηγοί πατριών, που είχε καταστήσει ο βασιλιάς Δαβίδ πάνω στους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες και στο μισό της φυλής του Μανασί, για κάθε πράγμα του Θεού και για τις υποθέσεις του βασιλιά. Πρώτη Χρονικών 27ο κεφάλαιο. Και η γη Ισραήλ κατά την απαρίθμησή τους, οι αρχηγοί των πατριών και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι αξιωματικοί τους, που υπηρετούσαν τον βασιλιά, σύμφωνα με ολόκληρη την τάξη των διαιρέσεων, που έμπαιναν και έβγαιναν από μήνα σε μήνα σε όλους τους μήνες του χρόνου, ήσαν 24.000 σε κάθε διαίρεση. Επικεφαλής της πρώτης διαίρεσης για τον πρώτο μήνα ήταν ο Ιασοβεάμ, ο γιος του Ζαβδίλ, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Αυτός ήταν από τους γιους του Φαρές, άρχοντας επάνω σε όλους τους άρχοντες των στρατευμάτων για τον πρώτο μήνα. Και ο επικεφαλής της διαίρεσης του δεύτερου μήνα ήταν ο Δοδαΐ, ο Αχοχίτης. Και άρχοντας της διαίρεσής του ήταν ο Μικλώθ. Στη διαίρεσή του ήσαν το ίδιο, 24.000. Ο τρίτος αρχηγός του στρατού για τον τρίτο μήνα ήταν ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, πρώτος αξιωματικός. Και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Αυτός είναι ο Βεναΐας ο δυνατός, ανάμεσα στους 30 και επικεφαλής των 30. Και στη διαίρεσή του επικεφαλής ήταν ο Αμιζαβάδ, ο γιος του. Ο τέταρτος, για τον τέταρτο μήνα, ήταν ο Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, και μαζί του ο Ζεβαδίας, ο γιος του. Και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο πέμπτος αρχηγός για τον πέμπτο μήνα ήταν ο Σαμούθ, ο Ιεζραήτης, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο έκτος, για τον έκτο μήνα, ήταν ο Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοήτης, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο έβδομος, για τον έβδομο μήνα, ήταν ο Χελής, ο Φελονίτης, από τους γιους του Εφραήμ, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο όγδοος, για τον όγδοο μήνα, ήταν ο Σιβεχαΐ, ο Χουσαθίτης, από τους Ζαραΐτες, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο ένατος, για τον ένατο μήνα, ήταν ο Αβιέζερ, ο Αναθωθήτης, από τους Βενιαμίτες, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο δέκατος, για το δέκατο μήνα, ήταν ο Μααραΐ, ο Νετοφαθήτης, από τους Ζαραΐτες, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο ενδέκατος, για τον ενδέκατο μήνα, ήταν ο Βεναΐας, ο Πυραθωνίτης, από τους γιους του Εφραήμ, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο δωδέκατος, για το δωδέκατο μήνα,
ήταν ο Χελδαΐ ο νετοφαθήτης από τον Γοθ.

0: τον Ιλ και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Και επικεφαλής των φυλών του Ισραήλ ήσαν. Ο άρχοντας των Ρουβινιτών ήταν ο Ελιέζερ, ο γιος του Ζιχρή. Των Σιμεωνιτών ο Σεφατίας, ο γιος του Μααχά. Των Λεβιτών ο Ασαβίας, ο γιος του Κεμουήλ. Των Ααρονιτών ο Σαδόκ. Του Ιούδα ο Ελιού, από τους αδελφούς του Δαβίδ. Του Ισάχαρ ο Αμρί, ο γιος του Μιχαήλ. Του Ζαβουλών ο Ισμαΐας, ο γιος του Οβαδία. Του Νεφθαλή ο Ιεριμώθ, ο γιος του Αζρίλ. Των γιών του Εφραήμ ο Ιησούς, ο γιος του Αζαζία. Της μισής φυλής του Μανασί ο Ιωήλ, ο γιος του Φεδαΐα. Της μισής φυλής του Μανασί στη Γαλάδ ο Ιδό, ο γιος του Ζαχαρία. Του Βενιαμίν ο Ιασιήλ, ο γιος του Αβενίρ. Του Δάν ο Αζαρεήλ, ο γιος του Ιεροάμ. Αυτοί ήσαν οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ. Όμως ο Δαβίδ δεν πήρε τον αριθμό τους από ηλικίας 20 χρόνων και κάτω, επειδή ο Κύριος είχε πει ότι θα πληθύνει τον Ισραήλ σαν τα αστέρια του ουρανού. Ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, άρχισε να παριθμεί, όμως δεν τέλειωσε, επειδή για τούτο έπεσε οργή ενάντια στον Ισραήλ. Γι' αυτό δεν καταχωρήθηκε ο αριθμός ανάμεσα στις απαριθμίσεις στα χρονικά του βασιλιά Δαβίδ. Και υπεύθυνος στους θησαυρούς του βασιλιά ήταν ο Ασμαβέθ, ο γιος του Αδίλ. Και υπεύθυνος στους θησαυρούς των χωραφιών, των πόλεων και των κομοπόλεων και των φρουρίων ήταν ο Ιωνάθαν, ο γιος του Οζία. Και επικεφαλής στους εργαζόμενους στο έργο των χωραφιών για τη γεωργία της γης ήταν ο Εζρή, ο γιος του Χελούβ. Και υπεύθυνος στους αμπελώνες ήταν ο Σιμεΐ, ο Ραμαθαίος. Και υπεύθυνος του εισοδήματος των αμπελώνων για τις αποθήκες του κρασιού ήταν ο Ζαβδί, ο Σιφμίτης. Και υπεύθυνος στις ελιές και τις ικαμινιές, που ήσαν στην πεδιάδα, ήταν ο Βαλ Ανάν, ο Γεδερίτης. Και υπεύθυνος στις αποθήκες λαδιού ήταν ο Ιωάς. Και υπεύθυνος στα βόδια, που βόσκονταν στη Σαρών, ήταν ο Σιτραή, ο Σαρονίτης. Και υπεύθυνος στα βόδια που ήσαν στις κοιλάδες ήταν ο Σαφάτ, ο γιος του Αδλαΐ. Και υπεύθυνος στις καμήλες ήταν ο Οβίλ, ο Ισμαηλίτης. Και υπεύθυνος στα γαϊδούρια ήταν ο Ιεδαΐας, ο Μερονοθήτης. Και υπεύθυνος στα πρόβατα ήταν ο Ιαζίζ, ο Αγαρίτης. Όλοι αυτοί ήσαν επιστάτες των υπαρχόντων του βασιλιά Δαβίδ. Και ο Ιωνάθαν, ο πατράδελφος του Δαβίδ, ήταν σύμβουλος και άνδρας συνετός και γραμματέας. Και ο Ιεχιήλ, ο γιος του Αχμονή, ήταν μαζί με τους γιους του βασιλιά. Και ο Αχιτόφελ ήταν σύμβουλος του βασιλιά. Και ο Χουσαΐ, ο αρχίτης, ήταν οικείος του βασιλιά. Και ύστερα από τον Αχιτόφελ ήταν ο Ιωδαέ, ο γιος του Βεναΐα, και ο Αβιάθαρ. Αλλά αρχιστράτηγος του βασιλιά ήταν ο Ιωάβ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει εκεί.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, ευχαριστούμε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε για τα λόγια, Κύριε, που θα ακούσουμε Ιησού μας. Βάρτα μέσα στην καρδιά μας. Άνοιξε τα αυτιά μας, τα πνευματικά, να τα ακούσουμε, Κύριε μας. Θέλουμε ο λόγος του να διεισδύει μέσα μας και να μπαίνει σε καλόν έδαφος, Κύριε μας. Όπως το σποράκι που μπαίνει στο χώμα και είναι εκεί, Κύριε μας, για να βλαστήσει, να ανθίζει κάθε φορά στην ώρα του, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Τι εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε αυτά τα λόγια? Όταν ο Κύριος στα Ευαγγέλια έλεγε κάτι δύσκολο ή μια παραβολή, έλεγε «Ο έχων ότα ακουέτο». Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει. Το έχουμε ξαναπεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτιά. Αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του να έχεις αυτιά και να έχεις πνευματικά αυτιά για να ακούς, να μπαίνει μέσα ο λόγος και να περνάει στην καρδιά. Αυτή η προειδοποίηση είναι από τις πιο σοβαρές μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι αναγκάλεσμα δηλαδή για να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να προσέξουμε τι λέει ο Θεός. Όπως αλλού λέει «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν» και λέει αυτά που θα πει, προσέξτε το δηλαδή. Έτσι παρόμοια είναι και το «Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει». Γιατί δεν αφορά τη φυσική μας ακοή, αλλά την πνευματική. Αυτή η φράση στα Ευαγγέλια εμφανίζεται 7 φορές. Μια παραλλαγή, ο έχων ους ακουσάτο, όποιος έχει αυτή ας ακούσει, εμφανίζεται στην Αποκάλυψη 7 φορές. Αυτά τα λόγια που χρησιμοποιούνται μόνο από τον Κύριο, δεν τα λένε οι μαθητές ή στα άλλες επιστολές κλπ, φαίνεται να υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σαν να λέει προσέξτε, αυτό που λέω τώρα δεν είναι προαιρετικό. Αν θέλεις κάνε το, αν θέλεις μην το κάνεις. Κάθε φορά που ο Κύριος λέει «Ο έχων ότα ακουέτο», καλεί τους ανθρώπους να ακούσουν προσεκτικά. Θα ξέρετε αδελφοί ότι οι παραβολές ήταν ένας τρόπος που ο Κύριος τις χρησιμοποιούσε για να ελκύσει το πλήθος, την προσοχή του. Γιατί οι άνθρωποι αγαπούν τις ιστορίες. Ας πούμε ο σπορέας που σπέρνει. Ξέρανε τους σπορείς, ήταν η ζωή τους έτσι. Το χαμένο πρόβατο, ξέρανε από ποιμνία. Οι εργάτες στον Αμπελώνα που πήγανε, οι ηλικιωμένοι, αυτοί που ήταν αργοί και ήταν στο τέλος, οι άλλοι πήγαν από το πρωί. Ήταν ιστορίες της ζωής και αντιλαμβάνονταν ότι ο Κύριος τους μιλούσε, είναι σαν να τους έδινε ένα βίντεο, μια ταινία μπροστά τους. Η παραβολή του κακού δούλου, είχαν δούλους, των δύο γιών, ο κόκκος της συνάπεως, ξέρανε το συνάπιν τι ήταν, ο άφρονας πλούσιος, ξέραν τους πλούσιους και σου λέει «Α, ο άφρονας, ναι, έτσι κάνει, όλα εδώ θα μείνουν». Ο κόσμος άκουγε και του άρεσε, του τελώνη, του φαρισαίου, του άδικου κριτή με τη χείρα, ήταν η ζωή τους, ήταν όλα αυτά μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και οι παραβολές απεικονίζουν γεγονότα και χαρακτήρες με τους οποίους μπορούσαν και ήδη οι Ισραηλίτες να ταυτιστούν. Αλλά αν δεν ήταν πρόθυμοι να απορρίψουν άλλους περισπασμούς και να έρθουν στον Ιησού για να κατανοήσουν το νόημα του κηρύγματος που τους έδινε, τα λόγια του θα ήταν μόνο ιστοριούλες και παραμύθια. Χρειάζονταν κάτι περισσότερο από αυτά. Όσο καλά και αν άκουγαν, χρειάζονταν αυτά τα αυτιά που λέμε τα πνευματικά για να ακούν. Γιατί ακούει και ο ένας τη μια παραβολή, ακούει και ο άλλος. Ο ένας παίρνει το νόημα και το καταλαβαίνει, ο άλλος λέει ωραία ιστορία. Βγήκε ο σποριάς και σπέρνει το σπόρο. Και όταν ρωτήθηκε από τους μαθητές του, γιατί μιλούσε στο πλήθος με παραβολές, ας πάμε στον Ισαΐα 6 κεφάλαιο από το 8, αναφέρθηκε στον προφήτη Ισαΐα που μιλάει για ανθρώπους που έχουν μάτια και αυτιά, αλλά έχουν σκληρύνει τις καρδιές τους και επέλεξαν να αγνοήσουν το λόγο του Κυρίου. Γράφει ο Ισαΐας, 8ος αιώνας π.Χ. «Άκουσα τη φωνή του Κυρίου που έλεγε «Ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει για μας?» Τότε είπα «Να είμαι εγώ, απόστειλέ με». Και είπε «Πήγαινε και πες σε αυτό το λαό. με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε. Και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουν με τα μάτια τους και ακούν με τα αυτιά τους και καταλάβουν με την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευτούν. Μέρος της κρίσης για όσους αρνούνται να πιστέψουν είναι ότι τελικά θα χάσουν την ευκαιρία να πιστέψουν. Πάμε στο Ματθαίο 13, από το 12. «Σε όποιον έχει, θα του δοθεί και θα του περισσέψει. Σε όποιον όμως δεν έχει, και αυτό που έχει, θα αφαιρεθεί από αυτόν». Βλέπετε, έχεις, θέλεις, θα σου δώσω και από πάνω, λέει ο Κύριος, περισσότερα. Σκεφτείτε ένα πνευματικό παιδί. Ο άλλος που δεν θέλει και δεν έχει και αυτόν το λίγο που έχει, λέει, θα του αφαιρεθεί. Και η παραβολή του Ιησού με το σπορέα και τα διάφορα είδη της γης, θυμάστε που είπε την παραβολή με τα αγκάθια και το πετρώδες έδαφο και την καλή γη κλπ. Αναφέρεται σε αυτούς που απλά αφήνουν το λόγο του Θεού να περάσει από τα αυτιά τους, λέμε μπαίνει από το ένα και βγαίνει από το άλλο, και εκείνους που πραγματικά ακούν και θέλουν να καταλάβουν. Τι εννοεί, τι θέλει να πει ο Κύριος. Το ψάχνουν, το ζητάνε και έρχεται ο Κύριος με το πνεύμα του και το ξεκαθαρίζει, το αποκαλύπτει. Μερικοί, θυμάστε την παραβολή, ακούν τον λόγο αλλά δεν του επιτρέπουν να ριζώσει, γιατί η απόλαυση των εγκόσμιων απολαύσεων και της άνεσης τους νικά, τους κερδίζει. Ξέρετε, πάει να έρθει λίγο έλεγχος και λες, όχι τώρα, τώρα έχω να απολαύσω και εγώ, δεν μπορώ, και το βάζεις λίγο στην άκρη, δεν το αφήνεις να διεισδύσει μέσα σου, γιατί μετά θα πρέπει να διαλέξεις και είναι φορές που δεν θέλει ο άνθρωπος, ειδικά ο σαρκικός, να διαλέξει. Και προτιμάει να κλείσει τα αυτιά του, σε εισαγωγικά. Άλλοι καταλήγουν να απορρίπτουν το λόγο του Θεού λόγω διώξεων ή δοκιμασιών. Είναι πολύ δοκιμασία, δεν μπορώ. Ή με κατηγορούν, με κάνουν, δεν μπορώ. Και διαλέγουν να μείνουν στην άλλη πλευρά. Ενώ άλλοι ακούν τον λόγο, ανοίγουν την καρδιά τους για να τον κατανοήσουν και να τον δεχτούν, ώστε αυτός να τους μεταμορφώσει. Η υγιή καλή που φέρνει πολύ καρπό. Αυτοί που έχουν αυτιά για να ακούν, επιτρέπουν στο λόγο να φέρει καρπούς για τη δόξα του Θεού. Όχι για τη δική μας, αλλά με τη δόξα του Θεού χαιρόμαστε κι εμείς. Εναπόκειται στον ακροατή, αδερφή, να αποφασίσει αν θα πάρει το λόγο σοβαρά και θα επιδιώξει την κατανόηση. Ας πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, 1 Σαμουήλ 3:19. Ο Σαμουήλ λέει «μεγάλωνε» και ο Κύριος ήταν μαζί του και δεν άφηνε κανένα από τα λόγια του να πέφτει στη γη. Για σκεφτείτε σαν το σποράκι, δεν το άφηνε να πέσει, το άρπασε. Δηλαδή ό,τι του έλεγε ο Κύριος το έπαιρνε. Δεν άφηνε τίποτα να φεύγει, δεν πειράζει. Θα μου ξαναμιλήσει ο Κύριος άλλη μέρα, δεν πειράζει να το άφησα αυτό. Δεν άφηνε τίποτα και ο Κύριος βλέπει ότι τα πολύτιμά μου, το παιδί μου, τα παίρνει. Τα εκτιμάει. Μόνο λίγοι είναι πρόθυμοι. Οι υπόλοιποι έχουν μεν αυτιά, αλλά δεν έχουν αυτιά για να ακούν. Στο Ματθαίο 11:14, ο Κύριος είπε στους Ισραηλίτες ότι αν επιλέξουν να δεχτούν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σαν τον Ηλία που επρόκειτο να έρθει, τότε οι επιπτώσεις της επιλογής τους θα ήταν συγκλονιστικές. Αφού αν θα το δεχτείς, έπρεπε ο Ιησούς να γίνει αποδεκτός ως ο Μεσσίας, αφού η αποστολή του Ηλία ήταν να προαναγγείλει τον ερχομό του Μεσσία. Και λέει ο Κύριος, «και αν θέλετε δεχτείτε το, αυτός είναι ο Ηλίας που μέλει να έρχεται. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει». Ξέρετε αδερφοί, αν είχε συμβεί αυτό, όλες οι υποσχέσεις του Ισραήλ θα είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται. Δηλαδή αν οι ιερείς, οι φαρισαίοι όλοι δέχονταν τον Ιωάννη σαν τον Ηλία που ήρθε και τον πρόδρομο και άνοιξε τον δρόμο στον Κύριο, στον Μεσσία και δέχονταν τον έναν και τον άλλο. Αλλά τι έγινε, οι ηγέτες του Ισραήλ απέρριψαν τόσο τον Ιωάννη όσο και τον Ιησού. Και το αποτέλεσμα τι ήταν? Σαν να σταμάτησε ο Κύριος, κατέβασε το διακόπτη της ευλογίας για 2.000 χρόνια. Και ξέρουμε, όπως είπαμε την άλλη φορά, με την Ελέα και την Αγρία Ελέα, και ήρθαν τα έθνη, σώθηκαν, και η εκπλήρωση του λαού Ισραήλ θα γίνει αργότερα. Ακόμη δεν έγινε. Στο Μάρκον 4:23, το θέμα είναι η αποκάλυψη των κρυμμένων πραγμάτων και η σχέση μεταξύ της αναζήτησης και της κατανόησης. Λέει ο Κύριος, Μάρκος 4:22, από το 22. Δεν υπάρχει κρυφό, λέει, που να μην φανερωθεί. Ούτε έγινε απόκρυφο παρά για να έρθει στο φανερό. Αν κάποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Είναι κρυφό και θα φανερωθεί στην ώρα του. Είναι απόκρυφο για να γίνει φανερό. Και ο Κύριος προσδιορίσε σαφώς τη σχέση της αιτίας και του αποτελέσματος. Κάθε λεπτομέρεια του σχεδίου του Θεού θα αποκαλυφθεί, αλλά μόνον ο επιμελής μαθητής θα το κατανοήσει, θα το αντιληφθεί. Γι' αυτό λέει, αν κάποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει, και λέει στο 24, και τους έλεγε, προσέχετε τι ακούτε. Με όποιο μέτρο μετράτε, θα μετρηθεί σε εσάς και θα σας προστεθεί. Γιατί σε όποιον έχει, θα του δοθεί, αλλά σε όποιον δεν έχει, και αυτό που έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Λέει, το μέτρο που χρησιμοποιείτε, σκεφτείτε, ο χρόνος, η προσπάθεια στη μελέτη, γονατιστός, να λάβεις από το λόγο, ο ζήλος αυτός, θα μετρηθεί σε εσάς. Πώς? Δηλαδή θα σου δώσει επίπεδο κατανόησης. Διαβάζεις το λόγο, ακούς το λόγο και μπαίνει μέσα σου. Τον καταβροχθίζεις που λέμε, τον αντιλαμβάνεσαι. Ο άλλος διαβάζει και δεν μπαίνει τίποτα μέσα. Γιατί είναι αλλού, δεν θέλει. Το κάνει από καθήκον ίσως. Η αναζήτηση της αλήθειας του Θεού απαιτεί ενέργεια, απαιτεί σοβαρότητα. Κοιτάξτε αδερφοί, ο Θεός δημιουργούσε τα πάντα και έκανε και εμάς. Σκεφτείτε μυρμηγκάκια, δούλους, σκλάβους, όπως θέλετε πέτσετε. Το πρέπει να δούμε τη διαφορά Θεού και ανθρώπου, όχι δύο φιλαράκια. Θέλεις να κατανοήσεις τον αόρατο, τον Θεό, τον παντοδύναμο, τον πάντσοφο? Χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται σοβαρότητα. Δεν είναι κάθομαι στον καναπέ με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και έλα Κύριε αποκαλύψου μου. Χρειάζεται προθυμία εκ μέρους του ακροατή, ζήλος, ώστε να δημιουργήσει ενδιαφέρον και να φέρει αλλαγές. Ίσως ο τρόπος της αλήθειας του Θεού δεν είναι ο πιο βολικός ή ευχάριστος δρόμος που μπορείς να πάρεις, ειδικά για πνευματικοσαρκικούς χριστιανούς. Αλλά μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι ο καλύτερος δρόμος. Δηλαδή και ο σαρκικός χριστιανός θα ήθελε να αντιλαμβάνεται τα βάθη του Θεού και να γνωρίζει τον Κύριο και να ξέρει πολλά πράγματα και να έχει σοφία και να μιλάει αν χρειαστεί με τέτοιον τρόπο που να πείθει τους άλλους και να λένε οι άλλοι «Μπράβο, τι πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός, τι ευλογημένος». Θα ήθελε, αλλά δεν έχει το, να βάλει τον κόπο κάτω και το ζήλο και την προθυμία να ξοδεύσει χρόνο, ποιοτικό χρόνο, για να το κάνει. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος «Έλθετε προς εμέ». Τι σημαίνει έλθε? Έλα κοντά μου, πούντον, αφού ο Κύριος είναι αόρατος. Έλα κοντά μου, στα πράγματα τα δικά μου, κάθισε εκεί να με μάθεις, να με γνωρίσεις. Λουκάς 14:35 είναι η παραβολή με το αλάτι και την αλμύρα. Στο 34. Καλό λοιπόν το αλάτι. Αν όμως και το αλάτι αλλοιωθεί, με τι θα αρτιστεί? Ούτε για τη γη, ούτε για την κοπριά είναι κατάλληλο. Έξω το πετούν. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Τότε δεν είχαν ψυγεία ή άλλον τρόπο. Το αλάτι ήταν συντηρητικό από την επίδραση της φθοράς. Έβαζες κάτι, κρέας, ό,τι είχες, το αλάτι ζεστό, έκανες το αλάτι, διατηρότανε. Χωρίς αυτό βρώμιζε, σκουλίκιαζε. Αν το αλάτι χάσει την αλμύρα του, λέει, είναι άχρηστο. Δεν έχει άλλο σκοπό. Το αρχαίο. Καλόν ουν το άλας. Εάν δε και το άλας μορανθεί, εν τίνει αρτιδίσεστε. Ούτε εις την γην, ούτε εις κοπρίαν εύθετον εστίν. Έξω βάλουσιν αυτό, ο έχων ότα ακούιν ακουέτο. Η Εκκλησία γίνεται και αυτή άχρηστη αν χάσει την ικανότητά της να συντηρεί μακριά το κακό. Γιατί αν είμαστε αλατισμένοι, δεν θα μπορεί το κακό να διεισδύσει μέσα σου. η μούχλα, τα σκουλίκια, όπως, ό,τι βρώμικο θες σκέψου. Και η Εκκλησία δεν μπορεί πλέον να καυστηριάσει το αποτέλεσμα της αμαρτίας στον κόσμο, άμα χάσει την αλμύρα της. Γενικά σήμερα, αδελφοί, οι Εκκλησίες πώς είναι? Δεν τον νοιάζει τον κόσμο εκτός Εκκλησίας για τις Εκκλησίες, γιατί λέει και αυτοί σαν εμάς είναι. Εντάξει, λένε για το Θεό, αλλά η ζωή τους ποια διαφορά? Δεν ακούς τα κηρύγματα έξω στις πλατείες που φώναζαν παλιά και ο κόσμος ελέγχεται. Και σου λέει, ή θα έρθω μαζί σας ή θα είμαι μακριά σας. Εντάξει, ή το ένα ή το άλλο, αλλά ξέραν ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι οι Άγιοι. Κρατούν το λόγο του Θεού. Και όπως προέβλεψε ο Ιησούς, η Εκκλησία των τελευταίων ημερών, που είναι, όπως είπα, εξομοιωμένη τόσο πολύ με τα πράγματα του κόσμου, έχει καταντήσει αναποτελεσματική στον έλεγχο της αμαρτίας. Ματθαίος 24:15. Όπως λέμε, αυτός που έχει αυτιά ας ακούει. Εδώ λέει η παραλλαγή, ο αναγνώστης ας εννοήσει. Είναι εκεί που λέει, όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως που υπόθηκε μέσω του Δανιήλ του προφήτη να έχει σταθεί στον τόπο τον Άγιο, ξέρει, μιλάτε στην Αποκάλυψη για τον ναό, ο αναγνώστης ας εννοήσει, ο αναγινώσκον νοήτο, αφορά συμβάντα που σηματοδοτούν το τέλος των καιρών. Ο Κύριος δηλαδή μας λέει να κατανοήσετε και τα εσχατολογικά και αυτά που δεν έγιναν ακόμη. Πολλοί λένε, αποκάλυψη τώρα, εγώ δεν διαβάζω, δεν με ενδιαφέρουν αυτά, τα προσπερνώ διότι δεν ξέρω τι θα γίνει και πολλοί συγχύζονται. Και είναι και λυπηρό γιατί κάποιοι θεολόγοι το κατέστησαν αμφιλεγόμενο ζήτημα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Δηλαδή λένε, μην τα ψάχνεις αυτά. Όταν ο Κύριος σου λέει, ο αναγινώσκον νοήτο, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι σε τέτοια θέση που να αντιλαμβάνεσαι. Είναι λόγος Θεού. Αυτό που αξίζει να προσέξει κανείς είναι πότε χρησιμοποιεί ο Χριστός αυτή τη φράση στα Ευαγγέλια. Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Αν το ψάξουμε θα δούμε ότι όποτε αναφέρεται αυτή η φράση, δίπλα υπάρχουν παραβολές, είτε πριν είτε μετά. Δηλαδή, είτε πριν είτε μετά, είτε όταν ο Ιησούς εξηγεί τις παραβολές. Στο 14ο κεφάλαιο του Λουκά, ας μην το δούμε, ο Χριστός έχει πει την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Θυμάστε που κανένας δεν θέλει να πάει. Και του λέει, κάλεστε, αγρόνι γόρασα, παντρεύτηκα, πήγα να δοκιμάσω τα βόδια μου κλπ. Και ο Κύριος λέει, πήγαινε στις πλατείες, στους δρόμους, στα στενά και φέρε όποιον να μπει μέσα να γεμίσει το σπίτι μου. Αμέσως μετά έρχεται η περικοπή που διαβάσαμε με το αλάτι και τελειώνει με τη φράση «Ο έχω νότα για να ακούει, ας ακούει». Και μετά έρχονται τέσσερις παραβολές. Είναι του χαμένου προβάτου, της χαμένης δραχμής, του άσωτου ιού και του πονηρού οικονόμου. Και εκεί μέσα στο κέντρο η φράση «Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει». Αδερφοί, οι παραβολές δεν είναι μόνο φαινόμενο της Καινής Διαθήκης και των Ευαγγελίων. Δεν είναι δηλαδή ένα εργαλείο διδασκαλίας που το χρησιμοποίησε πρώτος ο Κύριος Ιησούς. Παραβολές χρησιμοποίησαν από την Παλαιά Διαθήκη αρχικά οι προφήτες, μαζί με πολλές συμβολικές πράξεις που έκαναν για να τονίσουν το κήρυγμά τους. Και η ερώτηση είναι, γιατί να γίνεται με σύμβολα? Γιατί να δίνεις, Κύριε, είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθήκη, παραβολικές ιστορίες που κάποιοι να καταλαβαίνουν και κάποιοι να μην καταλαβαίνουν? Γιατί μπορεί να σταθεί ένας Ισραηλίτης και να πει, μιλούσε έτσι καταλαβίστικα, ενηγματοδός, παραβολικά και δεν καταλαβαίνω, τι φταίω εγώ? Δεν είμαι και μορφωμένος. Η Κύρια Διακονία του Ισαΐα, του Ιερεμία, του Εζεκίηλ, που είναι μεγάλοι προφήτες, ήταν να προειδοποιήσουν τον Ισραήλ για την επικείμενη κρίση του Θεού. Έβγαιναν, φώναζαν μπροστά στο λαό, στις πλατείες, άκουγε ο κόσμος. Και οι προφήτες αυτοί έδωσαν τα μηνύματα του Θεού, όπως συνήθως, με έναν λογικό τρόπο, έναν κηρυγματικό τρόπο. Δηλαδή υπευθύμησαν, δίδαξαν στους ανθρώπους τη Διαθήκη του Θεού, τους έδειξαν την αμαρτία τους, τους μίλησαν για την ιστορία τους, τι έκανε ο Θεός στους προπάτορες, την έρημο, μην κάνετε και εσείς τα ίδια, προσέχετε κλπ. Συνέχεια. Όμως, αυτή η διακονία με αυτόν το είδος κηρύγματος δεν έπιασε πολύ τόπο. Ο λαός Ισραήλ τον πιο πολύ καιρό ήταν μακριά από τον Κύριο παρακοντά. Τραβούσε στα είδωλα, στη σάρκα, δεν ακολουθούσαν. Συνέχιζε δηλαδή να συμβιβάζεται με τα γύρω έθνη. Βρισκόταν σε ένα πνευματικό λίθαργο. Είχαν σκληρύνητες καρδιές τους, όπως αυτό που είδαμε στον Ισαΐα. Και σαν συνέπεια αυτής της σκλήρυνσης, οι προφήτες άρχισαν να προειδοποιούν με έναν άλλον τρόπο, συμβολικά. Όμως αυτός ο τρόπος φέρνει αποτέλεσμα μόνο σε αυτούς που στέκονται πνευματικά και καταλαβαίνουν. Εκείνη η ποιότητα, εκείνοι οι άνθρωποι έπιαναν τα λόγια. Οι παραβολές κάνουν αυτούς που έχουν αυτιά να ακούν, να μην ακούν. Δηλαδή να μην καταλαβαίνουν. Δεν είναι κακία εκ μέρους του Θεού να μιλάς στο λαό για να μην καταλαβαίνει και να χαθεί τελικά. Απλά, επειδή δεν καταλαβαίνουν, είναι αυτό που λέμε. Έχεις, θέλεις, θα σου δώσω κι άλλο. Εσύ που δεν θέλεις και αυτό που έχεις, θα παρανοήσεις ακόμη περισσότερο. Όταν λοιπόν οι συνηθισμένες προειδοποιήσεις πέφτουν στο κενό, όταν δηλαδή με την απλή γλώσσα που μιλά στον άλλο δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να καταλάβει, του αρέσει ο δικός του δρόμος, ο στραβός δρόμος, τότε εμφανίζονται οι παραβολές. Πάμε εκεί στον Ισαΐα που είδαμε πριν, εκ των κεφάλαιων, από το 9. Γιατί αυτό είναι και το κεντρικό σημείο στον Ισαΐα. Και είπε, πήγαινε και πες σε αυτό το λαό. Με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε. Και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουμε τα μάτια τους και ακούμε τα αυτιά τους και καταλάβουμε την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευθούν. Ενώ στα πρώτα κεφάλαια, τα 5 πρώτα του Ισαΐα, τα μηνύματα ήταν απλά, δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να σε μπερδεύει. Και ένα παράδειγμα ήταν τα πολύ γνωστά εδάφια στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα, στο 16, που λέει «Λουσθείτε, καθαριστείτε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά από τα μάτια μου, σταματήστε πράττοντας το κακό, μάθετε να πράττετε το καλό, εξητήστε κρίση, κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο, να κρίνετε τον ορφανό, προστατεύσε τη δίκη της χείρας». Απλά καθαρά λόγια να καταλαβαίνει ο καθένας. Τους καλεί σε μετάνοια. Δεν άλλαζαν από το 7ο κεφάλαιο του Ισαΐα και μετά. Το κήρυγμα του Ισαΐα έχει άλλο σκοπό μια. Είναι μια κρίση που τυφλώνει και κουφαίνει την πλειονότητα του λαού Ισραήλ. Συνεχίζει και κηρύττει, αλλά τώρα το κήρυγμα του είναι δυσνόητο. Είναι παραβολικό. Αυτούς που αδιαφορούν τους σκληραίνει ακόμα πιο πολύ. Ακριβώς όπως ο Θεός του είπε ότι θα κάνει. Θα έχουν αυτιά και θα ακούν, αλλά στην πράξη δεν θα ακούν. Δεν θα μπαίνει τίποτα μέσα. Θα μπαίνει από το ένα και θα βγαίνει από το άλλο. Θα βλέπουν με τα μάτια τους, αλλά δεν θα βλέπουν. Δεν θα διακρίνουν την αλήθεια. Η καρδιά τους δεν θα καταλαβαίνει ώστε να επιστρέψουν και να θεραπευτούν. Από την άλλη, αυτές οι παραβολές έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα σε αυτούς που διακρίνουν, που είναι γνήσιοι, που μπορεί να έχουν παρασυρθεί, αλλά είναι γνήσιοι. Και σε αυτούς η παραβολή έρχεται σαν ένα ξύπνημα, σαν ένα ηλεκτροσόκ. Και καταλαβαίνεις ότι χρειαζόμουν αυτό. Ευχαριστώ, Κύριε. Θυμάστε, ας πούμε, για παράδειγμα, την παραβολή που είπε ο Νάθαν ο προφήτης στο Δαβίδ. Όταν είχε πεθάνει ο Ουρίας και ήταν με την Βηθσαβέ, με την αμνάδα, το φτωχό και τον πλούσιο και την αδικία που έκανε ο Δαβίδ και ελέγχεται ο Δαβίδ, λέει αμάρτησα στον Κύριο. Το δέχτηκε. Το ίδιο κάνει και ο Χριστός. Στο κατά Ματθαίο στην αρχή διδάσκει, υπάρχει επί του όρους ομιλία, μακάρι αυτή, μακάρι εκείνη, καθαρά. Κάνει θαύματα, θεραπεύει. Και οι Φαρισαίοι αντιστέκονται και ώσπου φτάνουμε στο κεφάλαιο 13. Από εκεί και μετά αρχίζουν οι παραβολές. Η πρώτη παραβολή του σπορέα. Και πάμε στο Ματθαίο 13:13. Ο Χριστός παίρνει από τον Παλαιά Διαθήκη, από τον Ισαΐα και λέει «Γι' αυτό με παραβολές τους μιλάω, επειδή ενώ βλέπουν, δεν βλέπουν». Και προσέξτε, δεν μιλούμε τώρα για απλούς, αθώους ανθρώπους. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Μιλάμε για τους ηγέτες, τους σπουδαγμένους, που μελετούσαν τον Λόγο του Θεού, τις προφητείες, ξέρανε πολλά πολλά πολλά οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι που ήταν οι διάνοιες, ήταν οι θεολόγοι της εποχής και λέει ενώ βλέπουν δεν βλέπουν και ενώ ακούν δεν ακούν ούτε καταλαβαίνουν. Και έτσι λέει στο 14 εκπληρώνεται σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα που λέει με την ακοή θα ακούτε αλλά δεν θα καταλάβετε κλπ. Και πάει μέχρι το τέλος για να μην επιστρέψουν και τους γιατρέψω. Δηλαδή ο Κύριος Ιησούς κάνει ό,τι έκανε ο προφήτης Ισαΐας. Βέβαια είναι ο Κύριος από πίσω έτσι, ο πατέρας μας ο ουράνιος. Μιλάει με παραβολές και σκληραίνει παραπάνω τις καρδίες αυτών που δεν πιστεύουν, αλλά ταυτόχρονα ξυπνάει αυτούς που ψάχνουν, που έχουν τα αισθητήρια τους έτοιμα. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να μιλήσει στο λόγο και κάποιοι καταλαβαίνουν και δέχονται και αυξάνονται και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και γίνονται και χειρότερα. Με το ίδιο μήνυμα, τα ίδια λόγια, ο ίδιος ήχος. Και αφού τελειώνει όλες τις παραβολές, εκεί στο 13-43, τι λέει στο εδάφιον αυτό, τότε οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Αυτοί που παίρνουν τα λόγια και τα καταλαβαίνουν θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα. Τι όμορφη εικόνα. Σκεφτείτε αδερφοί, μέσα στη βασιλεία θα ακτινοβολούν εμείς, όχι ο Κύριος. Ο Κύριος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και... Αλλά σκέψου εμείς οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχονότα ακουέτο. Η ίδια φράση επαναλαμβάνεται στην Αποκάλυψη 7 φορές στις εκκλησίες. Μετά από κάθε γράμμα έρχεται ο ίδιος επίλογος. Αποκάλυψη 2, 7. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι το Πνεύμα λέει στις εκκλησίες. Ο έχω νους, ακουσάτο, τι το Πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Γιατί τα γράμματα ήταν άμεση διδασκαλία. Θυμάστε τις επιστολές που έστελνε. Τους μιλάει για τις δυσκολίες τους, τις αμαρτίες τους, τους συμβιβασμούς τους, τις νίκες τους, χωρίς περιστροφές. Όμως, μετά τα γράμματα έρχονται οι οράσεις. Έρχονται τα σύμβολα, έρχονται οι παραβολές.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι 7 αναφορές στην Αποκάλυψη περιγράφουν επίσης τον καιρό της Εκκλησίας, γιατί ξέρουμε ήταν τοπικές εκκλησίες τότε, αλλά είναι ταυτόχρονα και μεγάλα χρονικά διαστήματα που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με τη Λαοδίκεια, με τη Φιλαδέλφια κλπ. Κάθε μία περιέχει μια νουθεσία σε μια ομάδα που θέλει να είναι μέρος της Εκκλησίας, αλλά θυμάστε, σε όσους άφησαν την πρώτη τους αγάπη, προειδοποιεί στο 2.5 Αποκάλυψη, «Μνημόνευε πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον». Αναγεννιέσαι, είσαι με τον Κύριο, όλη σου η ζωή δεν σε νοιάζει τίποτα, θέλεις να ευχαριστήσεις τον Κύριο, γιατί μέσα σου είναι το Πνεύμα του Θεού ζωντανό. Και σιγά σιγά γίνεσαι ένα με τον κόσμο. Μετανόησε, λέει, μνημόνευε, να θυμάσαι από πού έπεσες, και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Να θυμάσαι από πού έχεις πέσει και μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα. Στο 10, σε όσους υποφέρουν από διωγμό, γίνε πιστός, λέει, μέχρι θανάτου, ως το θάνατο. Γιατί είναι ο διωγμός μεν, αλλά ο Κύριος μας ζητάει να μένουμε πιστοί. Γιατί κάποιος θα πει, είναι διωγμός, τι θέλει ο Κύριος, ας τα κάνω πλακάκια με τον εχθρό για να μην με ενοχλεί. Μα δεν πάει έτσι, αδερφοί. Ναι, ο Κύριος επιτρέπει το διωγμό και καλά είναι να μην τον έχουμε, ποιος το θέλει, αλλά όπως λέει ο Κύριος, εδίωξαν εμένα και σας θέλω στην δίωξη. Στο 16, σε όσους κρατούν ξένες διδασκαλίες, διατάζει, μετανοήστε. Και στο 23, στο τέλος του 23, σε εκείνους που αφήνουν τη γυναίκα την Ιεζάβελ να πλανά το λαό του Θεού, λέει, θα δώσω σε καθέναν από εσάς σύμφωνα με τα έργα σας. Βλέπετε, είναι προειδοποιήσεις που δίνει. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 3, στην αρχή, κατηγορεί κάποιους ότι όνομα έχουν ότι ζουν και είναι νεκροί. Έχεις όνομα ότι ζεις και όμως είσαι νεκρός. Δηλαδή, δεν ζούσαν, ζούσαν, αλλά πνευματικά ήταν νεκροί. Κοιτάξτε, αδερφοί, πώς βλέπει ο Κύριος. Και παρηγορεί αυτούς που φύλαξαν τον λόγο της υπομονής του, στο 10, με την υπόσχεση της επιστροφής του για αυτούς. Επειδή φύλαξες τον λόγο μου, να έχεις υπομονή, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που μέλλει να έρχεται πάνω σε όλη την οικουμένη, για να πειράξει αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη. Είναι παρηγορία εκεί. Ότι ετήρησαν στο λόγο της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Και στο 11, έρχομαι ταχύ. Κράτη όσοι έχεις ή να μη δεις λάβει τον στέφανό σου. Και στο 16 εδάφιο καταδικάζει τους χλιαρούς σε αιώνια απώλεια. Ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Βλέπετε, αδερφοί, για κάθε ομάδα δίνεται μια σαφής επιλογή και κάθε ομάδα νουθετείται να την κατανοήσει. Τώρα, αν θα τα καταλάβεις, αν δεν θα καταλάβεις, δικό σου θέμα. Ο Κύριος τα λέει. Οι επιστολές γράφτηκαν και είναι γραμμένες και ισχύουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, οι αναγνώστες της Αποκάλυψης καλούνται να δώσουν προσοχή, να ανοίξουν τα αυτιά τους και να αναζητήσουν τη σοφία του Θεού σχετικά με το τι είναι γραμμένο. Το μήνυμα του Κυρίου θα τυφλώσει σε εισαγωγικά κάποιους από αυτούς που πάνε εκκλησία, θα τους κληρύνει παραπάνω, θα τους κάνει ακόμα πιο πολύ αδιάφορους, αλλά κάποιους άλλους, τους λίγους, το πιστόν υπόλοιπο, θα τους ξυπνήσει. Γιατί η εκκλησία, που είναι τώρα ο λαός του Θεού, διατρέχει τον ίδιο κίνδυνο που διέτρεχε και ο λαός Ισραήλ, να συμβιβαστεί με τα είδωλα. Μα να μην καταλαβαίνουμε. Αδερφοί, Ψαλμός 115:4. Όταν λατρεύεις τα είδωλα, μοιάζεις σε αυτόν που λατρεύεις, αφού αυτό θέλεις. Όπως είναι τα είδωλα δηλαδή κουφά, τυφλά, έτσι γίνεται και ο λατρευτής, ο άνθρωπος. Λέει, τα είδωλά τους ασήμι και χρυσάφι, έργα χεριών ανθρώπων. Στόμα έχουν και δεν μιλούν. Μάτια έχουν και δεν βλέπουν. Αυτιά έχουν και δεν ακούν. Ρουθούνια έχουν και όσφρηση δεν έχουν. Χέρια έχουν και δεν ψηλαφούν. Πόδια έχουν και δεν περπατούν. ούτε μιλούν με το λαρυγκά τους. Όμοιοι με αυτά ας γίνουν αυτοί που τα φτιάχνουν, καθένας που ελπίζει σε αυτά. Βλέπετε, αυτά τώρα είναι πνευματικοί νόμοι. Αν δεν τα καταλαβαίνει ο άλλος, πρόβλημα του. Αλλά εδώ σου λέει, θέλεις το είδωλο, σκέψου εσύ τι είδωλον είναι. Εφού είναι εκεί, έχει μάτια, έχει φτιά, έχει. Μπορεί να σκεφτείτε ένα γαλματάκι, είναι μια εικόνα, αλλά μπορεί να είναι και οτιδήποτε άλλο. Αυτοί που τα φτιάχνουν και καθένας που ελπίζει σε αυτά, να γίνει όμοιος με αυτό το είδωλο. Οι Ισραηλίτες τυφλώθηκαν και κουφάθηκαν. Το ίδιο κίνδυνο διέτρεχε και η Εκκλησία την εποχή του Ιωάννη, που έγραψε την Αποκάλυψη, στο τέλος του 1ου αιώνα. Τον ίδιο κίνδυνο διατρέχει και σήμερα. Η φράση λοιπόν «ο έχων ότα ακουέτο», όποιος έχει αυτιά ας ακούει, είναι μια προειδοποίηση σε αυτούς που ακούν. Τη χρησιμοποίησαν οι προφήτες, τη χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Ιησούς. Είναι μια φράση επικίνδυνη. Δεν είναι ωραία να σου λέει «αυτός που έχει αυτιά ας ακούσει τι λέω», γιατί εκεί σου βάζει σε έλεγχο, πρόσεχε, γιατί αν δεν ακούσεις, εσύ χάνεις. Ο Χριστός την έλεγε όποτε δίδασκε με παραβολές, δηλαδή όποτε δίδασκε με συμβολικό τρόπο. Και ο συμβολικός τρόπος των παραβολών είναι σημάδι πως το μήνυμα του Θεού θα σοκάρει αυτούς που είναι πιστοί, θα τους ξυπνήσει δηλαδή, ενώ τους άλλους θα τους αφήσει αδιάφορους. Επομένως, όταν ακούμε, όταν βλέπουμε αυτή την έκφραση, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ή θα μπεις να διεισδύσεις μέσα να καταλάβεις τι θέλει να πει ο Κύριος, είναι σαν να σου λέει, σου λέω τώρα ένα μυστικό. Από το Θεό δοσμένο, ένα μυστικό. Πρέπει να το αντιληφθείς. Έχεις κέφι να κάτσεις να το ψάξεις να το αντιληφθείς. Ου, τώρα έχω άλλα να κάνω. Οκ, στο καλό. Ο άλλος που θέλει να εμβαθύνει θα το λάβει. Γιατί μέσα στο ακριατήριο υπάρχουν και οι γνήσιοι και οι ψεύτικοι. Ενώ βλέπεις κόσμο, όλοι παρόμοιοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά κλπ. Ακούνε με το χαμόγελό τους, αλληλούια, δόξα. Ο Κύριος βλέπει τις καρδιές. Βλέπει τα αυτιά, βλέπει την παχύτητα της καρδιάς που λέμε. Οι γνήσιοι στα σύμβολα ανταποκρίνονται με φόβο Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να εμβαθύνω. Είδατε που είδαμε τον προφήτη, λέει, δεν άφηνε να πέφτει τίποτα στο έδαφος. Τάρπαζε. Να το δουλέψει. Οι ψεύτικοι αντιδρούν με αδιαφορία. Δεν τις καταλαβαίνουν. Ακούν και δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό που ακούν. Έτσι σκληραίνουν παραπάνω τις καρδιές τους. Όμως το πιστό υπόλοιπο ξυπνάει και μετανοεί. Όποιος λοιπόν ο ανάμεσά μας έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Γιατί η δική μας η προσωπική αντίδραση θα είναι απόδειξη αν είμαστε αυτόν το πιστό υπόλοιπο ή όχι. Γιατί αδερφοί, ο Κύριος είναι ο σωτήρας, αμήν, μας έσωσε, είναι πολύ καλός, συγχωρητικός, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ταυτόχρονα και Κύριος. Δεν μπορείς να πάρεις το ένα, τον καλό Χριστό που θυσιάστηκε για σένα και θέλει να σε σώσει και να σε έχει μαζί του για πάντα και να κρατάς αυτό πάνω σου και το άλλο να το κροτσίσεις. Δεν υπάρχει τέτοιος Χριστός. Δεν κάλεσε κανέναν ο Κύριος λέγοντάς του «Κοίταξε να σιγουρέψουμε τώρα που θα πας να σωθείς και μετά από καιρό αν τα ξανά αποφασίσεις, σοβαρεύεσαι, αφιερώνεσαι, μαθητεύεις». Τι έκανε ο Κύριος από την αρχή πάντα? Κάλεσε τους ανθρώπους σε μαθητεία. Να κάτσεις όπως το σχολείο που μικρά παιδιά πρέπει να πάνε και να κάνουν τις τάξεις τους για χρόνια, σου λέει σε καλή σε μετάνοια, μετανοείτε. Δηλαδή αλλάξετε τρόπο σκέψης και ελάτε πίσω μου. Μεταστροφή, αλλαγή ζωής. Σε θάνατο για την παλιά ζωή. Σε ανάσταση για την καινούργια ζωή. Αυτό ήταν το κήρυγμα. Στη ζωή της μαθητείας. Δευτέρα Τιμοθέου 4, στο 3. Θα υπάρξει καιρός που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους, το κριτικό λέει κνηθόμενοι την ακοή. Θέλουν να ακούν αυτά που τους αρέσουν, σαν να νιώθουν ένα ευχάριστο χάδι στα αυτιά τους. Ακούν, σου πούμε, δεν θέλουμε εσένα για ποιμένα. Δεν μας αρέσεις εσύ, είσαι πολύ σκληρός ή όπως τα λες. Εσένα θα πάρουμε. Λοιπόν, θα μας λες αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Ο Κύριος μας αγαπάει. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Πού είναι? Θυσιάστηκε για μας. Μας έσωσε να είμαστε πάντα μαζί. Μόνον αυτά. Δεν θα ακούσει τίποτε αρνητικό. Τέτοια να μας λες. Δεν πειράζει να αμαρτάνετε. Το αίμα του Κύριου σας καθαρίζει κάθε μέρα. Είσαστε πάντα σωσμένοι, ασφαλισμένοι. Δεν υπάρχει ό,τι και να κάνετε. Λέει, θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους. Γιατί δεν θα αντέχουν, δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία. Ποιος θέλει να σου λέει, σήκω στο σταυρό σου και ακολούθαμε. Θα θέλουν να ακούν αυτά που τους αρέσουν. Στις πράξεις, στο 7ο κεφάλαιο, μαθαίνουμε πως ο Στέφανος ήταν ένας από τους 7 διακόνους που η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα είχε διαλέξει για να υπηρετούν στις ανάγκες της Εκκλησίας, θυμάστε, με τα τραπέζια και τις χείρες. Και αυτοί οι 7 άνθρωποι με καλή φήμη ήταν γεμάτοι, λέει, πλήρης Πνεύματος Αγίου, γεμάτοι με τη σοφία του Πνεύματος. Και για τον Στέφανο ακόμη μαθαίνουμε πως ήταν γεμάτος με πίστη και δύναμη και έκανε πολλά σημεία και θαύματα εκπληκτικά ανάμεσα στο λαό. Πράξεις 7:54. Και όσοι από τους Ιουδαίους προσπαθούσαν να του αντισταθούν, λέει, δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Άγιο Πνεύμα κάτω από την οδηγία του οποίου μιλούσε. Τον πήγα λοιπόν να το δικάσουν. Και αφού ο Στέφανος τους είπε εκείνο το ωραίο κήρυγμα και αλήθειες σκληρές, διαβάζουμε, ακούγοντας λοιπόν αυτά, το πλήθος, κατακόβονταν στις καρδιές τους από αγανάκτηση και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. Αλλά αυτός, όντως πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατένισε στον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού και είπε, «Ιδού, βλέπω τους ουρανούς διανοιγμένους και τον Υιό του ανθρώπου να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού». Εκείνοι τότε έκραξαν με φωνή μεγάλη, βούλωσαν τα αυτιά τους και όρμησαν ομόψυχα εναντίον του και αφού τον έβγαλαν έξω από την πόλη, το λιθοβόλησαν. Όταν δεν μπορούσαν να ακούσουν άλλο τις αλήθειες του Θεού, καθώς συνέχισε να τους εξηγεί ποιος είναι ο Χριστός τελικά, όταν στο τέλος τους είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο αυτός ο άνθρωπος που σταυρώσατε είναι ο Μεσσίας, βρίσκεται στα δεξιά του Θεού, για να μην ακούσουν και επειδή δεν μπορούσαν να τους σοπάσουν, βούλωσαν τα αυτιά τους. Συνέσχον τα ότα αυτών. Αυτό που λέμε τώρα με το όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούει, αυτοί τι κάνανε, το αντίθετο. Έκλεισαν τα αυτιά τους για να μην ακούν με τίποτα. Να μην κλείσουμε κι εμείς τα αυτιά μας στο κάλεσμα του Κυρίου Ιησού. Αν θέλεις να αλλάξει κάτι, υπάρχει τρόπος. Να ζητήσεις από τον Κύριο αυτό που έκανε στη ζωή του βασιλιά Δαβίδ, στην Παλαιά Διαθήκη. Ψαλμός 40 στο 6. Αυτό μπορεί να το κάνει και στη ζωή του κάθενος, όποιος θέλει. Λέει, θυσία και προσφορά δεν θέλησες. Άνοιξες σε μένα αυτιά. Εννοεί πνευματικά. Ολοκαύτωμα και προσφορά για την αμαρτία δεν ζήτησες. Μα αφού ζητούσε, έκαναν θυσίες τότε. Αλλά ήθελε να έχει αυτιά για να ακούει, να αντιλαμβάνεται το θέλημά του. Ξέρει ότι ο Θεός δεν ήθελε τις θρησκευτικές προσφορές. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς, είχε χιλιάδες ζώα. Μπορούσε να σφάζει όλη μέρα και να τρέχει το αίμα. Ήθελε να έχει πνευματικά αυτιά να ακούει. Και αυτό είναι που ζητάει και από μας ο Κύριος. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος Ιησούς θέλει να είναι ο πρώτος στη ζωή μας. Ναι, η μαθητεία έχει κόστος. Και ο Ιησούς μας καλεί να σκεφτούμε το κόστος και συνειδητά να σκεφτούμε να το πληρώσουμε, γιατί μόνον έτσι οδηγούμαστε στη ζωή. Χάνουμε τη ζωή μας για τον Χριστό και τότε τη βρίσκουμε αληθινά. Είναι τα μηνύματα που είναι γραμμένα μέσα στο λόγο. Δεν αρέσουν πολλές φορές, αλλά λέει, αν δεν χάσεις τη ζωή σου, δεν θα τη βρεις. Μην προσπαθείς να κρατήσεις τη ζωή σου. Μην γίνεις σαν τον άνθρωπο που ξεκίνησε να χτίζει και σταμάτησε. Γιατί μετά σε κοροϊδεύουν όλοι, είναι εμπεγμός. Τι έγινε, πώς πας? Μας είπες πριν χρόνια ότι πίστεψες, αναγεννήθηκες ώρα. Α, εντάξει. Τίποτα. Τι θα πει ο άλλος που σε ακούσει? Α, τότε ήταν τόσα ωραία, τώρα δεν είναι ωραία? Πού είναι η πίστη σου? Αυτός δεν πίστεψε, αλλά μπορεί να κρίνει. Μην γίνεις δηλαδή σαν το αλάτι που χάνει την αλμύρα του και γίνεται άχρηστο. Ποιος είναι αυτός που έχει αυτιά? Η απάντηση είναι απλή. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν ακούσει τα λόγια του Θεού και τα έχουν βάλει μέσα τους. Όπως και τότε που άκουγαν τις παραβολές, πρέπει και εμείς να προσέξουμε, αδερφοί, να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί ο Κύριος Ιησούς περιμένει να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες που ο Θεός μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει μάτια πνευματικά να βλέπουμε και αυτιά πνευματικά να ακούμε. Για να βλέπουμε τα λόγια Του και να βλέπουμε τις πράξεις Του. Γιατί, ξέρετε, τελικά, το θέμα των επιλογών μας είναι θέμα ζωής και θανάτου. Μιλάμε για την αιωνιότητα, λέει, θα λάψουμε σαν τον ήλιο. Αμήν, ο Κύριος θα το κάνει, δεν το κάνουμε εμείς με την αξία μας, αλλά τουλάχιστον αυτά που ο Κύριος ζητάει από εμάς, τα λίγα, πρέπει να τα τηρήσουμε. Είτε θα πούμε, Κύριε, να γίνει το θέλημά Σου και θα δεχθούμε την προσφορά Του για αιώνια ζωή που μας δίνει, ή θα βρεθούμε σε ένα μέρος που δεν θα χρειαστεί να ξανακούσουμε τη φωνή Του. Δηλαδή, αν μας πει ο Κύριος, ανθρωπότητα, το θέλημά Σου να γίνει. Αφού δεν θέλετε το δικό μου θέλημα, μπορεί να μείνετε στο δικό σας. Και

0: είμαστε ξεχωρισμένοι μαθητές όπως ο Κύριος μας θέλει, όχι για να πείσει ο ένας τον άλλο, αλλά για να έχουμε την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ένα αυτοέλεγχο συχνά. Κύριε, εντάξει, κατά κόσμο κάνω τα καθήκοντά μου, μπροστά στα αδέρφια μου κλπ. Μαζί σου πώς είμαι, η προσωπική μας σχέση πώς είναι, αυτό είναι που μετράει. Αμήν, αδερφοί μου. Ιησού μας Άγιε, σε ευχαριστούμε Κύριε για τα αυτιά που μας έδωσες. Και τα φυσικά, αλλά ιδιαίτερα τα πνευματικά Κύριε μας. Θέλουμε να είναι ανοιχτά και να λαμβάνουμε τα μηνύματα σου Κύριε μας. Να περνάνε μέσα και να μπαίνουν στην καρδιά Χριστέ μας. Και να χτίζουν σωστά Κύριε μας όλο αυτό το θαυμάσιο οικοδόμημα που εσύ με λεπτότητα δημιουργείς μέσα μας και συνεχίζεις να χτίζεις. Τούβλον, τούβλον Κύριε μας και να αυξάνεις τη βασιλεία σου μέσα μας Ιησού μας. Φύλαξε μας Κύριε μας να μην κλείσουν τα αυτιά μας, να μην παχυνθούν οι καρδιές μας όπως είπε ο Ισαΐας Κύριε μας, αλλά και εσύ παραλαμβάνοντας τα λόγια του προφήτη. Θέλουμε Κύριε μας να είμαστε ανοιχτοί σε εγρήγορση. Τα μάτια μας Κύριε μας, όλες οι αισθήσεις μας όπως είναι φυσικές, ταυτόχρονα και οι πνευματικές, να είναι Κύριε μας ανοιχτές μπροστά σου. Για να μπορούμε να λαμβάνουμε Κύριε μας το ψήφιρο σου, την οδηγία σου, το τι θέλεις να κάνεις ή να δείξεις. Για να σταθούμε Κύριε μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και για τους εαυτούς μας, αλλά και για να συμπαρασύρουμε άλλους Κύριε μας και να τους φέρουμε στο δρόμο το δικό σου Χριστέ μας. Είναι μεγάλο προνόμιο Κύριε μας ψυχές να σωθούν βλέποντας τη δική μας ζωή. Είτε από τα λόγια μας απευθείας, είτε με τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο ζωής μας Κύριε. Εσύ με ποικίλους τρόπους σώζεις Κύριε μας και θέλεις να σώσεις Ιησού μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε Κύριε μας. Αμήν Χριστέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτό το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον Ιωταθήτα. Κι ότε ήκουσεν ο βασιλεύς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια αυτού και σκεπάστη μεσάκον και εισήλθε εις τον οίκον του Κυρίου. Και απέστειλεν Ελιακήμ των οικονόμων και Σομνάν των γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτην Ισαΐαν τον ιών του Αμός. Και είπων προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμήν της γένας, πλην δύναμις δεν είναι εις την τίκτουσεν. Ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου πάντα στους λόγους του Ραμσάκη, τον οποίον ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ο Κύριος αυτού, απέστειλε δια να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσον δέησιν υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Και ήλθον προς τον Ισαΐαν η δούλη του βασιλέως Εζεκίου και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, ούτω θέλετε υπή προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει εις αυτόν τιούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον θέλει επιστρέψει εις την γην αυτού. Και θέλω κάμει αυτόν να πέσει δια μαχαίρας εν τη γη αυτού. Ο Ραμσάκης λοιπόν επέστρεψε και έβρικε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά, διότι ήκουσεν ότι έφυγεν από Λαχής. Και ο βασιλεύς, ότε ήκουσε να λέγωσι περί θυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας, ιδού εξήλθε να σε πολεμήσει, απέστειλε πάλιν πρέσβης προς τον Εζεκία λέγον, ούτω θέλετε υπή προς Εζεκίαν, τον βασιλέα του Ιούδα λέγοντες, ο Θεός σου επί τον οποίον θαρείς ας μη σε απατά, λέγον, η Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδούσι ήκουσας τι έκαμον η βασιλής της Ασσυρίας εις πάντα στους τόπους καταστρέφοντες αυτούς, και εσύ θέλεις λυτρωθεί. Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν, την Γοζάν και την Χαράν και Ρεσεφ και τους ιούς του Εδέν, τους εν Τελασάρ. Πού ο βασιλεύς της Εμάθ και ο βασιλεύς της Αρφάδ και ο βασιλεύς της πόλεως Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά. Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν. Και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Και προσευχήθη ενώπιον του Κυρίου ο Εζεκίας λέγον, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβήμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης. Σύ έκαμες των ουρανών και την γην. Κλείνον Κύριε το ούσου και άκουσον. Άνοιξον Κύριε τους οφθαλμούς σου και είδε. Και άκουσον τους λόγους του Σεναχηρήμ, ως της απέστειλε τούτον δια να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν. Αληθώς Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί, αλέργων χειρών ανθρώπων, ξύλα και λύθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς δέομε εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι σύ είσαι Κύριος ο Θεός, ο μόνος. Τότε απέστειλεν Ισαΐας, ο γιος του Αμός προς τον Εζεκίαν λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ήκουσα όσα προσευχήθης εις εμέ κατά του Σεναχηρήμ βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος ελάλησε περί αυτού. Σε κατεφρόνησε, σε ενέπαιξεν η Παρθένος η θυγάτηρ της Ιών. Ο πίσω σου έσυσε κεφαλήν η θυγάτηρ της Ιερουσαλήμ. Τι να ονείδησας και βλασφήμισας, Και κατά τίνος ύψωσας φωνήν και εσήκωσας υψηλά τους οφθαλμούς σου, κατά του Αγίου του Ισραήλ. Τον Κύριον ονείδησας δια των πρέσβεών σου και είπας, «Με το πλήθος των αμαξών μου ανέβην εγώ εις το ύψος των ωραίων εις τα πλευρά του Λιβάνου, και θέλω κόψει τας υψηλάς κέδρους αυτού, τας εκλεκτάς ελάτους αυτού, και θέλω εισέλθει εις τα έσχατα οικήματα αυτού, εις το δάσος του Καρμήλου αυτού. Εγώ ανέσκαψα και έπειον είδα τα ξένα, και με το ίχνος των ποδών μου εξήρανα πάντα στους ποταμούς των πολιορκουμένων. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν και από ημερών αρχαίων εβουλεύθην αυτό. Τώρα δε εξετέλεσα τούτο, ώστε εσύ να είσαι δια να καταστρέφεις πόλεις οχυρωμένας εις ερυπείων σωρούς. Δια τούτο οι κάτοικοι αυτών ήσαν μικρά δυνάμεως, ετρόμαξαν και κατησχύνθησαν. Ήσαν ως ο χόρτος του αγρού και ως η χλόη, ως ο χόρτος των δωμάτων και ως ο σίτος οκιόμενος πριν καλαμώσει. Πλην εγώ εξεύρω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και την κατεμουλήσα σου. Επειδή η κατεμουλήσα σου και η αλαζονία σου ανέβησαν εις τα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει των γκρίκων μου εις τους μικτήρα σου και των χαλινών μου εις τα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διείς ήλθες. Και τούτο θελείστε εισέ το σημείον. Το έτος τούτο θέλετε φάγει ό,τι είναι αυτοφιές. Και το δεύτερον έτος ό,τι εκφύεται από του αυτού. Το δε τρίτον έτος σπήρατε και θερίσατε και φυτεύσατε αμπελώνας και φάγετε τον καρπόν αυτών. Και το υπόλοιπον εκ του οίκου Ιούδα το διασωθέν θέλει ριζώσει πάλιν υποκάτωθεν και θέλει δώσει επάνω καρπούς. Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπον και εκ του όρου Σιών το διασωθέν. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Όθεν ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως της Ασσυρίας. Δεν θέλει εισέλθει στην πόλη ταύτην, ουδε θέλει το ξεύσει εκεί βέλος, ουδε θέλει προβάλλει κατά αυτής ασπίδα, ουδε θέλει υψώσει εναντίον αυτής πρόχωμα. Δια της οδού διεισήλθε, δια αυτής θέλει επιστρέψει. Και στην πόλη ταύτην δεν θέλει εισέλθει, λέγει Κύριος. Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν, ένεκεν εμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδα. Και τη νύχτα εκείνην εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000. Και ότε εξηγέρθησαν το πρωί, ιδούησαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθησε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας και έφυγε και επέστρεψε και κατόκισεν εν Νινεβή. Και ενώ προσεκίνη εν το οίκο Νισρόκ του Θεού αυτού, Αδραμέλεχ και Σαρασά οι γη αυτού επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα. Αυτοί δε έφυγον εις γην Αρμενίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εσσαραδόν ο γιος αυτού. Βασιλέον Β, ίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον Κ. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον, και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Τότε έστρεψε το πρόσωπον αυτού προς τον τοίχον και προσευχήθη στον Κύριον λέγον, «Δέομαι, Κύριε, ενθυμήθητη τώρα, πως περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και πράξα το αρεστόν ενώπιόν σου». Και έκλαυσεν ο Εζεκίας κλαυθμόν μέγα. Και πριν εξέλθει ο Ισαΐας εις την αυλήν την μεσαίαν, έγινε λόγος Κυρίου προς αυτόν λέγον, «Επίστρεψον και είπε προς τον Εζεκίαν τον ηγεμόνα του λαού μου, ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου. Ήκουσα την προσευχή σου, είδον τα δάκρυά σου. Ιδού εγώ θέλω σε ιατρεύσει. Την τρίτη ημέρα θέλησα να βγει στον οίκον του Κυρίου και θέλω προσθέσει εις τα σημέρα σου 15 έτη. Και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλη ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Και θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτην ένεκεν εμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ. Και είπεν ο Ισαΐας, λάβετε παλάθιν σήκον, και έλαβον και επέθεσαν αυτήν επί το έλκος και ανέλαβε την υγείαν αυτού. Και είπεν ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν, τι είναι το σημείον ότι ο Κύριος θέλει με ιατρέψει και ότι θέλω αναβεί στον οίκον του Κυρίου την τρίτη ημέρα? Και είπεν ο Ισαΐας, τούτο θέλει είστε εισέ το σημείον παρά Κυρίου, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα το οποίον ελάλησε. Να προχωρήσει η σκιά 10 βαθμούς ή να στραφεί 10 βαθμούς. Και απεκρίθη ο Εζεκίας, ελαφρόν πράγμα είναι να καταβεί η σκιά 10 βαθμούς. Ουχή, αλλά στραφεί ο πίσω 10 βαθμούς η σκιά. Και εβόησεν ο Ισαΐας ο προφήτης προς τον Κύριον και έστρεψεν ο πίσω την σκιάν 10 βαθμούς δια των βαθμών τους οποίους κατέβει δια των βαθμών του Άχαζ. Κατ' εκείνον των καιρών Βεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλεν επιστολάς και δώρον προς τον Εζεκία. Διότι ήκουσεν ότι ρώστησεν ο Εζεκίας. Και η κροάστη αυτούς ο Εζεκίας και έδειξεν εις αυτούς πάντα τον οίκον των πολιτήμων αυτού πραγμάτων, των άργυρων και των χρυσών και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και όλην την οπλοθήκην αυτού και πάνω ότι ευρίσκετο εν της θησαυρής αυτού. Δεν ήτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υποπάσαν την εξουσίαν αυτού, το οποίον ο Εζεκίας δεν έδειξεν εις αυτούς. Τότε ήλθεν Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκία και είπε προς αυτόν, «Τι λέγουσιν ούτι οι άνθρωποι, και πόθεν ήλθον προς σε?» Και είπεν ο Εζεκίας, «Από γης μακράς έρχονται, από Βαβυλώνος». Ο δε είπε, «Τι είδον εν το οίκο σου?» Και απεκρίθη ο Εζεκίας, «Είδον πάνω ότι είναι εν το οίκο μου, δεν είναι ουδέν εν της θησαυρής μου, το οποίο δεν έδειξα εις αυτούς». Τότε είπεν ο Ισαΐας προς τον Εζεκίαν, «Άκουσον τον λόγον του Κυρίου, ιδού έρχονται ημέρε καθάς πάνω ότι είναι εν το οίκο σου, και ότι οι πατέρες σου εναπεταμίευσαν μέχρι της ημέρας ταύτης, θέλει μετακομιστεί στην Βαβυλώνα. Δεν θέλει μείνει ουδέν, λέγει Κύριος. Και εκ των ιών σου, ή την εσθέλου συνεξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλου συλλάβει. Και θέλου συγίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος». Τότε είπεν ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν, «Καλός ο λόγος του Κυρίου τον οποίον ελάλησας». Είπεν έτι, «Δεν θέλει είστε ειρήνη και ασφάλεια εν τες ημέρες μου?» Εδέ λοιπέ πράξεις του Εζεκίου και πάντα τα κατορθώματα αυτού και την ή τρόπο έκαμε το υδροστάσιον και το υδραγωγείον και έφερε το είδωρι στην πόλη, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα? Και εκοιμήθη ο Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Μανασής, ο γιος αυτού. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Καπαΐτα. Και συνεκάλεσεν ο Δαβίδ πάντα στους άρχοντας του Ισραήλ, τους άρχοντας των φυλών και τους άρχοντας των διαιρέσεων έτινε συπηρέτουν τον βασιλέα και τους χιλιάρχους και τους εκατοντάρχους και τους επιστάτας πάντων των υπαρχόντων και εκτιμάτων του βασιλέως και των ιών αυτού μετά των ευνούχων και των ανδρίων και πάντων των δυνατών εν ισχύει εν Ιερουσαλήμ. Και σταθείς ο βασιλεύς Δαβίδ επί των ποδών αυτού, είπεν, «Ακούσατε μου, αδελφοί μου και λαέ μου, εγώ συνέλαβον εν την καρδία μου να οικοδομήσω οίκον αναπαύσεως δια την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου και δια το υποπόδιον των ποδών του Θεού ημών. Και έκαμον ετοιμασίαν δια την οικοδομήν. Ο Θεός όμως είπε προς εμέ, «Συ δεν θέλεις οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου, διότι είσαι ανήρ πολέμων και αίματα έχει σας. Έκλεξε δε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εμέ εκ παντός του οίκου του πατρός μου, δια να είμαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ εις τον αιώνα. Διότι έκλεξε τον Ιούδαν άρχοντα, εκ δε του οίκου του Ιούδα έκλεξε τον οίκον του πατρός μου. Μεταξύ δε των ιών του πατρός μου, εμέ ευδόκησε να κάμει βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Και εκ πάντων των ιών μου, διότι ο Κύριος πολλούς ιούς έδωκεν εις εμέ, έκλεξε Σολομώντα τον ιών μου, δια να καθίσει επί των θρόνων της βασιλείας του Κυρίου επί των Ισραήλ. Και είπε προς εμέ, «Σολομών ο γιος σου, αυτός θέλει οικοδομήσει τον οίκον μου και τα σαυλάς μου, διότι αυτόν έκλεξα ιώνησε με, και εγώ θέλω είστε πατήρης αυτόν. Και θέλω στερεώσει την βασιλείαν αυτού έως αιώνος, εάν μένει σταθερός εις το να εκτελεί τα σεντολάς μου και τα κρίσεις μου καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Τώρα λοιπόν ενώπιον παντός του Ισραήλ, της συναγωγής του Κυρίου και εις επίκον του Θεού ημών, προς εσάς λέγω, φυλάτετε και ζητείτε πάσα στα σεντολάς Κυρίου του Θεού σας, δια να κυριεύετε την γην ταύτην την αγαθήν και να αφήσετε αυτήν ύστερον από σας κληρονομίαν εις τους Υιούς σας διαπαντός. Και εσύ Σολομώνιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του Πατρός σου και δούλευε Αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούσι. Διότι ο Κύριος εξετάζει πάσα στας καρδίας και εξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανιών. Εάν εξητείς Αυτόν, θέλει ευρίσκεστε υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις Αυτόν, θέλει σε απορρίψει διαπαντός. Είδε τώρα ότι ο Κύριος σε έκλεξε δια να οικοδομήσεις οίκον εις αγιαστήριον. Ενδυναμού και εκτέλει. Και έδωκεν ο Δαβίδης τον Σολομώντα τον ιών αυτού το σχέδιον του προνάου και τον οίκον αυτού και των θησαυροφυλακίων αυτού και των υπερώων αυτού και των εσοδωματίων αυτού και του οίκου του ηλαστηρίου και το σχέδιον πάντων όσα συνέλαβεν εν το πνεύματι αυτού των αυλών του οίκου του Κυρίου και πάντων των πέριξ οικημάτων των αποθηκών του οίκου του Θεού και των αποθηκών των αφιερωμάτων και των διαιρέσεων των ιερέων και λεβιτών και παντός του έργου της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου και πάντων των σκευών της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Εδώ και χρυσών, κατά βάρος δια τα χρυσά, δια πάντα τα σκεύη παντός είδους υπηρεσίας. Και άργυρον κατά βάρος δια πάντα τα σκεύη τα άργυρα, δια πάντα τα σκεύη παντός είδους υπηρεσίας. Και το βάρος δια τας χρυσάς λιχνίας και δια τους χρυσούς λίχνους αυτών, κατά βάρος διεκά στην λιχνίαν και δια τους λίχνους αυτής, και δια τας αργυράς λιχνίας κατά βάρος, δια την λιχνίαν και δια τους λίχνους αυτής, κατά την χρήση νεκά της λιχνίας. Και χρυσόν κατά βάρος δια τας τραπέζας των άρτων της προθέσεως, διεκά στην τράπεζα, και άργυρον δια τας τραπέζας τας αργυράς, και χρυσόν καθαρόν δια τας κρεάγρας, και δια τας λεκάνας και δια τας φιάλας. Και δια τους χρυσούς κρατήρας, κατά βάρος διέκαστον κρατήρα.

διότι Κύριος ο Θεός, ο Θεός μου, θέλει σε μετά σου. Δεν θέλει σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει, έως σου τελειώσεις άπαν το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Και ειδού εδιαιρέσεις των ιερέων και λεβιτών δια πάσαν υπηρεσίαν του οίκου του Θεού. Και θέλου συνείσθε μετά σου δια πάν έργων, πας επιστήμων, πρόθυμος εις πάν είδος υπηρεσίας και οι άρχοντες και πας ο λαός, έτοιμοι εις πάντα τα προστάγματά σου. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον καπαθήτα. Τότε είπε ο βασιλεύς Δαβίδ προς πάσαν την σύναξην: «Σολομών ο υιός μου, τον οποίον μόνον έκλεξεν ο Θεός, είναι έτι νέος και απαλός, το δε έργον μέγα, διότι δεν είναι δι' άνθρωπον η οικοδομή, αλλά δι' Κύριον των Θεών. Εγώ λοιπόν ετοίμασα καθόλην την δύναμή μου δια των οίκων του Θεού μου, των χρυσών δια τα χρυσά και των άργυρων δια τα άργυρα και των χαλκών δια τα χάλκινα, των σίδηρων δια τα σιδηρά και ξύλα δια τα ξύλινα, ονυχήτας λίθους και λίθους ενθέσεως, λίθους λαμπρούς και ποικίλους και παντός είδους πολυτίμους λίθους και μάρμαρα άφθανα. Και έτι, δια των πόθων μου εις των οίκων του Θεού μου και εκ των ιδίων μου υπαρχόντων έδωκα περιπλέον χρυσίων και αργύριων δια των οίκων του Θεού μου, εκτός παντός εκείνου το οποίον ετοίμασα δια των οίκων των Άγιων. 3.000 τάλαντα χρυσίου εκ του χρυσίου οφύρ και 7.000 τάλαντα και καθαρισμένου αργυρίου δια να περισκεπάσωση τους τοίχους των οίκων, το χρυσίον δια τα χρυσά και το αργύριον δια τα αργυρά και δια πάσαν εργασίαν γινωμένην δια χειρών των τεχνητών. Τις λοιπόν προθυμείτε να κάνει σήμερον προσφοράν εις τον Κύριον? Τότε οι άρχοντες των πατριών και οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι επιστάτε των έργων του βασιλέως επροθυμήθησαν. Και έδωκαν δια το έργον του οίκου του Θεού χρυσίου 5.000 τάλαντα και 10.000 χρυσών και αργυρίου 10.000 ταλάντων και χαλκού 18.000 ταλάντων και 100.000 ταλάντων σιδήρου. Και εις όσους ευρέθησαν λίθη τίμη, έδωκεν αυτούς εις το θησαυροφυλάκιον του οίκου του Κυρίου δια χειρός ή εχιήλ του Γυρσονίτου. Εχάρι δε ο λαός, διότι επροθυμήθησαν, επειδή με πλήρη καρδία προσέφεραν αυτοπροαιρέτως εις τον Κύριον. Και ο βασιλεύς Δαβίδ έτι εχάρι χαράν μεγάλη. Και ευλόγησεν ο Δαβίδ τον Κύριον ενώπιον πάσης της συνάξεως, και είπεν ο Δαβίδ: «Ευλογητός σοι Κύριε ο Θεός του Ισραήλ, ο Πατήρ ημών, από του αιώνος και έως του αιώνος. Σου, Κύριε, είναι η μεγαλοσύνη και η δύναμις και η τιμή και η νίκη και η δόξα, διότι σου είναι πάντα τα εν ουρανό και τα επί της γης. Σου η βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι ο υψούμενος ως κεφαλή υπεράνων πάντων. Και ο πλούτος και η δόξα παρά σου έρχονται, και εσύ δεσπόζεις των απάντων, και εις την χείρα σου είναι η ισχύς και η δύναμις, και εις την χείρα σου το να μεγαλύνεις και να ισχυροποιείς τα πάντα. Τώρα λοιπόν, Θεέ ημών, εμείς ευχαριστούμε σε και υμνούμεν το ένδοξον όνομά σου. Αλλά τι είμαι εγώ και τι ο λαός μου, ώστε να δυνηθώμεν να προσφέρομεν προθήμως εις σε κατά ταύτα? Διότι τα πάντα έρχονται εξ σου και εκ των σών δίδομεν εις σε. Διότι είμαι θα ξένη ενώπιόν σου και πάρικη, καθώς πάντες οι πατέρες ημών. Ημέρα ημών επί της γης είναι ως σκιά και μονιμότης δεν υπάρχει. Κύριε Θεέ ημών, άπαν τούτο το πλήθος το οποίον ετοιμάσαμεν δια να οικοδομήσομεν οίκον εις σε, δια το όνομά σου το Άγιον εκ της χειρός σου έρχεται και σου είναι τα πάντα. Και γνωρίζω, Θεέ μου, ότι σύ είσαι ο δοκιμάζων την καρδίαν και αρέσκεσαι εις την ευθύτητα. Εγώ εν ευθύτητη της καρδίας μου προσέφερα πάντα ταύτα, και τώρα είδον με τεφροσύνης των λαών σου τον εν ταύτα παρόντα ότι αυτοπροαιρέτως προσφέρει εισέ. Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, των πατέρων ημών, φύλατε τούτο

0: διαπαντός εις τους διαλογισμούς της καρδίας του λαού σου και κατεύθυνε την καρδίαν αυτών προς σε. Και δώσει στον Σολομώντα τον Υιόν μου καρδίαν τελείαν δια να φυλάτει τα σέντολά σου, τα μαρτύριά σου και τα προστάγματά σου και να εκτελεί τα πάντα και να κατασκευάσει την οικοδομή την οποίαν προετοίμασα. Και είπε ο Δαβίδ προς πάσαν την σύναξη: «Ευλογήσατε τώρα Κύριον τον Θεό σας». Και πάσα η σύναξης ευλόγησε Κύριον τον Θεό των πατέρων αυτών και κύψαντες προσεκίνησαν τον Κύριον και τον Βασιλέα. Και την ακόλουθον ημέραν εθυσίασαν θυσίασης τον Κύριον και προσέφεραν ολοκαυτώματα προς τον Κύριον 1000 μόσχους, 1000 κρυούς, 1000 αρνία και τα σποδάς αυτών και θυσίας αυθόνους δια πάντα τον Ισραήλ. Και έφαγον και έπιον ενώπιον του Κυρίου την ημέραν εκείνην εν χαρά μεγάλη. Και κήρυξαν εκ δευτέρου Σολομώντα τον Υιόν του Δαβίδ βασιλέα και έχρισαν αυτόν εις τον Κύριον δια να είναι άρχον και τον Σαδόκ δια ιερέα. Τότε ο Σολομών εκάθισεν επί του θρόνου του Κυρίου βασιλεύς αντί Δαβίδ του πατρός αυτού και ευημέρισε. Και πάσο Ισραήλ υπήκουσεν εις αυτόν. Και πάντες οι άρχοντες και οι δυνατοί και πάντες έτη οι ιοί του βασιλέως Δαβίδ υπετάχθησαν εις τον Σολομώντα τον βασιλέα. Και μεγάλινεν ο Κύριος εις άκρον τον Σολομώντα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και έθεσεν επ' αυτόν μεγαλειότητα βασιλικήν, οποία δεν εστάθη εις ουδένα βασιλέα προ αυτού εν το Ισραήλ. Ούτω Δαβίδ ο γιος του Ιεσέ εβασίλευσεν επί πάντα τον Ισραήλ. Και ο καιρός τον οποίον εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ ήτο 40 έτη. 7 έτη εβασίλευσεν εν Χεβρών και 33 εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ. Και τελεύτησεν εις γύρας καλών πλήρης ημερών πλούτου και δόξης. Και βασίλευσεν ανταυτού Σολομών ο γιος αυτού. Εδε πράξεις του βασιλέως Δαβίδ επρώτε και ετελευταί ιδού είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο Σαμουήλ του βλέποντος και εν το βιβλίο Νάθαν του προφήτου και εν το βιβλίο Γάδ του βλέποντος μεταπάσεις αυτού της βασιλείας και της δυνάμεως αυτού και των καιρών ή την εσπαρήλθον επ' αυτών και επί τον Ισραήλ και επί πάσας τας βασιλείας της γης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μου, σε ευχαριστούμε Κύριε για τον Άγιο Λόγο Σου Κύριε. Για άλλη μια φορά έρχομαστε να μείνουμε στα πόδια Σου Πατεράγιε. Θέλουμε Κύριε σήμερα να μας δώσεις ησυχία Κύριε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας, καθαρότητα Κύριε μέσα στο νου μας Πατεράγιε. Να μπορέσουμε να ακούσουμε Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε αυτά Κύριε που θέλεις Κύριε να μας πεις, να τα εμπεδώσουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα καταλάβουμε Κύριε. Καθώς Εσύ θέλεις να μας δώσεις τη δύναμη να κάνουμε Κύριε σάρκα Κύριε το Λόγο Σου Κύριε στις μέρες μας Κύριε. Να μπορεί Κύριε να φανεί Κύριε σε κάθε άνθρωπο η εργασία του Πνεύματός Σου Κύριε, η αγάπη Σου και η παρουσία Σου να εκφράζεται Κύριε τέλεια Κύριε μέσα από τα αγκία που Εσύ διάλεξες Πατεράγε, για να φανερώνεις το μεγαλείο Σου. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου Πατεράγε. Αμήν. Σήμερα θα μπούμε σε ένα δωμάτιο μέσα να κουτσομπολέψουμε λιγάκι, να δούμε πράγματα που κάποιοι ανθρώποι τον καιρό εκείνο δεν τα είδανε, αλλά ο Κύριος τα φανερώνει σε εμάς. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του Ιωσήφ, όμως θα ξανακάνουμε μια μικρή γρήγορη επανάληψη. Ξέρουμε ότι ο Ιωσήφ ήταν ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, ένας από τους γιους της Ραχήλ, την γυναίκα που ο Ιακώβ αγάπησε. Και προφανώς ήταν ένας ωραίος νέος, ένα πνευματικό παιδί, ένα παιδί μάλλον θα το πω πιο με διαφορετικό τρόπο, ένα παιδί που αγαπούσε με όλη του την καρδιά τον Θεό. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αγάπη αυτή που είχε στον Θεό, η αγάπη αυτή που είχε στο να κάνει το θέλημα του Κυρίου, οδήγησε τα αδέρφια του στην ζήλια. Και ξέρουμε την ιστορία ότι κάποια στιγμή που πήγε να δει και να βρει τα αδέρφια του που βόσκαν τα πρόβατα, τα αδέρφια του τι κάνανε? Θέλανε στην αρχή να τον σκοτώσουν, να τον δολοφονήσουν. Οι πιο ψύχρεμοι επενέβησαν και το ρίξαν σε ένα πηγάδι και περιμένανε να δουν τι θα κάνουν με τον Ιωσήφ. Και όταν είδανε ανθρώπους που μαζεύανε δούλους, τότε πουλήσανε τον Ιωσήφ για δούλο. Ξέρουμε πως κατάληξε στην Αίγυπτο. Κατάληξε στο παλάτι ενός μεγάλου προσώπου στην Αίγυπτο, του Πετεφρή. Και ξέρουμε ότι η γυναίκα του Πετεφρή, θα μπορούσαμε να πούμε, του ρίχτηκε, καθώς ήταν ένας όμορφος νέος. Παρόλα αυτά ο Ιωσήφ στάθηκε. Και βλέπουμε ότι το ότι στάθηκε με τον Θεό ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί, σε παρένθεση, σε αυτόν, γιατί ξέρουμε ότι μετά ρίχτηκε πιο κάτω ακόμα, μέσα στις φυλακές. Παρόλα αυτά, η καρδιά του Ιωσήφ δεν ξέφυγε ποτέ από την καρδιά του Θεού. Βλέπουμε κάποια στιγμή ότι βλέπουνε δύο όνειρα, ένα ο αρτοποιός που κλείστηκε και αυτό στη φυλακή μαζί με τον ηνοποιό του παλατιού, και εξηγεί τα όνειρα. Στον ένα του λέει του ηνοποιού ότι θα τον ελευθερώσει ο Κύριος και θα τον ξαναβάλει στη θέση του, ενώ του αρτοποιού του λέει ότι ο Φαραώ θα τον σκοτώσει. Βγαίνουν τα όνειρα, ξεχνάει ο ηνοποιός να μιλήσει για τον Ιωσήφ στο Φαραώ, συνεχίζουν τα χρόνια να είναι μέσα στην φυλακή ο Φαραώ. Και κάποια στιγμή που ο Φαραώ βλέπει ένα όνειρο που ζητούσε την εξήγηση, τότε ο ηνοποιός θυμήθηκε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ εξήγησε το όνειρο στον Φαραώ, που είχε να κάνει με την ξηρασία, τη μεγάλη ξηρασία, την εφταετή ξηρασία που ερχόταν στην Αίγυπτο. Και καθώς ζήτησε συμβουλή ο Φαραώ τι θα κάνουμε γι' αυτό, ο Ιωσήφ του είπε, και έτσι ο Φαραώ είδε αυτή την σοφία, την σύνεση, και το Πνεύμα του Θεού ήταν επάνω στον Ιωσήφ και τον έβαλε κάτω από αυτόν. Θα μπορούσαμε να πούμε με την ακρίβεια ίσο με τον Φαραώ, μόνο τη σφραγίδα πλέον είχε ο Φαραώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιωσήφ δοξάστηκε. Και κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Έρχονται τα αδέρφια του που τα στέλνει ο Ιακώβ, καθώς η πείνα ήταν και στον Ισραήλ, έστειλε τα παιδιά του ο Ιακώβ για να φέρουν τροφή από την Αίγυπτο, γιατί είχε ακουστεί ότι η Αίγυπτος είχε τροφή. Αναγνωρίζει τα αδέρφια του ο Ιωσήφ, αυτοί δεν τον αναγνωρίσανε μέσα στη δόξα που ήτανε, και τι γίνεται, του ζήτησε να έρθει και ο Βενιαμίν, και όταν ήρθε πλέον και ο Βενιαμίν, βλέπουμε αργότερα ότι ο Ιωσήφ φανερώθηκε στους αδερφούς του. Και ήταν σε ένα δωμάτιο, είναι στη Γένεση, στο 45 κεφάλαιο και ένα, θα μπούμε τώρα λίγο στο δωμάτιο, που ο Ιωσήφ διάταξε όλους να φύγουν. Βγήκαν όλοι έξω, δεν έμεινε κανένας Αιγύπτιος, ήταν μόνο αυτός και τα αδέρφια του. Και βλέπουμε, ο λόγος μας δείχνει ακριβώς τι έγινε αυτή τη στιγμή που ήταν αυτοί μόνοι τους. Βλέπετε, έχουμε ένα προτέρημα. Αμήν. Να βλέπουμε πράγματα που οι άλλοι, ενώ ήταν στη δική τους εποχή, οι άλλοι δεν τα είδανε με τα μάτια τους, εμείς τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Αμήν. Ή, να το πω διαφορετικά, πρέπει να τα δούμε με τα πνευματικά μας μάτια. Γι' αυτό μας δείχνει ο Κύριος αυτές τις όμορφες εικόνες μέσα από την Αγία Γραφή. Και λέει ότι έφτασε σε ένα σημείο πλέον ο Ιωσήφ που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του μπροστά στα αδέρφια του. Λέει, τότε ο Ιωσήφ δεν ειδηνήθη να συγκρατήσει εαυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπροσθεν αυτού και εφώνησε. Εκβάλλατε πάντας από μου και δεν έμεινε ουδής με ταυτού, ενώ ο Ιωσήφ αναγνωρίζονται στους αδερφούς αυτούς. Και κοιτάξτε, όταν έφτασε στο σημείο να τους λέει, ξέρετε κάτι, είμαι ο αδερφός σας, ο Ιωσήφ, μας δείχνει μια σκηνή, λέει, και άφηκε φωνή μετακλαθμού. Δεν είναι αυτό που βλέπεις, παρόλο που είναι όμορφες αυτές οι ταινίες που βλέπουμε, του Ιωσήφ, του Ιερεμία, από το Χόλιγκουντ, δηλαδή από όλους αυτούς και τους χριστιανούς που κάνουν την προσπάθειά τους να μας φέρουν χριστιανικές ταινίες, και να δούμε, και είναι όμορφες. Παρόλα αυτά, ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ πιο όμορφος. Αμήν. Όταν τον κατανοήσεις και βλέπεις τις εικόνες μέσα, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Και φανταστείτε λίγο τη φωνή που έβαλε ο Ιωσήφ, που ήταν φωνή κλαθμού, που ακούστηκε, την άκουσαν όλοι. Δηλαδή, γύρω-γύρω ακούστηκε φωνή του κλαθμού. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το κλαματάκι. Και λέει, και άφηκε φωνή μετακλαθμού και άκουσαν οι Αιγύπτιοι, άκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ. Δηλαδή η φωνή του έφτασε μέχρι το σπίτι του Φαραώ, μέχρι εκεί που ήταν ο Φαραώ, μέσα στο παλάτι. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου ετιζεί και δεν είναι δύνατο η αδερφή αυτού να αποκριθώσει προς αυτόν, διότι εταράκτησαν εκ της παρουσίας αυτού. Μόλις είδαν ότι ο Ιωσήφ ζει και δεν είναι δούλος, αλλά είναι βασιλιάς μπροστά τους, ταράχθηκαν από την παρουσία. Θα μπορούσαν να είχαν σκεφτούν, πάμε στην Αίγυπτο τώρα, μπορεί να μας δει ή να δούμε πουθενά τον Ιωσήφ, να είναι κανένας δούλος, κανένας πεταμένος. Ποιος ξέρει που είναι μέσα στην Αίγυπτο χαμένος. Λέτε να μην είχαν αυτή τη σκέψη. Πηγαίναν, κατεβαίνανε στην Αίγυπτο και ξέρανε ότι ο Ιωσήφ είχε πουληθεί δούλος. Και άρα η σκέψη τους, ένα μέρος της σκέψης του, ήταν ότι ο Ιωσήφ ήταν δούλος μέσα στην Αίγυπτο και τον βλέπουν τώρα να είναι μπροστά τους βασιλιάς, να είναι ένδοξος. Γι' αυτό τι έγινε, ενώ τους ρωτούσε, ο Ιωσήφ δεν μπορούσαν να βγάλουν μιλιά και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ, και πλησίασαν. Δηλαδή θέλω να δούμε λίγο την καρδιά του Ιωσήφ. Σκέψου να σου έχουν κάνει τα αδέρφια σου αυτά τα πράγματα. Σκέψου να σου έχουν συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Να έχουν σκεφτεί να σε σκοτώσουν τα αδέρφια σου, ο αδερφός σου. Να έχει σκεφτεί να σε σκοτώσει. Να τα βλέπεις αυτά. Να τους ακούς που ζυγίζουν τη ζωή σου. Που τελικά αποφασίζουν να σε πουλήσουν δούλο. Σε πουλάνε δούλο. Δεν τους ενδιαφέρει πού θα πας και τι θα γίνεις. Και ξαφνικά ο Κύριος κάνει το απροσδόκητο. Πέρασες εσύ μια ζωή δύσκολη. Πήγες εκεί, η γυναίκα του Πετεφρίσου κόλλησε. Αντιστάθηκες και πήγες μέσα πού? Στα μπουντρούμια, έζησε στη φυλακή. Και τώρα ο Κύριος σου φέρνει μπροστά σου αυτούς που ήταν η αιτία. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Α, τα βουλάκια μου. Με θυμάστε? Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ξέρετε τώρα ότι η ζωή σας είναι στα χεράκια μου? Όμως ο Ιωσήφ τι τους λέει? Πλησιάσετε σε μένα παρακαλώ. Θέλω να δούμε τις εικόνες, αδελφοί. Ανοίγει την αγκαλιά του ο Ιωσήφ και τους λέει πλησιάστε σε μένα, μη φοβάστε. Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας, τον οποίον εσείς πουλήσατε στην Αίγυπτο. Τώρα λοιπόν μη λυπάστε. Μη δε ασφανεί σε εσάς σκληρό ότι με πωλήσατε. Ε? Γιατί? Επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροσέν σας. Ήξερε το πώς δούλευε ο Θεός επάνω του. Αμήν. Ο Θεός με έστειλε για να διατηρήσει τη ζωή σας. Ήτανε μέσα στα σχέδια πιανού? Του Θεού. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτος της πείνας επί της γης και μένουσε ακόμα 5 έτη, εις τα οποία δεν θέλει είστε ούτε αρωτρίαση ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε έμπρος θέσας για να διατηρήσω εις εσάς διαδοχή επί της γης. Δηλαδή να διατηρήσω το σπέρμα σας, να σας διατηρήσω στη ζωή και εσάς και τα παιδιά σας. Και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Μπορεί αδερφοί ένας σε παρένθεση φυσικός άνθρωπος να μιλάει με αυτόν τον τρόπο? Μπορεί. Τώρα λοιπόν δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός. Αμήν. Βλέπετε ότι δεν τον ενδιάφερε τι έγινε και πώς έγινε και πώς μου φέρθηκε αυτός και πώς μου συμπεριφέρθηκε ο άλλος. Αυτό που ήξερε είναι ότι του συμβαίνει, ο Θεός το επιτρέπει και έχει τον δικό του λόγο που το επιτρέπει. Αμήν. Γι' αυτό τι λέει? Δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός και έκαμε και με έκαμε πατέρα εις το Φαραώ και κύριο πάντως του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της γης της Αιγύπτου. Δεν λέει ότι με έκανε ποδιέστερο από το Φαραώ. Τι με έκανε? Πατέρα στο Φαραώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Φαραώ, ότι του έλεγε ο Ιωσήφ, αν και τυπικά ήταν πάνω από τον Ιωσήφ, ότι του έλεγε ο Ιωσήφ, ότι τον συμβούλευε ο Ιωσήφ, ο Φαραώ τι έκανε? Το έκανε. Ποιος? Ο Φαραώ. Που ο Φαραώ τι ήτανε? Ο Θεός για τους Αιγυπτίους επί της γης. Ήταν η ενσάρκωση του Ρα. Και ο Θεός επί της γης, ο ήλιος, ξέρω εγώ, ο Άμον, ο Ρα και ο ήλιος της Αιγύπτου και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν κάτω από την εξουσία του Γιάχβε, του Θεού ενός Εβραίου. Σπεύσαντες ανεβείτε προς τον πατέρα μου και πείτε προς αυτόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει στο 13, απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου πάσαν τη δόξα μου εν Αιγύπτο και πάντα όσα είδατε και σπεύσαντες καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. Και μετά δείχνει την τελευταία εικόνα και λέει και πέσον επί τον τράχυλο του Βενιαμίν, του μικρότερου αδερφού του, έκλαψε. Και ο Βενιαμίν έκλαψε επί τον τράχυλο εκείνου. Και κατεφύλησας πάντα στους αδερφούς αυτού, έκλαυσαν επ' αυτούς και μετά ταύτα ομίλησαν οι αδερφού μετ' αυτού. Για να ανοίξει το στόμα των αδερφών έπρεπε να σπάσει η καρδιά τους. Έπιασε, τους αγκάλιασε, έκλαψε πάνω από αυτούς και άνοιξε καρδιά τους και μπορούσαν πια να μιλήσουν. Είναι δυνατόν, αδερφοί, να υπάρχει τέτοια καρδιά μέσα σε έναν άνθρωπο? Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε για να μπορέσει ο Κύριος να αλλάξει την καρδιά μας είναι ότι όταν τελειώσουμε, άραγε όταν φτάνουμε στο τέλος της ζωής μας, κοντεύει το πνεύμα μας να φύγει, τι θα σκεφτούμε? Θα μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτό τελικά που ποιος ήταν, μάλλον θα μπορούσα να το πω διαφορετικά, ποιος ήταν ο σκοπός της ζωής μου? Τον πέτυχα τελικά το σκοπό της ζωής μου? Αυτά που έπρεπε να κάνω στη ζωή μου τα τελείωσα? Βλέπετε, εχθές άκουγα μια συνέντευξη μιας τραγουδίστριας και έλεγε, δεν βρίσκω ένα σκοπό μέσα στη ζωή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχω, ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής μου. Και έτσι αυτό, λέει, για τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ αδιανόητο, είναι κάτι που είναι δύσκολο, τον πνίγει. Και έτσι αρπάχτηκα από κάποια πράγματα. Ναι, ο σκοπός είναι να ζήσω, να αγαπήσω κτλ. Εμείς έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, ο σκοπός της ύπαρξής μας? Στο κατά Ιωάννη 17 και 3. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή. Δεν μιλάει για ζωή. Αμήν. Δεν μιλάει για μια ζωή που είναι 70-80 χρόνια νευρωστία. Δεν μιλάει για μια ζωή που μπορεί να ήταν σαν του Μαθουσάλα και ήταν 960 έτη, ξέρω εγώ. Δεν μιλάει για αυτή τη ζωή. Μιλάει για μια ζωή που δεν έχει τέλος. Και δίνει ένα σκοπό, λέει, αυτή είναι η αιώνια ζωή. Τον να γνωρίζουν εσέ, τον μόνο αληθινό Θεό. Και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστό. Επιμένω στο κήρυγμα γιατί επιμένω ότι ο Θεός είναι, τι είναι? Αγάπη. Αμήν. Και ο Ιησούς είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Και ο Ιωσήφ κατάφερε να γίνει η έκφραση της αγάπης του Θεού στους αδερφούς του. Αμήν. Μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες και όλα αυτά τα τραγικά, σε παρένθεση, που συνέβησαν μέσα στη ζωή του, δεν αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του, ή θα μπορούσα να πω αυξήθηκε η σχέση του με τη γνώση και το θέλημα του Κυρίου. Και λέει στο 4 Ιησούς, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα το οποίο μου έδωκας δια να κάμω. Βλέπετε, ο Ιησούς ήξερε το στόχο του και το σκοπό του. Αμήν. Και όταν έφτασαν οι τελευταίες του ώρες επί της γης, 33 χρονών και μισό, νεότατος, δεν νοιαζότανε, γιατί στα 33 του και μισά, 33 και μισό έτος, τελείωσε το έργο του Κυρίου. Και ήξερε ότι από εδώ και πέρα με περιμένει η αιωνιότητα. Και ότι ο θάνατος δεν μπορεί να με νικήσει, δεν έχει εξουσία επάνω μου. Θα σταυρωθώ, θα ταφώ για τρεις μέρες και θα αναστηθώ. Το ήξερε ο Κύριος. Αμήν. Το ήξερε. Γιατί? Γιατί ο λόγος το λέει. Και τώρα, λέει, δόξασόν με, Πάτερ, πλησίωσου με την δόξα την οποία έχουν παρά σου πριν γίνει ο κόσμος. Το πιστεύεις ότι ο Κύριος έχει δόξα για σένα πριν δημιουργήσει καν τον κόσμο? Μέσα στην πρόθεσή του απ' αρχής, και για τον Ιησού και για όλο το ανθρώπινο γένος ήτανε, ας κάμουμε τον άνθρωπο καθ' εικόνα και ομοίωση δική μου. Αμήν. Δεν είναι δόξα αυτό? Να κάνει εμένα τον μηδαμινό, τον καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Να καθίσω στο θρόνο του όπως βλέπουμε στην Αποκάλυψη που είναι έτοιμη η θρόνη. Προκαταβολής κόσμου. Ο Ιωάννης τους έχει δει. Πριν 2.000 χρόνια. Και τους έχει δει και καθόμαστε εκεί. Αμήν. Έχει τελειώσει αυτό. Είναι δεδομένο για τον Κύριο. Και πάμε στην ουσία του κηρύγματος. Λέει στην Α Πέτρου στο 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. πάντων δε το τέλος επλησίας. Είτε έτσι είτε αλλιώς πλησιάζει. Και μας δίνει συμβουλές. Λέει, φρονίμως λοιπόν διάγεται. Λέει, και να γρυπνούμε στις προσευχές. Όμως στο κείμενο, κοιτάξτε τι λέει. Πάντων δε το τέλος ίγγικεν. Σοφρονίσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Λέει να σοφρονίσουμε. Τι είναι η σοφροσύνη? Η σοφροσύνη, μια και είναι μια όμορφη ελληνική λέξη, και όπως την θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι η αρετή της έμφρονος συνείδησης, της μετριοπάθειας, του αυτοελέγχου. Περιλαμβάνει τη συνειδητή διαχείριση των επιθυμιών μου. Αμήν. Τη συνειδητή διαχείριση στις επιθυμίες μου. Την αποφυγή των υπερβολών και την ορθή κρίση στις αποφάσεις. Λέει, είναι μια έννοια με βαθιές ρίζες στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στη χριστιανική παράδοση. Στην αρχαία φιλοσοφία, τόσο Πλάτων όσο και Αριστοτέλης, ορίζει την σοφροσύνη ως την υγεία της ψυχής. Και λέει ότι αποτελεί τη χρυσή τομή που βάζει τάξη στα πάθη και στις ειδονές, εξασφαλίζοντας ότι το λογικό κυριαρχεί. Στη χριστιανική παράδοση συνδέεται με την εγκράτεια, το ίδιο πάλι, την καθαρότητα του νου, το σωστό φρόνημα και την προστασία από κάθε είδους έλλειψης υπερβολής. Ενώ το να νύψουμε στις προσευχές μας, που είναι ρήμα, και το νύψατε εδώ είναι προστακτική αορίστου, που προέρχεται από το αρχαίο ρήμα νύφο, το οποίο σημαίνει παραμένω νυφάλιος, παραμένω εγκρατής, παραμένω άγρυπνος. Και βλέπετε, σε όλο αυτό, ο Θεός έδωσε, όταν έδωσε το πνεύμα του στον Ιησού Χριστό, γιατί όταν σκεφτόμαστε τι άραγε να μας δώσει ο Κύριος, τι σκεφτόμαστε, τι θέλουμε να μας δώσει, τι ζητάς από τον Κύριο, τι ζητάμε, καμιά φορά λέμε προφητεία, τα θαύματα, τις οράσεις, το ένα, το άλλο. Κάποια στιγμή όμως ο Σολομώντας ζήτησε σοφία, αμήν, και ο Κύριος χάρηκε που του ζήτησε ένας άνθρωπος σοφία, ο Σολομώντας, και του έδωσε υπεροχή σοφίας. Κοιτάξτε όμως τι είχε ο Ιησούς. Στον Ισαΐα 11:1 και λέει, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ το ριζόν αυτού και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επ' αυτόν. Τι πνεύμα έχει ο Κύριος? Πνεύμα σοφίας. Πνεύμα συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως. Και φόβου του Κυρίου είχε ο Ιησούς μας. Και γι' αυτό λέει θα τον κάνει οξύνου εις τον φόβο του Κυρίου. Όταν καταλαβαίνεις τον Κύριο, καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος είναι αγάπη. Αμήν. Και ενώ του ζητάμε του Κυρίου να έχουμε σοφρονισμό μέσα μας, να μπορούμε να είμαστε άγρυπνοι στις προσευχές μας, προχωράει παρακάτω ο Πέτρος και τι λέει? Προπάντων. Μιλούσαμε για σοφρονισμό, μιλούσαμε για τη σοφία, μιλούσαμε για το πνεύμα της βουλής, της δυνάμεως, και ο Απόστολος Πέτρος μας πάει πιο πέρα και μας λέει προπάντων. Τι σημαίνει προπάντων? Πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα, πάνω από το πνεύμα της βουλής, πάνω από το πνεύμα της σοφίας, πάνω από το πνεύμα της σύνεσης, πάνω από το πνεύμα, να έχετε, λέει, ένθερμο εις αλλήλους αγάπη. Στο κείμενο όμως λέει κάτι διαφορετικό. Και θέλω να δούμε την διαφορά. Προπάντων, λέει, την εις σε αυτούς αγάπη εκτενή έχοντες. Το ξαναπώ. Προπάντων, της εις εαυτούς αγάπη, τη δικιά σου αγάπη, να έχεις εκτενή. Το καταλαβαίνουμε? Ότι η αγάπη καλυπτεί πλήθος αμαρτιών. Η λέξη εκτενή προέρχεται πάλι από την αρχαία ελληνική γλώσσα και ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε το προνόμιο να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα που γράπτηκε. Και η λέξη εκτενής είναι επίθετο και προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και αναφέρεται σε κάτι που έχει μεγάλο μήκος, μεγάλη διάρκεια, που αναλύεται με λεπτομέρεια. Είναι λέξη σύνθετη και παράγεται από το ρήμα εκτείνω, εκ που είναι η πρόθεση που δηλώνει κίνηση από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή, για να μπορέσω να εκτείνω την αγάπη μου, πρέπει μέσα μου να είμαι τι? Γεμάτος. Αμήν. Για να μπορώ να εκτείνω αγάπη, πρέπει να έχω γεμίσει από αγάπη. Και από αυτό, σε παρένθεση, το περίσσευμα της αγάπης μου, από αυτό που με ξεχυλίζει, να μπορώ να το επεκτείνω. Να μπορώ σε να το επεκτείνω και σε άλλους ανθρώπους. Ο όρος εκτείνω. Και το εκ είναι αυτό, από μέσα προς τα έξω, και το τίνω είναι αρχαίο πάλι ρήμα που σημαίνει τεντώνω, απλώνω, κατευθύνω. Κοιτάξτε τι όμορφες λέξεις. Μας λέει να έχουμε σε αυτόν εκτενή την αγάπη μας. Να είμαστε γεμάτοι και να απλώνουμε. Ο όρος εκτενή σημαίνει κάτι που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Μάλλον το τίνω, το αρχαίο ρήμα, δείχνει ότι κάτι που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι μακροσκελής, αναλυτικός ή εκτεταμένος. Περιγράφει κάτι που δεν είναι σύντομο ή περιληπτικό, αλλά αναπτύσσεται, εξετάζει σε βάθος και με κάθε λεπτομέρεια. Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε, αδερφοί, την αγάπη που θέλει ο Κύριος να έχουμε? Μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη που θέλει να έχουμε? Άρα το πρώτο πράγμα που μας δίνει ο Κύριος, αυτό το πνεύμα του σοφρονισμού που μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, να είμαστε σόφρονες, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, όλα αυτά που περνάμε, να καταλαβαίνουμε ότι, σε παρένθεση, για τα πάντα που περνάμε φταίει ποιος? Ο Θεός. Αμήν. Ακόμα και αν με αδικεί ο αδερφός μου, ο Θεός το επιτρέπει. Είναι έτσι? Αν με αδικεί η μητέρα μου, ο πατέρας μου, με στην οικογένεια, τα αδέρφια μου, ο Θεός το επιτρέπει. Γιατί εργάζεται την τελειοποίησή του μέσα μου. Τελειοποιεί την αγάπη του μέσα μου. Γιατί ο Κύριος προφανώς θέλει να κάνει κάτι μεγάλο, σε παρένθεση, μαζί σου και μαζί μου, που για να γίνει αυτό το μεγάλο πρέπει η αγάπη μας να υπερχειλήσει τα αγκία μας. Και όταν κατανοήσουμε ότι μέσα στις δυσκολίες μας είναι ο Θεός, όταν κατανοήσουμε ότι μπορεί να μας ρίχτει και η γυναίκα του Πετεφρή και αυτή να είναι καλύτερη μας ευκαιρία. Εάν πήγαινε με τη γυναίκα του Πετεφρή, τι θα γινότανε? Θα περνούσε μια χαρά στην Αίγυπτο. Θα έχει την εύνοια σαν ένας δούλος της γυναίκας του Πετεφρή. Ένα φυσικό μυαλό, τι θα σκεφτότανε? Τώρα την έκανα λαχείο, κανένας δούλος δεν περνάει σαν και εμένα. Αυτό θα σκεφτότανε. Παρόλα αυτά, αντιστάθηκε στον πειρασμό και κατάλαβε ότι και αυτό παρακυρίου είναι. Πήγε στη φυλακή και ήξερε ότι και στη φυλακή που είναι, στα μεγάλα βάθη της φυλακής που είναι, ήταν παρακυρίου. Σας το έχω πει και άλλη φορά, το λένε ο άρχοντας των ονείρων. Το όνειρό του ήταν ότι θα έρθουν κάποια στιγμή τα δεμάτια, οι αδερφοί του, και θα τον προσκυνήσουν. Και αντί αυτού ήτανε μέσα στη φυλακή. Και τα αδέρφια του ήτανε στον Ισραήλ. Μακριά από αυτόν. Καμία σχέση. Πώς θα πληρωθεί το όνειρο? Μα τι μου λες τώρα, Κύριε, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτές οι προφητείες, τι είναι αυτά τα όνειρα, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο? Αυτά που γίνονται στη ζωή μου είναι εναντίον από αυτά που βλέπω. Πού είναι αυτά τα στάχια που θα με προσκυνήσουν? Πού είναι ο ήλιος και η σελήνη που θα έρθουν και θα πέσουν στα πόδια μου? Παράξενα πράγματα μπορεί να συμβούν σε έναν χριστιανό. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έρχεται ξαφνικά ο Αρτοπιός με τον Ινοπιό να του πούνε το όνειρό του. Α, ξέρουμε ότι εσύ μπορείς να εξηγήσεις τα όνειρα και είδα αυτό το όνειρο. Μπρε, δεν μας παρατάς εσύ και τα όνειρά σου. Εγώ έχω καεί εδώ με τα όνειρά μου. Αυτό δεν θα έλεγες? Αυτό δεν θα έλεγα? Ξέρεις, είχα δει κι εγώ ένα όνειρο. Ήρθε ο ήλιος, η σελήνη, με προσκυνήσανε τα στάχια. Δεν αλλοιώθηκε η αγάπη του Κυρίου μέσα του. Αμήν. Όχι μόνο δεν αλλοιώθηκε, αλλά αυξηνόταν. Αυξανόταν μέσα στη φυλακή. Η αγάπη του Ιωσήφ για τον Θεό αυξανόταν μέσα στη δυσκολία. Αυτό που περιμένει ο Κύριος είναι να κατανοούμε ότι μας αγαπάει. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όταν κάτι πάει στραβά στη ζωή μας, πείτε μου τι είναι. Εγώ το έχω ακούσει από πολλά αδέρφια. Ο Θεός με ξέχασε. Ο Θεός εμένα δεν με αγαπάει. Μα πώς δεν σε αγαπάει αφού ο Θεός είναι αγάπη? Μα αφού είσαι παιδί του, δείτε πώς μιλάει στον Ισραήλ. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή αυτό στην προτροπή. Λέει, εσύ είσαι κληρονομιά μου, εσένα θέλω να κληρονομήσω. Σε έβγαλα μέσα από τη δυσκολία σου, μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την πλάνη, μέσα από το σκοτάδι, για να σε κάνω δικό μου. Να σου δώσω να φας όλα αυτά τα αγαθά που έχω ετοιμάσει για σένα. Ήξερε ότι ο Ισραήλ θα τον παρατήσει? Τον αγαπάει τον Ισραήλ μέχρι σήμερα ο Κύριος? Κάνει πολέμους, σκοτώνει ανθρώπους. Ο Κύριος σκέφτεται την επιστροφή του. Αμήν. Σκέφτεται το πώς ο Ισραήλ του θα επιστρέψει. Και την ίδια αγάπη ο Θεός έχει για τα έθνη. Προσπαθούσε ο Κύριος να την περάσει μέσα στους Ισραηλίτες. Οι προφητείες μιλούσαν για τους εθνικούς και δεν τις κατανοούσαν. Σήκωνε τον Ιωνά να πάει στην Νινεβή και ο Ιωνάς πήγαινε στις Αρσίες. Και όταν τον έστρεφε ξανά στην Νινεβή για να κάνει το κήρυγμα και να σωθούν οι Νινεβίτες, ο Ιωνάς είχε καθίσει πάνω για να δει ότι η Νινεβή δεν θα δεχτεί το κήρυγμά του και θα έρθει τελικά κρίση από τον Κύριο, και δεν του άρεσε που οι Νινεβίτες δεχτήκαν το κήρυγμα και νηστέψανε. Νευρίασε και τα έβαλε και με το Θεό. Και ο Κύριος τι του λέει για τους Νινεβίτες? Παιδιά μου είναι. Παιδιά μου είναι. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, την καρδιά του Θεού για μας, το πώς σκέφτεται ο Θεός για μας και το πώς σκεφτόμαστε εμείς για Αυτόν. Απέχει πολύ η καρδιά μας από την καρδιά του Θεού να την κατανοήσουμε. Γι' αυτό έδωσε, λέει, εις Αυτόν οξύνου στον Ιησού Χριστό, για να γνωρίζει το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος είναι η αγάπη του. Όταν απορρίψουμε αυτή την αγάπη, απορρίπτουμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό το πράγμα. Λέει στην Έξοδος 19:4, εσείς είδατε όσα έκαμα στους Αιγυπτίους και σας εσήκωσα ως επιπτερίγωνα ετού και σας έφερα προς τον εαυτό μου. Πώς τους σήκωσε? Σαν ένας αετός που του σηκώνει στα πτερίγια του. Κρατήστε τα αυτά. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε εις την φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε σε μέ ο εκλεκτός από πάντων το λαό, διότι η δική μου είναι πάσα γη. Στην ουσία, ξέρετε τι τους είπε? Εάν κατανοήσετε, εάν καταλάβετε την αγάπη που σας έχω, τότε θα επακούσετε τη φωνή μου. Εάν ο άνθρωπος κατανοήσει την αγάπη που του έχει ο Θεός, τότε μπορεί να ακούσει τη φωνή του. Αλλιώς το βλέπει σαν ένα μπαμπούλα που του έχει βάλει νόμους. Μα αν έχει βάλει νόμους μέσα στη ζωή μας, είναι Γιατί ξέρει ότι εάν παραβείς αυτό το νόμο, αυτό θα φέρει καταστροφή μες στη ζωή σου. Όχι θα σε καταστρέψει ο Θεός, εσύ θα καταστρέψεις τη ζωή σου. Φέρνει ένα κατάλογο, ο Κύριος το λέω πάρα πολλές φορές στα κηρύγματα μου, πει είναι απλός. Και σου λέει, ξέρεις κάτι, σου έφτιαξα ένα κατάλογο τι είναι καλό να τρως και τι όχι. Γιατί μας το έφτιαξε αυτό? Γιατί θέλει ο Κύριος να μας απαγορέψει να τρώμε τα χταπόδια και τα μύδια? Αυτό ήταν το σκεπτικό του Κυρίου όταν μας το έγραψε αυτό μες στον κατάλογο του τι πρέπει να τρως. Ο άνθρωπος σκέφτεται τι είναι το σωστό για αυτό και γίνεται vegan. Ο άλλος γίνεται vegan. Τα κόβει όλα. Κόβει τα αυγά, κόβει τα γάλατα, κόβει ό,τι ζωικό είναι, τα κόβει. Α, ο Θεός δεν θέλει να τρώμε αυτό. Πού το διάβασες αυτό, φίλε μου? Τώρα διαβάζαμε ότι μας έδωσε το γάλα, το τυρί, μας έδωσε τον ταύρο, μας έδωσε το μοσχάρι, μας έδωσε... Άλλα λέει ο Θεός και άλλα κάνουν. Και αυτό που απαγορεύει ο Θεός, ο άνθρωπος το κάνει. Όχι το απαγορεύει, για να πω τη σωστή λέξη, είναι ότι σου λέει ότι δεν το έκανα για αυτό το λόγο, για να έχεις υγεία στο σώμα σου. Αμήν. Το έχω κάνει για έναν άλλο λόγο. Αλλιώς θα μπορούσαμε να φάμε πάνω στη γη ό,τι κινείται. Τι τρώνε οι Κινέζοι? Κατσαρίδες. Κατσαρίδες κι εμείς. Τις περνάνε και σε σουβλακόξυλα, τις κάνουν σουβλάκι. Πάρτε. Τραγανές, ωραίες. Αν δεν τις έχεις δοκιμάσει, δεν μπορείς να ξέρεις τη γεύση τους για να τις τρώνε. Έχει άλλους λαούς που περιμένουν έξω από τη φωλιά του αρουραίου και βάζουν παγίδες στον αρουραίο. Βγαίνει και μετά το βάζουν στα κάρβουνα. Ο Θεός σου λέει, δεν το έχω φτιάξει παιδί μου αυτό το πράγμα για να το φας. Άρα οτιδήποτε μας λέει μέσα ο Κύριος είναι από μια καρδιά αγάπης. Ξέρει πως έχει φτιάξει το σώμα μας, ξέρει πως έχει φτιάξει το DNA μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Έρχεται στη δουλειά προχτές ένας 12αθεϊστής και μου λέει, ξέρεις γιατί το 666 το έχει μέσα στη γραφή και εναντιώνεται σε αυτό το 666? Του λέω, όχι, του λέω. Για πες μου. Μου λέει, γιατί είναι αριθμός του DNA? Και μου λέει, 6 τάδε, 6 τάδε, 6 τάδε. Ξέρω εγώ, μου έλεγε κάτι παράξενα εκεί. Του λέω, και ποιος σου το έπεσε αυτό? Γιατί του λέω εγώ που βλέπω για το DNA, αλλά ακούω. Του λέω, σου πω κάτι. Ξέρεις ότι το DNA, του λέω, το έχουν ανακαλύψει μόλις τώρα τελευταία και είναι πάρα πολύ πολύπλοκο που ακόμα δεν το έχει συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Τι είναι και πώς είναι και πώς δουλεύει. Και εσείς κατευθείαν βγάλετε το 666. Και για να σου πω και κάτι για το 666, το 666 του λέω είναι ένας αριθμός. Θα το βρεις παντού. Στην Αγία Γραφή. Θα γυρίσεις και θα φτάσεις στην 666 σελίδα. Δεν την έχει κόψει κανένας. Εκεί είναι, του λέω. Δεν είναι κακό νούμερο, του λέω. Δεν είναι κακός αριθμός το 666. Είναι ένας αριθμός που θα μπορούσε να είναι στο τηλέφωνό μου, που μπορούσε να είναι στην πινακίδα του αυτοκινήτου μου κτλ. Κτλ. Η γραφή σου λέει ότι είναι ο αριθμός του ονόματος αυτού που θα έρθει. Έχει ένα όνομα και αριθμητικά βγαίνει αυτό. Το όνομα είναι κακό. Ή για να σου το πω διαφορετικά, όχι το όνομα είναι κακό. Αυτός που αντιπροσωπεύει αυτό το όνομα είναι κακός. Το κατάλαβες, του λέω. Είναι τόσο απλό, του λέω. Τόσο απλό. Οι άνθρωποι έχουν άλλα τον άλλο μέσα στο μυαλό τους. Βαβυλώνα. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο Θεός, γιατί το λέει. Γιατί σε αγαπάει και θέλει να σε προστατέψει. Θα δεις και έχει ο Κύριος πρόβλημα με κάποιους αριθμούς. Και γι' αυτό λέει, εάν φυλάξεις τη διαθήκη μου, θα είστε σε με εκλεκτός από πάντων το λαό, διότι η δική μου είναι πάσα γη και εσείς θέλετε είστε σε με βασίλειο, ιεράτευμα, άγιο έθνος. Αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους θα πει στον Ισραήλ. Τους ακούμε ο Ισραήλ. Εμείς είμαστε ο Ισραήλ τώρα. Αμήν. Εμείς είμαστε ο πρίγκιπας μαζί με τον Θεό. Λέει λοιπόν ο Κύριος κατά Λουκά στο 13 κεφάλαιο και 34 εδάφιο, λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Υφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα στους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου καθόν τρόπο. Οι όρνης τα ορνήθια αυτής υπό το στέρηγάς μου και δεν θελήσατε. Δηλαδή, σας έστειλα προφήτες, σας έστειλα απόστολους. Άλλους τους σκοτώσατε, άλλους τους λιθοβολήσατε. Για ποιον λόγο τους έστειλαν αυτούς? Για να είναι βασίλειο ιεράτευμα, ένα έθνος άγιο. Το πέτυχε ο Ισραήλ? Όχι. Αυτό που έκανε κάθε φορά ήταν, άμα έβλεπε κανένα προφήτη που του έλεγε την αλήθεια, παν, πέτρες, να το λιθοβολεί, να το σκοτώνει. Γιατί? Γιατί αυτός εκφράζει την αγάπη του Θεού. Είναι κακό να λιθοβολείς αυτόν που εκφράζει την αγάπη του Θεού. Αμήν. Σήμερα έχουμε άλλο τρόπο να λιθοβολούμε, έχουμε άλλο τρόπο να σκοτώνουμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να λιθοβολείς και να σκοτώνεις μέσα από την καρδιά σου και ανθρώπους, γιατί δεν θέλεις απλά να ακούσεις την αγάπη του Θεού. Για να αλλάξει η ροή της ιστορίας σου. Για να πάεις προς το καλύτερο. Σήμερα ο Ισραήλ θα ήταν ένα έθνος άγιο, ένα εκλεκτό έθνος που θα μιλούσε για τις αρετές του Κυρίου. Αυτό θέλει να κάνει και ως τη χιλιετή βασιλεία πλέον. Και κοιτάξτε τι είναι. Όλα τα έθνη σήμερα τι είναι? Εναντίον του. Όλοι είναι εναντίον του. Και το επιτρέπει ο Κύριος για να έρθει η μετάνοια και να ζητήσουν αυτόν που εξεκέντησαν, να ζητήσουν την αγάπη του Θεού για να σωθούν. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Γιατί όλο αυτό τον καιρό την απέρριψαν. Και έφτασε ο Ιησούς, σε παρένθεση, η αγάπη του Θεού, ο Ιησούς, να εκφράζει τον Πατέρα μέσα από αυτό το εδάφιο. Εδώ δεν εκφράζει το Ιησούς. Εκφράζει το ίδιος ο Πατέρας, ο ίδιος ο Θεός και λέει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η πόλη του Κυρίου». Ποια είναι πόλη? Η νύμφη του Κυρίου. «Υφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν». Πόσες φορές θέλησα να σας συνάξω, να συνάξω τα τέκνα σου? Με τον ίδιο τρόπο που η κότα, για να την πω με την ονομασία της τώρα, σκεπάζει τα μικρά της κάτω από τις πτέρυγές της. Τα βάζει μέσα και νιώθει, τα παιδιά της νιώθουν τη ζεστασιά της μητέρας. Δηλαδή, ο Θεός ήθελε να μας βάλει κάτω από τις πτέρυγες αυτές και να νιώσουμε την αγάπη Του, να νιώσουμε τη ζεστασιά Του, να νιώσουμε ότι είναι ο Πατέρας μας. Αυτό θέλει. Αυτή είναι αυτή η εικόνα που μας δείχνει εδώ. Αλλού τον βλέπουμε να έχει τις πτέρυγες του αετού, να μας βάζει πάνω του για να μας οδηγεί εκεί που θέλει ο Κύριος. Λέει στην Β' Θεσσαλονικής ο Παύλος στο 2 και 10. Για αυτούς που είναι μέσα στην αμαρτία και στο τέλος θα έρθει η κρίση. Και λέει και θα έρθει και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμμένων, αυτοί που θα χάσουν τη ζωή τους. Διότι δεν εδέκτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Τι δεν δέχτησαν? Όταν λες δεν δέχομαι τον Ιησού ή δεν δέχομαι το λόγο του Ιησού, δεν δέχομαι κάποιο μέρος από το λόγο του Ιησού, δεν δέχεσαι την αγάπη Του. Εκθέτεις τον εαυτό σου μέσα σε έναν κίνδυνο. Εκθέτεις την ψυχή σου σε ένα κίνδυνο. Και αυτό ακριβώς είναι το ίδιο με αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Πιο πάνω, Στέλνει προφήτες, στέλνει αποστόλους, αλλά δεν δέχονται την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Σήμερα ο κόσμος δέχεται την αγάπη της αλήθειας. Πήγε να μιλήσει στους ανθρώπους που έχουν το δικό τους σκεπτικό, Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Τι θέλεις να είσαι? Θέλω να είμαι δέντρο. Είχαν τελευταία ένα πρόβλημα, αλλά δεν θυμάμαι πού ήταν. Που το διάβαζα, λέω, ρε, που έχει φτάσει ο κόσμος μας και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Σε ένα κράτος, ξέρετε, δηλώνουν κάποιοι ανθρώποι, δηλώνουν ότι είναι ζώα. Στην Πορτογαλία ήτανε. Εγώ είμαι γάτης. Εγώ είμαι σκύλος. Εγώ είμαι γελάδα. Εγώ είμαι άλογο. Και είναι υποχρεωμένο το κράτος, σε παρένθεση, να δεχτεί την ιδιότητα αυτού του ανθρώπου. Εγώ είμαι άλογο. Και τους βλέπεις να βάζουν από πάνω μια μάσκα του αλόγου, να τρέχουν ανάλογα, να χλιμιντρίζουν κτλ. Ο σκοπός της ζωής του είναι να είναι ένα άλογο. Και όταν αρρωσταίνει, πού πηγαίνει? Στο κτηνίατρο. Και ο κτηνίατρος του λέει: φίλε μου, τι ήρθες εδώ να κάνεις? Εγώ ζώα φτιάχνω. Μα κι εγώ είμαι άλογο. Δεν με ενδιαφέρει τι είσαι, να πας στο γιατρό. Και έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι εκεί. Δεν είναι αστεία αυτά. Είναι πραγματικές ειδήσεις. Γιατί απλά ο άνθρωπος θέλει να είναι αυτό που είναι. Δεν φτάνει που λέμε εγώ είμαι γυναίκα αλλά θέλω να είμαι άντρας. Εγώ είμαι άντρας αλλά θέλω να είμαι γυναίκα. Πάμε και παρακάτω, ακόμα παρακάτω. Ας δούμε πού θα φτάσουμε στο τέλος. Και όταν τους μιλήσεις για την αγάπη του Θεού, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να δεκτεί

αν και ενώ σας αγαπάω περισσότερο, αγαπώμαι ο λιγότερο. Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ, λέει, θέλω δαπανίσει τη ψυχή μου. Θέλω δαπανίσει τη ψυχή μου υπέρ των ψυχών σας. Δηλαδή, έφτασε ένας άνθρωπος να γίνει η έκφραση, ο Παύλος, της αγάπης του Θεού. Και δεν τον ενδιάφερε η ζωή του. Ενώ ήταν ένας καλός επιστήμονας για την εποχή του, ενώ ήταν η ζωή του στρωμένη πολύ καλά μπροστά του, λέει, θεώρησα σκουπίδια τα πάντα για το έξοχο της γνώσεως του Θεού μου. Όταν λοιπόν τα θεωρείς όλα σκουπίδια για να καταλάβεις το Θεό, τι καταλαβαίνεις? Ότι ο Θεός είναι, τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Και όταν το καταλάβεις αυτό, τότε μπορείς να εκφράσεις την αγάπη του. Λέει, θα δαπανίσω τη ζωή μου ολόκληρη για τις ψυχές σας, για σας, για να κηρύττω την αλήθεια. Δηλαδή, ο Θεός, αδερφοί, θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Αμήν. Άλλους πολύ, άλλους λίγο. Δεν θα φτάσουμε όλοι τον Παύλο, και ούτε ο Θεός μας έχει προγνωρίσει να γίνουμε σαν τον Παύλο, και ας μην ακούγομαι πολύ πιστός, με μεγάλη όραση. Ο Θεός ξέρει για τον κάθε ένα τι έχει δώσει και τι θέλει να πετύχει ο κάθε ένας μας. Όμως ο κάθε ένας μας μπορεί να γίνει έκφραση της αγάπης του Θεού σε κάποιο σημείο. Αμήν. Υπάρχουν αδερφοί χριστιανοί, σε παρένθεση, που τους βλέπεις και ασχολούνται πάρα πολύ με τους φτωχούς. Και πάνε μετά οι άλλοι χριστιανοί και του λένε, δεν θα σωθείς με τα έργα σου. Τι σε ενδιαφέρει αν δεν σωθεί αυτός με τα έργα του? Δεν εκφράζει ένα μέρος της αγάπης του Θεού? Μην το κρίνεις. Εκφράζει ένα μέρος της αγάπης του Κυρίου. Και επειδή εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ή να το πω διαφορετικά, δεν μου είναι δοσμένο να το κάνω και μου έχει δώσει ο Κύριος κάτι άλλο, πρέπει να νιώθω καλά εγώ ότι κάνω το σωστό. Ενώ αυτός δεν το κάνει το σωστό, πρέπει να γίνει σαν τον Μανώλη, σαν τον Παύλο, σαν τον... Δεν γίνεται αυτό, αδερφέ. Ο Θεός θέλει να εκφράσουμε την αγάπη του με οποιοδήποτε τρόπο μας έχει δώσει, είναι δοσμένο σε εμάς να την εκφράσουμε την αγάπη του. Και από κάθε ένα μέρος ξεχωριστά ο Κύριος να εκφράσει την πλήρη αγάπη του μέσα από το σώμα του, μέσα από την εκκλησία του. Και γι' αυτό λέει με άκρα χαρά, λέει, εγώ θα δαπανίσω. Θέλω δαπανίσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπάμε ο λιγότερο. Και καταλήγουμε στην Έξοδο 25:17. Και λέει, και θέλεις κάμι το ηλαστήριο κρυσού καθαρού, δύο πύχων και ημίσιας το μήκος αυτού και μίας πύχης και ημίσιας το πλάτος αυτού. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου από το ηλαστήριο. Δεν υπάρχει. Είναι φτιαγμένο από καθαρό χρυσάφι που δείχνει τη θεότητα. Και τι λέει? Και θέλεις κάμι δύο χερουβίμ εκκρισίου. Σφυρίλατα θέλεις κάμι αυτά επί των δύο άκρων του ηλιαστηρίου. Και κάμε εν χερούβ επί του ενός άκρου και εν χερούβ επί του άλλου άκρου εκ του ηλαστηρίου. Θέλεις κάμι τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού. Και θέλεις εκτείνει τα χερουβίμ επάνωθεν τα πτέρυγας. Κοιτάξτε τώρα, τα χερουβίμ φτιαγμένα με τι? Με φτερούγες. Εμείς νομίζουμε ότι θα μας δώσει ο Κύριος τις φτερούγες για να πετάμε. Έχεις δει κανένα άγγελο χωρίς φτερά? Πώς θα πετάει? Τον έστειλε ο Θεός, πώς θα προσγειωθεί, πώς θα φύγει? Ο Αβραάμ όταν είδε αγγέλους, τους τρεις αγγέλους, έψαχνε από πίσω. Πού τα έχουν κρυμμένα τα φτερά τους? Ο Θεός μας έχει δώσει φτερά, αδερφοί. Αμήν. Αλλά τα φτερά του είναι πνευματικά φτερά. Είναι πνευματικά.

0: και τα δικά του φτερά τι είναι? Πνευματικά φτερά. Και μας έχει βάλει, ή να το πω διαφορετικά, θέλει να μας βάλει, γιατί η θέση μας είναι πάνω στο ελαστήριο, στο ότι πολυτιμότερο ο Θεός έχει. Μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης ήταν ο νόμος. Και ο νόμος είναι εκεί για να κρίνει. Αμήν. Η ράβδος του Αρών, το μάνα που αντιπροσωπεύει τον λόγο, η ράβδος του Αρών αντιπροσωπεύει τη διακονία. Είναι πολύτιμα όλα αυτά που έχει. Όμως μας λέει ο Πέτρος, προπάντων δε, πάνω από αυτά τα πολύτιμα, ο Κύριος έβαλε τον Ιησού Χριστό, που στην ουσία ο ηλασμός μας είναι ο Ιησούς, που εκφράζει τι, τι εκφράζει? Την αγάπη του. Αμήν. Τώρα στις Πανελλήνιες τα παιδιά δυσκολεύονται, πάρα πολλά παιδάκια αυτοκτονούν. Έχει βέβαια και τα καλά παιδιά που, όπως ήμουν και εγώ στον κόσμο, ζουν στον κόσμο τους. Και είναι ωραίοι, τους βλέπεις. Λέει, εγώ ένας, εγώ πήγα και να γράψω έτσι, λέει, για να ρίξω, λέει, τις βάσεις. Αν το σκεφτόντουσαν όλοι αυτό, οι βάσεις θα ήταν, αν είχαν όλοι αυτό το νου. Όταν περνούσαν τις Πανελλήνες τα παιδιά μου, τους έλεγα, διαβάστε, κάντε αυτό που θα κάνετε, προσευχηθείτε και ο Θεός θα κάνει τη δουλειά του. Και καμιά φορά βλέπεις τα μαγικά κόλπα του Κυρίου. Αμήν. Κάνεις εσύ το μέρος σου, δεν έχεις το άγχος. Στο παίρνει ο Κύριος το άγχος, θέλει να το πάρει ο Κύριος το άγχος, και μετά πας να γράψεις και σου έρχονται ερωτήσεις που τις ξέρεις. Αμήν. Γιατί είναι εκεί ποιος? Ο Κύριος. Αγαπάει τον λαό του. Και μέσα στις δυσκολίες ο Κύριος είναι εκεί που φαίνεται. Και λέει, θα κάνεις αυτά τα χερουβίμ από χρυσάφι σφυρίλατα, θέλεις να κάνεις αυτά επί των δύο άκρων του λαστηρίου. Και κάμε ένα χερούβ επί του ενός άκρου και ένα χερούβ από το άλλο άκρο. Και θέλεις κάμε τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού, και θέλεις εκτείνει τα χερουβίμ επάνω τα πτέρυγας, επικαλύπτοντα με τα πτέρυγας αυτόν το ελαστήριο. Και τα πρόσωπα αυτών θέλουσι βλέπει το ένα προς το άλλο. Πού βλέπουνε? Ε, πού βλέπουνε? Το ένα βλέπει στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Έχουν τα νότα τους στραμμένα το άλλο, το ένα προς το άλλο. Σκεπάζουν την κυβωτό και ο ένας βλέπει τον άλλο. Γιατί θέλει ο Θεός να βλέπουμε ένας τον άλλο? Γιατί? Για να βλέπουμε την εργασία του. Αμήν. Τα χερούβ ήταν σφυρίλατα, που δείχνει ότι έγινε χειρονακτική εργασία. Δεν ήταν ηχητά σαν τα υπόλοιπα μέρη. Ήταν σφυρίλατα. Έγινε προσωπική, λεπτομερή εργασία. Και ο Κύριος μας δείχνει την εργασία του μέσα από τα αδέρφια μας. Αμήν. Μπορούμε να δούμε το έργο των χειρών του. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε ένας άνθρωπος, σε τι κατάσταση ήταν και πού ο Κύριος τον έχει φέρει. Όταν δέχεσαι την αγάπη του Κυρίου, τότε δέχεσαι τις σφυριές του Κυρίου πάνω, που σε σφυριλατούνε και σε τελειοποιούνε, σε κάνουν όμορφο. Αμήν. Σου δίνουν φτερά. Δεν καλύπτεις μόνο τους άλλους, καλύπτεις ακόμα και το ελαστήριο. Καλύπτεις το ελαστήριο και εκεί συμβαίνει κάτι όμορφο πάνω στο ελαστήριο, αδερφοί. Και λέει, και θέλεις επιθέσει το ελαστήριο επί της κυβωτού άνωθεν. Και θέλεις θέσει εν τη κυβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσεις σε. Και λέει, και εκεί θέλω γνωριστεί προς σε. Κοιτάξτε πού διάλεξε ο Κύριος να τον γνωρίσουμε. Πού διάλεξε ο Κύριος να τον γνωρίσουμε? Στην τέλεια έκφραση της αγάπης του. Βλέπετε, η τέλεια έκφραση της αγάπης του πριν ήταν φραγμένη με το καταπέτασμα. Δεν μπορούσε κανένας να περάσει. Και ο Κύριος αυτό το καταπέτασμα με την αγάπη του επάνω στο σταυρό τι έκανε, τι το έκανε. Το άνοιξε. Και έσπασε φραγμούς εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Δεν υπάρχει κόκκινος, κίτρινος, πράσινος, μαύρος. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει σκύθς ή δούλος. Ή Εβραίος ή βάρβαρος. Όλα είναι ένα. Ανοίγει ο Κύριος την αγάπη του. Και όταν ανοίγει ο Κύριος το καταπέτασμα, υπάρχει μία σκέψη. Ή θα μπω μέσα στην αγάπη του, θα δεκτώ αυτή την αγάπη του για να μπορέσω να γνωριστώ σε αυτόν εκεί μέσα, να μπω μέσα στα Άγια των Αγίων σαν ιερέας, να το γνωρίσω προσωπικά τον Κύριο, ή θα πιάσω μια βελόνα και θα αρχίσω πάλι τι να το κάνω. Να το ράβω αυτό και να μείνω στους νόμους ότι είναι εκεί πέρα. Τι διαλέγουμε, αδερφοί? Τι διαλέγουμε? Αγάπη. Εάν την κατανοήσουμε την αγάπη του και γεμίσουμε εμείς αγάπη, γιατί αυτό είναι αυτό που θέλει ο Κύριος. Το πρώτο είναι να κατανοήσεις το πόσο ο Θεός σε αγαπάει και όλες οι συμβουλές που μας δίνει στη ζωή μας είναι για το καλύτερό μας. Όταν λοιπόν ο Κύριος σε γεμίσει αυτή την αγάπη, αρχίζει πλέον αυτή η αγάπη και τι κάνει? Βγάζει φτερά. Όχι το Red Bull. Η αγάπη του Κυρίου βγάζει φτερά. Αμήν. Βλέπεις τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Άμα δείτε λίγο την κότα και τον αετό, μοιάζουν. Είναι και τα δύο πτηνά. Η φάτσα τους μοιάζει. Άλλη δουλειά της κότας και άλλη δουλειά του αετού. Η κότα τα βλέπει όλα από πού? Από κάτω. Ο αετός τα βλέπει από πού? Από ψηλά. Ή θα έχουμε εκτενεί την αγάπη μας για να ανοίξουμε τα φτερά μας, ή τα φτερά μας θα είναι συνέχεια σαν της κότας. Ναι, αμήν. Καλά ήτανε, σκεπάζει τα ορνήθια της, αλλά ο Κύριος θέλει να πετάξουμε μέσα στην παρουσία του. Το πόσο λοιπόν θα εκτείνουμε, αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να γυρίσουμε πάλι σε αυτό, προπάντων να έχετε εις σε αυτούς εκτενή την αγάπη σας. Αμήν. Όταν λοιπόν εγώ πληρώνομαι, γεμίζω από την αγάπη του Κυρίου, όταν εγώ καταλαβαίνω την αγάπη του Κυρίου, τότε μπορώ αυτή την αγάπη τι να την κάνω κιόλας? Να την επεκτείνω. Αμήν. Και αυτή η αγάπη ακριβώς είναι που πολλές αμαρτίες τις καταστρέφει. Αμήν. Η αγάπη κακό δεν κάνει. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε σήμερα να εργαστείς μέσα μας. Αυτό το λόγο, Κύριε, που ο Πέτρος, Κύριε, μας λέει, ή μάλλον το πνεύμα σου μέσα από τον Πέτρο, Κύριε, μας λέει, και σήμερα εμείς το αναμεταδίδουμε, Κύριε. Δεν είναι λόγια δικά μας, δεν είναι σκέψεις δικές μας, Πατέρα Άγιε, αλλά είναι λόγια δικά σου, ουράνια, Κύριε. Και παρόλο που μας λες να διάγουμε, Κύριε, τον βίο μας, Κύριε, καθώς το τέλος των πάντων πλησιάζει, με σοφρονισμό, Κύριε, καθώς μας λες να είμαστε άγρυπνοι, Κύριε, στις προσευχές μας, έτοιμοι, Πατέρα Άγιε, μας λες ότι προπάντων, Κύριε, να έχουμε εις σε αυτούς εκτενή την αγάπη μας, Πατέρα Άγιε. Γι' αυτό ζητάω να επισκεφθείς τις καρδιές μας, Πατέρα Άγιε. Και θέλω να μας συγχωρέσεις, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της αγάπης σου, Κύριε. Γιατί δεν έχουμε βιώσει ποτέ τέτοια αγάπη, Πατέρα Άγιε. Δεν έχουμε βιώσει τέτοια αγάπη από τους γονείς μας, από ανθρώπους γύρω μας, Κύριε. Διαβάζουμε, Κύριε, αυτή την αγάπη, Κύριε, που έγινε σάρκα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και θέλουμε, Κύριε, και εμείς, Πατέρα Άγιε, να τη γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα μέσα από Σένα, Πατέρα Άγιε. Να μας ανοίξεις την πνευματική μας διάνοια, Κύριε. Να μας κάνεις το νου μας οξύ, Πατέρα Άγιε. ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε, Κύριε, το βάθος, Κύριε, το πλούτο, Κύριε, το μήκος, Κύριε, της αγάπης Σου, Πατεράγε. Για να μπορέσει αυτή η αγάπη, Κύριε, να μας ελκύσει, Πατεράγε. Να δυναμώσει τη δική μας ελλιπή αγάπη, Πατεράγε. Ώστε να μπορέσουμε να την επεκτείνουμε, Κύριε, την αγάπη μας στους γύρω μας, Κύριε, στην οικογένειά μας, Κύριε. Στους ανθρώπους που είναι στις δουλειές μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας και να απλωθεί, Κύριε, όσο περισσότερο γίνεται, Πατεράγε. Να μπορούμε κι εμείς να δαπανίσουμε, Κύριε, τη ζωή μας όπως τον Ιωσήφ, Πατεράγε. Να δαπανίσουμε τη ζωή μας, Κύριε, όπως τη δαπάνησε ο Παύλος, Πατεράγε. Για να μπορέσουμε σε μία στιγμή, Κύριε, να είμαστε κι εμείς, Πατεράγε, για σωτηρία, για διατήρηση των ψυχών, Πατεράγε. Όχι, Κύριε, σε αυτή τη ζωή, Κύριε, αλλά για την αιωνιότητα, Πατεράγε. Να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο δώρο, Κύριε, μπορούμε στους συνανθρώπους μας, Πατεράγε. Μια και απολαμβάνουμε αυτό το δώρο, Κύριε, εμείς από Σένα, Πατεράγε. Γιατί ξέρουμε το πόσο μας αγαπάς, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια Σου μας, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 19ο κεφάλαιο. Και όταν το άκουσε ο βασιλιάς Εζεκίας, έσχισε τα αιμάτια του και σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και έστειλε τον Ελιακίμ τον οικονόμο και τον Σωμνά τον γραμματέα και τους πρεσβύτερους των ιερέων, σκεπασμένους με σάκους, προς τον προφήτη Ισαΐα, το γιο του Αμός. Και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, η ημέρα αυτή είναι μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας, επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ώρα της γένας, όμως δεν υπάρχει δύναμη στην ετοιμόγενη. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να ακούσει όλα τα λόγια του Ραυσάκη, που έστειλε ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να βρίσει με τα λόγια που άκουσε ο Κύριος ο Θεός σου. Γι' αυτό ύψωσε δέηση για το υπόλοιπο που απέμεινε». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας τους είπε, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας. Έτσι λέει ο Κύριος. Μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία με ονείδησαν οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας. Δες, εγώ θα βάλω μέσα του ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε καθώς θα ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα στην ίδια του τη γη». Ο Ραυσάκης λοιπόν γύρισε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι έφυγε από τη Λαχής. Και όταν ο βασιλιάς άκουσε να λένε για τον Θυρακά, τον βασιλιά της Αιθιοπίας, «Δες, βγήκε να σε πολεμήσει», έστειλε πάλι πρεσβευτές στον Εζεκία, λέγοντας, «Έτσι θα πείτε στον Εζεκία, τον βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας, ο Θεός σου, επάνω στον οποίο έχεις το θάρρος σου, ας μη σε εξαπατάει, λέγοντας, η Ιερουσαλήμ δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας. Δες, εσύ άκουσες τι έκαναν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας σε όλους τους τόπους, καταστρέφοντάς τους, και εσύ θα λυτρωθείς? Μήπως οι θεοί των εθνών λύτρωσαν εκείνους που οι πατέρες μου κατέστρεψαν, τη Γοζάν και τη Χαράν και τη Ρεσέφ και τους γιους του Εδέν που ήσαν στην Τελασσάρ? Πού είναι ο βασιλιάς της Εμάθ και ο βασιλιάς της Αρφάδ και ο βασιλιάς της πόλης Σεφαρουήμ, της Σενά και της Αβά?» Και ο Εζεκίας, παίρνοντας την επιστολή από το χέρι των πρεσβευτών, τη διάβασε. Και ο Εζεκίας ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και την ξετύλιξε μπροστά στον Κύριο. Και προσευχήθηκε ο Εζεκίας μπροστά στον Κύριο, λέγοντας, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, που κάθεσαι πάνω στα χερουβίμ, εσύ ο ίδιος είσαι ο Θεός, ο μόνος όλων των βασιλείων της γης. Εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη. Στρέψε, Κύριε, το αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε, Κύριε, τα μάτια σου και δες. Και άκουσε τα λόγια του Σενναχηρίμ, που έστειλε τούτον να ονειδήσει τον ζωντανό Θεό. Αληθινά, Κύριε, οι βασιλιάδες της Ασσυρίας ερήμωσαν τα έθνη και τους τόπους τους και έριξαν τους θεούς τους στη φωτιά, επειδή δεν ήσαν θεοί, αλλά έργο χεριών ανθρώπων, ξύλα και πέτρες. Γι' αυτό τους κατέστρεψαν. Τώρα, λοιπόν, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας, παρακαλώ, από το χέρι του, για να γνωρίσουν όλα τα βασίλεια της γης ότι εσύ είσαι Κύριος, ο Θεός, ο μόνος». Τότε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός, έστειλε στον Εζεκία, λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, άκουσα όσα προσευχήθηκες σε μένα ενάντια στον Σενναχηρίμ, το βασιλιά της Ασσυρίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος μίλησε για αυτόν. Σε καταφρόνησε, σε ενέπεξε η Παρθένα, η θυγατέρα της Σιών. Κούνησε πίσω σου το κεφάλι, η θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. ποιον ονείδησες και βλασφήμισες και ενάντια σε ποιον ύψωσες φωνή, σήκωσες ψηλά τα μάτια σου, ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Τον Κύριο ονείδησες διαμέσου των πρεσβευτών σου και είπες «Με το πλήθος των αμαξών μου ανέβηκα εγώ στο ύψος των βουνών, στα πλάγια του Λιβάνου και θα κόψω τους υψηλούς κέδρους του, τα εκλεκτά ελάτια του και θα μπω μέσα στα τελευταία κύματα του, στο δάσος του Καρμήλου του. Εγώ έσκαψα και ήπια ξένα νερά και με το ίχνος των ποδιών μου ξέρανα όλους τους ποταμούς των πολιορκούμενων. Μήπως δεν άκουσες ότι εγώ το έκανα αυτό από παλιά και το σχεδίασα από τις αρχαίες ημέρες? Και τώρα το εκτέλεσα, ώστε εσύ να είσαι για να καταστρέφεις οχυρωμένες πόλεις σε σωρούς ερυπείων. Γι' αυτό οι κάτοικοι τους ήσαν μικρής δύναμης, τρόμαξαν και εντροπιάστηκαν. Ήσαν σαν το χορτάρι του χωραφιού, σαν τη χλώη και σαν το χορτάρι των ταρατσών και σαν το σιτάρι που καίγεται πριν καλαμώσει. Όμως, εγώ γνωρίζω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και τη λύσα σου εναντίον μου. Επειδή η λύσα σου εναντίον μου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα αυτιά μου, γι' αυτό θα βάλω τον κρίκο μου στα ρουθούνια σου και το χαλινάρι μου στα χείλη σου και θα σε γυρίσω πίσω διαμέσου του δρόμου από τον οποίο ήρθες. Και τούτο θα είναι το σημείο σε σένα. Αυτό το χρόνο θα φάτε ό,τι είναι αυτοφιές και το δεύτερο χρόνο ό,τι φυτρώνει από το ίδιο. Και τον τρίτο χρόνο σπείρετε και θερίστε και φυτέψτε αμπελώνες και φάτε τον καρπό τους. Και το υπόλοιπο από τον οίκο του Ιούδα, αυτό που διασώθηκε, θα ξαναριζώσει από κάτω και θα δώσει επάνω καρπούς. Επειδή από την Ιερουσαλήμ θα βγει το υπόλοιπο και από το βουνό Σιών αυτό που διασώθηκε. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει αυτό. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει σε αυτή την πόλη, ούτε θα το ξεύσει εκεί κάποιο βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδα, ούτε θα υψώσει πρόχωμα εναντίον της. Διαμέσου του δρόμου από τον οποίο ήρθε, διαμέσου αυτού θα επιστρέψει και στην πόλη αυτή δεν θα μπει μέσα, λέει ο Κύριος. Επειδή εγώ θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω, για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ. Και τη νύχτα εκείνη βγήκε ο άγγελος του Κυρίου και πάταξε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, δέστε, ήσαν όλοι νεκρά σώματα. Και ο Σεναχηρίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, σηκώθηκε και έφυγε και γύρισε και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Θεού του, του Νισρόκ, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον πάταξαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Εσαραδόν. Δευτέρα Βασιλέων, 20ο κεφάλαιο. Κατά τις ημέρες εκείνες ο Εζεκίας αρρώστησε σε θάνατο και ο Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, ήρθε σε αυτόν και του είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, διάταξε για τον οίκο σου επειδή πεθαίνεις και δεν θα ζήσεις». Τότε έστρεψε το πρόσωπό του προς τον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας «Παρακαλώ Κύριε, θυμήσου τώρα πώς περπάτησαν μπροστά σου με αλήθεια και με τέλεια καρδιά και έπραξαν μπροστά σου το αρεστό». Και ο Εζεκίας έκλαψε μεγάλον κλαθμό. Και πριν ο Ισαΐας βγει στη Μεσαία Αυλή, έγινε σε αυτόν λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γύρνα πίσω και πες τον Εζεκία, τον ηγεμόνα του λαού μου, έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Δαβίδ, του πατέρα σου. άκουσα την προσευχή σου. Είδα τα δάκρυά σου. Δες, εγώ θα σε γιατρέψω. Την τρίτη ημέρα θα ανέβεις στον οίκο του Κυρίου και θα προσθέσω στις ημέρες σου 15 χρόνια. Και θα ελευθερώσω εσένα και αυτή την πόλη από τα χέρια του βασιλιά της Ασσυρίας. Και θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ. Και ο Ισαΐας είπε, «Πάρτε μια παλάθη από σίκα». Και πήραν και την έβαλαν επάνω στο έλκος και ανέρωσε στην υγεία του. Και ο Εζεκίας είπε στον Ισαΐα, «Ποιο είναι το σημάδι ότι ο Κύριος θα με γιατρέψει και ότι θα ανέβω στον οίκο του Κυρίου την τρίτη ημέρα?» Και ο Ισαΐας είπε, «Αυτό θα είναι σε σένα το σημάδι από τον Κύριο, ότι ο Κύριος θα κάνει το πράγμα που μίλησε. Να προχωρήσει η σκιά 10 βαθμούς ή να στραφεί πίσω 10 βαθμούς». Και ο Εζεκίας απάντησε, «Ελαφρό πράγμα είναι να κατέβει η σκιά 10 βαθμούς. Όχι, αλλά ας στραφεί η σκιά προς τα πίσω 10 βαθμούς». Και ο Ισαΐας ο προφήτης βόησε στον Κύριο και έστρεψε τη σκιά προς τα πίσω 10 βαθμούς, με τους βαθμούς που κατέβηκε επάνω στους βαθμούς του ηλιακού ορολογίου του Άχαζ. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Βεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, έστειλε επιστολές και ένα δώρο στον Εζεκία, επειδή είχε ακούσει ότι ο Εζεκίας αρρώστησε. Και ο Εζεκίας τους δέχθηκε σε ακρόαση και τους έδειξε όλο το σπίτι των πολύτιμων πραγμάτων του, το ασίμι και το χρυσάφι και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και ολόκληρη την οπλοθήκη του και κάθε τι που βρισκόταν στους θησαυρούς του. Δεν υπήρχε τίποτε μέσα στο παλάτι του, ούτε κάτω από την εξουσία του, που ο Εζεκίας δεν τους το έδειξε. Και ο Ισαΐας ο προφήτης ήρθε στο βασιλιά Εζεκία και του είπε, «Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι και από πού ήρθαν σε σένα?» Και ο Εζεκίας είπε, «Έρχονται από μια μακρινή γη, από τη Βαβυλώνα». Και εκείνος είπε, «Τι είδαν μέσα στο παλάτι σου?» Και ο Εζεκίας απάντησε, «Είδαν κάθε τι που υπάρχει μέσα στο παλάτι μου. Δεν υπάρχει τίποτε στους θησαυρούς μου που δεν τους το έδειξα». Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία, «Άκουσε το λόγο του Κυρίου. Δες, έρχονται μέρες κατά τις οποίες οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο παλάτι σου και οτιδήποτε οι πατέρες σου αποταμίευσαν μέχρι αυτή την ημέρα θα μετακομιστεί στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτε», λέει ο Κύριος. «Και από τους γιους σου που θα βγουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις, θα πάρουν και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας». Τότε ο Εζεκίας είπε στον Ισαΐα, «Καλός ο λόγος του Κυρίου που μίλησες». Είπε ακόμα, «Δεν θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια στις μέρες μου?» Και οι υπόλοιπες πράξεις του Εζεκία και όλα τα κατορθώματά του και με ποιο τρόπο έκανε το υδροστάσιο και το υδραγωγείο και έφερε το νερό στην πόλη, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Εζεκίας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Μανασής, ο γιος του. Πρώτη Χρονικών 28ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ συγκάλεσε στην Ιερουσαλήμ όλους τους άρχοντες του Ισραήλ, τους άρχοντες των φυλών και τους άρχοντες των διαιρέσεων που υπηρετούσαν τον βασιλιά, και τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους και τους επιστάτες όλων των υπαρχόντων και των κτημάτων του βασιλιά και των γιών του, μαζί με τους ευνούχους και τους ανδρείους και όλους τους ισχυρούς σε δύναμη. Και αφού ο βασιλιάς Δαβίδ στάθηκε όρθιος στα πόδια του, είπε, «Ακούστε με, αδελφοί μου και λαέ μου. Εγώ έβαλα στην καρδιά μου να οικοδομήσω οίκο ανάπαυσης για την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και για το υποπόδιο των ποδιών του Θεού μας. Και έκανα ετοιμασία για την οικοδομή. Ο Θεός, όμως, μου είπε, «Εσύ δεν θα οικοδομήσεις οίκο στο όνομά μου, επειδή είσαι άνδρας πολέμων και έχεις εσέματα. Και ο Κύριος, ο βασιλιάς του Ισραήλ, διάλεξε εμένα από ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα μου για να είμαι βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ στον αιώνα. Επειδή διάλεξε άρχοντα τον Ιούδα. Και από την οικογένεια του Ιούδα διάλεξε την οικογένεια του πατέρα μου. Και ανάμεσα στους γιους του πατέρα μου ευδόκησε να κάνει εμένα βασιλιά σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και από όλους τους γιους μου, επειδή ο Κύριος μου έδωσε πολλούς γιους, διάλεξε τον γιο μου τον Σολομώντα για να καθίσει επάνω στο θρόνο της βασιλείας του Κυρίου επάνω στον Ισραήλ. Και μου είπε, «Ο Σολομώντας, ο γιος σου, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο μου και τις αυλές μου, επειδή αυτόν έκλεξα γιον σε μένα και εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας. Και θα στερεώσω τη βασιλεία του μέχρι τον αιώνα, αν μένει σταθερός στο να εκτελεί τις εντολές μου και τις κρίσεις μου, όπως κατά την ημέρα αυτή». Τώρα λοιπόν, μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ, τη συναγωγή του Κυρίου και σε επίκον του Θεού μας, λέω σε σας. Τηρείτε και ζητάτε όλες τις εντολές του Κυρίου του Θεού σας, για να κυριεύετε αυτή τη γη, την αγαθή, και να την αφήσετε ύστερα από σας κληρονομιά στους γιους σας για πάντα. Και εσύ, γιέ μου Σολομώντα, γνώρισε το Θεό τον πατέρα σου και να τον υπηρετείς με τέλεια καρδιά και με ψυχή που να θέλει. Επειδή ο Κύριος εξετάζει όλες τις καρδιές και ξέρει όλους τους λογισμούς των διανοιών. Αν τον εξετάς, θα βρίσκεται από σένα. Αν όμως τον εγκαταλείψεις, θα σε απορρίψει για πάντα. Δες τώρα ότι ο Κύριος σε έκλεξε για να οικοδομήσεις οίκο σε αγιαστήριο, να ενδυναμώνεσαι και να εκτελείς. Και ο Δαβίδ έδωσε στον Σολομώντα το γιο του το σχέδιο για τον πρόναό και τα εκείματά του και τα θησαυροφυλάκια του και τα υπερώα του και τα εσωτερικά του δωμάτια και το οίκημα του ηλαστηρίου. Και το σχέδιο για όλα όσα είχε συλλάβει στο πνεύμα του, για τις αυλές του οίκου του Κυρίου και όλα τα γύρω οικήματα, τις αποθήκες του οίκου του Θεού και τις αποθήκες των αφιερωμάτων και τις διαιρέσεις των ιερέων και των λεβιτών και όλο το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Έδωσε χρυσάφι σύμφωνα με το βάρος για τα χρυσά σκεύη, για όλα τα σκεύη σε κάθε είδος υπηρεσίας. Και ασήμι έδωσε σύμφωνα με το βάρος για όλα τα σημαίνια σκεύη, για όλα τα σκεύη κάθε είδους υπηρεσίας. Και το βάρος για τις χρυσές λιχνίες και για τα χρυσά λιχνάρια τους, σύμφωνα με το βάρος για κάθε λιχνία και για τα λιχνάρια της. Και για τις ασημένιες λιχνίες, σύμφωνα με το βάρος, για τη λιχνία και για τα λιχνάρια της, σύμφωνα με τη χρήση κάθε λιχνίας. Και το χρυσάφι, σύμφωνα με το βάρος για το τραπέζι των άρτων της πρόθεσης, για κάθε τραπέζι, και ασήμι για τα ασημένια τραπέζια, και καθαρό χρυσάφι για τις κρεάγρες και για τις λεκάνες και για τις φιάλες, και για τους χρυσούς κρατήρες, σύμφωνα με το βάρος για κάθε ένα κρατήρα. Το ίδιο για κάθε ασημένιο κρατήρα. Και για το θυσιαστήριο του θυμιάματος, καθαρισμένο χρυσάφι σύμφωνα με το βάρος. Και χρυσάφι για το σχέδιο της άμαξας των Χερουβίμ που απλώνουν τις φτερούγες τους και σκεπάζουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. «Όλα», είπε ο Δαβίδ, «τα φανέρωσε ο Κύριος, γράφοντάς τα σε μένα με το χέρι του, όλα τα έργα του σχεδίου». Και ο Δαβίδ είπε στο γιο του, τον Σολομώντα, «Να ενδυναμώνεσαι και να γίνεσαι ανδρείος και να εκτελείς. Μη φοβάσαι ούτε να πτωηθείς. Επειδή ο Κύριος ο Θεός μου, θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει μέχρι ότου τελειώσεις ολόκληρο το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Και δες, οι διαιρέσεις των ιερέων και των λεβιτών για κάθε υπηρεσία του οίκου του Θεού και για κάθε έργο, θα είναι μαζί σου κάθε επιστήμονας πρόθυμος σε κάθε είδος υπηρεσίας και οι άρχοντες και ολόκληρος ο λαός έτοιμοι να επακούσουν σε όλα τα προστάγματά σου». Πρώτη Χρονικών, κεφάλαιο 29. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ είπε σε ολόκληρη τη συναγωγή, «Ο Σολομώντας ο γιος μου, τον οποίο μόνο ο Θεός έκλεξε, είναι ακόμα νέος και απαλός. Και το έργο είναι μεγάλο, επειδή η οικοδομή δεν είναι για άνθρωπο, αλλά για τον Κύριο το Θεό. Εγώ, λοιπόν, ετοίμασα σύμφωνα με όλη τη

3.000 τάλαντα από το χρυσάφι του Οφίρ και ασήμι καθαρισμένο 7.000 τάλαντα για να σκεπάσουν τους τοίχους των κυμάτων. Το χρυσάφι για τα χρυσά σκεύη και το ασήμι για τα σημαίνια και για κάθε εργασία που γίνεται με τα χέρια των τεχνητών. Ποιος προθυμοποιείται να κάνει σήμερα προσφορά στον Κύριο? Τότε οι άρχοντες των πατριών και οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι επιστάτες των έργων του βασιλιά προθυμοποιήθηκαν και έδωσαν για το έργο του οίκου του Θεού χρυσάφι 5.000 τάλαντα και χρυσά νομίσματα 10.000 και ασήμι 10.000 τάλαντα και χαλκό 18.000 τάλαντα και σίδερο 100.000 τάλαντα. Και σε όσους βρέθηκαν πολύτιμες πέτρες, τις έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του οίκου του Κυρίου, διαμέσου του Ιαχιήλ του Γυρσονίτη. Και ο λαός χάρηκε, επειδή προθυμοποιήθηκαν, για το λόγο ότι πρόσφεραν στον Κύριο με πλήρη καρδιά, αυτοπροαίρετα. Ακόμα και ο βασιλιάς Δαβίδ χάρηκε με μεγάλη χαρά. Και ο Δαβίδ ευλόγησε τον Κύριο μπροστά σε ολόκληρη τη σύναξη. Και ο Δαβίδ είπε: «Ευλογητός εσύ, Κύριε, ο Θεός του Ισραήλ, ο πατέρας μας, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα. Δική σου, Κύριε, είναι η μεγαλοσύνη και η δύναμη και η τιμή και η νίκη και η δόξα. Επειδή δικά σου είναι όλα όσα είναι στον ουρανό και όσα είναι πάνω στη γη. Δική σου είναι η βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι που υψώνεσαι σαν κεφάλι πιο πάνω από όλους. Και ο πλούτος και η δόξα από σένα έρχονται, και εσύ δεσπόζεις τα πάντα. Και στο χέρι σου είναι η ισχύς και η δύναμη. Και στο χέρι σου είναι να μεγαλύνεις και να ισχυροποιείς τα πάντα. Τώρα λοιπόν, Θεέ μας, εμείς σε ευχαριστούμε και υμνούμε το ένδοξο όνομά σου. Αλλά ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο λαός μου, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρόθυμα σε σένα με ένα τέτοιο τρόπο? Επειδή τα πάντα έρχονται από εσένα και από τα δικά σου δίνουμε σε σένα. Επειδή είμαστε ξένοι μπροστά σου και πάρικοι, όπως και όλοι οι πατέρες μας. Οι ημέρες μας επάνω στη γη είναι σαν σκιά και μονιμότητα δεν υπάρχει. Κύριε Θεέ μας, ολόκληρο αυτό το πλήθος που ετοιμάσαμε για να οικοδομήσουμε οίκο σε σένα για το Άγιο όνομά σου, έρχεται από το χέρι σου και τα πάντα είναι δικά σου. Και γνωρίζω, Θεέ μου, ότι εσύ είσαι που δοκιμάζεις την καρδιά και αρέσκεσαι στην ευθύτητα. Εγώ με ευθύτητα της καρδιάς μου πρόσφερα όλα αυτά. Και τώρα είδα με εφροσύνη το λαό σου, αυτόν που είναι παρόν εδώ, ότι σου προσφέρει αυτοπροαίρετα. Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, τον πατέρα μας, να το διατηρείς αυτό για πάντα στους διαλογισμούς της καρδιάς του λαού σου και να κατευθύνεις την καρδιά τους σε σένα. Και δώσε στον Σολομώντα, τον γιο μου, μια τέλεια καρδιά για να τηρεί τις εντολές σου, τα μαρτύριά σου και τα προστάγματά σου και να εκτελεί τα πάντα και να κατασκευάσει την οικοδομή που έχω προετοιμάσει». Και ο Δαβίδ είπε σε ολόκληρη τη σύναξη: «Ευλογήστε τώρα τον Κύριο το Θεό σας». Και ολόκληρη η σύναξη ευλόγησε τον Κύριο, τον Θεόν τον Πατέρα τους, και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν τον Κύριο και τον Βασιλιά. Και την επόμενη μέρα θυσίασαν θυσίες στον Κύριο και πρόσφεραν ολοκαυτώματα στον Κύριο, 1.000 μοσχάρια, 1.000 κρυάρια, 1.000 αρνιά και τις σπονδές τους και άφθονες θυσίες για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και έφαγαν και ήπιαν μπροστά στον Κύριο εκείνη την ημέρα με μεγάλη χαρά. Και ανακήρυξαν για δεύτερη φορά τον Σολομώντα, το γιο του Δαβίδ, βασιλιά, και τον έχρισαν στον Κύριο για να είναι άρχοντας και τον Σαδόκ για ιερέα. Τότε ο Σολομώντας κάθισε πάνω στον θρόνο του Κυρίου βασιλιάς, αντί του Δαβίδ, του πατέρα του, και ευημέρισε. Και ολόκληρος ο Ισραήλ υπάκουσε σε αυτόν. Και όλοι οι άρχοντες και οι δυνατοί, και ακόμα όλοι οι γη του βασιλιά Δαβίδ, υποτάχθηκαν στο βασιλιά Σολομώντα. Και ο Κύριος μεγάλυνε το Σολομώντα στο έπακρον μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ και έβαλε πάνω του βασιλική μεγαλειότητα, τέτοια που δεν στάθηκε σε κανένα βασιλιά πριν από αυτόν στον Ισραήλ. Έτσι, ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, βασίλευσε επάνω σε ολόκληρο

0: κλήρο των Ισραήλ. Και το διάστημα που βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ ήταν 40 χρόνια. 7 χρόνια βασίλευσε στη Χεβρόν και 33 χρόνια βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ. Και πέθανε σε καλά γυρατιά, γεμάτος ημέρες, πλούτο και δόξα. Και ανταυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Σολομώντας. Και οι πράξεις του βασιλιά Δαβίδ, οι πρώτες και οι τελευταίες, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο του Σαμουήλ, του Βλέποντα, και στο βιβλίο του Νάθαν, του Προφήτη, και στο βιβλίο του Γάδ, του Βλέποντα, με ολόκληρη τη βασιλεία του και τη δύναμή του και τους καιρούς που είχαν έρθει επάνω του και επάνω στον Ισραήλ και πάνω σε όλες τις βασιλείες της γης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του. Αμήν. Ο οποίος λόγος μας οδηγεί, αδερφοί, για να ζήσουμε τη ζωή που Εκείνος θέλει να ζήσουμε. Χωρίς το Λόγο του Κυρίου δεν θα ξέρουμε σχεδόν τίποτα το πώς να ζούμε. Αμήν. Ο Κύριος μας έχει δώσει λοιπόν τον Άγιο Λόγο Του. Και θα πρέπει να ξέρουμε λίγο πολύ, αδερφοί, τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που ζούσαν οι Άγιοι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη σε σχέση με το φρόνημα και τη ζωή, τον τρόπο της ζωής που ζούμε σήμερα εμείς σαν άνθρωποι του δυτικού κόσμου. Υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γαλουχηθεί μέσα σε ένα άλλο τρόπο ζωής και σε μια άλλη σχέση με τον Θεό. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα από όλες αυτές τις δασκαλίες των φιλοσόφων, όλη αυτή την κατάσταση και την οτροπία του δυτικού κόσμου και ζούμε μέσα σε αυτό, μέσα στον ορθολογισμό, ιδιαίτερα στις μέρες μας, αλλά ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να επιστρέψουμε, να δούμε το πώς ζούσαν, το πώς ενεργούσαν οι άνθρωποι του Θεού, ώστε και εμείς σαν παιδιά του Θεού να ζήσουμε έτσι όπως Εκείνος θέλει και να πάρουμε τις ευλογίες που Εκείνος θέλει μέσα στη ζωή μας. Έχουμε μάθει να τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Έχουμε μάθει να ξυπνάμε το πρωί και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Νομίζουμε ότι όλα θα τα περάσουμε μέσα από το μυαλό μας, μέσα από τη λογική μας, μέσα από τη δύναμή μας και θα τα καταφέρουμε. Έτσι ζει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Όλος ο κόσμος, ο δυτικός κόσμος. Τα παιδιά του Θεού όμως, αδερφοί, δεν ζούσαν έτσι. Αμήν. Δεν ζούσαν έτσι. Ζητούσαν την ευλογία του Θεού. Και για αυτή την ευλογία θα μιλήσουμε σήμερα. Το πώς, αδερφοί, να θέλουμε ο Θεός να μας μάθει να ευλογούμε. Να ευλογούμε ο ένας τον άλλον. Να ευλογούμε πρώτα απ' όλα μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας, στην ευρύτερη μετά οικογένεια που είναι η Εκκλησία. Θα δούμε τη δύναμη που έχει ο Λόγος ως προς το τι θα συμβεί στα μέλλοντα. Και ο Κύριος θέλει να μας το ανοίξει όλο αυτό λίγο, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας. Γιατί, αδερφοί, σιγά σιγά είναι, ξέρετε, είναι κρίμα μετά από χρόνια να ανακαλύπτεις τα λάθη σου και να μην τα έχεις συνειδητοποιήσει πιο πριν, ώστε να αλλάξουν πράγματα στη ζωή σου, να αλλάξουν πράγματα στα παιδιά σου, να αλλάξουν πράγματα στην οικογένειά σου, να αλλάξουν πράγματα στα αδέρφια σου, στις σχέσεις που έχεις. Ο Κύριος στους αριθμούς, στο 6:22, μιλάει στο Μωυσή και λέει, το πούμε διατάζει, μιλάει στο Μωυσή και λέει, λάλησον προς τον Ααρών και προς τους Ιούς αυτού λέγον, ούτω θέλετε ευλογή τους Ιούς Ισραήλ λέγοντες προς αυτούς. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνη. Λέει ο Μωυσής να πει στο λαό Ισραήλ να ευλογούν ο ένας τον άλλον. Να ευλογεί ο ένας τον άλλον. Πότε εξήλθε ευλογία από τα χείλη μας τελευταίο καιρό? Σε κάποιον από την οικογένειά μας ή μέσα στην εκκλησία. Αδερφέ μου, σε ευλογώ. Ζούσαν με αυτό. Και θέλουσιν, λέει, επιθέσει το όνομά μου επί τους Ιούς Ισραήλ και εγώ θέλω ευλογήσει αυτούς. Θέλουμε την ευλογία του Θεού.
2: Αμήν.
1: Εκεί που λέει ο Κύριος να σε ευλογήσει, να επιλάψει και να υψώσει. Ο Κύριος είναι ο Γιάχβε. Και είναι μια λεπτομέρεια. Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει στο 27 και θέλουσι επιθέσει το όνομά μου. Δηλαδή, στην ουσία έλεγαν ο Γιάχβε να σε ευλογήσει. Το όνομα του Θεού. Το όνομα της Διαθήκης του Θεού. Ο Γιάχβε να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Γιάχβε να υψώσει το πρόσωπο αυτού. Δεν χρησιμοποιεί ένα τίτλο, χρησιμοποιεί το όνομα του Θεού. Το ίδιο και εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποιο είναι το όνομα? Το υπερπάνω όνομα. Γιάχβε Οσία. Γιαχωσία. Ιησούς. Ο Ιησούς να σε ευλογήσει. Ο Ιησούς να επιλάμψει. Ο Ιησούς να υψώσει το πρόσωπο αυτό επί σε και να σου δώσει ειρήνη. Μέχρι σήμερα χαιρετιόνται με το σαλόμ. Ειρήνη, να έχεις ειρήνη. Θέλουμε την ευλογία του Θεού. Θέλουμε την ευλογία του Θεού στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, στα αδέρφια μας. Ο Ιησούς λοιπόν, πρέπει να βάλουμε το όνομα του Ιησού στο στόμα μας και την ευλογία του Κυρίου. Σε ποιους? Ποιους πρέπει να ευλογούμε? Είπαμε την οικογένειά μας, είπαμε τα αδέρφια μας, ευλογούμε τους φίλους μας. Αμήν. Μέχρι πού θα φτάσει η ευλογία μας? Μέχρι για τους εχθρούς μας. Αυτό λέει στην Καινή Διαθήκη και αυτό θέλω να διαβάσουμε που είναι το επόμενο. Ακούστε τι λέει προς Ρωμαίους. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Μα είναι εχθρός μου. Είναι ένα όπλο η ευλογία. Είναι ένα όπλο του φωτός, του Κυρίου, αδελφοί. Που ο Θεός θέλει να το χρησιμοποιούμε. Ο Κύριος έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, με το λόγο του. Κάπου άσχετα, κάπου άκουγα μια συνέντευξη κάποιου και μίλαγε γενικά και έλεγε για τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί λέει έχουν ένα όπλο και αυτό είναι ο λόγος. Ο λόγος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φιλόσοφος και τα χίλια δυο και αναγνώριζε τη δύναμη που υπάρχει μέσα στους χριστιανούς. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι μια φοβερή δύναμη που ο διάβολος δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Δεν θα ευλογούμε μόνο τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας. Θα ευλογούμε όλο τον κόσμο. Μα δεν έχει μα. Ο Κύριος αυτό έκανε. Χαίρετε με τα χαιρόντων, κλαίετε με τα κλαιόντων. Δηλαδή, αν ο εχθρός σου κλαίει, εσύ τι θα κάνεις? Θα χαίρεσαι με τη συμφορά του άλλου? Όχι. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μεταξύ μας. Μην υψηλοφρονείτε, μην φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους. Μηδένα, εις μηδένα μην ανταποδείτε κακόν αντί κακού, προνοείτε, ακούστε τι λέει, τα καλά ενώπιον των αδερφών σου, πάντων των ανθρώπων. Να προνοείς τα καλά. Ζούμε με αυτό? Πέστε μου. Πώς ζούμε μέσα στις σκέψεις μας? Με τον κακό γείτονά μας, με το κακό αφεντικό μας, με τον τεμπέλη των υπαλληλών μας, με τη δύσκολη γυναίκα μας, με το δύσκολο άντρα μας, με το ατίθασο παιδί μας. Α, εσύ θα γίνεις αλήτης. προνοούμε, θα πρέπει να προνοούμε, λέει, τα καλά, γιατί το να ευλογείς ακόμα και αυτούς που σε καταρώνται, όπου ξεκινάει, μέσα από την καρδιά. Μέσα από την καρδιά βγαίνουν τα πάντα. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς η καρδιά μας είναι καθαρή, και το λέει μέσα, δεν θα το διαβάσω σήμερα, αλλά λέει ποιος άνθρωπος θα κληρονομήσει ευλογία, αυτός λέει που έχει καθαρή καρδιά, λέει μέσα. Καθαρή καρδιά. Γιατί όταν ευλογείς θα δούμε ότι όλο αυτό επιστρέφει σε σένα. Επιστρέφει σε σένα. Καθώς ευλογείς. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Εάν σπέρνεις ευλογία θα θερίσεις ευλογία. Αν σπείρεις κατάρα θα θερίσεις κατάρα. Αλλά είναι φοβερό το να μάθουμε και να ζούμε ένα μικρό εδάφιο, μισό εδάφιο είναι, αυτή τη φρασούλα που λέει προνοείται τα καλά πάντων των ανθρώπων. Αυτός ο δύσκολος, ο δύσμυρος, ο πρωθυπουργός, ξέρω εγώ, που κάνει, που κάνει, που κάνει, που κάνει, ο υπουργός, ο τάδε που κάνει, που κάνει εκείνο, ή ο άλλος, ή βάλε όποιον θέλεις, άνθρωπο πάνω στο πρόσωπο της γης, δεν θα σκέφτεσαι το αρνητικό. Θα δεις πώς θα καταστραφεί η Ελλάδα με αυτόν, λένε ορισμένοι. Προνοούμε, πρέπει να προνοούμε τα καλά. Θέλει ο Θεός να ζούμε με αυτό. Ή δυνατόν όσο το αφημώνει να ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων, να μην εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο στην οργή κτλ. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφει αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράττον ταύτα, θέλεις σωρεύσει άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού. Δηλαδή θα ντραπεί ο άνθρωπος. Θα ντραπεί, θα κοκκινήσει από ισχύνη, γιατί θα καταλάβει τη δικιά του μικρότητα, σαρκικότητα, κακία μέσα του σε σχέση με σένα. Πώς ζούμε έτσι σαν χριστιανοί, ζούμε με αυτόν τον τρόπο? Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακό. Βλέπετε ότι η ευλογία, αδελφοί, και το δούμε παρακάτω, δεν περιορίζεται μόνο στο στόμα. Με κάποιο τρόπο μπορείς να πεις σε ευλογώ, εχθρέ μου. Αλλά τι κάνει, εισέρχεται μέσα στην καρδιά, αναπτύσσεται μέσα στο νου, προνοείς τα καλά και μετά επεκτείνεται και στα έργα για να έρθει η ευλογία. Ο Κύριος μας θέλει να γίνουμε φορείς ευλογίας για όλο τον κόσμο. Δεν είναι ένα θαυμάσιο θεάρεστο έργο αυτό? Να μην νομίζεις ότι ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να πάρεις, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό που επιθυμούν είναι να πάρουν, να λάβουν για τον εαυτό τους, να γεμίσουν τις τσέπες τους, την περιουσία τους, να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, άντε και για την οικογένειά τους, τέλος πάντων. Πήρε κανένας τίποτα? Κέρδισε κανένας τίποτα τελικά? Όχι. Ο Κύριος δεν μας κάλεσε, αδερφοί, για να λάβουμε, να πάρουμε, να συσσωρεύσουμε. Μας κάλεσε να ευλογήσουμε. Αμήν. Για φαντάσου λίγο, δες το σαν εικόνα, έτσι, γεννιέσαι. Ο Θεός επιτρέπει και έρχεσαι στο πρόσωπο της γης. Γιατί ο Θεός επέτρεψε να υπάρχεις σε αυτόν εδώ τον κόσμο? Για πέστε μου, για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε να υπάρχουν? Για να τσακωνόμαστε, για να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε, για ποιο λόγο? Για να δώσουμε κάτι, για να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να προσφέρουμε, όπως ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήρθε για να πάρει, ήρθε να προσφέρει. Οι μαθητές, μετά που τους κάλεσε ο Κύριος, όλη η ζωή τους ήταν μια προσφορά, μια θυσία ζωντανή για τον Κύριο και για τους ανθρώπους. Λέει, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Το ίδιο και ο Χριστός. Αγάπησε τον κόσμο. Και δεν μπορείς κάποιος που αγαπάει τον κόσμο να καταράτει, να θέλει το κακό, να σκέφτεται το αρνητικό. Αλλά τι να σκέφτεται? Την ευλογία. Αμήν. Και να προσεύχεται ακόμα και ο χειρότερος άνθρωπος να γίνει καλύτερος. Αμήν. Πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στις φυλακές, αλλά δεν ξέρουμε γιατί μπήκαν. Και το τι έζησαν. Τι τους οδήγησε. Άλλοι λένε είναι άξιοι θανάτου. Μα και ο ληστής πάνω στο σταυρό ήταν άξιος θανάτου. Όμως ο Κύριος τον ευλόγησε. Είδε τη μετάνοιά του. Αμήν. Τον ευλόγησε. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο. Αυτή η ευλογία τώρα, αδελφοί, όπως είπα πριν, γυρνάει σε σένα. Διαβάζω στην Αλφα Πέτρου στο 3:8. Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες. Ομόφρονες, να έχουμε το ίδιο φρόνημα. Αυτό θα πρέπει να είναι το φρόνημά μας. Η ευλογία. Η προσφορά. Δεν ήρθαμε στην Εκκλησία για να λάβουμε. Ήρθαμε να προσφέρουμε όλοι μας. Συμπαθείς. Να μην είσαι αντιπαθητικός τύπος. Φιλάδελφοι, να αγαπάμε ένας τον άλλον. Έσπλαχνοι. Τα σπλάχνα μας να είναι γεμάτα από αγάπη. Φιλόφρονες. Και λέει, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες. Επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλείρτε για να κληρονομήσετε ευλογία. Ακούστε τι λέει. Τι να κάνουμε? Να μην λιδωρούμε, να μην δίνουμε κακό, αλλά να ευλογούμε, γιατί γι' αυτό καλεστήκαμε. Για να κληρονομήσουμε ευλογία. Γι' αυτό μας γέννησε ο Θεός. Για να ευλογηθούμε και να ευλογήσουμε. Ό,τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο, αδερφοί, ό,τι κακομοιριά υπάρχει, ό,τι πείνα υπάρχει, είναι εξαιτίας αυτού, ότι οι άνθρωποι τελικά δεν κατάλαβαν για ποιο σκοπό ήρθαν στο πρόσωπο της γης. Το κράτορες, κοσμοκράτορες, έκαναν 1000 πράγματα για να επεκτείνουν τις βασιλείες τους. Μέχρι σήμερα το 1/10 του πληθυσμού κρατάει το 90% του πλούτου. Το πρόσωπο της γης στην Ουκρανία αγοράζει Μοσάντο, λέει, εκτάσεις. Τους δίνουν όπλα, τους παίρνουν τη γη. Γιατί είναι η χώρα που μπορεί να θρέψει όλη την Ευρώπη με σιτηρά. Η Μοσάντο ξέρει τι κάνει. Τι κάνει. Τι προετοιμάζουν. Τι προετοιμάζουν. Αυτά είναι τα πονηρά μυαλά. Αυτά είναι τα μυαλά του Αντίχριστου. Όμως τα παιδιά του Θεού, παρόλο τις αντικσότητες, όπου και αν βρέθηκαν, βλέπουμε παραδείγματα μέσα στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ, οι τρεις παιδες, ο Ιεζεκίηλ, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν μέσα στην αιχμαλωσία, ήταν άνθρωποι του Θεού, ο Θεός τους άφησε ποτέ. Ποτέ. Και ένα άλλο, υπάρχει κάποια αυτοκρατορία, παγκόσμια αυτοκρατορία που έζησε για πάντα ή κατέρευσαν όλα? Όλα κατέρευσαν. Ποιος θα κάνει αυτά? Όλα αυτά, αδερφοί, θα πρέπει να μας διδάξουν το πώς πρέπει να φερόμαστε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ευλογούμε. Θυμάμαι την περίπτωση του Δανιήλ. Ήταν ένα Ναβουχοδονόσορας που είδε αυτή την όραση με το δέντρο που κόπηκε και ήταν εκστατικός ο Δανιήλ καθώς άκουγε το όνειρο που του έλεγε ο Ναβουχοδονόσορας για να το ερμηνεύσει. Λέει, αυτό που είδες βασιλιά μου, να έρθει στους εχθρούς σου. Όχι σε σένα. Σε ποιον μίλαγε? στον Ναβουχοδονόσορο. Στον Ναβουχοδονόσορο, ο οποίος ήταν φοβερός και τρομερός. Για 7 χρόνια ο Θεός επέτρεψε να γίνει σαν το ζώο. Μεγαλώσαν τα νύχια του, έγινε άγριος, έτρωγε μόνο χόρτα. Γιατί? Για να τον ταπεινώσει ο Θεός από την υπερηφάνεια του. Και όμως ο Δανιήλ, πριν να γίνουν όλα αυτά, τι έκανε ακόμα και στον Ναβουχοδονόσορο? Τον καταργιότανε ή τον ευλογούσε? Δεν υπάρχει μια εξουσία ή μία από Θεού. Και εμείς θα πρέπει να σεβόμαστε την εξουσία. Είτε αυτός είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι ό,τι είναι αυτό. Ο Θεός το επέτρεψε. Ο Θεός το επέτρεψε. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να ευλογούμε. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσεις, ψήφισε αυτό που νομίζεις. Αλλά σαν παιδιά του Θεού δεν είμαστε οι επαναστάτες. Αλλά είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα είμαστε εκεί με προσευχή. Γι' αυτό και λέει να προσευχόμαστε για τους άρχοντές μας. Όχι μόνο για τους άρχοντές μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να λιδωρία αντί λιδωρίας που λέει εδώ, αλλά ευλογούντες επειδή εξεύρετε ότι σε αυτό προσεκλήθηκε για να κληρονομήσετε ευλογία. Όλο αυτό μετά έρχεται τη ευλογία σε εμάς. Εάν ευλογούμε λοιπόν, τι γίνεται μετά? Έρχεται η ευλογία πάνω μας. Διότι όστις θέλει να αγαπά τη ζωή και να είδει η μέρα αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από του να λαλώσει δόλων. Εάν θες να ζήσεις όμορφα, ειρηνικά, ευλογημένα, τότε λέει πάψε τη γλώσσα σου από κακό. Αγαθές μέρες. Και τα χείλη σου από τον να λαλούν δόλου. Άλλα να λες τον ένα, άλλα να λες τον άλλο. Ο Κύριος μας θέλει να ευλογούμε το στόμα μας, να είναι μια ευλογία. Ας εκκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν, ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση αυτών. Το δε πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακά. Ενάντια. Έρχεται ενάντια. Πόσες φορές, αδελφοί, έχουμε μιλήσει άσχημα, υποκριτικά, με δόλο, με κακία, με κουτσομπολιό. Α, κοίτα τον Γαντής, αδελφός αυτός πώς είναι. Κοίτα τα παιδιά του πώς είναι. Κοίτα την οικογένειά του πώς είναι. Κοίτα το ένα, κοίτα το άλλο να δεις πώς είναι. Ο Κύριος, αδερφοί, μας θέλει να ευλογούμε και να προνοούμε τα καλά. Θα δεις ότι σε λίγο καιρό θα γίνει αυτό, έτσι όπως πάνε αυτοί. Έτσι όπως πάει αυτός. Προφήτες οι οποίοι, αδερφοί, είναι κακοί προφήτες. Η ευλογία λοιπόν, καθώς είμαστε παιδιά του Θεού, θα πρέπει να ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την οικογένειά μας. Και σε αυτό θα μείνουμε λίγο. Και θα διαβάσω στη Γένεση, στο 48:8. Θα δούμε δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι όταν έρχονται τα παιδιά του Ιωσήφ. Θυμάστε τον Ιωσήφ που πουλήθηκε στην Αίγυπτο και τελικά συνάντησε τον πατέρα του στα γεράματά του, τον Ιακώβ, και χαιρότανε όχι μόνο γιατί είδε το γιο του, αλλά είδε και τους γιους του, είδε τα εγγόνια του, έτσι. Και καλεί τώρα ο Ιακώβ τα παιδιά του Ιωσήφ να τα ευλογήσει. Από εκεί θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια στοιχεία που θα πρέπει να ξέρουμε το πώς επίσης να μπορούμε να ευλογούμε. Αμήν. Το πώς να ευλογούμε. Γιατί δεν είναι μόνο το στόμα να πω στο παιδί μου ευλογημένος να είσαι. Διαβάζω λοιπόν. Θα διαβάσω την ιστορία και μετά θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες και θα συγκρίνουμε τώρα αυτή την ευλογία με την ευλογία που πήρε ο Ιακώβ, που πήγε να κλέψει ο Ιακώβ από τον πατέρα του. Έτσι, όταν ήταν με τον Ισάφ, θυμάστε τότε. Πήγε, ντύθηκε, έβαλε τα μαλλιά του προβάτου για να ξεγελάσει τον πατέρα του που ήταν τυφλός για να πάρει την ευλογία. Όμως θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά κοινά και στη μια περίπτωση και στην άλλη. Εδώ δε ο Ισραήλ του Ιού του Ιωσήφ είπε: τι είναι συνεούτη, τι είναι αυτή, τα εγγονάκια του τώρα, από τον Ιωσήφ. Και είπε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού: ούτε είναι οι μου, τους οποίους μου έδωκε ο Θεός εντάφθα. Και είπε: φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ, για να ευλογήσω αυτούς. Α, δικά σου παιδιά, μπράβο, να τα χαίρεσαι. Όχι. Τι είπε? Φέρ' τα κοντά μου, να τα ευλογήσω. Και θα δούμε τώρα κάποιες κινήσεις που γίνονται και κάποια λόγια που λέγονται, ώστε να πάρουν την ευλογία του Ισραήλ, του Ιακώβ δηλαδή. Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ βαριοποίη υπό του γύρατος και δεν είναι δύνατο να βλέπει και πλησίασε αυτούς προς αυτόν. Και φίλησε αυτούς και ενυγκαλίστη αυτούς. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα δούμε. Πρώτο στοιχείο της ευλογίας. Τους φίλησε και τους αγκάλιασε. Αγκάλιασε τα εγγονάκια του, τα παιδιά του. Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ: δεν ήλπιζω να είδα το πρόσωπό σου και τώρα βλέπω τα παιδιά σου, το σπέρμα σου. Και εξήγαγε αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσου των γονάτων αυτού. Θα είχε στα γόνατά του, ανάμεσα στα γόνατα τα παιδάκια του. Και προσεκίνησε επί πρόσωπον έως εδάφους. Έσκυψε και μέχρι το χώμα προσκύνησε τον πατέρα του. Γιατί θα ήταν η ώρα να ευλογήσει τα παιδιά του ο Ισραήλ. Λαβούν δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρους τον Εφραήμ εν τη δεξιά αυτού προς την αριστερά του Ισραήλ και τον Μανασί εν τη αριστερά αυτού προς τη δεξιά του Ισραήλ επλησίασε σε αυτό. Γιατί το λέει έτσι? Γιατί έβαλε τον πρωτότοκο στα δεξιά, έτσι, για να τον ευλογήσει με το δεξί του χέρι. Και το Μανασί τον έβαλε από αριστερά. Και εκτείνας ο Ισραήλ τη δεξιάν αυτού επέθεσε επί την κεφαλή του Εφραήμ, ο οποίος Εφραήμ ήταν ο νεότερος. Τη δε αριστερά αυτού την κεφαλή του Μανασί, αναλλάξα στα σχήρας αυτού, τα σταύρωσε. Γιατί ο Μανασίς ήταν ο πρωτότοκος. Όμως προφητικά ο Ισραήλ ήξερε ποιος θα κληρονομήσει περισσότερη και μεγαλύτερη ευλογία. Και ευλόγησε ο Ιωσήφ και είπε: ο Θεός έμπροστη τον οποίον περιεπάτησαν οι πατέρες μου, ο Αβραάμ, Ισαάκ, ο Θεός ώστες με επίμενε εκ γεννήσεώς μου έως της ημέρας τάφτης. Ο άγγελος ώστες με λύτρωσε εκ πάνω των κακών να ευλογήσει τα παιδιά ταύτα και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου. Θυμάστε κάτι άλλο που διαβάσαμε στην αρχή? Να επιθέσουμε, λέει, το όνομα του Κυρίου πάνω στα αδέρφια μας. Και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ. Τι εννοεί εδώ? Ήθελε να δείξει, στην ουσία, να έχει πάνω τους το όνομα πιανού του Θεού, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και να πληθυθώσει εις πλήθος μέγα επί της γης. Ακούστε εδώ ευλογία, ε. Και καθώς είδε ο Ιωσήφ ότι έγινε όλο αυτό, λέει: μη πατέρα μου, ο άλλος είναι. Δεν έβλεπε καλά. Και σου λέει: δεν. Λέει: ξέρω ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να βάλω το δεξί μου χέρι πάνω του. Και αυτός είναι ο Εφραήμ και όχι ο Μανασίς που είναι πρωτότοκος. Και έβαλε τη δεξιά του, λέει, πάνω στο κεφάλι του. Αλλά ο πατήρ αυτού δεν θέλησε και είπε: εξεύρω τέκνο μου, εξεύρω, και ούτω θέλει κατασταθεί λαό. Ακούστε το, την ευλογία και την προφητικό λόγο, έτσι. Εξεύρω τέκνο μου, εξεύρω, και ούτω θέλει κατασταθεί λαό. Μιλάει για τον Μανασί. Θα είναι λαός. και θα γίνει μέγας ο Μανασσής. Αλλά όμως ο αδερφός ο νεότερος θέλει μεγαλύτερος αυτού και το σπέρμα αυτού θέλει γίνει πλήθος εθνών. Πού το ήξερε? Όταν ευλογούμε, αδερφοί, έρχεται ο Κύριος με το χρίσμα του. Γιατί ευαρεστείται ο Θεός να ευλογούμε. Αμήν. Είναι μια πόρτα που ανοίγεις για να εισέλθει ο Κύριος και να φέρει αποκατάσταση, ευλογία, ευημερία, ευτυχία. Και ευλόγησε αυτούς την ημέρα εκείνη λέγον, εισέ αναφερόμενος θέλει ευλογή ο Ισραήλ λέγον, ο Θεός να σε κάμει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασσή και έστησε τον Εφραήμ πρώτο Μανασσή.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η λέξη ευλογία στα εβραϊκά, αδερφοί, έχει να κάνει με τα γόνατα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πολλοί το έχουν ψάξει ως προς αυτό. Δηλαδή, η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για την ευλογία, αλλά και για τα γόνατα. Γιατί ο Θεός το έχει επιτρέψει αυτό? Κάποιοι λένε ότι τα γόνατα έχουν να κάνουν με την προσευχή που κάνουμε μπροστά στο Θεό για να ευλογηθούν. Άλλοι πάλι λένε ότι τα γόνατα είναι το στοιχείο το οποίο εκείνος που παίρνει την ευλογία γονατίζει μπροστά σε αυτόν που δίνει την ευλογία ώστε να τη λάβει. Άλλοι πάλι λένε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να συνδέει το ένα με το άλλο, αλλά πιστεύω, αδελφοί, ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο μέσα στο Λόγο του Θεού, γιατί χρειάζεται και ταπείνωση για να λάβεις την ευλογία. Να μην είσαι αντιδραστικός. Κάποιος ο οποίος δεν τα δέχεται αυτά, δεν πρόκειται να πάρει ποτέ ευλογία με το ζόρι επειδή κάποιος τον ευλογεί. Το πρώτο που θέλω να δούμε, αδελφοί, όσον αφορά την ευλογία, είναι ότι το πιο πρώτο σημείο, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ιακώβ είναι ότι τον αγκαλιάζει και το φυλάει. Τον αγκαλιάζει και το φυλάει. Πολλές φορές βλέπουμε και μέσα στην εκκλησία να βάζουμε τα χέρια στους ανθρώπους. Είναι η επαφή αυτή, το άγγιγμα αυτό είναι απαραίτητο για να μεταφερθεί η ευλογία. Το ίδιο βλέπουμε και με τον Μωυσή, με τους 70 πρεσβυτέρους και σε πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις. Αλλού λέει στην Ιδιαθήκη να μην επιθέτουμε χέρια ταχαίως εις μηδέν, για να μην γινόμαστε, λέει, κοινωνία αλωτρίων αμαρτιών, γιατί υπάρχει μια μεταφορά εκεί. Όμως, καθώς ευλογούμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας, σαν στις οικογένειές μας, βάλε τα χέρια σου πάνω και φίλησέ το. Το άγγιγμα αυτό είναι μια εκδήλωση της αγάπης, της αποδοχής, της καρδιάς που θέλει να το καλό, θέλει την ευλογία, να έρθει η ευλογία. Το ίδιο βλέπουμε και στην περίπτωση του Ιακώβ που πάει στον πατέρα του για να πάρει την ευλογία στη Γένεση του 27-26 και λέει και είπε προς αυτόν Ισαάκ, ο πατήρ αυτού. Ισαάκ ήταν ο πατέρας του. Ο Ιακώβ ήταν που πήγε να κλέψει την ευλογία και το πρώτο πράγμα που του λέει ο Ισαάκ, πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνο μου. Και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Και τι μας λέει σε εμάς? Ασπάστητε τους αδερφούς πάντας εν φιλήματι Αγίου. Δεν λέμε τώρα να πιάσουμε τις αδερφές οι άντρες για να τις φιλάμε. Αλλά βλέπουμε μέχρι σήμερα που η μία αδερφή φιλάει την άλλη αδερφή και ένας αδερφός μπορεί να φιλήσει τον άλλο αδερφό. Αλλά καθώς τα φιλάς, μετέδωσε του ευλογία. Μας θέλει ο Θεός, αδερφοί, να μην είμαστε υποκριτές, αλλά αυτό που κάνουμε το εννοούμε. Αμήν, να το εννοούμε. Και αν υπάρχει κάποια πικρία μέσα, ζήτα τον Κύριο να σου βγάλει αυτή την πικρία. Αμήν. Συγχωρούμε για ποιο λόγο κυρίως συγχωρούμε? Καθώς είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, για ποιο λόγο συγχωρούμε κυρίως? Για να νιώσουμε εμείς καλύτερα? Για να συγχωρεθούμε? Για να είμαστε ένα, αδερφοί. Για να ευαρεστήσουμε το Θεό μας. Είναι ο πρώτος λόγος που συγχωρούμε. Δεν συγχωρούμε απλά για να νιώσουμε καλύτερα, δεν συγχωρούμε έτσι για να το οτιδήποτε άλλο. Συγχωρούμε γιατί θέλουμε να είμαστε ένα. Γι' αυτό και η συγχώρεση τι έχει να κάνει? Με τη συγχώρεση. Δηλαδή να χωρέσουμε μαζί κάπου μαζί. Ο Κύριος λοιπόν βλέπουμε ότι μας δείχνει ότι το φίλημα και ο αναγκαλισμός είναι ένας τρόπος που μεταδίδεις αγάπη, στοργή, ευλογία ο ένας για τον άλλο. Αλλά αδερφοί, πρώτα είπαμε όσον αφορά την οικογένειά μας, όσον αφορά τα παιδιά μας. Το έχεις κάνει αυτό στα παιδιά σου. Τα λόγια σου πώς είναι. Το δούμε και παρακάτω. Το δεύτερο, όσον αφορά την ευλογία, είναι το μήνυμα από το στόμα σου. Πρώτα είναι η εκδήλωση της αγάπης και μετά είναι το μήνυμα. Και ακούστε τι λέει στην περίπτωση την πρώτη. Και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου, του λέει ο Ιακώβ για τα παιδιά, τον Μανασί και τον Εφραήμ, και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ, και να πληθυνθώσεις πλήθος μέγα επί της γης. Πρώτο βήμα είναι η εκδήλωση της αγάπης μας. Το δεύτερο είναι το να μιλήσεις προφητικά, να μιλήσεις με λόγους ευλογίας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Δεν μου λέτε. Να σας πω κάτι, ένα απλό. Οι γονείς, τι εικόνα έχεις για τα παιδιά σου? Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι θα συμβεί στο μέλλον για τα παιδιά σου? Είσαι γιος του Θεού, είσαι άνθρωπος του Θεού. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει στα παιδιά σου? Στο μέλλον, τα παιδιά σου θα γίνουν. Προσέξτε τι λέμε, τι πιστεύεις. Είχα κάνει παλιά μια ερώτηση, το ξαναλέω. Λέω, τι θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν? Άλλος μου λέει, άλλος λέει γιατρός, στην παλιά και εσύ. Άλλος δικηγόρος, άλλος... Τι όραση έχουμε, αδερφοί, τι όραση έχουμε? Εάν δεν έχουμε όραση για τα παιδιά μας, δεν μπορούμε να μεταδώσουμε ευλογία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θυμάστε τον Αβραάμ, τον έβγαλε έξω ο Κύριος και του λέει, δες τα άστρα του ουρανού. Έτσι ήταν το σπέρνος. Όραση, τι όραση έχουμε εμείς? Στην περίπτωση τώρα τη δεύτερη, που έχει να κάνει με τον Ιακώβ που πάει να κλέψει την ευλογία από τον Ισαάκ, λέει και πλησίασε και φίλησε αυτόν. Και ο σφράγγι την οσμή των ενδυμάτων αυτού τώρα ο Ισαάκ. Και ευλόγησε, ήταν τυφλός. Και στην μια περίπτωση και στην άλλη, δεν έβλεπε κανένα. Και ευλόγησε αυτόν και είπε, ιδού η οσμή του γιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος την οποία ευλόγησε ο Κύριος. Δεν μου λέτε τώρα, όταν αγκαλιάσουμε το παιδί μας, τι μας μυρίζει? Και να πω και ένα άλλο τώρα, για τις κακές πεθερές και τους κακούς πεθερούς. Ευλογούμε το παιδί μας και φέρνει τον άντρα και γίνεται κακρός ή γίνεται η νύφη. Έχουμε την ίδια καρδιά, την ίδια προσδοκία, την ίδια όραση, την ίδια αγάπη, δίνουμε την ίδια ευλογία? Παρακάτω λέει ο Ισαάκ, ο πατήρ αυτού απεκρίθηκε, είπε προς αυτόν, ιδού η κατοίκησή σου θελείστε εις το πάχος της γης και εις τη δρόσο του ουρανού άνωθεν. Πέστε μου, ειλικρινά, έχουμε ευλογήσει τα παιδιά μας? Για ποιο λόγο? Θεωρούμε ότι θα γίνουν όλα αυτόματα, θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουν μόνα τους, ότι έχουν εξυπνάδα, ευφυΐα και εντάξει, θα τα καταφέρουν. Δυτικός τρόπος σκέψεις είναι αυτός.
2: Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να ευλογούμε και να ανοίγουμε το στόμα μας για ευλογία. Με το λόγο του Κύριου έγιναν τα πάντα. Είπαμε για τον Αβραάμ, έτσι. Δεν θέλω να το διαβάσω. Το τρίτο στοιχείο, είπαμε, το πρώτο η εκδήλωση της αγάπης, το δεύτερο έχει να κάνει με τον προφητικό, προφορικό, προφητικό λόγο μέσα στην ευλογία. Και το τρίτο είναι το να δίνεις και να νιώθεις μέσα σου ότι αυτός που ευλογείς έχει αξία. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα δώρο του Θεού, πολύτιμο, που μπορεί να φέρει, αδελφοί, μεγάλη ευλογία όπου και αν πάει. Δεν ξέρουμε το τι θα συμβεί ο καθένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε τι και πώς ο Θεός μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Ακούστε τι λέει στην πρώτη περίπτωση ο Ιακώβ για τα παιδιά αυτά. Διαβάσαμε. Ο πρώτος, δηλαδή ο Μανασσής που ήταν πρωτότοκος, θα κατασταθεί λαός. Θα είναι μέγας. Ο δεύτερος, ο νεότερος, θα είναι μεγαλύτερος του και το σπέρμα θα γίνει πλήθος εθνών. Θυμάστε τον Ιακώβ τι είπε στο Φαραώ για τη δικιά του τη ζωή. Λίγες μέρες ήταν η ζωή μου και αυτές γεμάτες από θλίψη. Έτσι ένιωθε για τον εαυτό του ο Ιακώβ με όλα αυτά που είχε περάσει. Είχε χάσει και το παιδί του, τον Ιωσήφ, είχε μαραζώσει. Αλλά μπροστά του ο Εφραήμ και ο Μανασσής, μπροστά στην προφητική του όραση, πώς τους έβλεπε. Θα γίνει μέγας. Βλέπουμε έτσι τα παιδιά μας, βλέπουμε έτσι τα αδέρφια μας. Μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Ο Αλέκος θα γίνει μέγας. Αμήν. Μέγας Ευαγγελιστής. Βάλε κι άλλο. Αμήν. Ζωή. Τα παιδιά μας. Τα αδέρφια μας. Έτσι ευλογούμε. Έχουμε μάθει στο μίζερο. Ήρθε πάλι αυτό στην Εκκλησία σήμερα. Δόξα τω Θεώ που έρχεται. Θέλει ο Θεός να πει να βλέπουμε με όραση τα αδέρφια μας. Αμήν. Τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Με όραση. Και να τους δίνουμε αξία. Γι' αυτό και λέει, θυμάστε αυτό που λέει, ότι να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Υπερέχοντες. Δηλαδή να μπροστά στα μάτια σου να έχουν μεγαλύτερη αξία από ότι ο ίδιος ο εαυτός. Είναι πιο ψηλά. Μα αυτός πίστεψε χθες. Αυτό δεν ξέρει γιατί γίνεται ακόμα μέσα από το λόγο του Θεού. Είναι υπερέχοντα. Θα πρέπει να το θεωρήσει ότι είναι υπερέχοντα. Και έτσι να τον ευλογήσει. Στεκόμαστε από κάτω και ευλογούμε. Θα πρέπει να ευλογούμε όλα τα αδέρφια μας για να ανέβουν όλο και περισσότερο, όλο και πιο ψηλά. Στην περίπτωση του Ιακώβ τώρα που παίρνει την ευλογία από τον Ισάκ. Λέει και πλησίασε και φίλησε αυτόν και το διαβάσαμε αυτά. Λέει, λοιπόν ο Θεός θα σου δώσει από του δρόσου του ουρανού και από του πάχους της γης και αυθονία σύ του

Όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός μαζί του. Αμήν. Το τέταρτο λοιπόν είναι να έχεις όραση για το μέλλον στο πρόσωπο το οποίο ευλογείς. Και ευλόγησαν αυτούς την ημέρα εκείνη λέγον «Ισέ αναφερόμενος θέλει ευλογεί ο Ισραήλ λέγον ο Θεός να σε κάνει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασί». Δηλαδή, έβλεπε τώρα το μέλλον που άνθρωποι, πιστοί άνθρωποι μέσα από το λαό του Θεού θα ευλογούσαν τους άλλους, θα ευλογούσαν τους άλλους ανθρώπους και θα έλεγαν «Ο Θεός να σε κάνει όπως τον Εφραήμ και όπως τον Μανασί». Τέτοια ευλογία, τέτοια όραση. Ότι δηλαδή τα παιδιά αυτά θα γινόταν πρότυπα για όλους τους υπόλοιπους. Πρότυπα ευλογίας, πρότυπα που ο Θεός θα τα ύψωνε, έτσι. Και ένα τελευταίο θέλω να πω, το οποίο δεν το βλέπουμε μέσα στις περιπτώσεις αυτές, όμως εννοείται. Είναι το να συμμετέχεις σε αυτή την ευλογία που εκφράζεις και δίνεις. Δεν είναι απλά το να ομολογήσεις, το να διακηρύξεις, το να ευλογήσεις. Είναι να προσπαθήσεις από το μέρος σου να βοηθήσεις ώστε να έρθει αυτή η ευλογία. Δευτερονόμιον 6:4-7. Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Θα αγαπάς Κύριε το Θεό σου μέσα από όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Και αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω. Αυτοί οι λόγοι θα είναι μέσα στην καρδιά σου. Και ακούστε τι λέει. Και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις στα τέκνα σου. Και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου. Και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμων. Τι σου λέει να κάνεις? Δεν είναι απλά και μόνο να ευλογήσεις. Νομίζω ο Αβραάμ έψαχνε ένα εδάφιο τώρα, πριν από λίγο. Ο Θεός τον ευλόγησε γιατί γνώρισε ότι θα δίδασκε τα τέκνα του και όλο αυτό που θα του έδινε θα πήγαινε μετά και στις επόμενες γενιές. Αμήν. Νομίζω ότι είναι στην περίπτωση του Αβραάμ αυτό. Πόσο έχουμε διδάξει τα παιδιά μας και πόσο διδασκόμαστε ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας, να τα οικοδομήσουμε, να τα στηρίξουμε, να τα ευλογήσουμε, ώστε τελικά να γίνουν μέγας, οποιοςδήποτε. Θα πρέπει να έχουμε την καρδιά το να υπηρετήσουμε. Λέει, τα πάντα να γίνονται προς οικοδομή. Ό,τι χάρισμα και αν μας έχει δώσει ο Θεός, που πρέπει να το τοποθετήσουμε, αδερφοί, σοφά, συνετά, με την οδηγία του Κυρίου, στο να μπορέσει ο κάθε ένας από εμάς να αναπτυχθεί και να ευλογηθεί. Το λέει μέσα. Κατά την ενέργεια ενός εκάστους μέρους γίνεται η αύξηση του σώματος. Προς οικοδομή, λέει, εν αγάπη. Πώς γίνεται η αύξηση? Δεν μιλάμε μόνο να πληθυνθούμε αριθμητικά, αλλά και η αύξηση που ο Θεός θέλει κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να πει «Κύριε, θέλω να βοηθήσω και εγώ στην αύξηση του αδερφού μου. Θέλω να δω τον αδερφό μου να γίνεται μέγας. Θέλω να δω τον αδερφό μου να παίρνει χαρίσματα, ευλογίες, όχι μόνο ένα, όλα τα αδέρφια μου. Θέλω να γίνω παράδειγμα ώστε να ακολουθηθούν αυτά τα βήματα του Χριστού και από μένα και από τα αδέρφια μου». Έχουμε ανάγκη, αδερφοί, από παραδείγματα. Έχουμε ανάγκη από πρότυπα για να μπορέσουν και άλλοι να ακολουθήσουν. Δεν είναι απλά μόνο ότι ευλογούμε, ότι αγκαλιάζουμε, ότι φιλάμε, ότι σε ευλογούμε.

0: Ο αδερφέ μου και ο Κύριος να επιλάβει το πρόσωπό του πάνω σου. Αλλά βάζεις τον εαυτό σου και εσύ σαν φορέας της ευλογίας του Θεού, ώστε να ευλογηθούν και άλλοι. Είναι σε καλό παράδειγμα και όχι κακό παράδειγμα. Αυτός που μιλάει λέει να μιλάει σαν αυτός ολαλών, σαν ολαλών λόγια Θεού. Πρότυπα. Οι γονείς τα ίδια. Θα πρέπει να είναι πρότυπα για τα παιδιά τους. Μην καπνίζεις λέει. Αφού καπνίζεις και εσύ βρε πατέρα. Τι να μου λες εμένα να μην καπνίζω. Τι να του πεις. Μην πίνεις αφού πίνεις και εσύ. Μην βρίζεις γιατί βρίζεις και εσύ αφού βρίζεις και εσύ. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι πρότυπα και εμείς να είμαστε χάλια. Εγώ τα ευλόγησα τα παιδιά μου. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου ώστε να έρθει αυτή η ευλογία. Άνθρωποι ταλαιπωρούνται, χτίζουν σπίτια, κάνουν πολυκατοικίες, χίλια δυο για να ευλογηθούν τα παιδιά τους. Μα αυτή δεν είναι η ευλογία του Κυρίου. Αδερφή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μάθουμε, ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε ανθρώπους. Ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε παιδιά δικά του. Παροιμίες 22:6. Δίδαξε το παιδί σου εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής. Ουδέ όταν γυράσει. Τα λόγια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά για να ολοκληρωθεί η ευλογία του Κυρίου θα πρέπει να δώσουμε αυτή την ευλογία όχι μόνο με λόγια αλλά και με την ίδια μας τη ζωή. Αμήν. Πάντοτε θα πρέπει να ξέρετε, παιδί, ότι το αγαπάς. Πάντοτε θα πρέπει να είσαι ένα καλό λόγο γι' αυτό. Και αυτό ισχύει και για τα αδέρφια σου. Αμήν. Πάντοτε θα πρέπει να έχουμε όραση και για τα αδέρφια μας και για τα παιδιά μας. Και πάντοτε θα πρέπει να είμαστε πρότυπα, αδερφοί, για να μπορέσουν να βαδίσουν και αυτά στον δρόμο της ευλογίας. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε λοιπόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον Ι. Ενέ το τρίτο έτη του Οσιέ, ιού του Ηλά, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσεν Εζεκίας ο γιος του Άχαζ, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήτο, ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Αβί, θυγάτηρ του Ζαχαρίου. Και έκαμε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, κατά πάντα όσα έκαμε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Αυτός αφήρεσε τους υψηλούς τόπους και κατέθραψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και κατεσύντριψε τον χάλκινον όφιν τον οποίον έκαμεν ο Μωυσής. Διότι έως των ημερών εκείνων οι γη του Ισραήλ εθυμίαζον εις αυτόν και κάλεσε αυτόν Νεουσθάν, επικύριον των θεών του Ισραήλ ήλπισε. Και δεν εστάθη μετ' αυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα. Αλλού δε τον προ αυτού. Διότι προσεκολήθη εις τον Κύριον, δεν απεμακρύνθη απόπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τα σεντολάς αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξεν εις τον Μωυσήν. Και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού, κατεβοδούτο όπου εξήρχετο, και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας, και δεν εδούλευσεν εις αυτόν. Αυτός επάταξε τους Φιλιστέους έως Γάζης, και των ορίων αυτής από πύργου φυλάκων έως οχυράς πόλεως. Εν δε το τετάρτο έτη του βασιλέως Εζεκίου, το οποίον ήτο το έβδομον έτος του Οσιέ, ιού του Ηλά, βασιλέως του Ισραήλ, Σαλμανασάρο βασιλεύς της Ασσυρίας, ανέβη επί την Σαμάριαν και επολιόρκει αυτήν. Και εν το τέλη τριών ετών εκυρίευσαν αυτήν. Εν το έκτο έτη του Εζεκίου, το οποίον είναι το ένατον του Οσιέ, βασιλέως του Ισραήλ, εκυριεύθη η Σαμάρια. Και μετόκισεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ισραήλ, εις την Ασσυρία, και έθεσεν αυτούς εν Αλά και εν Αβόρ παρά τον ποταμόν Γοζάν και εν τες πόλεση των Μίδων. Διότι δεν υπήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού αυτών, αλλά παρέβησαν την διαθήκην αυτού πάντα όσα προσέταξεν Μωυσής ο δούλος του Κυρίου, και δεν υπήκουσαν, ουδέ έκαμον αυτά. Εν δε το 14ο έτη του βασιλέως Εζεκίου, ανέβη σε Ναχιρίμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας, επί πάσας τας οχυράς πόλης του Ιούδα, και κυρίευσεν αυτάς. Και απέστειλεν ο Εζεκίας, βασιλεύς του Ιούδα, προς τον βασιλέα της Ασσυρίας, εις Λαχής, λέγον, «Ημάρτησα, απόστρεψον απ' εμού, ό,τι επιβάλλεις επ' εμέ, θέλω βαστάσει αυτό». Και επέβαλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί τον Εζεκίαν, τον βασιλέα του Ιούδα, 300 τάλαντα αργυρίου και 300 τάλαντα χρυσίου. Και έδωκεν εις αυτόν ο Εζεκίας άπαν το αργύριον το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως. Κατ' εκείνον των καιρών απέκοψεν ο Εζεκίας τα στήρας του ναού του Κυρίου και τους στήλους τους οποίους Εζεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα είχε περισκεπάσει με χρυσίον και έδωκεν αυτό εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Και απέστειλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ταρτάν και τον Ραβ Σαρίς και τον Ραβ Σάκιν από Λαχής προς τον βασιλέα Εζεκίαν με τα δυνάμεως μεγάλης εις Ιερουσαλήμ. Ιδε ανέβησαν και ήλθον εις την Ιερουσαλήμ. Και ότε ανέβησαν ήλθον και εστάθησαν εν το υδραγωγό της Άνω Κολυμβήθρας ή της είναι εν τη μεγάλη οδό του αγρού του Γναφέως. Και ευώησαν προς τον βασιλέα και εξήλθον προς αυτούς Ελιακήμ ο γιος του Χελκίου ο οικονόμος και Σομνάς ο γραμματεύς και Ιωάχ ο γιος του Ασάφ ο υπομνηματογράφος. Και είπε προς αυτούς ο Ραβσάκης, «Είπατε τώρα προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει ο βασιλεύς ο Μέγας, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ποιον είναι το θάρρος τούτο επί το οποίο θαρείς? Συλλέγεις πλην είναι λόγοι χιλέων, έχω βουλήν και δύναμην διαπόλεμον. Αλλά επί την αθαρείς ώστε απεστάτησας εναντίον μου, τώρα ειδού σιθαρείς επί την ράβδον του συντετριμένου εκείνου καλά μου επί την Αίγυπτον, επί τον οποίον εάν της επιστηριχθεί, θέλει εμπηχθεί εις την χείρα αυτού και τρυπήσει αυτήν. Τι ούτως είναι Φαραώ ο βασιλεύς της Αιγύπτου προς πάντας τους θαρούντας επ' αυτών. Αλλά αν είπητε προς εμέ, επί Κύριον των Θεών ημών θαρούμεν, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας, και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ, έμπροσθε τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει εν Ιερουσαλήμ. Τώρα λοιπόν δώσεν έχειρα εις τον Κύριόν μου τον βασιλέα της Ασσυρίας, και εγώ θέλω σοι δώσει δυσχυλίους ύπους, αν δύνασαι από μέρους σου να δώσεις επιβάτας επ' αυτούς. Πώς λοιπόν θέλει στρέψει ο πίσω το πρόσωπο ενός τοπάρχου εκ των ελαχίστων δούλων του Κυρίου μου και ήλπισας επί την Αίγυπτον δια μάξας και δια υπέας? Και τώρα, άνευ του Κυρίου ανέβην εγώ επί των τόπων τούτων δια να καταστρέψω αυτόν? Ο Κύριος είπε προς εμέ, ανάβα επί την γην ταύτην και κατάστρεψον αυτήν. Τότε είπεν Ελιακήμ ο γιος του Χελκίου και ο Σομνάς και ο Ιωάχ προς τον Ραβσάκιν, λάλησον παρακαλώ προς τους δούλους σου εις την Συριακήν γλώσσα, διότι καταλαμβάνομεν αυτήν, και μη λάλει προς ημάς Ιουδαϊστή εις επίκον του λαού επί του τείχους. Αλλά ο Ραβσάκης είπε προς αυτούς, μήπως ο Κύριος μου απέστειλεν εμέ προς τον Κύριό σου και προς σε δια να λαλήσω τους λόγους τούτους? Δεν με απέστειλε προς τους άνδρας τους καθημένους επί του τείχους δια να φάγωσι την κόπρον αυτών και να πείωσι το ούρον αυτών μέσας? Τότε ο Ραβσάκης εστάθηκε φώνησεν Ιουδαϊστή μετά φωνής μεγάλης και ελάλησε λέγον, ακούσατε τον λόγον του βασιλέως του μεγάλου του βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτω λέγει ο βασιλεύς, μη σας απατά ο Εζεκίας, διότι δεν θέλει δυνηθεί να σας λυτρώσει εκ της χειρός αυτού. Και μη σας κάμνει ο Εζεκίας να θαρείτε επί των Κύριων λέγον, ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει, και η πόλη αυτή δεν θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Μη ακούετε του Εζεκίου, διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας, κάμετε συμβιβασμόν μετέ μου και εξέλθετε προς εμέ, και φάγετε έκαστος από τη σαμπέλου αυτού και έκαστος από τη σικής αυτού και πίετε έκαστος από τον υδάτων της δεξαμενής αυτού. Έως σου έρθω και σας λάβω εις γην ομοίαν με την γη σας, γην σίτου και ίνου, γην άρτου και αμπελώνων, γην ελαίου και μέλητος, δια να ζήσετε και να μη αποθάνετε. Και μη ακούετε του Εζεκίου όταν σας απατά λέγον, ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. Μήπως ελύτρωσε τις το όντι εκ των θεών των εθνών την γην αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας? Πού η θεοί της Εμάθ και Αρφάδ, πού η θεοί της Εφαροήμ, της Ενά και της Αβά, μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου την Σαμάρια? Τίνες μεταξύ πάντων των θεών των τόπων ελύτρωσαν την γην αυτών εκ της χειρός μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου? Ο δε λαός εσιώπα και δεν απεκρίθη λόγον προς αυτόν, διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει λέγον, μη αποκριθείτε προς αυτόν. Τότε Ελιακήμ ο γιος του Χελκίου ο οικονόμος και Σομνάς ο γραμματεύς και Ιωάχ ο γιος του Ασάφ ο υπομνηματογράφος ήρθαν προς τον Εζεκίαν με διεσχισμένα ημάτια και απήγγειλαν προς αυτόν τους λόγους του Ραβσάκη.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Και ήλθον προς εμέ τινές εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και εκάθισαν έμπροσθέν μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, οι άνδρες ούτι ανεβίβασαν τα είδωλα αυτών εις τας καρδίας αυτών και έθεσαν το πρόσκομα της ανομίας αυτών έμπροσθεν του προσώπου αυτών. Ήθελον εξητηθεί το όντι παρ' αυτών. Δια τούτο λάλησον προς αυτούς και υπέ προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εις πάντα άνθρωπον εκ του οίκου Ισραήλ, ώστις αναβιβάσει τα είδωλα αυτού εις την καρδίαν αυτού και θέσει το πρόσκομα της ανομίας αυτού έμπροσθεν του προσώπου αυτού και έλθει προς τον προφήτην, εγώ ο Κύριος θέλω αποκριθεί προς αυτόν ερχόμενον, κατά το πλήθος των ειδώλων αυτού, για να πιάσω τον οίκον Ισραήλ από της καρδίας αυτών, επειδή πάντες απειλωτριώθησαν απ' εμού δια των ειδώλων αυτών. Δια τούτο είπε προς τον οίκον Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, μετανοήσατε και επιστρέψατε από τον ειδώλων σας και αποστρέψατε τα πρόσωπά σας από πάντων των δελιγμάτων σας. Διότι εις πάντα άνθρωπον εκ του οίκου Ισραήλ και εκ των ξένων των παρικούντων εν το Ισραήλ, ώστις απαλωτριωθεί απ' εμού και αναβιβάσει τα είδωλα αυτού εις την καρδίαν αυτού και θέσει το πρόσκομα της ανομίας αυτού έμπροσθεν του προσώπου αυτού και έλθει προς τον προφήτην δια να ερωτήσει αυτόν περί εμού, εγώ Κύριος θέλω αποκριθεί προς αυτόν περί εμού και θέλω στήσει το πρόσωπόν μου εναντίον του ανθρώπου εκείνου και θέλω κάμει αυτόν σημείον και παροιμίαν και θέλω εκόψει αυτόν εκ μέσου του λαού μου και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και εάν ο προφήτης πλανηθεί και λαλήσει λόγων, εγώ ο Κύριος επλάνησα τον προφήτην εκείνον και θέλω εκτείνει την χείρα μου επ' αυτόν και εξολοθρεύσει αυτόν εκ μέσου του λαού μου Ισραήλ και θέλω συλλάβει την ποινήν της ανομίας αυτών. Η ποινή του προφήτου θελείστε ως η ποινή του ερωτώντος, δια να μη αποπλανάτε πλέον ο οίκος Ισραήλ απ' εμού και να μη μιένονται πλέον με πάσα στας παραβάσεις αυτών, αλλά να είναι λαός μου και εγώ να είμαι Θεός αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, όταν γη της αμαρτήσει σε μέ με παράβασιν βαρίαν, τότε θέλω εκτείνει την χείρα μου επ' αυτήν και συντρίψει το υποστήριγμα του άρτου αυτής και θέλω εξαποστείλει την πείναν εναντίον αυτής και εκόψει άνθρωπον και κτίνος απ' αυτής. Και εάν οι τρεις ούτοι άνδρες, Νόε, Δανιήλ και Ιώβ, ήσαν εν μέσω αυτής, μόνοι ούτοι ήθελον σώσει τας ψυχάς αυτών δια την δικαιοσύνην αυτών», λέγει Κύριος ο Θεός. «Και εάν ήθελον επιφέρει κατά της γης θηρία κακά και εύθυρον αυτήν ώστε να αφανιστεί, ώστε να μη δίνει τέτοις να περάσει δι' αυτής εξαιτίας των θηρίων, και οι τρεις ούτοι άνδρες ευρίσκοντο εν μέσω αυτής, ζω εγώ», λέγει Κύριος ο Θεός, «δεν ήθελον σώσει ούτε ιούς ούτε θυγατέρας. Μόνοι ούτε ήθελον σωθεί, η δε γη ήθελε να φανιστεί. Ή και εάν ήθελον επιφέρει ρομφέαν επί την γην εκείνην, και υπή ρομφέα δίηλθε δια της γης, ώστε να εκόψω από αυτής άνθρωπον και κτίνος, και οι τρεις ούτοι άνδρες ευρίσκονται εν μέσω αυτής, ζω εγώ», λέγει Κύριος ο Θεός, «δεν ήθελον σώσει ιούς και θυγατέρας, αλλά αυτοί μόνοι ήθελον σωθεί. Ή εάν ήθελον επιφέρει θανατικών επί την γην εκείνην, και εκχαίει την οργήν μου επ' αυτήν με αίμα, ώστε να εκόψω από αυτής άνθρωπον και κτίνος, και ευρίσκονται εν μέσω αυτής Νόε, Δανιήλ και Ιώβ, ζω εγώ», λέγει Κύριος ο Θεός, «δεν ήθελον σώσει ούτε ιών ούτε θυγατέρα. Ούτε μόνοι ήθελον σώσει τας ψυχάς αυτών δια την δικαιοσύνην αυτών. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Πόσο μάλλον λοιπόν, όταν εξαποστείλω τας τέσσερας δεινάς κρίσης μου επί της Ιερουσαλήμ, την ρομφέαν και την πείναν και τα κακά θηρία και το θανατικόν, ώστε να εκόψω από αυτής άνθρωπον και κτίνος, πλην ιδού θελουσιμένη εν αυτή λείψαν ατινά, δια σε σωσμένη τινές ιή και θυγατέρες. Ιδού ούτι θέλου συνεξέλθει προς εσάς και θέλετε ιδί τας οδούς αυτών και τας πράξεις αυτών και θέλετε παρηγορηθεί δια τα κακά τα οποία επέφερα επί την Ιερουσαλήμ, δια πάντα όσα επέφερα επ' αυτήν. Και ούτι θέλου σε σας παρηγορήσει όταν είδητε τας οδούς αυτών και τας πράξεις αυτών. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ δεν έκαμον χωρίς αιτίας πάντα όσα έκαμον εν αυτή, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΚΣΤΑ. Περί δε των διαιρέσεων των πυλωρών. Εκ των κορητών Ήτο, Μεσελεμίας ο γιος του Κορέ, εκ των ιών Ασάφ. Και οι του Μεσελεμία ήσαν Ζαχαρίας ο πρωτότοκος, Ιεδιαήλ ο δεύτερος, Ζεβαδίας ο τρίτος, Ιαθνίλ ο τέταρτος, Ελάμ ο πέμπτος, Ιωαννάν ο έκτος, Ελιοϊνάη ο έβδομος, Ιδεοί του Οβιδεδόμ, Σεμαΐας ο πρωτότοκος, Ιωζαβάδ ο δεύτερος, Ιωάχ ο τρίτος και Σαχάρ ο τέταρτος και Ναθαναήλ ο πέμπτος, Αμίλ ο έκτος, Ισάχαρ ο έβδομος, Φεουλθαΐ ο όγδος, διότι ο Θεός ευλόγησεν αυτόν. Και εις Σεμαΐαν των ιών αυτού εγεννήθησαν οι ιοί, ή την εις εξουσίαζον επί του πατρικού οίκου αυτόν, διότι ήσαν δυνατή ενισχύει. Οι ιοί του Σεμαΐα, ο Γοθνή και Ραφαήλ και ο Βίδ και Ελζαβάδ, των οποίων οι αδελφοί ήσαν ισχυροί, ο Ελιού και ο Σεμαχίας. Πάντε σούτι εκ των ιών του Οβιδεδόμ, αυτοί και οι αυτών και οι αδελφοί αυτών ισχυροί και άξιοι δια την υπηρεσία, 62 ήσαν του Οβιδεδόμ. Και ο Μεσελεμίας είχεν ιούς και αδελφούς ισχυρούς 18. Και ο Ωσά εκ των ιών του Μεραρή είχεν ιούς. Σιμρί τον πρώτον, διότι πρωτότοκος δεν ήτο, ο πατήρ όμως αυτού έκαμεν αυτόν πρώτον. Χελκίαν τον δεύτερον, Τεβαλίαν τον τρίτον, Ζαχαρίαν τον τέταρτον, πάντες οι ιοί και οι αδελφοί του Ωσά ήσαν 13. Μεταξύ αυτών έγιναν εδιαιρέσεις των πυλωρών. Οι αρχηγοί των δυνατών είχον τας φυλακάς εξίσου με τους αδελφούς αυτών, δια να υπηρετώσουν εν το οίκο του Κυρίου. Κέρυψαν κλήρους εξίσου ο μικρός καθώς και ο μεγάλος. Κατοίκον των πατέρων αυτών περιεκάς της πύλης. Κι έπεσεν ο κλήρος της προσανατολάς εις τον Σελεμίαν. Τότε έριψαν κλήρους δια τον Ζαχαρίαν τον ιόν αυτού, σύμβουλον σοφών. Και ο κλήρος αυτού εξήλθε δια την προσβορά. Εις τον Οβίδε δόμ δια την προσνότων. Και εις τους ιούς αυτού δια των οίκων της συνάξεως. Εις τον Σουφίμ και Ωσά δια την προσδισμάς, μετά της πύλης Σαλεχέθ πλησίον της οδού της αναβάσεως, φυλακή απέναντι φυλακής. Κατά ανατολάς ήσαν εξ Λεβίτε, προσβοράν 4 στην ημέραν, προσνότων 4 στην ημέραν και προς τον οίκον της συνάξεως ανά 2. Εις Παρβάρ προσδισμάς, 4 κατά την οδόν της αναβάσεως και 2 εις Παρβάρ. Αυτή είναι οι διαιρέσεις των πυλωρών μεταξύ των ιών Κορέ και μεταξύ των ιών Μεραρή. Και εκ των Λεβιτών ο Αχιά ήτο επί τους θησαυρούς του οίκου του Θεού και επί τους θησαυρούς των αφιερωμάτων. Περί δε των ιών του Λαδάν, ιοί του Γυρσονίτου Λαδάν, αρχηγοί των πατριών του Λαδάν, του Γυρσονίτου, ήσαν οι Εχιήλ. Ιοί του Ιεχιήλ, Ζεθάμ και Ιωήλ ο αδελφός αυτού, ήτινες ήσαν επί τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου. Περί δε των Αμραμιτών, Ισααριτών, Χευρονιτών και Οζιηλιτών. Ο μεν Σεβουήλ, ο γιος του Γυρσόμ, ιού του Μωυσέως, ή το επιστάτης επί τους θησαυρούς. Οι δε αδελφοί αυτού, εκ του Ελιέζερ, του οποίου ο γιος ή το Ωρεαβίας, και η Εσαΐας ο γιος τούτου, και η Ωραμ ο γιος τούτου, και Ζιχρή ο γιος τούτου, και Σελομίθ ο γιος τούτου. Ο Σελομίθ ούτος και οι αδελφοί αυτού ήσαν επί πάντα στους θησαυρούς των αφιερωμάτων, τα οποία Δαβίδ ο βασιλεύς και οι άρχοντες των πατριών, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι αρχηγοί του στρατεύματος αφιέρωσαν. Εκ των πολέμων και εκ των λαφύρων έκαμον την αφιέρωση, δια να επισκευάζωση των οίκων του Κυρίου. Και παν ότι Σαμουήλ ο βλέπων, και Σαούλ ο γιος του Κις, και Αβενήρ ο γιος του Νίρ, και Ιωάβ ο γιος της Σερουίας αφιέρωσαν, παν αφιέρωμα ήτο υπό την χείρα του Σελομίθ και των αδελφών αυτού. Περί των Ισαριτών. Ο Χενανίας και οι αυτού ήσαν δια τας έξω υποθέσεις επί των Ισραήλ. Επιστάτε και κριτέ. Περί δε των Χευρονιτών, Ασαβίας και οι αδελφοί αυτού, ισχυροί

λες, επί τους Ρουβινίτας και τους Γαδίτας και το ίμιση της φυλής Μανασί, διά παν πράγμα του Θεού και διά τας υποθέσεις του βασιλέως. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον καπαζίτα. Ιδέοι Ισραήλ κατά την απαρίθμηση αυτών, οι αρχηγοί των πατριών και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι αξιωματικοί αυτών, οι υπηρετούντες τον βασιλέα καθόλην την τάξη των διαιρέσεων, έτινες εισήρχοντο και εξήρχοντο μήνα εκ μηνός, εις πάντας τους μήνας του ενιαυτού, ήσαν 24.000 εις εκάστην διαίρεση. Επί της διαιρέσεως της πρώτης δια τον πρώτο μήνα, ήτο Ιασοβεάμ ο γιος του Ζαβδίλ, και εν τη διαιρέση αυτού ήσαν 24.000. Ούτως ήτο εκ των ιών του Φαρές, άρχον πάντων των αρχόντων των στρατευμάτων δια τον πρώτον μήνα. Και επί της διαιρέσεως του δευτέρου μηνός, ήτο Δωδαΐ ο Αχοχήτης. Και της διαιρέσεως αυτού άρχον ο Μικλώθ, εν τη διαιρέση αυτού ήσαν ομοίως 24.000. Ο τρίτος αρχηγός του στρατεύματος δια τον τρίτο μήνα, ήτο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, πρώτος αξιωματικός. Και εν τη διαιρέση αυτού ήσαν 24.000. Ούτως είναι ο Βεναΐας, ο δυνατός μεταξύ των τριάκοντα και επί των τριάκοντα. Και επί της διαιρέσεως αυτού, ήτο Αμιζαβάδ, ο γιος αυτού. Ο τέταρτος δια τον τέταρτον μήνα, Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, και μετ' αυτόν Ζεβαδίας, ο γιος αυτού, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο πέμπτος αρχηγός δια τον πέμπτο μήνα, Σαμούθ, ο Ιεζραήτης, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο έκτος δια τον έκτο μήνα, Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοήτης, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο έβδομος δια τον έβδομο μήνα, Χελής ο Φελονίτης, εκ των ιών Εφραήμ, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο όγδος δια τον όγδο μήνα, Σιβεχαΐ ο Χουσαθήτης, εκ των Ζαραϊτών, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο ένατος δια τον ένατο μήνα, Αβιέζερ ο Αναθωθήτης, εκ των Βενιαμιτών, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο δέκατος δια τον δέκατο μήνα, Μααραΐ ο Νετοφαθήτης, εκ των Ζαραϊτών, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο ενδέκατος δια τον ενδέκατον μήνα, Βεναΐας ο Πυραθωνίτης, εκ των ιών Εφραήμ, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο δωδέκατος δια τον δωδέκατο μήνα, Χελδαΐ ο Νετοφαθήτης, εκ του Γοθονίλ, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Επειδή των φυλών του Ισραήλ, ο άρχον των Ρουβινιτών ήτο Ελιέζερ ο γιος του Ζιχρή, των Σιμεωνιτών Σεφατίας ο γιος του Μαχά, των Λεβιτών Ασαβίας ο γιος του Κεμουήλ, των Ααρονιτών ο Σαδόκ, του Ιούδα ο Ελιού, εκ των αδελφών του Δαβίδ, του Ισάχαρ Αμρί, ο γιος του Μιχαήλ, του Ζαβουλών Ισμαΐας, ο γιος του Οβαδία, του Νεφθαλή Ιεριμώθ, ο γιος του Αζρίλ, των Ιών Εφραήμ Ιησούς, ο γιος του Αζαζίου, της ημισίας φυλής Μανασί Ιωήλ, ο γιος του Φεδαΐα, της ημισίας φυλής Μανασί εν Γαλαάδ, Ιδό, ο γιος του Ζαχαρία, του Βενιαμίν Ιασιήλ, ο γιος του Αβενίρ, του Δαν Αζαραήλ, ο γιος του Ιεροάμ, ούτι ήσαν οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ. Πλην ο Δαβίδ δεν έλαβε τον αριθμόν αυτών από 20 ετών ηλικίας και κάτω, διότι ο Κύριος είπεν ότι θέλει πληθύνει τον Ισραήλ ως τα άστρα του ουρανού. Ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ήρχε σε αριθμή πλην δεν ετελείωσε, διότι έπεσε δια τούτο οργή κατά του Ισραήλ, όθεν δεν κατεχωρίστη ο αριθμός μεταξύ των απαριθμίσεων εν της χρονικής του βασιλέως Δαβίδ. Επί δε των θησαυρών του βασιλέως, ήτο Ασμαβέθ, ο γιος του Αδίηλ, και επί των θησαυρών των αγρών των πόλεων,
και τον

0: Κομών και των Φρουρίων, Ιωνάθαν ο γιος του Οζίου. Και επί των εργαζομένων το έργων των αγρών δια την γεωργία της γης, Εζρή ο γιος του Χελούβ. Και επί των αμπελώνων Σιμεή ο Ραμαθαίος. Και επί του εισοδήματος των αμπελώνων δια τας Ινοθήκας Ζαβδί ο Σιφμίτης. Και επί των ελαιών και Σικαμίνων των εντυπεδινή Βάλανάν ο Γεδερίτης. Και επί των ελαιοθηκών ο Ιωάς. Και επί των βοών των βοσκομένων εσσαρών Σιτραή ο Σαρονίτης. Και επί των βοών των εντεσκυλάσι Σαφάτ ο γιος του Αλδαΐ. Και επί των γαμήλων ο Βίλ ο Ισμαηλίτης. Και επί των όνων η Εδαΐας ο Μερονοθήτης. Και επί των προβάτων η Αζίζ ο Αγαρίτης. Πάντες ούτι ήσαν επιστάτε των υπαρχόντων του βασιλέως Δαβίδ. Ο δε Ιωνάθαν, ο πατάδελφος του Δαβίδ, ήτο σύμβουλος ανήρ συνετός και γραμματεύς. Και η Εχιήρ, ο γιος του Αχμονή, ήτο μετά των ιών του βασιλέως. Και ο Αχιτόφελ, σύμβουλος του βασιλέως. Και Χουσαΐ, ο αρχίτης, οικείος του βασιλέως. Και μετά του Αχιτόφελ, Ιωδαέ, ο γιος του Βεναΐα, και Αβιάθαρ, αρχιστράτηγος δε του βασιλέως, ο Ιωάβ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις. Από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλουμε να δούμε τον Κύριο να έρχεται, αδερφοί. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στο να έρθει να κάνει επίσκεψη, αλλά αναφέρομαι στο να μας αρπάξει, να μας πάρει. Γιατί ο καιρός της παροικίας εδώ πέρα είναι και δύσκολος, αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε μια δουλειά και να την τελειώσουμε και να φύγουμε. Αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις για να έρθει ο Κύριος. Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο στους Ψαλμούς 102, 16. Ψαλμός 102, 16. Και λέει, «Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θέλει φανεί εν τη δόξα αυτού». Πρέπει να τελειώσει η οικοδομή. Και μας δίνει ο Θεός πολλές φορές, αδερφοί, μέσα από φυσικές καταστάσεις και από βιώματα, να καταλάβουμε, να αισθανθούμε το πόσο εκείνος αισθάνεται και βλέπει πνευματικά. Είναι κανείς ο οποίος να θέλει να χτίσει ένα σπίτι και να του αρέσει να γίνονται κακοτεχνίες? Είναι κανένας? Εκεί που προσπαθείς να κάνεις όλα να είναι τέλεια, να είναι όλα καλά, ξαφνικά κάτι πάει στραβά και στην πορεία χαλάει το έργο και το σπίτι παρουσιάζει προβλήματα. Μας έλεγε, είχαμε πάει να δούμε κάτι για το σπίτι σε ένα μαγαζί και μας έλεγε μία γυναίκα και ιδιοκτήτρια ότι φτιάξαν κάποιοι άνθρωποι ένα καινούριο σπίτι, το έκλεισαν γιατί έλειπαν και όταν ήρθαν για να κατοικήσουν το καινούριο σπίτι και ανοίξαν την πόρτα, είχαν σηκωθεί όλα τα πατώματα πάνω. Και πώς αισθάνεσαι όταν το δεις αυτό, όταν έχεις σπαταλήσει χρόνο και χρήμα για να το κάνεις? Σκεφτόμουν να λέω πώς ο Θεός αισθάνεται όταν βλέπει κακοτεχνίες μέσα στο σπίτι του. Πώς ο Θεός αισθάνεται όταν εμείς που μας έβαλε να δουλέψουμε για να χτίσουμε τον οίκο του, ώστε ο Κύριος να φανεί στη δόξα του, εργαζόμαστε όχι ως σοφοί οικοδόμοι, αλλά ως άσοφοι και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, μάλλον έχουμε δει ανθρώπους να χάνουν τα παιδιά τους? Μιλάμε για ένα πόνο που δεν μπορεί να τον διαχειριστεί κάποιος άνθρωπος. Ανθρώπινα δεν διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Και σκέφτομαι, λέω, έχουμε ποτέ αναλογιστεί τον πόνο που αισθάνεται ο Κύριος για κάθε ψυχή που χάνεται αιώνια? Γιατί μην νομίζουμε ότι ο Θεός είναι πάνω στο θρόνο και είναι αμέτοχος για κάθε άνθρωπο. Ο Θεός πονάει, αδερφοί, για κάθε ψυχή η οποία θα φύγει από τη ζωή αυτή και θα χαθεί για όλη την αιωνιότητα. Ο Κύριος πονάει, υποφέρει. Γι' αυτό βλέπετε και κάνει τόσο κόπο να φέρει μια ψυχή. Γι' αυτό μπορεί να σε σηκώσει από τη μια μεριά του κόσμου, να σε στείλει στην άλλη μεριά του κόσμου, να μιλήσει σε έναν άνθρωπο για να τον σώσει ο Κύριος. Και αξίζει τον κόπο, όσος κι αν είναι αυτός και όσα έξοδα κι αν χρειαστεί να κάνεις, να πας για να σωθεί μια ψυχή. Γιατί το Πνεύμα του Θεού πονάει όταν βλέπει ψυχές να χάνονται. Βλέπουμε φυσικά βιώματα, αλλά ο Κύριος θέλει να δούμε τα πνευματικά βιώματα και τι εμείς κάνουμε γι' αυτά. Τι κάνουμε? Τι κάνεις, τι κάνω για να οικοδομήσουμε το σπίτι του? Και αν οικοδομούμε, πώς οικοδομούμε? Διαβάζω στην Α Χρονικών 28:11. Εδώ είναι ο Δαβίδ λίγο πριν πεθάνει, καλεί όλους και τους λέει το σχέδιο της οικοδομής, το πώς ο Θεός του το έδωσε και δίνει τις οδηγίες στο Σολομώντα για να χτίσει το ναό. Και λέει, «Και έδωκε ο Δαβίδ εις το Σολομώντα τον ιών αυτού, το σχέδιο του προνάου και των οίκων αυτού, και των θησαυροφυλακίων αυτού, και των υπερών αυτού, και των έσω δωματίων αυτού, και του οίκου του ηλαστηρίου. Και το σχέδιο πάντων όσα συνέλαβε εν το πνεύματι αυτού των αυλών του οίκου του Κυρίου, και πάντων των πέριξη κυμάτων, των αποθηκών του οίκου του Θεού και των αποθηκών των αφιερωμάτων». Τι έκανε, λέει ο Δαβίδ? Όλο το σχέδιο του πώς να χτιστεί ο οίκος του Κυρίου, γιατί ο Δαβίδ είναι που λέει στους ψαλμούς ότι όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών θα φανεί στη δόξα του. Και λέει, συνέλαβε όλο το σχέδιο μέσα στο πνεύμα του. Τι έγινε δηλαδή? Διαβάζω λίγο πιο κάτω στο 19. Λέει ο Δαβίδ, τα πάντα είπεν, ο Κύριος εφανέρωσε γράψας δια της χειρός αυτού προς εμέ πάντα τα έργα του σχεδίου. Τι έκανε ο Θεός? Να το διαβάσουμε λίγο στους Εβδομήκοντα. Πώς το λένε οι Εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους? Λέει, πάντα εν γραφή χειρός Κυρίου έδωκε Δαβίδ Σολομών κατά την περιγεννηθήσαν αυτό σύνεσιν της κατεργασίας του παραδείγματος. Λέει, όλο έγινε εν γραφή Κυρίου, δηλαδή ο Κύριος του το έγραψε, και έγινε, γεννήθηκε μέσα στο Δαβίδ, λέει, σύνεση, ώστε να κατεργαστεί ο Θεός το σχέδιό του μέσα στο Δαβίδ, για να το συλλάβει ο Δαβίδ στο πνεύμα του και να μπορέσει να το εκτελέσει, δίνοντάς το στο Σολομώντα. Το εργάστηκε ο Θεός μέσα του. Και καθώς ο Θεός δούλεψε μέσα στο Δαβίδ, ο Δαβίδ συνέλαβε μέσα στο πνεύμα του όλο αυτό που ο Θεός του ήθελε, ήθελε να του δείξει το πώς να οικοδομήσει, γεννήθηκε, λέει, μέσα του. Βλέπετε, πρέπει να γίνει μια γένα μέσα του, ώστε να μπορέσει να το ονομάσει. Και αυτό που λέει ο Βάμβας, πάντα τα έργα του σχεδίου, οι Εβδομήκοντα, πώς το μεταφράζουν τα εβραϊκά, λέει, της κατεργασίας του παραδείγματος. Του παραδείγματος. Και ρωτάω, αδερφοί, μας έχει δώσει ο Θεός παράδειγμα στο πώς να χτίσουμε? Μας έχει δώσει παράδειγμα. Μας έδωσε το Δαβίδ ένα παράδειγμα πώς οικοδόμησε μέσα από το Σολομώντα. Μας έδωσε τον Έσδρα, τον Νεεμία, πώς τους επέστρεψε την αιχμαλωσία και η δουλειά τους ήταν να χτίσουν την Ιερουσαλήμ, να χτίσουν τον ναό του Κυρίου. Μας έχει δώσει το παράδειγμα των Αποστόλων όλης της πρώτης εκκλησίας. Γιατί έτρεξαν οι μαθητές? Γιατί έδωσαν όλοι τους την ενέργεια για να χτίσουν, να οικοδομήσουν? Και τώρα είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Και ρωτάω, χτίζουμε? Χτίζουμε. Και το θέμα δεν είναι το να χτίσεις μόνο τον εαυτό σου. Γιατί αν ήταν ο κάθε ένας να χτίζει για τον εαυτό του, μέχρι πού θα φτάναμε? Πουθενά, τίποτα. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Κύριος όταν σε φέρνει μέσα στη βασιλεία του, είναι το να αρχίσεις να βλέπεις και γύρω σου. Γι' αυτό μόλις πιστέψεις και δεχτείς τον Κύριο, το πρώτο πράγμα που κάνεις ποιο είναι? Μαρτυρείς. Δίνεις μαρτυρία. Καίγεσαι μέσα σου από την χαρά αυτή, με την καλή έννοια καίγεσαι, και έχεις τέτοια φωτιά που αυτό το πράγμα το οποίο γνώρισες θες να το μεταδώσεις για να ξεκινήσει το χτίσιμο. Και έχουμε τη βάση, μας έχει δώσει ο Θεός, μας έδωσε το παράδειγμα. Έχουμε τη βάση, έχουμε το υλικό της βάσης που ο Κύριος θέλει να θέσουμε εμείς ώστε να χτιστεί σωστά ο οίκος του. Και να μην γίνει άλλα τι άλλο. Θέλω να το διαβάσουμε. Να το διαβάσουμε το υλικό αυτό της βάσης, το Μάρκο 12:28. Για να μην ξεκινήσει την προηγούμενη φορά να το λέμε. Λέει, και προσελθόν εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν. Έρθε κάποιος γραμματέας και ρωτάει τον Κύριο, ποια εντολή είναι πρώτη πασών? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να βάλουμε σαν βάση μέσα στη ζωή μας, ώστε να χτιστεί σωστά αυτό που ο Θεός επιθυμεί? Και του λέει ο Κύριος, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν, πρώτη πασών των εντολών είναι, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Δηλαδή, πού σε στρέφει? Σε ένα πρόσωπο σε στρέφει. Δεν μπορεί να σε στρέψει όλο αυτό το οποίο ο Θεός ζητάει από σένα να κάνεις, είναι να στραφεί σε ένα πρόσωπο. Και θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή. Σαν να σου λέει ότι το βασικό υλικό που χρειάζεσαι προκειμένου να κάνεις αυτό που ο Θεός σου ζητάει, πρώτα απ' όλα, ποιο είναι? Να τον αγαπήσεις και σου λέει πώς, λέει, με όλη σου την καρδιά, και μιλήσαμε για την καρδιά την προηγούμενη φορά. Είπαμε ότι η καρδιά έχει πάντα ένα θησαυρό που πρέπει να στραφεί. Το είπε ο Κύριος. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Πάμε πολλά για την καρδιά. Και θέλει ο Κύριος με αυτή την καρδιά να θέσεις εκείνον ως θησαυρό, ώστε να τον αγαπήσεις πάνω από οτιδήποτε. Λέει, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας σου. Βλέπετε, έχει θέσει ο Θεός συγκεκριμένα πράγματα που καλούμαστε να φυλάξουμε με όλη μας την προσοχή, γιατί εκεί, από εκεί βγαίνει όλη μας η ζωή. Όταν λέει για την καρδιά, το διαβάσαμε στις παροιμίες, στο 4ο κεφάλαιο, να φυλάξεις την καρδιά σου με όλη σου την προσοχή. Με όλη σου την προσοχή, την προσοχή. Γιατί από εκεί βγαίνουν όλοι οι δρόμοι της ζωής σου. Και την αγάπη αυτή που καλούμαστε να έχουμε ο Θεός, δεν την αφήνει αόριστη. Δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τους ανθρώπους όλοι τι, αν αγαπάνε τον Θεό, θα σου πούνε. Ναι, αγαπώ τον Θεό. Βέβαια τον αγαπώ. Ναι, τον αγαπάς, αλλά πώς. Ξέρεις ότι ο Θεός έχει θέσει μετρητές της αγάπης. Μετρητές της αγάπης του. Ένας μετρητής της αγάπης μαζί εκείνον, ίσως υψηλότατος μπορείς να πεις, ποιος είναι? Ο Πλησίων. Γι' αυτό λέει πίσω στο Μάρκο που διαβάσαμε, λέει «Και δευτέρα ομοία αυτής θέλεις αγαπά τον Πλησίων σου όπως τον εαυτό σου». Αγαπάς τον Πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Έβαλε δηλαδή ο Θεός ένα μετρητή το πώς αγαπούμε αυτούς που είναι δίπλα μας. Προσέξτε, δεν αναφέρεται μονάχα στους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζομαι. Γιατί είδαμε στην παραβολή του Κυρίου ποιος είναι ο Πλησίων. Αυτός ο οποίος ήταν ο πιο μακράν, αυτός που θεωρούταν εχθρός, είναι αυτός ο οποίος βοήθησε τον άνθρωπο και τον έκανε Πλησίων. Και διαβάζω από την Α Ιωάννου 4:7. Λέει ο Ιωάννης, αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πας ως της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Ποιο είναι το κριτήριο για να καταλάβουμε αν κάποιος έχει γεννηθεί από το Θεό? Να αγαπάς. Να αγαπάς τον άλλο. Λέει στο 8, όποιος δεν αγαπάει δεν εγνώρισε το Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Θέτει τη βάση. Ο Θεός είναι αγάπη, οπότε εάν δεν αγαπάς, δεν μπορείς να πεις ότι γνωρίζεις εκείνον. Ρωτάω, ο κόσμος έξω, ο οποίος λέει ότι αγαπάει, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, έχει πλήρη άγνοια, έχει να κάνει με αυτό που ο Θεός λέει? Όχι. Τίποτα. Δεν υπάρχει αγάπη Θεού μέσα τους. Λέει στο 9, «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός στον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού». Ο Κύριος την αγάπη του αδερφή τη φανέρωσε. Τη φανέρωσε, λέει. Έτσι φανερώθηκε η αγάπη του Θεού. Ο Θεός την αγάπη που έχει προς εμάς τη φανέρωσε. Την έδειξε. Μας έδειξε τον τρόπο της αγάπης. Λέει στο 10, «Σε αυτό είναι η αγάπη του Θεού, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμό περί των αμαρτιών ημών». Βλέπουμε την αγάπη του, μας τη δείχνει συνέχεια. Δεν είναι ότι εσύ τον αγάπησες. Αυτός σε αγάπησε, γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και λέει στο 11, «Επειδή έτσι αγάπησε εμάς ο Θεός, πώς μας αγάπησε? Δίνοντας το Γιο Του». Ο τρόπος της αγάπης. Και εμείς χρεωστούμε να αγαπούμε αλλήλους. Το Θεό ουδής είδε πόποτε, εάν αγαπούμε αλλήλους, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη μέσα μας. Θες να τελειωθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου, να ολοκληρωθεί? Τι πρέπει να κάνεις? Να αγαπήσεις αυτούς που ο Θεός σου δίνει, δηλαδή όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Λέει, χρωστάμε να αγαπάμε. Αμήν. Χρωστάμε. Λέει στο κατά Ιωάννη γάμα 16. Στο αρχαίο κειμένο να δούμε. Λέει, ούτως γάρ. Τι σημαίνει ούτως γάρ? Με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν, το μονογενή, έδωσε. Ακριβώς αυτό που λέει ο Ιωάννης. Το Θεό, εάν στο 10, όχι ότι εμείς, αλλά αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιό του ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Και λέει στο 11, ότι και εμείς τι κάνουμε, λέει, τι κάνουμε τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, λέει, χρωστάμε. Βλέπεις, δεν σου δίνει ο Θεός επιλογή. Δεν σου λέει ότι, κοίτα, μπορείς να επιλέξεις. Άμα θες να αγαπήσεις, άμα κάποιος σου ξυνίζει, μην τον αγαπήσεις. Όχι. Λέει, χρωστάς. Χρωστάς, είσαι χρεώστης. Ξέρεις τι σημαίνει χρεώστης? Πρέπει να πληρώσεις αυτό το οποίο οφείλεις. Και την οφειλή, ο Κύριος μας την είπε στην προσευχή. Τι είπε? Συγχώρησε τα ωφελήματά μας, αυτά που χρωστάμε εμείς, καθώς και εμείς συγχωρούμε σε αυτούς που μας χρωστούν. Δηλαδή, ο Θεός δίνει ανάλογα με αυτό που εσύ δίνεις. Και εδώ σου λέει, κοίτα, χρωστάς να αγαπάς. Χρωστάς να αγαπάς το άτομο που είναι δίπλα σου, χρωστάς να αγαπάς το άτομο που είναι γύρω σου, χρωστάς να αγαπάς αυτούς που είναι στη γειτονιά σου, αυτούς που είναι στη δουλειά σου, χρωστάς να αγαπάς τους συγγενείς σου, οι οποίοι θα σε πληγώσουν, χρωστάς να τους αγαπάς. Και αυτό το ούτως αγάπησεν ημάς που λέει ο Ιωάννης, το υποστηρίζει και ο Παύλος. Λέει στην Εφεσίους στο 5:25, λέει, οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Μας βάζει σύγκριση για να σου δείξει πώς πρέπει να αγαπήσεις, και λέει στο 28 επίσης, ούτω, πάλι ούτω, χρωστάνε οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Βάζει ο Θεός μέτρα συγκρίσιμα για να μετρήσεις την αγάπη σου. Και δεν θέλω να δούμε, ανέφερα τα εδάφια αυτά για να δούμε στην προσεφεσίους ότι πρέπει να αγαπάς, ότι χρωστάς να αγαπάς. Αλλά δες την αγάπη αυτή την οποία λέει ο Ιωάννης. Είναι χωρίς επιλογή, και το να αγαπήσεις το Θεό με ό,τι έχεις, με ό,τι είσαι, δεν είναι θέμα επιλογής, αδερφοί. Όταν λέει, και αυτή είναι η πρώτη εντολή, είναι εντολή. Τι σημαίνει εντολή? Διαταγή είναι. Διαταγή, και είναι η βάση ώστε να μπει το θεμέλιο και να χτιστεί σωστά η οικοδομή του Θεού. Να δούμε λίγο άλλο μετρητή της αγάπης. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14, εδάφιο 15, λέει, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου φυλάξατε. Φυλάξατε. Ξέρετε τι έννοια έχει το ρήμα φυλάτο? Είναι το να έχεις ένα θησαυροφυλάκιο, το οποίο είσαι φρουρός άγρυπνος, να μην στο πειράξει κανένας. Έχεις ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο χρυσά μέσα, όπως ήταν παράδειγμα τους χάρη να καταλάβουμε ο Σκρούτζ, αυτό όλο, και απαγορευόταν να πλησιάσει κανείς. Θυμάστε, όσοι έχουμε διαβάσει αυτά τα κόμικ, πώς ήτανε, απόξω γύρω-γύρω, προστασία, πολυβόλα και αυτά. Αυτός είναι ο οποίος φυλάται. Είναι ο φρουρός. Και λέει ο Κύριος, εάν με αγαπάς, θα φυλάξεις τις εντολές μου. Λέει στο 21, στο ίδιο κεφάλαιο, ο έχων τις εντολές μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Βλέπετε με τι έχει να κάνει η αποκάλυψη, αρφή, του Θεού σε εμάς. Με τι έχει να κάνει? Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν αποκάλυψη, αλλά όλο αυτό το οποίο σου λέει ο Κύριος, το πώς έρχεται η αποκάλυψη, είναι βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Λέει να έχεις τις εντολές, να τις φυλάξεις, γιατί τότε τον αγαπάς. Και αν τον αγαπάς, θα σε αγαπήσει ο Πατέρας και ο Ιησούς θα σε αγαπήσει και θα σου φανερώσει τον εαυτό του ο Κύριος.
2: Αμήν.
1: Σε αυτούς οι οποίοι δεν τον αγαπούν έτσι, με το να φυλάξουν τις εντολές, τι λέτε, ο Θεός θα σου φανερώσει τον εαυτό του.
2: Αμήν.
1: Δεν στο φανερώσει. Δεν μπορεί να στο φανερώσει. Λέει στη Β' Κορινθίου, στο 3ο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δε βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου.
2: Αμήν.
1: Το πόσο θα μεταμορφωθείς έχει να κάνει με τι πράγμα. Με το πόσο θα δεις. Με το πόσο θα γνωρίσεις. Με το πόσο θα δεις τον Κύριο μέσα από τους λόγους του. Θα τον γνωρίσεις μέσα από το λόγο του. Και θέλω να προσέξουμε, αδερφοί, γιατί μεταμορφωνόμαστε σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό είναι αρχή, νόμος. Μεταμορφώνεσαι σε ό,τι βλέπεις. Και ρωτάω, τι βλέπεις? Γιατί όταν λέει ο Κύριος να τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη, μπορεί να μην ξέρουμε τι εννοεί με όλη μας τη δύναμη, να το περνάμε έτσι γενικά. Με τι έχει να κάνει δύναμη, λέτε? Για πείτε μου ένα δυνατό μέρος του εαυτού μας. Το στόμα μας. Λέει ο Ιάκωβος στο 3ο κεφάλαιο για τη γλώσσα. Λέει, μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι, γιατί θα λάβουμε μεγαλύτερα κατάκτηση, γιατί ξέρουμε ότι σε πολλά φταίουμε άπαντες. Εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος άνδρας, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλουμε στα στόματα των ύπων και πείθονται εις ημάς και μεταφέρουμε όλο το σώμα τους. Το ίδιο λέει τα πλοία, πάμε στο 5. Έτσι και η γλώσσα, μικρό μέλος όμως κάνει μεγάλα. Μεγάλα. Έχεις ένα ισχυρό μέλος στο σώμα σου, που ο Κύριος με αυτό το μέλος τι θέλει να κάνεις? Όχι. Να τον αγαπήσεις. Να τον αγαπήσεις με όλο σου το στόμα.
2: Αμήν.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν είσαι εδώ και ανοίγεις να ψάλεις, είτε ψάλεις με το στόμα σου, είτε ψάλεις δια του πνεύματός σου, τι πρέπει να κάνεις? Να τον αγαπήσεις, να τον λατρεύσεις. Από το στόμα να βγει λατρεία, να βγει ένος, να βγει ύμνος. Όταν είσαι έξω, τι πρέπει να κάνεις με το στόμα σου? Να τον υψώσεις με την ομολογία σου. Τον υψώσεις με την ομολογία σου. Τα μάτια σου. Με τα μάτια πόσο ο Κύριος θέλει να τον αγαπήσεις. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Με τι ασχολείσαι? Η δύναμη. Τα μάτια σου πού τα δίνεις? Ασχολείσαι όλη μέρα, ξέρω εγώ, μπαινοβγαίνεις στο ίντερνετ ή παίζεις παιχνίδια ή ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο, ή επιθυμία σου είναι ο Κύριος, ο λόγος του? Τα μάτια. Τα πόδια σου. Μιλάει ο Θεός για τη δύναμη που έχει ο ύπος, τα πόδια του. Και έχει βάλει ο Θεός τα πόδια μας δύναμη. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να τον αγαπήσεις με τα πόδια σου?
2: Αμήν.
1: Ρωτάω, πώς θα τον αγαπήσεις με τα πόδια σου? Αμήν. Λέει, μακάρι οι πόδες των ευαγγελιζομένων. Ειρήνη. Των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Τον αγαπάς με τα πόδια σου όταν θα πας να κάνεις το θέλημά του. Θα το δούμε. Τον αγαπάς. Τον αγαπάς με τα χέρια σου. Μπορείς να τον αγαπήσεις με τα χέρια σου? Ε? Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να σε κάνει την προέκτασή του. Να βάλεις το χέρι σου πάνω σε ανθρώπους να προσευχθείς. Πώς αλλιώς μπορείς να αγαπήσεις με το χέρι σου? Να βοηθήσεις. Να βοηθήσεις ανθρώπους. Λέει, ο Κύριος λέει, ήμουνα φτωχός, δεν είχα να φάω και μου δώσατε. Ήμουν σε φυλακή, με επισκεφτήκατε. Και λένε, μα πότε το κάναμε όλο αυτό? Όταν το κάνατε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε ποιο το κάνατε? Σε μένα. Σου δίνει ο Κύριος με τα χέρια σου να υπηρετήσεις, να βοηθήσεις ανθρώπους, να βγεις έξω από το κουβούκλιο του εαυτού σου, όλα από σένα, για σένα, η ζωή σου δική σου, δουλεύεις για σένα, κάνεις για σένα. Μπορεί να τα κάνεις, αλλά είσαι έξω από το να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου τη δύναμη. Να οδηγήσεις τα μάτια σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα πάντα σου στο θέλημά Του. Λέει κατά Ιωάννη 15:10, εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Πώς έμεινε ο Κύριος, αδερφοί, μέσα στην αγάπη του Πατέρα? Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε τι λέει, εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ξέρεις ότι ο Ιησούς είχε να κάνει ακριβώς τον ίδιο δρόμο που κάνεις εσύ και εγώ? Αδερφοί, δεν εξαιρείται κανένας από αυτό. Κανένας. Ούτε ο Κύριος πέρασε από άλλο δρόμο. Λέει, θα φυλάξετε τις εντολές, θα μείνετε στην αγάπη, καθώς και εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατέρα. Δηλαδή, ο Κύριος είχε κάθε μέρα να κάνει τι? Να φανερωθεί η πιστότητά του σε αυτό που ο Πατέρας του είχε δώσει. Και έτσι μπορούσε να μείνει στην αγάπη. Γι' αυτό λέει, και μένω στην αγάπη. Δηλαδή, ήταν δουλειά του Υιού να μείνει στην αγάπη του Πατέρα κάθε μέρα. Πώς? Φυλάττοντας τις εντολές. Φυλάττοντας τις εντολές. Έπρεπε να το αποδεικνύει ο Ιησούς κάθε στιγμή της ζωής του. Κάθε στιγμή της ζωής του. Αποδείκνει την αγάπη του προς τον Πατέρα, καθώς παρέμενε υπάκους στις εντολές του Θεού. Και πώς μπορούσε κανείς να το δει αυτό? Γιατί είπαμε, η αγάπη του Θεού δεν είναι αόριστη. Το να αγαπήσεις τον Θεό όπως σου ζητάει αυτό δεν είναι κάτι αόριστο. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις αν αγαπάω τον Θεό? Δεν το λέω εγώ, ο Κύριος το λέει. Για να μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου, να το συγκρίνεις κάθε μέρα. Γιατί σου έβαλε το κριτήριο, είπαμε, μας έδωσε τα παραδείγματα για το πώς να χτίσουμε σωστά. Εκείνος το έκανε. Και έπρεπε, ο Κύριος φανέρωσε το πώς αγαπούσε τον Πατέρα. Κοιτάξτε πώς το λέει. Διαβάζω κατά Ιωάννη 8 κεφάλαιο 28. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι. Προσέξτε. Και απ' εμαυτού δεν κάνω ουδέν. Αλλά καθώς με δίδαξε ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με είναι μετεμού. Δεν με αφήκε ο πατήρ μόνο. Γιατί είτε τον άφησε μόνο? Γιατί ο πατέρας δεν άφησε τον Υιό μόνο του? Γιατί ο πατέρας θέλει να μην σε αφήσει εσένα μόνο? Και τι είναι αυτό το οποίο, το κριτήριο θα λέγαμε, ώστε ο πατέρας να μην σε αφήσει μόνο του, μόνο σου? Όπως δεν άφησε τον Ιησού. Γιατί δεν είναι ότι Θεός ήταν ο Χριστός. Όχι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το εξής μέτρο στη ζωή του. Διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν. Αμήν. Αυτό ήταν το κριτήριο το οποίο έβλεπε ο πατέρας στον Υιό και δεν τον άφησε ποτέ του μόνο. Ο πέμψας με είναι μετεμού, διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν. Πάντοτε. Αυτό είναι, αδερφοί, το οποίο έκανε ο Ιησούς κάθε μέρα στη ζωή του και ζούσε μέσα σε αυτή την εντολή, γιατί ο Κύριος τήρησε όλες τις εντολές. Αμήν. Όλες. Και αυτό, αν θες να δεις τι είναι αυτό που, που πρέπει να κάνεις, δες το παράδειγμά του. Κάνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν. Δηλαδή, σε κάθε του βήμα ο Κύριος τι κοιτούσε να κάνει? Αυτό που άρεσε στον Πατέρα. Όχι αυτό που άρεσε στους ανθρώπους. Εμείς μπορεί να κάνουμε αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους. Να μην μας πούνε οι άνθρωποι, μην μας κατηγορήσουν οι άνθρωποι, μην μας πούνε κάτι εναντίον μας. Μπορεί να μην ανοίξεις το στόμα σου, γιατί τι θα πούνε οι άνθρωποι? Ή μπορεί να μην ανοίξεις το στόμα σου, γιατί οι άνθρωποι δεν θα δεχτούν. Και μπορεί να σου πούνε οτιδήποτε. Και ρωτάω, ποιο είναι το κριτήριο, αδερφοί? Το τι λένε οι άνθρωποι ή το τι αρέσει τον Κύριο? Ο οποίος λέει μες στο λόγο του ότι πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος να κάνεις τι? Να δώσεις το λόγο. να δώσεις το λόγο.
2: Αμήν.
1: Δώσε το λόγο, λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, εν γέρος ακέρος. Λέει στους προφήτες ο Κύριος, στον Ιερεμία, στον Εζεκίηλ, κήρυξε το λόγο. Εάν ακούσουν, εάν απηθήσουν. Δεν σου λέει ο Κύριος ότι όλοι όσοι ακούσουν θα πιστέψουν. Ούτε σε στέλνει με προϋπόθεση ότι πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει για να του κηρύξεις. Αν δεν πιστέψει, άστονε. Αντίθετα, είπε ότι εάν είναι στο χέρι σου να ανοίξεις το στόμα σου και δεν το ανοίξεις, το αίμα του ανθρώπου μετά, ο Κύριος από πού του ζητάει? Προς σένα. Δηλαδή σαν να σου λέει, κοίτα, κήρυξε, κήρυξε. Αυτό είναι το αρεστό στον πατέρα. Μας το είπε, αδερφοί?
2: Αμήν.
1: Πώς μας το είπε? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δηλαδή, εάν θες να αποδείξεις την αγάπη σου στον Κύριο και να πράξεις το αρεστό εις αυτόν, τα πόδια σου τι πρέπει να κάνουν? Να μπουν σε κίνηση. Σε κίνηση. Δεν με νοιάζει αν είσαι 20, αν είσαι 15, αν είσαι 35, αν είσαι 55, αν είσαι 75, αν είσαι 95. Βάλε τα πόδια σου σε κίνηση. Ο πατέρας δεν με άφησε μόνο γιατί κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί ο Κύριος. Σου βάζει λεξούλες για να καταλάβεις το πώς ζούσε. Πάντοτε. Σου λέει κατά το δοκούν ή κάποιες φορές όταν είμαι καλά τα κάνω και κάποιες φορές δεν τα κάνω. Ή κάποιες φορές όταν οι άνθρωποι μου φέρονται καλά. Ο Κύριος, αδελφοί, στην πλειονότητα των ημερών της ζωής του, του φερόταν καλά οι άνθρωποι? Οι μαθητές του. Μαθητές σκανδαλίστηκαν. Στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο. Λέει, έκτοτε πολλοί εκ των μαθητών αυτού εστράφηκαν στα οπίσω. Στράφηκαν στα οπίσω. Οι μαθητές ήταν που όταν ο Κύριος τους είπε, ρώτησαν για το γάμο. Γιατί να μην δίνει διαζύγιο? Ο Κύριος είπε, τους λέει ο Κύριος, ένας άνδρας, μία γυναίκα, δεν θα χωρίζεται το ζευγάρι παρεκτός λόγου θανάτου ή πορνείας. Ο Μωυσής της σκληροκαρδίας σας το έκανε, το νόμο αυτό. Το να χωρίζετε και να ξαναπαντρεύεστε εξαιτίας σκληροκαρδίας σας. Και λέει, και οι μαθητές είπαν, εάν είναι έτσι δεν συμφέρει στον άνθρωπο να παντρεύεται. Οι μαθητές το είπαν. Οι μαθητές ήταν οι οποίοι πήγαιναν στον δρόμο και τι σκεφτότανε, τι διαλογιζότανε, λέει. Ποιος θα κάτσει δεξιά και ποιος αριστερά? Εγώ θα κάτσω δεξιά γιατί είμαι καλύτερος. Και μόλις ο Κύριος τους λέει, τι διαλογίζεστε, είναι αυτής? Τίποτα. Τίποτα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας λέει η αγάπη αυτή που ο Κύριος μας ζητάει να τη δώσουμε με όλη μας τη διάνοια. Λέει να τον αγαπήσεις με όλη σου τη διάνοια. Τι σημαίνει να τον αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου τη διάνοια? Καταρχήν η διάνοια με τι έχει να κάνει? Πρώτο πράγμα είναι η σκέψη σου. Βλέπεις, τον αγαπήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Αναρωτιέμαι και λέω, αδερφοί, εάν δεν μπούμε μέσα στην εντολή αυτή, αυτόματα τι γινόμαστε? Παραβάτες. Είμαστε έξω από την οικοδομή. Έχει να κάνει με τις σκέψεις. Και ο Κύριος σου ζητάει να τον αγαπήσεις με κάθε σου σκέψη. Με κάθε σου σκέψη. Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 8. Λέει, το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, στο κείμενο λέει αγνά, αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Πάρε τις λέξεις αυτές και βάλ τις κάτω, κάνε μια μελέτη και ψάξε σε ένα λεξικό τι σημαίνει κάθε λέξη. Αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έφημα, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, αυτά ο Θεός σου ζητάει να έχεις εδώ μέσα. Εάν λοιπόν εσύ αφήνεις οτιδήποτε άλλο μέσα στη διάνοιά σου, για πες μου, τον αγαπάς μετά το Θεό με όλη σου τη διάνοια? Εάν αφήνεις μέσα σκέψη, παράδειγμα, αυτός ο αδερφός είναι κατηγορία. Ή εάν δέχεσαι ψεύδι μέσα στο μυαλό σου. Δεν μιλάμε τώρα για να σου έρθει ένα βέλος, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος για τα διανοήματα του διαβόλου, δεν τα αγνοούμε, λέει. Δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Μπορεί να ρίξει ένα βέλος. Το θέμα είναι, έχεις την περικεφαλαία της σωτηρίας σου στο κεφάλι σου, ώστε το βέλος αυτό να το αποκρούσεις και να μείνεις σε όσα είναι αληθινά, σε όσα άγια, σε όσα καθαρά? Ή το μυαλό σου είναι κέντρο διερχομένων και μπαίνει μέσα ό,τι μπει, το οποίο αφήνεις να κατέβει στην καρδιά και ταράζει όλο σου το είναι? Έχεις φύγει από το εξώλης διανοίας. Από εξώλης διανοίας. Λέει στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους, στο προηγούμενο εδάφιο. Στο προηγούμενο. Λέει και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Βλέπεις, όταν τον αγαπήσεις με όλη σου τη σκέψη, τότε ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και στην ψυχή σου και στην καρδιά σου. Και έχει ο Θεός το δικαίωμα, γιατί του το δίνεις εσύ, να σε γεμίσει με την ειρήνη σου, με την ειρήνη του μέσα στο νου σου, ώστε να φυλαχτούν τόσο η καρδιά σου, όσο και τα διανοήματά σου. Και να μην κουνάει τίποτα από εκεί. Ξέρετε τι σημαίνει, όταν λέω να μην κουνάει τίποτα, έχετε ακούσει καμιά φορά που λέει έστριψε λίγο αυτή νου? Όταν η ειρήνη του Θεού που υπερέχει από κάθε νου γεμίσει το είναι σου, δεν κουνάει τίποτα. Είσαι ασφαλής. Ο Παύλος έλεγε ότι όλα αυτά τα οποία μιλούσε ήταν λόγοι νοός υγιένοντος. Υγιένοντος. Γιατί ήταν γεμάτος με όλα αυτά τα οποία ζήτησε στο 8 εδάφιο από τους Φιλιππησίους να κρατάνε. Αυτά σκεφτόταν. Τι άλλο είναι στη διάνοια μέσα? Για πες μου τι άλλο είναι μέσα στη διάνοια. Η μνήμη. Η μνήμη μας. Πού αφήνεις τη μνήμη σου να περιφέρεται? Τι είναι αυτό που θυμάσαι? Ξέρεις τι ήμουν εγώ πριν πιστέψω? Παράδειγμα λέω, τι ήμουνα πριν πιστέψω? Ήμουνα έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και περιφέρεσαι σε όλο το παρελθόν. Ξέρεις τι μου είχε κάνει εμένα ο Νίκος μια μέρα? Μου είχε πει έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, το θυμάσαι, βέβαια. Εδώ το έχω στη μνήμη μου. Τι είναι αυτό το οποίο ανακαλείς συνεχώς στη μνήμη σου? Ο Κύριος τι είχε πει? Όταν ήρθε ο εχθρός, όταν γύρισε πίσω ο Ισραήλ να οικοδομήσει με τον Έσδρα ή τον Νεεμία και ερχόμενοι να οικοδομήσουνε, ήρθαν όλοι οι εχθροί εναντίον τους. Βλέπεις, όταν θες να χτίσεις, όταν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, τότε είναι που ο εχθρός έρθει εναντίον σου. Όταν δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, είναι όλα free. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα πάνε δεξιά. Μόλις αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, τι θα κάνει ο διάβολος? Μόλις ήταν αχρηστή ο Δαβίδ βασιλιάς, μαζεύτηκαν, τ' άκουσαν οι Φιλιστέοι και μάζεψαν στράτευμα να πάνε εναντίον. Το ίδιο και με τον Σαούλ. Να πάνε εναντίον. Απευθείας. Και λέει στον Νεεμία, κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Λέει, τους λέει ο άνθρωπος του Θεού, ο Νεεμίας, και είδων και σηκώθην. Έρχονται οι εχθροί εναντίον τους. Έρχονται οι δαίμονες εναντίον. Ο εχθρός να τους κάνει επίθεση. Και είπα προς τους προκρίτους, προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπο του λαού, μην φοβηθείτε από αυτόν. Τι να θυμηθείτε? Ενθυμίστε τον Κύριο, το μέγα και φοβερό, και πολεμήσατε υπέρ των αδερφών σας, των νιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Πού έπρεπε να πάει η σκέψη τους? Στον Κύριο το μέγα και το φοβερό, θυμηθείτε, λέει. Δηλαδή η σκέψη τους πού θα πήγαινε? Το πόσο ο Θεός τους είχε ελευθερώσει μέχρι τώρα, πόσες φορές τους έβγαλε. Από πού τους έβγαλε? Αυτή είναι η σκέψη. Λέει στον Ψαλμό 103, εδάφιο 2. Ψαλμός 103:2 λέει ο Δαβίδ, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μην λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τι να μην λησμονήσεις? Δηλαδή τι πρέπει να θυμάσαι συνεχώς? Τα καλά που σου έχει κάνει. Τα καλά που σου έχει κάνει. Και τα λέει ο Δαβίδ. Κοιτάξτε τι λέει. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου. Υπάρχει μεγαλύτερη ευεργεσία από αυτή, αδερφή? Να είσαι ανά πάσα στιγμή ήσυχος, να ξέρεις ότι ο Θεός έχει εξαφανίσει τις αμαρτίες σου και οτιδήποτε και αν γίνει στη ζωή σου, την επόμενη στιγμή, αν χρειαστεί να φύγεις, πού θα βρεθείς? Στην αιωνιότητα μέσα στη δόξα. Τι να τα κάνεις τα λεφτά και τις καταθέσεις και τις ομορφιές της ζωής, και τα αμάξια τα καλά και τα σπίτια τα μεγάλα και το ένα, τι να τα κάνεις? Είναι κανείς να παίρνει μαζί του τίποτα? Wow. Τίποτα. Λέει, γυμνός ήρθα, γυμνός θα εξέλθω. Να είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο στον αιώνα, λέει ο Ιώβ. Amen. Λέει, τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Κοιτάξτε, ευεργεσίες. Τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου. Amen. Το λυτρώνοντα από τη φθορά τη ζωή σου. Amen. Άλλη ευεργεσία. Τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς. Αμήν. Αυτόν ο οποίος χορτάζει με αγαθά το γύρα σου. Αμήν. Και μέσα στο βαθύ γύρα σου, ο Κύριος θα σου δίνει ευλογίες. Η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Αυτά όλα είναι υποσχέσεις και επαγγελίες. Και ο Κύριος τι θέλει να κάνεις? Να τα έχεις συνεχώς μπροστά σου. Πιστεύω, αδερφοί, ότι ίσως είναι η μεγαλύτερη αδικία από μέρους του ανθρώπου, και αναφέρομαι στον πιστό άνθρωπο, το να έχει συνεχώς μπροστά του τη δυσκολία του, το πρόβλημά του και να ξεχνάει τις ευεργεσίες του Θεού. Δεν το αξίζει, αδελφοί του Κυρίου. Δεν το αξίζει. Και αυτό το οποίο διακηρύττει ο Δαβίδ, τι λέτε, το έκανε στη ζωή του? Έτσι ζούσε ο Δαβίδ. Λέει, κάπου αλλού στους ψαλμούς λέει, οι σκέψεις μου δεν διαφέρουν των λόγων μου. Αυτά τα οποία είπε, αυτά είναι τα οποία είχε μέσα του, αυτά ήταν τα οποία ζούσε. Το ίδιο έκανε στη ζωή του, αυτά σκεφτόταν και έπαιρνε δύναμη για να νικήσει. Είχε αυτές τις αρχές, τις οποίες τις είχε βάλει σε ενέργεια. Δεν ήταν ότι ο Δαβίδ είχε υπερφυσικές δυνάμεις. Έρχεται να σταθεί μπροστά σε ένα γίγαντα, στο Γολιάθ. Θηρίο, 3,30 στο ύψος, άνδρας πολεμιστής, ενώ ο Δαβίδ είναι παιδάκι, νέος. Και όταν τον είδε ο Γολιάθ, τι έκανε? Τι είμαι εγώ? Είμαι σκύλος και στείλατε ένα παιδάκι να πολεμήσει εναντίον μου? Δηλαδή, ο Δαβίδ δεν ήταν κάποιο θηρίο, γομαρό, γομάρι, δυνατός, με ανθρώπινες δυνάμεις να πάει να πολεμήσει. Δεν ήταν έτσι. Και στέκεται μπροστά στον εχθρό αυτό, ο οποίος 40 μέρες τι έκανε τους Ιουδαίους όλους? Κάθε πρωί βγαίνανε να πολεμήσουνε και κάθε πρωί, μόλις βλέπαν το Γολιάθ, τι κάνανε? Από το φόβο στρέφονταν πίσω. Ο Δαβίδ πώς πήγε? Λέει στο 17, Α Σαμουήλ 17 κεφάλαιο, εδάφιο 37. Τι σκεφτόταν? Κοιτάξτε τι σκεφτόταν. Λέει, και είπε ο Δαβίδ. Λέει στο Σαούλ, ο Κύριος που με ελευθέρωσε από τα χέρια του λιονταριού και από τα χέρια της άρκτου, της αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει από τα χέρια του Φιλιστέου τούτου.
2: Αμήν.
1: Δηλαδή, είχε μπροστά του ο Δαβίδ το Γολιάθ. Και τι σκεφτότανε? Κύριε, εγώ τότε ήμουνα στα πρόβατα, τα έβοσκα, και ήρθε το λιοντάρι εναντίον μου και το σκότωσα με τα χέρια μου. Ήρθε η αρκούδα εναντίον μου και τη σκότωσα με τα χέρια μου. Αφού σκότωσα αυτά, αυτός εδώ τι θα είναι μπροστά σε μένα? Τίποτα. Αυτά σκεφτόταν. Και όσο πλησίαζε ο Γολιάθ, ο Δαβίδ θα σκεφτόταν. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι.
2: Αμήν.

είναι υπεύθυνος να το τελειώσει. Θυμόταν συνεχώς ο Δαβίδ από πού τον είχε σώσει ο Θεός. Έρχεται ο Κύριος των Γεδεών. Διαβάζω τους Κριτές, κεφάλαιο 6, εδάφιο 12. Υπόδουλοι, Ιουδαίοι, Ισραηλίτες. Και λέει, και εφάνισε αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, ο Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς πάντα τα αυτά, και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς Κύριος, ο Κύριος και παρέδωκε εμάς στα σύρας των Μαδιανητών. Και του λέει ο Κύριος μέσα τον άγγελο, και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, ύπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκχειρός του Μαδιάν. Δεν σε απέστειλα εγώ. Του λέει ο Κύριος, ύπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη. Ποια ήταν η δύναμη του Γεδεών? Τι σκεφτόταν ο Γεδεών μέσα του, ενώ ήταν εκεί και κοπάνιζε το σίτο? Δεν ανεβίβασε ο Κύριος εμάς εξ Αιγύπτου? Τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες μας, πού είναι? Σκεφτόταν ο Γεδεών ότι όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία μας είπαν οι γονείς μας μέχρι τώρα, θέλουμε να τα ξαναδούμε. Και σκεφτόταν όλη αυτή την απελευθέρωση που ο Θεός τους έκανε. Αυτό σκεφτόταν. Και του λέει ο άγγελος, ύπαγε σε αυτή τη δύναμή σου. Θυμόταν τον ισχυρό Θεό και αυτό του ήταν αρκετό ώστε να κινηθεί. Διαβάζω στη Β' Τιμωθέου, Β' 8. Λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, εν θυμού, θυμίσου. Τι να θυμηθεί? Τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστό, τον Αναστάντα από τους νεκρούς κατά το Ευαγγέλιον, για το οποίο κακοπαθώ μέχρι δεσμών σαν κακούργος, αλλά ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, για να απολαύσουν και αυτή τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Παύλο να περνάει μέσα από όλες τις δοκιμασίες, να τυρανιέται σαν κακούργος και όμως να στέκεται και να κηρύττει το Ευαγγέλιο? Τι τον έκανε, αδερφοί, να τα περνάει όλα αυτά, να τα νικάει? Θυμότανε τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστό, ο οποίος τα πέρασε και αναστήθηκε. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και λέει, πιστός ο λόγος, διότι αν συναποθάνομεν, τι σκεφτότανε, ο Κύριος πέρασε μέσα από το μαρτύριο, αλλά και αν περάσω κι εγώ μέσα από το ίδιο μαρτύριο, τι θα κάνω? Δηλαδή, να πεθάνω μαζί του, γιατί ο Παύλος τα περνούσε όλα αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού, για το όνομα του Κυρίου τα περνούσε, θα συναποθάνω μαζί του. Αν συναποθάνω μαζί του, τι θα κάνω? Θα ζήσω και μαζί του. Θα ζήσω. Και αυτή τη σκέψη είχε, αυτό θυμόταν και λέει στον Τιμόθεο, θυμήσου και εσύ το ίδιο. Εάν υπομένουμε, θα συμβασιλεύσουμε. Εάν αρνούμεθα αυτόν και εκείνος θα αρνηθεί εμάς. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός, γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Ο Θεός είναι πιστός, αδελφοί, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Και λέει στο 14, ταύτα υπενθύμιζε. Δηλαδή λέει στον Τιμόθεο, κοίτα, εσύ να τα θυμάσαι όλα αυτά και τι να τα κάνεις μετά αφού τα θυμάσαι? Να τα υπενθυμίζεις τους αδερφούς διαμαρτυρόμενες ονόπιον του Κυρίου, να μην λογομαχούν, το οποίο δεν είναι σε τίποτα χρήσιμο, αλλά φέρει καταστροφή αυτών που ακούνε. Θυμήσου τα εσύ και συνεχώς να τα υπενθυμίζεις στους αδερφούς σου. Άρα, το τι σκέφτεσαι, το τι θυμάσαι, έχουν να κάνουν με το πόσο αγαπάς, το αν αγαπάς τον Κύριο με όλη σου τη διάνοια. Πείτε μου άλλο στοιχείο της διάνοιας. Τι μπαίνει μες στο νου? Η γνώση. Γνώση. Το να αγαπάω τον Κύριο με το να γεμίζω με τη γνώση Του. Με τη γνώση Του κάθε μέρα της ζωής μας.

0: γεμίζεις με τη γνώση του. Και πόσο θεωρείς τη γνώση αυτή του Κυρίου υψηλή? Ο Παύλος ήταν, αδερφοί, για την εποχή του ήτανε διάνοια. Θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος δικηγόρος ίσως, νομικός είχε σπουδάσει και είχε λάβει όλη αυτή τη γνώση, αλλά για τον ίδιο. Λέει στην προς Φιλιππισίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο 8, ποια θεωρεί εξέχουσα γνώση. Λέει, μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον ζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω το Χριστό. Δηλαδή όλη αυτή η γνώση η οποία είχε λάβει, αν την έβαζε να τη συγκρίνει με το να γνωρίσει τον Κύριο, η σύγκριση ποια ήταν? Σκουπίδια και το υψηλότερο. Αμήν. Αυτή είναι η γνώση. Λέει στο 9, να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά τη διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Και λέει στο 10, για να γνωρίσω αυτό. Να γνωρίσω αυτό. Δηλαδή, όλη η δύναμη του Παύλου που ήταν στραμμένη, στο να τον γνωρίσει. Στο να τον γνωρίσει. Είχε βάλει σκοπό της ζωής του να τον γνωρίσει τον Κύριο Παύλο. Να τον γνωρίσω. Να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασής του. Να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων του. Είναι, το εδάφιο είναι συνεχόμενο, δεν σταματάει στο να γνωρίσει τη δύναμη της Ανάστασης, παρόλο και που να πήγαινε στη δύναμη της Ανάστασης, για να γνωρίσει την Ανάσταση, από πού πρέπει να περάσεις? Το θάνατο. Από το θάνατο. Τη δύναμη της Ανάστασης, την κοινωνία των παθημάτων, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Και λέει, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Όχι ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και αλήθυνε υπό το Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά ένα πράττω, λησμονώ τα προηγούμενα, επεκτείνομαι στα μπροστά, τρέχω για το σκοπό, για το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και λέει στο 15, όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τι πρέπει να κάνουμε? Να φρονούμε αυτό. Δηλαδή πρέπει μέσα στη διάνοια σου, μέσα στην ψυχή σου, το φρόνημα, ποιο να είναι? Αυτό. Το να θεωρήσεις τα πάντα σκύβαλα, το να θέσεις όλη σου τη δύναμη, να γνωρίσεις το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα λέει, και αν κάποιος φρονεί κάτι άλλο, και τούτο θα το αποκαλύψει ο Θεός. Εμείς αυτό το εδάφιο το κολλάμε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με οποιαδήποτε διδασκαλία, μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Αλλά ο Παύλος τι λέει? Λέει, και αν κάποιος φρονεί κάτι διαφορετικό από αυτό που σας λέω, από το να θεωρήσεις ότι τα πάντα είναι ζημία, να θεωρήσεις ότι το υψηλότερο είναι να αποκτήσεις τη γνώση του Ιησού Χριστού, και λέει το έξοχο της γνώσεως, και αν κάποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό να το ζητήσει, θα του το αποκαλύψει ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ακριβώς σου δίνει το πνεύμα του ο Κύριος. Α Κορινθίους 2.12 λέει, αλλά εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού. Πότε το λάβαμε? Όταν μας βάπτισε με πνεύμα Άγιο. Λάβαμε λοιπόν το πνεύμα του εκ του Θεού για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Σου έδωσε το πνεύμα του ώστε να πάρεις τη γνώση του Θεού και όλων αυτά που ο Θεός σου έχει δώσει. Τι μας έχει δώσει, αδερφοί? Τις υποσχέσεις, τις επαγγελίες, τη διαθήκη, όλα αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει χαρίσει. Το σκοπό της ζωής σου. Για ποιο σκοπό ζεις? Μας έχει χαρίσει τα σχέδιά του, ώστε μένοντας πιστοί και εκτελώντας τα, τελικά να φτάσουμε να καθίσουμε στο θρόνο του μαζί του. Αμήν. Αμήν. Λέει στην Κολοσσαή, στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 1ο, λέει ο Παύλος, διότι θέλω να εξεύρετε ποιο μέγα αγώνα έχω για σας και τους εν Λαοδικία και τους όσοι δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικός. για να παρηγορηθούν οι καρδιές σας ενωθέντων μαζί με αγάπη και εις πάντα πλούτο της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Τι ήθελε ο Παύλος? Προσευχότανε ώστε όλοι οι Άγιοι να γνωρίσουν, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Να γνωρίσουν το μυστήριο. Και λέει, συνεχίζει, λέει, εν το οποίο, στο Χριστό δηλαδή, είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Αμήν. Όλοι οι θησαυροί. Καθώς δηλαδή θα γνωρίσεις το μυστήριο του Θεού και του Χριστού, γνωρίζοντας το θα καταλάβεις αυτόν μέσα στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της γνώσης. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να γίνεις σοφός, πού θα το βρεις? Μέσα σε εκείνον. Μην ψάχνεις την ανθρώπινη σοφία. Λέει ο Παύλος, λέγοντες ότι είναι σοφή, μωράνθησα. Έφυγαν από την, από τη γνώση της αγάπης του Θεού, έφυγαν από, από το να λατρεύουν τον Θεό, να τον δοξάζουν, λέει στην Προζωμαίου στο πρώτο κεφάλαιο, και το ότι έφυγαν από τη γνώση του να λατρεύουν τον Θεό, τους έκανε να λατρεύσουν την κτήση. Και αυτό που οδηγήσε τον άνθρωπο, λέει, διαβάστε Ρωμαίους πρώτο κεφάλαιο από το 25 και μετά. Σε πάθη ατιμίας. Ενώ η γνώση του Θεού πού σε οδηγεί? Σε αγιασμό. Γιατί ξέρεις να κρατάς το σκεύος σε αγιασμό και τιμή. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα στο Χριστό. Αυτό είναι, αδερφοί, η πηγή. Και όταν πας, λέει στο 4, λέγω δε τούτο, για να μη σας εξαπατά της με πιθανολογία. Δηλαδή, όταν γνωρίσεις όλη αυτή την πηγή της γνώσης που είναι μέσα από τον Χριστό, θα μπορεί να σε εξαπατήσει κανένας. Κανένας. Κανένας δεν θα μπορεί να σε εξαπατήσει. Λέει ο Παύλος, εδώ πέρα στους Κολοσσαείς. Γνώση, μνήμη, σκέψη, όλο το είναι αυτό που πρέπει να είναι δοσμένο σε εκείνον, αδερφοί. Σε εκείνον. Τον αγαπήσουμε με όλο μας το νου. Διαβάζω στον Α Ιωάννου 3:18. Λέει ο Ιωάννης, τεκνία μου, μην αγαπούμε με λόγο ούτε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Η αγάπη, αδερφοί, τον αγαπήσει το Θεό, τι θέλει? Έργα. Έργα. Εκδηλώνεται με έργα. Δεν είναι θεωρία. Έχει έμπρακτη εφαρμογή. Σου ζητάει να του δώσεις τα πάντα. Σήμερα οι άνθρωποι, να ρωτήσω, μπορούν να αγαπήσουν? Μπορούν να αγαπήσουν? Γιατί δεν μπορούν να αγαπήσουν οι άνθρωποι σήμερα? Φοβούνται. Φοβούνται ότι αν ανοίξουν την καρδιά τους να αγαπήσουν, τι θα συμβεί? Θα πληγωθούν. Θα πληγωθούν. Και κρατάνε την καρδιά τους κλειστή, γιατί φοβούνται μην πληγωθούν. Να σας πω κάτι. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Είναι ο Αυτός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Το να τον αγαπήσεις τον Κύριο, δεν χρειάζεται να κρατάς καμία πισινή. Ναι, αλλά εάν... Αυτό δεν υπάρχει. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Λέει, διαβάζω το τελευταίο εδάφιο. Δευτερονόμιο 8:11. Πρόσεχε σε αυτόν, λέει ο Μωυσής, μήποτε λησμονήσεις. Πάλι η μνήμη, Κύριε το Θεό σου, αθετών τα εντολάς αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εσύ σήμερα. Εάν αφήσεις τις εντολές, τα διατάγματα, τι κάνεις? Ξεχνάς τον Κύριο. μήποτε αφού φάγεις και χορταστείς και χτίσεις καλά σπίτια και κατοικήσεις και αυξήσουν τα βόδια σου, τα πρόβατά σου πολλαπλασιαστούν, το αργύριό σου, το χρυσάφι σου και πάντα όσα έχεις αυξήσουν, μήπως τότε υψωθεί η καρδιά σου και λησμονήσεις, Κύριε, το Θεό σου, ο οποίος σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από τον οίκο της δουλείας, σε οδήγησε από τη μεγάλη ταύτη και τρομερά έρημο, που ήταν φλογερή όφη, σκορπιή, ξηρασία, δεν ήταν νερό, ώστις ανέδωκε εισέ είδωρα από τη σκυρή πέτρα, σε έθρεψε στην έρημο με μάνα. Προσέξτε τι τους υπενθυμίζει ο Μωυσής. Εδώ είναι η δεύτερη γενιά που είναι να μπει μέσα στη γη Χαναάν. Μπήκες μέσα στην σκληρά έρημο, που ήταν όφης, φλογερή. Σου έκανα ό,τι σου έκανα, δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε φαγητό. Αλλά ο καλός Θεός τι έκανε? Άνοιξε την πέτρα, έβγαλε νερό. Έβρεξε μάνα, σε τάισε, σου έδωσε ψωμί, λέει. Και όλο αυτό ο Κύριος το έκανε, λέει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Να μην πεις στην καρδιά σου, η δύναμή μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ τον πλούτο τούτο. Αλλά θα ενθυμίσαι, Κύριε, το Θεό σου. Θα θυμάσαι, Κύριε, το Θεό σου. Διότι αυτός είναι που σου δίνει δύναμη. Αυτός είναι η δύναμη. Και όλη αυτή η δύναμη του Θεού μπορεί να έρθει σε σένα όταν αναλογίζεσαι Αυτόν, όταν σκέφτεσαι Αυτόν, όταν με όλου σου το είναι αγαπήσεις Αυτόν. Καταλαβαίνουμε λίγο, αδελφοί, τι σημαίνει το να αγαπήσουμε το Θεό με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την καρδιά. Ψαλμός 27.1. Ψαλμός 27.1. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Το σκέφτεσαι? Στο πρόβλημα και στη δυσκολία. Ο Θεός είναι το φως μου και η σωτηρία μου. Ποιο να φοβηθώ? Το αφεντικό μου? Όλους αυτούς που λένε εναντίον μου? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Ο Δαβίδ, αδελφοί, σε όλους τους ψαλμούς κάνει αυτή τη διακήρυξη. Κύριε, εσύ είσαι η δύναμή μου. Εσύ είσαι η δύναμη του λαού σου. Αφήσουμε τον Κύριο να γίνει η δύναμή μας, αδελφοί. Θα τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη. Θα τον αγαπήσουμε με όλη μας τη διάνοια. Με όλο μας το είναι. Με τη σκέψη σου, με τη μνήμη σου, με τα μάτια σου, με το στόμα σου, με τα χέρια σου, με τα πόδια σου. Θα γίνεις το χέρι του Θεού. Ο Παύλος λέει στους Εβραίους, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός. Χθες, σήμερα, στους αιώνες. Είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Χθες τον είδαμε. Σήμερα πόσο ο Κύριος θα αποδείξει ότι είναι ο Αυτός? Είναι μέσα σου. Ο ίδιος Ιησούς, ο οποίος έκανε ό,τι έκανε, κήρυξε ό,τι κήρυξε, ο ίδιος Ιησούς είναι μέσα μας για να κάνει τα ίδια πράγματα, να φέρει την ίδια ευεργεσία, να φέρει το ίδιο κήρυγμα, να φέρει τις ίδιες δυνάμεις, τα ίδια θαυμάσια. Ο ίδιος Κύριος θέλει μέσα από σένα και από μένα να φανεί ότι είναι ο Αυτός. Αμήν. Τον αγαπήσουμε, αδελφοί. Αμήν. Θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας, να ψάλουμε σε εκείνον με όλη μας την αγάπη αυτή την ώρα. Είπαμε, το στόμα μας. Να προσφέρουμε τον ύμνο των χιλέων μας. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Αμήν. Κύριε. Είμαστε εδώ για σένα, Ιησού Άγιε. Δεν είμαστε για τους εαυτούς μας. Είμαστε εδώ γιατί εσύ μας έφερες με αυτή την αγάπη. Είμαστε εδώ γιατί δεν είναι ότι εμείς αγαπήσαμε εσένα, αλλά εσύ αγάπησες εμάς, Κύριε. και φανέρωσες την αγάπη σου για μας. Αμήν. Καθώς έδωσες τον εαυτό σου. Αμήν. Λύτρο, Κύριε. Έδωσες όλο το είναι σου σαν αντίλυτρο για να κερδίσεις, να πληρώσεις για όλους εμάς και να μας εξαγοράσεις από το χαμό, από τη φθορά, από την αιώνια κόλαση, Κύριε. Και είμαστε εδώ να σε αγαπήσουμε με όλο μας το είναι, Κύριε. Την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη διάνοιά μας, τη δύναμή μας, Κύριε. Και το βράδυ αυτό σε προσκυνούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Εσύ λες, εάν κάποιος είναι ελλιπής να ζητάει από σένα και ζητάμε από σένα να καλύψεις κάθε έλλειψή μας, να πληρώσεις κάθε έλλειψή μας, Κύριε, στο όνομά σου. Εσύ που ξέρεις να δίνεις πλούσια χωρίς να κοροϊδεύεις κανένα, Ιησού. Από ανθρώπους μπορεί να μην λαμβάνουμε, αλλά είσαι εσύ να μας δώσεις, Κύριε. Είσαι εσύ να μας δώσεις, που είσαι η πηγή, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Ιησού μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 18ο κεφάλαιο. Και στον τρίτο χρόνο του Οσιέ, γιου του Ηλά, του βασιλιά του Ισραήλ, βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του Άχαζ, του βασιλιά του Ιούδα. Όταν βασίλευσε, ήταν ηλικίας 25 χρόνων. Και βασίλευσε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αβή, θυγατέρα του Ζαχαρία. Και έκανε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα έκανε ο Δαβίδ, ο πατέρας του. Αυτός αφαίρεσε τους ψηλούς τόπους και κατέσπασε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Επειδή μέχρι τις ημέρες εκείνες οι γη Ισραήλ θυμίαζαν σε αυτό και το αποκάλεσε Νεουσθάν. Είχε ελπίσει επάνω στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και ύστερα από αυτόν δεν στάθηκε ομοιός του ανάμεσα σε όλους τους βασιλιάδες του Ιούδα, αλλά ούτε πριν από αυτόν. Επειδή είχε προσκοληθεί στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε από το να τον ακολουθεί, αλλά τήρησε τις εντολές του που ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και ο Κύριος ήταν μαζί του. Όπου έβγαινε, κατεβοδωνόταν. Και αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας και δεν τον δούλεψε. Αυτός πάταξε τους Φιλιστέους μέχρι τη Γάζα και τα σύνορά της, από πύργο φυλάκων μέχρι οχυρή πόλη. Και στον τέταρτο χρόνο του βασιλιά Εζεκία, που ήταν ο 7ος χρόνος του Οσιέ, γιου του Ηλά, του βασιλιά του Ισραήλ, ο Σαλμανασάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ανέβηκε ενάντια στη Σαμάρια και την πολιορκούσε. Και στο τέλος των τριών χρόνων την κυρίευσαν. Στον 6ο χρόνο του Εζεκία, που είναι ο 9ος του Οσιέ, του βασιλιά του Ισραήλ, κυριεύθηκε η Σαμάρια. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας μετήκησε τον Ισραήλ στην Ασσυρία και τους έβαλε στην Αλά και στην Αβόρ, κοντά στον ποταμό Γοζάν και στις πόλεις των Μίδων. Επειδή δεν είχαν υπακούσει στη φωνή του Κυρίου του Θεού τους, αλλά παρέβηκαν τη Διαθήκη του, όλα όσα είχε προστάξει ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, και δεν είχαν υπακούσει, ούτε τα έκαναν. Και στο 14ο χρόνο του βασιλιά Εζεκία, ανέβηκε ο Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενάντια σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και τις κυρίευσε. Και ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, έστειλε στο βασιλιά της Ασσυρίας, στη Λαχής, λέγοντας «Αμάρτησα, φύγε από μένα. Ό,τι επιβάλλεις επάνω μου, θα το βαστάξω». Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας επέβαλε επάνω στον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, 300 τάλαντα ασίμι και 30 τάλαντα χρυσάφι. Και ο Εζεκίας του έδωσε όλο το ασίμι που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου και στους θησαυρούς στο παλάτι του βασιλιά. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Εζεκίας απέκοψε τις θύρες του ναού του Κυρίου και τους στήλους που ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, είχε περισκεπάσει με χρυσάφι και το έδωσε στο βασιλιά της Ασσυρίας. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας έστειλε τον Ταρτάν και τον Ραφσαρίς και τον Ραβσάκι από τη Λαχής στο βασιλιά Εζεκία με μεγάλη δύναμη στην Ιερουσαλήμ. Και εκείνοι ανέβηκαν και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Και όταν ανέβηκαν, ήρθαν και στάθηκαν στον υδραγωγό της Άνω Κολυμπήθρας, που είναι στο μεγάλο δρόμο του χωραφιού του Γναφέα. Και βόησαν στο βασιλιά και βγήκαν σε αυτούς ο Ελιακίμ, ο γιος του Χελκία, του οικονόμου, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος. Και ο Ραβσάκης τους είπε, «Πείτε τώρα στον Εζεκία, έτσι λέει ο μεγάλος βασιλιάς, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Ποιο είναι το θάρρος αυτό επάνω στο οποίο θαρείς? Εσύ λες, εν τούτης είναι λόγια χιλέων, έχω θέληση και δύναμη για πόλεμο. Αλλά επάνω σε ποιον έχεις το θάρρος σου, ώστε αποστάτησες εναντίον μου? Τώρα, δες, εσύ έχεις το θάρρος επάνω στη ράβδο του συντριμμένου εκείνου καλά μου, επάνω στην Αίγυπτο, επάνω στον οποίο αν κάποιος στηριχθεί, θα μπηχτεί μέσα στο χέρι του και θα το τρυπήσει. Τέτοιος είναι ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, σε όλους όσους έχουν το θάρρος τους επάνω σε αυτόν. Αλλά αν μου πείτε, εμείς έχουμε το θάρρος μας επάνω στον Κύριο το Θεό μας. Δεν είναι αυτός του οποίου ο Εζεκίας αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια και είπε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσετε στην Ιερουσαλήμ. Τώρα λοιπόν, δώσε ενέχειρα στον Κύριό μου, το βασιλιά της Ασσυρίας, και εγώ θα σου δώσω 2.000 άλογα, αν μπορείς από μέρους σου να δώσεις για αυτά καβαλάριδες. Πώς λοιπόν θα στρέψεις πίσω το πρόσωπο ενός τοπάρχη από τους ελάχιστους των δούλων του Κυρίου μου και έλπισες επάνω στην Αίγυπτο για άμαξες και για καβαλάριδες? Και τώρα, χωρίς τον Κύριο ανέβηκα εγώ ενάντια σε αυτό το τόπο για να το καταστρέψω? Ο Κύριος μου είπε, ανέβα ενάντια σε αυτή τη γη και κατάστρεψέ την. Τότε είπε ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκία, και ο Σομνάς και ο Ιωάχ στο Ραβσάκι, μίλησε παρακαλώ στους δούλους σου στη Συριακή γλώσσα, επειδή την καταλαβαίνουμε, και μη μας μιλάς Ιουδαϊστή σε επίκον του λαού πάνω στο τείχος. Αλλά ο Ραβσάκης τους είπε, μήπως ο Κύριός μου με έστειλε στον Κύριό σου και σε σένα για να μιλήσω αυτά τα λόγια? Δε με έστειλε προς τους άνδρες που κάθονται πάνω στο τείχος για να φάνε τον κόπρο τους και να πιούν τα ούρα τους μαζί σας? Τότε ο Ραφσάκης στάθηκε και φώναξε με δυνατή φωνή Ιουδαϊστή και μίλησε λέγοντας, «Ακούστε το λόγο του μεγάλου βασιλιά, του βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι λέει ο βασιλιάς. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, επειδή δεν θα μπορέσει να σας λυτρώσει από το χέρι του. Και μη σας κάνει ο Εζεκίας να έχετε θάρρος πάνω στον Κύριο, λέγοντας, «Ο Κύριος σίγουρα θα μας λυτρώσει και η πόλη αυτή δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας». Μην ακούτε τον Εζεκία, επειδή έτσι λέει ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Κάντε μαζί μου συμβιβασμό και βγείτε έξω προς εμένα. Και φάτε καθένας από την άμπελό του και καθένας από τη σικιά του και πιείτε καθένας από τη δεξαμενή του. Έως ότου έρθω και σας πάρω σε γη όμοια με τη γη σας. Γη με σιτάρι και κρασί. Γη με ψωμί και αμπελώνες. Γη με λάδι και μέλι. Για να ζήσετε και να μην πεθάνετε. Και μη ακούτε τον Εζεκία όταν σας απατάει λέγοντας, «Ο Κύριος θα μας λυτρώσει». Μήπως στα αλήθεια κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ, της Ενά και της Αβά? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Ποιοι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ από το χέρι μου? Και ο λαός σιωπούσε και δεν του απάντησε ένα λόγο. Επειδή ο βασιλιάς είχε προστάξει λέγοντας, «Μην του απαντήσετε». Τότε ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήρθαν στον Εζεκία με σχισμένα τα ημάτια και του ανήγγυλαν τα λόγια του Ραφσάκη.
2: Η Εζεκιήλ, 14ο κεφάλαιο. Και ήρθαν σε μένα μερικοί από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και κάθισαν μπροστά μου. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Οι ανθρώπου, οι άνδρες αυτοί ανέβασαν τα είδωλά τους στην καρδιά τους και πήραν το πρόσκομα της ανομίας τους μπροστά στο πρόσωπό τους. Θα αναζητιόμουν πραγματικά από αυτούς? Γι' αυτό μίλησε τους και πες τους. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Σε κάθε άνθρωπο από τον οίκο Ισραήλ, όποιος ανεβάσει τα είδωλά του στην καρδιά του και βάλει το πρόσκομα της ανομίας του μπροστά στο πρόσωπό του και έρθει στον προφήτη, εγώ ο Κύριος θα το απαντήσω, καθώς έρχεται, σύμφωνα με το πλήθος των ειδώλων του. για να πιάσω τον οίκο Ισραήλ από την καρδιά τους, επειδή όλοι απαλωτριώθηκαν από μένα διαμέσου των ειδώλων τους. Γι' αυτό πες στον οίκο Ισραήλ, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, μετανοήστε και επιστρέψτε από τα ειδωλά σας και αποστρέψτε τα πρόσωπά σας από όλα τα βδελίγματά σας. Επειδή σε κάθε άνθρωπο από τον οίκο Ισραήλ και από τους ξένους που παρικούν στον Ισραήλ, όποιος απαλωτριωθεί από μένα και ανεβάσει τα είδωλά του στην καρδιά του και βάλει το πρόσκομα της ανομίας του μπροστά στο πρόσωπό του και έρθει στον προφήτη για να το ρωτήσει για μένα, εγώ ο Κύριος θα του απαντήσω για μένα. Θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια στον άνθρωπο εκείνο και θα τον κάνω σημείον και παροιμία και θα τον αποκόψω μέσα από το λαό μου και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και αν πλανηθεί ο προφήτης και μιλήσει ένα λόγο, εγώ ο Κύριος πλάνησα εκείνον τον προφήτη και θα απλώσω το χέρι μου επάνω του και θα τον εξολοθρεύσω μέσα από το λαό μου Ισραήλ. Και θα πάρουν την ποινή της ανομίας τους. Η ποινή του προφήτη θα είναι σαν την ποινή εκείνου που ρωτάει. Για να μην αποπλανιέται πλέον ο οίκος Ισραήλ από μένα και να μην μολύνονται πλέον με όλες τις παραβάσεις τους, αλλά να είναι λαός μου και εγώ να είμαι Θεός τους, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γι ανθρώπου, όταν κάποια γη αμαρτήσει σε μένα με βαριά παράβαση, τότε θα απλώσω το χέρι μου επάνω της και θα συντρίψω το υποστήριγμα του ψωμιού της και θα στείλω εναντίον της πείνα και θα αποκόψω από αυτήν άνθρωπον και κτίνος. Και αν αυτοί οι τρεις άνδρες, ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ, ήταν μέσα σε αυτοί, αυτοί μόνοι θα έσωσαν τις ψυχές τους εξαιτίας της δικαιοσύνης τους», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Και αν θα έφερνα ενάντια στη γη κακά θηρία και την έφθυραν, ώστε να αφανιστεί, ώστε να μην μπορεί κάποιος να περάσει διαμέσου αυτής εξαιτίας των θηρίων, και αν οι τρεις αυτοί άνδρες βρίσκονταν μέσα σε αυτοί, ζω εγώ», λέει ο Κύριος ο Θεός, «δεν θα έσωζαν ούτε γιους ούτε θυγατέρες. Αυτοί μόνοι θα σώζονταν και η γη θα αφανιζόταν». Ή «και αν έφερνα ρομφαία επάνω σε εκείνη τη γη και έλεγα, ρομφαία πέρασε μέσα από τη γη, ώστε να αποκόψω από αυτήν άνθρωπον και κτίνος, και αν αυτοί οι τρεις άνδρες βρίσκονταν μέσα σε αυτή, ζω εγώ», λέει ο Κύριος ο Θεός, «δεν θα έσωζαν γιους και θυγατέρες, αλλά αυτοί μόνο θα σώζονταν». Ή «αν έφερνα θανατικό επάνω σε εκείνη τη γη και ξέχυνα την οργή μου επάνω της με αίμα, ώστε να αποκόψω από αυτήν άνθρωπον και κτίνος, και βρίσκονταν μέσα σε αυτή ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ, ζω εγώ», λέει ο Κύριος ο Θεός, «δεν θα έσωζαν ούτε γιο ούτε θυγατέρα. Αυτοί μόνοι θα έσωζαν τις ψυχές τους εξαιτίας της δικαιοσύνης τους». Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, πόσο μάλλον λοιπόν όταν στείλω τις τέσσερις δεινές κρίσεις μου επάνω στην Ιερουσαλήμ, τη ρομφαία και την πείνα και τα κακά θηρία και το θανατικό, ώστε να αποκόψω από αυτήν άνθρωπον και κτίνος. Όμως, δέστε, θα μένουν σε αυτή μερικά λείψανα κάποιοι διασωσμένοι γη και θυγατέρες. Δέστε, αυτοί θα βγουν έξω προς εσάς και θα δείτε τους δρόμους τους και τις πράξεις τους και θα παρηγορηθείτε για τα κακά που έφερα επάνω στην Ιερουσαλήμ, για όλα όσα έφερα επάνω της. Και αυτοί θα σας παρηγορήσουν όταν δείτε τους δρόμους τους και τις πράξεις τους. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ δεν έκανα χωρίς αιτία όλα όσα έκανα μέσα σε αυτή, λέει ο Κύριος ο Θεός. Πρώτη Χρονικών 26ο κεφάλαιο. Και για τις διαιρέσεις των πληρών. Από τους κορίτες ήταν ο Μεσελεμίας, ο γιος του Κορέ, από τους γιους του Ασάφ. Και οι γη του Μεσελεμία ήσαν ο Ζαχαρίας ο πρωτότοκος, ο Ιεδαΐλ ο δεύτερος, ο Ζεβαδίας ο τρίτος, ο Ιαθνίλ ο τέταρτος, ο Ελάμ ο πέμπτος, ο Ιωαννάν ο έκτος, ο Ελιοϊνάι ο έβδομος. Οι γη του Οβίδεδομ ήσαν ο Σεμαΐας ο πρωτότοκος, ο Ιωζαβάδ ο δεύτερος, ο Ιωάχ ο τρίτος και ο Σαχάρ ο τέταρτος και ο Ναθαναήλ ο πέμπτος, ο Αμμιήλ ο έκτος, ο Ισάχαρ ο έβδομος, ο Φεουλθάι ο όγδος, επειδή τον ευλόγησε ο Θεός. Και στον Σεμαΐα το γιο του γεννήθηκαν γη που εξουσίαζαν επάνω στην πατρική τους οικογένεια, επειδή ήσαν ισχυροί με δύναμη. Οι γη του Σεμαΐα ήσαν ο Γοθνή και ο Ραφαήλ και ο Βίδ και ο Ελτζαβάδ, που οι αδελφοί τους ήσαν ισχυροί, ο Ελιού και ο Σεμαχίας. Όλοι αυτοί ήσαν από τους γιους του Οβίδεδομ. Αυτοί και οι γη τους και οι αδελφοί τους ήσαν ισχυροί και άξιοι για την υπηρεσία. 62 ήσαν του Οβίδεδομ. Και ο Μεσελεμίας είχε 18 ισχυρούς γιους και αδελφούς. Και ο Οσά από τους γιους του Μεραρί είχε γιους. Πρώτον τον Σιμρί, επειδή δεν ήταν πρωτότοκος, αλλά ο πατέρας του τον έκανε πρώτον. Δεύτερον τον Χελκία, τρίτον τον Τεβαλία, τέταρτον τον Ζαχαρία. Όλοι οι γη και οι αδελφοί του Οσά ήσαν 13. Ανάμεσα σε αυτούς έγιναν οι διαιρέσεις των πυλωρών. Οι αρχηγοί των δυνατών είχαν υπηρεσίες εξίσου με τους αδελφούς τους για να υπηρετούν στον οίκο του Κυρίου. Και έριξαν κλήρους εξίσου, ο μικρός όπως και ο μεγάλος, κατά οικογένεια του πατέρα τους, για κάθε πύλη. Και για την πύλη προς Ανατολάς έπεσε ο κλήρος στον Σελεμία. Τότε έριξαν κλήρους για τον Ζαχαρία το γιο του, που ήταν σοφός σύμβουλος. Και ο κλήρος του βγήκε για την πύλη προς βορρά. Στον Οβίδεδομ για την πύλη προς νότον και στους γιους του για τον οίκο της σύναξης. Στον Σουφίμ και τον Οσά για την πύλη προς Δισμάς μαζί με την πύλη Σαλεχέθ, κοντά στο δρόμο της ανάβασης, υπηρεσία έναντι σε υπηρεσία. Ανατολικά ήσαν 6 Λεβίτες, βορεινά 4 την ημέρα, νότια 4 την ημέρα και προς τον οίκο της σύναξης ανά 2. Στο Παρβάρ, δυτικά, 4 προς το δρόμο της ανάβασης και 2 στο Παρβάρ. Αυτές είναι οι διαιρέσεις των πυλωρών ανάμεσα στους γιους του Κορέ και ανάμεσα στους γιους του Μεραρί. Και από τους Λεβίτες, ο Αχιά ήταν υπεύθυνος στους θησαυρούς του οίκου του Θεού και στους θησαυρούς των αφιερωμάτων. Για τους γιους του Λαδάν, οι γη του Γυρσονίτη Λαδάν, αρχηγοί των πατριών του Λαδάν του Γυρσονίτη, ήσαν ο Ιεχίλ. Οι γη του Ιεχίλ ήσαν ο Ζεθάμ και ο Ιωήλ, ο αδελφός του, που ήσαν υπεύθυνοι στους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου. Για τους Αμραμίτες, τους Ισααρίτες, τους Χευρονίτες και τους Οζιηλίτες, ο Μενσεβουήλ, ο γιος του Γυρσόμ, γιου του Μωυσή, ήταν επιστάτης στους θησαυρούς. Ενώ οι αδελφοί του από τον Ελιέζερ, που ο γιος του ήταν ο Ρεαβίας και ο Ιεσαΐας, ο γιος του, και ο Ιωράμ, ο γιος του, και ο Ζιχρή, ο γιος του, και ο Σελομίθ, ο γιος του, ο Σελομίθ αυτός και οι αδελφοί του ήσαν υπεύθυνοι σε όλους τους θησαυρούς των αφιερωμάτων που είχαν αφιερώσει ο βασιλιάς Δαβίδ και οι άρχοντες των πατριών, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι αρχηγοί του στρατού. Από τους πολέμους και από τα λάφυρα έκαναν αφιέρωση για να επισκευάζουν τον οίκο του Κύριου. Και κάθε τι που είχαν αφιερώσει ο Σαμουήλ, ο Βλέπων, και ο Σαούλ, ο γιος του Κις, και ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ, και ο Ιωάβ, ο γιος της Ερουίας, κάθε αφιέρωμα ήταν κάτω από το χέρι του Σελομίθ και των αδελφών του. Για τους Ισααρίτες, ο Χενανίας και η γη του ήσαν για τις εξωτερικές υποθέσεις που αφορούσαν τον Ισραήλ, επιστάτες και κριτές. Για δε τους Χευρονίτες, ο Ασαβίας και οι αδελφοί του, ισχυροί,
1: 1700 ήσαν έφοροι στον Ισραήλ από το εδώ μέρος του Ιορδάνη, δυτικά, για όλες τις υποθέσεις του Κυρίου και για την υπηρεσία του βασιλιά. Ανάμεσα στους Χεβρονίτες ήταν αρχηγός ο Ιερίας. Ανάμεσα στους Χεβρονίτες, σύμφωνα με τις γενναίες τους, κατά τις πατρίες. Στον 40ο χρόνο της βασιλείας του Δαβίδ εξετάστηκαν και βρέθηκαν ανάμεσά τους ισχυροί σε δύναμη στην Ιαζήρ της Γαλάδ. Και οι αδελφοί του, ισχυροί, ήσαν 2.700 αρχηγοί πατριών, που είχε καταστήσει ο βασιλιάς Δαβίδ πάνω στους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες και στο μισό της φυλής του Μανασί, για κάθε πράγμα του Θεού και για τις υποθέσεις του βασιλιά.

Αυτός ήταν από τους γιους του Φαρές, άρχοντας επάνω σε όλους τους άρχοντες των στρατευμάτων για τον πρώτο μήνα. Και ο επικεφαλής της διαίρεσης του δεύτερου μήνα ήταν ο Δωδαΐ, ο Αχοχίτης. Και άρχοντας της διαίρεσής του ήταν ο Μικλώθ. Στη διαίρεσή του ήσαν το ίδιο, 24.000. Ο τρίτος αρχηγός του στρατού για τον τρίτο μήνα ήταν ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, πρώτος αξιωματικός. Και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Αυτός είναι ο Βεναΐας ο δυνατός, ανάμεσα στους 30 και επικεφαλής των 30. Και στη διαίρεσή του επικεφαλής ήταν ο Αμιζαβάδ, ο γιος του. Ο τέταρτος, για τον τέταρτο μήνα, ήταν ο Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, και μαζί του ο Ζεβαδίας, ο γιος του. Και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο πέμπτος αρχηγός για τον πέμπτο μήνα ήταν ο Σαμούθ, ο Ιεζραήτης, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο έκτος για τον έκτο μήνα ήταν ο Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοήτης, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο έβδομος για τον έβδομο μήνα ήταν ο Χελής, ο Φελονίτης, από τους γιους του Εφραήμ, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο όγδοος για τον όγδοο μήνα ήταν ο Σιβεχαΐ, ο Χουσαθίτης από τους Ζαραΐτες, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο ένατος για τον ένατο μήνα ήταν ο Αβιέζερ, ο Αναθωθίτης από τους Βενιαμίτες, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο δέκατος για το δέκατο μήνα ήταν ο Μααραΐ, ο Νετοφαθίτης από τους Ζαραΐτες, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο ενδέκατος για τον ενδέκατο μήνα ήταν ο Βεναΐας, ο Πυραθωνίτης από τους γιους του Εφραήμ, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Ο δωδέκατος για το δωδέκατο μήνα ήταν ο Χελδαΐ, ο Νετοφαθίτης από τον Γοθονίλ, και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000. Και επικεφαλής των φυλών του Ισραήλ ήσαν. Ο άρχοντας των Ρουβινιτών ήταν ο Ελιέζερ, ο γιος του Ζιχρή. Των Σιμεωνιτών, ο Σεφατίας, ο γιος του Μααχά. Των Λεβιτών, ο Ασαβίας, ο γιος του Κεμουήλ. Των Ααρονιτών, ο Σαδόκ. Του Ιούδα, ο Ελιού, από τους αδελφούς του Δαβίδ. Του Ισάχαρ, ο Αμρί, ο γιος του Μιχαήλ. Του Ζαβουλών, ο Ισμαΐας, ο γιος του Οβαδία. Του Νεφθαλή, ο Ιεριμώθ, ο γιος του Αζρίλ. Των γιών του Εφραήμ, ο Ιησούς, ο γιος του Αζαζία. Της μισής φυλής του Μανασί, ο Ιωήλ, ο γιος του Φεδαΐα. Της μισής φυλής του Μανασί στη Γαλάδ, ο Ιδό, ο γιος του Ζαχαρία. Του Βενιαμίν, ο Ιασιήλ, ο γιος του Αβενίρ. Του Δαν, ο Αζαρεήλ, ο γιος του Ιεροάμ. Αυτοί ήσαν οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ. Όμως ο Δαβίδ δεν πήρε τον αριθμό τους από ηλικίας 20 χρόνων και κάτω, επειδή ο Κύριος είχε πει ότι θα πληθύνει τον Ισραήλ σαν τα αστέρια του ουρανού. Ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, άρχισε να παριθμεί, όμως δεν τέλειωσε, επειδή για τούτο έπεσε οργή ενάντια στον Ισραήλ. Γι' αυτό δεν καταχωρήθηκε ο αριθμός ανάμεσα στις απαριθμίσεις στα χρονικά του βασιλιά Δαβίδ. Και υπεύθυνος στους θησαυρούς του βασιλιά ήταν ο Ασμαβέθ, ο γιος του Αδίλ. Και υπεύθυνος στους θησαυρούς των χωραφιών, των πόλεων και των κομοπόλεων και των φρουρίων ήταν ο Ιωνάθαν, ο γιος του Οζία. Και επικεφαλής στους εργαζόμενους στο έργο των χωραφιών για τη γεωργία της γης ήταν ο Εζρή, ο γιος του Χελούβ. Και υπεύθυνος στους αμπελώνες ήταν ο Σιμεΐ, ο Ραμαθαίος. Και υπεύθυνος του εισοδήματος των αμπελώνων για τις αποθήκες του κρασιού ήταν ο Ζαβδί, ο Σιφμίτης. Και υπεύθυνος στις ελιές και τις σικαμινιές, που ήσαν στην πεδιάδα, ήταν ο Βαλ Ανάν, ο Γεδερίτης. Και υπεύθυνος στις αποθήκες λαδιού ήταν ο Ιωάς. Και υπεύθυνος στα βόδια, που βόσκονταν στη Σαρών, ήταν ο Σιτραΐ, ο Σαρονίτης. Και υπεύθυνος στα βόδια που ήσαν στις κοιλάδες ήταν ο Σαφάτ, ο γιος του Αδλαΐ.

0: υπεύθυνος στις καμήλες ήταν ο Οβίλ, ο Ισμαηλίτης. Και υπεύθυνος στα γαϊδούρια ήταν ο Ιεδαΐας, ο Μερονοθήτης. Και υπεύθυνος στα πρόβατα ήταν ο Ιαζίζ, ο Αγαρίτης. Όλοι αυτοί ήσαν επιστάτες των υπαρχόντων του βασιλιά Δαβίδ. Και ο Ιωνάθαν, ο πατράδελφος του Δαβίδ, ήταν σύμβουλος και άνδρας συνετός και γραμματέας. Και ο Ιεχιήλ, ο γιος του Αχμονή, ήταν μαζί με τους γιους του βασιλιά. Και ο Αχιτόφελ ήταν σύμβουλος του βασιλιά. Και ο Χουσαΐ, ο αρχίτης, ήταν οικείος του βασιλιά. Και ύστερα από τον Αχιτόφελ ήταν ο Ιωδαέ, ο γιος του Βεναΐα και ο Αβιάθαρ. Αλλά αρχιστράτηγος του βασιλιά ήταν ο Ιωάβ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, ευχαριστούμε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε για τα λόγια, Κύριε, που θα ακούσουμε. Ιησού μας, βάρτα μέσα στην καρδιά μας. Άνοιξε τα αυτιά μας, τα πνευματικά, να τα ακούσουμε, Κύριε μας. Θέλουμε ο λόγος του να διεισδύει μέσα μας και να μπαίνει σε καλόν έδαφος, Κύριε μας. Όπως το σποράκι που μπαίνει στο χώμα και είναι εκεί, Κύριε μας, για να βλαστήσει, να ανθίζει κάθε φορά στην ώρα του, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Τι εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε αυτά τα λόγια? Όταν ο Κύριος στα Ευαγγέλια έλεγε κάτι δύσκολο ή μια παραβολή, έλεγε «Ο έχων ότα ακουέτο». Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει. Το έχουμε ξαναπεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτιά. Αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του να έχεις αυτιά και να έχεις πνευματικά αυτιά για να ακούς, να μπαίνει μέσα ο λόγος και να περνάει στην καρδιά. Αυτή η προειδοποίηση είναι από τις πιο σοβαρές μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι αναγκάλισμα δηλαδή για να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να προσέξουμε τι λέει ο Θεός. Όπως αλλού λέει «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν» και λέει αυτά που θα πει, προσέξτε το δηλαδή. Έτσι παρόμοια είναι και το «Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει». Γιατί δεν αφορά τη φυσική μας ακοή, αλλά την πνευματική. Αυτή η φράση στα Ευαγγέλια εμφανίζεται 7 φορές. Μια παραλλαγή, ο έχων ους ακουσάτο, όποιος έχει αυτή ας ακούσει, εμφανίζεται στην Αποκάλυψη 7 φορές. Αυτά τα λόγια που χρησιμοποιούνται μόνο από τον Κύριο, δεν τα λένε οι μαθητές ή τα άλλες επιστολές κλπ, φαίνεται να υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σαν να λέει προσέξτε, αυτό που λέω τώρα δεν είναι προαιρετικό. Αν θέλεις κάνε το, αν θέλεις μην το κάνεις. Κάθε φορά που ο Κύριος λέει ο έχων ότα ακουέτο, καλεί τους ανθρώπους να ακούσουν προσεκτικά. Θα ξέρετε αδελφοί ότι οι παραβολές ήταν ένας τρόπος που ο Κύριος τις χρησιμοποιούσε για να ελκύσει το πλήθος, την προσοχή του. Γιατί οι άνθρωποι αγαπούν τις ιστορίες. Ας πούμε ο σπορέας που σπέρνει. Ξέρανε τους σπορείς, ήταν η ζωή τους έτσι. Το χαμένο πρόβατο, ξέρανε από ποιμηνία. Οι εργάτες στον Αμπελώνα που πήγανε, οι ηλικιωμένοι, αυτοί που ήταν αργοί και ήταν στο τέλος, οι άλλοι πήγαν από το πρωί. Ήταν ιστορίες της ζωής και αντιλαμβάνονταν ότι ο Κύριος τους μιλούσε, είναι σαν να τους έδινε ένα βίντεο, μια ταινία μπροστά τους. Η παραβολή του κακού δούλου, είχαν δούλους, των δύο γιών, ο κόκκος της συνάπεως, ξέρανε το συνάπι τι ήταν, ο άφρονας πλούσιος, ξέραν τους πλούσιους και σου λέει «Α, ο άφρονας, ναι, έτσι κάνει, όλα εδώ θα μείνουν». Ο κόσμος άκουγε και του άρεσε, του τελώνη, του φαρισαίου, του άδικου κριτή με τη χείρα, ήταν η ζωή τους, ήταν όλα αυτά μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και οι παραβολές απεικονίζουν γεγονότα και χαρακτήρες με τους οποίους μπορούσαν και ήδη οι Ισραηλίτες να ταυτιστούν. Αλλά αν δεν ήταν πρόθυμοι να απορρίψουν άλλους περισπασμούς και να έρθουν στον Ιησού για να κατανοήσουν το νόημα του κηρύγματος που τους έδινε, τα λόγια του θα ήταν μόνο ιστοριούλες και παραμύθια. Χρειάζονταν κάτι περισσότερο από αυτά. Όσο καλά και αν άκουγαν, χρειάζονταν αυτά τα αυτιά που λέμε τα πνευματικά για να ακούν. Γιατί ακούει και ο ένας τη μια παραβολή, ακούει και ο άλλος. Ο ένας παίρνει το νόημα και το καταλαβαίνει, ο άλλος λέει ωραία ιστορία. Βγήκε ο σποριάς και σπέρνει το σπόρο. Και όταν ρωτήθηκε από τους μαθητές του, γιατί μιλούσε στο πλήθος με παραβολές, ας πάμε στον Ισαΐα 6 κεφάλαιο από το 8, αναφέρθηκε στον προφήτη Ισαΐα που μιλά για ανθρώπους που έχουν μάτια και αυτιά, αλλά έχουν σκληρύνει τις καρδιές τους και επέλεξαν να αγνοήσουν το λόγο του Κυρίου. Γράφει ο Ισαΐας, 8ος αιώνας π.Χ. «Άκουσα τη φωνή του Κυρίου που έλεγε «Ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει για μας?» Τότε είπα «Να είμαι εγώ, απόστειλέ με». Και είπε «Πήγαινε και πες σε αυτό το λαό. με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε. Και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουν με τα μάτια τους και ακούν με τα αυτιά τους και καταλάβουν με την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευτούν. Μέρος της κρίσης για όσους αρνούνται να πιστέψουν είναι ότι τελικά θα χάσουν την ευκαιρία να πιστέψουν. Πάμε στο Ματθαίο 13, από το 12. «Σε όποιον έχει, θα του δοθεί και θα του περισσέψει. Σε όποιον όμως δεν έχει, και αυτό που έχει, θα αφαιρεθεί από αυτόν». Βλέπετε, έχεις, θέλεις, θα σου δώσω και από πάνω, λέει ο Κύριος, περισσότερα. Σκεφτείτε ένα πνευματικό παιδί. Ο άλλος που δεν θέλει και δεν έχει, και αυτόν το λίγο που έχει, λέει, θα του αφαιρεθεί. Και η παραβολή του Ιησού με το σπορέα και τα διάφορα είδη της γης, θυμάστε που είπε την παραβολή με τα αγκάθια και το πετρώδες έδαφο και την καλή γη κλπ. Αναφέρεται σε αυτούς που απλά αφήνουν το λόγο του Θεού να περάσει από τα αυτιά τους, λέμε μπαίνει από το ένα και βγαίνει από το άλλο, και εκείνους που πραγματικά ακούν και θέλουν να καταλάβουν. Τι εννοεί, τι θέλει να πει ο Κύριος. Το ψάχνουν, το ζητάνε και έρχεται ο Κύριος με το πνεύμα του και το ξεκαθαρίζει, το αποκαλύπτει. Μερικοί, θυμάστε την παραβολή, ακούν τον λόγο, αλλά δεν το επιτρέπουν να ριζώσει, γιατί η απόλαυση των εγκόσμιων απολαύσεων και της άνεσης τους νικά, τους κερδίζει. Ξέρετε, πάει να έρθει λίγο έλεγχος και λες, όχι τώρα, τώρα έχω να απολαύσω και εγώ, δεν μπορώ, και το βάζεις λίγο στην άκρη, δεν το αφήνεις να διεισδύσει μέσα σου, γιατί μετά θα πρέπει να διαλέξεις και είναι φορές που δεν θέλει ο άνθρωπος, ειδικά ο σαρκικός, να διαλέξει. Και προτιμάει να κλείσει τα αυτιά του, σε εισαγωγικά. Άλλοι καταλήγουν να απορρίπτουν το λόγο του Θεού λόγω διώξεων ή δοκιμασιών. Είναι πολύ δοκιμασία, δεν μπορώ. Ή με κατηγορούν, με κάνουν, δεν μπορώ. Και διαλέγουν να μείνουν στην άλλη πλευρά. Ενώ άλλοι ακούν το λόγο, ανοίγουν την καρδιά τους για να τον κατανοήσουν και να τον δεχτούν, ώστε αυτός να τους μεταμορφώσει. Η υγιή ή καλή που φέρνει πολύ καρπό. Αυτοί που έχουν αυτιά για να ακούν, επιτρέπουν στο λόγο να φέρει καρπούς για τη δόξα του Θεού. Όχι για τη δική μας, αλλά με τη δόξα του Θεού χαιρόμαστε κι εμείς. Εναπόκειται στον ακροατή, αδερφή, να αποφασίσει αν θα πάρει το λόγο σοβαρά και θα επιδιώξει την κατανόηση. Ας πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, 1 Σαμουήλ 3:19. Ο Σαμουήλ λέει «μεγάλωνε» και ο Κύριος ήταν μαζί του και δεν άφηνε κανένα από τα λόγια του να πέφτει στη γη. Για σκεφτείτε σαν το σποράκι, δεν το άφηνε να πέσει, το άρπασε. Δηλαδή ό,τι του έλεγε ο Κύριος το έπαιρνε. Δεν άφηνε τίποτα να φεύγει. Δεν πειράζει. Θα μου ξαναμιλήσει ο Κύριος άλλη μέρα. Δεν πειράζει να το άφησα αυτό. Δεν αφήνει τίποτα. Και ο Κύριος βλέπει ότι τα πολύτιμά μου, το παιδί μου, τα παίρνει. Τα εκτιμάει. Μόνο λίγοι είναι πρόθυμοι. Οι υπόλοιποι έχουν μεν αυτιά, αλλά δεν έχουν αυτιά για να ακούν. Στο Ματθαίο 11:14, ο Κύριος είπε στους Ισραηλίτες ότι αν επιλέξουν να δεχτούν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σαν τον Ηλία που επρόκειτο να έρθει, τότε οι επιπτώσεις της επιλογής τους θα ήταν συγκλονιστικές. Αφού αν θα το δεχτείς, έπρεπε ο Ιησούς να γίνει αποδεκτός ως ο Μεσσίας, αφού η αποστολή του Ηλία ήταν να προαναγγείλει τον ερχομό του Μεσσία. Και λέει ο Κύριος, «και αν θέλετε δεχτείτε το, αυτός είναι ο Ηλίας που μέλει να έρχεται. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει». Ξέρετε αδερφοί, αν είχε συμβεί αυτό, όλες οι υποσχέσεις του Ισραήλ θα είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται. Δηλαδή αν οι ιερείς, οι φαρισαίοι όλοι δέχονταν τον Ιωάννη σαν τον Ηλία που ήρθε και τον πρόδρομο και άνοιξε τον δρόμο στον Κύριο, στον Μεσσία και δέχονταν τον έναν και τον άλλο. Αλλά τι έγινε, οι ηγέτες του Ισραήλ απέρριψαν τόσο τον Ιωάννη όσο και τον Ιησού. Και το αποτέλεσμα τι ήταν? Σαν να σταμάτησε ο Κύριος, κατέβασε το διακόπτη της ευλογίας για 2.000 χρόνια και ξέρουμε, όπως είπαμε την άλλη φορά με την Ελέα και την Αγρία Ελέα, και ήρθαν τα έθνη, σώθηκαν και η εκπλήρωση του λαού Ισραήλ θα γίνει αργότερα. Ακόμη δεν έγινε. Στο Μάρκον 4.23 το θέμα είναι η αποκάλυψη των κρυμμένων πραγμάτων και η σχέση μεταξύ της αναζήτησης και της κατανόησης. Λέει ο Κύριος, Μάρκος 4.22, από το 22. Δεν υπάρχει κρυφό, λέει, που να μην φανερωθεί. Ούτε έγινε απόκρυφο παρά για να έρθει στο φανερό. Αν κάποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Είναι κρυφό και θα φανερωθεί στην ώρα του. Είναι απόκρυφο για να γίνει φανερό. Και ο Κύριος προσδιορίσε σαφώς τη σχέση της αιτίας και του αποτελέσματος. Κάθε λεπτομέρεια του σχεδίου του Θεού θα αποκαλυφθεί, αλλά μόνον ο επιμελής μαθητής θα το κατανοήσει, θα το αντιληφθεί. Γι' αυτό λέει, αν κάποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει, και λέει στο 24 και τους έλεγε, προσέχετε τι ακούτε. Με όποιο μέτρο μετράτε, θα μετρηθεί σε εσάς και θα σας προστεθεί. Γιατί σε όποιον έχει, θα του δοθεί, αλλά σε όποιον δεν έχει και αυτό που έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Λέει, το μέτρο που χρησιμοποιείτε, σκεφτείτε, ο χρόνος, η προσπάθεια στη μελέτη, γονατιστός, να λάβεις από το λόγο, ο ζήλος αυτός, θα μετρηθεί σε εσάς. Πώς? Δηλαδή θα σου δώσει επίπεδο κατανόησης. Διαβάζεις το λόγο, ακούς το λόγο και μπαίνει μέσα σου. Τον καταβροχθίζεις που λέμε, τον αντιλαμβάνεσαι. Ο άλλος διαβάζει και δεν μπαίνει τίποτα μέσα. Γιατί είναι αλλού, δεν θέλει. Το κάνει από καθήκον ίσως. Η αναζήτηση της αλήθειας του Θεού απαιτεί ενέργεια. Απαιτεί σοβαρότητα. Κοιτάξτε αδερφοί, ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και έκανε και εμάς. Σκεφτείτε μυρμηγκάκια, αδούλους, σκλάβους, όπως θέλετε πέτσετε το. Πρέπει να δούμε τη διαφορά Θεού και ανθρώπου, όχι δύο φιλαράκια. Θέλεις να κατανοήσεις τον αόρατο, τον Θεό, τον παντοδύναμο, τον πάντσοφο. Χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται σοβαρότητα. Δεν είναι κάθομαι στον καναπέ με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και έλα Κύριε αποκαλύψου μου. Χρειάζεται προθυμία εκ μέρους του ακροατή, ζήλος, ώστε να δημιουργήσει ενδιαφέρον και να φέρει αλλαγές. Ίσως ο τρόπος της αλήθειας του Θεού δεν είναι ο πιο βολικός ή ευχάριστος δρόμος που μπορείς να πάρεις, ειδικά για πνευματικοσαρκικούς χριστιανούς. Αλλά μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι ο καλύτερος δρόμος. Δηλαδή και ο σαρκικός χριστιανός θα ήθελε να αντιλαμβάνεται τα βάθη του Θεού και να γνωρίζει τον Κύριο και να ξέρει πολλά πράγματα και να έχει σοφία και να μιλάει αν χρειαστεί με τέτοιον τρόπο που να πείθει τους άλλους και να λένε άλλοι «Μπράβο, τι πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός, τι ευλογημένος». Θα ήθελε, αλλά δεν έχει το να βάλει τον κόπο κάτω και το ζήλο και την προθυμία να ξοδεύσει χρόνο, ποιοτικό χρόνο, για να το κάνει. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος «Έλθετε προς εμέ». Τι σημαίνει «έλθε»? Έλα κοντά μου, πούντον, αφού ο Κύριος είναι αόρατος. Έλα κοντά μου, στα πράγματα τα δικά μου, κάθισε εκεί να με μάθεις, να με γνωρίσεις. Λουκάς 14.35 είναι η παραβολή με το αλάτι και την αλμύρα. Το 34. Καλό λοιπόν το αλάτι. Αν όμως και το αλάτι αλλοιωθεί, με τι θα αρτιστεί? Ούτε για τη γη, ούτε για την κοπριά είναι κατάλληλο. Έξω το πετούν. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Τότε δεν είχαν ψυγεία ή άλλον τρόπο. Το αλάτι ήταν συντηρητικό από την επίδραση της φθοράς. Έβαζες κάτι κρέας, ό,τι είχες το αλάτι, ζεστό, κάνεις το αλάτι, διατηρότανε. Χωρίς αυτό βρώμιζε, σκουλίκιαζε. Αν το αλάτι χάσει την αλμύρα του, λέει, είναι άχρηστο. Δεν έχει άλλο σκοπό. Το αρχαίο. Καλόν ουν το άλας. Εάν δε και το άλας μορανθεί, εν τίνι αρτιδίσεστε. Ούτε εις την γην, ούτε εις κοπρίαν εύθετον εστίν. Έξω βάλουσιν αυτό, ο έχων ότα ακούιν ακουέτο. Η Εκκλησία γίνεται και αυτή άχρηστη αν χάσει την ικανότητά της να συντηρεί μακριά το κακό. Γιατί αν είμαστε αλατισμένοι, δεν θα μπορεί το κακό να διεισδύσει μέσα σου. η μούχλα, τα σκουλίκια, όπως, ό,τι βρώμικο θες σκέψου. Και η Εκκλησία δεν μπορεί πλέον να καυστηριάσει το αποτέλεσμα της αμαρτίας στον κόσμο, άμα χάσει την αλμύρα της. Γενικά σήμερα, αδελφοί, οι Εκκλησίες πώς είναι? Δεν τον νοιάζει τον κόσμο εκτός Εκκλησίας για τις Εκκλησίες, γιατί λέει και αυτοί σαν εμάς είναι. Εντάξει, λένε για τον Θεό, αλλά η ζωή τους ποια διαφορά? Δεν ακούς τα κηρύγματα έξω στις πλατείες που φώναζαν παλιά και ο κόσμος ελέγχεται. Και σου λέει, ή θα έρθω μαζί σας ή θα είμαι μακριά σας. Εντάξει, ή το ένα ή το άλλο, αλλά ξέραν ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι οι Άγιοι. Κρατούν το λόγο του Θεού. Και όπως προέβλεψε ο Ιησούς, η Εκκλησία των τελευταίων ημερών, που είναι, όπως είπα, εξομοιωμένη τόσο πολύ με τα πράγματα του κόσμου, έχει καταντήσει αναποτελεσματική στον έλεγχο της αμαρτίας. Ματθαίος 24:15. Όπως λέμε, αυτός που έχει αυτιά ας ακούει. Εδώ λέει η παραλλαγή, ο αναγνώστης ας εννοήσει. Είναι εκεί που λέει, όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως που υπόθηκε μέσω του Δανιήλ του προφήτη να έχει σταθεί στον τόπο τον Άγιο, ξέρει, μιλάτε στην Αποκάλυψη για τον ναό, ο αναγνώστης ας εννοήσει, ο αναγινώσκον νοήτο, αφορά συμβάντα που σηματοδοτούν το τέλος των καιρών. Ο Κύριος δηλαδή μας λέει να κατανοήσετε και τα εσχατολογικά και αυτά που δεν έγιναν ακόμη. Πολλοί λένε, Αποκάλυψη τώρα εγώ δεν διαβάζω, δεν με ενδιαφέρουν αυτά, τα προσπερνώ διότι δεν ξέρω τι θα γίνει και πολλοί συγχύζονται. Και είναι και λυπηρό γιατί κάποιοι θεολόγοι το κατέστησαν αμφιλεγόμενο ζήτημα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Δηλαδή λένε, μην τα ψάχνεις αυτά. Όταν ο Κύριος σου λέει ο αναγινώσκον νοήτο, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι σε τέτοια θέση που να αντιλαμβάνεσαι. Είναι λόγος Θεού. Αυτό που αξίζει να προσέξει κανείς είναι πότε χρησιμοποιεί ο Χριστός αυτή τη φράση στα Ευαγγέλια. Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Αν το ψάξουμε θα δούμε ότι όποτε αναφέρεται αυτή η φράση, δίπλα υπάρχουν παραβολές, είτε πριν είτε μετά. Δηλαδή, είτε πριν είτε μετά, είτε όταν ο Ιησούς εξηγεί τις παραβολές. Στο 14ο κεφάλαιο του Λουκά, ας μην το δούμε, ο Χριστός έχει πει την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Θυμάστε που κανένας δεν θέλει να πάει. Και του λέει, κάλεστε, αγρόνι γόρασα, παντρεύτηκα, πήγα να δοκιμάσω τα βόδια μου κλπ. Και ο Κύριος λέει, πήγαινε στις πλατείες, στους δρόμους, στα στενά και φέρε όποιον να μπει μέσα να γεμίσει το σπίτι μου. Αμέσως μετά έρχεται η περικοπή που διαβάσαμε με το αλάτι και τελειώνει με τη φράση «Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει». Και μετά έρχονται τέσσερις παραβολές. Είναι του χαμένου προβάτου, της χαμένης δραχμής, του άσω του ιού και του πονηρού οικονόμου. Και εκεί μέσα στο κέντρο η φράση «Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει». Αδερφοί, οι παραβολές δεν είναι μόνο φαινόμενο της Καινής Διαθήκης και των Ευαγγελίων. Δεν είναι δηλαδή ένα εργαλείο διδασκαλίας που το χρησιμοποίησε πρώτος ο Κύριος Ιησούς. Παραβολές χρησιμοποίησαν από την Παλαιά Διαθήκη αρχικά οι προφήτες, μαζί με πολλές συμβολικές πράξεις που έκαναν για να τονίσουν το κήρυγμά τους. Και η ερώτηση είναι, γιατί να γίνεται με σύμβολα? Γιατί να δίνεις, Κύριε, είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθήκη, παραβολικές ιστορίες που κάποιοι να καταλαβαίνουν και κάποιοι να μην καταλαβαίνουν? Γιατί μπορεί να σταθεί ένας Ισραηλίτης και να πει, μιλούσε έτσι καταλαβίστικα, ενηγματοδός, παραβολικά και δεν καταλαβαίνω, τι φταίω εγώ? Δεν είμαι και μορφωμένος. Η Κύρια Διακονία του Ισαΐα, του Ιερεμία, του Εζεκίηλ, που είναι μεγάλοι προφήτες, ήταν να προειδοποιήσουν τον Ισραήλ για την επικείμενη κρίση του Θεού. Έβγαιναν, φώναζαν μπροστά στο λαό, στις πλατείες, άκουγε ο κόσμος. Και οι προφήτες αυτοί έδωσαν τα μηνύματα του Θεού, όπως συνήθως, με ένα λογικό τρόπο, ένα κηρυγματικό τρόπο. Δηλαδή υπευθύμησαν, δίδαξαν στους ανθρώπους τη Διαθήκη του Θεού, τους έδειξαν την αμαρτία τους, τους μίλησαν για την ιστορία τους, τι έκανε ο Θεός στους προπάτορες, στην έρημο, μην κάνετε κι εσείς τα ίδια, προσέχετε κλπ. Συνέχεια. Όμως, αυτή η διακονία με αυτόν το είδος κηρύγματος δεν έπιασε πολύ τόπο. Ο λαός Ισραήλ τον πιο πολύ καιρό ήταν μακριά από τον Κύριο Παράκοντα. Τραβούσε στα είδωλα, στη σάρκα, δεν ακολουθούσαν. Συνέχιζε δηλαδή να συμβιβάζεται με τα γύρω έθνη. Βρισκόταν σε ένα πνευματικό λίθαργο. Είχαν σκληρύνητες καρδιές τους, όπως αυτό που είδαμε στον Ισαΐα. Και σαν συνέπεια αυτής της σκλήρυνσης, οι προφήτες άρχισαν να προειδοποιούν με έναν άλλον τρόπο, συμβολικά. Όμως αυτός ο τρόπος φέρνει αποτέλεσμα μόνο σε αυτούς που στέκονται πνευματικά και καταλαβαίνουν. Εκείνη η ποιότητα, εκείνοι οι άνθρωποι έπιαναν τα λόγια. Οι παραβολές κάνουν αυτούς που έχουν αυτιά να ακούν, να μην ακούν. Δηλαδή να μην καταλαβαίνουν. Δεν είναι κακία εκ μέρους του Θεού να μιλάς στο λαό για να μην καταλαβαίνει και να χαθεί τελικά. Απλά επειδή δεν καταλαβαίνουν είναι αυτό που λέμε. Έχεις, θέλεις, θα σου δώσω κι άλλο. Εσύ που δεν θέλεις και αυτό που έχεις, θα παρανοήσεις ακόμη περισσότερο. Όταν λοιπόν οι συνηθισμένες προειδοποιήσεις πέφτουν στο κενό, όταν δηλαδή με την απλή γλώσσα που μιλάς στον άλλο δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να καταλάβει, του αρέσει ο δικός του δρόμος, ο στραβός δρόμος, τότε εμφανίζονται οι παραβολές. Πάμε εκεί στον Ισαΐα που είδαμε πριν, εκ των κεφάλαιων, από το 9. Γιατί αυτό είναι και το κεντρικό σημείο στον Ισαΐα. Και είπε, πήγαινε και πες σε αυτό το λαό. Με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε. Και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουμε τα μάτια τους και ακούμε τα αυτιά τους και καταλάβουμε την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευθούν. Ενώ στα πρώτα κεφάλαια, τα 5 πρώτα του Ισαΐα, τα μηνύματα ήταν απλά, δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να σε μπερδεύει. Και ένα παράδειγμα ήταν τα πολύ γνωστά εδάφια στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα, στο 16, που λέει «Λουσθείτε, καθαριστείτε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά από τα μάτια μου, σταματήστε πράττοντας το κακό, μάθετε να πράττετε το καλό». Εξητήστε κρίση, κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο, να κρίνετε τον ορφανό, προστατεύσε τη δίκη της χείρας. Απλά, καθαρά λόγια, να καταλαβαίνει ο καθένας. Τους καλεί σε μετάνοια. Δεν άλλαζαν, από το 7ο κεφάλαιο του Ισαΐα και μετά, το κήρυγμα του Ισαΐα έχει άλλο σκοπό μια. Είναι μια κρίση που τυφλώνει και κουφαίνει την πλειονότητα του λαού Ισραήλ. Συνεχίζει και κηρύττει, αλλά τώρα το κήρυγμα του είναι δυσνόητο. Είναι παραβολικό. Αυτούς που αδιαφορούν, τους σκληραίνει ακόμα πιο πολύ. Ακριβώς όπως ο Θεός του είπε ότι θα κάνει. Θα έχουν αυτιά και θα ακούν, αλλά στην πράξη δεν θα ακούν. Δεν θα μπαίνει τίποτα μέσα. Θα μπαίνει από το ένα και θα βγαίνει από το άλλο. Θα βλέπουν με τα μάτια τους, αλλά δεν θα βλέπουν. Δεν θα διακρίνουν την αλήθεια. Η καρδιά τους δεν θα καταλαβαίνει ώστε να επιστρέψουν και να θεραπευτούν. Από την άλλη, αυτές οι παραβολές έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα σε αυτούς που διακρίνουν, που είναι γνήσιοι, που μπορεί να έχουν παρασυρθεί, αλλά είναι γνήσιοι. Και σε αυτούς η παραβολή έρχεται σαν ένα ξύπνημα, σαν ένα ηλεκτροσοκ. Και καταλαβαίνεις ότι χρειαζόμουν αυτό. Ευχαριστώ, Κύριε. Θυμάστε, ας πούμε, για παράδειγμα, την παραβολή που είπε ο Νάθαν ο προφήτης στο Δαβίδ, όταν είχε πεθάνει ο Ουρίας και ήταν με την Βηθσαβέ, με την αμνάδα, το φτωχό και τον πλούσιο και την αδικία που έκανε ο Δαβίδ, και ελέγχεται ο Δαβίδ, λέει, αμάρτησα στον Κύριο. Το δέχτηκε. Το ίδιο κάνει και ο Χριστός. Στο κατά Ματθαίο, στην αρχή, διδάσκει, υπάρχει επί του όρους ομιλία, μακάρι αυτή, μακάρι εκείνη, καθαρά. Κάνει θαύματα, θεραπεύει και οι Φαρισαίοι αντιστέκονται και ώσπου φτάνουμε στο κεφάλαιο 13. Από εκεί και μετά αρχίζουν οι παραβολές. Η πρώτη παραβολή του σπορέα. Και πάμε στο Ματθαίο 13:13. Ο Χριστός παίρνει από τον Παλαιά Διαθήκη, από τον Ισαΐα και λέει «Γι' αυτό με παραβολές τους μιλάω». Επειδή ενώ βλέπουν, δεν βλέπουν. Και προσέξτε, δεν μιλούμε τώρα για απλούς, αθώους ανθρώπους. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Μιλάμε για τους ηγέτες, τους σπουδαγμένους, που μελετούσαν τον Λόγο του Θεού, τις προφητείες, ξέρανε πολλά πολλά πολλά οι γραμματείς, οι φαρισαίοι που ήταν οι διάνοιες, ήταν οι θεολόγοι της εποχής και λέει ενώ βλέπουν δεν βλέπουν και ενώ ακούν δεν ακούν ούτε καταλαβαίνουν. Και έτσι λέει στο 14 εκπληρώνεται σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα που λέει με την ακοή θα ακούτε αλλά δεν θα καταλάβετε κλπ. Και πάει μέχρι το τέλος για να μην επιστρέψουν και τους γιατρέψω. Δηλαδή ο Κύριος Ιησούς κάνει ό,τι έκανε ο προφήτης Ισαΐας. Βέβαια είναι ο Κύριος από πίσω έτσι, ο πατέρας μας ο ουράνιος. Μιλάει με παραβολές και σκληραίνει παραπάνω τις καρδίες αυτών που δεν πιστεύουν, αλλά ταυτόχρονα ξυπνάει αυτούς που ψάχνουν, που έχουν τα αισθητήρια τους έτοιμα. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να μιλήσει στο λόγο και κάποιοι καταλαβαίνουν και δέχονται και αυξάνονται και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και γίνονται και χειρότερα. Με το ίδιο μήνυμα, τα ίδια λόγια, ο ίδιος ήχος. Και αφού τελειώνει όλες τις παραβολές, εκεί στο 13-43, τι λέει στο εδάφιον αυτό, τότε οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Αυτοί που παίρνουν τα λόγια και τα καταλαβαίνουν, θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα. Τι όμορφη εικόνα. Σκεφτείτε αδερφοί, μέσα στη βασιλεία θα ακτινοβολούν εμείς, όχι ο Κύριος. Ο Κύριος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και... Αλλά σκέψου, εμείς οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Τότε οι δίκαιοι εκλάψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχονότα ακουέτο. Η ίδια φράση επαναλαμβάνεται στην Αποκάλυψη 7 φορές στις εκκλησίες. Μετά από κάθε γράμμα έρχεται ο ίδιος επίλογος. Αποκάλυψη 2, 7. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι το Πνεύμα λέει στις εκκλησίες. Ο έχων ους, ακουσάτο, τι το Πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Γιατί τα γράμματα ήταν άμεση διδασκαλία. Θυμάστε τις επιστολές που έστελνε. Τους μιλάει για τις δυσκολίες τους, τις αμαρτίες τους, τους συμβιβασμούς τους, τις νίκες τους, χωρίς περιστροφές. Όμως, μετά τα γράμματα έρχονται οι οράσεις, έρχονται τα σύμβολα, έρχονται οι παραβολές.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι 7 αναφορές στην Αποκάλυψη περιγράφουν επίσης τον καιρό της Εκκλησίας, γιατί ξέρουμε ήταν τοπικές εκκλησίες τότε, αλλά είναι ταυτόχρονα και μεγάλα χρονικά διαστήματα που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με τη Λαοδίκεια, με τη Φιλαδέλφια κλπ. Κάθε μια περιέχει μια νουθεσία σε μια ομάδα που θέλει να είναι μέρος της Εκκλησίας, αλλά θυμάστε, σε όσους άφησαν την πρώτη τους αγάπη, προειδοποιεί στο 2.5 Αποκάλυψη, μνημόνευε πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Αναγεννιέσαι, είσαι με τον Κύριο, όλη σου η ζωή δεν σε νοιάζει τίποτα, θέλεις να ευχαριστήσεις τον Κύριο γιατί μέσα σου είναι το Πνεύμα του Θεού ζωντανό. Και σιγά σιγά γίνεσαι ένα με τον κόσμο. Μετανόησε, λέει, μνημόνευε, να θυμάσαι από πού έπεσες και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Να θυμάσαι από πού έχεις πέσει και μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα. Στο 10, σε όσους υποφέρουν από διωγμό, γίνε πιστός, λέει, μέχρι θανάτου, ως το θάνατο. Γιατί είναι ο διωγμός μεν, αλλά ο Κύριος μας ζητάει να μένουμε πιστοί. Γιατί κάποιος θα πει, είναι διωγμός, τι θέλει ο Κύριος, ας τα κάνω πλακάκια με τον εχθρό για να μην με ενοχλεί. Μα δεν πάει έτσι, αδερφοί. Ναι, ο Κύριος επιτρέπει το διωγμό και καλά είναι να μην τον έχουμε, ποιος το θέλει, αλλά όπως λέει ο Κύριος, εδίωξαν εμένα και σας θέλω στην δίωξη. Στο 16, σε όσους κρατούν ξένες διδασκαλίες, διατάζει, μετανοήστε. Και στο 23, στο τέλος του 23, σε εκείνους που αφήνουν τη γυναίκα την Ιεζάβελ να πλανά το λαό του Θεού, λέει, θα δώσω σε καθέναν από εσάς σύμφωνα με τα έργα σας. Βλέπετε, είναι προειδοποιήσεις που δίνει. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 3, στην αρχή, κατηγορεί κάποιους ότι όνομα έχουν ότι ζουν και είναι νεκροί. Έχεις όνομα ότι ζεις και όμως είσαι νεκρός. Δηλαδή, δεν ζούσαν, ζούσαν. Αλλά πνευματικά ήταν νεκροί. Κοιτάξτε, αδερφοί, πώς βλέπει ο Κύριος. Και παρηγορεί αυτούς που φύλαξαν τον λόγο της υπομονής του, στο 10, με την υπόσχεση της επιστροφής του για αυτούς. Επειδή φύλαξες τον λόγο μου, να έχεις υπομονή, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που μέλλει να έρχεται πάνω σε όλη την οικουμένη, για να πειράξει αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη. Είναι παρηγορία εκεί. Ότι ετήρησαν στο λόγο της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Και στο 11, έρχομαι ταχύ. Κράτη όσοι έχεις ή να μη δεις λάβει τον στέφανό σου. Και στο 16, εδάφιο, καταδικάζει τους χλιαρούς σε αιώνια απώλεια. Ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Βλέπετε, αδερφοί, για κάθε ομάδα δίνεται μια σαφής επιλογή και κάθε ομάδα νουθετείται να την κατανοήσει. Τώρα, αν θα τα καταλάβεις, αν δεν θα καταλάβεις, δικό σου θέμα. Ο Κύριος τα λέει. Οι επιστολές γράφτηκαν και είναι γραμμένες και ισχύουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, οι αναγνώστες της Αποκάλυψης καλούνται να δώσουν προσοχή, να ανοίξουν τα αυτιά τους και να αναζητήσουν τη σοφία του Θεού σχετικά με το τι είναι γραμμένο. Το μήνυμα του Κυρίου θα τυφλώσει σε εισαγωγικά κάποιους από αυτούς που πάνε εκκλησία, θα τους κληρύνει παραπάνω, θα τους κάνει ακόμα πιο πολύ αδιάφορους, αλλά κάποιους άλλους, τους λίγους, το πιστόν υπόλοιπο, θα τους ξυπνήσει. Γιατί η εκκλησία, που είναι τώρα ο λαός του Θεού, διατρέχει τον ίδιο κίνδυνο που διέτρεχε και ο λαός Ισραήλ, να συμβιβαστεί με τα είδωλα. Μα να μην καταλαβαίνουμε. Αδερφοί, Ψαλμός 115:4. Όταν λατρεύεις τα είδωλα, μοιάζεις σε αυτόν που λατρεύεις, αφού αυτό θέλεις. Όπως είναι τα είδωλα δηλαδή κουφά, τυφλά, έτσι γίνεται και ο λατρευτής, ο άνθρωπος. Λέει, τα είδωλά τους ασήμι και χρυσάφι, έργα χεριών ανθρώπων. Στόμα έχουν και δεν μιλούν. Μάτια έχουν και δεν βλέπουν. Αυτιά έχουν και δεν ακούν. Ρουθούνια έχουν και όσφρηση δεν έχουν. Χέρια έχουν και δεν ψηλαφούν. Πόδια έχουν και δεν περπατούν. ούτε μιλούν με το λαρυγκά τους. Όμοι με αυτά ας γίνουν αυτοί που τα φτιάχνουν, καθένας που ελπίζει σε αυτά. Βλέπετε, αυτά τώρα είναι πνευματικοί νόμοι. Αν δεν τα καταλαβαίνει ο άλλος, πρόβλημα του. Αλλά εδώ σου λέει, θέλεις το είδωλο, σκέψου εσύ τι είδωλον είναι. Εφού είναι εκεί, έχει μάτια, έχει φτιά, έχει. Μπορεί να σκεφτείτε ένα γαλματάκι ή μια εικόνα, αλλά μπορεί να είναι και οτιδήποτε άλλο. Αυτοί που τα φτιάχνουν και καθένας που ελπίζει σε αυτά, να γίνει όμοιος με αυτό το είδωλο. Οι Ισραηλίτες τυφλώθηκαν και κουφάθηκαν. Το ίδιο κίνδυνο διέτρεχε και η Εκκλησία την εποχή του Ιωάννη, που έγραψε την Αποκάλυψη στο τέλος του 1ου αιώνα. Τον ίδιο κίνδυνο διατρέχει και σήμερα. Η φράση λοιπόν «ο έχων ότα ακουέτο», όποιος έχει αυτιά ας ακούει, είναι μια προειδοποίηση σε αυτούς που ακούν. Τη χρησιμοποίησαν οι προφήτες, τη χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Ιησούς. Είναι μια φράση επικίνδυνη. Δεν είναι ωραία να σου λέει «αυτός που έχει αυτιά ας ακούσει τι λέω», γιατί εκεί σου βάζει σε έλεγχο, πρόσεχε, γιατί αν δεν ακούσεις, εσύ χάνεις. Ο Χριστός την έλεγε όποτε δίδασκε με παραβολές, δηλαδή όποτε δίδασκε με συμβολικό τρόπο. Και ο συμβολικός τρόπος των παραβολών είναι σημάδι πως το μήνυμα του Θεού θα σοκάρει αυτούς που είναι πιστοί, θα τους ξυπνήσει δηλαδή, ενώ τους άλλους θα τους αφήσει αδιάφορους. Επομένως, όταν ακούμε, όταν βλέπουμε αυτή την έκφραση, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ή θα μπεις να διεισδύσεις μέσα να καταλάβεις τι θέλει να πει ο Κύριος, είναι σαν να σου λέει, σου λέω τώρα ένα μυστικό. Από το Θεό δοσμένο, ένα μυστικό. Πρέπει να το αντιληφθείς. Έχεις κέφι να κάτσεις να το ψάξεις να το αντιληφθείς. Ου, τώρα έχω άλλα να κάνω. Οκ, στο καλό. Ο άλλος που θέλει να εμπαθύνει, θα το λάβει. Γιατί μέσα στο ακριατήριο υπάρχουν και οι γνήσιοι και οι ψεύτικοι. Ενώ βλέπεις κόσμο, όλοι παρόμοιοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά κλπ. Ακούνε με το χαμόγελό τους, αλληλούια, δόξα. Ο Κύριος βλέπει τις καρδιές. Βλέπει τα αυτιά, βλέπει την παχύτητα της καρδιάς που λέμε. Οι γνήσιοι στα σύμβολα ανταποκρίνονται με φόβο Θεού. Τι σημαίνει αυτό, θέλω να εμβαθύνω. Είδατε που είδαμε τον προφήτη, λέει δεν άφηνε να πέφτει τίποτα στο έδαφος. Τάρπαζε, να το δουλέψει. Οι ψεύτικοι αντιδρούν με αδιαφορία, δεν τις καταλαβαίνουν. Ακούν και δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό που ακούν. Έτσι σκληραίνουν παραπάνω τις καρδιές τους. Όμως το πιστό υπόλοιπο ξυπνάει και μετανοεί. Όποιος λοιπόν ο ανάμεσά μας έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Γιατί η δική μας η προσωπική αντίδραση θα είναι απόδειξη αν είμαστε αυτόν το πιστό υπόλοιπο ή όχι. Γιατί αδερφοί, ο Κύριος είναι ο σωτήρας, αμήν, μας έσωσε, είναι πολύ καλός, συγχωρητικός, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ταυτόχρονα και Κύριος. Δεν μπορείς να πάρεις το ένα, τον καλό Χριστό που θυσιάστηκε για σένα και θέλει να σε σώσει και να σε έχει μαζί του για πάντα και να κρατάς αυτό πάνω σου και το άλλο να το κροτσίσεις. Δεν υπάρχει τέτοιος Χριστός. Δεν κάλεσε κανέναν ο Κύριος λέγοντάς του «Κοίταξε να σιγουρέψουμε τώρα που θα πας να σωθείς και μετά από καιρό αν τα ξαναποφασίσεις, σοβαρεύεσαι, αφιερώνεσαι, μαθητεύεις». Τι έκανε ο Κύριος από την αρχή, πάντα. Κάλεσε τους ανθρώπους σε μαθητεία. Να κάτσεις όπως ήταν το σχολείο που μικρά παιδιά πρέπει να πάνε και να κάνουν τις τάξεις τους για χρόνια, σου λέει «Σε καλή σε μετάνοια, μετανοείτε». Δηλαδή αλλάξετε τρόπο σκέψης και ελάτε πίσω μου. Μεταστροφή, αλλαγή ζωής. Σε θάνατο για την παλιά ζωή. Σε ανάσταση για την καινούργια ζωή. Αυτό ήταν το κήρυγμα. Στη ζωή της μαθητείας. Δευτέρα Τιμωθέου 4, στο 3. Θα υπάρξει καιρός που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία. Αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους, το κριτικό λέει κνηθόμενοι την ακοή. Θέλουν να ακούν αυτά που τους αρέσουν, σαν να νιώθουν ένα ευχάριστο χάδι στα αυτιά τους. Ακούν, σου πούμε, δεν θέλουμε σένα για ποιμένα. Δεν μας αρέσεις εσύ, είσαι πολύ σκληρός ή όπως τα λες. Εσένα θα πάρουμε. Λοιπόν, θα μας λες αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Ο Κύριος μας αγαπάει. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Πού είναι? Θυσιάστηκε για μας. Μας έσωσε να είμαστε πάντα μαζί. Μόνον αυτά. Δεν θα ακούσει τίποτε αρνητικό. Τέτοια να μας λες. Δεν πειράζει να αμαρτάνετε. Το αίμα του Κύριου σας καθαρίζει κάθε μέρα. Είσαστε πάντα σωσμένοι, ασφαλισμένοι. Δεν υπάρχει ό,τι και να κάνετε. Λέει, θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους. Γιατί δεν θα αντέχουν, δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία. Ποιος θέλει να σου λέει, σήκω στο σταυρό σου και ακολούθαμε. Θα θέλουν να ακούν αυτά που τους αρέσουν. Στις πράξεις, το 7ο κεφάλαιο, μαθαίνουμε πως ο Στέφανος ήταν ένας από τους 7 διακόνους που η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα είχε διαλέξει για να υπηρετούν στις ανάγκες της Εκκλησίας, θυμάστε, με τα τραπέζια και τις χείρες. Και αυτοί οι 7 άνθρωποι με καλή φήμη ήταν γεμάτοι, λέει, πλήρης Πνεύματος Αγίου, γεμάτοι με τη σοφία του Πνεύματος. Και για τον Στέφανο ακόμη μαθαίνουμε πως ήταν γεμάτος με πίστη και δύναμη και έκανε πολλά σημεία και θαύματα εκπληκτικά ανάμεσα στο λαό, Πράξεις 7:54. Και όσοι από τους Ιουδαίους προσπαθούσαν να του αντισταθούν, λέει, δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Άγιο Πνεύμα κάτω από την οδηγία του οποίου μιλούσε. Τον πήγα λοιπόν να το δικάσουν. Και αφού ο Στέφανος τους είπε εκείνο το ωραίο κήρυγμα και αλήθειες σκληρές, διαβάζουμε, ακούγοντας λοιπόν αυτά, το πλήθος, κατακόβονταν στις καρδιές τους από αγανάκτηση και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. Αλλά αυτός, όντως πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατένισε στον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού και είπε, «Ιδού, βλέπω τους ουρανούς διανοιγμένους και τον Υιό του ανθρώπου να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού». Εκείνοι τότε έκραξαν με φωνή μεγάλη, βούλωσαν τα αυτιά τους και όρμησαν ομόψυχα εναντίον του και αφού τον έβγαλαν έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησαν. Όταν δεν μπορούσαν να ακούσουν άλλο τις αλήθειες του Θεού, καθώς συνέχισε να τους εξηγεί ποιος είναι ο Χριστός τελικά, όταν στο τέλος τους είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο αυτός ο άνθρωπος που σταυρώσατε είναι ο Μεσσίας, βρίσκεται στα δεξιά του Θεού, για να μην ακούσουν και επειδή δεν μπορούσαν να τους σοπάσουν, βούλωσαν τα αυτιά τους. Συνέσχον τα ότα αυτών. Αυτό που λέμε τώρα με το όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούει, αυτοί τι κάνανε, το αντίθετο. Έκλεισαν τα αυτιά τους για να μην ακούν με τίποτα. Να μην κλείσουμε και εμείς τα αυτιά μας στο κάλεσμα του Κυρίου Ιησού. Αν θέλεις να αλλάξει κάτι, υπάρχει τρόπος. Να ζητήσεις από τον Κύριο αυτό που έκανε στη ζωή του βασιλιά Δαβίδ, στην Παλαιά Διαθήκη. Ψαλμός 40 στο 6. Αυτό μπορεί να το κάνει και στη ζωή του κάθενός, όποιος θέλει. Λέει, θυσία και προσφορά δεν θέλησες. Άνοιξες σε μένα αυτιά, εννοεί πνευματικά. Ολοκαύτωμα και προσφορά για την αμαρτία δεν ζήτησες. Μα αφού ζητούσε, έκαναν θυσίες τότε. Αλλά ήθελε να έχει αυτιά για να ακούει, να αντιλαμβάνεται το θέλημά του. Ξέρει ότι ο Θεός δεν ήθελε τις θρησκευτικές προσφορές. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς, είχε χιλιάδες ζώα. Μπορούσε να σφάζει όλη μέρα και να τρέχει το αίμα. Ήθελε να έχει πνευματικά αυτιά να ακούει. Και αυτό είναι που ζητάει και από μας ο Κύριος. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος Ιησούς θέλει να είναι ο πρώτος στη ζωή μας. Ναι, η μαθητεία έχει κόστος. Και ο Ιησούς μας καλεί να σκεφτούμε το κόστος και συνειδητά να σκεφτούμε, να το πληρώσουμε, γιατί μόνον έτσι οδηγούμαστε στη ζωή. Χάνουμε τη ζωή μας για τον Χριστό και τότε τη βρίσκουμε αληθινά. Είναι τα μηνύματα που είναι γραμμένα μέσα στο λόγο. Δεν αρέσουν πολλές φορές, αλλά λέει, αν δεν χάσεις τη ζωή σου, δεν θα τη βρεις. Μην προσπαθείς να κρατήσεις τη ζωή σου. Μην γίνεις σαν τον άνθρωπο που ξεκίνησε να χτίζει και σταμάτησε. Γιατί μετά σε κοροϊδεύουν όλοι, είναι εμπαιγμός. Τι έγινε, πώς πας? Μας είπες πριν χρόνια ότι πίστεψες να γεννήθηκες ώρα. Α, εντάξει. Τίποτα. Τι θα πει ο άλλος που σε ακούσει? Α, τότε ήταν τόσα ωραία, τώρα δεν είναι ωραία? Πού είναι η πίστη σου? Αυτός δεν πίστεψε, αλλά μπορεί να κρίνει. Μη γίνεις δηλαδή σαν το αλάτι που χάνει την αλμύρα του και γίνεται άχρηστο. Ποιος είναι αυτός που έχει αυτιά? Η απάντηση είναι απλή. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν ακούσει τα λόγια του Θεού και τα έχουν βάλει μέσα τους. Όπως και τότε που άκουγαν τις παραβολές, πρέπει και εμείς να προσέξουμε, αδερφοί, να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί ο Κύριος Ιησούς περιμένει να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες που ο Θεός μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει μάτια πνευματικά να βλέπουμε και αυτιά πνευματικά να ακούμε. Για να βλέπουμε τα λόγια Του και να βλέπουμε τις πράξεις Του. Γιατί, ξέρετε, τελικά, το θέμα των επιλογών μας είναι θέμα ζωής και θανάτου. Μιλάμε για την αιωνιότητα, λέει, θα λάψουμε σαν τον ήλιο. Αμήν, ο Κύριος θα το κάνει, δεν το κάνουμε εμείς με την αξία μας, αλλά τουλάχιστον αυτά που ο Κύριος ζητάει από εμάς, τα λίγα, πρέπει να τα τηρήσουμε. Είτε θα πούμε, Κύριε, να γίνει το θέλημά Σου και θα δεχθούμε την προσφορά Του για αιώνια ζωή που μας δίνει, ή θα βρεθούμε σε ένα μέρος που δεν θα χρειαστεί να ξανακούσουμε τη φωνή Του. Δηλαδή, αν μας πει ο Κύριος, ανθρωπότητα, το θέλημά Σου να γίνει. Αφού δεν θέλετε το δικό Μου θέλημα, μπορεί να μείνετε στο δικό σας. Και φυσικά κανείς δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Κύριό μας που μας έσωσε, που είμαστε μαζί Του κλπ. Αλλά είμαστε σε έναν αγώνα καθημερινό. Δεν πρέπει να αφήσουμε το αλάτι μας να σβήσει, το φως μας να μειωθεί. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβανόμαστε τις παραβολές, γιατί συνεχίζει η ζωή μας και έρχονται οι παραβολές. Δηλαδή να μην χάσουμε το πνευματικό και να μείνει τελικά ένας σαρκικός χριστιανισμός. Καθήκοντα εκκλησία, σπίτι, λίγη προσευχή, λίγο τον λόγο και όλη η άλλη ζωή σαν κοσμική. Πρέπει να είμαστε ξεχωρισμένοι μαθητές όπως ο Κύριος μας θέλει, όχι για να πείσει ο ένας τον άλλο, αλλά για να έχουμε την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ένα αυτοέλεγχο συχνά. Κύριε, εντάξει, κατά κόσμο κάνω τα καθήκοντά μου, μπροστά στα αδέρφια μου κλπ. Μαζί Σου πώς είμαι, η προσωπική μας σχέση πώς είναι, αυτό είναι που μετράει. Αμήν, αδερφοί μου. Ιησού μας Άγιε, Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τα αυτιά που μας έδωσες. Και τα φυσικά, αλλά ιδιαίτερα τα πνευματικά, Κύριε μας. Θέλουμε να είναι ανοιχτά και να λαμβάνουμε τα μηνύματα Σου, Κύριε μας. Να περνάνε μέσα και να μπαίνουν στην καρδιά, Χριστέ μας. Και να χτίζουν σωστά, Κύριε μας, όλο αυτό το θαυμάσιο οικοδόμημα που Εσύ με λεπτότητα δημιουργείς μέσα μας και συνεχίζεις να χτίζεις. Τούβλον, Κύριε μας, και να αυξάνεις τη βασιλεία Σου μέσα μας, Ιησού μας. Φύλαξε μας, Κύριε μας, να μην κλείσουν τα αυτιά μας, να μην παχυνθούν οι καρδιές μας, όπως είπε ο Ισαΐας, Κύριε μας, αλλά και Εσύ, παραλαμβάνοντας τα λόγια του προφήτη. Θέλουμε, Κύριε μας, να είμαστε ανοιχτοί σε εγρήγορση. Τα μάτια μας, Κύριε μας, όλες οι αισθήσεις μας, όπως είναι φυσικές, ταυτόχρονα και οι πνευματικές, να είναι, Κύριε μας, ανοιχτές μπροστά Σου, για να μπορούμε να λαμβάνουμε, Κύριε μας, το ψήφιρο Σου, την οδηγία Σου, το τι θέλεις να κάνεις ή να δείξεις, για να σταθούμε, Κύριε μας, μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και για τους εαυτούς μας, αλλά και για να συμπαρασύρουμε άλλους, Κύριε μας, και να τους φέρουμε στο δρόμο το δικό Σου, Χριστέ μας. Με μεγάλων προνόμιων, Κύριε μας, ψυχές να σωθούν βλέποντας τη δική μας ζωή, είτε από τα λόγια μας απευθείας, είτε με τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο ζωής μας, Κύριε. Εσύ με ποικίλους τρόπους σώζεις, Κύριε μας, και θέλεις να σώσεις, Ιησού μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Β, οίκινος Βασιλειών Δέλτα, κεφάλαιον Ιώτα Θήτα. Κι ότε ήκουσεν ο βασιλεύς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια αυτού και σκεπάστη μεσάκον και εισήλθε εις τον οίκον του Κυρίου. Και απέστειλεν Ελιακήμ των οικονόμων και Σωμνάν των γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτην Ισαΐαν τον ιών του Αμός. Και είπων προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμήν της γένας, πλην δύναμις δεν είναι εις την τύκτουσα. Ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου πάντα στους λόγους του Ραμσάκη, τον οποίον ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ο Κύριος αυτού, απέστειλε δια να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσον δέησιν υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Και ήλθον προς τον Ισαΐαν οι δούλοι του βασιλέως Εζεκίου και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, ούτω θέλετε υπή προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει εις αυτόν τιούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον θέλει επιστρέψει εις την γη αυτού. Και θέλω κάμει αυτόν να πέσει δια μαχαίρας εν τη γη αυτού. Ο Ραμσάκης λοιπόν επέστρεψε και έβρικε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά, διότι ήκουσεν ότι έφυγεν από Λαχής. Και ο βασιλεύς, ότε ήκουσε να λέγωσι περί θυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας, ιδού εξήλθε να σε πολεμήσει, απέστειλε πάλιν πρέσβης προς τον Εζεκία λέγον, ούτω θέλετε υπή προς Εζεκίαν, τον βασιλέα του Ιούδα λέγοντες, ο Θεός σου επί τον οποίον θαρείς ας μη σε απατά, λέγον, η Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδούσι ήκουσα στι έκαμον η βασιλής της Ασσυρίας εις πάντα στους τόπους καταστρέφοντες αυτούς. Και εσύ θέλεις λυτρωθεί. Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν, την Γοζάν και την Χαράν και Ρεσεφ και τους ιούς του Εδέν, τους εν Τελασά. Πού ο βασιλεύς της Εμάθ και ο βασιλεύς της Αρφάδ και ο βασιλεύς της πόλεως Σεφαρουήμ, ενά και αβά. Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν. Και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου, και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Και προσευχήθη ενώπιον του Κυρίου Εζεκίας, λέγον, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβήμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης. Σι έκαμε στον ουρανόν και την γην. Κλείνον Κύριε το ούσου και άκουσον. Άνοιξον Κύριε τους οφθαλμούς σου και ειδέ. Και άκουσον τους λόγους του Σεναχηρήμ, ως της απέστειλε τούτον δια να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν. Αληθώς Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών. Διότι δεν ήσαν θεοί, αλέργων χειρών ανθρώπων, ξύλα και λύθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς δέομε εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι σύ είσαι Κύριος ο Θεός, ο μόνος. Τότε απέστειλεν Ισαΐας, ο γιος του Αμός προς τον Εζεκίαν, λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ήκουσα όσα προσευχήθησι σε με κατά του Σεναχηρήμ βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος ελάλησε περί αυτού. Σε κατεφρόνησε, σε ενέπαιξεν η Παρθένος η θυγάτηρ της Ιών. Ο πίσω σου έσυσε κεφαλήν η θυγάτηρ της Ιερουσαλήμ. Τι να ονείδησας και βλασφήμισας. Και κατά τίνος ύψωσας φωνήν και εσήκωσας υψηλά τους οφθαλμούς σου, κατά του Αγίου του Ισραήλ. Τον Κύριον ονείδησας δια των πρέσβεών σου και είπας, «Με το πλήθος των αμαξών μου ανέβην εγώ εις το ύψος των ωραίων εις τα πλευρά του Λιβάνου, και θέλω κόψει τας υψηλάς κέδρους αυτού, τας εκλεκτάς ελάτους αυτού, και θέλω εισέλθει εις τα έσχατα οικήματα αυτού, εις το δάσος του Καρμήλου αυτού. Εγώ ανέσκαψα και έπειον είδα τα ξένα, και με το ίχνος των ποδών μου εξήρανα πάντα στους ποταμούς των πολιορκουμένων. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν και από ημερών αρχαίων εβουλεύθην αυτό. Τώρα δε εξετέλεσα τούτο, ώστε σύ να είσαι δια να καταστρέφεις πόλεις οχυρωμένας εις ερυπείων σωρούς. Δια τούτο οι κάτοικοι αυτών ήσαν μικρά δυνάμεως, ετρόμαξαν και κατησχύνθησαν. Ήσαν όσο χόρτος του αγρού και όσοι χλόι, όσο χόρτος των δωμάτων και όσο σύτος οκιόμενος πριν καλαμώσει. Πλην εγώ εξεύρω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και την κατεμουλίσα σου. Επειδή η κατεμουλίσα σου και η αλαζονία σου ανέβησαν εις τα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον γκρίκον μου εις τους μικτήρα σου και τον χαλινόν μου εις τα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διεις ήλθες. Και τούτο θελείστε εισέ το σημείον. Το έτος τούτο θέλετε φάγει ό,τι είναι αυτοφιές. Και το δεύτερον έτος ό,τι εκφύεται από του αυτού. Το δε τρίτον έτος σπήρατε και θερίσατε και φυτεύσατε αμπελώνας και φάγετε τον καρπόν αυτών. Και το υπόλοιπον εκ του οίκου Ιούδα το διασωθέν θέλει ριζώσει πάλιν υποκάτωθεν και θέλει δώσει επάνω καρπούς. Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπον και εκ του όρου Σιών το διασωθέν. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Όθεν ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως της Ασσυρίας. Δεν θέλει εισέλθει στην πόλην ταύτην, ουδε θέλει το ξεύσει εκεί βέλος, ουδε θέλει προβάλλει κατά αυτής ασπίδα, ουδε θέλει υψώσει εναντίον αυτής πρόχωμα. Δια της οδού διεισήλθε, δι' αυτής θέλει επιστρέψει. Και στην πόλην ταύτην δεν θέλει εισέλθει, λέγει Κύριος. Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν, ένε και νε μου και ένε και εν του δούλου μου Δαβίδα. Και τη νύχτα εκείνην εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000. Και ότε εξηγέρθησαν το πρωί, ιδούησαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθησε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας και έφυγε και επέστρεψε και κατόκισεν εν Ινεβή. Και ενώ προς εκείνη εν το οίκο Νισρόκ του Θεού αυτού, Αδραμέλεχ και Σαρασάρ οι αυτού επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα. Αυτοί δε έφυγον εις γην Αρμενίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εσσαραδόν ο γιος αυτού. Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον Κ. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον, και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Τότε έστρεψε το πρόσωπον αυτού προς τον τοίχον και προσευχήθη στον Κύριον λέγον, «Δέομαι Κύριε, ενθυμήθητη τώρα, πως περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και πράξα το αρεστόν ενώπιόν σου». Και έκλαυσεν ο Εζεκίας κλαυθμόν μέγα. Και πριν εξέλθει ο Ισαΐας εις την αυλήν την Μεσαίαν, έγινε λόγος Κυρίου προς αυτόν λέγον, «Επίστρεψον και είπε προς τον Εζεκίαν τον ηγεμόνα του λαού μου, ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου. Ήκουσα την προσευχή σου, είδον τα δάκρυά σου, ιδού εγώ θέλω σε ιατρεύσει. Την τρίτη ημέρα θέλησα να βγει στον οίκον του Κυρίου και θέλω προσθέσει εις τα σημέρα σου 15 έτη. Και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλην ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Και θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην ένε και νεμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ. Και είπεν ο Ισαΐας, λάβετε παλάθιν σήκον, και έλαβον και επέθεσαν αυτήν επί το έλκος και ανέλαβε την υγείαν αυτού. Και είπεν ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν, τι είναι το σημείον ότι ο Κύριος θέλει με ιατρεύσει και ότι θέλω αναβεί στον οίκον του Κυρίου την τρίτην ημέρα? Και είπεν ο Ισαΐας, τούτο θέλει είστε εισέ το σημείον παρά Κυρίου, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα το οποίον ελάλησε. Να προχωρήσει η σκιά 10 βαθμούς ή να στραφεί 10 βαθμούς. Και απεκρίθη ο Εζεκίας, ελαφρόν πράγμα είναι να καταβεί η σκιά 10 βαθμούς. Ουχή, αλλά στραφεί ο πίσω 10 βαθμούς η σκιά. Και ευώησεν ο Ισαΐας ο προφήτης προς τον Κύριον και έστρεψεν ο πίσω την σκιάν 10 βαθμούς δια των βαθμών τους οποίους κατέβει δια των βαθμών του Άχαζ. Κατ' εκείνον των καιρών Βεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλεν επιστολάς και δώρον προς τον Εζεκία, διότι ήκουσεν ότι ρώστησεν ο Εζεκίας. Και η κροάστη αυτούς ο Εζεκίας και έδειξεν εις αυτούς πάντα τον οίκον των πολιτήμων αυτού πραγμάτων, των άργυρων και των χρυσών και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και όλην την οπλοθήκην αυτού και πάνω ότι ευρίσκετο εν της θησαυρής αυτού. Δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υποπάσαν την εξουσίαν αυτού, το οποίον ο Εζεκίας δεν έδειξεν εις αυτούς. Τότε ήλθεν Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκία και είπε προς αυτόν, «Τι λέγουσιν ούτι οι άνθρωποι, και πόθεν ήλθον προς σε?» Και είπεν ο Εζεκίας, «Από γης μακράς έρχονται, από Βαβυλώνος». Ο δε είπε, «Τι είδον εν το οίκο σου?» Και απεκρίθη ο Εζεκίας, «Είδον πάνω ότι είναι εν το οίκο μου, δεν είναι ουδέν εν της θησαυρής μου, το οποίο δεν έδειξα εις αυτούς». Τότε είπεν ο Ισαΐας προς τον Εζεκίαν, «Άκουσον τον λόγον του Κυρίου, ιδού έρχονται ημέρε καθάς πάνω ότι είναι εν το οίκο σου, και ότι οι πατέρες σου εναπεταμίευσαν μέχρι της ημέρας ταύτης, θέλει μετακομιστεί στην Βαβυλώνα. Δεν θέλει μείνει ουδέν, λέγει Κύριος. Και εκ των υιών σου, ή την εσθέλου συνεξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλου συλλάβει, και θέλου συγίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος». Τότε είπεν ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν, «Καλός ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησας». Είπεν έτι, «Δεν θέλει είστε ειρήνη και ασφάλεια εν τες ημέρες μου? Εδέ λοιπέ πράξεις του Εζεκίου και πάντα τα κατορθώματα αυτού, και την ή τρόπο έκαμε το υδροστάσιον και το υδραγωγείον και έφερε το είδωρι στην πόλη, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα?» Και εκοιμήθη ο Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Μανασής, ο γιος αυτού. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον κάπα ήτα. Και συνεκάλεσεν ο Δαβίδ πάντα στους άρχοντας του Ισραήλ, τους άρχοντας των φυλών και τους άρχοντας των διαιρέσεων έτινες υπηρέτουν τον βασιλέα και τους χιλιάρχους και τους εκατοντάρχους και τους επιστάτας πάντων των υπαρχόντων και εκτιμάτων του βασιλέως και των ιών αυτού μετά των ευνούχων και των ανδρείων και πάντων των δυνατών ενισχύει εν Ιερουσαλήμ. Και σταθείς ο βασιλεύς Δαβίδ επί των ποδών αυτού, είπεν, «Ακούσατε μου, αδελφοί μου και λαέ μου, εγώ συνέλαβον εν την καρδία μου να οικοδομήσω οίκον αναπαύσεως δια την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου και δια το υποπόδιον των ποδών του Θεού ημών. Και έκαμον ετοιμασίαν δια την οικοδομήν. Ο Θεός όμως είπε προς εμέ, «Συ δεν θέλεις οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου, διότι είσαι ανήρ πολέμων και αίματα έχει σας. Έκλεξε δε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εμέ εκ παντός του οίκου του πατρός μου, δια να είμαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ εις τον αιώνα. Διότι έκλεξε τον Ιούδαν άρχοντα, εκ δε του οίκου του Ιούδα έκλεξε τον οίκον του πατρός μου. Μεταξύ δε των ιών του πατρός μου εμέ ευδόκησε να κάμει βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Και εκ πάντων των ιών μου, διότι ο Κύριος πολλούς ιούς έδωκεν εις εμέ, έκλεξε Σολομώντα τον ιών μου, δια να καθίσει επί των θρόνων της βασιλείας του Κυρίου επί των Ισραήλ. Και είπε προς εμέ, «Σολομών ο γιος σου, αυτός θέλει οικοδομήσει τον οίκον μου και τα σαυλάς μου, διότι αυτόν έκλεξα ιώνησε με, και εγώ θέλω είστε πατήρης αυτόν. Και θέλω στερεώσει την βασιλείαν αυτού έως αιώνος, εάν μένει σταθερός εις το να εκτελεί τα σεντολάς μου και τα κρίσεις μου καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Τώρα λοιπόν ενώπιον παντός του Ισραήλ, της συναγωγής του Κυρίου και εις επίκον του Θεού ημών, προς εσάς λέγω, φυλάτετε και ζητείτε πάσα στα σεντολάς Κυρίου του Θεού σας, δια να κυριεύετε την γην ταύτην την αγαθήν και να αφήσετε αυτήν ύστερον από σας κληρονομίαν εις τους Υιούς σας διαπαντός. Και εσύ Σολομώνιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του Πατρός σου και δούλευε Αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση. Διότι ο Κύριος εξετάζει πάσα στας καρδίας και εξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανοιών. Εάν εξητείς Αυτόν, θέλει ευρίσκεστε υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις Αυτόν, θέλει σε απορρίψει διαπαντός. Είδε τώρα ότι ο Κύριος σε έκλεξε δια να οικοδομήσεις οίκον εις αγιαστήριον. Ενδυναμού και εκτέλει. Και έδωκεν ο Δαβίδης τον Σολομώντα τον ιόν αυτού, το σχέδιον του προνάου και τον οίκον αυτού και των θησαυροφυλακίων αυτού και των υπερώων αυτού και των εσοδωματίων αυτού και του οίκου του ηλαστηρίου και το σχέδιον πάντων όσα συνέλαβεν εν το πνεύματι αυτού, των αυλών του οίκου του Κυρίου και πάντων των πέριξ οικημάτων, των αποθηκών του οίκου του Θεού και των αποθηκών των αφιερωμάτων. Και των διαιρέσεων των ιερέων και λεβιτών και παντός του έργου της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου και πάντων των σκευών της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Έδω και χρυσών κατά βάρος δια τα χρυσά δια πάντα τα σκεύη παντός είδους υπηρεσίας και άργυρον κατά βάρος δια πάντα τα σκεύη τα άργυρα δια πάντα τα σκεύη παντός είδους υπηρεσίας και το βάρος δια τας χρυσάς λιχνίας και δια τους χρυσούς λίχνους αυτών, κατά βάρος διεκάστην λιχνίαν και δια τους λίχνους αυτής, και δια τας αργυράς λιχνίας κατά βάρος, δια την λιχνίαν και δια τους λίχνους αυτής, κατά την χρήσιν εκάστης λιχνίας, και χρυσών κατά βάρος δια τας τραπέζας των άρτων της προθέσεως, διεκάστην τράπεζα, και άργυρον δια τας τραπέζας τας αργυράς, και χρυσών καθαρών δια τας κρεάγρας, και δια τας λεκάνας και δια τας φιάλας και δια τους χρυσούς κρατήρας κατά βάρος διέκαστον κρατήρα κατά βάρος ομοίως διέκαστον αργυρούν κρατήρα και δια το θυσιαστήριον του θυμιάματος και καθαρισμένων χρυσίων κατά βάρος και χρυσίων δια το σχέδιον της αμάξης των χερουβίμ τα οποία εξαπλώνουσι τας πτέρυγας και σκεπάζουσι την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου. Τα πάντα είπεν, ο Κύριος εφανέρωσεν γράψας δια της χειρός αυτού προς εμέ πάντα τα έργα του σχεδίου. Και είπεν ο Δαβίδ προς Σολομώντα τον ιόν αυτού, ενδυναμού και ανδρίζου και εκτέλει, μη φοβού μη δε πτωηθείς, διότι Κύριος ο Θεός μου θέλει είστε μετά σου, δεν θέλει σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει, έως σου τελειώσεις άπαντο έργον της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Και ειδού εδιαιρέσεις των ιερέων και λεβιτών δια πάσαν υπηρεσίαν του οίκου του Θεού και θέλου συνείστε μετά σου δια πάν έργον, πας επιστήμων, πρόθυμος εις πάν είδος υπηρεσίας και οι άρχοντες και πας ο λαός έτοιμοι εις πάντα τα προστάγματά σου. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον καπαθήτα. Τότε είπε ο βασιλεύς Δαβίδ προς πάσαν την σύναξην, «Σολομών ο υιός μου, τον οποίον μόνον έκλεξεν ο Θεός, είναι έτι νέος και απαλός, το δε έργον μέγα, διότι δεν είναι δι' άνθρωπον η οικοδομή, αλλά δια Κύριον των Θεών. Εγώ λοιπόν ετοίμασα καθόλην την δύναμή μου δια των οίκων του Θεού μου, των χρυσών δια τα χρυσά και των άργυρων δια τα άργυρα και των χαλκών δια τα χάλκινα, των σίδηρων δια τα σιδηρά και ξύλα δια τα ξύλινα, ονυχήτας λίθους και λίθους ενθέσεως, λίθους λαμπρούς και ποικίλους και παντός είδους πολυτίμους λίθους και μάρμαρα άφθανα. Και έτι, δια των πόθων μου εις τον οίκον του Θεού μου και εκ των ιδίων μου υπαρχόντων έδωκα περιπλέον χρυσίων και αργύριων δια των οίκων του Θεού μου, εκτός παντός εκείνου το οποίον ετοίμασα δια των οίκων των Άγιων. 3.000 τάλαντα χρυσίου εκ του χρυσίου οφύρ και 7.000 τάλαντα και καθαρισμένου αργυρίου δια να περισκεπάσωση του στίχους των οίκων. Το χρυσίον δια τα χρυσά και το αργύριον δια τα αργυρά και δια πάσαν εργασίαν γινωμένην δια χειρών των τεχνητών. Τις λοιπόν προθυμείτε να κάνει σήμερον προσφοράν εις τον Κύριο? Τότε οι άρχοντες των πατριών και οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι επιστάτε των έργων του βασιλέως επροθυμήθησαν. Και έδωκαν δια το έργον του οίκου του Θεού χρυσίου 5.000 τάλαντα και 10.000 χρυσών και αργυρίου 10.000 ταλάντων και χαλκού 18.000 ταλάντων και 100.000 ταλάντων σιδήρου. Και εις όσους ευρέθησαν λίθη τίμη, έδωκεν αυτούς εις το θησαυροφυλάκιον του οίκου του Κυρίου, δια χειρός ή εχιήλ του Γυρσονίτου. Εχάρι δε ο λαός, διότι επροθυμήθησαν, επειδή με πλήρη καρδία προσέφεραν αυτοπροαιρέτως εις τον Κύριον. Και ο βασιλεύς Δαβίδ έτι εχάρι χαράν μεγάλη. Και ευλόγησεν ο Δαβίδ τον Κύριον ενώπιον πάσης της συνάξεως και είπεν ο Δαβίδ «Ευλογητός σοι Κύριε ο Θεός του Ισραήλ, ο πατήρ ημών, από του αιώνος και έως του αιώνος. Σου Κύριε είναι η μεγαλοσύνη και η δύναμις και η τιμή και η νίκη και η δόξα, διότι σου είναι πάντα τα εν ουρανώ και τα επί της γης. Σου η βασιλεία Κύριε και εσύ είσαι ο υψούμενος ως κεφαλή υπεράνων πάντων. Και ο πλούτος και η δόξα παρά σου έρχονται, και εσύ δεσπόζεις των απάντων, και εις την χείρα σου είναι η ισχύς και η δύναμης, και εις την χείρα σου το να μεγαλύνεις και να ισχυροποιείς τα πάντα. Τώρα λοιπόν, Θεέ ημών, εμείς ευχαριστούμε σε και υμνούμεν το ένδοξον όνομά σου. Αλλά τι είμαι εγώ και τι ο λαός μου, ώστε να δυνηθώμεν να προσφέρομεν προθήμως εις σε κατά ταύτα? Διότι τα πάντα έρχονται εξού και εκ των σών δίδομεν εις σε. Διότι είμαι θα ξένη ενώπιόν σου και πάρικη καθώς πάντες οι πατέρες ημών. Ημέρα ημών επί της γης είναι ως σκιά και μονιμότης δεν υπάρχει. Κύριε Θεέ ημών, άπαν τούτο το πλήθος το οποίον ετοιμάσαμεν δια να οικοδομήσομεν οίκον εις σε, δια το όνομά σου το Άγιον εκ της χειρός σου έρχεται και σου είναι τα πάντα. Και γνωρίζω, Θεέ μου, ότι σύ σε οδοκιμάζον την καρδίαν και αρέσκεσαι εις την ευθύτητα. Εγώ εν ευθύτητη της καρδίας μου προσέφερα πάντα ταύτα και τώρα είδον με τεφροσύνης των λαών σου τον εν ταύτα παρόντα ότι αυτοπροαιρέτως προσφέρει σε. Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, των πατέρων ημών, φύλατε τούτο διαπαντός εις τους διαλογισμούς της καρδίας του λαού σου και κατεύθυνε την καρδίαν αυτών προς σε. Και δώσει στον Σολομώντα τον Υιόν μου καρδίαν τελείαν δια να φυλάτει τα σεντολά σου, τα μαρτύριά σου και τα προστάγματά σου και να εκτελεί τα πάντα και να κατασκευάσει την οικοδομή την οποίαν προετοίμασα.

0: εν χαρά μεγάλη. Και κήρυξαν εκ δευτέρου Σολομώντα τον ιόν του Δαβίδ βασιλέα και έχρισαν αυτόν εις τον Κύριον δια να είναι άρχον και τον Σαδόκ δια ιερέα. Τότε ο Σολομών εκάθισεν επί του θρόνου του Κυρίου βασιλεύς αντί Δαβίδ του πατρός αυτού και ευημέρισε. Και πάσο Ισραήλ υπήκουσεν εις αυτόν. Και πάντες οι άρχοντες και οι δυνατοί και πάντες έτη οι ιοί του βασιλέως Δαβίδ υπετάχθησαν εις τον Σολομώντα τον βασιλέα. Και μεγάλινεν ο Κύριος εις άκρον τον Σολομώντα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και έθεσεν επ' αυτόν μεγαλειότητα βασιλικήν, οποία δεν εστάθη εις ουδένα βασιλέα προ αυτού εν το Ισραήλ. Ούτω Δαβίδ ο γιος του Ιεσέ εβασίλευσεν επί πάντα τον Ισραήλ. Και ο καιρός τον οποίον εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ ήτο 40 έτη. 7 έτη εβασίλευσεν εν Χεβρών και 33 εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ. Και τελεύτησεν εις γύρας καλών πλήρης ημερών πλούτου και δόξης. Και βασίλευσεν ανταυτού Σολομών ο γιος αυτού. Εδε πράξεις του βασιλέως Δαβίδ επρώτε και ετελευταί ιδού είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο Σαμουήλ του βλέποντος και εν το βιβλίο Νάθαν του προφήτου και εν το βιβλίο Γάδ του βλέποντος με τα πάσης αυτού της βασιλείας και της δυνάμεως αυτού και των καιρών ή την εσπαρήλθον επ' αυτών και επί τον Ισραήλ και επί πάσας τας βασιλείας της γης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μου, σε ευχαριστούμε Κύριε για τον Άγιο Λόγο Σου Κύριε. Για άλλη μια φορά έρχομαστε να μείνουμε στα πόδια Σου Πατεράγε. Θέλουμε Κύριε σήμερα να μας δώσεις ησυχία Κύριε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας, καθαρότητα Κύριε μέσα στο νου μας Πατεράγε. Να μπορέσουμε να ακούσουμε Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε αυτά Κύριε που θέλεις Κύριε να μας πεις, να τα εμπεδώσουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα καταλάβουμε Κύριε. Καθώς Εσύ θέλεις να μας δώσεις τη δύναμη να κάνουμε Κύριε σάρκα Κύριε το Λόγο Σου Κύριε στις μέρες μας Κύριε. Να μπορεί Κύριε να φανεί Κύριε σε κάθε άνθρωπο η εργασία του Πνεύματός Σου Κύριε, η αγάπη Σου και η παρουσία Σου να εκφράζεται Κύριε τέλεια Κύριε μέσα από τα αγκία που Εσύ διάλεξες Πατεράγε, για να φανερώνεις το μεγαλείο Σου. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου Πατεράγε. Αμήν. Σήμερα θα μπούμε σε ένα δωμάτιο μέσα να κουτσομπολέψουμε λιγάκι, να δούμε πράγματα που κάποιοι άνθρωποι τον καιρό εκείνο δεν τα είδανε, αλλά ο Κύριος τα φανερώνει σε εμάς. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του Ιωσήφ. Όμως θα ξανακάνουμε μια μικρή γρήγορη επανάληψη. Ξέρουμε ότι ο Ιωσήφ ήταν ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, ένας από τους γιους της Ραχήλ, την γυναίκα που ο Ιακώβ αγάπησε, και προφανώς ήταν ένας ωραίος νέος, ένα πνευματικό παιδί, ένα παιδί μάλλον θα το πω πιο με διαφορετικό τρόπο, ένα παιδί που αγαπούσε με όλη του την καρδιά τον Θεό. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αγάπη αυτή που είχε στον Θεό, η αγάπη αυτή που είχε στο να κάνει το θέλημα του Κυρίου, οδήγησε τα αδέρφια του στην ζήλια. Και ξέρουμε την ιστορία ότι κάποια στιγμή που πήγε να δει και να βρει τα αδέρφια του που βόσκαν τα πρόβατα, τα αδέρφια του τι κάνανε? Θέλανε στην αρχή να τον σκοτώσουν, να τον δολοφονήσουν. Οι πιο ψύχρεμοι επενέβησαν και το ρίξαν σε ένα πηγάδι και περιμένανε να δουν τι θα κάνουν με τον Ιωσήφ. Και όταν είδανε ανθρώπους που μαζεύανε δούλους, τότε πουλήσανε τον Ιωσήφ για δούλο. Ξέρουμε πως κατάληξε στην Αίγυπτο. Κατάληξε στο παλάτι ενός μεγάλου προσώπου στην Αίγυπτο, του Πετεφρή. Και ξέρουμε ότι η γυναίκα του Πετεφρή, θα μπορούσαμε να πούμε, του ρίχτηκε, καθώς ήταν ένας όμορφος νέος. Παρόλα αυτά ο Ιωσήφ στάθηκε, και βλέπουμε ότι το ότι στάθηκε με τον Θεό ήτανε ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί, σε παρένθεση, σε αυτόν, γιατί ξέρουμε ότι μετά ρίχτηκε πιο κάτω ακόμα, μέσα στις φυλακές. Παρόλα αυτά, η καρδιά του Ιωσήφ δεν ξέφυγε ποτέ από την καρδιά του Θεού. Βλέπουμε κάποια στιγμή ότι βλέπουνε δύο όνειρα, ένα ο αρτοποιός που κλείστηκε και αυτό στη φυλακή μαζί με τον ηνοποιό του παλατιού, και εξηγεί τα όνειρα. Στον ένα του λέει του ηνοποιού ότι θα τον ελευθερώσει ο Κύριος και θα τον ξαναβάλει στη θέση του, ενώ του αρτοποιού του λέει ότι ο Φαραώ θα τον σκοτώσει. Βγαίνουν τα όνειρα, ξεχνάει ο ηνοποιός να μιλήσει για τον Ιωσήφ στο Φαραώ, συνεχίζουν τα χρόνια να είναι μέσα στην φυλακή ο Φαραώ. Και κάποια στιγμή που ο Φαραώ βλέπει ένα όνειρο που ζητούσε την εξήγηση, τότε ο ηνοποιός θυμήθηκε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ εξήγησε το όνειρο στον Φαραώ, που είχε να κάνει με την ξηρασία, τη μεγάλη ξηρασία, την εφταετή ξηρασία που ερχόταν στην Αίγυπτο. Και καθώς ζήτησε συμβουλή ο Φαραώ τι θα κάνουμε γι' αυτό, ο Ιωσήφ του είπε, και έτσι ο Φαραώ είδε αυτή την σοφία, την σύνεση, και το Πνεύμα του Θεού ήταν επάνω στον Ιωσήφ και τον έβαλε κάτω από αυτόν. Να, θα μπορούσαμε να πούμε με την ακρίβεια ίσο με τον Φαραώ, μόνο τη σφραγίδα πλέον είχε ο Φαραώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιωσήφ δοξάστηκε. Και κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Έρχονται τα αδέρφια του που τα στέλνει ο Ιακώβ, καθώς η πείνα ήταν και στον Ισραήλ, έστειλε τα παιδιά του ο Ιακώβ για να φέρουν τροφή από την Αίγυπτο, γιατί είχε ακουστεί ότι η Αίγυπτος είχε τροφή. Αναγνωρίζει τα αδέρφια του ο Ιωσήφ, αυτοί δεν τον αναγνωρίσανε μέσα στη δόξα που ήταν, και τι γίνεται, του ζήτησε να έρθει και ο Βενιαμίν, και όταν ήρθε πλέον και ο Βενιαμίν, βλέπουμε αργότερα ότι ο Ιωσήφ φανερώθηκε στους αδερφούς του. Και ήταν σε ένα δωμάτιο, είναι στη Γένεση, στο 45 κεφάλαιο και 1, θα μπούμε τώρα λίγο στο δωμάτιο, που ο Ιωσήφ διάταξε όλους να φύγουν. Βγήκαν όλοι έξω, δεν έμεινε κανένας Αιγύπτιος, ήταν μόνο αυτός και τα αδέρφια του. Και βλέπουμε, ο λόγος μας δείχνει ακριβώς τι έγινε αυτή τη στιγμή που ήταν αυτοί μόνοι τους. Βλέπετε, έχουμε ένα προτέρημα, αμήν, να βλέπουμε πράγματα που οι άλλοι, ενώ ήταν στη δική τους εποχή, οι άλλοι δεν τα είδανε με τα μάτια τους, εμείς τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Αμήν. Ή, να το πω διαφορετικά, πρέπει να τα δούμε με τα πνευματικά μας μάτια. Γι' αυτό μας δείχνει ο Κύριος αυτές τις όμορφες εικόνες μέσα από την Αγία Γραφή. Και λέει ότι έφτασε σε ένα σημείο πλέον ο Ιωσήφ που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του μπροστά στα αδέρφια του. Λέει, τότε ο Ιωσήφ δεν ειδηνήθη να συγκρατήσει εαυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπρος εν αυτού, και εφώνησε. Εκβάλλατε πάντας από μου, και δεν έμεινε ουδής μετ' αυτού, ενώ ο Ιωσήφ αναγνωρίζονται στους αδερφούς αυτούς. Και κοιτάξτε, όταν έφτασε στο σημείο να τους λέει, ξέρετε κάτι, είμαι ο αδερφός σας, ο Ιωσήφ, μας δείχνει μια σκηνή, λέει, και άφηκε φωνή μετακλαθμού. Δεν είναι αυτό που βλέπεις, παρόλο που είναι όμορφες αυτές οι ταινίες που βλέπουμε, του Ιωσήφ, του Ιερεμία, από το Χόλιγκουντ, δηλαδή από όλους αυτούς και τους χριστιανούς που κάνουν την προσπάθειά τους να μας φέρουν χριστιανικές ταινίες, και να δούμε, και είναι όμορφες. Παρόλα αυτά, ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ πιο όμορφος. Αμήν. Όταν τον κατανοήσεις και βλέπεις τις εικόνες μέσα, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Και φανταστείτε λίγο τη φωνή που έβαλε ο Ιωσήφ, που ήταν φωνή κλαθμού, που ακούστηκε, την άκουσαν όλοι. Δηλαδή, γύρω-γύρω ακούστηκε φωνή του κλαθμού. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το κλαματάκι. Και λέει, και άφηκε φωνή μετακλαθμού, και άκουσαν οι Αιγύπτιοι, άκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ. Δηλαδή, η φωνή του έφτασε μέχρι το σπίτι του Φαραώ, μέχρι εκεί που ήταν ο Φαραώ, μέσα στο παλάτι. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου ετιζεί, και δεν είναι δύνατο η αδερφή αυτού να αποκριθώσει προς αυτόν, διότι εταράκτησαν εκ της παρουσίας αυτού. Μόλις είδαν ότι ο Ιωσήφ ζει και δεν είναι δούλος, αλλά είναι βασιλιάς μπροστά τους, ταράχθηκαν από την παρουσία. Θα μπορούσαν να είχαν σκεφτούν, πάμε στην Αίγυπτο τώρα, μπορεί να μας δει ή να δούμε πουθενά τον Ιωσήφ, να είναι κανένας δούλος, κανένας πεταμένος. Ποιος ξέρει που είναι μέσα στην Αίγυπτο χαμένος. Λέτε να μην είχαν αυτή τη σκέψη. Πηγαίναν, κατεβαίνανε στην Αίγυπτο και ξέρανε ότι ο Ιωσήφ είχε πουληθεί δούλος. Και άρα η σκέψη τους, ένα μέρος της σκέψης του, ήταν ότι ο Ιωσήφ ήταν δούλος μέσα στην Αίγυπτο, και τον βλέπουν τώρα να είναι μπροστά τους βασιλιάς, να είναι ένδοξος. Γι' αυτό τι έγινε, ενώ τους ρωτούσε, ο Ιωσήφ δεν μπορούσαν να βγάλουν μιλιά, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ, και πλησίασαν. Δηλαδή, θέλω να δούμε λίγο την καρδιά του Ιωσήφ. Σκέψου να σου έχουν κάνει τα αδέρφια σου αυτά τα πράγματα. Σκέψου να σου έχουν συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Να έχουν σκεφτεί να σε σκοτώσουν τα αδέρφια σου, ο αδερφός σου. Να έχει σκεφτεί να σε σκοτώσει. Να τα βλέπεις αυτά. Να τους ακούς που ζυγίζουν τη ζωή σου. Που τελικά αποφασίζουν να σε πουλήσουν δούλο. Σε πουλάνε δούλο. Δεν τους ενδιαφέρει πού θα πας και τι θα γίνεις. Και ξαφνικά ο Κύριος κάνει το απροσδόκητο. Πέρασες εσύ μια ζωή δύσκολη. Πήγες εκεί, η γυναίκα του Πετεφρίσου κόλλησε. Αντιστάθηκες και πήγες μέσα πού? Στα μπουντρούμια, έζησε στη φυλακή. Και τώρα ο Κύριος σου φέρνει μπροστά σου αυτούς που ήταν η αιτία. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Τα πουλάκια μου. Με θυμάστε? Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ξέρετε τώρα ότι η ζωή σας είναι στα χεράκια μου? Όμως ο Ιωσήφ τι τους λέει? Πλησιάσετε σε μένα παρακαλώ. Θέλω να δούμε τις εικόνες, αδερφοί. Ανοίγει την αγκαλιά του ο Ιωσήφ και τους λέει πλησιάστε σε μένα. Μη φοβάστε. Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας, τον οποίον εσείς πουλήσατε στην Αίγυπτο. Τώρα λοιπόν μη λυπάστε. Μη δε ασφανεί σε εσάς σκληρό ότι με πωλήσατε. Ε? Γιατί? Επειδή η διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροσέν σας. Ήξερε το πώς δούλευε ο Θεός επάνω του. Αμήν. Ο Θεός με έστειλε για να διατηρήσει τη ζωή σας. Ήταν μέσα στα σχέδια πιανού? Του Θεού. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτος της πείνας επί της γης και μένουσε ακόμα 5 έτη. Εις τα οποία δεν θέλει είστε ούτε αρωτρίαση ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε έμπροσθέ σας για να διατηρήσω σε εσάς διαδοχή επί της γης. Δηλαδή να διατηρήσω το σπέρμα σας, να σας διατηρήσω στη ζωή και εσάς και τα παιδιά σας. Και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Μπορεί αδερφοί ένας σε παρένθεση φυσικός άνθρωπος να μιλάει με αυτόν τον τρόπο? Μπορεί. Τώρα λοιπόν δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός. Αμήν. Βλέπετε ότι δεν τον ενδιάφερε τι έγινε και πώς έγινε και πώς μου φέρθηκε αυτός και πώς μου συμπεριφέρθηκε ο άλλος. Αυτό που ήξερε είναι ό,τι του συμβαίνει, ο Θεός το επιτρέπει και έχει τον δικό του λόγο που το επιτρέπει. Αμήν. Γι' αυτό τι λέει? Δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός και έκαμε και με έκαμε πατέρα εις το Φαραώ και κύριο πάντως του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της γης της Αιγύπτου. Δεν λέει ότι με έκανε ποδιέστερο από το Φαραώ. Τι με έκανε? Πατέρα στο Φαραώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Φαραώ, ότι του έλεγε ο Ιωσήφ, αν και τυπικά ήταν πάνω από τον Ιωσήφ, ό,τι του έλεγε ο Ιωσήφ, ό,τι τον συμβούλευε ο Ιωσήφ, ο Φαραώ τι έκανε? Το έκανε. Ποιος? Ο Φαραώ. Που ο Φαραώ τι ήτανε? Ο Θεός για τους Αιγυπτίους επί της γης. Ήταν η ενσάρκωση του Ρα. Και ο Θεός επί της γης, ο ήλιος, ξέρω εγώ, ο Άμον, ο Ρα και ο ήλιος της Αιγύπτου και τα λοιπά και τα λοιπά, ήτανε κάτω από την εξουσία του Γιάχβε, του Θεού ενός Εβραίου. Σπεύσαντες ανεβείτε προς τον πατέρα μου και πείτε προς αυτόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει στο 13, απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου πάσαν τη δόξα μου εν Αιγύπτο και πάντα όσα είδατε και σπεύσαντες καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. Και μετά δείχνει την τελευταία εικόνα και λέει και πέσον επί τον τράχυλο του Βενιαμίν, του μικρότερου αδερφού του, έκλαψε. Και ο Βενιαμίν έκλαψε επί τον τράχυλο εκείνου. Και κατεφίλησας πάντα στους αδερφούς αυτού, έκλαψαν επ' αυτούς και μετά ταύτα ομίλησαν οι αδερφού μετ' αυτού. Για να ανοίξει το στόμα των αδερφών έπρεπε να σπάσει η καρδιά τους. Έπιασε, τους αγκάλιασε, έκλαψε πάνω από αυτούς και άνοιξε καρδιά τους και μπορούσαν πια να μιλήσουν. Είναι δυνατόν, αδερφοί, να υπάρχει τέτοια καρδιά μέσα σε έναν άνθρωπο? Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε για να μπορέσει ο Κύριος να αλλάξει την καρδιά μας είναι ότι όταν τελειώσουμε, άραγε όταν φτάνουμε στο τέλος της ζωής μας, κοντεύει το πνεύμα μας να φύγει, τι θα σκεφτούμε? Θα μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτό τελικά που... Ποιος ήταν, μάλλον θα μπορούσα να το πω διαφορετικά, ποιος ήταν ο σκοπός της ζωής μου? Τον πέτυχα τελικά το σκοπό της ζωής μου? Αυτά που έπρεπε να κάνω στη ζωή μου τα τελείωσα? Βλέπετε, εχθές άκουγα μια συνέντευξη μιας τραγουδίστριας και έλεγε, δεν βρίσκω ένα σκοπό μέσα στη ζωή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχω. Ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής μου? Και έτσι αυτό, λέει, για τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ αδιανόητο. Είναι κάτι που είναι δύσκολο, τον πνίγει. Και έτσι αρπάχτηκα από κάποια πράγματα. Ναι, ο σκοπός είναι να ζήσω, να αγαπήσω κτλ. Κτλ. Εμείς έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, ο σκοπός της ύπαρξής μας? Στο κατά Ιωάννη 17 και 3. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή. Δεν μιλάει για ζωή. Αμήν. Δεν μιλάει για μια ζωή που είναι 70-80 χρόνια νευρωστία. Δεν μιλάει για μια ζωή που μπορεί να ήταν σαν του Μαθουσάλα και ήταν 960 έτη, ξέρω εγώ. Δεν μιλάει για αυτή τη ζωή. Μιλάει για μια ζωή που δεν έχει τέλος. Και δίνει ένα σκοπό, λέει, αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν εσέ, τον μόνο αληθινό Θεό. Και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστό. Επιμένω στο κήρυγμα γιατί επιμένω ότι ο Θεός είναι, τι είναι? Αγάπη. Αμήν. Και ο Ιησούς είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Και ο Ιωσήφ κατάφερε να γίνει η έκφραση της αγάπης του Θεού στους αδερφούς του. Αμήν. Μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες και όλα αυτά τα τραγικά, σε παρένθεση, που συνέβησαν μέσα στη ζωή του, δεν αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του, ή θα μπορούσα να πω αυξήθηκε η σχέση του με τη γνώση και το θέλημα του Κυρίου. Και λέει στο 4 Ιησούς, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίο μου έδωκας για να κάμω. Βλέπετε, ο Ιησούς ήξερε το στόχο του και το σκοπό του. Αμήν. Και όταν έφτασαν οι τελευταίες του ώρες επί της γης, 33 χρονών και μισό, νεότατος, δεν νοιαζότανε, γιατί στα 33 του και μισά, 33 και μισό έτος, τελείωσε το έργο του Κυρίου. Και ήξερε ότι από εδώ και πέρα με περιμένει η αιωνιότητα. Και ότι ο θάνατος δεν μπορεί να με νικήσει, δεν έχει εξουσία επάνω μου. Θα σταυρωθώ, θα ταφώ για τρεις μέρες και θα αναστηθώ. Το ήξερε ο Κύριος. Αμήν. Το ήξερε. Γιατί? Γιατί ο λόγος το λέει. Και τώρα λέει, δόξασόν με, Πάτερ, πλησίωσου με τη δόξα την οποίον ήχουν παρά σου πριν γίνει ο κόσμος. Το πιστεύεις ότι ο Κύριος έχει δόξα για σένα πριν δημιουργήσει καν τον κόσμο? Μέσα στην πρόθεσή του απ' αρχής και για τον Ιησού και για όλο το ανθρώπινο γένος ήτανε, ας κάμουμε τον άνθρωπο καθ' εικόνα και ομοίωση δική μου. Αμήν. Δεν είναι δόξα αυτό? Να κάνει εμένα τον μηδαμινό, τον καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Να καθίσω στο θρόνο του όπως βλέπουμε στην Αποκάλυψη που είναι έτοιμη η θρόνη. Προκαταβολής κόσμου. Ο Ιωάννης τους έχει δει πριν 2000 χρόνια. Και τους έχει δει και καθόμαστε εκεί. Αμήν. Έχει τελειώσει αυτό. Είναι δεδομένο για τον Κύριο. Και πάμε στην ουσία του κηρύγματος. Λέει στην Α Πέτρου στο 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. πάντων δε το τέλος επλησίας. Είτε έτσι είτε αλλιώς πλησιάζει. Και μας δίνει συμβουλές. Λέει, φρονίμως λοιπόν διάγεται. Λέει, και να γρυπνούμε στις προσευχές. Όμως στο κείμενο, κοιτάξτε τι λέει. Πάντων δε το τέλος ίγγικεν. Σοφρονίσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Λέει να σοφρονίσουμε. Τι είναι η σοφροσύνη? Η σοφροσύνη, μια και είναι μια όμορφη ελληνική λέξη και όπως την θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι η αρετή της έμφρονος συνείδησης, της μετριοπάθειας, του αυτοελέγχου. Περιλαμβάνει τη συνειδητή διαχείριση των επιθυμιών μου. Αμήν. Τη συνειδητή διαχείριση στις επιθυμίες μου. Την αποφυγή των υπερβολών και την ορθή κρίση στις αποφάσεις. Λέει, είναι μια έννοια με βαθιές ρίζες στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στη χριστιανική παράδοση. Στην αρχαία φιλοσοφία, τόσο ο Πλάτων όσο και ο Αριστοτέλης, ορίζει την σοφροσύνη ως την υγεία της ψυχής. Και λέει ότι αποτελεί τη χρυσή τομή που βάζει τάξη στα πάθη και στις ειδονές, εξασφαλίζοντας ότι το λογικό κυριαρχεί. Στη χριστιανική παράδοση συνδέεται με την εγκράτεια, το ίδιο πάλι, την καθαρότητα του νου, το σωστό φρόνημα και την προστασία από κάθε είδους έλλειψης υπερβολής. Ενώ το να νύψουμε στις προσευχές μας, που είναι ρήμα και το νύψατε εδώ είναι προστακτική αορίστη, που προέρχεται από το αρχαίο ρήμα νύφο, το οποίο σημαίνει παραμένω νυφάλιος, παραμένω εγκρατής, παραμένω άγρυπνος. Και βλέπετε, σε όλο αυτό ο Θεός έδωσε, όταν έδωσε το πνεύμα του στον Ιησού Χριστό, γιατί όταν σκεφτόμαστε τι άραγε να μας δώσει ο Κύριος, τι σκεφτόμαστε, τι θέλουμε να μας δώσει, τι ζητάς από τον Κύριο, τι ζητάμε, καμιά φορά λέμε προφητεία, τα θαύματα, τις οράσεις, το ένα, το άλλο. Κάποια στιγμή όμως ο Σολομώντας ζήτησε σοφία, αμήν, και ο Κύριος χάρηκε που του ζήτησε ένας άνθρωπος σοφία, ο Σολομώντας, και του έδωσε υπεροχή σοφίας. Κοιτάξτε όμως τι είχε ο Ιησούς. Στον Ισαΐα 11:1 και λέει, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επ' αυτόν. Τι πνεύμα έχει ο Κύριος? Πνεύμα σοφίας. Πνεύμα συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως. Και φόβου του Κυρίου είχε ο Ιησούς μας. Και γι' αυτό λέει θα τον κάνει οξύνου εις τον φόβο του Κυρίου. Όταν καταλαβαίνεις τον Κύριο, καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος είναι αγάπη. Αμήν. Και ενώ του ζητάμε του Κυρίου να έχουμε σοφρονισμό μέσα μας, να μπορούμε να είμαστε άγρυπνοι στις προσευχές μας, προχωράει παρακάτω ο Πέτρος και τι λέει? Προπάντων. Α, μιλούσαμε για σοφρονισμό, μιλούσαμε για τη σοφία, μιλούσαμε για το πνεύμα της βουλής, της δυνάμεως, και ο Απόστολος Πέτρος μας πάει πιο πέρα και μας λέει προπάντων. Τι σημαίνει προπάντων? Πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα. Πάνω από το πνεύμα της βουλής, πάνω από το πνεύμα της σοφίας, πάνω από το πνεύμα της σύνεσης, πάνω από το πνεύμα. Να έχετε, λέει, ένθερμο εις αλλήλους αγάπη. Στο κείμενο όμως λέει κάτι διαφορετικό. Και θέλω να δούμε την διαφορά. Προπάντων, λέει, την εις σε αυτούς αγάπη εκτενή έχοντες. Το ξαναπώ. Προπάντων, της εις εαυτούς αγάπη, τη δικιά σου αγάπη, να έχεις εκτενή. Το καταλαβαίνουμε? Ότι η αγάπη καλυπτεί πλήθος αμαρτιών. Η λέξη εκτενή προέρχεται πάλι από την αρχαία ελληνική γλώσσα και ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε το προνόμιο να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα που γράπτηκε. Και η λέξη εκτενής είναι επίθετο και προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και αναφέρεται σε κάτι που έχει μεγάλο μήκος, μεγάλη διάρκεια, που αναλύεται με λεπτομέρεια. Είναι λέξη σύνθετη και παράγεται από το ρήμα εκτείνω, εκ που είναι η πρόθεση που δηλώνει κίνηση από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή, για να μπορέσω να εκτείνω την αγάπη μου, πρέπει μέσα μου να είμαι τι? Γεμάτος. Αμήν. Για να μπορώ να εκτείνω αγάπη, πρέπει να έχω γεμίσει από αγάπη. Και από αυτό, σε παρένθεση, το περίσσευμα της αγάπης μου, από αυτό που με ξεχυλίζει, να μπορώ να το επεκτείνω. Να μπορώ σε να το επεκτείνω και σε άλλους ανθρώπους. Ο όρος εκτείνω, και το εκ είναι αυτό, από μέσα προς τα έξω, και το τίνω είναι αρχαίο πάλι ρήμα που σημαίνει τεντώνω, απλώνω, κατευθύνω. Κοιτάξτε τι όμορφες λέξεις μας λέει, να έχουμε σε αυτόν εκτενή την αγάπη μας. Να είμαστε γεμάτοι και να απλώνουμε. Ο όρος εκτενή σημαίνει κάτι που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Μάλλον το τίνω, το αρχαίο ρήμα, δείχνει ότι κάτι που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι μακροσκελής, αναλυτικός ή εκτεταμένος. Περιγράφει κάτι που δεν είναι σύντομο ή περιληπτικό, αλλά αναπτύσσεται, εξετάζει σε βάθος και με κάθε λεπτομέρεια. Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε, αδερφοί, την αγάπη που θέλει ο Κύριος να έχουμε? Μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη που θέλει να έχουμε? Άρα το πρώτο πράγμα που μας δίνει ο Κύριος, αυτό το πνεύμα του σοφρονισμού που μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου να είμαστε σόφρονες, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, όλα αυτά που περνάμε, να καταλαβαίνουμε ότι, σε παρένθεση, για τα πάντα που περνάμε φταίει ποιος? Ο Θεός. Αμήν. Ακόμα και αν με αδικεί ο αδερφός μου, ο Θεός το επιτρέπει. Είναι έτσι? Αν με αδικεί η μητέρα μου, ο πατέρας μου, μες στην οικογένεια, τα αδέρφια μου, ο Θεός το επιτρέπει. Γιατί εργάζεται την τελειοποίησή του μέσα μου. Τελειοποιεί την αγάπη του μέσα μου. Γιατί ο Κύριος προφανώς θέλει να κάνει κάτι μεγάλο, σε παρένθεση, μαζί σου και μαζί μου, που για να γίνει αυτό το μεγάλο πρέπει η αγάπη μας να υπερχειλήσει τα αγκία μας. Και όταν κατανοήσουμε ότι μέσα στις δυσκολίες μας είναι ο Θεός, όταν κατανοήσουμε ότι μπορεί να μας ρίχτει και η γυναίκα του Πετεφρή και αυτή να είναι καλύτερη μας ευκαιρία. Εάν πήγαινε με τη γυναίκα του Πετεφρή, τι θα γινότανε? Θα περνούσε μια χαρά στην Αίγυπτο. Θα έχει την εύνοια σαν ένας δούλος της γυναίκας του Πετεφρή, ένα φυσικό μυαλό. Τι θα σκεφτότανε? Τώρα την έκανα λαχείο, κανένας δούλος δεν περνάει σαν και εμένα. Αυτό θα σκεφτότανε. Παρόλα αυτά αντιστάθηκε στον πειρασμό και κατάλαβε ότι και αυτό παρακυρίου είναι. Πήγε στη φυλακή και ήξερε ότι και στη φυλακή που είναι, στα μεγάλα βάθη της φυλακής που είναι, ήταν παρακυρίου. Σας το έχω πει και άλλη φορά, το λένε ο άρχοντας των ονείρων. Το όνειρό του ήταν ότι θα έρθουν κάποια στιγμή τα δεμάτια, οι αδερφοί του, και θα τον προσκυνήσουν. Και αντί αυτού ήταν μέσα στη φυλακή. Και τα αδέρφια του ήταν στον Ισραήλ, μακριά από αυτόν, καμία σχέση. πώς θα πληρωθεί το όνειρο. Μα τι μου λες τώρα, Κύριε, τι είναι αυτά. Τι είναι αυτές οι προφητείες, τι είναι αυτά τα όνειρα, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Αυτά που γίνονται στη ζωή μου είναι εναντίον από αυτά που βλέπω. Πού είναι αυτά τα στάχια που θα με προσκυνήσουν. Πού είναι ο ήλιος και η σελήνη που θα έρθουν και θα πέσουν στα πόδια μου. Παράξενα πράγματα μπορεί να συμβούν σε έναν χριστιανό. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έρχεται ξαφνικά ο Αρτοπιός με τον Ινοπιό να του πούνε το όνειρό του. Α, ξέρουμε ότι εσύ μπορείς να εξηγήσεις τα όνειρα και είδα αυτό το όνειρο. Μπρε, δεν μας παρατάς εσύ και τα όνειρά σου. Εγώ έχω καεί εδώ με τα όνειρά μου. Αυτό δεν θα έλεγες? Αυτό δεν θα έλεγα? Ξέρεις, είχα δει κι εγώ ένα όνειρο. Ήρθε ο ήλιος, η σελήνη, με προσκυνήσανε τα στάχια. Δεν αλλοιώθηκε η αγάπη του Κυρίου μέσα του. Αμήν. Όχι μόνο δεν αλλοιώθηκε, αλλά αυξηνόταν. Αυξανόταν. Μέσα στη φυλακή η αγάπη του Ιωσήφ για τον Θεό αυξανόταν. Μέσα στη δυσκολία αυτό που περιμένει ο Κύριος είναι να κατανοούμε ότι μας αγαπάει. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όταν κάτι πάει στραβά στη ζωή μας, πείτε μου τι είναι. Εγώ το έχω ακούσει από πολλά αδέρφια. Ο Θεός με ξέχασε. Ο Θεός εμένα δεν με αγαπάει. Μα πώς δεν σε αγαπάει αφού ο Θεός είναι αγάπη? Μα αφού είσαι παιδί του, δείτε πώς μιλάει στον Ισραήλ. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή αυτό στην προτροπή. Λέει, εσύ είσαι κληρονομιά μου, εσένα θέλω να κληρονομήσω. Σε έβγαλα μέσα από τη δυσκολία σου, μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την πλάνη, μέσα από το σκοτάδι, για να σε κάνω δικό μου. Να σου δώσω να φας όλα αυτά τα αγαθά που έχω ετοιμάσει για σένα. Ήξερε ότι ο Ισραήλ θα τον παρατήσει? Τον αγαπάει τον Ισραήλ μέχρι σήμερα ο Κύριος? Κάνει πολέμους, σκοτώνει ανθρώπους. Ο Κύριος σκέφτεται την επιστροφή του. Αμήν. Σκέφτεται το πώς ο Ισραήλ του θα επιστρέψει. Και την ίδια αγάπη ο Θεός έχει για τα έθνη. Προσπαθούσε ο Κύριος να την περάσει μέσα στους Ισραηλίτες. Οι προφητείες μιλούσαν για τους εθνικούς και δεν τις κατανοούσαν. Σήκωνε τον Ιωνά να πάει στην Νινεβή και ο Ιωνάς πήγαινε στις Αρσίες. Και όταν τον έστρεφε ξανά στην Νινεβή για να κάνει το κήρυγμα και να σωθούν οι Νινεβίτες, ο Ιωνάς είχε καθίσει πάνω για να δει ότι η Νινεβή δεν θα δεχτεί το κήρυγμά του και θα έρθει τελικά κρίση από τον Κύριο, και δεν του άρεσε που οι Νινεβίτες δεχτήκαν το κήρυγμα και νηστέψανε. Νευρίασε και τα έβαλε και με το Θεό. Και ο Κύριος τι του λέει για τους Νινεβίτες? Παιδιά μου είναι. Παιδιά μου είναι. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, την καρδιά του Θεού για μας. Το πώς σκέφτεται ο Θεός για μας και το πώς σκεφτόμαστε εμείς για Αυτόν. Απέχει πολύ η καρδιά μας από την καρδιά του Θεού να την κατανοήσουμε. Γι' αυτό έδωσε, λέει, εις Αυτόν οξύνου στον Ιησού Χριστό. Για να γνωρίζει το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος είναι η αγάπη του. Όταν απορρίψουμε αυτή την αγάπη, απορρίπτουμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό το πράγμα. Λέει στην Έξοδος 19 και 4. Εσείς είδατε όσα έκαμα στους Αιγυπτίους και σας εσήκωσα ως επιπτερίγωνα ετού και σας έφερα προς τον εαυτό μου. Πώς τους σήκωσε? Σαν ένας αετός που του σηκώνει στα πτερίγια του. Κρατήστε τα αυτά. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε εις την φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε σε μέ ο εκλεκτός από πάντων το λαό, διότι η δική μου είναι πάσα γη. Στην ουσία, ξέρετε τι τους είπε? Εάν κατανοήσετε, εάν καταλάβετε την αγάπη που σας έχω, τότε θα επακούσετε τη φωνή μου. Εάν ο άνθρωπος κατανοήσει την αγάπη που του έχει ο Θεός, τότε μπορεί να ακούσει τη φωνή του. Αλλιώς το βλέπει σαν ένα μπαμπούλα που του έχει βάλει νόμους. Μα αν έχει βάλει νόμους, μέσα στη ζωή μας είναι γιατί ξέρει ότι εάν παραβείς αυτό το νόμο, αυτό θα φέρει καταστροφή μέσα στη ζωή σου. Όχι θα σε καταστρέψει ο Θεός, εσύ θα καταστρέψεις τη ζωή σου. Φέρνει ένα κατάλογο, ο Κύριος το λέω πάρα πολλές φορές στα κηρύγματα, μου πει είναι απλός. Και σου λέει, ξέρεις κάτι, σου έφτιαξα ένα κατάλογο τι είναι καλό να τρως και τι όχι. Γιατί μας το έφτιαξε αυτό, γιατί θέλει ο Κύριος να μας απαγορέψει να τρώμε τα χταπόδια και τα μύδια? Αυτό ήταν το σκεπτικό του Κυρίου όταν μας το έγραψε αυτό μες στον κατάλογο του τι πρέπει να τρως. Ο άνθρωπος σκέφτεται τι είναι το σωστό για αυτό και γίνεται vegan. Ο άλλος γίνεται vegan. Τα κόβει όλα. Κόβει τα αυγά, κόβει τα γάλατα, κόβει... Ό,τι ζωικό είναι τα κόβει. Α, ο Θεός δεν θέλει να τρώμε αυτό. Πού το διάβασες αυτό, φίλε μου? Τώρα διαβάζαμε ότι μας έδωσε το γάλα, το τυρί, μας έδωσε τον ταύρο, μας έδωσε το μοσχάρι, μας έδωσε... Άλλα λέει ο Θεός και άλλα κάνουν. Και αυτό που απαγορεύει ο Θεός, ο άνθρωπος το κάνει. Όχι το απαγορεύει, για να πω τη σωστή λέξη, είναι ότι σου λέει ότι δεν το έκανα για αυτό το λόγο, για να έχεις υγεία στο σώμα σου. Αμήν. Το έχω κάνει για έναν άλλο λόγο. Αλλιώς θα μπορούσαμε να φάμε πάνω στη γη ό,τι κινείται. Τι τρώνε οι Κινέζοι? Κατσαρίδες. Κατσαρίδες κι εμείς. Τις περνάνε και σε σουβλακόξυλα, τις κάνουν σουβλάκι. Πάρτε. Τραγανές, ωραίες. Αν δεν τις έχεις δοκιμάσει, δεν μπορείς να ξέρεις τη γεύση τους για να τις τρώνε. Έχει άλλους λαούς που περιμένουν έξω από τη φωλιά του αρουραίου και βάζουν παγίδες στον αρουραίο. Βγαίνει και μετά το βάζουν στα κάρβουνα. Ο Θεός σου λέει, δεν το έχω φτιάξει παιδί μου αυτό το πράγμα για να το φας. Άρα οτιδήποτε μας λέει μέσα ο Κύριος είναι από μια καρδιά αγάπης. Ξέρει πως έχει φτιάξει το σώμα μας, ξέρει πως έχει φτιάξει το DNA μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Έρχεται στη δουλειά προχτές ένας 12αθεϊστής και μου λέει, ξέρεις γιατί το 666 το έχει μέσα στη γραφή και εναντιώνεται σε αυτό το 666? Του λέω, όχι, του λέω. Για πες μου. Μου λέει, γιατί είναι αριθμός του DNA? Και μου λέει, 6 τάδε, 6 τάδε, 6 τάδε. Ξέρω εγώ, μου έλεγε κάτι παράξενα εκεί. Του λέω, και ποιος σου το έπεσε αυτό? Γιατί του λέω, εγώ που βλέπω για το DNA, αλλά ακούω. Του λέω, σου πω κάτι. Ξέρεις ότι το DNA, του λέω, το έχουν ανακαλύψει μόλις τώρα τελευταία και είναι πάρα πολύ πολύπλοκο που ακόμα δεν το έχει συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Τι είναι και πώς είναι και πώς δουλεύει. Και εσείς κατευθείαν βγάλετε το 666. Και για να σου πω και κάτι για το 666, το 666 του λέω είναι ένας αριθμός. Θα το βρεις παντού. Στην Αγία Γραφή. Θα γυρίσεις και θα φτάσεις στην 666 σελίδα. Δεν την έχει κόψει κανένας. Εκεί είναι, του λέω. Δεν είναι κακό νούμερο, του λέω. Δεν είναι κακός αριθμός το 666. Είναι ένας αριθμός που θα μπορούσε να είναι στο τηλέφωνό μου, που μπορούσε να είναι στην πινακίδα του αυτοκινήτου μου κτλ. Κτλ. Η γραφή σου λέει ότι είναι ο αριθμός του ονόματος αυτού που θα έρθει. Έχει ένα όνομα και αριθμητικά βγαίνει αυτό. Το όνομα είναι κακό. Ή για να σου το πω διαφορετικά, όχι το όνομα είναι κακό. Αυτός που αντιπροσωπεύει αυτό το όνομα είναι κακός. Το κατάλαβες, του λέω. Είναι τόσο απλό, του λέω. Τόσο απλό. Οι άνθρωποι έχουν άλλα τον άλλο μέσα στο μυαλό τους. Βαβυλώνα. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο Θεός, γιατί το λέει. Γιατί σε αγαπάει και θέλει να σε προστατέψει. Θα δεις και έχει ο Κύριος πρόβλημα με κάποιους αριθμούς. Και γι' αυτό λέει, εάν φυλάξεις τη διαθήκη μου, θα είσαι σε με εκλεκτός από πάντων το λαό, διότι η δική μου είναι πάσα γη και εσείς θέλετε είστε σε με βασίλειο, ιεράτευμα, άγιο έθνος. Αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους θα πει στον Ισραήλ. Τους ακούμε ο Ισραήλ. Εμείς είμαστε ο Ισραήλ τώρα. Αμήν. Εμείς είμαστε ο πρίγκιπας μαζί με τον Θεό. Λέει λοιπόν ο Κύριος κατά Λουκά στο 13 κεφάλαιο και 34 εδάφιο, λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Υφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα στους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου καθόν τρόπο. Υιόρνης τα ορνήθια αυτής υπό το σπτέρυγάς μου και δεν θελήσατε. Δηλαδή, σας έστειλα προφήτες, σας έστειλα απόστολους. Άλλους τους σκοτώσατε, άλλους τους λιθοβολήσατε. Για ποιον λόγο τους έστειλαν αυτούς? Για να είναι βασίλειο ιεράτευμα, ένα έθνος άγιο. Το πέτυχε ο Ισραήλ? Όχι. Αυτό που έκανε κάθε φορά ήταν, άμα έβλεπε κανένα προφήτη που του έλεγε την αλήθεια, παν, πέτρες, να το λιθοβολεί, να το σκοτώνει. Γιατί? Γιατί αυτός εκφράζει την αγάπη του Θεού. Είναι κακό να λιθοβολείς αυτόν που εκφράζει την αγάπη του Θεού. Αμήν. Σήμερα έχουμε άλλο τρόπο να λιθοβολούμε, έχουμε άλλο τρόπο να σκοτώνουμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να λιθοβολείς και να σκοτώνεις μέσα από την καρδιά σου και ανθρώπους, γιατί δεν θέλεις απλά να ακούσεις την αγάπη του Θεού. Για να αλλάξει η ροή της ιστορίας σου. Για να πάεις προς το καλύτερο. Σήμερα ο Ισραήλ θα ήταν ένα έθνος άγιο, ένα εκλεκτό έθνος που θα μιλούσε για τις αρετές του Κυρίου. Αυτό θέλει να κάνει και ως τη χιλιετή βασιλεία πλέον. Και κοιτάξτε τι είναι. Όλα τα έθνη σήμερα τι είναι? Εναντίον του. Όλοι είναι εναντίον του. Και το επιτρέπει ο Κύριος για να έρθει μετάνοια και να ζητήσουν αυτόν που εξεκέντησαν, να ζητήσουν την αγάπη του Θεού για να σωθούν. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Γιατί όλο αυτό τον καιρό την απέρριψαν. Και έφτασε ο Ιησούς, σε παρένθεση, η αγάπη του Θεού, ο Ιησούς, να εκφράζει τον Πατέρα μέσα από αυτό το εδάφιο. Εδώ δεν εκφράζει το Ιησούς. Εκφράζει το ίδιος ο Πατέρας, ο ίδιος ο Θεός και λέει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η πόλη του Κυρίου». Ποια είναι πόλη? Η νύμφη του Κυρίου. «Υφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν». Πόσες φορές θέλησα να σας συνάξω, να συνάξω τα τέκνα σου? Με τον ίδιο τρόπο που η κότα, για να την πω με την ονομασία της τώρα, σκεπάζει τα μικρά της κάτω από τις πτέρυγές της. Τα βάζει μέσα και νιώθει, τα παιδιά της νιώθουν τη ζεστασιά της μητέρας. Δηλαδή, ο Θεός ήθελε να μας βάλει κάτω από τις πτέρυγες αυτές και να νιώσουμε την αγάπη Του, να νιώσουμε τη ζεστασιά Του, να νιώσουμε ότι είναι ο Πατέρας μας. Αυτό θέλει. Αυτή είναι αυτή η εικόνα που μας δείχνει εδώ. Αλλού τον βλέπουμε να έχει τις πτέρυγες του αετού, να μας βάζει πάνω του για να μας οδηγεί εκεί που θέλει ο Κύριος. Λέει στην Β' Θεσσαλονικής ο Παύλος στο 2 και 10. Για αυτούς που είναι μέσα στην αμαρτία και στο τέλος θα έρθει η κρίση. Και λέει και θα έρθει και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμμένων, αυτοί που θα χάσουν τη ζωή τους. Διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Τι δεν δέχτησαν? Όταν λες δεν δέχομαι τον Ιησού, ή δεν δέχομαι το λόγο του Ιησού, δεν δέχομαι κάποιο μέρος από το λόγο του Ιησού, δεν δέχεσαι την αγάπη Του. Εκθέτεις τον εαυτό σου μέσα σε έναν κίνδυνο. Εκθέτεις την ψυχή σου σε ένα κίνδυνο. Και αυτό ακριβώς είναι το ίδιο με αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Πιο πάνω, Στέλνει προφήτες, στέλνει αποστόλους, αλλά δεν δέχονται την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Σήμερα ο κόσμος δέχεται την αγάπη της αλήθειας. Πήγε να μιλήσει στους ανθρώπους που έχουν το δικό τους σκεπτικό, Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Τι θέλεις να είσαι? Θέλω να είμαι δέντρο. Είχαν τελευταία ένα πρόβλημα, αλλά δεν θυμάμαι πού ήταν, που το διάβαζα. Λέω, ρε, που έχει φτάσει ο κόσμος μας και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Σε ένα κράτος, ξέρετε, δηλώνουν κάποιοι ανθρώποι, δηλώνουν ότι είναι ζώα. Στην Πορτογαλία ήτανε. Εγώ είμαι γάτης. Εγώ είμαι σκύλος. Εγώ είμαι γελάδα. Εγώ είμαι άλογο. Και είναι υποχρεωμένο το κράτος, σε παρένθεση, να δεχτεί την ιδιότητα αυτού του ανθρώπου. Εγώ είμαι άλογο. Και τους βλέπεις να βάζουν από πάνω μια μάσκα του αλόγου, να τρέχουν ανάλογα, να χλιμιντρίζουν κτλ. Ο σκοπός της ζωής του είναι να είναι ένα άλογο. Και όταν αρρωσταίνει, πού πηγαίνει? Στο κτηνίατρο. Και ο κτηνίατρος του λέει: φίλε μου, τι ήρθες εδώ να κάνεις? Εγώ ζώα φτιάχνω. Μα κι εγώ είμαι άλογο. Δεν με ενδιαφέρει τι είσαι, να πας στο γιατρό. Και έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι εκεί. Δεν είναι αστεία αυτά. Είναι πραγματικές ειδήσεις. Γιατί απλά ο άνθρωπος θέλει να είναι αυτό που είναι. Δεν φτάνει που λέμε εγώ είμαι γυναίκα αλλά θέλω να είμαι άντρας. Εγώ είμαι άντρας αλλά θέλω να είμαι γυναίκα. Πάμε και παρακάτω, ακόμα παρακάτω. Ας δούμε πού θα φτάσουμε στο τέλος. Και όταν τους μιλήσεις για την αγάπη του Θεού, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να δεκτεί την αγάπη του Θεού. Φίλε μου, ο Θεός σε έφτιαξε καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Δεν είσαι ζώο. Αμήν. Είσαι άνθρωπος. Και αντιπροσωπεύεις την εικόνα του Θεού. Και μιλάει τώρα ο Παύλος για αυτό που πρέπει να εκφράζουμε εμείς, σαν τον Ιωσήφ. Λέει στην Β' Κορινθίου, στο 12 κεφάλαιο και 15 εδάφιο, εγώ με άκρα χαρά θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπάω περισσότερο, αγαπώμαι ο λιγότερο. Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ, λέει, θέλω δαπανήσει τη ψυχή μου. Θέλω δαπανήσει τη ψυχή μου υπέρ των ψυχών σας. Δηλαδή, έφτασε ένας άνθρωπος να γίνει η έκφραση, ο Παύλος, της αγάπης του Θεού. Και δεν τον ενδιάφερε η ζωή του. Ενώ ήταν ένας καλός επιστήμονας για την εποχή του, ενώ ήταν η ζωή του στρωμένη πολύ καλά μπροστά του, λέει, θεώρησα σκουπίδια τα πάντα για το έξοχο της γνώσεως του Θεού μου. Όταν λοιπόν τα θεωρείς όλα σκουπίδια για να καταλάβεις το Θεό, τι καταλαβαίνεις? Ότι ο Θεός είναι, τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Και όταν το καταλάβεις αυτό, τότε μπορείς να εκφράσεις την αγάπη του. Λέει, θα δαπανήσω τη ζωή μου ολόκληρη για τις ψυχές σας, για σας, για να κηρύττω την αλήθεια. Δηλαδή, ο Θεός, αδερφοί, θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Αμήν. Άλλους πολύ, άλλους λίγο. Δεν θα φτάσουμε όλοι τον Παύλο, και ούτε ο Θεός μας έχει προγνωρίσει να γίνουμε σαν τον Παύλο, και ας μην ακούγομαι πολύ πιστός, με μεγάλη όραση. Ο Θεός ξέρει για τον κάθε ένα τι έχει δώσει και τι θέλει να πετύχει ο κάθε ένας μας. Όμως ο κάθε ένας μας μπορεί να γίνει έκφραση της αγάπης του Θεού σε κάποιο σημείο. Αμήν. Υπάρχουν αδερφοί χριστιανοί, σε παρένθεση, που τους βλέπεις και ασχολούνται πάρα πολύ με τους φτωχούς. Και πάνε μετά οι άλλοι χριστιανοί και του λένε, δεν θα σωθείς με τα έργα σου. Τι σε ενδιαφέρει αν δεν σωθεί αυτός με τα έργα του? Δεν εκφράζει ένα μέρος της αγάπης του Θεού? Μην το κρίνεις. Εκφράζει ένα μέρος της αγάπης του Κυρίου. Και επειδή εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ή να το πω διαφορετικά, δεν μου είναι δοσμένο να το κάνω και μου έχει δώσει ο Κύριος κάτι άλλο, πρέπει να νιώθω καλά εγώ ότι κάνω το σωστό. Ενώ αυτός δεν το κάνει το σωστό. Πρέπει να γίνει σαν τον Μανώλη, σαν τον Παύλο, σαν τον... Δεν γίνεται αυτό, αδερφέ. Ο Θεός θέλει να εκφράσουμε την αγάπη του με οποιοδήποτε τρόπο μας έχει δώσει, είναι δοσμένο σε εμάς να την εκφράσουμε την αγάπη του. Και από κάθε ένα μέρος ξεχωριστά ο Κύριος να εκφράσει την πλήρη αγάπη του μέσα από το σώμα του, μέσα από την εκκλησία του. Και γι' αυτό λέει, με άκρα χαρά λέει, εγώ θα δαπανήσω, θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπάμε ο λιγότερο. Και καταλήγουμε στην Έξοδο 25:17 και λέει, και θέλεις κάμι το ηλαστήριο κρυσού καθαρού, δύο πύχων και ημίσιας το μήκος αυτού και μίας πύχης και ημίσιας το πλάτος αυτού. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου από το ελαστήριο. Δεν υπάρχει. Είναι φτιαγμένο από καθαρό χρυσάφι που δείχνει τη θεότητα. Και τι λέει? Και θέλεις κάμι δύο χερουβίμ εκκρισίου. Σφυρίλατα θέλεις κάμι αυτά επί των δύο άκρων του ελαστηρίου. Και κάμε ένα χερούβ επί του ενός άκρου και ένα χερούβ επί του άλλου άκρου εκ του ελαστηρίου. Θέλεις κάμε τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού. Και θέλω σε κτίνει τα χερουβίμ επάνωθεν τα πτέρυγας. Κοιτάξτε τώρα, τα χερουβίμ φτιαγμένα με τι? Με φτερούγες. Εμείς νομίζουμε ότι θα μας δώσει ο Κύριος τις φτερούγες για να πετάμε. Έχεις δει κανένα άγγελο χωρίς φτερά? Πώς θα πετάει? Τον έστειλε ο Θεός, πώς θα προσγειωθεί, πώς θα φύγει? Ο Αβραάμ όταν είδε αγγέλους, τους τρεις αγγέλους, έψαχνε από πίσω.

το μάνα που αντιπροσωπεύει το λόγο, η ράβδος του Αρών αντιπροσωπεύει τη διακονία. Είναι πολύτιμα όλα αυτά που έχει. Όμως μας λέει ο Πέτρος, προπάντων δε, πάνω από αυτά τα πολύτιμα, ο Κύριος έβαλε τον Ιησού Χριστό, που στην ουσία ο ηλασμός μας είναι ο Ιησούς, που εκφράζει τι, τι εκφράζει? Την αγάπη του. Αμήν. Τώρα στις Πανελλήνιες τα παιδιά δυσκολεύονται, πάρα πολλά παιδάκια αυτοκτονούν. Έχει βέβαια και τα καλά παιδιά, που όπως ήμουν και εγώ στον κόσμο, ζούνε στον κόσμο τους. Και είναι ωραίοι, τους βλέπεις. Λέει, εγώ ένας, εγώ πήγα και να γράψω έτσι, λέει. Για να ρίξω, λέει, τις βάσεις. Λέω, αν το σκεφτόντουσαν όλοι αυτό, οι βάσεις θα ήταν, αν είχαν όλοι αυτό το νου. Όταν περνούσαν τις Πανελλήνες τα παιδιά μου, τους έλεγα, διαβάστε, κάντε αυτό που θα κάνετε, προσευχηθείτε και ο Θεός θα κάνει τη δουλειά του. Και καμιά φορά βλέπεις τα μαγικά κόλπα του Κυρίου. Αμήν. Κάνεις εσύ το μέρος σου, δεν έχεις το άγχος. Στο παίρνει ο Κύριος το άγχος, θέλει να το πάρει ο Κύριος το άγχος και μετά πας να γράψεις και σου έρχονται ερωτήσεις που τις ξέρεις. Αμήν. Γιατί είναι εκεί ποιος? Ο Κύριος. Αγαπάει τον λαό του. Και μέσα στις δυσκολίες ο Κύριος είναι εκεί που φαίνεται. Και λέει, θα κάνεις αυτά τα χερουβίμ από χρυσάφι σφυρίλατα, θέλεις να κάνει αυτά επί των δύο άκρων του λαστηρίου. Και κάμε ένα χερούβι επί του ενός άκρου και ένα χερούβι από το άλλο άκρο. Και θέλεις κάνει τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού και θέλεις εκτείνει τα χερουβίμ επάνω τα πτέρυγας, επικαλύπτοντα με τα πτέρυγας αυτόν το ελαστήριο. Και τα πρόσωπα αυτών θέλουν συμβλέπει το ένα προς το άλλο. Πού βλέπουνε, ε? Πού βλέπουνε? Το ένα βλέπει στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Έχουν τα νότα τους στραμμένα το άλλο, το ένα προς το άλλο. Σκεπάζουν την κυβωτό και ο ένας βλέπει τον άλλο. Γιατί θέλει ο Θεός να βλέπουμε ένας τον άλλο? Γιατί? Για να βλέπουμε την εργασία του. Αμήν. Τα χερούβια ήταν σφυρίλατα, που δείχνει ότι έγινε χειρονακτική εργασία. Δεν ήταν ηχητά σαν τα υπόλοιπα μέρη. Ήταν σφυρίλατα. Έγινε προσωπική, λεπτομερή εργασία. Και ο Κύριος μας δείχνει την εργασία του μέσα από τα αδέρφια μας. Αμήν. Μπορούμε να δούμε το έργο των χειρών του. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε ένας άνθρωπος, σε τι κατάσταση ήταν και πού ο Κύριος τον έχει φέρει. Όταν δέχεσαι την αγάπη του Κυρίου, τότε δέχεσαι τις σφυριές του Κυρίου πάνω που σε σφυριλατούν και σε τελειοποιούν, σε κάνουν όμορφο. Αμήν. Σου δίνουν φτερά. Δεν καλύπτεις μόνο τους άλλους, καλύπτεις ακόμα και το ελαστήριο. Καλύπτεις το ελαστήριο και εκεί συμβαίνει κάτι όμορφο πάνω στο ελαστήριο, αδερφοί. Και λέει, και θέλεις επιθέσει το ελαστήριο επί της κυβωτού άνωθεν. Και θέλεις θέσει εν τη κυβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει σε. Και λέει, και εκεί θέλω γνωριστεί προς σε. Κοιτάξτε πού διάλεξε ο Κύριος να τον γνωρίσουμε. Πού διάλεξε ο Κύριος να τον γνωρίσουμε? Στην τέλεια έκφραση της αγάπης του. Βλέπετε, η τέλεια έκφραση της αγάπης του πριν ήταν φραγμένη με το καταπέτασμα. Δεν μπορούσε κανένας να περάσει. Και ο Κύριος αυτό το καταπέτασμα με την αγάπη του επάνω στο σταυρό τι έκανε, τι το έκανε? Το άνοιξε και έσπασε φραγμούς εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Δεν υπάρχει κόκκινος, κίτρινος, πράσινος, μαύρος. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει σκύθς ή δούλος ή Εβραίος ή βάρβαρος. Όλα είναι ένα.
ανοίγει.

0: Κύριος την αγάπη του. Και όταν ανοίγει ο Κύριος το καταπέτασμα, υπάρχει μία σκέψη. Ή θα μπω μέσα στην αγάπη του, θα δεκτώ αυτή την αγάπη του για να μπορέσω να γνωριστώ σε αυτόν εκεί μέσα, να μπω μέσα στα Άγια των Αγίων σαν ιερέας, να το γνωρίσω προσωπικά τον Κύριο, ή θα πιάσω μια βελόνα και θα αρχίσω πάλι τι να το κάνω, να το ράβω αυτό και να μείνω στους νόμους ότι είναι εκεί πέρα. Τι διαλέγουμε, αδερφοί? Τι διαλέγουμε? Αγάπη. Εάν την κατανοήσουμε την αγάπη του και γεμίσουμε εμείς αγάπη, γιατί αυτό είναι αυτό που θέλει ο Κύριος. Το πρώτο είναι να κατανοήσεις το πόσο ο Θεός σε αγαπάει και όλες οι συμβουλές που μας δίνει στη ζωή μας είναι για το καλύτερό μας. Όταν λοιπόν ο Κύριος σε γεμίσει αυτή την αγάπη, αρχίζει πλέον αυτή η αγάπη και τι κάνει? Βγάζει φτερά. Όχι το Red Bull. Η αγάπη του Κυρίου. Βγάζει φτερά. Αμήν. Βλέπεις τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Άμα δείτε λίγο την κότα και τον αετό, μοιάζουν. Είναι και τα δύο πτηνά. Η φάτσα τους μοιάζει. Άλλη δουλειά της κότας και άλλη δουλειά του αετού. Η κότα τα βλέπει όλα από πού? Από κάτω. Ο αετός τα βλέπει από πού? Από ψηλά. Ή θα έχουμε εκτενεί την αγάπη μας για να ανοίξουμε τα φτερά μας, ή τα φτερά μας θα είναι συνέχεια σαν της κότας. Ναι, αμήν. Καλά ήτανε, σκεπάζει τα ορνήθια της, αλλά ο Κύριος θέλει να πετάξουμε μέσα στην παρουσία του. Το πόσο λοιπόν θα εκτείνουμε, αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να γυρίσουμε πάλι σε αυτό, προπάντων να έχετε εις σε αυτούς εκτενή την αγάπη σας. Αμήν. Όταν λοιπόν εγώ πληρώνομαι, γεμίζω από την αγάπη του Κυρίου, όταν εγώ καταλαβαίνω την αγάπη του Κυρίου, τότε μπορώ αυτή την αγάπη τι να την κάνω κιόλας? Να την επεκτείνω. Αμήν. Και αυτή η αγάπη ακριβώς είναι που πολλές αμαρτίες τις καταστρέφει. Αμήν. Η αγάπη κακό δεν κάνει. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε σήμερα να εργαστείς μέσα μας. Αυτό το λόγο, Κύριε, που ο Πέτρος, Κύριε, μας λέει, ή μάλλον το πνεύμα σου μέσα από τον Πέτρο, Κύριε, μας λέει, και σήμερα εμείς το αναμεταδίδουμε, Κύριε. Δεν είναι λόγια δικά μας, δεν είναι σκέψεις δικές μας, Πατέρα Άγιε, αλλά είναι λόγια δικά σου, ουράνια, Κύριε. Και παρόλο που μας λες να διάγουμε, Κύριε, τον βίο μας, Κύριε, καθώς το τέλος των πάντων πλησιάζει, με σοφρονισμό, Κύριε, καθώς μας λες να είμαστε άγρυπνοι, Κύριε, στις προσευχές μας, έτοιμοι, Πατέρα Άγιε, μας λες ότι προπάντων, Κύριε, να έχουμε εις σε αυτούς εκτενή την αγάπη μας, Πατέρα Άγιε. Γι' αυτό ζητάω να επισκεφθείς τις καρδιές μας, Πατέρα Άγιε. Και θέλω να μας συγχωρέσεις, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της αγάπης σου, Κύριε. Γιατί δεν έχουμε βιώσει ποτέ τέτοια αγάπη, Πατέρα Άγιε. Δεν έχουμε βιώσει τέτοια αγάπη από τους γονείς μας, από ανθρώπους γύρω μας, Κύριε. Διαβάζουμε, Κύριε, αυτή την αγάπη, Κύριε, που έγινε σάρκα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και θέλουμε, Κύριε, και εμείς, Πατέρα Άγιε, να τη γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα μέσα από Σένα, Πατέρα Άγιε. Να μας ανοίξεις την πνευματική μας διάνοια, Κύριε. Να μας κάνεις το νου μας οξύ, Πατέρα Άγιε, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε, Κύριε, το βάθος, Κύριε, το πλούτο, Κύριε, το μήκος, Κύριε, της αγάπης σου, Πατέρα Άγιε. Για να μπορέσει αυτή η αγάπη, Κύριε, να μας ελκύσει, Πατέρα Άγιε. Να δυναμώσει τη δική μας ελλιπή αγάπη, Πατέρα Άγιε. Ώστε να μπορέσουμε να την επεκτείνουμε, Κύριε, την αγάπη μας στους γύρω μας, Κύριε, στην οικογένειά μας, Κύριε. Στους ανθρώπους που είναι στις δουλειές μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας και να απλωθεί, Κύριε, όσο περισσότερο γίνεται, Πατεράκι. Να μπορούμε κι εμείς να δαπανίσουμε, Κύριε, τη ζωή μας όπως τον Ιωσήφ, Πατεράκι. Να δαπανίσουμε τη ζωή μας, Κύριε, όπως τη δαπάνησε ο Παύλος, Πατεράκι. Για να μπορέσουμε σε μία στιγμή, Κύριε, να είμαστε κι εμείς, Πατεράκι, για σωτηρία, για διατήρηση των ψυχών, Πατεράκι. Όχι, Κύριε, σε αυτή τη ζωή, Κύριε, αλλά για την αιωνιότητα, Πατεράκι. Να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο δώρο, Κύριε, μπορούμε στους συνανθρώπους μας, Πατεράκι. Μια και απολαμβάνουμε αυτό το δώρο, Κύριε, εμείς από Σένα, Πατεράκι. Γιατί ξέρουμε το πόσο μας αγαπάς, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια σου μας, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 19ο κεφάλαιο. Και όταν το άκουσε ο βασιλιάς Εζεκίας, έσχισε τα αιμάτια του και σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και έστειλε τον Ελιακίμ τον οικονόμο και τον Σωμνά τον γραμματέα και τους πρεσβύτερους των ιερέων, σκεπασμένους με σάκους, προς τον προφήτη Ισαΐα, το γιο του Αμός. Και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, η ημέρα αυτή είναι μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας, επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ώρα της γένας, όμως δεν υπάρχει δύναμη στην ετοιμόγενη. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να ακούσει όλα τα λόγια του Ραυσάκη που έστειλε ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να βρήσει με τα λόγια που άκουσε ο Κύριος ο Θεός σου. Γι' αυτό ύψωσε δέηση για το υπόλοιπο που απέμεινε». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας τους είπε, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας. Έτσι λέει ο Κύριος. Μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία με ονείδησαν οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας. Δες, εγώ θα βάλω μέσα του ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε καθώς θα ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα στην ίδια του τη γη». Ο Ραυσάκης λοιπόν γύρισε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι έφυγε από τη Λαχής. Και όταν ο βασιλιάς άκουσε να λένε για τον Θυρακά, τον βασιλιά της Αιθιοπίας, «Δες, βγήκε να σε πολεμήσει», έστειλε πάλι πρεσβευτές στον Εζεκία, λέγοντας, «Έτσι θα πείτε στον Εζεκία, τον βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας, ο Θεός σου, επάνω στον οποίο έχεις το θάρρος σου, ας μη σε εξαπατάει, λέγοντας, η Ιερουσαλήμ δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας. Δες, εσύ άκουσες τι έκαναν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας σε όλους τους τόπους, καταστρέφοντάς τους, και εσύ θα λυτρωθείς? Μήπως οι θεοί των εθνών λύτρωσαν εκείνους που οι πατέρες μου κατέστρεψαν, τη Γοζάν και τη Χαράν και τη Ρεσεφ και τους γιους του Εδέν που ήσαν στην Τελασσάρ? Πού είναι ο βασιλιάς της Εμάθ και ο βασιλιάς της Αρφάδ και ο βασιλιάς της πόλης Σεφαρουήμ, της Ενά και της Αβά?» Και ο Εζεκίας, παίρνοντας την επιστολή από το χέρι των πρεσβευτών, τη διάβασε. Και ο Εζεκίας ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και την ξετύλιξε μπροστά στον Κύριο. Και προσευχήθηκε ο Εζεκίας μπροστά στον Κύριο, λέγοντας, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, που κάθεσαι πάνω στα χερουβίμ, εσύ ο ίδιος είσαι ο Θεός, ο μόνος όλων των βασιλείων της γης. Εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη. Στρέψε, Κύριε, το αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε, Κύριε, τα μάτια σου και δες. Και άκουσε τα λόγια του Σεναχηρήμ, που έστειλε τούτον να ονειδήσει τον ζωντανό Θεό. Αληθινά, Κύριε, οι βασιλιάδες της Ασσυρίας ερήμωσαν τα έθνη και τους τόπους τους και έριξαν τους θεούς τους στη φωτιά, επειδή δεν ήσαν θεοί, αλλά έργο χεριών ανθρώπων, ξύλα και πέτρες. Γι' αυτό τους κατέστρεψαν. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας, παρακαλώ, από το χέρι του, για να γνωρίσουν όλα τα βασίλεια της γης ότι εσύ είσαι Κύριος, ο Θεός, ο μόνος». Τότε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός, έστειλε στον Εζεκία, λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, άκουσα όσα προσευχήθηκες σε μένα ενάντια στον Σεναχηρήμ, το βασιλιά της Ασσυρίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος μίλησε για αυτόν. Σε καταφρόνησε, σε ενέπεξε η Παρθένα, η θυγατέρα της Σιών. Κούνησε πίσω σου το κεφάλι, η θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Ποιον ονείδησες και βλασφήμισες? Και ενάντια σε ποιον ύψωσες φωνή, σήκωσες ψηλά τα μάτια σου? ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Τον Κύριο ονείδησες διαμέσου των πρεσβευτών σου και είπες «Με το πλήθος των αμαξών μου ανέβηκα εγώ στο ύψος των βουνών, στα πλάγια του Λιβάνου, και θα κόψω τους υψηλούς κέδρους του, τα εκλεκτά ελάτια του, και θα μπω μέσα στα τελευταία κύματα του, στο δάσος του Καρμήλου του. Εγώ έσκαψα και ήπια ξένα νερά, και με το ίχνος των ποδιών μου ξέρανα όλους τους ποταμούς των πολιορκούμενων. Μήπως δεν άκουσες ότι εγώ το έκανα αυτό από παλιά και το σχεδίασα από τις αρχαίες ημέρες? Και τώρα το εκτέλεσα, ώστε εσύ να είσαι για να καταστρέφεις οχυρωμένες πόλεις σε σωρούς ερυπείων. Γι' αυτό οι κάτοικοι τους ήσαν μικρής δύναμης, τρόμαξαν και εντροπιάστηκαν. Ήσαν σαν το χορτάρι του χωραφιού, σαν τη χλώη και σαν το χορτάρι των ταρατσών και σαν το σιτάρι που καίγεται πριν καλαμώσει. Όμως, εγώ γνωρίζω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και τη λύσα σου εναντίον μου. Επειδή η λύσα σου εναντίον μου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα αυτιά μου, γι' αυτό θα βάλω τον κρίκο μου στα ρουθούνια σου και το χαλινάρι μου στα χείλη σου και θα συγυρίσω πίσω διαμέσου του δρόμου από τον οποίο ήρθες. Και τούτο θα είναι το σημείο σε σένα. Αυτό το χρόνο θα φάτε ό,τι είναι αυτοφιές και το δεύτερο χρόνο ό,τι φυτρώνει από το ίδιο. Και τον τρίτο χρόνο σπείρετε και θερίστε και φυτέψτε αμπελώνες και φάτε τον καρπό τους. Και το υπόλοιπο από τον οίκο του Ιούδα, αυτό που διασώθηκε, θα ξαναριζώσει από κάτω και θα δώσει επάνω καρπούς. Επειδή από την Ιερουσαλήμ θα βγει το υπόλοιπο και από το βουνό Σιών αυτό που διασώθηκε. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει αυτό. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει σε αυτή την πόλη, ούτε θα τοξεύσει εκεί κάποιο βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδα, ούτε θα υψώσει πρόχωμα εναντίον της. Διαμέσου του δρόμου από τον οποίο ήρθε, διαμέσου αυτού θα επιστρέψει και στην πόλη αυτή δεν θα μπει μέσα, λέει ο Κύριος. Επειδή εγώ θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω, για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ. Και τη νύχτα εκείνη βγήκε ο άγγελος του Κυρίου και πάταξε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, δέστε, ήσαν όλοι νεκρά σώματα. Και ο Σεναχηρίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, σηκώθηκε και έφυγε και γύρισε και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Θεού του, του Νισρόκ, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, οι γη του, τον πάταξαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Εσαραδόν. Δευτέρα Βασιλέων, 20ο κεφάλαιο. Κατά τις ημέρες εκείνες ο Εζεκίας αρρώστησε σε θάνατο. Και ο Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, ήρθε σε αυτόν και του είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, διάταξε για τον οίκο σου επειδή πεθαίνεις και δεν θα ζήσεις». Τότε έστρεψε το πρόσωπό του προς τον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας «Παρακαλώ Κύριε, θυμήσου τώρα πώς περπάτησαν μπροστά σου με αλήθεια και με τέλεια καρδιά και έπραξαν μπροστά σου το αρεστό». Και ο Εζεκίας έκλαψε μεγάλον κλαφμό. Και πριν ο Ισαΐας βγει στη Μεσαία Αυλή, έγινε σε αυτόν λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γύρνα πίσω και πες τον Εζεκία, τον ηγεμόνα του λαού μου, έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Δαβίδ, του πατέρα σου. Άκουσα την προσευχή σου. Είδα τα δάκρυά σου. Δες, εγώ θα σε γιατρέψω την τρίτη ημέρα θα ανέβεις στον οίκο του Κυρίου και θα προσθέσω στις ημέρες σου 15 χρόνια και θα ελευθερώσω εσένα και αυτή την πόλη από τα χέρια του βασιλιά της Ασσυρίας και θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ». Και ο Ισαΐας είπε «Πάρτε μια παλάθη από σίκα». Και πήραν και την έβαλαν επάνω στο έλκος και ανέρωσε στην υγεία του. Και ο Εζεκίας είπε στον Ισαΐα «Ποιο είναι το σημάδι ότι ο Κύριος θα με γιατρέψει και ότι θα ανέβω στον οίκο του Κυρίου την τρίτη ημέρα?» Και ο Ισαΐας είπε «Αυτό θα είναι σε σένα το σημάδι από τον Κύριο, ότι ο Κύριος θα κάνει το πράγμα που μίλησε. Να προχωρήσει η σκιά 10 βαθμούς ή να στραφεί πίσω 10 βαθμούς». Και ο Εζεκίας απάντησε «Ελαφρό πράγμα είναι να κατέβει η σκιά 10 βαθμούς. Όχι, αλλά ας στραφεί η σκιά προς τα πίσω 10 βαθμούς». Και ο Ισαΐας ο προφήτης βόησε στον Κύριο και έστρεψε τη σκιά προς τα πίσω 10 βαθμούς, με τους βαθμούς που κατέβηκε επάνω στους βαθμούς του ηλιακού ορολογίου του Άχαζ. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Βεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, έστειλε επιστολές και ένα δώρο στον Εζεκία, επειδή είχε ακούσει ότι ο Εζεκίας αρρώστησε. Και ο Εζεκίας τους δέχθηκε σε ακρόαση και τους έδειξε όλο το σπίτι των πολύτιμων πραγμάτων του, το ασίμι και το χρυσάφι και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και ολόκληρη την οπλοθήκη του και κάθε τι που βρισκόταν στους θησαυρούς του. Δεν υπήρχε τίποτε μέσα στο παλάτι του, ούτε κάτω από την εξουσία του, που ο Εζεκίας δεν τους το έδειξε. Και ο Ισαΐας ο προφήτης ήρθε στο βασιλιά Εζεκία και του είπε «Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι και από πού ήρθαν σε σένα?» Και ο Εζεκίας είπε «Έρχονται από μια μακρινή γη, από τη Βαβυλώνα». Και εκείνος είπε «Τι είδαν μέσα στο παλάτι σου?» Και ο Εζεκίας απάντησε «Είδαν κάθε τι που υπάρχει μέσα στο παλάτι μου. Δεν υπάρχει τίποτε στους θησαυρούς μου που δεν τους το έδειξα». Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία «Άκουσε το λόγο του Κυρίου. Δες, έρχονται μέρες κατά τις οποίες οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο παλάτι σου και οτιδήποτε οι πατέρες σου αποταμίευσαν μέχρι αυτή την ημέρα θα μετακομιστεί στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτε», λέει ο Κύριος. «Και από τους γιους σου που θα βγουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις, θα πάρουν και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας». Τότε ο Εζεκίας είπε στον Ισαΐα «Καλός ο λόγος του Κυρίου που μίλησες». Είπε ακόμα «Δεν θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια στις μέρες μου». Και οι υπόλοιπες πράξεις του Εζεκία και όλα τα κατορθώματά του και με ποιο τρόπο έκανε το υδροστάσιο και το υδραγωγείο και έφερε το νερό στην πόλη δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Εζεκίας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και ανταυτού βασίλευσε ο Μανασής, ο γιος του. Πρώτη Χρονικών 28 κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ συγκάλεσε στην Ιερουσαλήμ όλους τους άρχοντες του Ισραήλ, τους άρχοντες των φυλών και τους άρχοντες των διαιρέσεων που υπηρετούσαν τον βασιλιά και τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους και τους επιστάτες όλων των υπαρχόντων και των κτημάτων του βασιλιά και των γιών του, μαζί με τους ευνούχους και τους ανδρείους και όλους τους ισχυρούς σε δύναμη. Και αφού ο βασιλιάς Δαβίδ στάθηκε όρθιος στα πόδια του, είπε «Ακούστε με, αδελφοί μου και λαέ μου. Εγώ έβαλα στην καρδιά μου να οικοδομήσω οίκο ανάπαυσης για την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και για το υποπόδιο των ποδιών του Θεού μας. Και έκανα ετοιμασία για την οικοδομή. Ο Θεός, όμως, μου είπε «Εσύ δεν θα οικοδομήσεις οίκο στο όνομά μου, επειδή είσαι άνδρας πολέμων και έχεις εσέματα». Και ο Κύριος, ο βασιλιάς του Ισραήλ, διάλεξε εμένα από ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα μου για να είμαι βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ στον αιώνα. Επειδή διάλεξε άρχοντα τον Ιούδα. Και από την οικογένεια του Ιούδα διάλεξε την οικογένεια του πατέρα μου. Και ανάμεσα στους γιους του πατέρα μου ευδόκησε να κάνει εμένα βασιλιά σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και από όλους τους γιους μου, επειδή ο Κύριος μου έδωσε πολλούς γιους, διάλεξε τον γιο μου τον Σολομώντα για να καθίσει επάνω στο θρόνο της βασιλείας του Κυρίου επάνω στον Ισραήλ. Και μου είπε, «Ο Σολομώντας, ο γιος σου, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο μου και τις αυλές μου, επειδή αυτόν έκλεξα γιον σε μένα και εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας. Και θα στερεώσω τη βασιλεία του μέχρι τον αιώνα, αν μένει σταθερός στο να εκτελεί τις εντολές μου και τις κρίσεις μου, όπως κατά την ημέρα αυτή». Τώρα λοιπόν, μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ, τη συναγωγή του Κυρίου και σε επίκον του Θεού μας, λέω σε σας. Τηρείτε και ζητάτε όλες τις εντολές του Κυρίου του Θεού σας, για να κυριεύετε αυτή τη γη, την αγαθή, και να την αφήσετε ύστερα από σας κληρονομιά στους γιους σας για πάντα. Και εσύ, γιέ μου Σολομώντα, γνώρισε το Θεό τον πατέρα σου και να τον υπηρετείς με τέλεια καρδιά και με ψυχή που να θέλει. Επειδή ο Κύριος εξετάζει όλες τις καρδιές και ξέρει όλους τους λογισμούς των διανοιών. Αν τον εξετάς, θα βρίσκεται από σένα. Αν όμως τον εγκαταλείψεις, θα σε απορρίψει για πάντα. Δες τώρα ότι ο Κύριος σε έκλεξε για να οικοδομήσεις οίκο σε αγιαστήριο, να ενδυναμώνεσαι και να εκτελείς. Και ο Δαβίδ έδωσε στον Σολομώντα το γιο του το σχέδιο για τον προναό και τα οικήματά του και τα θησαυροφυλάκια του και τα υπερώα του και τα εσωτερικά του δωμάτια και το οίκημα του ηλαστηρίου. Και το σχέδιο για όλα όσα είχε συλλάβει στο πνεύμα του, για τις αυλές του οίκου του Κυρίου και όλα τα γύρω οικήματα, τις αποθήκες του οίκου του Θεού και τις αποθήκες των αφιερωμάτων και τις διαιρέσεις των ιερέων και των λεβιτών και όλο το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Έδωσε χρυσάφι σύμφωνα με το βάρος για τα χρυσά σκεύη, για όλα τα σκεύη σε κάθε είδος υπηρεσίας. Και ασήμι έδωσε σύμφωνα με το βάρος για όλα τα σημαίνια σκεύη, για όλα τα σκεύη κάθε είδους υπηρεσίας. Και το βάρος για τις χρυσές λιχνίες και για τα χρυσά λιχνάρια τους, σύμφωνα με το βάρος για κάθε λιχνία και για τα λιχνάρια της. Και για τις ασημένιες λιχνίες, σύμφωνα με το βάρος, για τη λιχνία και για τα λιχνάρια της, σύμφωνα με τη χρήση κάθε λιχνίας. Και το χρυσάφι, σύμφωνα με το βάρος για το τραπέζι των άρτων της πρόθεσης, για κάθε τραπέζι. Και ασήμι για τα ασημένια τραπέζια. Και καθαρό χρυσάφι για τις κρεάγρες και για τις λεκάνες και για τις φιάλες. Και για τους χρυσούς κρατήρες, σύμφωνα με το βάρος για κάθε ένα κρατήρα. Το ίδιο για κάθε ασημένιο κρατήρα. Και για το θυσιαστήριο του θυμιάματος, καθαρισμένο χρυσάφι σύμφωνα με το βάρος. Και χρυσάφι για το σχέδιο της άμαξας των χερουβίμ που απλώνουν τις φτερούγες τους και σκεπάζουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. «Όλα», είπε ο Δαβίδ, «τα φανέρωσε ο Κύριος, γράφοντάς τα σε μένα με το χέρι του, όλα τα έργα του σχεδίου». Και ο Δαβίδ είπε στο γιο του, τον Σολομώντα, «Να ενδυναμώνεσαι και να γίνεσαι ανδρείος και να εκτελείς. Μη φοβάσαι ούτε να πτωηθείς. Επειδή ο Κύριος ο Θεός μου, θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει μέχρι ότου τελειώσεις ολόκληρο το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Και δες, οι διαιρέσεις των ιερέων και των λεβιτών για κάθε υπηρεσία του οίκου του Θεού και για κάθε έργο, θα είναι μαζί σου κάθε επιστήμονας πρόθυμος σε κάθε είδος υπηρεσίας και οι άρχοντες και ολόκληρος ο λαός έτοιμοι να επακούσουν σε όλα τα προστάγματά σου». Πρώτη Χρονικών, κεφάλαιο 29. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ είπε σε ολόκληρη τη συναγωγή, «Ο Σολομώντας ο γιος μου, τον οποίο μόνο ο Θεός έκλεξε, είναι ακόμα νέος και απαλός. και το έργο είναι μεγάλο, επειδή η οικοδομή δεν είναι για άνθρωπο, αλλά για τον Κύριο το Θεό. Εγώ, λοιπόν, ετοίμασα σύμφωνα με όλη τη δύναμή μου για τον οίκο του Θεού μου, το χρυσάφι για τα χρυσά σκεύη και το ασίμι για τα ασημένια και το χαλκό για τα χάλκινα, το σίδερο για τα σιδερένια και ξύλα για τα ξύλινα, ονιχίτες πέτρες και πέτρες ένθεσης, πέτρες γυαλιστερές και ποικίλες και κάθε είδους πολύτιμες πέτρες και άφθονα μάρμαρα. Και ακόμα, εξαιτίας του πόθου μου για τον οίκο του Θεού μου και από τα δικά μου υπάρχοντα έδωσα επιπλέον χρυσάφι και ασίμι για τον οίκο του Θεού μου, εκτός από όλο εκείνο που είχα ετοιμάσει για τον Άγιο Οίκο. Χρυσάφι 3.000 τάλαντα από το χρυσάφι του Οφίρ και ασίμι καθαρισμένο 7.000 τάλαντα για να σκεπάσουν τους τοίχους των οικημάτων. Το χρυσάφι για τα χρυσά σκεύη και το ασίμι για τα σημαίνια και για κάθε εργασία που γίνεται με τα χέρια των τεχνητών. Ποιος προθυμοποιείται να κάνει σήμερα προσφορά στον Κύριο? Τότε οι άρχοντες των πατριών και οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι επιστάτες των έργων του βασιλιά προθυμοποιήθηκαν και έδωσαν για το έργο του οίκου του Θεού χρυσάφι 5.000 τάλαντα και χρυσά νομίσματα 10.000 και ασίμι 10.000 τάλαντα και χαλκό 18.000 τάλαντα και σίδερο 100.000 τάλαντα. Και σε όσους βρέθηκαν πολύτιμες πέτρες, τις έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του οίκου του Κυρίου, διαμέσου του Ιαχιήλ του Γυρσονίτη. Και ο λαός χάρηκε, επειδή προθυμοποιήθηκαν, για το λόγο ότι πρόσφεραν στον Κύριο με πλήρη καρδιά, αυτοπροαίρετα. Ακόμα και ο βασιλιάς Δαβίδ χάρηκε με μεγάλη χαρά. Και ο Δαβίδ ευλόγησε τον Κύριο μπροστά σε ολόκληρη τη σύναξη. Και ο Δαβίδ είπε: «Ευλογητός εσύ, Κύριε, ο Θεός του Ισραήλ, ο πατέρας μας, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα. Δική σου, Κύριε, είναι η μεγαλοσύνη και η δύναμη και η τιμή και η νίκη και η δόξα. Επειδή δικά σου είναι όλα όσα είναι στον ουρανό και όσα είναι πάνω στη γη. Δική σου είναι η βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι που υψώνεσαι σαν κεφάλι πιο πάνω από όλους. Και ο πλούτος και η δόξα από σένα έρχονται. Και εσύ δεσπόζεις τα πάντα. Και στο χέρι σου είναι η ισχύς και η δύναμη. Και στο χέρι σου είναι να μεγαλύνεις και να ισχυροποιείς τα πάντα. Τώρα λοιπόν, Θεέ μας, εμείς σε ευχαριστούμε και υμνούμε το ένδοξο όνομά σου. Αλλά ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο λαός μου, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρόθυμα σε σένα με ένα τέτοιο τρόπο? Επειδή τα πάντα έρχονται από εσένα και από τα δικά σου δίνουμε σε σένα. Επειδή είμαστε ξένοι μπροστά σου και πάρικοι, όπως και όλοι οι πατέρες μας. Οι ημέρες μας επάνω στη γη είναι σαν σκιά και μονιμότητα δεν υπάρχει.

0: καρδιά τους σε σένα. Και δώσε στον Σολομώντα, τον γιο μου, μια τέλεια καρδιά για να τηρεί τις εντολές σου, τα μαρτύριά σου και τα προστάγματά σου και να εκτελεί τα πάντα και να κατασκευάσει την οικοδομή που έχω προετοιμάσει. Και ο Δαβίδ είπε σε ολόκληρη τη σύναξη, «Ευλογήστε τώρα τον Κύριο το Θεό σας». Και ολόκληρη σύναξη ευλόγησε τον Κύριο, τον Θεόν τον Πατέρα τους, και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν τον Κύριο και τον Βασιλιά. Και την επόμενη μέρα θυσίασαν θυσίες στον Κύριο και πρόσφεραν ολοκαυτώματα στον Κύριο, 1000 μοσχάρια, 1000 κρυάρια, 1000 αρνιά και τις σπονδές τους και άφθονες θυσίες για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και έφαγαν και ήπιαν μπροστά στον Κύριο εκείνη την ημέρα με μεγάλη χαρά. Και ανακήρυξαν για δεύτερη φορά τον Σολομώντα, το γιο του Δαβίδ, βασιλιά, και τον έχρισαν στον Κύριο για να είναι άρχοντας και τον Σαδόκ για ιερέα. Τότε ο Σολομώντας κάθισε πάνω στον θρόνο του Κυρίου βασιλιάς, αντί του Δαβίδ, του πατέρα του, και ευημέρισε. Και ολόκληρος ο Ισραήλ υπάκουσε σε αυτόν. Και όλοι οι άρχοντες και οι δυνατοί, και ακόμα όλοι οι γη του βασιλιά Δαβίδ, υποτάχθηκαν στο βασιλιά Σολομώντα. Και ο Κύριος μεγάλυνε το Σολομώντα στο έπακρον μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ και έβαλε πάνω του βασιλική μεγαλειότητα, τέτοια που δεν στάθηκε σε κανένα βασιλιά πριν από αυτόν στον Ισραήλ. Έτσι, ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, βασίλευσε επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και το διάστημα που βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ ήταν 40 χρόνια. 7 χρόνια βασίλευσε στη Χεβρόν και 33 χρόνια βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ. Και πέθανε σε καλά γυρατιά, γεμάτος ημέρες, πλούτο και δόξα. Και ανταυτού βασίλευσε ο γιος του, ο Σολομώντας. Και οι πράξεις του βασιλιά Δαβίδ, οι πρώτες και οι τελευταίες, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο του Σαμουήλ, του Βλέποντα, και στο βιβλίο του Νάθαν, του Προφήτη, και στο βιβλίο του Γάδ, του Βλέποντα, με ολόκληρη τη βασιλεία του και τη δύναμή του και τους καιρούς που είχαν έρθει επάνω του και επάνω στον Ισραήλ και πάνω σε όλες τις βασιλείες της γης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, κλείνουμε το γόνι της καρδιάς μας μπροστά Σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε τη χάρη και το έλεος Σου και πόσο ανάγκη έχουμε, Κύριε, από Σένα κάθε μέρα. Έλα με το χρήσμα Σου τώρα, έλα με το Πνεύμα Σου το Άγιο, μίλησε στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Άνοιξε τα ότα, την καρδιά του κάθε ενός μας, Χριστέ μου, και πέρασε μέσα μας το τι θέλει το Πνεύμα Σου να γνωρίζουμε, Κύριε. Πώς θέλει να ανταποκριθούμε, Κύριε Ιησού Άγιε, σε αυτή την ώρα. Προετοίμασε τις καρδιές μας, γιατί μπροστά μας έχουμε έναν δρόμο ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ κρατεός, Κύριε Θεέ μου, για τη δική Σου δόξα είναι να γίνουν πολλά πράγματα και σύντομα. Γι' αυτό, Κύριε, ετοίμασε τις καρδιές μας, σε παρακαλώ. Ετοίμασε το λαό Σου, διέγειρέ μας, Κύριε, σώμα, ψυχή και πνεύμα, Κύριε Σου Άγιε, ενώπιόν Σου. Ετοίμασε την ύμφη Σου την Άγια, Κύριε, να γίνει το θέλημά Σου. Έχουμε ανάγκη από το χρήσμα Σου αυτή την ώρα. Έλα και σκέπασέ μας Εσύ, Κύριε Θεέ μου. Έχουμε ανάγκη από τη σκέπη Σου αυτή τη στιγμή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε. Θα διαβάσω από το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32. Από το πρώτο εδάφιο. Είναι αυτό που λένε το κύκνιο άσμα του Μωυσή. Είναι ένα προφητικό άσμα το οποίο του το έδωσε ο Θεός για τον Ισραήλ λίγο πριν πεθάνει. Οπότε καταλαβαίνουμε, είναι πολύ βαρισίμαντο όλο αυτό. Και λέει, πρόσεχε ουρανέ και θέλω λαλήσει και ας ακούει η γη τους λόγους του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θέλει σταλάξει ως η βροχή. Ο λόγος μου θέλει καταβεί ως υδρόσος. Ως υψεκάς επί την χλώην και ως όμβρος επί των χόρτων. Διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Απόδοτε μεγαλοσύνην εις τον Θεόν ημών. Αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματος σήμερα. Απόδοτε μεγαλοσύνην εις τον Θεόν ημών. Πώς μπορεί κανείς να μεγαλύνει τον Κύριο? Λέει απόδοτε. Είναι κάτι που το χρωστάμε να το κάνουμε. Αναμένεται από μας να αποδώσουμε, να προσφέρουμε. Το θέμα είναι πώς μεγαλύνουμε τον Κύριο. Λέει στο 3, διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Απόδοτε μεγαλοσύνη εις τον Θεόν ημών. Αυτός είναι ο βράχος, τα έργα αυτού είναι τέλεια, διότι πάσε οδή αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Ούτε διεφθάρισαν οι κυλείς αυτών, δεν είναι κυλείς των ιών αυτού, είναι γενεά σκολιακή διαστραμμένη. Το θέμα του εδαφίου είναι το μεγαλείο και η δόξα του Θεού. Είναι μια γιορτή για το ποιος είναι ο Θεός. Μια υπενθύμηση στο λαό του ότι του αξίζει κάθε τιμή και έπαινος. Το εδάφιο υπογραμμίζει τη σημασία της αναγνώρισης και εξύψωσης του Θεού σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Απαιτεί μια στάση ευλάβειας και λατρείας προς τον Θεό, αναγνωρίζοντας την κυριαρχία και το μεγαλείο Του. Το άσμα αυτό δόθηκε σε μια κομβική στιγμή στην ιστορία των Ισραηλιτών. Ήταν έτοιμοι να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Η παλιά γενιά είχε μείνει στην έρημο. Είναι η καινούργια γενιά η οποία τώρα θα περάσει να κατακτήσει τη γη Κανάν. Ο Μωυσής ήξερε ότι δεν θα πήγαινε μαζί τους. Ο Κύριος τον κάλεσε πάνω στο όρος Νεβό και εκεί έμεινε. Ως αποτέλεσμα ήθελε να τους φέρει με ένα ισχυρό και διαρκές μήνυμα. Σκεφτείτε, ήξερε ότι θα φύγει και αφήνει τώρα πίσω του ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, προφητικό μήνυμα. Το άσμα αυτό χρησιμεύει ως υπενθύμηση της πιστότητας του Θεού και ως προειδοποίηση να μην τον ξεχάσουν μόλις εγκατασταθούν στη γη Χανάν. Ήταν μια έκκληση προς τους Ισραηλίτες να θυμούνται και να τιμούν τον Θεό καθώς προχωρούσαν στη Νέα Γη. Και είναι αλήθεια ότι μας σώζει ο Κύριος, περνάμε την πρώτη αγάπη, συνεχίζουμε να περπατάμε στα πράγματα του Θεού και κάπου μετά έρχεται μια χαλαρότητα, μια... το να είναι ο άνθρωπος ικανοποιημένος με αυτό που είναι και αυτά που γίνονται. Και είναι ανήσυχος. Όλα καλά. Εφησυχασμός. Αυτή είναι η αμαρτία της Εκκλησίας σήμερα. Με εννοώ παγκόσμια. Εφησυχασμός. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Λέει απόδοτε μεγαλοσύνη στον Θεό. Είναι διαταγή. Κάτι που οφείλουμε να κάνουμε, όπως είπα πριν. Να αποδώσουμε, δηλαδή έχουμε την ικανότητα, την ιδιότητα και τη θέση να το κάνουμε αυτό ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός το περιμένει από μας. Το θέλει. Είναι κάτι που το οφείλουμε. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Πώς μπορούμε να αποδώσουμε την μεγαλοσύνη στον Θεό. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η εβραϊκή λέξη για τη μεγαλοσύνη είναι γκοδέλ, από το γκαδόλ που θα πει μεγάλος. Να μεγαλύνουμε τον Θεό. Πρώτα απ' όλα, να ξέρουμε, δεν είναι μια πράξη το να μεγαλύνουμε τον Θεό που μπορεί να την κάνει κανείς μόνο με λόγια. Ψάλαμε. Θα μεγαλύνω τον Θεό. Τον μεγαλύνουμε όταν είναι απλά λόγια, ενώ ο νους μας είναι κάπου αλλού, η καρδιά μας είναι σε μια κατάσταση λίμπο, με οτιδήποτε άλλο μέσα. Για να μεγαλύνουμε τον Θεό, ώστε να έχει απήχηση στη δόξα του μέσα. Είδατε, κάνουν θυσίες και ο Κάιν έκανε θυσία και ο Άβελ έκανε θυσία. Τι νους δέχτηκε ο Θεός? Του Άβελ. Κάποιες θυσίες, κάποιες λατρείες, κάποια δοξολογία, ο Θεός δεν τη δέχεται, ενώ άλλες τις δέχεται και ευχαριστιέται. Ο Κύριος. Το να μεγαλύνουμε τον Θεό, αδελφοί, ξεκινάει μέσα από τη στάση της καρδιάς που έχουμε μπροστά στον Κύριο. Έχει να κάνει με μια βαθιά πεποίθηση που έχουμε εντός μας. Με έναν άγιο κατασταλαγμό ζωής ενώπιον του Θεού. Και αποδίδεται η μεγαλοσύνη από μέσα μας σαν απόρρια της εμπιστοσύνης μας και της πίστης μας στον Κύριο και στον Λόγο Του. Είναι δηλαδή από τη στάση της καρδιάς που βγαίνει αυτό προς τα έξω. Και μπροστά στον Θεό δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς, γιατί γνωρίζει τα πάντα. Σημαίνει ότι μέσα μας είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι ο Θεός είναι ο ύψιστος. Είναι. Το πιστεύουμε όμως, αδελφοί, το πιστεύουμε ότι είναι ο ύψιστος. Ότι είναι ο υπέρτατος. Ο Κύριος και Δημιουργός των πάντων. Ο Άρχον του σύμπαντος και της ζωής, άσχετα με το τι λένε σήμερα, άσχετα με το τι διακηρύττει ο κόσμος. Είσαι εσύ μέσα σου πεπισμένος. 100%. Πιστεύεις ότι είναι αυτός από τον οποίο έχουν ξεκινήσει τα πάντα. Είναι αυτός που γνωρίζει το τέλος από την αρχή. Αυτός που καλεί εκ των προτέρων τα μη όντα, ως όντα μας κάλεσε μες στη βουλή του. Εφεσίους 1:4, εύκολο εδάφιο να το θυμόμαστε. Ως της εξέλεξεν ημάς, ο Πατέρας, εν αυτό το Χριστό, προκαταβολής κόσμου. στο να είμαστε άμμομοι και άγιοι κατ' ενώπιον αυτού εν αγάπη, λέει. Μας ξέρει από πιο μπροστά. Πόσο το έχεις αφήσει αυτό να περάσει μέσα στο βάθος σου. Γιατί τα λέμε αυτά, αδελφοί μου, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος αμφισβητεί τα πάντα, ζει με αμφιβολίες, ακούμε χίλια δυο, ο άνθρωπος μπλέκεται, μπερδεύεται, είναι σε μια βαβέλ και μια σύγχυση ο κόσμος. Και αυτό πολλές φορές μας χτυπάει και ενεργούμε, θα λες, μηχανικά στα πνευματικά πράγματα. Αντί να ενεργούμε από μια βαθιά πίστη, πεποίθηση και πραγματική αληθινή κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι που έχει τον απόλυτο έλεγχο. Την απόλυτη εξουσία πάνω σε όλα. Και είναι αυτός που νοιάζεται και συντηρεί τα πάντα με το λόγο του στόματός του. Είπε και έγινε. Προσέταξε και στερεώθη. Ο ίδιος λόγος σε κρατάει στη ζωή. Αμήν. Ο ίδιος λόγος. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Κάποιοι φεύγουν. Πάλι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, δεν θέλω να λυπήστε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, ως και οι λυποί μη έχουν της ελπίδα. Γιατί? Γιατί εδώ στεκόμαστε μπροστά στην αληθινή παρουσία του Κυρίου. Η ζωή μας είναι ανοιχτή στα ουράνια. Και αυτή η ζωή είναι συνέχεια με την επόμενη. Δεν υπάρχει διακοπή. Ο θάνατος δεν είναι παρά μια θύρα που μπαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση πολύ πιο καλύτερη. Συμφέρει σε μένα να απέλθω για να είμαι με τον Χριστό. Και πρέπει να εισέλθουμε, πρέπει να μπούμε εκεί μέσα, αδελφοί. Για να ζούμε εν πνεύματι, να ζούμε εκ πίστεως, να ζούμε έχοντας τον Θεό στη θέση την οποία, η οποία του ανήκει. Μην τον κατεβάζεις κάτω. Τον εξισώνεις με τα προβλήματά σου και τις δυσκολίες σου. Αχ, γιατί ο Θεός έκανε αυτό, αχ, γιατί ο Θεός έκανε εκείνο. Θα ρίξει και είναι κάποιος άφρονος στο θρόνο και δεν ξέρει τι κάνει. Και περιμένει ο άνθρωπος να του βάλει μυαλό. Γιατί, Θεέ μου, το έκανες έτσι. Ρωμαίους 4:17, καθώς είναι γεγραμμένο ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, είπε στον Αβραάμ ο Κύριος, ενώπιον του Θεού στον οποίον επίστευσε, τους ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Για τον Θεό δεν ξεκίνησε η ζωή σου όταν γεννήθηκες ή από την κοιλιά της μαμάς. Για τον Θεό σε είδε, σε προγνώρισε, σε προώρησε και σε κάλεσε. Πριν ακόμα πήγαινε ή το φως. Τι λέτε, μας λέει την αλήθεια ο Κύριος, αδελφοί? Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό με κάνει και νιώθω πρίγκιπας. Αμήν. Ναι, είμαστε φτωχοί πρίγκιπες, αλλά πρίγκιπες. Γη του Θεού. Κόρες του Θεού του Υψίστου. Καλεσμένοι από τον Θεό, ο οποίος είναι άναρχος, είναι άπειρος, είναι παντοκράτορος και παντοδύναμος. Και δεν υπάρχει τίποτα και κανείς να εξισωθεί με Αυτόν. Αυτό σε κάλεσε με το όνομά σου. Και δεν είναι προσωπολήπτης. Ισαΐας 46:10. Ως της απαρχής αναγγέλλω το τέλος. Και από πρώτερον τα μη γεγονότα. Λέγον, η βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει άπαντο θέλημά μου. Τι λέτε, θα τελειώσει ο Θεός τη βουλή του? Αυτά που έχει προφητεύσει το Πνεύμα στο Λόγο θα γίνουν. Πόσα ήδη έχουν γίνει με ακρίβεια. Και αυτά τα οποία είναι να γίνουν θα γίνουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα είπε ο Θεός. Η γη και ο ουρανός θα παρέλθουν. Οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Όλο αυτό πρέπει να αφήσεις με την καρδιά σου. Να το πω αλλιώς, να αδειάσεις από τα ψέματα του κόσμου, από όλη αυτή την πλάνη με την οποία βομβαρδιζόμαστε κάθε μέρα στα σχολεία, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου και αν σταθούμε, βομβαρδιζόμαστε από το φρόνημα του κόσμου και ο διάβολος κάνει πολύ καλή δουλειά γι' αυτό. Πολύ καλή δουλειά. Έχει όλα τα μέσα, έχει τους δούλους του, έχει τις δούλες του, όλη την παραφροσύνη με το μέρος του. Αλλά αδελφοί, εμάς μας κάλεσε ο Κύριος για εκείνον. Να βγούμε τελείως από αυτό. Και τι καταλαβαίνω, ότι ενοχλείται το Πνεύμα του Θεού. Ενοχλείται το ότι αφήνουμε τον κόσμο σε κάποιο μέτρο, καθένας ξέρει για τον εαυτό του, να μας επηρεάζει. Να χάνουμε την ειρήνη μας. Να χάνουμε την ισορροπία μας. Και να μην μπορούμε πραγματικά να μεγαλύνουμε τον Θεό. Είναι η ενδόμηχη πίστη που είναι πλέον βαθιά ριζωμένη μέσα στην καρδιά σου. Ότι ο Ιησούς είναι αυτός που είναι πάνω από όλους και όλα. Και δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Κανείς. Κανείς. Ο Θεός θέλει αυτό να το ζήσεις και να χαίρεσαι μέσα σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί γύρω σου τα πράγματα να είναι τόσο ακατάστατα, τόσο παράξενα και να λένε διαφορετικά μηνύματα, αλλά εσύ θα σταθείς μπροστά στον Κύριο και θα τον μεγαλύνεις. Δηλαδή, δεν θα τον κατεβάσεις από το μεγαλείο του. Με την απιστία. Με την αμφιβολία. Ο Θεός δεν είναι κάτι που μπορούμε να το βάλουμε εδώ πίσω. Είναι Θεός, είναι ο Άρχον των Αρχόντων, ο Κύριος των Κυρίων. Και αυτή τη θέση ζητάει. Έρχεται ταπεινά και χτυπάει απόξω, αλλά όταν το ανοίξουμε, θέλει να τον εκτιμήσεις για αυτό που είναι. Για αυτό που είναι. Να μην γίνει η σχέση σου με τον Κύριο κάτι φτηνό, καθημερινό, μια εμπειρία που ήρθε και πέρασε. Αλίμον. Τον μεγαλύνω, πιστεύοντας ότι αυτός έχει στραμμένη όλη του την προσοχή επάνω μου, επάνω σου, επάνω μας, στην οικογένειά μας. Ότι από αυτόν έχουμε κάθε προμήθεια και ευλογία. Και ότι δεν μας αφήνει ποτέ εφόσον είμαστε προσκολλημένοι σε αυτόν. Με αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μόνο χαχαχά και ωραία πράγματα. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι και όταν περνάμε μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, ο Κύριος είναι εκεί. Όταν συμβεί να αρρωστήσουμε, είναι εκεί ο Κύριος. Φτιάχνει το μαξιλάρι σου και το κρεβάτι σου στρώνει. Δεν σε αφήνει. Σε καμία περίπτωση δεν σε αφήνει. Ότι ο Κύριος είναι ασύγκριτα υψηλότερος, μεγαλύτερος, δυνατότερος, εξοχότερος από οποιονδήποτε και οτιδήποτε άλλο. Σημαίνει ότι τίποτε δεν μπορεί να μας απειλήσει, να μας φοβήσει, να μας εξουσιάσει, ώστε να μας κάνει να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας εκείνον. Έχει φτάσει η καρδιά σου σε αυτό το ατσάλωμα της πίστης? Ή τρεμοπαίζει? Κάποιοι χριστιανοί είναι σαν τα μάξια αυτά που κάτω οι ρόδες έχουν χάσει την ισορροπία τους και πάει έτσι. Δεν θέλει ο Κύριος να είναι διάγνωστη η οδύσου. Καθαρή ευθεία οδό. Καθαρή ομολογία. Άγια ομολογία. Χωρίς καμιά αμφιβολία, χωρίς να παίρνει τόπο εχθρός στο παραμικρό. Καμιά εξουσία. Ο διάβολος ή οποιοσδήποτε δαίμονας, καμιά αρχή ή εξουσία δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό. Και το ξέρουν πολύ καλά και οι δαίμονες. Ξέρουν ότι ο Θεός είναι εις και φρύτουν. Αλλά το γνωρίζουμε και εμείς, σαν παιδιά του Θεού. Το ξέρουμε. Μου στείλε ένας αδερφός από τη Θεσσαλονίκη μια ομολογία ενός αδερφού, ο οποίος ήταν βαθιά μέσα στη Μασονία και άρχισε να αποκαλύπτει το τι συμβαίνει. Με δύο λόγια, είπε ότι η Αμερική κυβερνιέται από τους Ιλουμινάτη, εκείνη η γνώση, το ξέρουμε, και ότι άλλο είναι αυτό που βλέπεις και άλλο είναι αυτό που είναι από πίσω. Και στοχεύουν για μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ευχαριστούμε για τα νέα. Δεν μας φοβίζει, για αδελφοί, αυτό. Γιατί ο Θεός τους είδε από πιο μπροστά. Τα προφήτευσε, τα έγραψε, μας προετοίμασε και μας προετοιμάζει για αυτή τη μέρα και θα έρθει η ώρα της αναμέτρησης. Όταν ο Κύριος είπε στον Ηλία, πήγαινε στο Κάρμιλος και φώναξε, βάλε τον Αχάβ να φέρει όλους τους προφήτες, δεν φοβήθηκε ο Ηλίας. Αυτό που μου αρέσει στον άνθρωπο του Θεού, άφοβος. Άφοβος. Δεν θέλω φοβηθεί τι να μην κάνει άνθρωπος. Γιατί είμαι στα χέρια του Θεού. Ούτως ή άλλως δεν ορίζω την πνοή μου. Κοιμάμαι και δεν ξέρω αν σηκωθώ. Το έχει κανείς προδιαγεγραμμένο? Όχι, με πίστη κοιμόμαστε, με πίστη ξυπνάμε. Στα χέρια του Θεού είμαστε. Αυτός έχει μετρημένες τρίκες της κεφαλής μας. Το ξέρουμε. Και ο Θεός περιμένει τελικά να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Να πάψουμε να χωλαίνουμε μεταξύ δύο φρονημάτων, όπως είχε πει ο Ηλίας στον Ισραήλ τότε. Τι τους είπε? Εάν ο Βάαλ είναι ο Θεός, προσκυνήστε Αυτόν. Αν όμως είναι ο Γιάχουε, προσκυνήστε Αυτόν. Έχουμε κατασταλάξει μέσα μας 100%. 100%. Όχι, ναι, μπορεί, ποιος ξέρει. Άλλος σε εξουσιάζει, αν σκέφτεσαι έτσι. Αποδίδω τη μεγαλοσύνη στο Θεό μου όταν μέσα στις δυσκολίες, τις δοκιμασίες και στους πειρασμούς μένω ακλόνητος, μένω ήσυχος, μένω ατάραχος, απόλυτα συνδεδεμένος με αυτή την αλήθεια ζωής, ότι τίποτα δεν υπάρχει πάνω από το Θεό μου. Τίποτα δεν διαφεύγει την προσοχή Του και το θέλημά Του πάντα είναι άγιο και τέλειο. Έχεις κατασταλάξει σε αυτό? Ή, Κύριε, γιατί το έκανες αυτό? Πρόσεξε, πρόσεξε. Σε ποιον μιλάς? Δεν υπάρχει αδυναμία στο Θεό, δεν υπάρχει ατέλεια. Είναι ο τέλειος. Είναι ο Άγιος. Ο Θεός της αγάπης. Ο Θεός του ελέους. Ο Θεός των νυκτηρμών. Είπε Μωυσής, Κύριε, δέομαι, δείξε μου τη δόξα σου. Ήθελα να δει τη δόξα του Θεού. Ο Θεός κατάλαβε τι ήθελε ο Μωυσής. Και του απάντησε. Λέει, κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Τι ήθελε ο Μωυσής να δει? Όταν έλεγε, θέλω να δω τη δόξα σου, γιατί είδε τη δόξα του. Χριστέ μου, είδε την Γεωμανιβάτο, τον Κύριο, είδε τις ενέργειες του Θεού στην Αίγυπτο. Είδε να ανοίγει η θάλασσα, είδε να γίνουν τα δηλητηριασμένα νερά πόσιμα, είδε να έρχεται το μάνα, τα ορτίκια, να ανοίγει ο βράχος του χορύβου και να βγαίνουν νερά από άβυσσο μέσα. Για να πίνουν 3,5 εκατομμύρια κόσμου σύν τα κοπάδια τους. Είδε τον Κύριο, ανέβηκε, είδε τον Κύριο να γράφει με το δάχτυλό του επάνω τις δύο πλάκες το δεκάλογο, τον νόμο. Και όταν πια κατέβηκε η καρτά, αμάρτησαν οι Ισραηλίτες, ξαναανεβαίνει και λέει, Κύριε, δέομαι, δείξε μου τη δόξα σου. Εγώ θα το ρωτήσω, εσύ τι εννοείς? Δεν είδες τη δόξα του Κυρίου? Τι λέτε, την έχουμε δει, αδερφή, τη δόξα του? Σε κάποιο μέτρο, ναι. Ο καθένας μας έχει εμπειρία από τη δόξα του Θεού σε κάποιο μέτρο. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν αρχίζει να αποκαλύπτει ο Κύριος τη δόξα του, ξέρετε τι παθαίνεις. Τον διψάς όλο και περισσότερο. Θες να τον γνωρίσεις περισσότερο, γιατί δεν είναι κάτι που είναι μια ζωγραφιά, την είδα, α ναι, εντάξει, καλά. Δεν είναι έτσι ο Θεός, αδελφοί μου. Είναι άπειρος. Σε βάζει μέσα στην άπειρη φύση του. Στο άπειρο μεγαλείο του, στην άπειρη γνώση του. Στην άπειρη ομορφιά του. Αλλά αυτό που είναι το πιο συγκινητικό από όλα είναι το πρόσωπό του. Και μας φανέρωσε το πρόσωπό του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι λέει ο Παύλος. Μας το φανέρωσε. Ξέρετε ότι αυτή η βεβαιότητα, η απόλυτη βεβαιότητα για τον Κύριο, για αυτό που είναι, για αυτό που κάνει, για αυτό που έχει, για τη φύση του, είναι η μαρτυρία των Αγίων. Μέσα στο Λόγο του Θεού θα σας διαβάσω μερικά εδάφια. Ακούστε λίγο. Ξέρετε όμως τι θέλω καθώς θα ακούμε. Σύγκρινε λίγο αυτά που ακούς, την ομολογία των Αγίων, με το τι συμβαίνει μέσα σου. Γιατί και εγώ αυτό κάνω. Κύριε, νιώθω έτσι. Βγαίνει αυτό από μέσα μου. Το έχω. Είναι κάτι που μου έχει ξεφύγει. Και είμαι σε μια θρησκευτολογική κατάσταση. Πολλοί άνθρωποι είναι γεμάτοι θρησκεία και είναι γεμάτοι από δαίμονες.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιώβ 19:25. Όταν τα έλεγε αυτά, ο Ιώβ, θυμάστε, ήταν χτυπημένος με μαύρη λέπρα, έχασε τα παιδιά του, έχασε τα υπάρχοντά του, έχασε τα πάντα. Και ξυνόταν ένα κεραμίδι εκεί που καίγανε σκουπίδια στις τάχτες. Τέτοια κατάνοια. Τέτοια κατάνοια. Εκεί τώρα, τι θα κάνεις. Γιατί νομίζετε μας έδωσε το παράδειγμα του Ιώβ ο Θεός. Επέτρεψε να περάσει ένας δίκαιος άνθρωπος, τέλειος μεταξύ του συγχρόνου του, να περάσει μέσα από τέτοια δοκιμασία, Χριστέ μου. Ούτε να το σκέφτομαι θέλω. Αλλά κοιτάξτε τι λέει μέσα σε αυτή την κατάσταση. Διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Κοιτάξτε τι λέει. Το ξέρω, το ξέρω. Πώς το ξέρει. Δεν τον είδε. Μόνο εξακοής από τον λόγο, ό,τι είχε πάρει από την παράδοση των πατέρων μέσα από τον Νόε, τον Σιμ κλπ. Αλλά λέει, ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθήν της εσχάτης και ρίσει επί της γης. Ξέρετε πότε έζησε ο Ιώβ? 2.000 χρόνια προ Χριστού ήταν περίπου σύγχρονος με τον Αβραάμ. Σύγχρονος με τον Αβραάμ. Και είχε τέτοια πίστη ο άνθρωπος. Ακλόνητος. Στο 23.10 στον Ιώβ. Γνωρίζει όμως την οδόν μου. Ακούστε γνώση που είχε. Γνώση, επίγνωση, εμπειρική γνώση. Γνώριζε μέσα του τον Θεό. Τις αντιδράσεις του. Πώς λειτουργεί ο Θεός. Με εδοκίμασε και θέλω εξέλθει ως χρυσίον. Δεν είναι ευχάριστες οι δοκιμασίες ποτέ. Πώς συμφωνούμε? Ποτέ δεν είναι ευχάριστες. Συνήθως είναι δυσάρεστες εμπειρίες. Αλλά τι λέει ο πιστός Ιώβ και ο κάθε πιστός είναι στα χέρια του Θεού. Θα εξέλθω σαν χρυσός. Αμήν. Είσαι στα χέρια του Θεού. Μεγάλινε τον, δόξασέ τον. Μα με δυσκολία, μα με ευκολία, μα με το να έχουμε πολλά, να το να έχουμε λίγα. Δόξαζε τον Κύριο γιατί του ανήκει η δόξα. Απόδωσε αυτό που ανήκει στον πλάστη σου. Μην το κρατάς μυστικό. Ιώβ 13:15 και αν με θανατώνει, ακούστε. Δεν ξέρω γιατί κάποια πράγματα γίνανε μέσα στη ζωή μου. Εάν με ρωτήσεις, δεν ξέρω. Εγώ θέλω ελπίζει σε αυτόν. Τελείωσε. Αυτό είναι πάγιο μέσα. Πάγιο. Ο Θεός μας δεν είναι κάτι που μπορούμε να παίζουμε με την έννοια του Θεού. Η ζωή μας δεν είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να παίζουμε. Και να είμαστε μια έτσι και μια αλλιώς. Επειδή κάτι δεν μας γίνεται, σηκώνουμε τον κόσμο ανάποδα. Δεν μεγαλύνει το Θεός έτσι. Δεν παίρνει δόξα. Ψαλμός 23:4. Λέμε, οι Άγιοι, τι πεποίθηση και βεβαιότητα είχαν μέσα τους. Και βγαίνει αυτό μέσα από τις εκφράσεις τους. Και εν κοιλάδη σκιά θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι μετέ μου. Πολλές φορές έχω βρεθεί μέσα στο σκοτάδι έξω σε ξένα μέρη. Δεν είχα χάσει τον δρόμο μου, δεν ήξερα πού να πάω, αλλά ποτέ δεν φοβήθηκα. Ήξερα ότι ο Κύριος και οι άγγελοι του ήταν μαζί μου. Ησυχία. Διότι εσύ είσαι μετέ μου. Γνώση. Αποκάλυψη. Ο Θεός είναι μαζί σου. Όταν πλαγιάζεις, όταν κοιμάσαι, όταν ξυπνάς το πρωί, όταν πας στη δουλειά, όπου και να είσαι, εφόσον είσαι κοντά του, είναι μαζί σου. είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρηγορούσε. Παριμίες 14:32 λέει, ο ασεβής εκτινάσεται εν τη ασεβία αυτού, ο δε δίκαιος εν το θανάτου αυτού έχει ελπίδα. Ο δίκαιος και στο θάνατό του έχει ελπίδα. Γι' αυτό βλέπουμε τους Αγίους να πεθαίνουν, συνήθως είναι έτσι. Ευχαριστημένοι. Γεμάτη ειρήνη. Μπαίνουμε στο φως και αποτυπώνεται αυτό στο πρόσωπό τους. Αντίθετα, οι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα, το σκοτάδι αφήνει τα χνάρια του. Αγριεύει ο άνθρωπος. Με αυτά που βλέπει, αυτά που νιώθει, αυτά που καταλαβαίνει, φεύγοντας και αφήνει αποτύπωμα εκεί. Εμείς έχουμε ελπίδα, ζωντανή και μακάρια. Αμήν. Και τώρα, όσο ζούμε, έχουμε όραση, είμαστε μέσα στη χαρά του Θεού, μέσα στην ομορφιά Του, μέσα στην παρουσία Του. Χαιρόμαστε την παρουσία των αδελφών μας. Αμήν. Όταν έχω παρέα με αδέρφια, νιώθω παράδεισο. Δεν θέλω να είμαι πουθενά άλλου. Αμήν. Πουθενά άλλου. Και ας μην πάμε για ψάρεμα, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Απλά μπορούμε να καθόμαστε να κουβεντιάζουμε. Η παρέα, η γλυκύτητα αυτή, μας έχει δώσει ο Υιός να απολαμβάνουμε. Είναι η κοινωνία των Αγίων. Και ακούστε τώρα ο Παύλος τι λέει. Ρωμαίους 8:38. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη τη κτήση θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αυτή ήταν η καρδιά του Παύλου. Τίποτε δεν μπορούσε να αντιμετρηθεί με την αγάπη και την κοινωνία με το πρόσωπο του Κύριου Ιησού Χριστού. Τίποτα. Αμήν. Εκεί τώρα που μας πιάνει ο εχθρός, πού είναι, ότι κάτι μπορεί να μην γίνει όπως το θέλουμε. Σε πόσους έχει συμβεί αυτό? Δεν γίνεται όπως το θέλουμε. Όταν είσαι γεμάτος με τον Θεό, τι λες, τι θα πεις? Ο Ιώβ τι είπε? Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος πήρε, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η γυναίκα του τι είπε? Τα ίδια πράγματα. Και αυτή δεν αρρώστησε, ο Ιώβ αρρώστησε. Ένας αδερφός λέει, μα είδες, λέει, ο διάβολος τι έκανε? Άφησε τη γυναίκα του Ιώβ ζωντανή. Για να του πει, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Αστείο είναι αυτό βέβαια. Κάπου έχει μια αλήθεια όμως. Και οι δύο περάσαν τα ίδια πράγματα. Πώς αντέδρασε ο Ιώβ? Τα κακά θα δεχθούμε μόνο από τον Θεό. Τα καλά, τα κακά δεν θέλουμε δεχθεί. Εκείνος ξέρει. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος πήρε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ρώτα, εγώ από ποιους είμαι? Είμαι σαν τη γυναίκα του Ιώβ που αν δεν μου γίνει... Εσύ και ο Θεός. Είμαι σαν τον Ιώβ, γεμάτος από τον φόβο και τον τρόμο, το σεβασμό για τον Κύριο. Ποια καρδιά μπορεί να μεγαλύνει τον Θεό? Ποια θυσία δέχεται ο Θεός από τις δυο αυτές τις καρδιές? Ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε, αδελφοί, είναι να ζητήσουμε συγχώρηση που αφήνουμε άλλα πράγματα να σφετερίζονται τη θέση του Θεού μέσα μας. Στην καθημερινότητά μας μέσα. Ξαφνικά γίνονται γίγαντες. Εξουσιάζουν πράγματα ανούσια. Ω, ιδιαίτερα με τα κληρονομικά, Χριστέ μου, τι παθαίνει ο κόσμος. Ξεχνούν ότι είναι χριστιανοί άνθρωποι. το να αποδώσουμε μεγαλοσύνη στο Θεό μας, αυτό από μόνο του υπενήσεται ότι δεν αφήνουμε κάτι άλλο να υψωθεί ίσα ή πάνω από αυτόν στη ζωή μας. Δεν έχουμε είδωλα δηλαδή. Δεν προσκυνάμε άλλα πράγματα. Δεν σκύβουμε να προσκυνήσουμε άλλον Θεό. Υπάρχουν πολλοί θεοί με μικροθήτα. Άλλο στοιχείο. Άνθρωπο ή πράγματα. Το κόσμο. Το φρόνημα του κόσμου. Τρελαίνονται, πολλά άτομα τρελαίνονται με τον ντύσιμο. Γιατί δεν θέλουν την απόρριψη για τον κόσμο, θέλουν να είναι in. Δηλαδή, να μην μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι άνθρωποι του Θεού ή όχι. Αυτό δεν είναι καλό, αδελφοί. Δεν μεγαλύνει τον Θεό αυτή η καρδιά, η στάση αυτή. Δεν σκύβουμε μπροστά στην αποδοχή των ανθρώπων. Και ιδιαίτερα το λέω για τους μαθητές. Το ξέρω, το έχω ζήσει. Έχω πάει σχολείο και έχω ζήσει την ανάγκη που έχει το κάθε παιδί να είναι δεκτό από το περιβάλλον του. Εάν είσαι παιδί του Θεού, θα τον νικήσεις αυτό και θα είσαι αγέροχος, ήσυχος. Όταν αναγεννήθηκα, το πέρασα. Και δεν με ένοιαζε καθόλου. Μα καθόλου, τελείωσε. Ήταν για μένα κάτι που έφυγε και δεν είχε πια καμιά σημασία. Δεν σκύβουμε στον πειρασμό του χρήματος ή της επιτυχίας. Δεν υποκύπτουμε στον πειρασμό της σάρκας. Ιωσήφ, η γυναίκα του Πετεφρή. Γιατί αυτό θα σε φέρει αντιμέτωπο με τη θέση του Θεού στη ζωή σου. Εάν δώσεις τόπο. Διατηρούμε τη σκέψη μας και το ενδιαφέρον της ζωής μας γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου καθημερινά. Δεν είναι κάτι που το θυμόμαστε την Κυριακή. Και όλες τις άλλες μέρες ούτε καν περνάει η σκέψη μας να πούμε ας κάτσω να ξοδέψω λίγη ώρα με τον Κύριο, να μελετήσω, να προσευχηθώ, να βρω το πρόσωπό του. Δεν ξέρεις τι ευεργεσία γίνεται όταν κάθισε και μελετάς, κόβεις χρόνο και κάθισε και προσεύχεσαι μπροστά σου. Δεν καταλαβαίνεις το μεγαλείο που γίνεται μέσα σου. Δεν μπορεί να το αξιολογήσεις σωστά. Σε αυτόν είναι στραμμένη η προσοχή μας, η ελπίδα μας για τα παρόντα και για τα μέλλοντα. Ανησυχούμε για το τι θα γίνει. Μου γράψε ένας αδερφός από την Αφρική. Αδερφέ, πες μας τι θα γίνει. Τα λέει και εγώ είμαι το Reuters, ξέρω εγώ. Να βγάλω. Τι θα γίνει, μας τα έχει πει ο Κύριος, εδώ. Με πίστη προχωράμε. Δεν τα ξέρουμε όλα. Κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε. Αλλά βαδίζομαι με το φως του Κυρίου στο δρόμο που εκείνος μας χάραξε. Και εκείνη η ασφάλειά μας. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδερφοί. Αμήν. Δεν θα κάνουμε αυτό που κάνει ο κόσμος, τρέχει στα medium, τα ταρό, σφαίρες, να δούνε. Τι να δούνε και ποιος θα τους το πει. Ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον. Τα ακούμε, αδερφοί. Ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον. Μόνο μπορεί να το προκαθορίσει βάσει αυτών που αυτός μπορεί να κάνει. Αυτό μπορεί να κάνει μόνο. Όλα αυτά τα ψυχικά medium, όλοι αυτοί που έχουν μεγάλα ονόματα και όλα αυτά, Νοστράδαμος, Έντγκαρ Κέισι και όλοι αυτοί, λειτουργούν με δαίμονες. Και οι δαίμονες κάποια πράγματα ξέρουν, γιατί μπορούν να τα προγραμματίσουμε, να τα προγραμματίσουν βάσει αυτών που αυτοί ξέρουν ότι θα γίνουν. Γιατί έχουν τους ανθρώπους τους, έχουν καταστάσεις και πάλι χαλάνε τα σχέδιά τους. Αλλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το Θεό, σκοτάδι έχουν. Σκοτάδι. Γι' αυτό και βγαίνουν πάρα πολλές φορές αυτά που λένε είναι λάθος. Και τους ρωτάνε, μα τι έγινε, εκείνο το βρήκε σε αυτό, τι, γιατί δεν... Ξέρετε ποια είναι η απάντηση, λέει, όλα αυτά είναι απλά μια καθοδήγηση. Δεν σου λένε ότι δεν ξέρουμε το μέλλον. Ο Θεός ξέρει το μέλλον. Είσαι με τον Κύριο, είσαι ήσυχος. Ποιος είναι μπροστά, ποιος οδηγεί το πίμνιο. Έχουμε προβατάκια και έχουμε μπροστά εκείνον που οδηγεί. Ποιος είναι αυτός. Ο ποιμένας. Ποιος είναι ο ποιμένας μας. Ο Ιησούς. Εκείνος μας ποιμένει. Όταν λοιπόν βγάζει την κλίση, από εδώ. Όλο το κουπάδι. Εκείνος θα μας οδηγήσει. Μέχρι τέλους. Και είναι καλός οδηγός. Η ράβδος του και η βακτηρία του, η βακτηρία του, αυτή με παρηγορούσε. Γιατί βλέπω το χέρι του. Αυτός είναι το κύριο μέλημά μας. Έχουμε απόλυτη γνώση ότι αυτός ορίζει κάθε πτυχή της ζωής μας, εφόσον είμαστε προσκολλημένοι σε αυτόν. Θέλεις να μεγαλύνεις τον Κύριο. Από αυτή την καρδιά. Ελάτε λίγο να δούμε, θα διαβάσω μερικά εδάφια και θα σταματήσω. Άλλα άτομα που μεγάλυνε τον Κύριο. Η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, μεγάλυνε τον Κύριο. Πότε τον μεγάλυνε. Αφού ήρθε άγγελος και την ευαγγέλισε και μετά της είπε για την Ελισάβετ και πάει στη Χεβρόν, συναντάει την ξαδεύτη στην Ελισάβετ και η Ελισάβετ προφητεύει. Πότε η μητέρα του Κυρίου μου, πώς το λέει, ήρθε σε μένα και ότι θα γίνουν όλα αυτά που της υπόθηκαν. Μόλις φίλησε η Μαριάμ την Ελισάβετ, ο Ιωάννης σκύρτησε στην κοιλιά της Ελισάβετ και βαφτίστηκε, πληρώθηκε με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λέει η Γραφή. Και όταν άκουσε τώρα όλο αυτό η Μαριάμ, σύνδεσε τα λόγια του Αγγέλου με τον προφητικό χαιρετισμό της Ελισάβετ και ακούστε, Λουκάς 1.46 και είπε η Μαριάμ, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Κατάλαβε ότι αυτή διάλεξε ο Κύριος για να φέρει το Μεσσία. Μια προσμονή χιλιάδων χρόνων μέσα από το λαό του Θεού και ξαφνικά να βρεις ότι εγώ είμαι αυτή. Εμένα διάλεξε ο Κύριος. Για να το κάνει αυτό είχε πίστη. Δεν είπε, α τώρα, σιγά. Τι είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, ποια είμαι εγώ. Όχι. Χάρηκε με όλη την απλότητά της και έθεσε τη δόξα στο Θεό. Αμήν. Έτσι μας θέλει ο Κύριος. Έτσι μας θέλει, αδελφοί. Και η γαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν τον σωτήρα μου, διότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Δεν ήταν ούτε υψηλή, ούτε εξαίσια, ούτε το ένα ή το άλλο. Μια άσημη, ταπεινή, δούλη του Κυρίου όμως. Επειδή δου από του νυν θέλουσι με μακαρίζει, πάσε γενναι. Και να είμαστε εδώ 2.000 χρόνια μετά, ορίστε, μιλάμε για τη μητέρα του Κυρίου, την Παρθένο αυτή, την Άγια. Διότι έκαμεν είσαι με μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβημένους αυτών. Μεγαλύνει. Μεγαλύνει τον Κύριο. Δεν μιλάει σε κανέναν άλλον. Δεν μιλάει για τίποτε άλλο. Είναι μπροστά στον Κύριο και τον υψώνει. Ενήργησε κρατεώς δια του βραχίωνος αυτού. Διεσκόρπισε τους υπερηφάνους και τα διανοήματα της καρδίας αυτών. Προσέξτε λίγο. Θα δούμε και τη δοξολογία της Άννας, της μαμάς του Σαμουήλ. Έχουν πολλά κοινά. Και ένα κοινό είναι ότι φανερώνεται η στάση του Θεού εναντίον των υπερηφάνων, ότι θα τους ρίξει κάτω, Ο Θεός αντιτάσσεται στους συμπερήφανους, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και τους ταπεινούς τι κάνει? Τους υψώνει. Μέσα στην προφητική αυτή ευλογία της Μαριάμ υψώνεται αυτή η αλήθεια. Και το έλεος αυτού εις γενεάς και νεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήρξε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών. Εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Τι βλέπουμε? Ο διάβολος πάντα σηκώνει δυνάστες. Και να είμαστε πάλι, είναι ο έβδομος κύκλος από τον Νόε και μετά, που έχουμε παγκοσμιοκρατορία. Δυνάστες σηκώνονται. Φανερώνουν το πνεύμα τους. Δοξάζουν το σκοτάδι, δοξάζουν την ακαθαρσία, την βρωμιά, την αμαρτία, την δείχνουν φανερά να τη βλέπουν όλοι. Τι θα τους κάνει ο Θεός, αδελφοί? Πέστε μου. Εάν δεν μετανοήσουν να σωθούνε, θα τους γκρεμίσει. Εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησεν από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Το αντικείμενο της ποιο είναι? Σε ποιον μιλάει? Στο Θεό. Είναι η Μαρία και ο Θεός. Αυτόν μεγαλύνει. Μιλάει για τα έργα του, μιλάει για τον τρόπο, τη συμπεριφορά του. Και μέσα της είναι πεπισμένη. Όλο αυτό βγαίνει μια καρδιά που είναι απόλυτα πεπισμένη για την ποιότητα του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός? Εβοήθησε Ισραήλ των δούλων αυτού, ενθυμηθείς το έλεος αυτού, καθώς ελάλησε προς πατέρας ημών, προς τον Αβραάμ, προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Πάμε λίγο στην προσευχή της Άννας. Α' Σαμουήλ, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Και είπε, εφράνθη η καρδία μου εις τον Κύριον. Γιατί? Της είπε, του χρόνου τέτοιο ιερό, ο Ηλί, θα έχεις γιο, γιατί είναι στήρα. Η Φενίνα, η άλλη γυναίκα του Αλκανά, είχε 5. Αυτή δεν είχε παιδί. Και ήταν μεγάλη ντροπή μια γυναίκα τότε, μια γυναίκα να μην κάνει παιδιά. Αυτό που υπονοεί το ήταν ότι δεν είχε τη χάρη του Θεού. Σαν να την είχε απορρίψει ο Θεός. Και ήταν βαρύ να το σηκώνει κανείς αυτό. Και της έδωσε ο Κύριος του Σαμουήλ. Εφράνθη καρδία μου εις τον Κύριον. Τα ακούμε, αδερφοί? Γίνονται ωραία πράγματα με τη ζωή σου, ύψωσε τον Κύριο. Μη στρέφεσαι στους ανθρώπους. Πολλές φορές ο Κύριος εργάζεται μέσα από ανθρώπους. Και το βλέπουμε. Θα δοξάσει τον Κύριο. Πρόσεξε το αυτό. Ού, ο αδερφός ο τάδε έκανε αυτό, ο αδερφός ο τάδε έκανε εκείνο. Αμήν και χαιρόμαστε. Αλλά η δόξα θα πάει στον Κύριο. Πρόσεχε το αυτό. Υψώθη το κέρας μου δια του Κυρίου, επλατύνθη το στόμα μου εναντίον των εχθρών μου, διότι εφράνθην εις την σωτηρία σου. Δεν υπάρχει Άγιος καθώς ο Κύριος. Τελείως, de facto. Διότι δεν είναι άλλος πλην σου, de facto. Δεν πίστευε στην Τριάδα δηλαδή. Ένας Θεός με τρεις υποστάσεις, γέννηση προ χρόνων αιωνίων και όλα αυτά, ήρθανε μέσα από την ιδωλατρία. Όχι. Πού ήταν ο Χριστός πριν έρθει? Πού ήταν, αδελφοί? Μέσα στο Θεό. Το λέει, εγώ εκ του Θεού εξήλθον και οίκω. Το λέει καθαρά. Μέσα στον Θεό. Δεν μπορεί ο Λόγος του Θεού να είναι έξω από τον Θεό. Ήταν μέσα. Και όταν ο Λόγος, όλο αυτό που ο Θεός είχε εν Χριστώ και εμάς, το θέλημα Του και η φανέρωσή Του, όταν αυτό έγινε σάρξ, δηλαδή ποιος, ο άνθρωπος Χριστός, τότε

συντρίφθησαν. Τα ακούμε, αδελφοί? Τα τόξα τους θα συντριφθούν. Είναι γραμμένο. Όλο αυτό το αντίχριστο σύστημα ο Κύριος το πάρει κάτω. Πριν την αρπαγή. Πριν την αρπαγή. Πρόσμενε το, προσεύχου το και κάνε ό,τι ο Κύριος σε οδηγεί να κάνεις για να πάρει εκείνη τη δόξα. Και το κάνει ο Θεός. Οι αδύνατοι περιεζώσει σαν δύναμη. Έχουμε εδώ αδύνατους που θέλουν να... Δύναμη. Πόσους, για να δω. Ωραία. Τώρα θα δοξάσουμε τον Κύριο, θα κατέβει. Οι και χορτασμένοι εμίσθουσαν εαυτούς διάρτων. Πλούσιοι πτώχευσαν και πείνασαν. Λέει. Οι δε πεινώντες έπαυσαν. Σταμάτησαν να πεινάνε. Οι δε εξητούν στον Κύριο, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Το πιστεύουμε αυτό? Αμήν. Πίστεψέ το. Πίστεψέ το. Γιατί ο Κύριος το λέει. Έως και η στήρα εγέννησε νεπτά. Η δε πολίτικνος εξισθένησε. Έχουμε τη στήρα, τη Σάρα και την βασίλισσα. Βασίλισσα είμαι, δεν έχω χρειά ουδενός. Η Βαβυλώνα, την άλλη μεριά. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί. Κατεβάζει στον Άδη και αναβιβάζει. Ο Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Για ποιον μιλάνε σε όλη αυτή τη δοξολογία? Σε εκείνον. Η ψυχή τους είναι δεμένη με το πρόσωπό του. Δεν μπαίνει τίποτα άλλο εκεί. Τα ακούμε, αδελφοί? Εσύ και εκείνος. Τίποτε άλλο δεν μπαίνει. Ό,τι άλλη υπηρεσία προσφέρεται μέσα στο σώμα, Απόστολοι, Προφήτες, Ευαγγελιστές, Μένες, Δάσκαλοι, τι άλλο έχουμε, Πρεσβυτέρους, έχουμε Διακόνους, άλλες υπηρεσίες, όλα είναι επικουρίες για να ενωθεί η ψυχή σου με τον Κύριο. Αυτό είναι. Όποιος μπαίνει στη μέση, αμαρτάνει. Ανεγείρει τον πέντε από το χώματος και ανυψώνει τον πτωχόν από της κοπρίας. Για να καθίσει αυτούς μεταξύ των αρχόντων. Προσέξτε, και ο Δαβίδ ακόμα δεν είχε γίνει βασιλιάς. Μιλάμε για τη γέννηση του Σαμουήλ. Τον πήρε, τι του είπε? Σε πήρε από την κοπριά και σε κάθισε στο θρόνο. Τι ωραία. Έτσι έκανε και με εμάς, αδελφοί. Ήμασταν μέσα στην κοπριά του κόσμου. Μας σήκωσε, μας πήρε και μας έφερε και μας συνεκάθισε εν υψηλής. Τον ευχαριστούμε. Δια να καθίσει αυτούς μεταξύ των αρχόντων και να κάνει αυτούς να κληρονομήσουν στην θρόνον δόξης. Διότι του Κυρίου είναι η στήλη της γης. Και ακούστε λόγια. Η στήλη της γης και αίσθησε την οικουμένη επ' αυτούς. Θέλω φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού. Ιδέα σε βίστε θέλουσε να απολυστεί εν το σκότι. Επειδή διαδυνάμεως δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού. Τα ακούμε? Ψύχασε λοιπόν. Μην ταράζεσαι. Μην κάθεσαι να... Ό,τι ακούς από τα νέα έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Προσεύχου. Προσεύχου. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού, οι ασεβείς θέλουν να απολυστεί το σκότι, επειδή διαδυνάμεως δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού, εξ ουρανού θέλει βροντίσει από αυτούς. Ο Κύριος θέλει κρίνει τα πέρατα της γης και θέλει δώσει ισχύνη στον βασιλέα αυτού και υψώσει το κέρας του Χριστού αυτού. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και μόλις εδώ η Άννα μεγάλυνε τον Κύριο. Είμαστε έτοιμοι να το μεγαλύνουμε? Αμήν. Όταν όλη η Εκκλησία είναι μαζεμένη γύρω από το θρόνο στην Αποκάλυψη το 4, τα τέσσερα ζώα και 24 πρεσβύτεροι, πού είναι η Εκκλησία, σε τύπους, τι κάνουν? 4:11. Διαβάζω από το 10. Οι 24 πρεσβύτεροι θέλουν πέσει ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και θέλουν προσκυνήσει τον ζώντα στους αιώνας των αιώνων. Και θέλουν βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου, λέγοντες: άξιος είσαι, Κύριε, να λάβεις τη δόξα και την τιμή και την δύναμη, διότι εσύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίστησαν. Ήσαν και εκτίστησαν, λέει στο κείμενο. Όλη η Εκκλησία μεγαλύνει τον Κύριο. Ο Ιησούς

0: μεγαλύνεται. Αποκάλυψη 5-9. Και ψάλλουσι νέαν οδύν λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδες αυτού. Γιατί είναι άξιος? Διότι εσφάγεις και εγόρασες ημάς εις τον Θεόν δια το αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και έκαμε ημάς τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς και θέλουμε βασιλεύσεις επί της γης. Αμήν. Παρακάτω. Πάλι τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι και οι άγγελοι λέγοντες με τα φωνής μεγάλης. Άξιον είναι το αρνείο των εσφαγμένων να λάβει την δύναμη και πλούτο και σοφία και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία. Όλη η Εκκλησία είναι στο πόδι και δοξάζει τον Κύριό της. Μεγαλύνει τον Κύριό της. Τώρα πρόβες κάνουμε. Πρόβες κάνουμε. Εκεί θα είναι το μεγάλο πάρτι. Η μεγάλη γιορτή, αυτό που περιμένουμε. Πολλοί πιο μπροστά από μας πέθαναν με πίστη. Αλλά και αν το σώμα μας φθαρεί, έχουμε υπόσχεση ότι ο Κύριος αυτό το σώμα θα μας το δώσει άφθαρτο, αχειροποίητο. Θα μας το δώσει ένδοξο, ουράνιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, σε ευχαριστούμε Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον ΚΑ. 12 ετών ηλικίας ήταν ο Μανασής όταν εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 55 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ευσιβά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και ανοκοδόμησε τους υψηλούς τόπους τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε. Και ανοίγειρε θυσιαστήρια εις τον Βάλ και έκαμεν άλσος καθώς έκαμεν Αχάβ ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και προσεκίνησε πάσαν την στρατιάν του ουρανού και ελάτρευσεν αυτά. Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εν το οίκο του Κυρίου, περί του οποίου ο Κύριος είπεν «Εν Ιερουσαλήμ θέλω θέση το όνομά μου». Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εις πάσαν τη στρατιάν του ουρανού εντός των δύο αυλών του οίκου του Κυρίου. Και διεβίβασε τον ιόν αυτού δια του πυρός και προεμάντευε καιρούς και έκαμνε ιονισμούς και εσύστησεν ανταποκριτάς δαιμονίων και επαϊδούς. Έπραξε πολλά πονηρά ενώπιον του Κυρίου δια να παροργήσει αυτόν. Και έστησε το γλυπτόν του άλσους, το οποίον έκαμεν εν το οίκο περί του οποίου ο Κύριος είπε προς τον Δαβίδ και προς τον Σολομώντα τον ιόν αυτού. Εν το οίκο τούτο και εν Ιερουσαλήμ, την οποίαν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ, θέλω θέσει το όνομά μου εις τον αιώνα. Και δεν θέλω μετασαλεύσει τον πόδα του Ισραήλ από της γης, την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας αυτών. Εάν μόνο προσέξωση, να κάμνωση, κατά πάντα όσα προσέταξα εις αυτούς και κατά πάντα των νόμων των οποίων ο δούλος μου Μωυσής προσέταξε εις αυτούς. Πλην δεν υπήκουσα. Και επλάνησεν αυτούς ο Μανασής, ώστε να πράτωσει πονηρότερα παρά τα έθνη, τα οποία ο Κύριος υφάνισε απέμπροσθεν των ιών του Ισραήλ. Και ελάλησεν Κύριος διαχειρός των δούλων αυτού των προφητών, λέγον, «Επειδή Μανασής, ο βασιλεύς του Ιούδα, έπραξε τα βδελίγματα ταύτα, πονηρότερα υπερπάντα όσα έπραξαν οι Αμοραίοι προ αυτού, και έκαμεν έτη τον Ιούδα να αμαρτήσει δια των ειδώλων αυτού, δια ταύτα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ επιφέρω κακόν επί την Ιερουσαλήμ και επί τον Ιούδα, ώστε παντός ακούοντος περί αυτού, θέλω συνεχίσει αμφότερα τα ότα αυτού. Και θέλω εκτείνει επί την Ιερουσαλήμ το σχοινίο της Σαμαρίας και την στάθμην του οίκου του Αχάβ. Και θέλω σπογγίσει την Ιερουσαλήμ καθώς σπογγίζει της Τριβλίων και σπογγίσας στρέφει άνω κάτω. Και θέλω εγκαταλείψει το υπόλοιπον της κληρονομίας μου και παραδώσει αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών. Και θέλω συνείστε εις διαρπαγήν και λαιλασίαν εις πάντας τους εχθρούς αυτών. Διότι έπραξαν πονηρά ενώπιόν μου και με παρόργησαν αφής ημέρας οι πατέρες αυτών εξήλθον εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Και αίμα έτη αθών έχεις εν ο Μανασής πολύ σφόδρα, έως σου ενέπλησε την Ιερουσαλήμ απάκρου έως άκρου. Εκτός της αμαρτίας αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ιούδαν να αμαρτήσει, πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Εδέ λείπε πράξεις του Μανασή και πάντα όσα έκαμε και η αμαρτία αυτού την οποία ημάρτησε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Εκοιμήθη δε ο Μανασής μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν το κήπο του οίκου αυτού εν το κήπο Ουζά και βασίλευσε ανταυτού Αμών ο γιος αυτού. 22 ετών ηλικίας ήταν ο Αμών ότε βασίλευσε και βασίλευσε 2 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Μεσουλεμέθ, θυγάτηρ του Αρούς από Ιωτεβά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς έπραξε Μανασής ο πατήρ αυτού. Και περιεπάτησε εις πάσα στα σοδούς, εις τας οποίας περιεπάτησε ο πατήρ αυτού. Και ελάτρευσε τα είδωλα, τα οποία ελάτρευσεν ο πατήρ αυτού και προσεκίνησεν αυτά. και εγκατέλειπε Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού και δεν περιεπάτησε εις την οδόν του Κυρίου. Και συνόμωσαν οι δούλοι του Αμών εναντίον αυτού και θανάτωσαν τον βασιλέα εν το οίκο αυτού. Ο δε λαός της γης εθανάτωσε πάντα στους συνομώτας κατά του βασιλέως Αμών. Και έκαμεν ο λαός της γης Ιωσίαν τον ιόν αυτού βασιλέα ανταυτού. Εδέλειπε πράξεις του Αμών όσας έπραξε. Δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και έθαψαν αυτόν εν το τάφο αυτού εν το κήπο Ουζά. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωσίας, ο γιος αυτού. Βασιλέον Βήτα, οίκινος βασιλιών Δέλτα, κεφάλαιον Κάπα Βήτα. 8 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωσίας ότε βασίλευσε και βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 30 και 1. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ιεδιδά, θυγάτηρ του Αδαΐου από Βοσκάθ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εις πάσα στα σοδούς Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 18ο έτη του βασιλέως Ιωσία εξαπέστειλεν ο βασιλεύς τον Σαφάν, γιον του Αζαλίου, γιου του Μεσουλάμ, τον γραμματέα εις τον οίκον του Κυρίου λέγον. Ανάβα προς Χελκίαν τον ιερέα τον Μέγαν και είπε να απαριθμίσει το αργύριον το Ισαχθέν εις τον οίκον του Κυρίου, το οποίον οι φυλάτοντες στην θύραν εσύναξαν παρά του λαού. Κι ας παραδώσω συν αυτό εις την χείρα των ποιούντων τα έργα, των επιστατούντων εν το οίκο του Κυρίου. Είδε, ας δώσω συν αυτό εις τους εργαζομένους, τα έργα τα εν το οίκο του Κυρίου, δια να επισκευάσωση τα χαλάσματα του οίκου εις τους ξυλουργούς και οικοδόμους και τυχοποιούς, και δια να αγοράσωση ξύλα και λίθους λατομητούς, δια να επισκευάσωση των οίκων. Πλην δεν εγίνε το μετ' αυτόν ουδής λογαριασμός περί του διδομένου εις τας χείρας αυτών αργυρίου, διότι εργάζοντο εν πίστη. Είπε δε Χελκίας ο ιερεύς ο Μέγας προς Σαφάν τον γραμματέα, έβρικα το βιβλίο του νόμου εν το οίκο του Κυρίου. Και έδωκεν ο Χελκίας το βιβλίο εις τον Σαφάν και ανέγνωσεν αυτό. Και ήλθεν Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα και ανέφερε λόγον προς τον βασιλέα και είπεν, «Οι δούλοι σου εσύναξαν το αργύριον το ευρεθέν εν το οίκο και παρέδωκαν αυτό εις την χείρα των ποιούντων τα έργα, των επιστατούντων εις τον οίκον του Κυρίου». Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα λέγον, «Χελκίας ο ιερεύς έδωκεν εις εμέ βιβλίον και ανέγνωσεν αυτό ο Σαφάν ενώπιον του βασιλέως». Κι ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του βιβλίου του νόμου, διέσχισε τα ημάτια αυτού και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν τον ιερέα και Αχικάμ τον ιόν του Σαφάν και Αχβόρ τον ιόν του Μιχαΐου και Σαφάν τον γραμματέα και Ασαΐαν τον δούλον του βασιλέως λέγον, «Υπάγεται, ερωτήσατε τον Κύριον περί εμού και περί του λαού και περί παντός του Ιούδα, περί των λόγων του βιβλίου τούτου το οποίον ευρέθη. Διότι μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου η εξαφθήσα εναντίον ημών, επειδή οι πατέρες ημών δεν υπήκουσαν εις τους λόγους του βιβλίου τούτου, ώστε να πράττωσι κατά πάντα τα γεγραμμένα περί ημών». Τότε Χελκίας ο ιερεύς και Αχικάμ και Αχβόρ και Σαφάν και Ασαΐας υπήγαν εις την Όλδαν την προφήτην, την γυναίκα του Σαλούμ ιού του Τικβά, ιού του Αράς, του Ιματιοφύλακος. Κατόκει δε αυτοί εν Ιερουσαλήμ κατά το Μισνέ και ομίλησαν μετ' αυτής και είπε προς αυτούς, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είπατε προς τον άνθρωπον ώστις σας απέστειλε προς εμέ, ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ επιφέρω κακά επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού πάντα στους λόγους του βιβλίου το οποίον ο βασιλεύς του Ιούδα ανέγνωσε. Διότι με εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις άλλους θεούς, δια να με παροργήσωσι δια πάντων των έργων των χειρών αυτών. Δια τούτο θέλει εκχυθεί ο θυμός μου επί των τόπων τούτων και δεν θέλει σβεστεί. Προς τον βασιλέα όμως του Ιούδα, ώστι σας απέστειλε να ερωτήσετε τον Κύριον, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί των λόγων τους οποίους οίκουσας. Επειδή η καρδία σου υπαλήθη και ταπεινώθης ενώπιον του Κυρίου, ότε οίκουσας όσα ελάλησα εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού, ότι θέλουσι κατασταθεί ερήμωσις και κατάρα, και διέσχισας τα ημάτια σου και έκλαψας ενώπιον μου, δια τούτο και εγώ επίκουσα, λέγει Κύριος. Ιδού λοιπόν εγώ θέλω σε συνάξει εις τους πατέρα σου και θέλει συναχθεί εις τον τάφον σου εν ειρήνη. Και δεν θέλουσι ειδή η οφθαλμή σου πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτων. Και έφεραν απόκρισιν προς τον βασιλέα.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο γιώτα έψιλον. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, τι ήθελεν είστε το ξύλον της αμπέλου προς παν άλλο ξύλον, τα κλίματα προς παν ό,τι είναι εν της ξύλης του δρυμού? Ήθελον λάβει από αυτής ξύλον για να μεταχειριστώσιν εις εργασίαν? Ή ήθελον λάβει από αυτής πάσαλον για να κρεμάσωσιν εις αυτόν σκεύωστη? Ιδού ρίπτεται εις το πυρ για να καταναλωθεί. Το πυρ κατατρώγει και τα δύο άκρα αυτού και το μέσον αυτού κατακαίεται. Θέλει είστε χρήσιμον εις εργασίαν? Ιδού ότι εις το ακέραιον δεν εχρησίμευεν εις εργασίαν. Πόσο λιγότερον θέλει είστε χρήσιμον εις εργασίαν, αφού το πυρ κατέφαγεν αυτό και εκάει? Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Καθώς είναι το ξύλον της αμπέλου εν της ξύλης του δρυμού, το οποίον παρέδωκα εις το πυρ για να καταναλωθεί, ούτω θέλω παραδώσει τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, και θέλω στήσει το πρόσωπόν μου εναντίον αυτών. Εκ του πυρός θέλω συνεξέλθει, και το πυρ θέλει καταφάγει αυτούς. Και όταν στήσω το πρόσωπόν μου εναντίον αυτών, θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω παραδώσει την γην εις αφανισμόν, διότι έγιναν παραβάτε, λέγει Κύριος ο Θεός. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο γιώτα σίγμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματα αυτής». Και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ, «Η ρίζα σου και η γέννησή σου είναι εκ της γης των Χαναναίων. Ο πατήρ σου Αμοραίος και η μήτυρ σου Χεταία. Εις δε την γέννησήν σου, καθήν ημέραν εγεννήθης, ο ομφαλός σου δεν εκόπη και εν ύδατη δεν ελούσθης δια να καθαριστείς. Και με άλλας δεν ηλατίσθης και εν σπαργάνης δεν εσπαργανώθης. Ο φθαλμός δεν σε εφίσθη δια να κάμει εισέ τι εκ τούτων, ώστε να σε σπλαχνιστεί. Αλίσω απεριμένη εις το πρόσωπον της παιδιάδος, εν τη αποστροφή της ψυχής σου, καθήν ημέραν εγεννήθης. Και ότε διέβην από πλησίον σου, και σε είδον κυλιωμένην εν το αίματί σου, είπα προς σε ευρισκομένην εν το αίματί σου. Ζήθη. Ναι, είπα προς σε ευρισκομένην εν το αίματί σου, ζήθη. Και σε έκαμον μυριοπλάσιον, ως την χλώην του αγρού, και υυξήνθης και εμεγαλύνθης και έφθασας εις το άκρον της ωραιότητος. Οι μαστί σου εμορφώθησαν και οι τρίχες σου ανεφύησαν. Ίσο όμως γυμνή και ασκέπαστος. Και ότε διέβην από πλησίον σου και σε είδον, ιδού η ηλικία σου ή το ηλικία έρωτος, και απλώσα το κράς παιδόν μου επισέ, εσκέπασα την ασχημοσύνην σου. Και όμως απροσέ, και εισήλθον εις συνθήκην μετά σου, λέγει Κύριος ο Θεός, και έγινε σε μου. Και σε έλουσα εν ύδατη, και απέπλυνα το αίμα σου από σου, και σε έχρισα εν ελαίο. Και σε ενέδισα κεντητά, και σε υπέδισα με σανδάλια ή ακίνθυνα, και σε περιέζωσα με βίσον, και σε εφόρησα με ταξωτά. Και σε εστόλισα με στολίδια, και περιέθεσα εις τες χείρα σου βραχιόλια και περιδέρεων επί των τράχυλών σου. Και έβαλον έρηνα εις τους μικτήρα σου και ενότια εις τα ότα σου και στέφανον δόξης επί την κεφαλήν σου. Και εστολίσθης με χρυσίων και αργύριων και τα ημάτια σου ήσαν βύσινα και μεταξωτά και κεντητά. Σε μύδαλιν και μέλι και έλαιον έτρωγες και έγινες ωραία σφόδρα σφόδρα και ευημέρισας μέχρι βασιλείας. Και εξήλθεν η φήμη σου μεταξύ των εθνών δια το κάλο σου, διότι ήτο τέλειον δια του στολισμού μου, τον οποίον έθεσα επί σε, λέγει Κύριος ο Θεός. Σύ όμως εθαρεύθησες το κάλο σου και επορνεύθης δια την φήμην σου και εξέχεια στην πορνείαν σου εις πάντα διαβάτην γινωμένη αυτού. Και έλαβες εκ των ηματίων σου και εστόλισα στους υψηλούς σου τόπους με ποικίλα χρώματα και εξεπορνεύθησε επ' αυτών. Τι αυτά δεν έγιναν, ουδέ θέλουσι γίνει. Και έλαβες τα σκεύητες λαμπρότητό σου, τα εκ του χρυσίου μου και τα εκ του αργυρίου μου, τα οποία έδωκα εισέ, και έκαμες εισέ αυτήν εικόνας αρσενικάς και εξεπορνεύθης με αυτάς. Και έλαβες τα κεντητά σου ημάτια και εσκέπασας αυτάς. Και έθεσας έμπροσθεν αυτόν το έλεον μου και το θυμίαμά μου. Και τον άρτον μου, τον οποίον έδωκα εισέ, την σεμίδαλην και το έλεον και το μέλι, με τα οποία σε έτρεφον, έθεσας και ταύτα έμπροσθεν αυτόν ίσως μην ευωδίας. Ούτως έγινε, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έλαβες τους υιούς σου και τα στιγατέρα σου, τας οποίας εγέννησας εις εμέ, και ταύτα εθυσίασας εις αυτάς, δια να αναλωθώσιν εν το πυρί. Μικρών έργων των πορνεύσεών σου ή το τούτο, ότι έσφαξα στα τέκνα μου και παρέδωκας αυτά δια να διαβιβάσω συν αυτά δια του πυρός εις τιμήν αυτών. Και εν πάση της δελίγμασή σου και τας πορνίες σου, δεν ενεθυμήθης τας ημέρας της νεότητός σου, ότι είσαι γυμνή και ασκέπαστος, κυλιωμένη εν το αίματί σου. Και με τα πάσα στα σκακία σου, «Ουέ, ουέ είσαι», λέγει Κύριος ο Θεός, «έκτισας εισαι αυτήν οίκημα πορνικών και έκαμες εισαι αυτήν πορνοστάσιον εν πάση πλατεία. Εις πάσαν αρχήν οδού, οκοδόμησας το πορνοστάσιον σου και έκαμες το κάλο σου βδελικτών και ίνιξας τους πόδα σου εις πάντα διαβάτην και επλήθυνας την πορνείαν σου. Και εξεπορνεύθης με τους Αιγυπτίους τους πλησιοχώρους σου, τους μεγαλοσάρκους, και επολυπλασίασας την πορνείαν σου, δια να με παροργήσεις. Ιδού λοιπόν εξύπλωσα την χείρα μου επισε και αφήρεσα τα ανενομισμένα σου και σε παρέδωκα εις την θέλησιν εκείνων έτινες σε εμίσουν των θυγατέρων των Φιλισταίων, έτινες εντρέπονται δια την οδόν σου την εσχράν. Και εξεπορνεύθης με τους Ασσυρίους, διότι είσαι άπλιστος. Ναι, εξεπορνεύθης με αυτούς και έτι δεν εχορτάστης. Και επολυπλασίασας την πορνείαν σου εν γη Χαναάν μέχρι των Χαλδαίων. Και ουδέ ούτως εχορτάστης. Πόσο διεφθάρει η καρδία σου, λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή πράττεις πάντα ταύτα, έργα της πλέον ανεσχύν του πόρνης. Διότι έκτισας το πορνικόν οίκημά σου εν τη αρχή πάσης οδού και έκαμες το πορνοστάσιόν σου εν πάση πλατεία. Και δεν εστάθης ως πόρνη, καθότι κατεφρόνησας μίσθωμα. Αλλώς γινή Μιχαλής, αντί του ανδρός αυτής, δεχομένη ξένους. Εις πάσας τας πόρνας δίδουσι μίσθωμα, αλλά σύ τα μισθώματά σου δίδεις εις πάντα στους εραστάς σου και διαφθείρεις αυτούς, δια να εισέρχονται προς σε πανταχώθεν επί τη πορνεία σου. Και γίνεται εισέ το ανάπαλιν των άλλων γυναικών εν τες πορνείες σου, διότι δεν σε ακολουθεί ουδείς δια να πράξει πορνείαν, καθότι εσύ δίδεις μίσθωμα και μίσθωμα δεν δίδεται εισέ, κατά τούτο γίνεται εισέ το ανάπαλιν. Δια τούτο άκουσον πόρνη των λόγων του Κυρίου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή εξέχειας των χαλκών σου και η γύμνωσή σου εξεσκεπάστη εν τες πορνείες σου προς τους εραστάς σου και προς πάντα τα είδωλα των βδελιγμάτων σου και δια το αίμα των τέκνων σου, τα οποία προσέφερες εις αυτά. Δια τούτο ειδού, εγώ συνάγω πάντα στους εραστάς σου μεθόν κατετρίφησας και πάντας όσους ηγάπησας με τα πάντων των μισηθέντων υποσού. Και θέλω συνάξει αυτούς επί σε πανταχώθεν, και θέλω αποκαλύψει την εσχήνην σου εις αυτούς, και θέλω συειδή όλην την γύμνωσήν σου, και θέλω σε κρίνει κατά την κρίσιν των Μιχαλίδων και εκχεουσών αίμα, και θέλω σε παραδώσει εις αίμα μετοργής και ζηλοτυπίας, και θέλω σε παραδώσει εις την χείραν αυτών, και θέλω σε κατασκάψει το πορνικόν οίκημά σου και κατεδαφίσει τους υψηλούς τόπους σου, θέλω συν έτι σε εκδύσει τα ημάτια σου και αφαιρέσει τους στολισμούς της λαμπρότητός σου και θέλουσι σε αφήσει γυμνήν και ασκέπαστον. Και θέλουσι φέρει επί σε όχλους ή την εστέλουσι σε λιθοβολήσει με λίθους και σε διαπεράσει με τα ξύφη αυτών. Και θέλουσι κατακάψει εν πυρή τα σοικία σου και θέλουσι εκτελέσει επί σε κρίσεις ενώπιον πολλών γυναικών. Και θέλω σε κάμει να παύσεις από της πορνείας και δεν θέλεις δίδει του λοιπού μίσθωμα. Και θέλω αναπαύσει των θυμών μου επί σε, και η ζηλοτυπία μου θέλει σηκωθεί από σου και θέλω ησυχάσει και δεν θέλω οργιστεί πλέον. Επειδή δεν ενεθυμήθης τας ημέρας της νεότητός σου αλλά με παρόξινας εν πάση τούτης, δια τούτο ειδού, και εγώ θέλω ανταποδώσει τα σοδού σου επί της κεφαλής σου, λέγει Κύριος ο Θεός. Και δεν θέλεις κάμι κατά την ασέβιαν ταύτην, επί πάση της βδελίγμασή σου. Ιδού πάσο παροιμιαζόμενος θέλει παροιμιαστεί κατά σου, λέγον, κατά την μητέρα η θυγάτηρ αυτής. Συ είσαι η θυγάτηρ της μητρός σου, της αποβαλούσης τον άνδρα αυτής και τα τέκνα αυτής. Και είσαι η αδελφή των αδελφών σου, έτινες απέβαλον τους άνδρας αυτών και τα τέκνα αυτών. Η μήτηρ σας η τοχετέα και ο πατήρ σας αμοραίος. Και η αδελφή σου η πρεσβυτέρα είναι η Σαμάρια, αυτή και θυγατέρες αυτής, εκατοικούσε εν της αριστερή σου. Η δε νεωτέρα αδελφή σου, η κατοικούσε εν της δεξιή σου, τα Σόδωμα και εθυγατέρες αυτής. Συ όμως δεν περιεπάτησας κατά τα σοδούς αυτών και δεν έπραξας κατά τα βδελίγματα αυτών. Αλλώς εάν είτο τούτο πολύ μικρόν, υπερεύεις αυτόν την διαφθοράν εν πάσες τε σοδί σου. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, η αδελφή σου Σόδωμα δεν έπραξεν, αυτή και εθυγατέρες αυτής, ως έπραξας σύ και εθυγατέρες σου. Ιδού αυτή ήτο η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων, υπερηφανία, πλεισμονή άρτου και αυθονία τριφυλότητος αυτής και των θυγατέρων αυτής. Των πτωχών δε και των ενδεή δεν ευοήθη. Και υψούντο και έπρατον βδελιρά ενώπιόν μου, όθεν, καθώς είδον τα αυτά, υφάνησα αυτάς. Και η Σαμάρια δεν ημάρτησεν ουδέ το ίμιση των αμαρτημάτων σου, αλλά σύ επλήθυνας τα βδελίγματά σου υπέρ εκείνας και εδικαίωσας τα αδελφά σου με πάντα τα βδελίγματά σου τα οποία έπραξας. Συ λοιπόν, ή της έκρινες τα αδελφά σου, βάσταζε την κατεσχήνην σου, ένεκα των αμαρτημάτων σου με τα οποία κατεστάθης βδελιρωτέρα εκείνων, εκείνε είναι δικαιότερέ σου. Όθεν εσχύνθητη κι εσύ και βάσταζε την κατεσχήνην σου ότι εδικαίωσας τα αδελφά σου. Όταν φέρω ο πίσω τους εχμαλώτους αυτών, τους εχμαλώτους Σοδόμων και των θυγατέρων αυτής και τους εχμαλώτους της Σαμαρίας και των θυγατέρων αυτής, τότε θέλω επιστρέψει και τους εχμαλώτους της εχμαλωσίας σου μεταξύ αυτών. Δια να βαστάζεις την ατιμίαν σου και να κατεσχύνεσαι δια πάντα όσα έπραξας και να είσαι παρηγορία εις αυτάς. Όταν η αδελφή σου Σόδωμα και εθυγατέρες αυτής επιστρέψωσιν εις την προτέραν αυτών κατάστασιν και η Σαμάρια και οι εθυγατέρες αυτής επιστρέψωσιν εις την προτέραν αυτών κατάστασιν, τότε θέλεις επιστρέψει σύ και εθυγατέρες σου εις την προτέραν σας κατάστασιν. Διότι η αδελφή σου Σόδωμα δεν ανεφέρθη εκ του στόματός σου εν τες ημέρες της υπερηφανίας σου, πριν ανακαλυφθεί η κακία σου, καθώς ανεκαλύφθη εν καιρό του γενωμένου εισαι ονίδους υπό των θυγατέρων της Συρίας και πασών των πέριξ αυτής, των θυγατέρων των Φιλιστέων, έτινες σε ελεηλάτησαν πανταχώθεν. Σύ εβάστασα στην ασέβειάν σου και τα βδελίγματά σου, λέγει Κύριος. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ θέλω κάμι εισαι, καθώς έκαμες σύ, ή της κατεφρόνησας των όρκων, παρεβαίνουσα την διαθήκην. Αλλά όμως θέλω ενθυμηθεί την διαθήκην μου, την γενωμένην προσέ εν τες ημέρες της νεότητός σου, και θέλω στήσει εισέ διαθήκην αιώνιον. Τότε θέλεις ενθυμηθεί τα σοδού σου και εσχυνθεί, όταν δεχθείς τας αδελφά σου, τας πρεσβυτέρα σου και τας νεωτέρα σου, και θέλω δώσει εις αυτάς εισέ διαθυγατέρας, ουχή όμως κατά την διαθήκην σου. Και εγώ θέλω στήσει την διαθήκην μου προσέ, και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, για να ενθυμηθείς και να εσχυνθείς και να μη ανοίξεις πλέον το στόμα σου υπό τη εντροπή σου, όταν εξηλαιωθώ προσέ, δια πάντα όσα έπραξας, λέγει Κύριος ο Θεός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Όλη τη δόξα, Κύριε, καθώς Εσύ είσαι εν το μέσο ημών, ο Εμμανουήλ. Είμαστε οι δικοί Σου, Κύριε. Ο λαός που απέκτησες δια του ιδίου Σου αίματος. Ξεχωρισμένοι, Κύριε, από τον κόσμο της αμαρτίας. Ανήκουμε σε Σένα. Μας έχεις σφραγίσει με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Με το όνομά Σου. Ξεχωρισμένοι για το όνομά Σου. Δική Σου, Κύριε. Θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε γιατί Εσύ μας τιμάς. Μας κάνεις τιμή, Κύριε. Δεν μας έχεις αφήσει ορφανούς, αλλά είσαι παρόν μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Και αυτή η Εκκλησία ανήκει σε Σένα, Κύριε μας, και θέλουμε Εσύ να υπερχειλήσεις, να υπερευλογήσεις κάθε ένα μέλος του σώματος του Αγίου, Κύριε. Σου ζητάμε να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε, και αυτό το βράδυ, να χρήσεις, Κύριε Ιησού μας, καθώς έχω ανάγκη, Κύριε, από το χρήσμα το δικό Σου, Κύριε, κάθε τι, κάθε λέξη που θα ακουστεί, ώστε να φέρει, Κύριε, αποτέλεσμα, επίδραση μέσα σε κάθε μια καρδιά, Κύριε μας, ώστε να αφιερωθούμε, να δοθούμε περισσότερο σε Σένα, Κύριε. Ναι, σώτερ μας, καθώς βλέπουμε την ώρα και την ημέρα, Κύριε, να πλησιάζει, Κύριε. Ετοίμασέ μας, Κύριε Ιησού μας. Ω, ναι, Κύριε, ναι, σώτερ μας. Ω, Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Ας καθίσουμε, αδερφοί. Αμήν, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αδελφοί, το μήνυμα που έβαλε ο Κύριος στην καρδιά μου αυτό το βράδυ και θέλω να μοιραστώ μαζί σας έχει να κάνει με το ότι σαν λαός του Κυρίου, ο λαός του Κυρίου που είμαστε, είμαστε όλη η προσοχή και το ενδιαφέρον του είναι στραμμένοι επάνω μας. Γίνονται πολλά, θα γίνουν πολλά. Άλλωστε μας προειδοποίησε ο Κύριος θα γίνουν πόλεμοι, φήμες πολέμων, αναταραχή στα έθνη.

0: Η αμαρτία πληθύνεται, η αγάπη των πολλών ψυχραίνεται. Βλέπουμε οι αξίες να βάλλονται και εκείνο που είναι ανάγκη να ξέρουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας, μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις που γίνονται και θα γίνουν, ότι ο Κύριος, όπως προσευχήθηκε για μας, θέλω να το δούμε, δεν θα επιτρέψει κανένα δικό του αφιερωμένο παιδί να το πειράξει ο εχθρός, να χάσει τον προορισμό του, γιατί εκείνος είναι προσωπικός Θεός. Βλέπετε, είναι καρδιογνώστης. Και εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι έχει τη δυνατότητα να διαλέγεται με τον καθέναν προσωπικά. Και άλλωστε την ημέρα της αρπαγής, τι μας λέει. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο. Η μία, ποια? Η γυναίκα η οποία περπατάει και βαδίζει, αγαπάει τον Κύριο. Προσέξτε, δεν είναι τέλεια. Είναι όμως στην οδό της τελειότητος, που είναι η οδός του Ιησού. Ζητάει τη χάρη Του. Έχει σχέση μαζί Του. Ανοίγει την καρδιά της. Φανερώνει τις αδυναμίες της. Ζητάει το έλεος και τη χάρη του Κυρίου να βαδίσει, γιατί θέλει βαθιά μέσα της να μοιάσει στον Κύριό της. Και αυτή η γυναίκα τι κάνει? Αρπάζεται. Δύο θα είναι στον αγρό. Ο ένας αρπάζεται, ο άλλος αφήνεται. Το παιδί του Θεού που έχει προσωπική σχέση μαζί του, με τον Κύριο, αρπάζεται. Αυτό τι μας λέει? Ότι ό,τι κι αν γίνεται γύρω μας, από τη στιγμή που ο Κύριος μπορεί και επεμβαίνει προσωπικά, δεν θα πρέπει να μας ταράζει. Βάδιζε στο δρόμο του Κυρίου. Ναι μου την αλήθεια. Κάθε μέρα να είσαι μες στη χάρη Του. Κοινωνία με το πρόσωπό Του. Να αυξάνει η κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Βάλε πρώτη προτεραιότητα εκείνον. Γιατί αν βάλεις άλλα πράγματα. Λέει, όπου είναι η καρδιά σου, εκεί είναι και ο θησαυρός σου. Να βάλουμε πρώτα απ' όλα τον Κύριο, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα τον Κύριο. Γιατί, λέει, ο άλλος αφήνεται. Ο άλλος αφήνεται. Ποιο είναι το κριτήριο? Γιατί να μείνει κάποιος ο οποίος μπορεί να ξεκίνησε καλά, αλλά μέσα στην πορεία κάτι έχασε. Και ο Κύριος αυτό το καταλογίζει. Λέει, εκείνος που θα υπομείνει μέχρι τέλους. Άραγε, όταν θα έρθω, θα βρω την πίστη. Όπως ξεκίνησες, με ζήλο, ενθουσιασμό, ο Κύριος έχει προμηθεύσει τα εφόδια, ούτως ώστε να αυξάνει αυτός ο ζήλος, να αυξάνει αυτός ο ενθουσιασμός και η αγάπη μας για εκείνον. Παρόλο που θα έρθουν τόσα ενάντια, ο κόσμος, οι επιθυμίες του, ο ίδιος ο εχθρός που σαν λιοντάρι περιέρχεται και θέλει να σε καταπιεί, αλλά η δύναμη του Κυρίου είναι ανώτερη. Είναι μεγαλύτερος εκείνος που κατοικεί μέσα μας από αυτόν που άρχει έξω στον κόσμο. Αμήν. Και πρόσεχε. Θέλω, αδελφοί, όσο και αν ο εχθρός μπορεί να κάνει επιθέσεις. Λέει, δεν αγνοούμε τα αδιανοήματα αυτού. Πρόσεχε που δίνεις τη δόξα, πρόσεχε ποιο κάνεις μεγάλο. Ένας άγγελος θα τον πιάσει και θα τον ρίξει μέσα στη λίμνη του πυρός. Ο Κύριος είναι ο Παντοκράτορας. Και εκείνο που θέλω το βράδυ αυτό να πάρουμε μέσα μας είναι, ας διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Ζήτα, στο 17. Εκείνο που με άγγιξε είναι η προσευχή του Κυρίου μας που λέει στο 9. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι η δική σου είναι. Ο Κύριος στην προσευχή του προσευχήθηκε για εσένα και εμένα που έχουμε κάνει την απόφαση να τον ακολουθήσουμε. Είμαστε πλέον δική του υπόθεση. Κάπου παρακάτω λέει ότι δεν χάθηκε κανείς, σημείο Υιός της Απολίας. Ενδιαφέρεται προσωπικά για κάθε έναν. Δεν θα σε αφήσει. Όλη η προσοχή του είναι στραμμένη πάνω σου. Λέει, δεν παρακαλώ περί του κόσμου. Ο κόσμος, όπως πάει, και όποτε βλέπουμε μέσα στο σχέδιο του Θεού, λέει, δεν δέχτηκαν το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Και ο Κύριος τι θα κάνει, θα πάρει τους δικούς του και μετά όλη η οργή του Θεού θα έρθει στο πρόσωπο της γης. Θα έρθει τέτοια θλίψη, όλα αυτά που βλέπουμε και κοκορεύονται, και ξεσπαθώνει η αμαρτία. Μην ανησυχείτε. Ο Κύριος έχει βγάλει, έχει το σχέδιο. Εκείνο που θέλει προσοχή είναι μην δελεαστείς, μην πειραστείς, μην επιστός, σταθερός και μετακίνητος σε αυτά που σε πίστωσε ο Κύριος. Για να είσαι κάτω από την προστασία Του. Να είσαι μέσα στην αγάπη Του. Μείνετε εν τη αγάπη μου. Όταν είσαι μέσα στην αγάπη Του, θέλω να διαβάσουμε λίγο. Ας το δούμε από την αρχή. Το Ιώτα Ζήτα. Από το 1. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανό και είπε, «Πάτερ, ήλθε η ώρα. Δόξασον τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσίαν πάσης σαρκός, για να δώσει ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν». Θέλω να προσέξουμε, αδελφοί, κάθε φορά την προϋπόθεση. Έδωκες ζωή αιώνια σε ποιους? Σε εκείνους που έδωκες εις τον δική σου ήταν και τους έδωκες σε μένα, λέει ο Κύριος. Κάπου λέει αλλού ότι δεν ήρθα, λέει, για να βάλω ειρήνη. Με ποια έννοια? Γιατί ακούμε ειρήνη, ειρήνη, αλλά τι εννοείται από κάτω? Ειρήνη με την οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να αμαρτάνει. Η ειρήνη, την οποία εννοεί ο Κύριος, είναι κάπως διαφορετική. Πρώτα απ' όλα, η ειρήνη που χρειάζεσαι είναι η ειρήνη του Πνεύματος βαθιά μέσα στον βαθύτερο άνθρωπο, να έχεις ειρήνη. Από εκεί ξεκινάει. Και δεν μπορείς να έχεις αληθινή ειρήνη χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης. Χωρίς να έχεις αληθινή αγάπη και σπλάχνα προς τον πλησίον σου. Και πρώτα απ' όλα για τον ζωντανό Θεό. Αλλού λέει, ήρθα για να βάλω διαχωρισμό στο κατά Λουκά. Λέει, δεν ήλθα για να βάλω ειρήνη, αλλά διαχωρισμό. Και τι είναι εκείνο που διαχωρίζει, αδελφοί? Η αλήθεια. Ήρθε η αλήθεια. Ο Ιησούς είναι η προσωποποίηση της αλήθειας. Και ο κάθε άνθρωπος που ακούει το Λόγο, το Ευαγγέλιο, την αλήθεια, δοκιμάζεται η καρδιά του, που βρίσκεται, τι αγαπάει, τι είναι εκείνο που έχει δοθεί. Αν είσαι της αλήθειας και είσαι πρόβατο δικό του, τι κάνεις? Ακούς τη φωνή του. Αγγίζει την καρδιά σου και λες, εδώ είμαστε. Ναι, είναι η φωνή του ποιμένα μου. Αν αγαπάς το σκοτάδι και την αμαρτία, τι κάνεις? Κάτι γίνεται, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ή θα πρέπει να το φανερώσεις αυτό, να μετανοήσεις. Γιατί το φανερώνεις, αυτό έρχεται στο φως. Εξασθενεί, φεύγει και θα έρθει το φως του Κυρίου. Είναι θέμα επιλογής. Διαχωρισμό λοιπόν. Εκείνοι οι οποίοι δέχονται την αγάπη του Θεού. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του το μονογενή, ώστε να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Τέτοια αγάπη φανέρωσε ο Πατέρας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και σου δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να πεις ναι, δέχομαι Κύριε, δέχομαι την αγάπη σου. Αναγνωρίζω ότι εγώ θα έπρεπε να είμαι πάνω στο σταυρό εξαιτίας των αμαρτιών μου και των παραβάσεών μου. Αυτό θα ήταν το δίκαιο. Αλλά εσύ, ο αναμάρτητος, ο Άγιος, δόθηκες από αγάπη για μένα. Σταυρώθηκες από αγάπη για τις αμαρτίες μου. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Αναγνωρίζω τη θυσία σου, την αγάπη σου. Πλύνε με, Κύριε, με το αίμα σου το Άγιο. Σου δίνεται μια μοναδική ευκαιρία. Και εκείνος ο οποίος δέχεται την αγάπη του Θεού, μας λέει το Ευαγγέλιο ότι πλέον, ενώ ήταν μέσα στην οργή του Θεού, κάτω από την οργή του Θεού, εξαιτίας της αμαρτίας, της ανομίας, των παραβάσεων, πλέον δεν είσαι στην οργή του Θεού. Μπαίνεις σε διαχωρισμό. Και είσαι πλέον στην εύνοια και την αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο διαχωρισμός. Από τέκνο οργής, τέκνο Θεού, τέκνο αγάπης, ευλογίας. Είσαι μέσα στην αγάπη και την εύνοια του Θεού. Και αυτό, αδελφοί, είναι διαχρονικό. Θα πρέπει να αναπάβεσαι μέσα στην αγάπη του Θεού. Μην ανησυχείς ό,τι και αν γίνεται γύρω σου. Ο Κύριος θα σε φυλάξει από την ώρα του πειρασμού. Το είπε ξεκάθαρα. Θα σε φυλάξω της ώρας του πειρασμού που θα έρθει σε όλη την οικουμένη. Και έχουμε αισθητήρια, αδελφοί, και βλέπουμε τι γίνεται. Αυτή η ώρα του πειρασμού είναι πρώτων θυρών. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε το... Εσένα όμως, καθώς μένεις μέσα στη σχισμή του βράχου, ο Κύριος έχει απλώσει τα φτερά του, παρουσία του, νιώθεις την θαλπορή του, σε ενισχύει, σε ανανεώνει, δεν θα επιτρέψει να αγγιχτεί μία τρίχα της κεφαλής σου. Ο Ηλίας κάποια στιγμή πήγε να απογοητευτεί. Λέει, επειδή στάθηκα ζηλωτής του Κυρίου των δυνάμεων, όλοι οι υπόλοιποι είχαν στραφεί στο να, ο λαός εκεί του Ισραήλ, στο να λατρεύσουν τα είδωλα, αλλά ο Κύριος τον άφησε τον Ηλία. Μήπως ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που τον παραμέλησε. Όχι, αδελφοί. Ο Κύριος είναι πανταχού παρόν, πληρεί τα πάντα. Μπορεί ταυτόχρονα συντηρεί τα σύμπαντα. Και εσένα και το κάθε παιδί του έχει ιδιαίτερη μέρημνα. Γι' αυτό μείνε μες στην αγάπη του Θεού. Μείνε σε όλα εκείνα τα οποία τον ευαρεστούνε. Ασχετίζεσαι με την αλήθεια, με το λόγο σου. Ο λόγος έχει ενέργεια. Κάπου συζητούσα με έναν αδελφό χτες, περνούσε μια δοκιμασία. Κάποια στιγμή πήγε για προσευχή, κάτι είπε από το λόγο. Και μου λέει, αδελφέ, καθώς είπα αυτό το εδάφιο, έγινε ένα μπαμ και έφυγε όλο αυτό και ένιωσα τη χαρά και την δύναμη του Θεού. Είναι ζών και ενεργός ο λόγος του Κυρίου. Θέλω να πάμε στο Ιωταζήτα, το κατά Ιωάννη. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, τον αγνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, αδελφοί, καθώς έχουμε σχέση μαζί Του, είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ, στη γη, αλλά θα συνεχίσει να γίνεται μέσα στην αιωνιότητα. Τον αγνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν. Μέσα από το να εξητούμε και να γνωρίζουμε τον Κύριο, ξέρετε τι πηγάζει. Ζωή αιώνιο. Είναι η αιώνια ζωή. Και τι είναι η αιώνια ζωή? Ο ίδιος ο Κύριος, το Πνεύμα Του. Η χαρά της παρουσίας Του. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή. Τον αγνωρίζωση σε τον μόνον αληθινόν Θεόν. Εδώ μας λέει ένα μυστικό ο Κύριος, που έχει να κάνει η συσχέτιση της αιώνιας ζωής και με το να γνωρίζεις τον αληθινό Θεό. Δηλαδή είναι μέσα σε αυτή την κοινωνία αγάπης με τον Κύριο, με τον Πατέρα, δια Ιησού Χριστού, μέσα σε αυτή την κοινωνία. Ξεπηδάει από τη ζωή σου η αιώνια ζωή. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίο με έδωκα για να κάμω. Τώρα δόξασον με σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με τη δόξα την οποίον είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκα σε αυτούς και τον λόγο σου εφύλαξαν. Αδελφοί, εκείνο που θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι ο Κύριος μας στους δικούς Του συμπεριφέρεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε εκείνους οι οποίοι τον έχουν απορρίψει. Λέει, οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκα σε αυτούς και τον λόγο σου φύλαξαν. τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι. Διότι τους λόγους σου τους οποίους μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλες. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση ότι ο Ιησούς Χριστός πράγματι είναι ο Γιος του Θεού. Και ο Κύριος λέει, τους λόγους τους οποίους μου έδωκες Πατέρα, τους έδωκα σε αυτούς. Και τι έκαναν οι δικοί σου, τους οποίους μου έδωκες, δέχτηκαν το λόγο σου και γνώρισαν ότι αληθινά παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Αυτοί είναι διαχωρισμένοι. Ήταν δικοί σου και μου τους έδωκες. Είναι πλέον στη δική μου ευθύνη. Εγώ λοιπόν περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι οι δικοί σου είναι. Και τα εμά πάντα σα είναι και τα σα εμά και εδοξάστην εν αυτής. Πάντα υπάρχει εκεί μια λεπτή γραμμή, αδελφοί. Η σχέση του Ιησού με τον Πατέρα, βλέπετε, υπάρχει. Ποτέ δεν μπήκε στον πειρασμό ο άνθρωπος Χριστός να πάρει κάτι για τον εαυτό του, αλλά το κάθε τι το περνούσε μέσα από την αγάπη του και τη σχέση του με τον Πατέρα. Και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα να το προσέξουμε, εάν θέλεις, εάν ενδιαφέρεσαι για το χαρακτήρα του Χριστού. Πρόσεξε. Ό,τι κάνεις, ό,τι σου δώσει ο Κύριος, ό,τι σε ευλογήσει ο Κύριος, μην ξεχάσεις. Υπάρχει εκεί ένας πειρασμός. Η σάρκα να θέλει να αποκομίσει για τον εαυτό της. Εκεί θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, γιατί η περηφάνεια καραδοκεί και έχουν πολλά παραδείγματα, πολύ δυστυχώς έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα. Θέλω να παίρνουμε τα παραδείγματα αυτή, αδελφοί. Βλέπεις, και τα εμά πάντα σα είναι. Και τα σα εμά, δηλαδή Πατέρα, αυτούς που μου έδωκες. Δεν νιώθω ότι είναι δική μου, δική σου είναι. Το αναγνωρίζω. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλά ούτε είναι εν το κόσμο. Και εγώ έρχομαι προς σε Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματί σου. Εδώ είναι το λάθος του Βάμβα. Φύλαξον αυτούς, Πατέρα, εν το ονόματί σου. Ω δε δοκάσμι. Ο Βάμβας λέει ους δε δοκάσμι, ενώ έχει εντελώς διαφορετικό νόημα εν το ονόματί σου. Ποιο είναι το όνομα? Ιησούς, το οποίο μου έδωκες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχει αποκαταστήσει την αλήθεια Του. Γιατί είμαστε σε αυτό το όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Και λέει, ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς. Εκείνους τους οποίους μη έδωκας, εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απολέστη ημί ο Υιός απολίας για να πληρωθεί η γραφή. Εκείνο που λαμβάνω, το μήνυμα που λαμβάνω, αδελφοί, είναι το ενδιαφέρον αυτό του Κυρίου για τους δικούς του. Το ίδιο ενδιαφέρον είναι και σήμερα για την εκκλησία του, για τα παιδιά του. Γι' αυτό μην περισπάσαι, μην φοβάσαι, ό,τι και αν ακούς γύρω σου. Να θυμάσαι την προσευχή του Κυρίου, έχει προσευχηθεί για σένα. Το μόνο που θα πρέπει να κάνεις είναι το μέρος το δικό σου. Εκείνος είναι πιστός και ζητάει και από σένα πιστότητα. και θα περάσουμε από κάθε δυσκολία νικητές. Μας λέει ότι είμαστε ο Ηλίας των τελευταίων ημερών. Βλέπετε αυτό το φρόνημα του Ηλία είναι εντελώς διαφορετικό. Βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Ο Ηλίας ζούσε, είχε πάρει μια απόφαση. Ό,τι και αν κάνουν οι υπόλοιποι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο Θεός που λατρεύω και σε Αυτόν θα μείνω πιστός. Πέρα για πέρα. Γι' αυτό χρειάζεται ο καθένας μας να αναπτύξει προσωπική σχέση με τον Κύριο. Όσο το κάθε μέλος έχει προσωπική σχέση με τον Κύριο, αυτό θα έχει αμέσως αποτέλεσμα μέσα στην Εκκλησία. Το συλλογικό χρήσμα της Εκκλησίας θα αυξηθεί, όπως και η ενότητα και η αγάπη μεταξύ μας θα είναι πολύ ισχυρή. Ξέρετε γιατί? Γιατί πλέον συνδεόμαστε δια του Πνεύματος. Δεν μπορεί ο εχθρός να διασπάσει τα Άγια δεσμά. Σου δίνει την καρδιά του, σου δίνει τα σπλάχνα του. Γίνεσαι μακρόθυμος. Γεμίζεις με τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Γεμίζεις από την αγάπη. Αγαπάς. Σου γίνεται μέσα στο πνεύμα σου, εμβολίζεσαι αν θέλεις. Γεμίζεις με τις αρετές του Θεού. Δεν σε πειράζει το παραμικρό. Δεν είσαι έτοιμος να καταδικάσεις τον αδελφό σου με το παραμικρό. Σκεπάζεις. Λες, θα μπορούσα και εγώ να περάσω αυτή τη δοκιμασία. Και αυτό, αδελφοί, είναι δια του συνδέσμου της αγάπης. Γίνονται το σώμα του Κυρίου, οι σύνδεσμοι. Γίνεται ένα ισχυρό σώμα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε ένα μεγάλο μέτρο αυτό εργάζεται μεταξύ μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτό που μας λέει ο Κύριος, ότι ενώ ήταν, λέει, στον κόσμο, εγώ φύλατον αυτούς εν το ονόματί σου. Και η προσευχή του είναι διαχρονική για όλα τα χρόνια, για κάθε ένα παιδί του στο πρόσωπο της γης. Είναι διαχωρισμένος για το όνομα του Κυρίου. Ταυτόχρονα, σε όλο το πρόσωπο της γης, την ημέρα της αρπαγής, θα αυτή η προσευχή θα φέρει το αποτέλεσμα. Θα μας φυλάξει ο Κύριος και εκείνο που μέχρι τέλους. Β' Πέτρου στο Β' 9. Εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ασεβείς, τους δε αδίκους να φυλάτει εις την ημέρα της κρίσεως διανακολάζονται. Πνεύμα διαχωρισμού. Το πνεύμα του Ιησού είναι το πνεύμα του διαχωρισμού. Διαχωρίζει το υγιές από το σάπιο, το αληθινό από το ψεύτικο. Δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί, επειδή δεν μπορούμε να κρυφτούμε, χρειάζεται να είμαστε αληθινοί, να γίνουμε η καρδιά μας ανοιχτή σε εκείνο. Κύριε, παλεύω αυτή την αδυναμία, τη φανερώνω σε σένα. Δεν το κρύβω, το φανερώνω, γιατί πιστεύω ότι εσύ δύνασε να με βοηθήσεις η αδυναμία αυτή να γίνει δύναμη. Εκεί ευαρεστεί το Κύριος. Όχι, δεν είναι και τίποτα τώρα. Το προσπερνάμε, το κρύβουμε. Ψαλμός 27 στο 5. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχων. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου των περικυκλούντων με. Και ο Δαβίδ ήξερε, αδελφοί, την καρδιά του Θεού. Ήξερε πώς συμπεριφέρεται στους δικούς του. Είχε βεβαίωση μέσα του ότι στη δυσκολία δεν θα με αφήσει ο Κύριος, αλλά θα είναι εκεί να με υπερασπιστεί, θα με κρύψει στα απόκρυβα της σκηνής του. Και θα πρέπει κάθε ένα παιδί του Θεού να έχει αυτή την ελπίδα, να ξέρει βαθιά μέσα του ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός. Και ό,τι και αν έρθει, ό,τι δυσκολία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Προσευχόμαστε, θέλουμε να έρθει ειρήνη. Όλο αυτό που γίνεται εκεί με το Ισραήλ, ζητάμε να έρθει ειρήνη. Αλλά βλέπετε ότι το Ισραήλ είναι σημείο. Τι πρόκειται να γίνει, μας τα λέει ο Λόγος. Θέλουν να γίνει εκεί ο ναός. Και όλα αυτά, τι μας κάνουν? Μας φέρουν σε γρήγορση. Μην ξεχνιόμαστε, γιατί οι μέρημνες τι κάνουν? Σε βάζουν σε μια αμεριμνησία. Ένα τελευταίο εδάφιο. Εβραίους στο Δέλτα 11. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθομεν εις εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει της εις το αυτό παράδειγμα της απήθειας. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομο μάχεραν κλπ. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού. αλλά τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προσόν έχουμε να δώσουμε λόγο. Και επειδή ακριβώς, αδελφοί, βλέπουμε ότι το κριτήριο του Κυρίου εκείνη την ημέρα είναι το δίκαιο κριτήριο. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Μπορεί και βλέπει την καρδιά σου, μπορεί και βλέπει τις αποφάσεις σου, μπορεί και... Ο Κύριος, σύμφωνα με αυτά, θα περάσεις μέσα στη δόξα Του. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ξεγελάσουμε το Θεό. Να πούμε ότι ξέρεις, μα εγώ πάω κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, κάνω πράγματα. Γιατί, Κύριε? Τώρα σου λέει ο Κύριος, έλα, άνοιξε την καρδιά σου. Ό,τι είναι στρεβλό, να το φτιάξουμε, ούτως ώστε να είσαι μέσα στα κριτήρια της αγάπης μου. Και εκείνη την ημέρα, σε πάρω μέσα στην παρουσία μου, σε πάρω μέσα στη δόξα μου. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε, μας θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, γιατί είμαστε κάτω από τη σκέπη Σου, την προστασία Σου. Όλη η προσοχή Σου είναι στραμμένη πάνω μας, Κύριε, στα παιδιά Σου που αγάπησες, Κύριε. Είμαστε ξεχωρισμένοι δικοί Σου. Και θέλουμε, Κύριε, να δώσεις σε κάθε μια καρδιά, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί Σου, αυτή την διαβεβαίωση δια της πίστεως, ότι Εσύ, Κύριε, θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους. Αλλά την ίδια στιγμή να διεγείρεις την καρδιά μας το να γίνουμε ευάρεστοι, Κύριε, κατά πάντα στους οφθαλμούς Σου. Να πληρούμε τα κριτήρια, Κύριε, μας της γνησιότητας, σαν αληθινοί, γνήσιοι μαθητές δικοί Σου, Κύριε, που σε ακολουθούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, θέλουμε ό,τι κι αν έρθει, Κύριε, στο πρόσωπο της γης, ό,τι κι αν έρθει, Εσύ να φυλάξεις κάθε ένα παιδί Σου. Εκεί να είμαστε κάτω από τη σκιά των πτερήγων Σου. Ναι, Πάτερ μας, να μας μάθεις, να μας διδάξεις, Κύριε, περισσότερο και περισσότερο, τον καθέναν μας, Κύριε, καθώς λέγεις ότι είμαστε διδαχτοί του Αγίου Σου Πνεύματος, Κύριε, να αυξάνει αυτή η αγάπη, Κύριε, να προοδεύουμε, Κύριε μας, ώστε να αφήνουμε ό,τι έχει να κάνει με τη σάρκα, Κύριε μου, ό, ναι, Κύριε, και να γεμίζουμε με το Πνεύμα Σου, με τις αρετές τις δικές Σου, Κύριε, με το χαρακτήρα το δικό Σου, ό, να εδραιώνεται, να χαράζεται μέσα μας, Κύριε. Ναι, Πάτερ μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, γιατί απολαμβάνουμε, ό, Ιησού μας, την παρουσία Σου, τη δόξα Σου. Δεν μας έχεις αφήσει ορφανούς, αλλά είσαι μαζί μας, Κύριε. Όπως Εσύ είπες, Κύριε, αληθινά, οι λόγοι Σου είναι πιστοί και αληθινοί, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη...
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.